το που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε κάποιο

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ακούτε, ΕΡΑΣΠΟΡ

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all' innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε στην Ερασφόρ και σήμερα έχω να σας πω ότι έχει μετατοπιστεί το θέμα. Το θέμα μαζονάκι λέμε πάντα, διότι αυτές τις μέρες όλες οι εκπομπές που σέβονται τον εαυτό τους ασχολούνται με αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία έσκασε και ένας υπνοτιστής. Τώρα τι κάνει ο υπνοτιστής με τους γιατρούς μαζί είναι λίγο μπερδεμένο. Δεν ξέρω, όποιος ξέρει μπορεί να μου το εξηγήσει. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Σε λίγο θα σκάνε μάγισσες, χαρδορίχτρες από εδώ και από εκεί και δεξιά και αριστερά. Το θέμα είναι ότι το παιδί έφυγε και δεν ξαναγυρίζει. Λέω εγώ τώρα, λέω. Από την άλλη βλέπω εδώ στα εξωτερικά ότι έχουμε συμφωνία ΗΠΑ Δανίας για τη Γροιλανδία. Είδες, πας, όσο πας το πετυχαίνεις αυτό που θέλεις. Σήμερα, παιδιά, θα φτάσει στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα ανέβει δηλαδή πάλι, αν και 19 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει έρθει κανονικά το φθινόπωρο. Το περιμένουμε όσον ούπο. Ελπίζουμε να αργήσει βέβαια λίγο. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του Batman. Είναι μια μέρα η οποία είναι αφιερωμένη στον Batman, που είναι βέβαια ένας από τους διασημότερους ήρωες των κόμιξ. Τα ξέρετε αυτά. Και ταινίες και μουσικές ωραίες. Τα πάντα όλα. Επίσης είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την κοινωνία και για όλους μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Επίσης είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών. Ξέρετε, αυτά που έχεις αφήσει όλο το καλοκαίρι στις ακτές και βρωμοσκυλάνε, πρέπει τώρα να πας μαζέψεις. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Θα είναι ο Δήμος, θα είναι εθελοντές. Συνήθως εθελοντές πάνε, το λέει κιόλας. Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών. Να βοηθήσει όμως και λίγο ο Δήμος, λέω εγώ. Λοιπόν, και επίσης είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ελεύθερου Λογισμικού. Δεν ξέρω πολλά να σας πω γι' αυτό, γιατί δεν τα έχω και πάρα πολύ καλά με την τεχνολογία. Θα προσπαθήσω όμως να μάθω έτσι στην ηλικία μου, για να είμαι και εγώ, να μπορώ να παρακολουθήσω τη ζωή, ρε παιδί μου. Γιατί αν δεν ξέρεις, σου λέει, από τεχνολογία σήμερα, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τη ζωή. Δεν προχωράει το πράγμα. Χάνεσαι, μπερδεύεσαι. Ναι, λοιπόν, έρχεται πολλοί κόσμος, λέει, στην Ελλάδα για να κάνει θεραπείες αντιγύρανσης. Τις χρειαζόμαστε αυτές για να νιώθουμε λίγο καλύτερα. 1888, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς. Τα καλεστία, ντε. Αυτά που έγινε μετά μεγάλος καυγάς και γίνεται ακόμα, να γίνονται, να μην γίνονται. Πάντως ξεκίνησαν το 88, το 1800, στο Σπα του Βελγίου, στην περιοχή Σπα. Και το πρώτο βραβείο το πήρε μια κοπέλα από τη Γουατεμάλα. Ναι, 18 χρονών, φυσικά.

Αχ, 1931, ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει φυσικά και την χώρα μας. Σημειώνεται η υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστηρίων σε Ελλάδα και σε Αθήνα μάλλον και Θεσσαλονίκη. Ενώ κλείνει τότε το χρηματιστήριο των Αθηνών έως τις 16 Δεκεμβρίου του 1932. Φαντάζεστε, πανικός τώρα, το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, και από ό,τι διαβάζω εδώ σε άλλη, όχι σε εμάς, στο Earth News, σε VIP κανάλι λέει γιατρός του κορονακίου, πάνω για το Μαζονάκι σήκωσαν οι κρατούμενος του Κορυδαλού. Γιατί να πάει σε VIP και λέει η κυρία αυτή, δεν ξέρω. Οργή λέει στον Κορυδαλό από 56χρονο γιατρό, γιατί 56χρονο γιατρό σκότωσε το καλύτερο παιδί. Χαμός θα γίνει εκεί πέρα. Ναι, νομίζω. Δεν ξέρω πώς την έχουν, αν την έχουν τακτοποιημένη καλά. Φαντάζομαι οι άνθρωποι εκεί στον Κορυδαλό έχουν φροντίσει να μην κινδυνεύει, αλλά ο κόσμος δεν την αγαπά και πάρα πολύ. Και πάμε στο 1961, όπου ιδρύεται η Ένωση Κέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Έτσι, συμβολική ημερομηνία, 1961. Είναι η Ένωση Κέντρου, είναι το πρώτο κόμμα που μπαίνει αρχηγός ο Γεώργιος Παπανδρέου και γενικά η οικογένεια Παπανδρέου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, έχουμε τώρα 1989. Ο Βούλγαρος πρωταθλητής της Άρσης Βαρών, πολύ καλός πρωταθλητής, ο Ναούμ Σαλαμανόφ, ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία ενώ βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα γράψει ιστορία βέβαια στο άθλημα αυτό με την τουρκική σημαία στο άθλημά του και με το όνομα βέβαια Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. Και το 1990 κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της Αριστεράς, η πρώτη, συμφερόντων του Χρήστου Καλογρίτσα. Πότε έφυγε, πότε άνοιξε, πότε μπήκε, πότε βγήκε, δεν καταλάβαμε για αυτή την εφημερίδα. Πάντως, να πούμε, γιατί τότε δουλεύαμε κανονικά, ότι ήταν μία από τις εφημερίδες που είχε τότε την τελευταία τεχνολογία. Τότε, τα χρόνια εκείνα. Δηλαδή έμπαινες μέσα και έβλεπες πράγματα της τεχνολογίας, τα οποία δεν τα έχεις δει πουθενά και σε καμία εφημερίδα. Τότε, τα χρόνια εκείνα, τα παλιά. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα με μια βουτιά στην ιστορία. Θα μάθουμε τα υπόλοιπα αργότερα. Είναι πολλά αυτά που έχουν γίνει. Στο επίκεντρο βέβαια είναι το τουρνουά που διεξάγεται, το 8ο τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Εμείς πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για να μας πείτε τη δική σας άποψη για ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Και για τα αθλητικά, αλλά και για αυτά που μονοπολούν την επικαιρότητα, τη διεθνή, αλλά και την ελληνική, και μιλάμε βέβαια πάντα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχετε βαρεθεί να ακούτε, ίσως, μπα, δεν νομίζω, γιατί στον Έλληνα αρέσει πολύ η κλειδαρότρυπα. Λοιπόν, άμα θέλετε να μας βρείτε, θα μας βρείτε πρώτα στο Viber, που είναι και το πιο δημοφιλές και το πιο εύκολο, που το έχει στο κινητό σου, μετά στο 54160, μετά στη σελίδα της εκπομπής Breakfast με Sport, παρακαλώ πολύ, μπείτε στο Messenger, στείλτε μας μηνύματα, στείλτε μας φωτογραφίες και βιντεάκια μπορείτε να μας στείλετε, και φυσικά στο επίσημο email της Erasport, erasport@earth.gr. Αφιερωμένο σε όλους όσοι μας ακούτε αυτή τη μέρα, το πρώτο τραγούδι που διάλεξε ο Τάσος.

κρύβεται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Λίγο πεσημιστικό το τραγούδι αυτό. Εντάξει, είναι στο πλαίσιο των ημερών τελικά η επιλογή του Τάσου μας. Μεγάλος πρωταγωνιστής των ημερών, παιδιά, είναι βέβαια ένας και μοναδικός. Είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε ως προπονητής του Παναθηναϊκού, έτσι, και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της ομάδας, ενώ οδήγησε την πράσινη αποστολή στο κάδρο του Παύλου Γιαννακόπουλου για να αφήσουν ένα λουλούδι για τον Πατριάρχη στη μνήμη του αείμνηστου Παύλου. Είναι αυτές οι μέρες που είπαμε, συζητάμε πολύ για το τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλου, το οποίο κάθε χρόνο μας εκπλήσει όλο και πιο πολύ. Είναι πάρα πολύ συγκροτημένο έτσι όπως γίνεται, ο τρόπος που γίνεται, και έχει και πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές. Η πιο συγκινητική στιγμή που όλοι δάκρυσαν με έναν τρόπο ήταν όταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αγκάλιασε τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου, η οποία ήταν δίπλα στο κάδρο του Παύλου Γιαννακόπουλου, το οποίο ήταν στη φυσική του θέση του πρώην Προέδρου του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Ο κόσμος δεν σταμάτησε να χειροκροτά, να αποθεώνει τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας, αλλά και για να τιμήσουν την μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Να πούμε ότι αυτή η στιγμή ήταν από τις πιο συγκινητικές του τουρνουά και φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Αυτές τις μέρες έχουμε γνωρίσει όλο τον ιατρικό σύλλογο, από τον πρόεδρο που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μέχρι και όλα τα μέλη του πειθαρχικού. Και γενικά θα αρχίσουμε να γνωρίζουμε και άλλους. Όσους δεν ξέραμε θα τους μάθουμε. Ωραία, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Να τελειώνει η ιστορία αυτή, γιατί πρέπει να σοβαρευτούμε και να πάμε και στα δικαστήρια. Θα μου πεις πότε θα τελειώσει η ιστορία, πότε θα τελεσιδικήσει. Είναι και αυτό ένα θέμα για την Ελλάδα. Πάμε τώρα στα του μπάσκετ, στα άλλα τα του μπάσκετ. Επανάληψη του τελικού της Ευρωλίγκα θα είναι ο σημερινός τελικός του Super Cup μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Ρεάλ στους χθεσινούς ημιτελικούς της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ντουμπάι. Τα αποτελέσματα ήταν Ολυμπιακός Φενέρ 92-90 και Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι 98-95. Στην παράταση ήταν τα αποτελέσματα, με τον τελικό σήμερα να αρχίζει στις 8 η ώρα το βράδυ και το μικρό τελικό Φενέρ Ντουμπάι στις 5 η ώρα το απόγευμα. Ο Φουρνιέ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Θα πούμε ότι τον σημερινό ημιτελικό θα τον δούμε από την Era Sport και την Nova Sport 4, που θα κάνει και την κάλυψη των δύο αγώνων. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, κάποιες συνεργασίες με άμυνα και επίθεση, όπως είπε ο coach Μπαρτζόκας. Τα 11 λάθη που είχαμε είναι πάρα πολλά, πρέπει να πηγαίνουμε με πιο ασφαλείς κατοχές. Είπαμε τις επισημάνσεις αυτές, τις έκανε για τον σημερινό τελικό ο coach Μπαρτζόκας, που ελπίζει στα καλύτερα. Έκανε νίκη ο Ολυμπιακός χθες, το καταλαβαίνετε, και ελπίζει να δει και άλλες καλύτερες στιγμές από το μπάσκετ γενικά, δηλαδή, γιατί εντάξει, δεν πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, για τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Άνετη επικράτηση είχαμε χθες για τον Παναθηναϊκό 90-69 επί της Μπουρκ στο δεύτερο αγώνα του 8ου τολικού που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο Φραγκίσκο με 18 και ο Λεσόρ με 15 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ για τους πράσινους, οι οποίοι στον σημερινό αμυγός ελληνικό τελικό που θα αρχίσει στις 8 η ώρα το απόγευμα θα αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σήμερα έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, να μην το χάσετε. Να δούμε τι θα γίνει. 8 η ώρα το βράδυ είναι, όπως είπαμε. Ο Δικέφαλος του Βορρά νίκησε στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης την Παρτίζαν 199, με τον Οσμά να πετυχαίνει 27 πόντους.

στις 5 ώρα το απόγευμα θα παίξουν οι Παρτίζαν με την Μπουρκ, από την Ερασπόρη αγώνες βέβαια και από το Sky τηλεοπτικά καταλαβαίνω, η κάλυψη των δύο σημερινών αγώνων.

0: Και μια διευκρίνηση, παιδιά, γιατί δεν τα πάμε και πολύ καλά στην αρχή. Σκεφτόμασταν άλλα πράγματα. Σκεφτόμασταν ότι ανεβαίνει συνέχεια η τιμή της βενζίνης και είναι το δεύτερο θέμα που παίζει στα πρωινά δικά, στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές μετά τον Μαζονάκη. Λοιπόν, να σας διευκρινίσουμε ότι ο σημερινός τελικός του Super Cup θα γίνει με τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Και έχουμε και λέμε, ο τελικός θα αρχίσει στις 8 η ώρα το βράδυ και ο μικρός τελικός Φενέρ Ντουμπάι στις 5. Όποιος θέλει να δει ωραίο μπάσκετ, εδώ είμαστε. Επίσης υπάρχει η ερώτηση εδώ πέρα, και να το πείτε εσείς που μένετε στις μακρινές περιοχές, με τι θα επιλέξουμε να θερμάνουμε φέτος στο σπίτι μας, πετρέλαιο, λέει, ηλεκτρικό ρεύμα ή ξύλα. Και ακούγεται από τους διάφορους ειδικούς, εγώ δεν ξέρω από αυτά, ότι θα είναι ένας βαρύς χειμώνας ο φετινός, οπότε θα δυσκολευτούμε και πάρα πολύ να βρούμε τρόπο να ζεσταθούμε. Για απαντήστε με τι θα θερμάνετε το σπίτι σας. Πάμε για ειδήσεις, παιδιά, πολιτικές, και θα τα πούμε πάλι.
1: Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Η αξιοπιστία κτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Μια ακόμη ψήφος εμπιστοσύνης στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου, προανήγγειλε χθες μέσω του RT News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στη Γερμανία μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σημείωσε. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγκιου.
2: Era Sport 101,8.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
8: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Ακούτε Ερασπορ.

Πολλά, πάρα πολλά έγιναν χθες σε αυτό το, πώς θα το πω, εκδήλωση μνήμης είναι η σωστή λέξη για τον Γιαννακόπουλο. Να πούμε ότι χθες έγινε και κάτι άλλο στο περιθώριο των εκδηλώσεων. Μαζί ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είδαν την αναμέτρηση με την Μπουρκ στην Σουίτα. Ο Γιάννης Αλαφούζος αποδέχτηκε την πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που πήγε στο γήπεδο για να δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ. Εκεί λοιπόν για το τουρνουά μπάσκετ, βέβαια, Παύλος Γιαννακόπουλος, βρέθηκε εκεί ο κύριος Αλαφούζος. Εκεί λοιπόν ο ισχυρός άντρας της Πράσινης ΠΑΕ είδε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τη σουίτα του Προέδρου της ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είναι η πρώτη φορά, να πούμε, που οι άντρες αυτοί κάθισαν μαζί. Τόσα χρόνια δεν έχουν κάτσει ποτέ μαζί να δουν παιχνίδι. Και ήταν μεγάλη χαρά και για τον κόσμο. Θυμίζουμε όπως μετέδωσαν φίλοι δημοσιογράφοι ότι η φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά αυτό τα ξεπερνάει όλα. Και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ προχώρησαν σε κοινή ανάρτηση της φωτογραφίας των δύο ανδρών και έγραψαν στη λεζάντα «Μένουμε ενωμένοι». Είναι οι στιγμές του αθλητισμού, του πολιτικού, μάλλον όχι του πολιτικού, του αθλητικού πολιτισμού, γιατί πολιτικό πολιτισμό βλέπουμε σπάνια σχεδόν πια, προσπαθούμε κάθε φορά. Πάμε να πούμε τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η Αυλαία στην πέμπτη αγωνιστική της Super League και τα παιχνίδια αυτά είναι Ατρόμητος Κηφισιά, που αναμετρώνται στο Περιστέρι στις 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ στις 7.30 αρχίζει το μακεδονικό ντέρμπι Ηρακλής Άρης στο Βικελίδης. Αυτά είναι που περιμένουμε να δούμε σήμερα από τα γήπεδα, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί εκεί, ποιος από τους καλύτερους θα κερδίσει. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η Αυλαία για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2, που την έχουμε αποκλειστικά εμείς εδώ στην ΕΝΕΡΤ. Σέντρα, να πούμε ότι είναι στις 4 η ώρα το απόγευμα για τα μάτσα αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Θα ξανά έτσι γκρινιάξω λίγο, γιατί θα μπορούσε στη θέση του Πανιώνιου να είναι η αναγέννηση Καρδίτσας. Χάλασε λίγο προς το τέλος. Και είναι και η Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, ένα από τα δύο, το δεύτερο παιχνίδι. Για την πρώτη αγωνιστική τώρα στο πρωτάθλημα των γυναικών έχουμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ, που παίζουν στις 2 παρατέταρτο με κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΕΡΘ 2 ΣΠΟΡ, έτσι, και για την τηλεόραση και για το ραδιόφωνο μας θα έχουμε κάλυψη. Ενώ να σας υπενθυμίσουμε ότι η 8ωρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Ξανά τώρα στο μπάσκετ. Ερυθρός Αστέρας Άρης 91-87 σε φιλικό που διεξήχθη χθες στο Βελιγράδι, ενώ απόψε στις 8.30 για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basket Champions League ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται στην Βουλγαρία με την γερμανική Ράστα Βέχτα. Στο πόλο των ανδρών να πάμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε χθες με νίκη την προσπάθειά του να μπει στους τίτλους του Champions League, επικρατώντας 15-14 της Γιάνταν στο Split, και απόψε παίζει με την Χόφενβερτ στις 9 η ώρα το βράδυ, με τον Γιώργο Μάζη να δηλώνει ότι μετά την νίκη των Πρασίνων κάναμε το πρώτο βήμα και σήμερα πρέπει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας. Αυτά τα του εσωτερικού, τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο Λουκάς. Πάμε να σας αφιερώσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι και σε λίγο θα είμαστε εδώ να διαβάσουμε τις εφημερίδες.

Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών εφημερίδων για να δούμε πώς αντιμετώπισαν τα γεγονότα που συνέβησαν χθες και πρόκειται βέβαια και να συμβούν και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Live Sport. Δύο θέματα έχει στο πρωτοσέλιδό της. Ψυχάρα, λέει εδώ, ψυχάρα για κούπα. Μπαρτζόκας ήταν σαν αγώνας play-off. Ο Ολυμπιακός γύρισε από το, μείον 11, γονάτισε ξανά τη Φενέρ και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Για τις 8 η ώρα το βράδυ είναι το μάτς κόντρα στη Ρεάλ. Και από την άλλη βέβαια, σεισμός για Ζότς. Έχουμε τη φωτογραφία του Ομπράντοβιτς εδώ, αποθέωση για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο σπίτι. Έτσι λέει εδώ η εφημερίδα και έχει και διάφορα άλλα τα οποία συνέβησαν χθες στο τουρνουά. Έχει και τη φωτογραφία του κυρίου Γιαννακόπουλου μαζί με τον Αλαφούζο. Και πάμε στην Sport Day. Όλοι καλοί χωράνε, λέει εδώ. Το σενάριο της ταυτόχρονης παρουσίας στην εντεκάδα των Φλόιερ, Έσε και Πουέρτα σκέφτεται για το άμεσο μέλλον ο προπονητής του Ολυμπιακού. Διπλό στη Λιβαδιά, το σύνθημα για την πρώτη εκτός έδρας νίκη έδωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Κόκκινος πρωταθλητής, καταιγίδα της ερήμου, μήνυμα κυριαρχίας στο θρύλο του θρύλου στο Άμπου Ντάμπι, έτσι λέει εδώ το πρώτο θέμα. Φουρνιέ, δεν έχουμε εγωιστές στην ομάδα. 92-90 Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε θα έχει να πει πολλές ιστορίες αυτό εδώ το μάτς. Ήταν η σκληρή μάχη σαν τα play-off, είπε ο Μπαρτζόκας.

Και πάμε στο φως των σπορ. Ο νόμος του Φουρνιέ είναι το ένα από τα θέματα που έχει στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα, για τον Γάλλο να πετυχαίνει το μεγάλο σουτ στο τέλος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-90 τη Φενέρμπαξε και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, και έχει και φυσικά τη φωτογραφία του Φουρνιέ. Και ένα άλλο θέμα, αλλάζει το χάρτη τα νέα πρόσωπα στο αυριανό μάτς της Λιβαδιάς.

Και πάμε να κλείσουμε με την ώρα των σπορ. Έχουμε στο κεντρικό θέμα αγώνας δρόμου, λέει με μεγάλα γράμματα, η σκέψη του Νίκολιτς για το αναβριανό μάτς στο Πανθεσσαλικό. Ο Βάργκα θα μείνει εκτός προπονήσεων για περίπου 3 εβδομάδες, θα δώσει μάχη με το χρόνο για να μπορέσει να μην χάσει κανένα άλλο μάτς εκτός από αυτό με τον Βόλο. Αυτά ήταν, παιδιά μου, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

Εντάξει, υπάρχουν παράπονα γιατί δεν έχουμε διαβάσει τα μηνύματα. Θα πω το κλασικό, δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, θα προλάβουμε κάποια να πούμε για το Γιάννη, για την Κατερίνα, για ένα κορίτσι το οποίο μας στέλνει τα φιλιά του από την Χίο. Αυτή είναι η Μαργαρίτα. Πολλοί κόσμος μας έχει στείλει και σήμερα μηνύματα. Ο Νίκος ο Πολιτάκης, καλημέρα κοπελιά. Η Έλενα λέει, μα τι υπέροχα τραγούδια είναι αυτά που βάζετε πρωί πρωί. Μπράβο σε όλους σας. Μπράβο και στον Τάσο, μην το ξεχνάμε αυτό, Έλενα μου. Λοιπόν, ο Αναστάσιος εδώ, κάτσε να ανοίξει γιατί είναι φωτογραφία, μας έστειλε τα μελίσια του. Είναι από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Ωραίο μέλι θα βγάζουν εκεί. Ο Αντώνης από την Σάμο κλασικά μας έχει στείλει μια selfie και μας στέλνει και την καλημέρα του. Να είσαι καλά. Η Ειρήνη λέει, καλή αρχή στα κορίτσια του ποδοσφαίρου, και πολύ σωστά. Καλημέρα στον Γιάννη Καραγιάννη. Αυτά παιδιά προς το παρόν. 4 λεπτά έχουμε μόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Εγώ αυτό που θέλω να σας βάλω έτσι όχι μαθηματάκι, θέλω αύριο, σας παρακαλώ πολύ δηλαδή, να μου πείτε και να μου γράψετε από κάποιες περιοχές που πιστεύετε ότι είναι πάρα πολύ υψηλή η τιμή της βενζίνης, δηλαδή και χώρες. Γιατί παλιά που το είχαμε κάνει αυτό, μας στέλνανε και από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Θέλω λοιπόν να συγκρίνουμε την Ελλάδα, τις τιμές της Ελλάδας στη βενζίνη και σε όλα τα άλλα βέβαια καύσιμα, με τις τιμές της βενζίνης και τα άλλα καύσιμα, τέλος πάντων, με την Ευρώπη, με το εξωτερικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να το κάνετε αυτό, είναι πάρα πολύ εύκολο, να το στείλετε και με φωτογραφίες για να είμαστε σίγουροι. Ή να μας το πείτε. Το επόμενο και τελευταίο τραγούδι εδώ της εκπομπής, γιατί είναι 3 λεπτά που μένουν μόνο, είναι αφιερωμένο στη Μαργαρίτα από όλους μας. Λοιπόν, αυτά τα φιλιά μας, τις καλημέρες μας, θα καλά να περάσετε τη σημερινή μέρα και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Εμείς σας παραδίδουμε μάλλον στο Λουκά, δεν είμαι σίγουρη, αλλά μάλλον.

0: Era Sport 101,8.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
7: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
9: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά, καλημέρα σε όλους τους ερασπορίτες και ερασπορίτησες και αντιστρόφως, όπως θέλετε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου παρακαλώ, φεύγει και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, σιγά σιγά, μας εγκαταλείπουν οι πολύ δυνατές ζέστες. Αλλά εμείς είμαστε πάντα μαζί σας. Και όσοι αντέχουν στα μπάνια, όπως λέει και ο Τάσος Ηλεμέζης, που είναι και σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, σταθερή αξία, τα μπάνια μπάνια. Όσοι μπορούν δηλαδή. Όσοι αντέχουν. Γιατί στη ζωή είναι να αντέχεις ό,τι και αν συμβεί. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Ναι, είναι θεραπεία. Ειδικά για τους... όσοι έχουν προβλήματα με τα οστά, μυϊκά κλπ. Είναι, ναι, ακριβώς, ούτε φυτικά, ούτε χημικά, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θάλασσα, τέλος. Είτε τη βλέπεις, είτε κάνεις μπάνιο, νιώθεις καλά. Και βελτιώνεσαι κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε καλή μέρα, όπως λέει η Έμι. Και οι βοριάδες θα είναι στα 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα είναι για την εποχή κανονική. Για 31 βαθμούς περίπου. Από εκεί και πέρα είναι θέμα διάθεσης, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι έχεις να κάνεις και λοιπά. Σήμερα Σάββατο γιορτάζει ο Σαββάτιος. Ο Σαββάτης, η Σαββάτα, η Σαββατίνα και η Σαββάτο. Είναι του Αγίου Σαββατίου, του Μάρτυρος. Μάλιστα. Εμείς γιορτάζουμε κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Στα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, το 1900 στη Γαλλία ο πρόεδρος Εμίλ Λουμπέ δίνει αμνησία στον Εβραίο λοχαγό Άλφρεντ Ντρέιφους, που πέρασε δύο φορές από στρατοδικείο και εσφαλμένα καταδικάστηκε για κατασκοπία. Την ιστορία αυτή την έχει καταγράψει ο Εμίλ Ζολά με τίτλο στο βιβλίο του «Κατηγορώ». Άκου τώρα ρε φίλε. Το 1920 μια μαϊμού δάγκωσε το βασιλέα Αλέξανδρο και πέθανε. Αυτό έγινε το δάγκωμα του Πυθίκου στον κήπο της έπαυλης Στατοίου. Αυτό συνέβησαν σήμερα το 1920. Εν τω μεταξύ, άλλο παράξενο που συνέβη ήταν το 1952. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απαγορεύουν στον Τσάρλι Τσάπλιν να ξαναμπεί στη χώρα μετά από ένα ταξίδι που πραγματοποίησε στην Αγγλία. Γενέθλια έχει σήμερα το τρίτο πρόγραμμα, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1954 βγήκε στον αέρα το τρίτο πρόγραμμα. Ιδέα του και εκτέλεση του Μανού Χατζηδάκη. Ένα σαν σήμερα το 2004 έγινε απόπειρα από την Εκκλησία να διαβαστεί για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο στη δημοτική γλώσσα σε όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αλλά δεν τελεσφόρησε. Το 19 Σεπτεμβρίου γεννήθηκαν το 1922 ο Εμίλ Ζάτοπεκ, μεγάλος Τσέχος Δρομέας. Ο επίσης ο τεράστιος Αλεξάνδερ Καρέλι, μεγάλη μορφή της πάλης Ρώσος Παλαιστής, το 1967. Ο Αλκινός Ιωαννίδης, ο Κύπριος τραγουδιστής. Και η Λένα Δανιηλίδου, η Ελληνίδα αντισφαιρίστρια.
Ενώ σαν σήμερα έφυγε το 1949 από τη ζωή ο ένας συνθέτης Νίκος Καλκώτας. Αυτά είναι τα σημαντικότερα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Και πάμε σε ένα τραγούδι για να έτσι ξεκινήσουμε χαλαρά τη σημερινή μέρα. Black is Black, Los Bravos.

Ακούτε την εκπομπή Αθλητικό Σαββατοκύριακο και θα ξεκινήσουμε τώρα όλες έτσι να κάνουμε ένα πέρασμα σε όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί ή πρόκειται να συμβούν. Εδώ μαζί σας μέχρι σε 9 είναι εκπομπή Αθλητικό Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά με όλες τις ειδήσεις και ταυτόχρονα με ένα ταξίδι στη Ρόδο για να ακούσουμε τον Χώρη Αθανασίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα διεθνή τεκτενόμενα. Ξεκινάμε από το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου είχαμε άνετη επικράτηση χθες για τον Παναθηναϊκό με 90-69 επί της Μπούρκου. Στο δεύτερο αγώνα του 8ου τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη, όπως είπαμε, του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο εραστέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε δημόσια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την προσφορά των 50.000 ευρώ που έδωσε στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο. Νωρίτερα περίπου 30 οργανωμένοι βρέθηκαν στην προεδρική σουίτα του Telecom Center, 30 οργανωμένοι Παναθηναϊκού, και συνομίλησαν με Αλαφούζο και Δημήτρη Γιαννακόπουλο στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Αγωνιστικά ο Φραντζίσκο με 18 πόντους και ο Λεσόρ με 15 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι στο αμυγός ελληνικό τελικό που θα αρχίσει στις 8 η ώρα θα αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ. Εδώ μεταξύ ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης την Παρτίζαν με 199, στον πόντο δηλαδή, με τον Οσμάν να πετυχαίνει 27 πόντους και τον Φώστερ 25. Στις 5 ώρα θα παίξουν Παρτιζάν με την Μπουρκ από την Έρα Σπορ και το Σκάι, η κάλυψη των αγώνων. Στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Εχθές όμως διοργανώθηκε και ξεκίνησε μάλλον το τουρνουά του Ντουμπάι. Ουσιαστικά είχαμε επανάληψη του τελικού της Ευρωλίγκα μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ.

Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρ 92-90. Ο Φουρνιέ με 19 και ο Μοντέρο με 13 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους στο χθεσινό ημιτελικό. Και Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι ήταν το άλλο παιχνίδι που τελείωσε 98-95 υπέρ της Ισπανικής ομάδας στην παράταση. Τα αποτελέσματα και το τελικό να αρχίζει σήμερα στις 8 η ώρα και το μικρό τελικό στις 5. Από την Era Sport και την Nova η κάλυψη των δύο σημερινών αγώνων του τουρνουά του Ντουμπάι. Αναβάνουμε χθες Ολυμπιακός Φενέρ 92-90 και Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι 98-95. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα όσον αφορά την επικοινωνία και κάποιες συνεργασίες σε άμυνα και επίθεση. Τα 11 λάθη που είχαμε είναι πολλά. Πρέπει να πηγαίνουμε σε πιο ασφαλείς κατοχές. Αυτές είναι οι επισημάνσεις που έκανε μετά την νίκη του Ολυμπιακού ο Μπαρτζόκας. Είχαμε φιλικό επίσης χθες, Ερυθρός Αστέρας Άρης 91-87. Σε φιλικό που είχαμε φιλικό επίσης χθες, Ερυθρός Αστέρας Άρης 91-87.

Ασταυράστα δηλαδή. Ράστα δέχτα παρακαλώ. Χάινεν Μπίτεν. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος και Φυσιά αναμετρώνται στο Περιστέρι στις 7 η ώρα, ενώ στις 7.30 θα αρχίσει το μακεδονικό ντέρμπι Άρη Ηράκλη στο Βικελίδης. Χωρίς τον τραυματία Μπαρνάμπας Βάργα κόντρα στο Βόλο η ΑΕΚ την Κυριακή, με τον Ούγκρο επιθετικό να μπαίνει σε διαδικασία επανένταξης στο διάστημα της διακοπής, ενώ στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας για την αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης με την εθνική μας στο Nations League περιλαμβάνονται δύο παίκτες των δικέφαλων αετών, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς και ο Λούκα Γιώβιτς. Μάλιστα, ο στράικερ της Ένωσης μετράει 10 γκολ σε 52 αγώνες. Μεσηπιόνικε Ζωέλ Ρόκα την Κυριακή Ολυμπιακό στη Λιβαδιά με τον αποκτηθέντα Γιώργο Κυριόπουλο σήμερα στο Περιστέρι και Φυσιά. Ο Αρμάντο Γκονζάλεθ περιλαμβάνεται στις κλήσεις του Ράφα Μάρκες για τα επερχόμενα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής του Μεξικού με Κολομβία, Περού, Ηνωμένες Πολιτείες και Χιλή. Εντάξει, κυρίε στήριξη θα έχει ο Ολυμπιακός στο κυριακάτικο μάτς με το Λεβαδιακό, καθώς οι φίλοι του εξάντλησαν τα εισιτήρια των δύο θυρών που έλαβαν αρχικά και η πειραϊκή ΠΑΕ ετήθηκε εισιτήρια για άλλες δύο. Εν τω μεταξύ, ο Ατρόμητος έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Γκανέζο μέσο επιθετικό Κέλβιν Οφόρη. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που θα γίνουν στη Super League 2. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία και στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Σέντρα στις 4 η ώρα στα μάτς Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος, Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου, ενώ για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών ΑΕΚ ΠΑΟΚ παίζουν στις 2 παρατέταρτο με κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ τηλεοπτικά, ενώ 8ωρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο πόλο των ανδρών, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε χθες με νίκη την προσπάθεια του να μπει στους ομίλους του Champions League, επικρατώντας με 15-14 της Γιαντράν στο Σπλιτ, και απόψε παίζει με τη Χόβεν στις 9 η ώρα. Με τον Γιώργο Μάζη να δηλώνει μετά την νίκη των Πρασίνων: «Κάναμε το πρώτο βήμα. Αύριο πρέπει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας». Πάμε στα διεθνή, όπου ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι παρόν στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το μάτς με τη Στουτγκάρδη, και αυτό σημαίνει ότι θα είναι έτοιμος και για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδος. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για το παιδί και να είναι γερός και δυνατός.

Σπουδαίο διπλό πήρε η ΑΕΛ Εμεσού στο Στέλιος Κυριακίδης, νίκησε 2-0 την Πάφο για την τέταρτη αγωνιστική. Δεν σκοράρει μόνο η ΑΕΚ με 8, σκοράρει και η Μπάγερ με 7, με όρια Κέν και Ολίσε. Χθες ο Άγγλος έγραψε ιστορία, φτάνοντας γρηγορότερα από κάθε άλλον τα 100 γκολ στην Bundesliga. Ο Γάλλος έκανε hat-trick και οι Βαβαροί ισοπαίδωσαν με 7-0 την Ουνιόν Βερολίνου. Και μάλιστα ήταν ένας αγώνας για την Bundesliga, όχι για το κύπελο, που όπως μας έλεγε χθες ο Γιάννης Αντορίνεος, την ΑΕΚ την ενδιαφέρουν για την περίπτωση της ισοβαθμίας τα γκολ υπέρ.

Άλλα αποτελέσματα από την Premier League και άλλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πρέντφορντ Chelsea 2-0, Μπάγερ Ουνιών, όπως είπαμε, 7-0. Εσπανιόλ Έλτσε 1-3, Μόντσα Σασουόλο 2-1 και Μονακό Λανς 2-1. Χθες για τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως είπαμε, με το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα στην αναμέτρηση Brighton Arsenal για την Premier League, με την ελληνική μονομαχία Τζόλι Κοστούλα. Η Nottingham Forest πήρε έγκριση για επέκταση του City Ground με τη νέα χωρητικότητά του να αυξάνεται κατά 20.000 θέσεις και να φτάνει συνολικά σε 52.500 θεάτες. Μια δυσάρεστη είδηση: έφυγε τα ξημερώματα σε ηλικία 83 ετών ο εμβληματικός αρχηγός της Ίντερ, Σάντρο Ματσόλα. Και θα κλείσουμε με αυτοκίνητο. Η ελληνική λέσχη ιστορικών και κλασικών οχημάτων Μακεδονίας, η Ελικόμ, διοργανώνει το δεύτερο ιστορικό ράλι Χαλκιδικής αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με κίνηση στις 11 το πρωί, που αλλού από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, και τερματισμό στο Πράσινο Χωριό στην Αρναία Χαλκιδικής. Πάμε με ένα τραγούδι προς τιμήν του Σάντρο Ματσόλα, Gente di mare.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μία ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία και προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Γερμανία μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Αν δεν πέσουν οι φόροι στα καύσιμα, είναι αδύνατο να κυκλοφορήσουν τα ταξί, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, αναφερόμενος στις νέες χρεώσεις προς και από το αεροδρόμιο. Σχεδόν αίθριος καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
7: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
6: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
8: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Ακούτε Air Sport.

Σωστά είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή Αθλητικό Σαββατοκύριακο. Στη ρύθμιση των ήχων, μετά τον Τάσο Σοηλεμέζη, ο Νίκος Ψωμιάδης. Καλή σου μέρα, Νίκο. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Αντωνίνης, και να σας ενημερώσουμε για το τι θα μεταδώσει σήμερα η Ερασπόρ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Super League, πέμπτη αγωνιστική. Στις 7 η ώρα Ατρόμητος και Κηφισιά, θα το μεταδώσει ο Χρήστος Σαράντος. Μισή ώρα αργότερα, 7:30, ξεκινάει το παιχνίδι Άρης Ηρακλής με τους Τάσο Μπακλατζή και Κούση στη μετάδοση του αγώνα. Για τη Super League 2, τρίτη αγωνιστική, 4 η ώρα τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν σήμερα. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί και από την RDS Sport τηλεοπτικά. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα κάνει ενημέρωση. Όπως ενημέρωση θα γίνει και από τον Άγγελο Μπάτζιο για το παιχνίδι Ζάκυνθος Ελασίρου. 4 η ώρα το παιχνίδι ξεκινάει. Ενώ στο ποδόσφαιρο γυναικών έχουμε την πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα ουσιαστικά, 2 παρατέταρτο ΑΕΚ ΠΑΟΚ ντέρμπι, με τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από την RDS Sport ο Γιάννης Παπακεργίου στη μετάδοση. Για την Ευρωλίγκα και το Super Cup στο Ντουμπάι, στις 5 η ώρα μικρός τελικός, 8 η ώρα τελικός. Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντέλας θα μεταδώσουν το παιχνίδι. Τα παιχνίδια, συγγνώμη. Μικρός τελικός είπαμε, 5 η ώρα, 8 η ώρα τελικός. Αντιστοίχως και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, 5 η ώρα εδώ έχουμε το μικρό τελικό, 8 η ώρα το τελικό. Κώστας Σωτηρίου και Δημήτρης Μπούκας θα είναι στις μεταδόσεις των δύο αγώνων. Για την Basket Champions League προκριματική φάση στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας έχουμε τους τελικούς. 8:30 είναι η ημιτελική. Και έτσι ολοκληρώνονται από πλευράς μεταδόσεων τα παιχνίδια τα οποία θα μεταφέρει η Ερασπόρ. Φυσικά ό,τι άλλο κινείται θα υπάρχει ενημέρωση για οποιοδήποτε γεγονός και συμβάν. Πάντα να εμπιστεύεσαι την Ερασπόρ για την έγκυρη και εγκαιρή ενημέρωσή σας. Νίκο Ψωμιάδη, με τη βοήθειά σου να πάμε στην ανάγνωση του αθλητικού τύπου.

Κάνουμε σήμερα ποιος θα έχει τον καλύτερο τίτλο. Κόκκινος πρωταθλητής. Καταιγίδα της Ερήμου Ολυμπιακός. Μήνυμα κυριαρχίας του θρύλου στο Άμπου Ντάμπι. Δεν έχουμε εγωιστές στην ομάδα, λέει ο Φουρνιέ. 92-90 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Παίρναμε στο φως των σπορ, που λέει ότι ο Εμμανόλ αλλάζει το χάρτη. Τα νέα πρόσωπα στο αυριανό Μάση Λιβαδιάς παρουσιάζει το φως των σπορ. Και για τον ημιτελικό, ο νόμος του Φουρνιέ, με το Γάλλο να πετυχαίνει το μεγάλο σουτ στο τέλος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-90 τη Φενέρμπαξε και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Ενώ έχει χτύπημα και στην πρώτη σελίδα για τον Όφι. Νέες χρυσές σελίδες είναι ο τίτλος, με τον Κόντι φωτογραφία, ο οποίος, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Κόντι σε δηλώσεις του ζήτησε η νίκη επί της Χόφενχάιμ να έχει και συνέχεια. Επιχείρηση προσγείωση στον Όφι λόγω του αυριανού μέσου του Αναστρέα Τρίπολης. Τι γράφουν τα γερμανικά μέσα για την επιτυχία των Κρητών? Πώς περιγράφει τη φάση του γκολ ο Κανελόπουλος? Ενώ με πτήση τσάρτερ θα πάει στη ΟΡΕΝ η αποστολή των κυπελούχων Ελλάδος, όπως γράφει το φως στο σπορ. Η αθλητική ώρα έχει βασικό τίτλο «Αγώνας δρόμου, οι σκέψεις του Νίκολιτς για το αυριανό μάτς στο Παρθεσσαλικό». Ο Βάργα θα μείνει εκτός προπονήσεων για περίπου 3 εβδομάδες και θα δώσει μάχη με το χρόνο για να μπορέσει να μην χάσει κανένα άλλο μάτς εκτός από αυτό στο Βόλο. Για το Βόλο γυναικών έχει λωρίδα στην βάση της πρώτης σελίδας. Εξαιρετικό πρόσωπο στο πρώτο φιλικό 2-2 σετ με πάω στο μέτς η ομάδα της ΑΕΚ. Σήμερα στις 2 παρατέταρτο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα των κοριτσιών. Όλοι στους Αγίους Αναργύριους δίπλα στα κορίτσια μας, είναι το μήνυμα που στέλνει η εφημερίδα για την ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος των γυναικών της Ένωσης. Sport Day. Όλοι καλοί χωράνε είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας και εννοεί ότι το σενάριο της ταυτόχρονης παρουσίας στην ενδεκάδα των Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα σκέφτεται για το άμεσο μέλλον ο Αλγουαθίλ. Διπλό στη Λιβαδιά το σύρθημα για την πρώτη εκτός έδρας νίκη έδωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Τσικίνιο Σά, ο νεαρός Φίλης και όλα τα δεδομένα για τη μεσαία γραμμή. Για τους Γκονζάλες Γιάρεμτσου και Μάριους ο Βάσκος Προτεχνικός ήταν σαφής. Έχουμε πολλά παιχνίδια και τους χρειαζόμαστε και τους τρεις για να σκοράρουν. Γεννάει ήρωες. Για τον Όφι είναι ο τίτλος. Οι καρατερίστες του Όφι έβγαλαν άσπρο πρόσωπο τον προπονητή τους, γράφει η Sport Day στην πρώτη σελίδα. Και κλείνουμε με τη Live Sport που έχει δύο βασικούς τίτλους. Σεισμός για Ζότς, αποθέωση για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο σπίτι του και άνετο το 69 του Παναθηναϊκού με Μπουρκ στο Παύλος Γιανακόπουλος. Ενώ για τον Ολυμπιακό γράφει μεγάλο πρωταθλή 92-90, ο Ολυμπιακός γύρισε από το μείον 11, γονάτισε ξανά τη Φενέρ και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκα που διεξάγεται στο Ντουμπάι και παίζει στις 8 η ώρα κόντρα στη Ρεάλ. Αυτά έγραψαν οι εφημερίδες, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, περισσότερα θα καταλάβουμε understand με τον Χόρχε Αθανασίου για ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Καλή σου μέρα, Χόρχε, από την όμορφη Ρόδο και τη Βενεζουέλα.
1: Καλημέρα και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε τι κατάσταση σε βρίσκω?
1: Παραχτός, μπροστά στον υπολογιστή, διαβάζω.
0: Ωραία. Ξεκίνησες τη μέρα σου.
1: Λίγο παραπάνω για τον Μέση, επειδή πολύ σύντομα θα πει και επίσημα δύο στην δικαίωμα της Αργεντινής.
0: Όπως φαίνεται.
1: Η Βραζιλία κάνει μια νέα προσπάθεια, ξεκινάει ένα νέο διαφορετικό κύκλο με τον Αντζελότη, ελπίζοντας ότι στο επόμενο Μουντιάλ θα καταφέρει κάτι πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα, δηλαδή να το κατακτήσει. Αλλά στην πραγματικότητα το μάτι μου δεν φεύγει από το μεγάλο παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Mm-hmm. Είναι στην Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Ρώμα Ίντερ.
0: Ίντερ που σήμερα πεθάνε και ο Ματσόλα.
1: Ναι, το άκουσα προηγουμένως και πολύ ωραίο το τραγούδι της αφιέρωσης.
0: Τζέντε Τιμάρι, άνθρωποι της θάλασσας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ρώμα Ίντερ.
1: Γιατί είναι αυτό το παιχνίδι ξεχωριστό? Διότι την πέμπτη αγωνιστική μέρα στην Ιταλία έρχονται αντιμέτωπες οι ομάδες που έχουν το απόλυτο. Έχουν το 4-4. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σίγουρα είναι μια μάχη πρωτιάς, πρεστίζ και ό,τι θέλεις πες. Την Ίντερ την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ας ήταν μια χρονιά πριν από 2-3 χρόνια έφτανε πάντοτε στη Βρύση, Άνοιγε και τη Βρύση, δεν μπορούσε να πει νερό. Η Ρώμα φέτος δείχνει να είναι πολύ διαφορετική, θέλει να διατηρηθεί έτσι μέχρι το τέλος και αν μπορέσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό το παιχνίδι σίγουρα είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε σήμερα. Τουλάχιστον εμείς παρακολουθούμε τα 5-6 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Αμέσως μετά το μάτι μου θα πάει στη Γερμανία, καθώς για την τέταρτη αγωνιστική μέρα οι δύο από τις ομάδες, οι δύο ομάδες μάλλον που προηγούνται στη βαθμολογία και έχουν το απόλυτο, το 3-3 αγωνίζονται εκτός έδρας. Η Φράιμπουργκ στην Φραγκφούρτη απέναντι στην Άιντραχτ και η Ντόρτμουντ με Καρέτσα θα παίξει στη Στουτγκάρντι. Φράιμπουργκ και Ντόρτμουντ έχουν το 3-3 και δοκιμάζονται σε δύσκολες έδρες. Αυτό πάντα στη Γερμανία. Επίσης η Αύγουσμπουργκ που είναι στην πραγματικότητα στην τρίτη βαθμολογία και αυτή αγωνίζεται εκτός έδρας. Οπότε έχουμε ένα χαρακτηριστικό στη Γερμανία. Τρεις πρωτοπόρες, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι που κέρδισε χθες η Μπάγερ και που στη βαθμολογία είναι πρώτη, αλλά έχει ένα παιχνίδι παραπάνω. Η Augsburg θα παίξει εκτός έδρας με την Βρέμη. Από εκεί και πέρα, σαφώς, Premier League, Brighton Arsenal, ματσάρα, πέμπτη αγωνιστική ημέρα. Όπως επίσης θεωρώ ματσάρα και το Newcastle, Hull City. Και αυτό το παιχνίδι, εντάξει, έχουν και το ελληνικό στοιχείο τώρα και έχουμε έναν παραπάνω λόγο να τα παρακολουθούμε αυτά, όχι μόνο στη Γερμανία και στην Αγγλία, αλλά όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο.
0: Ειδικά στο Brighton Arsenal, έτσι.
1: Ναι. Και γενικότερα.
0: Τζόλις εναντίον Κοστούλα, καντιστρόφος.
1: Ναι, συμφωνώ. Η παρουσία ποδοσφαιριστών από την Ελλάδα σαφώς μας δίνει το δικαίωμα να κοιτάμε 1, 2, 3, 5 στοιχεία όσα μπορέσουμε παραπάνω προκειμένου να τα καταγράψουμε, να τα φιλτράρουμε και να τα μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όπου παίζει Έλληνας ποδοσφαιριστής ή Έλληνες ποδοσφαιριστές, αυτό το κλικ το παραπάνω σίγουρα υπάρχει και θα υπάρχει όποια ομάδα και αν υποστηρίζει την Ελλάδα. Εγώ πάντοτε μπορεί να υποστηρίζω μια συγκεκριμένη ομάδα στην Ελλάδα, όλο πάνω όμως από αυτήν την ομάδα και από όλες τις υπόλοιπες ομάδες είναι η εθνική μας ομάδα. Οπότε αυτά τα παιδιά όλα αποτελούν το παρόν και το κοντινό, μακρινό, όπως και να το πούμε, μέλλον της εθνικής ομάδος, η οποία χρειάζεται να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις, Τάσο μου. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν πήγαμε μόνο στο Μουντιάλ της Βραζιλίας και τα παρατήσαμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο
0: να υπάρξει συνέχεια.
1: Να υπάρξει μια συνέχεια και γιατί όχι μετά από 100 χρόνια, μετά από 100 χρόνια, να ξανακερδίσουμε ένα τεράστιο τίτλο όπως το Euro που κερδίσαμε.
0: Η εφτάρα της Μπάγερ, πώς την είδες?
1: Να μας έχει συνηθίσει. απλά πλέον δεν σκοράρει μόνο ο Κέιν.
0: Το ανέβασε το κασέ.
1: Κοίταξε τώρα μεταξύ μας. Μας έχει συνηθίσει. Απλά δεν ξεκίνησε καλά η Μπάγερ. Mm-hmm. Η Μπάγερ, η οποία, μιλάμε για την Μπάγερ Μονάχου, την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η Μπάγερ μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, ειδικά πέρσι. Ψάχναμε να δούμε ποια είναι η ομάδα που έχει τα περισσότερα τέρματα και πετύχει και τα λιγότερα τέρματα που έχει δεχτεί. Δεν έβρισκε πουθενά καμία καλύτερη από την Μπάγερ Μονάχου, η οποία με κλειστά μάτια πήρε το πρωτάθλημα στην Γερμανία. Αλλά που φέτος δεν ξεκίνησε καλά, χωρίς αυτό να σημαίνει απολύτως τίποτα, γιατί είμαστε πολύ νωρίς, είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική μέρα ακόμα.
0: Ακριβώς. Και αυτό θα πρέπει να το σκέφτονται οι φιλάθλοι, δεδομένου ότι τα πάντα δεν καθορίζονται από την αρχή. Θέλει και λίγο ρέγουλα σε ό,τι αφορά και την κριτική τους, αλλά και την κατάσταση που βρίσκεται μια ομάδα, γιατί σιγά σιγά στρώνει και μετά παρουσιάζει το καλύτερο της αυτό περίπου εκεί από Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
1: Αν και λένε το σχόλιο μου ότι η αρχή είναι το ίμιση παντός, εγώ το υποστηρίζω αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι...
0: Δίνεις εντυπώσεις, αλλά δεν ξέρεις, καμιά φορά ξεφουσκώνει οι ομάδες.
1: Σαφώς. Είναι μια πρώτη εικόνα, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει επειδή κερδίσαμε ή μάλλον ξεκινήσαμε καλά, πετύχαμε 2-3 νίκες στις πρώτες αγωνιστικές ότι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Μετά...
0: Να πούμε και για τον Καρέτσα, ο οποίος ευχής έργων γυρίζει το παιδί για τις υποχρεώσεις με την Ντόρτμουντ.
1: Δεν σου κρύβω ότι τρόμαξα πάρα πολύ με αυτά που είδα
0: όταν κατέρευσε.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό η κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό μας. Παρακαλούσα να έχει να κάνει με την κόπωση, με την κούραση. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό, το βλέπω και από τα παιδιά μου και όχι στον αθλητισμό αλλά και εκτός στις δουλειές τους. Οι νεαροί λοιπόν θέλουν να δείξουν λίγο παραπάνω αυτά που μπορούν και αυτά που αγαπούν.
0: Ναι, γιατί είναι και νεοεισερχόμενο στο γερμανικό πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς. Και εκεί ξέρεις, δεν υπολογίζεις και τόσο εύκολα την κόπωση. Αν και εγώ
0: είναι και το άγχος πολλές φορές.
1: Βεβαίως και αυτό παίζει ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Αν και λένε ότι το άγχος
0: δεν μπορεί να πάρει τα πόδια σου άμα έχεις κάποια υποχρέωση ή ας πούμε δίνεις εξετάσεις. Λέμε τα δικά μας.
1: Ναι. Είμαι υποστηρικτής επίσης της φιλοσοφίας ότι κουράζεσαι. Καλά κάνεις που κουράζεσαι, όμως θα πρέπει να ξεκουράζεσαι. Καλή κούραση, αλλά καλή και η ξεκούραση. Αυτά τα δύο πάνε πακέτο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δόξα τω Θεώ ο Καρέτσας συνήλθε. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα
0: μάλλον είναι φορτωμένος με άγχος περισσότερο, εγώ πιστεύω.
1: Φτάσουμε μόνο το παιδί ξέρει και ο οργανισμός του.
0: Και ευχόμαστε να πάει καλά τώρα από εδώ και πέρα. Και να μην ξαναπροσιαστεί τίποτα σε πλευρά στην υγεία του.
1: Για κανέναν ποδοσφαιριστή, για κανέναν γενικότερα. Διότι πολλά και διάφορα βλέπουμε. Εγώ τουλάχιστον έχω ζήσει, έχω παρακολουθήσει και από κοντά και από τηλεόραση και από βίντεο και από τον υπολογιστή πράγματα τα οποία δεν εύχομαι ποτέ σε κανέναν και για κανέναν λόγο. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω την τελευταία εικόνα που είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση να τραυματίζεται ποδοσφαιριστής στο γήπεδο σοβαρά. Να πέφτουν οι γιατροί πάνω, να κρατάνε όλοι οι παίκτες, αντίπαλοι και συμπαίκτες τα μαλλιά τους.
0: Ναι.
1: Ο διαιτητής, παρακαλώ, έχει γονατίσει και προσεύχεται για τον ποδοσφαιριστή. Το έχω δει στη Βραζιλία, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Mm-hmm. Να προσεύχεται ο ίδιος ο διαιτητής γονατιστός μαζί με άλλους παίκτες που πήγαν και το έκαναν.
0: Συμμετείχαν
1: και αυτοί στην προσευχή μου. Τέλος πάντων. Υγεία είναι πάνω απ' όλα.
0: Αυτό είναι βασικό.
1: Στην Ισπανία, για να επιστρέψουμε και στην ουσία, έτσι, 7η αγωνιστική ημέρα, Μπαρσελόνα, μάλλον Σεβίγια, Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα, η οποία ξεκίνησε πολύ καλά.
0: Ναι, δυνατά.
1: Πιστεύω ότι θα πάει καλά όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι Δεν ξέρω πώς το γεννάει αυτή η ομάδα. Εμφανίζει και εσωτερικά προβλήματα. Εμφανίζει και από το πουθενά, ενώ το καράβι πηγαίνει ωραία, πηγαίνει με ταχύτητα, πηγαίνει σωστά στην πορεία του, βρίσκει τρόπους και τα χαλάει. Βρίσκει τρόπους και πρέπει να σταματήσουμε στο λιμάνι για να κάνουμε κάποιες επισκευές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Βέβαια θα μου πεις και αυτό το εκμεταλλεύεται η Real. Πέρσι δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί, οπότε θεωρώ ότι η Μπαρσελόνα και φέτος θα είναι πρωταγωνίστρια μέχρι το τέλος. Τώρα θα μπορέσει να ξεπεράσει γρήγορα τα όποια προβλήματα της εμφανίζονται ή όχι, θα το δούμε αυτό συνέχεια. Αυτό που έχω να πω για να κλείσουμε κιόλας, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, στη Γαλλία έχουμε Lyon Rennes, το καλύτερο παιχνίδι πιστεύω της σημερινής ημέρας, στην πέμπτη αγωνιστική ημέρα. Αυτό που έχω να πω είναι κάτι το οποίο επίσης δεν περίμενα να το διαβάσω ποτέ. Μία δήλωση του Γιαμάλ. Εγώ λέει είμαι μαύρος και δεν θέλω να με λένε χρωμό. Δηλαδή, εδώ πρόσεξε, λες ο μαύρος, ναι, που είναι το χρώμα του δερματός, παρεξηγήσει και είναι μηνύσιμο. Ναι. Λες έγχρωμος, βγαίνει ο ποδοσφαιριστής που είναι μαύρος και λέει εγώ δεν είμαι έγχρωμος, είμαι μαύρος. Ναι. Στο τέλος θα ξεχάσουμε και πώς λεγόμαστε. Εγώ λέγομαι Χόρχε πάντως, και το ξέρω.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Από πλευράς χρωμάτων δεν υπάρχει παρεξήγηση, αλλά η παρεξήγηση είναι στην αντίληψη.
1: Ο Καβάνι, όταν έπαιζε στην Αγγλία, τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές. Γιατί σε social media έγραψε για έναν φίλο του, τον λένε στην ισπανική γλώσσα, τουλάχιστον στην Δυτική Αμερική, τον μαύρο. Τον λέμε, είναι μαύρο, άσχετα. Μπορεί να το λέμε από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι την ώρα που θα πεθάνει, μαύρο, αντί να το φωνάζουμε το όνομά του. Και τι λέει λοιπόν, ο Καβάνι λοιπόν έγραψε σε social media, μαυράκι, τι κάνεις, καλοπροαίρετα και πολύ χαϊδευτικά. Σε πληροφορώ ότι το ίδιο ομοσπονδία της Αγγλίας και τον τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές. Ρατσιστικό λέει το σχόλιο αυτό. Έλα Παναγία.
0: Ναι, είναι διαφορετικές όμως οι αντιλήψεις προφανώς, γιατί άλλο όπως το μεταφέρει ο Καβάνι.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, και άλλο όπως... Αμερική, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά εμείς στην Ελλάδα τελευταία χρόνια δεν λέμε τον ποδοσφαιριστή που δεν είναι λευκός και είναι σκούρος, δεν τον λέμε πια μαύρο, τον λέμε έγχρωμο.
0: Τέλος πάντων, είναι αντιλήψεις αυτές που από χώρα σε χώρα αλλάζουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, θα πούμε αύριο το πρωί. Την ίδια ώρα, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς εδώ ολοκληρώσαμε την παρουσία μας με την εκπομπή, μέσω της εκπομπής Αθλητικό Σαββατοκύριακο. Τη σκητάλη θα πάρουν σε λίγο ο κύριος Φώτης Παρόλας και η Αντιγόνη Δρακάτου. Θα σας κρατήσει τροφιά μια ώρα μέχρι τις 11 από την εκπομπή Εντός και Εκτός Γηπέδων. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Τάσος ο Ηλεμέζης και ο Νίκος Σομιάδης. Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή μέρα. Μείνετε συντονισμένοι για την Συνέρα Σπορ, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγούδι και έτσι για να υποδεχθούμε τις ειδήσεις και θα ακολουθήσουν. Όχι, 10 η ώρα δεν έχει τίποτα. Να υποδεχθούμε την επόμενη εκπομπή, τον Παρόλα και την Αντιδρακάτου. Φυσικά και αντιστρόφως έτσι. Αλλά και τη Βίνη Κολοπούλου που θα είναι σε λίγο στην αξία της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
5: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
8: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
9: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
10: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα, Αντιγόνη.
1: Φωτή, ναι. Ένα θα σου πω.
0: Πες μου, ένα κι άλλο ένα.
1: Ήρθες αυτή τη βδομάδα, ναι. Δεν έκανες μαζί μου εκπομπή, έκανες ναι. με την Κατερίνα. Και ήρθες σε μένα ναι. να προσγειωθείς τώρα σαββατιάτικα, ναι. πρωί, σαν τον Batman.
0: Batman.
1: Ναι, γιατί σήμερα εγώ... Ναι. Έχω να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα σε όλους. Έχω να σας πω ότι είναι η ημέρα του Batman.
0: Σοβαρά τώρα το λες.
1: Σοβαρά, χωρίς πλάκα.
0: Και τον πήρα τον Batman. Μίλησα νωρίτερα.
1: Είσαι Batman μου.
0: Δεν έχουμε τίποτα τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Είναι η ημέρα του Batman σήμερα και απανταχού φίλοι του κόμιξ, τέλος πάντων, γιορτάζουν την ημέρα του Batman το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πέφτει.
0: Έχει καθιερωθεί δηλαδή.
1: Έχει καθιερωθεί.
0: Τι μαθαίνω πρωί-πρωί σε ματιάτικα.
1: Θα σε λέω Μπρουσ.
0: Μπρουσ, μάλιστα.
1: Ήρθετε, τι γίνεται.
0: Και εγώ θα σε λέω Τζέιν.
1: Α, ωραία. Η Τζέιν είναι του Ταρζάν όμως.
0: Δεν πειράζει. Θα μπλέξουν τα κόμικ.
1: Εντάξει, Τζέιν, Τζέιν. Κοίταξε, μου αρέσει. Έχω
0: Batman,
1: μία τάση.
0: Jane.
1: Έχω, ναι, έχω μία τάση με το, ναι, το δάσος και τα εντάξει. δέντρα και τα λοιπά. Οπότε το δέχομαι. Jane.
0: Λοιπόν, ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Γιατί πήρε το σοβαρό μου.
1: Δηλαδή. Αχ, Νίκο. Τι ωραίο το μαλλί σου σήμερα.
0: Κομωτηρίου. Κόφτη. Κόφτη, βιβί. Κόφτο. 5 λεπτά, τη Μαρία.
1: Μου κάνει αντίβινα, δεν θα βάλει το τραγούδι. Κοίτα, Νικό, Νικό, ναι. αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στο Φώτη και σε όλους εσάς, εντάξει.
0: Στα λεωπόρους.
1: Ναι, όχι, όχι, κοίτα, κοίτα, έρχεται, έρχεται, κοίτα, να, να, να, να, να, να, να, να, να. Το βάλα, το βάλα, το βάλα.

0: Θες.
1: Και να θες και να θες.
0: Θες.
1: Φώτη, τι θες να πεις. Λοιπόν, δηλαδή δεν θες.
0: Θε.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την παρατήρηση που έκανες νωρίτερα, τι να κάνει, η υπηρεσία αλλιώς.
1: Ναι, μίλησε.
0: Επέλεξε, ας πούμε.
1: Επέλεξε.
0: Αλλά ξέρεις ότι εγώ είδες την αφίσα που έκανα της επιστροφής.
1: Ναι.
0: Στο Facebook που έβαλα.
1: Το είδα. Έκανα like.
0: Καρδούλες, άπειρες. Έβαλα η επιστροφή σαν άλλος Οδυσσέας.
1: Ναι,
0: από την Αντιγόνη στην Κατερίνα που έγραψε. Δεν θέλω παρομοιώσεις, ξέρεις, να
1: παγγελίζει
0: το μυαλό σου.
1: Ποτέ.
0: Έτσι. Είναι υπέροχες οι κυρίες εδώ, όλες τις Ρασπόρ. Αυτό έλειπε εξάλλου. Έχει γίνει η καλή διαλογή.
1: Το ξέρεις ότι μας έλειψες, έτσι. Φώτη.
0: Εντάξει, πρέπει και εγώ να φορτίσω. Ναι. Κατά τα γυναικεία είναι αυτά, ξέρεις.
1: Όχι, ποτέ.
0: Πρέπει να φορτίσω γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, κατάλαβες.
1: Έρχεται δύσκολος τίνος, επειδή θα κάνεις εκπομπή μαζί μας.
0: Όχι, ρε παιδάκι.
1: Για τις υποχρεώσεις
0: της. Υποχρεώσεις. Έτρεχε να πάρω τα σχολικά, έτρεξα να πάρω τετράδια, βιβλία. Διότι είναι μια συνήθεια γλυκιά αυτή. Θα μου πεις, αφού έχεις μεγαλώσει, ρε Φώτη, ο γιος σου έχει μεγαλώσει. Ναι, αλλά όταν φτάνει αυτή η εποχή, ρε Αντιγόνη, εντάξει, εσύ τα βιώνεις, έτσι. Εγώ έχω μια γλυκιά ανάμνηση, έτσι, μια νοσταλγική έτσι, έφεση και τάση. Θέλω να πάω να ψωνίσω, να μπω σε ένα βιβλιοπωλείο.
1: Ναι.
0: Μου έχει μείνει από
1: αλήθεια,
0: τα παιδικά χρόνια, ρε παιδάκι.
1: Ξέρεις ότι έχω πολύ αγάπη με τα βιβλιοπωλεία, γιατί μου άρεσε πάντα να μπαίνω και να μυρίζω τα βιβλία. Καλά, δεν πάω και παίρνω τα βιβλία και τα μυρίζω.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Με τους τόνους,
1: μην φανταστείτε. Ναι. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό μια φορά το χρόνο πάντα ψώνιζα.
0: Έτσι, δηλαδή. Και όχι μόνο προσωπικά εγώ, σαν όταν ήμουν μαθητής που ντύναμε τα βιβλία τότε, δεν ξέρω τώρα τι κάνετε.
1: Αχ, μη μου λες τέτοια, γιατί ντύνω επιτρία. Ντύνω επιτρία.
0: Α, και ακόμα μιλάμε, ισχύει αυτό δηλαδή.
1: Και τώρα στο γυμνάσιο είχαν 40 βιβλία.
0: Παναγία μου.
1: 40 βιβλία.
0: Ναι, δεν ντύναμε τα βιβλία να μην κρυώσουν. Ναι. Και πάρε και τα αγγλικά και πάρε το ένα και πάρε το άλλο. Και πήγα προχτές εδώ πιο πάνω σε μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων, μην κάνω και διαφήμιση. Μόλις έρθει η επιταγή θα την κάνω, την μοιραστώ με την Αντιγόνη. Έτσι. Και μπαίνω μέσα να ψωνίσω κάτι άλλο που ήθελα και βλέπω μια ώρα 30 μέτρα. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά. Ήταν επειδή ψωνίζαν αυτά σάκες, κασετίνες, τετράδια, βιβλία. Έτσι, είναι μια συνήθεια που μπορεί τα πιτσιρίκια να τη βλέπουν.
1: Όχι, τους αρέσει.
0: Α, τους αρέσει, έτσι.
1: Όχι να δίνουν τα βιβλία.
0: Όχι,
1: τα
0: να ψωνίζουν.
1: Εγώ εκεί.
0: Μολύβια, ξύστρες, γόμες.
1: Τρελαίνονται. Το καλύτερό τους συνέβαινε όταν πάμε.
0: Είναι αυτή η εποχή, ρε παιδάκι μου, του ντυσίματος των βιβλίων. Έτσι.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση για να δεις πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Αλλά κυρίως εδώ στην Αθήνα συμβαίνει αυτό, γιατί ως γνωστόν οι Αθηναίοι είναι φοβεροί. Κάνανε ουρά σε συγκεκριμένο μεγάλο κατάστημα με βιβλία και τα λοιπά και άλλα είδη.
0: Ναι.
1: Που έχει σχολικά, ναι, μπράβο. Και είχαν ουρά για να δώσουν τα βιβλία να τους τα ντύσουν.
0: Έλα, έχετε εδώ τμήμα ειδικό.
1: Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δεν είναι τώρα
0: φέτος. Με χρέωση, φαντάζομαι.
1: Με χρέωση. 50 ευρώ το πακετάκι.
0: Ορίστε.
1: Αυτό υπάρχει, σκαμπανεύασμα φαντάζομαι.
0: Καλή ιδέα. Του χρόνου θα ανοίξω ένα πάγκο έξω από το βιβλιοπωλείο.
1: Να δίνεις βιβλία. Καλή ιδέα, καλά. Ξεκινώ να δίνεις και θα δεις.
0: Τα δακτυλάκια σου. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα στο συγκεκριμένο μαγαζί, φαντάζομαι ποιο μπορεί να είναι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Οπότε τα παιδιά θα λοξοκοιτάνε και προς τα παιχνίδια, αλλά θα τους είπες. Θα έρθει ο Γιος Βασίλης κάποια στιγμή, σε 2-3 μήνες θα σου φέρει, παιδάκι μου, και τα παιχνίδια σου. Τώρα βιβλία. Λοιπόν, είναι αυτή η εποχή. Έχει τη νοσταλγία της, έχει πώς να πούμε, το ρομαντισμό της. Και νομίζω ότι εσύ επί τρία. Το ευχαριστιέσαι,
1: το ευχαριστιέμαι τριπλούν.
0: Και αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, λέει, χαλαρώνεις και τα απολαμβάνεις.
1: Και να θες. Ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά, τη γόνη μου, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο πρόγραμμα το χειμερινό. Έχουν αρχίσει τα πρωταθλήματα, τώρα περιμένουμε να αρχίσει και το μπάσκετ, υποχρεώσεις των ομάδων στην Ευρώπη. Λίγο πολύ, τα Σαββατοκύριακά μας γίνονται αυτό που περιμένουν πολλοί να γίνουν. Έτσι και από καλοκαιρινά, σιγά σιγά πάμε σε φθινοπωρινο χειμερινές καταστάσεις. Πρέπει να το απολαύσουμε και αυτό, να το οργανώσουμε με καλή παρέα. Καλή ώρα.
1: Καλή παρέα. Έτσι. Γιατί μην νομίζεις, δεν είναι μόνο ο Νίκος ο Ψωμιάδης καλή παρέα, είναι και η Βιβί Νικολοπούλου καλή παρέα. Η οποία τώρα κάθεται και ακούει τώρα τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Έτσι δεν παρακολουθεί, δεν μπορεί να παρακολουθεί σε εμάς. Αναγκάζεται να τον ακούσει. Τι της λέει, με πολύ προσοχή.
0: Επειδή έχουμε πολλές αποκλειστικότητες σαν εκπομπή, μετά τις 10 θα ακουστούν οι αποκλειστικότητες, Νίκο. Μετά τις 10 έχουμε καυτά θέματα.
1: Ναι, έχουμε καυτά θέματα.
0: Πού θα κουβεντιάσουμε μετά τη γόνη.
1: Όχι, εμείς 9 με 10 έχουμε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό λέω μετά τις 10. Γι' αυτό λέω. Ξέρω τι
1: λέω. Καλό. Εδώ, εντός και εκτός γηπέδων, θα είμαστε για μία ώρα παρέασης εδώ με το Φώτη Παρόλα. Και εντάξει, το πρώτο ημίωρο θα το πάμε έτσι και εκτός γηπέδων.
0: Του
1: Νόας Μπέτερ. Θέλω να μου πεις εσύ τώρα πώς αισθάνεσαι που έπαιξε χθες ο Παναθηναϊκός.
0: Με τη μορφή που έχει την καινούργια, έτσι.
1: Ναι, για τον Ομπράντοβιτς.
0: Το είπαμε και προχθές, ήταν συγκινητικές στιγμές που κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του τουρνουά, του 8ου τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου. Υπήρξε συγκίνηση, έτσι. Πολλά πρόσωπα αγαπημένα επέστρεψαν και θύμισαν πολλά σε πολλούς. Από εκεί και πέρα τώρα ο Παναθηναϊκός δείχνει ενισχυμένος, δεν ήταν μέτρο σύγκρισης ο χθεσινός βραδινός αγώνας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον απόψε που θα βρεθούν δύο ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια υπερπροσπάθεια και με τον Φώστερ στο τελευταίο δευτερόλεπτο θα μπορούσε να πει κανείς, πήρε την νίκη και την πρόκριση στον τελικό. Θα δούμε στις 8 το βράδυ τι θα γίνει. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όμως το άλλο στρατόπεδο, Αντιγόνη, ο Ολυμπιακός, που έκανε, κύριε Ψωμιάδη, τώρα βλέπω έχω την προσοχή σας, που έκανε μια πάρα πολύ όρημη εμφάνιση και με, πώς να το πούμε, και με δυναμική έτσι στο τέλος. Μπόρεσε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Φενέρ.
1: Παιδί μου, ανέτρεψε διψήφιες διαφορές. Αυτό να, όπως λέει και ο Νίκος Ψωμιάδης, τέσσερις φορές.
0: Αυτό είναι. Δεν είναι οριμότητα.
1: 2-90.
0: Είμαστε, δείχνει μια οριμότητα και μια.
1: Δείχνει τους πρωταθλητές Ευρώπης να έρχονται δυναμικά.
0: Και μια άρνηση. Όχι, δεν μ' άρεσε. Και μια άρνηση να χάσω. Έτσι, αρνούμε να χάσω, κυρίες και κύριοι. Ναι,
1: γιατί όπως είπε τώρα και ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος θες, θέλει λέει ότι βλέπει ότι εμείς θα είμαστε οι φετινοί νικητές.
0: Εντάξει, αυτά λέγονται έτσι. Τραπεζάκια υπάρχουν, άλλοτε γεμίζουν, άλλοτε είναι κενά. Τα τραπεζάκια, καταλαβαίνω. Έτσι είμαι. Το πιάνεις, κύριε συναγωνιστά. Αλλά αυτά τα πειράγματα είναι καλό να γίνονται, να μην υπάρχουν οι εντάσεις.
1: Όχι, χωρίς εντάσεις.
0: Ναι, καλό
1: είναι. Ωραίο κλίμα, να περνάμε ωραία, να ευχαριστούμε.
0: Εξάλλου, αύριο μεθαύριο, Αντιγόνη μου, στις 5 Οκτωβρίου, Αγγελόπουλοι και ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος θα βρεθούν στο κόμμο. Θέλω να πάω κι εγώ, αλλά καταλαβαίνετε. Θα βοηθήσει ο Νίκος να πάμε μαζί, μου φαίνεται. Λοιπόν, θα βρεθούν στο κόμμα και θα συζητήσουν με την απέναντι όχθη του Ατλαντικού τι θα γίνει στην Ευρώπη με τον μπάσκετ. Οπότε θέλουν, δεν θέλουν, θα συνεργαστούν. Έτσι. Θα κουβεντιάσουν. Αν θέλουν το καλό του αθλήματος. Έτσι, και το μέλλον να είναι ευίωνο κυρίως οικονομικά για τις ομάδες. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν πιστεύω να μπαίνουν στις ομάδες να πληρώνουν χωρίς να περιμένουν κάτι. Έτσι, όχι μόνο τρόπαι εννοώ. Λοιπόν, οπότε μπαίνοντας και ξεκινώντας σιγά σιγά όλα αυτά. Είδες μουσικούλα που σου έχω. Λάουντς. Εντάξει.
1: Δεν παίζεσαι.
0: Περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πιστεύω για το καλύτερο των ελληνικών ομάδων. Όπως είναι το καλύτερο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Μπήκαν 4 ομάδες, θα θέλαμε 5, είναι 4. Είχαμε 3 νίκες στην παρουσία των ελληνικών ομάδων. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Όφη. Όφη έχει πιστοποιήσει την αναδικιότητά του, την ποιότητά του. Ξέρει να κερδίζει. Ο Ολυμπιακός καρδιοχτύπησε τους φίλους του, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Πήρε τους βαθμούς. Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη. Περιμένουμε και άλλες νίκες. Και από εκεί και πέρα να μπούμε στα ενδότερα του χειμώνα. Ναι, ότι αυτό συνεπάγεται και θα γίνει χαμός.
1: Χαμός θα γίνει, θα είναι πολύ ωραία. Θα δούμε ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χθες βλέπα, όπως παρακολουθώ τέλος πάντων τα διάφορα στο διαδίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Έπεσε το μάτι μου και σε ένα story του Μαρσέλο. Τον θυμάστε τον Μαρσέλο, τον Ντασίλβα, τον Τζούνιορ. Είναι ο Βραζιλιάνος, ο πρώην ποδοσφαιριστής και ένας από τους κορυφαίους αριστερούς αμυντικούς όλων των εποχών.
0: Το μαλλί.
1: Ο οποίος με το μαλλί το φοβερό, ο οποίος ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν έτσι. Είναι το αντίθετο του Νίκου του Ψωμιάδη. εποχών.
0: Με το μαλλί.
1: Ο οποίος με το μαλλί το φοβερό, ο οποίος ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν έτσι. Είναι το αντίθετο του Νίκου του Ψωμιά.

0: βρήκα λοιπόν ένα story που λένε εδώ, που λέει πολλά για το ποιος είναι βασικά, πριν γίνει ποδοσφαιριστής. Όταν ήταν 14 ετών, ζήτησε από τη μητέρα του να του αγοράσει μία μπάλα. Εκείνη όμως δεν είχε τη δυνατότητα. Και έτσι πήγε μόνος του σε ένα κατάστημα και ζήτησε από τον πολιτή να του τη δώσει. Με την υπόσχεση ότι θα τον πλήρωνε όταν θα γινόταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ο πολιτής χαμογέλασε, ρε παιδί, γιατί σου λέει τώρα εντάξει, ξέρεις, αλλά δέχτηκε.
1: Ο πιτσιρίκος.
0: Ναι, γιατί σου λέει τώρα το παιδάκι, ρε παιδί μου. Το παιδάκι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, χρόνια αργότερα, όταν ο Μαρσέλο είχε πλέον καταφέρει όσα ονειρεύτηκε, επέστρεψε στο ίδιο κατάστημα και όχι μόνο για να ξεπληρώσει την υπόσχεση που είχε δώσει να πληρώσει την μπάλα, αλλά για να αγοράσει όλες τις μπάλες και να τις χαρίσει σε παιδιά της γειτονιάς του που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν μία. Μία από τις ιστορίες, έτσι. Και έχω να πω ότι πριν προλάβετε και στείλετε τα μηνύματά για τον Μαρσέλο, γιατί υπήρξε έτσι μια περίεργη τάση τότε όταν ήρθε ο Μαρσέλο. Λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος και πόσο μάλλον τώρα που λέμε για τους ποδοσφαιριστές, έχει να προσφέρει με τον τρόπο του και την τεχνική του και το χαρακτήρα του, έχει να προσφέρει με το δικό του τρόπο στο κάθε τι γύρω μας. Δεν μπορούν όλοι να προσφέρουν με τον ίδιο τρόπο. Και αυτός έδειξε και την αξία του και αυτά, φίλοι με τον Ρονάλντο. Τρελές πλάκες του έκανε του Ρονάλντο, συνέχεια τον πείραζε. Δηλαδή εντάξει, έδειξε μια πολύ ωραία πορεία και μπράβο του που είναι έτσι ευαίσθητος άνθρωπος.
1: Κοίταξε, και αυτοί οι άνθρωποι είναι, βέβαια μιλάμε για άλλα εισοδήματα, άλλα έσοδα, έτσι. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς, η πλειονότητα, δεν θέλω να είμαι απόλυτος και να πω όλοι, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς πάντοτε βοηθούν είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Είτε το χωριό τους, είτε τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, όσους έχουν ανάγκη. Τώρα μια και λέγαμε για το παρελθόν, τώρα μόλις διάβασα μια είδηση, πέθανε ο Σάντρο Ματσόλα, ηλικίας 83 ετών, θρύλος της Ίντερ και του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
0: Κοίτα τους με τα κύπελα θα κρατάει.
1: Ναι, τώρα πριν 10 λεπτά βγήκε αυτή η είδηση, 83 ετών ήταν, ευληματική προσωπικότητα στην ιστορία της Ίντερ. Μια τεράστια παρακαταθήκη, έχοντας πρωταγωνιστεί σε μια από τις πιο λαμπρές περιόδους του συλλόγου, 17 συνεχόμενες σεζόν, 17 χρόνια αγωνιζόμενος με τα χρώματα της Ίντερ. Και βέβαια υπάρχουν και οι σχετικές ιστορίες.
0: Ο άνθρωπος τη χόρτασε τη ζωή.
1: Εντάξει, έκανε, ήθελε λίγο ακόμα να τη κάνει, χορτάσει, 83 ετών πλέον.
0: Ενώ ποδοσφαιρικά και σαν καριέρα.
1: Βέβαια, και πρωταθλήματα και κύπελα Ευρώπης και τα πάντα όλα. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι η ζωή. Βλέπετε, εμείς βλέπουμε τους παίχτες την ώρα που αγωνίζονται, που νευριάζουν, ίσως που παθιάζονται, την ένταση που υπάρχει στον αγώνα, και τους κρίνουμε ίσως τις περισσότερες φορές λανθασμένα. Άνθρωποι είναι και αυτοί, με τα πάθη τους, με την προσωπικότητά τους, το χαρακτήρα τους. Και οι πιο πολλοί, αν τους συναντήσεις έξω, εκτός από χρώματα, ομάδες, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, μπλε, μαύρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μπορούν να σου πούνε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Και η Αντιγόνη ξέρει, γιατί έχει μιλήσει με αρκετούς, και όλοι μας ξέρουμε που έχουμε συναντήσει μετά το τέλος της καριέρας τους τις ιστορίες και πώς έχουν βιώσει τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν, σήμερα βλέπω εδώ δεν γιορτάζει κανένα σαν σήμερα, αλλά χθες γιόρταζε. Θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ανιψιά μου, την Αριάδνη.
1: Έλα, και ωραίο όνομα.
0: Ο μύτος της Αριάδνη, έχεις ξέρεις την ιστορία, έτσι. Την έχεις μάθει, φαντάζομαι. Έτσι. Σίγουρα δεν μπορεί. Χρόνια της πολλά.
1: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη και.
0: Χθες.
1: Ανιψουλά.
0: Ναι, Ανιψιά.
1: Άντε, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Εντάξει. Νομίζω
0: αυτό που έτσι αξιοσημείωτο είναι ότι 30 οργανωμένοι βρέθηκαν στην προεδρική σουίτα του Telecom Center Athens και συνομίλησαν με τον Αλαφούζο και τον Δημήτρη Γιαννακόπλο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.
1: Και πήγαν και τους είπαν μπράβο παιδιά, ενωμένοι, ποτέ νικημένοι και τα γνωστά, ξέρετε.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είδαμε και τις φωτογραφίες. Εντάξει, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αυτό που βρέθηκαν και οι δύο στο κλειστό. Φαντάζομαι ότι θα γίνει αντίστοιχη επίσκεψη, κάποια εκατοντάδες μέτρα είναι, και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου δίπλα σε κάποιο αγώνα του Παναθηναϊκού. Έχουμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, είστε ενήμεροι, έτσι. Και βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο αγώνας της Καλαμάτας, η οποία, ρε Νίκο, δεν ξέρω, φαντάζομαι, υποψιάζομαι, πιστεύω, αλλά επέλεξε το γήπεδο της Νίκαιας σαν έδρα, έτσι, για να παίξει τον αγώνα της με τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά είναι καλοδεχούμενα, νομίζω.

0: ότι ο γηπεδούχος διαλέγει την έδρα του, αλλά νομίζω ότι εγώ θα διάλεγα μια έδρα κοντά στην πόλη μου. Λέω. Δεν θες να είναι η Πάτρα, να είναι η Τρίπολη, να μην είναι η Τρίπολη, να είναι, ξέρω εγώ, το Ναύπλιο, κάτι. Αλλά επέλεξαν για δικούς τους λόγους να γίνει ο αγώνας στη Νίκαια. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και ο καλύτερος να κερδίσει, που λένε. Ναι.
1: Θέλω να βάλω ένα τραγουδάκι, γιατί είναι με κάποιες φίλες μου που ετοιμαζόμασταν
0: φίλες,
1: για το ΟΑΚΑ.
0: Φίλες, για να δω.
1: Οπότε,
0: για να ρίξω μια ματιά.
1: Οπότε λοιπόν, τώρα... Μετά, Φώτη, μετά, το δικά σου, μετά.
0: Μετά τις 10.
1: Οπότε... Μετά τις και μισή, Φώτη. Μετά τις και μισή. Στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας στο Viber, όσοι θέλετε, εδώ παρέα, γιατί ήδη έχετε ξεκινήσει. Έρα Sport το κανάλι μας, ή αλλιώς το 54160, γράφετε Sport, αφήνετε ένα κενό και στέλνετε το μήνυμα σας. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.

0: Υπτάμενος, ναι. Υπτάμενος θα λέω, σου περιμένω. Υπτάμενος.
1: Απαντάω με τραγούδι, κύριε Ψωμιάδη, στην πρόκληση της κυρίας. Λοιπόν, απαντάμε μαζί με τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Challenge taken. Challenge taken. Go for it.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης για τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Σε συμφωνία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία. Προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συναγερμός στον Αμερικανικό στρατό από αναφορά για κινέζικο πλοίο με υλικά πυρηνικών όπλων. Αποδείχθηκε όμως προϊόν παρεστήσεων τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με το CNN. Σε εξέλιξη τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν για πρώτη φορά κάτοικοι των Ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν από τη Μόσχα. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας θα διακοπεί από τις 8 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
7: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Αυτά είναι τραγούδια.
1: Αυτά είναι τραγούδια, αλλά λίγο κάπως σε ρίχνει λίγο αυτό.
0: Τώρα τελείωσε το καλοκαίρι, φύγουν και τα δειλινά, πάνε όλα, αρχίζουν συννεφιές.
1: Τίποτα δεν φεύγει, βρε. Όλα έρχονται. Όλο έρχονται τα πράγματα. Όλο έρχονται.
0: Τι φιλενάδα έχω.
1: Όλο γεμίζουμε, να ξέρετε.
0: Θα μιλάμε κάθε μέρα, στο λέω. 9 και 4 το πρωί.
1: Το επόμενο είναι εξαιρετικό.
0: Κράτα το για το τέλος.
1: Όχι, όχι, θα παίξουμε δύο. Θα παίξουμε και αυτό και άλλο ένα. Κοίτα, όχι λέει, όχι, με αποτρέπουν. Λοιπόν, Βαλάντη, καλημέρα. Μόρνη λέει και στους δύο. Βρέσει Βαλάντη. Έχει λέει εγγόνια. Αγόρι και κορίτσι, πώς θα γίνει να συμπεθεριάσουμε.
0: Τους έχει βρει και επαγγέλματα, είδες.
1: Το αγόρι θα σπουδάσει παλιατζής και το κορίτσι θα βάφει νύχια. Τέλεια, τέλεια, Βαλάντη.
0: Παλιατζής του Διονυσίου. Το παλιό τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα από το Λούτβισμπουργκ, αν το λέω καλά. Να με συγχωρέσει ο Σιάκης, αν δεν το λέω καλά.
1: Να το δω.
0: Καλό
1: Λούτβισμπουργκ
0: Σαββατοκύριακο με υγεία σε όλους. Διαβάζω λίγα μηνύματα, Αντιγόνη μου.
1: Καλά
0: κάνεις,
1: είναι πολλά, ναι, τα φύσαμε.
0: Λέει ο Αντώνης, γιατί η Τζέιν χώρισε τον Ταρζάν? Γιατί ήταν συνέχεια στην Τζίτα. Με την ευκαιρία της ονοματοδοσίας.
1: Μα είσαστε της... μπαμπουίνι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο Άγγελος, καλημέρα. Υπέροχη φωτογραφία, καταράκτες, ανατολές. Βλέπω, πολύ ωραία, Άγγελε. Καλημέρα, έχει εδώ και 7 μέρες το σήμα στη Δυτική Μακεδονία. Χάνεται σε 9 και 4 και επανέρχεται στις 4 το απόγευμα. Σαμποτάζ. 9 και 4, μα τι κατάσταση. Θα το εξετάσω, Μάικ. Θα το εξετάσω. Θα το εξετάσω, θα στείλω μήνυμα εκεί που πρέπει. George με υπέροχη φωτογραφία. Πισίνες βλέπω εδώ, ο ήλιος έχει ανέβει. Ο φίλος μου το σκυλάκι στην άκρη είναι. Μεγάλο δίδυμο σήμερα, λέει.
1: Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Κοίτα. Αμάν, Γιώργο,
0: υπέροχο.
1: Τι όμορφα που είναι. Να.
0: Πολύ ωραία η πισινούλα και ο φίλος μου εκεί το σκυλάκος. 2 ώρα έπρεπε να είναι η εκπομπή.
1: Όχι, μην το παρακαλώ. Αύριο, αύριο, παιδιά, αύριο, είναι 2.
0: Με την Κόνη εδώ, με
1: 9 με 11.
0: Καλεσμένους.
1: Με τη Δική Σπύρου.
0: Α, καλεσμένους. Καλημέρα από Πάρο και αγάπη, πολλά φιλιά. Γεια σου, Γιώργαρε. Ο Δημήτρης, καλημέρα, Αντιγόνη. Τώρα θα πάω και εγώ να αγοράσω μερικά πλαστικά φορτηγά για να μοιράσω τα παιδιά της γειτονιάς. Για να γίνουν φορτηγατζίδες. Εντάξει, Δημητράκη μου, καθένας ό,τι μπορεί αγοράζει.
1: Έτσι είναι, ναι. Ό,τι μπορούμε.
0: Έτσι. Οι μήνες φεύγουν σιγά σιγά γιατί δεν προλαβαίνω να φάω τη σύνταξη, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Καλημέρα, με ποια ομάδα παίζει στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός και σε ποια χώρα γίνεται το τουρνουά? Στον τελικό τώρα πια, ο Ολυμπιακός σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ, την ίδια ώρα με το τελικό του Παύλου Γιαννακόπουλος, θα παίξει με τη Ρεάλ, η οποία κέρδισε χτες την Ντουμπάι, στο Ντουμπάι ο αγώνας. Τα πάω όλα.
1: Σε
0: πληροφόρησα, Αποστόλη μου. Χρήστος, γεια σου, Χρυσταρά, φίλος της ΑΕΚ, δικός είναι αυτός. Μου στέλνει εδώ τη Λάση, μου θυμίζει τα παιδικά χρόνια.
1: Αυτό το σκυλί πρέπει να είναι. Τι, κάτσε να δεις. Πώς το λένε.
0: Σε πρώτη φάση πρέπει να είναι πάω.
1: Είναι ασπρόμαυρο. Ή όφι, μπορεί να είναι και όφι, δεν ξέρεις.
0: Μπορεί να είναι και καλαμάτα.
1: Ωραίος. Έλα, μαύρη θύελα.
0: Ναι, ναι. Batman, Χρήστος λέει από τη Μαβακού. Κάρα, γεια σου, Χριστάρα. Κάργα, δεν έχω λέει τι άλλο να στείλω. Ο Γιάννης στέλνει τις καλημέρες του. Μία ακόμα Ανατολή.
1: Τι ωραίο, παιδιά. Τι ωραία φωτογραφία. Βλέπεις έτσι, έτσι από ψηλά. Σαν βουνό, ας πούμε, λιγάκι. Σαν βουνό. Στο βάθος θάλασσα και τον ήλιο, ναι.
0: Ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε τους φίλους που μπαίνουν σε αυτόν τον κόπο να στείλουν και φωτογραφίες, έτσι. Να μας ταξιδέψουν και εμάς μέσα από το στούντιο εδώ. Δεν έχει και παράθυρο. Έχω κάνει ένσταση και περιμένω να γίνει ένα παράθυρο. Είναι ωραία τα στούντιο να έχουν παράθυρα, κύριε Ψωμιάδη, εσείς που στοιχολήπτης. Έτσι, δεν θέλετε πολύ περισσότερο? Σε κάποια ραδιόφωνα, δεν θα το κρύψω αυτό, που υπάρχουν και παράθυρα, έτσι. Νομίζω το απολαμβάνουν όλοι καλύτερα. Ιδίως το βράδυ όταν έχει ηλιοβασίλεμα, βγαίνει το φεγγάρι. Θα μου πεις,
1: καλά, τώρα αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να τα λέτε.
0: Γιατί? Ναι. Να τα δείχνουμε, δεν θα έπρεπε να τα λέμε, τα λέμε.
1: Όχι, δεν είναι εδώ το παράθυρο, η μπαλκονόπορτα. Για να βγαίνεις και έξω στη βεράντα και να το απολαμβάνεις με πρωινό.
0: Λοιπόν, Αντιγόνη μου, είσαι μικρή, θα σου πω μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Η Αέρα Σπορ εργόταν παλιά Αέρα 4, Νίκο. Και ήταν κάτω στην Κατεχάκη, στο στούδιο της Κατεχάκη. Εκεί ήταν στο ισόγειο και είχε παράθυρο. Ναι. Ξέρεις πόσοι άνοιγαν έτσι το. Τώρα που είπε μπαλκόνι.
1: Με τη μία,
0: Με το πόδι έβγαινε έξω από το παρελθόν. Και καθώ να κάνει το τσιγάρο σου, να πιει τον καφέ σου, να φας κάτι. Και μέσα ο ηχολήπτη, ο παραγωγό.
1: Εγώ ξέρω να το σκάνε πιτσιρίκια, ναι, να ανοίγουν το παρελθόν, να πηδάνε, να φεύγουν, να την κάνουν.
0: Ο φίλο μου Γιάννη ο Χατζόπουλο λέει: και επίθετο έχω του λόγου μου, είναι αγαπητό κάτω από τα.
1: Για διαβάζετε αυτό, θε να το διαβάσουμε.
0: Το παίζω εγώ πρώτα.
1: Ναι.
0: Μωρό μου, θυμάσαι τι σου είπα, θέλω να μείνω λίγο μόνο. Γύρισα. Είχε φύγει και
1: πέρασαν γύρισα. 8 χρόνια.
0: Πάλι γκρινιάζεις. Θα ξαναφύγω, κανόνες.
1: Τέτοιοι είστε. Τέτοιοι είστε.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, κάτω εκεί στο λιμανάκι. Σταθείτε στο ύψος σας κύριε Ψωμιάδη. Όπως λέει και ο Λαδόπουλος. Είσαι σημασμένος.
1: Έχεις υποστηρικτές.
0: Ναι. Απέναντι στις προκλήσεις των ζυζανιών. Που στέκονται μπροστά από τα μικρόφωνα.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Και τώρα πάει για μπάνιο, λέει ο Αντώνης, ο φίλος σου.
1: Μπράβο, βρε Αντώνη, κάνε βουτιά και για μας.
0: Καλή εποχή.
1: Είναι φανταστική εποχή. Καλύτερη θάλασσα είναι τώρα.
0: Παιδιά, μας φτιάχνετε τη μέρα, λέει ο Χρήστος. Συνεχίστε το challenge. Αυτό, παιδιά, βγήκε την ώρα στον
1: έτσι,
0: αέρα.
1: Επιτόπου.
0: Δεν ήταν κάτι.
1: Εγώ να βάζω εύθυμα και αυτοί να βάζουν λυπητερά και πεσμένα, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, τι challenge είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Από Αλεξανδρούπολη, καλημέρα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, λέει η ΑΕΚ, η Ρούλα είναι κοντά μας. Στέλνει τις καλημέρες της, Αντιγόνη, Φώτη. Χαίρομαι που σας έχουμε παρέα. Τα μικρά παιδιά ντύνουν τα βιβλία, τα μεγάλα δεν τα παίρνουν καν στο σπίτι, λέει, τα αφήνουν κάτω από τα θρανία.
1: Κοίτα, είναι κάποια μαθήματα πράγματι που τα αφήνουν σπίτι, που τους λένε οι καθηγητές δηλαδή να τα αφήσουν σπίτι, γιατί δεν χρειάζεται να τα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ναι, και να τα κουβαλάνε.
0: Είναι και μεγάλα.
1: Παιδιά, κάποια. Τι είναι αυτό με τις τσάντες, δηλαδή τι βάρος είναι αυτό που κουβαλάνε στις
0: πλάτες. Αγύρι τα παιδάκια, κυρίως τα μικρά παιδάκια θα πάθουν.
1: Έχουν αυτές με τα ροδάκια, αλλά όταν πλησιάζουν πέμπτη δημοτικού, έχει τελειώσει. Ναι. Δεν πάνε να τα παρακαλά, δεν πάνε να πέσει στα πόδια. Δεν πάνε για
0: αρσιβαρό.
1: Θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγουδάκι. Θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγουδάκι, σε παρακαλώ.
0: Ναι, για να ακούσω.
1: Ορίστε.

0: Είμαι ένα τίποτα, κύριε Ψωμιάδη. Αυτό το τραγούδι, τώρα με την ευκαιρία,
1: ναι,
0: για να δείτε πώς συνδέουμε εδώ τραγούδια, ειδήσεις, έμπνευση της Αντιγόνης με πληροφορία δική μου έμπιστη, Νίκο Πλησίας,
1: ναι.
0: Αυτό το τραγούδι αφιέρωσε, του Γιάννη Πάριου, ο Κέβιν Κόστνερ στον τωρινό του έρωτα.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα.
0: Εξαιρετικά τρυφερός, με μια γυναίκα η οποία έχουν μια διαφορά ετών πάνω από 30 χρόνια. Κάπαμε ότι είναι το, ναι. Έτσι, ο Κέβιν Κόστνερ είναι μικρότερη και από την κόρη του, λέει. 71 ετών ο ηθοποιός. Και όπως διαβάζω από την Daily Mail, βγαίνει με τη 40χρονη Τζένιφερ Μίλμπερν. Μισό λεπτό, να βρω την Τζένιφερ, η οποία είναι καβάλα στο άλογο, γυμνασμένη, τη βλέπω, κυρία, σοβαρή.
1: Κούκλα, ναι. Κούκλα.
0: Και
1: οι Αμαζόνες έχουν ξεχωριστεί.
0: Και άλλαξε ο Κέβιν.
1: Τέτοια, ναι. Όσες είναι Αμαζόνες έχουν ξεχωριστεί.
0: Και ο Κέβιν Κόστνερ.
1: Φινέτσα. Και ο Κέβιν. Λοιπόν, αυτές οι διαφορές είναι φανταστικές. Ε?
0: Φίλοι μου.
1: Φανταστικές.
0: Έχεις δει Bodyguard. Την ταινία.
1: Ναι, ήταν η αγαπημένη μου.
0: Την έχω δει τουλάχιστον 32 φορές, διότι έχω αποτυπώσει, πώς τα λένε στο σχολείο, ξεπατικώσει έτσι τις κινήσεις του, της αέρινης του Κέβιν. Δηλαδή, πώς να πλησιάζεις, αλλά και να μην πλησιάζεις το θύμα. Ναι. Συγγνώμη για τη λέξη.
1: Την κοπέλα.
0: Κύριε Ψαβιάδη.
1: Την Αμαζόνα. Ναι, ναι, έτσι, για πες, για ναι. Πες.
0: Τώρα δεν μπορώ.
1: Δεν
0: μετά
1: μπορείς,
0: τις
1: 10. Εντάξει.
0: Δείτε την ταινία, εγώ θα τα πω όλα, δεν μπορώ.
1: Αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Δεν χρειάζονται συμβουλές.
0: Έτσι. Αυτά βγαίνουν, είναι έμφυτα.
1: Είναι έμφυτα.
0: Καλή ώρα. Δεν μου λες να διαβάσουμε αυτό, είναι πολύ ωραίο. Ή δεν θες, είναι λίγο ακατάλληλο.
1: Κοίτα, όχι, να το πούμε.
0: Περνάει. Άκου, Νίκο.
1: Μου στέλνει φίλη Ξανθιά μήνυμα στο κινητό.
0: Αύριο πρέπει οπωσδήποτε να σε συναντήσω. Φιλάκια.
1: Πού?
0: Και ξαναστέλνει η άλλη. Στα Μάγουλα, πονηρούλη. Κατάλαβες.
1: Υπάρχει περιοχή, ναι, που λέγεται Μάγουλα.
0: Ναι. Μαγούλα λέγεται, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάω.
1: Καλό. Έλα, εντάξει.
0: Το προσπερνάω. Αλλά πρόσεξε, αφού το λέω, αφήνεις ένα κενό. Έτσι, ναι, μέχρι να απαντήσεις. Για να δουλεύει το μυαλό του άλλου. Όλα παίζουν, έχουν το ρόλο τους. Ρούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Ρούλα.
0: Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη.
0: Ο Αντώνης Τσιμπλάκης μάλλον, στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από
1: Είναι
0: Ανατολή.
1: Είναι από την Άξο, Αντώνης.
0: Από την Άξο. Γεια σου, Ραντονάρα.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Ο Βασίλης λέει καλημέρα, κύριε και κύριοι, από τη Δράμα. Να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Λέει. Αν δεν αγαπούμε τις γυναίκες, τι θα αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Τις γυναίκες μας και το σκύλο μου εγώ.
1: Δεν έχεις γάτα.
0: Γάτα έχω.
1: Γιατί
0: άλλος
1: μπορεί να πάει τη γυναίκα του και τη γάτα του.
0: Ναι, ρε παιδά, με κανένα πρόβλημα.
1: Αλλά βέβαια από γάτα σε γάτα διαφέρει. Μπορεί να είναι πάνθυρας, μπορεί να είναι πούμα, μπορεί να είναι.
0: Να πω μια ιστορία τώρα.
1: Γατόπαρδος.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει. Βάλε, τράβα μια ρουφιά. Λοιπόν, ακούς, έρχεται ένα γατάκι, Αντιγόνη μου, φίλες και φίλοι, πέρυσι στο σπίτι και ήταν. Πόσο να ήταν, ημερών. Γαλατάκι, το ένα τ' άλλο. Συνήθισε και έχει μείνει ένα χρόνο τώρα. Ένα χρόνο και, Νίκο. Και πλέον έχουμε αποκτήσει άλλου είδους επικοινωνία. Έρχεται, κάθεται, μου έχει εμπιστοσύνη κτλ. Αλλά αυτό που λέει ο Νίκος, είναι ανεξάρτητες οι γάτες. Ούτε εντολές, δηλαδή έλα εδώ ή κάτσε εκεί, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έτσι. Και καλά κάνουν, θα μου πει κάποιος. Έτσι. Αλλά αυτό που σου βγάζει γάτα είναι κάτι διαφορετικό από το σκύλο. Δηλαδή η ηρεμία, όταν τη χαϊδεύεις που κάνει αυτό το και έρχεται σταθερές ώρες για να φάει και φεύγει.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, έχει ένα ωράριο το
1: κάνει
0: πρωί.
1: Κάνει τη δουλειά
0: 9,
1: της και γεια σας.
0: Και φεύγει. Δηλαδή, εντάξει, παίρνω μια χαρά. Αλλά πρόσεξε, όταν ακούει το αυτοκίνητο που ανεβαίνω για να παρκάρω
1: έρχεται
0: στο πάρκι, έρχεται όπου και να είναι, έρχεται ας πούμε να με προϋπαντήσει, να με κασαλωσορίσει. Εντάξει, τα ζώα, τα ζωντανά τέλος πάντων, έχουν πολύ μεγάλη, έτσι, πώς να πω, ανταπόκριση και απήχηση και επικοινωνία με τους ανθρώπους και κάνουν καλό.
1: Κάνει καλό. Κάνει πάρα πολύ καλό. Σου γιατρεύει την ψυχή η επαφή με τα ζώα.
0: Αυτά με τις γάτες και επειδή είναι ασπρόμαυρη, την έχουμε βγάλει ζωρό. Κατάλαβε. Είναι έτσι και
1: όλα. Αλήθεια, λέει.
0: Στα μάτια, ναι.
1: Να σου πω, τι είναι θηλυκιά, είπε.
0: Θηλυκιά,
1: είναι,
0: τη στηρώσαμε κιόλα. Αλλά την πιάσαμε με μεγάλη προσπάθεια εκεί. Έτσι.
1: Μεγάλη
0: αλλά όταν προσπαθεί και την πιάνει τη γάτα.
1: Ναι.
0: If you know what I mean.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δεν αισθάνεσαι μια ικανοποίηση, κύριε.
1: Ναι, ώσπου θα σου ρίξει μία η γάτα και θα πας από εκεί που ήρθες. Ναι. Μετά δεν θα την ξαναπιάσεις. Ναι, μετά ναι. Μόνο από έτσι, έλα καλή μου γατούλα.
0: Ο Λούτσι λέει, θα έρθεις Αντιγόνη. Πάνε τα σίκα. Έλα να μαζέψουμε ελιές. Λέει, καλή εκπομπή και εγώ καλό μπάνιο.
1: Εντάξει, τώρα φαντάζομαι βρες Λούτσι, θα έχεις εκεί παρέα τώρα.
0: Καλημέρα, δεν μας ενημερώσετε για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού εχθές στο μπάσκετ. Εντάξει. Τη νίκη τώρα. Νίκη. Θα ενημερώσουμε όταν είναι η νίκη αυτή που πρέπει. Παρόλα τον άφηλο που έχει 30 χρόνια να παίξει τρίτη εθνική, έχει γήπεδο να καλύψει παιχνίδι Super League με VAR και τα λοιπά. Θέλετε κάτι να πείτε? Αφήστε τα υπονοούμενα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ποια υπονοούμενα?
1: Ποια υπονοούμενα, ευθέως λέμε.
0: Αυτό είπαμε καθαρά.
1: Το είπαμε ξεκάθαρα.
0: Θα μπορούσε να παίξει σε άλλο γήπεδο και διάλεξε να παίξει στην Νίκαια. Μπορούσε να παίξει και στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, δεν διάλεξε το Καραϊσκάκι. Παίζει στις Νίκαιες. Υπάρχει και της προοδευτικής και του Ιωνικού και όλα. Διάλεξε αυτό. Τι να κάνουμε. Η Τρίπολη το έδωσε μια φορά για διευκόλυνση, γιατί έχει και άλλη ομάδα. Η Πάτρα δεν έχει για VAR και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Καλά, βλέπω τώρα ρε παιδιά, οι σούπερ γιαγιάδες της Κρήτης ξαναχτυπούν και τρέχουν στον 11ο ημιμαραθώνιο Κρήτης. Το κάνανε θέμα και στην ΕΡΤΕ σήμερα αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω. Εντάξει, μπράβο τους, χαρά στο κουράγιο τους. Θα μου πεις τόσα έχουν τραβήξει. Τι να τους κάνει ένα σημείο μαραθώνιος.
0: Ο Γιώργος λέει ψυχραιμία, παιδιά, καρφώνεστε.
1: Τι εννοεί? Ότι ρίχνουμε τα τρίποτα και καρφώνουμε.
0: Το ερωτικό έτσι, το στοιχείο εδώ.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Βάλα και τον ψωμιάδι λέει.
1: Έλα Γιώργο.
0: Έλα ρε Γιώργο. Έτερος Γιώργος, καλημέρα. Έσμιξαν τα ειδόνια σαν τον Αλαφούζο με το DPG. Καλή αυτή η παραγωγή.
1: Σμίξαμε μόνο για σήμερα, να ξέρετε, γιατί την άλλη εβδομάδα με αφήνει μόνη μου ο Φώτης.
0: Εντάξει, θα έρθω εγώ, θα συμπαρασταθώ την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη απ' έξω όμως, όχι απ' έξω, μέσα. Τετάρτη θα κάνω μάλλον.
0: Ίδια είναι η φυλακή τώρα με το προάβλιο.
1: Καλά λες.
0: Στο προάβλιο θα βρεθούμε.
1: Στο προάβλιο, ναι.
0: Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Μόλις έκανα καφεδάκι να σας ακούσω και έβαλα σφινάκι βότκα. Πρωί-πρωί. Πάριος. Μπράβο, παιδιά, λέει για τον Πάριο. Τον διάλεξε η Λιγόνη νωρίτερα.
1: Σας άρεσε, ναι. Είχα έμπνευση.
0: Ο Αντώνης. Να η γατούλα. Κοίτα, κοίτα ωραίο χρώμα.
1: Αχού, γκρι. Είναι μια γλύκα. Και ο ουρανός είναι φιασμένος, ωραίος απ' έξω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός.
0: Α, τώρα μια και είδαμε τον καιρό. Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας θα είναι δύσκολα τα πράγματα, όσοι το σκέφτεσαι, σας ενημερώνω. Έχει τουρνουά ποδοσφαίρου. Έχουν φτιάξει την πλατεία Συντάγματος ένα γήπεδο.
1: Θα είναι πολύ ωραίο.
0: Από τις 10 και μετά. Καταλαβαίνετε ότι οι δρόμοι θα έχουν κλείσει. Μπράβο. Τώρα, καλό είναι να τα αποφύγετε. Η γνώμη μου.
1: Ή μετρό, ή τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει. Ο Μάνος, καλημέρα. Το θέμα είναι να τη σκίσεις τη γάτα, όχι να την πιάσεις. Εντάξει, πρώτα την πιάνεις και μετά.
1: Τι εννοεί? Την τι εννοεί?
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι αντρικά θέματα, ξέρεις.
1: Ναι,
0: αλλά όπου ακούς πολλά σκισίματα.
1: Εγώ θέλω να στείλω καλημέρα στον Μπουσάρα. Λοιπόν, είναι ένα τύπο στο διαδίκτυο με τη μηχανή του. Μπούσα. Ο Μπούσα, ναι, ο οποίος δεν είσαι Μπούσα, βάλε ένα σπορ να ακούσεις, εδώ θα σου φτιάξω εγώ τη μέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος έχει μονόσελο.
0: Μονόσελο.
1: Μονόσελο το έχει, μονόσελο το έχει, περνάει, τον βλέπει τα ζευγαράκια, βλέπει τα αυτά, ζηλεύει, θέλει μια αγκαλιά, τρελαίνεται, τον έχουν πάρει στην πλάκα μέχρι και στην Αττική Οδό, οι κοπέλες εκεί που είσαι Μπουσάρα, έλα να σου δώσω εγώ. Αλλά φίλε μου Μπούσα, να σου πω κάτι, είναι μονόσελο. Μήπως να το αλλάξεις αυτό για να αλλάξει και η τύχη σου? Γιατί όσο το πας μονόσελο δεν θα σε λώσεις.
0: Ναι, μονόσελο.
1: Δεν θα σε λώσεις τι ούτε γάτα.
0: Είναι δήλωση πάντως το μονόσελο, έτσι.
1: Ναι τώρα, εντάξει.
0: Εγώ προτιμάω αυτά που είχαν οι Γερμανοί στον πόλεμο. Δεν ξέρω. Μπράβο, you know, ναι, ναι. Αυτό, μπράβο, είσαι και το άλλο δίπλα. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Ναι. Όλοι καλή χώρα είναι. Καλημέρα, λέει η Δέσποινα, στο παρεάκι. Η γάτα, καλημέρα, λέει, δεν γίνεται ποτέ φίλη.
1: Έτσι, δεν γίνεται. Όχι.
0: Θέλει ειδική μεταχείριση.
1: Θέλει ειδική μεταχείριση. Φώτη μου, εσύ και μερικοί άλλοι ελάχιστοι, ίσως και να μπορείτε να τα καταφέρετε, αλλά με πολύ κόπο. Και υδρότα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Αυτό έχει τη χάρη του. Ναι, αν δεν πασχίσεις, αν δεν παλέψεις, αν δεν αγωνιστείς Πώς θα πέσει το κάστρο?
1: Για να φας και την μπούφλα σου μετά, να ησυχάσεις.
0: Κοίτα να μπεις. Είναι από τις γάτες που δεν πιάνονται. Ο Φέδο λέει καλημέρα. Ξανθιές ρωτάει μία την άλλη, ο μπαμπάς σου είναι σπίτι και η άλλη απαντάει όχι. Άνθρωπος, αν γίνεται το θάλασσα με την Νατάσα Θεοδωρίου. Α!
1: Αχ, ναι, δεν το βρούμε.
0: Κάτσε, βρούμε, κάτσε,
1: έλα, τώρα προλαβαίνω.
0: Πού?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθόμαστε και 10 λεπτά παραπάνω.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Καλημέρα και από μένα, λέει ο Κάς. Να δώσω κι εγώ έναν έκο. Το γυναίκα ετοιμά σου. Πάμε κρουαζιέρα στο Ρίο. Ντετζανέιρο, λέει. Όχι, στο Αντίριο. Θα την περάσει απέναντι από τη γέφυρα. Μην την πα από τη γέφυρα. Την πα με το φεριμπότ να το ευχαριστηθεί. Και θα σου έρθει και πιο οικονομικά. Γιατί προχτές που πέρασα από τη γέφυρα. 15,90. Και 15,90 πόσο κάνει. Αυτό. Τι λέει ο κύριος, για να ακούσω.
1: I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison. Έχω να σου πω όμως ότι είναι πρωί.
0: Α, πρωί.
1: Αυτά
0: ναι.
1: Τα τραγούδια πιστεύω ότι είναι από βράδυ. Το απόγευμα και μετά.
0: Πού θα πάει, θα κάνουμε και βράδυ.
1: Πότε θα κάνουμε, το λέγαμε αυτό πριν κάποια χρόνια.
0: Έχεις βρει τίτλο?
1: Έχω βρει τίτλο. Δεν θα το πω τώρα στον αέρα, θα μας το κλέψουν.
0: Ζωγράφισε το.
1: Θα στο πω ιδιαίτερα μετά.
0: Αυτό έλειπε.
1: Λοιπόν, θα σας βάλουμε και Νατάσα Θεοδωρίδου θάλασσα.
0: Βρήκες θάλασσα?
1: Το βρήκα.
0: Βάλε λίγο θάλασσα, αλλά παίξουμε και λίγο το δικό μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε λίγο θάλασσα.

0: Είδατε έτσι και αφιερώσεις και από όλα εδώ Φέδωνα, είδες, τ' άκουσες.
1: Φέδωνα ρίξε ένα ευρώ στο jukebox. Γιατί
0: μπράβο,
1: δεν γίνεται,
0: Φέδων.
1: Έτσι
0: Φέδων, πάμε Φέδων.
1: Πάμε Φέδων. Ναι. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να αποχωρήσω γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Θα σας χαιρετήσουμε.
1: Και θα έχει ετοιμάσει ο... Αμάν, τρόμαξε.
0: Ναι.
1: Σε είδα σε εκεί
0: Τι τραγούδι. Λοιπόν, εάν είναι απεσιόδοξο, το κόψα. Ναι. Θα μιλήσω.
1: Νίκος Φρομιάδης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βιβίνη Νικολοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιγόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Η Αντιγόνη αύριο στις 9 θα είναι κοντά σας.
0: Μείνετε εδώ, Eraspor.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Δίωξη άσκησε ο ποδοσφαιρικός αγγελέας για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις από την ΠΑΕ Ηρακλής, κινδυνεύοντας με πρόστιμο. Ο Γυριός διαμαρτυρήθηκε με ανακοίνωσή του κατά των διαιτητών Ζαμπαλά και Κατόπι για τον γκολ που ακυρώθηκε στο φινάλε του αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο νίκη είναι το σύνθημα του αγώνα Απόλλων που δίνει στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χόβεντ για την ιστορική πρόκριση στη φάση των 16 του LEN Champions League. Σε περίπτωση πρόκρισης, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη φάση των ομίλων θα γίνουν γνωστοί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Άνετη επικράτηση χθες για τον Παναθηναϊκό με 90-69 επί της Μπούρκο στο δεύτερο αγώνα του 8ου τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο εραστέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε δημόσια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την προσφορά 50.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο. Περίπου 30 οργανωμένοι βρέθηκαν στην προεδρική σουίτα του Telecom Center Athens και συνομίλησαν με Αλαφούζο και Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Αγωνιστικά ο Φρανσίσκο με 18 και ο Λεσόρ με 15 πόντους είναι η πρώτη σκόρερ για τους πράσινους. Ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης στην Παρτίζαν με 199, με τον Οσμάν να πετυχαίνει 27 και τον Φώστερ 25 πόντους. Στις 5 ώρα θα παίξουν η Παρτίζαν με την Μπουρκ και στις 8 το βράδυ η Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Από την Era Sport και το Sky η κάλυψη των δύο αγώνων. Επανάληψη του τελικού της Ευρωλίγκα θα είναι ο σημερινός τελικός του Super Cup μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Ρεάλ στους χθεσινούς ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός Φενέρ 92-90, ο Φουρνιέ με 19 και ο Μοντέρο με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους στο χθεσινό ημιτελικό. Και Ρεάλ Μαδρίτης του Ντουμπάι 98-95 στην παράταση, με τον τελικό να αρχίζει στις 8 το βράδυ και το μικρό τελικό στις 5. Από την Era Sport και το Nova Sport 4 η κάλυψη των δύο σημερινών αγώνων. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα όσον αφορά την επικοινωνία και κάποιες συνεργασίες σε άμυνα και επίθεση. Τα 11 λάθη που είχαμε είναι πολλά, πρέπει να πηγαίνουμε σε πιο ασφαλείς κατοχές. Είναι η επισήμανση που έκανε μετά την νίκη του Ολυμπιακού ο Μπαρτζόκας. Έρθος Αστέρας Άρης 91-87 σε φιλικό που διεξήχθη χθες στο Βελιγράδι με τον Δημητρίεβιτς με 16 πόντους, πρώτο σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς. Απόψε στις 8.30 για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League ο Προμηθέας Πατρών κοντράρεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με τη γερμανική Ρασταβέχτα. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην 5η αγωνιστική τη Super League. Ατρόμητος και Φυσιά αναμετρώνται στο Περιστέρι στις 7 η ώρα, ενώ στις 7.30 θα αρχίσει το μακεδονικό ντέρμπι Άρη Ηρακλή στο Βικελίδης. Χωρίς τον τραυματία Μπαρνάμπας Βάργα, κόντρα στο Βόλο η ΑΕΚ την Κυριακή, με τον Ούγκρε επιθετικό να μπαίνει σε διαδικασία επανένταξης στο διάστημα της διακοπής, ενώ στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας για την αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης με την Εθνική μας στο Nations League περιλαμβάνονται δύο παίκτες των δικέφαλων αετών, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς και ο Λούκα Γιώβιτς. Μάλιστα ο στράικερ της Ένωσης μετράει 11 γκολ σε 52 αγώνες. Μεσημπιόνικε Ζωέλ Ρόκα την Κυριακή Ολυμπιακός στη Λιβαδιά με τον αποκτηθέντα Γιώργο Κυριόπουλο σήμερα στο Περιστέρι Κηφισιά. Ο Ορμάντο Γκονζάλες περιλαμβάνεται στις κλήσεις του Ράφα Μάρκες για τα ερχόμενα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής του Μεξικού με Κολομβία, Περού, Ηνωμένες Πολιτείες και Χιλή. Ισχυρή στήριξη θα έχει ο Ολυμπιακός στο κυριακάτικο μάτς με το Λεβαδιακό, καθώς οι φίλοι του εξάντλησαν τα εισιτήρια των δύο θυρών που έλαβαν αρχικά και η πειραϊκή ΠΑΕ ετήθηκε εισιτήρια. Ο Ατρόμητος έχει έρθει σε συμφωνία με τον 25χρονο Γκανέζο, μεσοεπιθετικό Κέλβιν Οφόρη. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία και στην τρίτη αγωνιστική τη Super League 2. Σέντρα στις 4 η ώρα. Στα μάτς Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος και Ζάκυνθος Ελασίρου. Για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ παίζουν στις 2 παρατέταρτο, με κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτικά από την ΕΡ 2 Σπορ, ενώ 8ωρη διάρκεια θα έχει το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Κωνσταντίνος Καρίτσας είναι παρόν στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το μάτς με τη Στουτγκάρδη και αυτό σημαίνει ότι θα είναι έτοιμος για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας. Προσεχώς. Σπουδαίο διπλό πήρε η ΑΕΛ Μεσού στο Στέλιος Κυριακίδης, νίκησε 2-0 την Πάφο για την τέταρτη αγωνιστική. Επτάρα της Μπάγκερ με όργια Κέν και Όλισε. Ο Άγγλος έγραψε ιστορία, φτάνοντας γρηγορότερα από κάθε άλλον τα 100 γκολ στην Bundesliga. Ο Γάλλος έκανε χάτρικ και οι Βαβαροί ισοπαίδωσαν με 7-0 την Ουνιόν Βερολίνου. Μπρέντφορντ Τσέλσι 2-0, Μπάγκερ Ουνιόν όπως είπαμε 7-0, Εσπανιόλ Έλτσε 1-3, Μόντσα Σασουόλο 2-1 και Μονακό Λανς 2-1 χθες για τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αναμέτρηση Brighton Arsenal για την Premier League και την ελληνική μονομαχία του Τζόλι με τον Κοστούλα. Η Νότιχαμ Φόρεστ πήρε εγκρίση για επέκταση του City Ground, με τη νέα χωρητικότητά του να αυξάνεται κατά 20.000 θέσεις και να φτάνει συνολικά τις 52.500 θεατές. Έφυγε τα ξημερώματα σε ηλικία 83 ετών ο εμβληματικός αρχηγός της Ίντερ, Σάντρο Ματσόλα. 9 ποδοσφαιριστές κλήθηκαν για πρώτη φορά στην Εθνική Ιταλίας για τους αγώνες του Nations League, μεταξύ των οποίων ο δεξιός μπακ της Μπρέντφορντ, Μάικ Καγιόντε, ο αμυντικός της Μόντσα, Έντι Κουαϊντο, ο Σαμουέλε Ινάτσιο της Ντόρτμουντ και ο εξτρέμο Χάμεντ Αλίζωμα της Νιρεβέργης. Η ελληνική λέσχη ιστορικών και κλασικών οχημάτων Μακεδονίας διοργανώνει το δεύτερο ιστορικό ράλι Χαλκιδικής αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με εκκίνηση στις 11 το πρωί από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και τερματισμό στο πράσινο χωριό της Αρναίας Χαλκιδικής. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑ Σπορ στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Era Sport 101,8.
1: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
3: Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για όλη την αγορά αυτοκινήτου. Πώς κινείται η αγορά αυτοκινήτου? Εμπιστεύονται οι καταναλωτές τον ηλεκτρισμό? Έχει παίξει ρόλο τώρα το κοινωνικό leasing? Ποιες είναι οι εταιρείες που έχουν έρθει και έχουν κλέψει, έτσι να πούμε, κόσμο από τις ευρωπαϊκές εταιρείες? Και βέβαια μιλάμε για την Κίνα. Αλλά δεν θα τα πω μόνος μου σήμερα. Θα βάλω στην παρέα μας τον Βασίλη το Σαριμπαλίδη. Γεια σου, Βασίλη.
4: Γεια σου, Πάρη. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
3: Καλή συνέχεια καλοκαιριού, λες, ε?
4: Βέβαια. Ξέρεις, οι περισσότεροι λένε όλοι καλό χειμώνα, αλλά δεν μας πηγαίνει χειμώνα, είναι η αλήθεια. Στην Ελλάδα ζούμε, παίρνουμε λίγο καλοκαιράκι.
3: Πώς κινήθηκε?
4: Με φυσιολογικές θερμοκρασίες.
3: Πώς κινήθηκε, πιστεύεις, ο χρόνος αυτός? Έτσι, είδαμε την αυτοκίνηση να αλλάζει ταχύτητα. Ο κόσμος έχει χρήματα καταρχήν για να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
4: Δεν έχει χρήματα. Αυτό το βλέπουμε, το βιώνουμε καθημερινά. Συζητάμε πάρα πολύ κόσμο και αποτυπώνεται στις ταξινομήσεις κάθε μήνα, όπου αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι οι ταξινομήσεις των εταιρικών αυτοκινήτων, λέμε εταιρικών, βάζω μέσα τα leasing, τα rent car και όλα αυτά, τα fleet, είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν να κάνουν με τους ιδιώτες. Δηλαδή, ο ιδιώτης πλέον δεν έχει χρήματα να πάρει αυτοκίνητο, γιατί και ο μισθός πάνω κάτω έχει παραμείνει ο ίδιος, άντε με μία μικρή άνοδο, αλλά έχουν ανέβει τόσο πολύ οι τιμές των καινούριων, κατ' επέκταση και των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, που πλέον είναι δύσκολο να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο. Μόνο τυχαίο θα έλεγα δεν είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε τον πιο γερασμένο στόλο της Ευρώπης, που πλησιάζει τα 18 χρόνια. Δηλαδή, πάρει οι περισσότεροι, καταλαβαίνεις τώρα, αυτό είναι αδιανόητο, το ξέρεις εσύ, να έχει ένα αυτοκίνητο σχεδόν 20 ετών. Τι ασφάλεια να σου προσφέρει τώρα ένα αυτοκίνητο 20 ετών?
3: Σωστά.
4: Όσον αφορά τα φρένα, χίλια δύο πράγματα. Άμα το αναλύσουμε, νομίζω δεν τελειώσουμε.
3: Η ενεργητική ασφάλεια που σου προσφέρει ένα αυτοκίνητο 20 ετών είναι 20 ετών ενεργητική
4: 20
3: ασφάλεια.
4: Ετών. Όσο καλά φρένα και έτσι να έχει, αν χρειαστεί να φρενάρει, δεν θα φρενάρει όσο αν θα πρέπει να. Όσο αν έχει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αυτό είναι και ο λόγο που η αγορά, για να επανέλθω στην αρχική σου ερώτηση, η αγορά έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμη, με οριακή άνοδο, θα έλεγα, αλλά με πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ξέρεις τι, γνωρίζαμε όλοι μας ότι υπήρχαν 20-25 μάρκες πάνω κάτω, έτσι, οι γνωστές μάρκες, οι ευρωπαϊκές, οι ιαπωνικές, αμερικάνικες κλπ. Πλέον έχουν μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι οι κινέζικες μπράντες. Υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία, καταλαμβάνω ένα ποσοστό κοντά στο 9%, δηλαδή 9 στα 100 αυτοκίνητα τα οποία ταξινομούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα προέρχονται από την Κίνα, και αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα.
3: Έχω ακριβώς εδώ τα στοιχεία, τα οποία μερικά τα έχεις πει και εσύ. Σήμερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω βρει, είναι 19. Αν μετρήσουμε όμως και τις μάρκες που έχουν παρουσιαστεί και έχουν έρθει, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα ταξινομήσεις, ο αριθμός σίγουρα ανεβαίνει. Εσύ είχες πει ότι τις μετράς 23. Αυτή τη στιγμή.
4: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή,
3: και μέχρι το 26.
4: Είναι οι μάρκες που υπάρχουν και ταξινομούν αυτοκίνητα, και είναι οι μάρκες οι οποίες δεν έχουν ταξινομήσει αυτοκίνητα. Είναι μάρκες καινούργιες, οι οποίες θα δούμε τώρα τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Δηλαδή,
3: θα πάμε στις 30.
4: Ναι, δηλαδή φαντάσου από τις 20-25 έχουμε πάει σχεδόν 45 με 50. Δηλαδή και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, στο τέλος μπερδευόμαστε με τις μάρκες και τα μοντέλα των αυτοκινήτων που υπάρχουν. Δεν προλαβαίνουμε ούτε καν να οδηγήσουμε τα αυτοκίνητα. Και να έχουμε μία άποψη.
3: Είναι λίγο δύσκολο.
4: Όλη την γκάμα των μοντέλων.
3: Στο πρώτο τετράμινο του 26 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα περίπου 4.400 κινέζικα επιβατικά. σε σύνολο 49.055, δηλαδή 9% της αγοράς όπως είπες πριν. Το Φεβρουάριο είχαν 8,4, τον Ιανουάριο είχαν χτυπήσει 10,4. Πέρσι όλη τη χρονιά ήταν στο 6,7. Με απλά λόγια, ένα στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που βλέπουμε στον δρόμο είναι πλέον κινέζικα. Έτσι, ναι. Να το πούμε αυτό. Πολλοί οι παίκτες.
4: Και να πούμε κάτι πάρε, γιατί και ο κόσμος δεν γνωρίζει και καλό είναι να το μάθει. Πλέον τα κινέζικα αυτοκίνητα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε, έλα μωρέ κινέζικο έχεις. Αν μιλούσαμε 15-20 χρόνια πριν, που εμείς είχαμε και τη δυνατότητα να οδηγήσουμε τέτοια αυτοκίνητα, τότε τα αυτοκίνητα τα κινέζικα φοβόσουν να μπεις μέσα να το οδηγήσεις, δηλαδή το αντιλαμβανόσουν ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν μπορείς να το οδηγήσεις εύκολα στον δρόμο, δεν σου προσφέρει ασφάλεια κλπ. Πλέον αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Μπαίνεις σε ένα καινούριο κινέζικο αυτοκίνητο και καταλαβαίνεις ότι τα βήματα πρόοδου που έχουν κάνει είναι τεράστια. Και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι κάθε μήνας που περνάει ανεβάζουν τις ταξινομήσεις. Δηλαδή αυτό τι γίνεται. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στην αγορά και το βλέπουμε. Οι κλασικές μπράντες πιέζονται υπερβολικά πάρα πολύ, γιατί δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές, άντε να τις ρίξουν λίγο γιατί είναι και περιορισμένα τα κέρδη τους. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι Κινέζοι με καλύτερες τιμές και σου λένε, να εγώ έχω αυτό το προϊόν, πάρτο και σε αυτή την τιμή. Έχεις ένα αυτοκίνητο 20 ετίας, μπαίνεις στο καινούριο το Κινέζιο και λες, όπα, αυτό είναι αυτοκίνητο.
3: Έχουν. Ο κόσμος έχει ενδιασμούς. Σε ρωτάει να εμπιστευτώ ένα κινέζικο προϊόν, να μπω στον ελεγκτισμό.
4: Δεν έχει πλέον.
3: Όχι, λες, ε.
4: Δεν έχει πλέον. Δηλαδή,
3: το έχουν ξεπεράσει.
4: Και τώρα είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν ενδιασμό να πάρουν, να μην πάρω κινέζικο. Πηγαίνει, το βλέπει, το οδηγεί. Η πολυτέλεια ποια είναι, δεν σε πάρει. Να πας να οδηγήσεις το αυτοκίνητο, να δεις αν το αυτοκίνητο που θες να πάρεις σου κάνει σύμφωνα με τις ανάγκες. Αγοράζουμε αυτοκίνητο, οι περισσότεροι τουλάχιστον, σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Τι ανάγκες έχουμε, έχουμε οικογένεια, θα πάρουμε αυτοκίνητο με χώρους. Τι είμαστε μόνοι μας, θα πάρουμε ένα μικρό. Ανάλογα με τι ανάγκες έχουμε, πηγαίνουμε και αγοράζουμε αυτοκίνητο. Θέλουμε βενζίνη, βενζίνη. Θέλουμε ρεύμα, ρεύμα. Θέλουμε plug-in, plug-in. Τα diesel είναι λίγα αυτή τη στιγμή, γύρω στα 30 μοντέλα τα οποία υπάρχουν. Αλλά γενικά δεν υπάρχει εξέλιξη στο diesel, γι' αυτό βλέπουμε και μία πτώση. Θέλουμε υγραέριο, υγραέριο. Δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες μας, τι χρήση κάνουμε. Πάμε τα παιδιά στο σχολείο, κάνουμε ταξίδια, παίρνουμε και το αντίστοιχο αυτοκίνητο.
3: Crossover SUVs παραμένουν νομίζω ψηλά στη ζήτηση των πελατών. Δεν έχει αλλάξει αυτό.
4: Δεν αλλάξει αυτό. Τώρα λίγο ανεβαίνουμε στα πάνω. 6 στα 10 που πολλούνται είναι SUV. Η έννοια crossover νομίζω έχει σταματήσει. Δεν τα λέμε πλέον.
3: Ναι.
4: SUVs,
3: ναι.
4: Πολύ οχήματα ελευθερού χρόνου. Έτσι.
3: Έτσι. Βέβαια υπάρχουν μικρότερα και μεγαλύτερα. Έτσι, αυτό θα έλεγα εγώ. Ότι είναι διαφορά περισσότερο. Και το αν το αυτοκίνητο έχει 4x4 ή δεν έχει. Αλλά και εκεί βλέπουμε ότι φθήνουν τα 4x4 γενικότερα.
4: Δεν υπάρχουν πάρει 4x4.
3: Ναι, εντάξει.
4: Δηλαδή και τα SUV τα οποία πολλούνται, νομίζω ότι ούτε ένα στα 10 δεν πρέπει να είναι 4x4, γιατί οι ανάγκες του κοινού, δηλαδή αν εσύ, εγώ ας πούμε θέλω να πάρω ένα SUV γιατί μου αρέσει να οδηγώ λίγο πιο ψηλά, μου δίνει ρε παιδί μου ένα άλλο feeling, μια άλλη αίσθηση όταν το οδηγώ. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω τετρακίνητο. Το τετρακίνητο θα το πάρει κάποιος που πραγματικά έχει ανάγκη. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός. Ένας κυνηγός που πάει στο βουνό θέλει το 4x4. Ένας που πηγαίνει και κάνει off-road θέλει ένα τετρακίνητο. Θα πάει να πάρει το αντίστοιχο αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι το παίρνουν για μέσα στην πόλη, για την καθημερινότητά τους, για τους χώρους τους. Αν το θες, πες ότι είναι και μόδα. Οπότε δεν θέλει άλλο τετρακίνητο. Γιατί να πάρει τετρακίνητο και να πληρώσει περισσότερα χρήματα. Δεν θα πει υπάρχει και λύση π.χ. Dacia Duster τετρακίνητο με διπλό καύσιμο με τα πάντα με 30.000 ευρώ. Ναι, αυτό είναι μια ειδική περίπτωση. Γι' αυτό είναι και ας πούμε value for money αυτοκίνητο στην κατηγορία του.
3: Η Renault νομίζω ότι.
4: Ο κόσμος θέλει 4x2.
3: Η Renault νομίζω ότι πρωτοπορεί με την έννοια ότι είδαμε και τη συνεργασία που έκανε με τους Κινέζους στις μπαταρίες και μάλιστα το πενεύονταν κιόλας με το τελευταίο μοντέλο της, το Renault Twingo. Το οποίο είχαμε, που είναι ένα αυτοκίνητο αποκλειστικά πόλης, εγώ θα έλεγα, ηλεκτρικό. Αυτή η αναβίωση των μοντέλων, των παλιών μοντέλων σε ηλεκτρικό, σε ηλεκτρικά, τις έχει βγει, βλέπουμε. Και με το πεντάρι έγινε αυτό, και με το Κατρέλ, το Renault 4 και με το Renault Twingo. Είναι κάτι στο οποίο έχει επενδύσει, δηλαδή ένας 40, 50, 60 και πιο μεγάλος, εντάξει. Βάζω μέχρι 60-65 γιατί για να είναι και στο αγοραστικό κοινό, έτσι. Έχει αναμνήσεις. Και σε αυτό ακριβώς έχει ποντάρει, νομίζω, η Renault. Και θα μπορούσε κάλλιστα.
4: Το πεντάρι αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα σε πωλήσεις ηλεκτρικό, τουλάχιστον τον Ιούλιο ήταν στην Ευρώπη και τον Ιούνιο, στην κατηγορία Β.
3: Ναι.
4: Δηλαδή έχει μεγάλη απήγηση το Renault 5. Και λες η αναβίωση για κάποιους που θυμούνται το Renault 5. Και ένας πιτσιρικάς και ένας που είναι 20 χρονών ή έχει πάρει το δίπλωμα, όταν θα δει το Renault 5, κοντοστέκεται και λέει: «Ό, τι είναι αυτό τώρα, ναι, ωραίο αυτοκίνητο». Mm-hmm. Δηλαδή, σαφώς και αναβίωση παίζει το ρόλο, αλλά μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο με το που το βλέπεις, σε βλέπει, λες: «Ό, αυτό κάτι είναι». Και στην Ελλάδα πάει αρκετά καλά το πεντάρι. Βέβαια πάει αναλογικά, γιατί τα ηλεκτρικά ακόμα δεν έχουν τη δυναμική που έχει η Ευρώπη. Η Ευρώπη ας πούμε είναι στο 20%, στην Ελλάδα είμαστε στο 8% περίπου. Ανεβαίνουμε και ως χώρα, αλλά καθυστερούμε, πάντα το έχουμε αυτό. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε εμείς είναι ότι όποιος παίρνει ηλεκτρικό δύσκολα επιστρέφει σε θερμικό. Δηλαδή του αρέσει. Mm. Αρέσει. Αυτοί που έχουμε θερμικό δεν
3: το
4: μπορούν
3: ακόμα,
4: να συνηθίσουν ή να πούν ότι εγώ θα πάω να πάρω ηλεκτρικό. Βέβαια όταν το οδηγείς στην καθημερινότητά σου και βλέπεις ότι αυτό σε βολεύει με λίγα προβλήματα, δεν βγάζουμε. Όταν το οδηγείς στην καθημερινότητά σου και βλέπεις ότι αυτό σε βολεύει με λίγα προβλήματα.

0: και ναι. το δίκτυο, έτσι.
1: Ναι, τώρα υπάρχει παντού. Τώρα υπάρχει παντού.
0: Θα δηλαδή, με βγάλει. Ναι.
1: Άμα ακούσεις κάποιον που σου πει πού θα το φορτίσω, γενικό, αν δεν είναι, πού θα πάω, αν θα ξύπω, θα το φορτίσω, απλώς δεν γνωρίζει ή δεν έχει κάτι να διαβάσει ή να ακούσει.
0: Εσύ που κάνεις ταξίδια.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχεδόν παντού φορτιστές για να φορτίσεις. Τώρα δεν λέμε τώρα να πας στη Γάβδο. Στη Γάβδο μπορεί να μην βρεις και εκεί θα βρεις ρεύμα, ρε παιδί μου, σούκο. Αλλά φορτιστές με μπρίζα κανονική θα βρεις σχεδόν σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε ζήσει εμείς τα τελευταία 6-7 χρόνια, κυρίως που ξεκίνησαν να εμφανίζονται τα μαζικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα τελευταία 1-2-3 χρόνια σχεδόν όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο εθνικό δίκτυο έχουν τάχει φορτιστές. Οπότε ταξιδεύεις, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα της αυτονομίας που είναι πάρει άμα κάνεις ένα ταξίδι.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι στην πόλη.
0: Ακριβώς, και θέλω να σε ρωτήσω, εσύ που κάνεις ταξίδια και κάνεις και με πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχεις αυτό το άγχος, ρε παιδί μου, το range anxiety που λέμε, της απόστασης?
1: Όχι, πλέον δεν το έχεις.
0: Γιατί,
1: το...
0: για εξήγησέ μας λίγο, πώς είναι, έχεις κάποιες εφαρμογές που βάζεις στο κινητό σου, οι οποίες εξυπηρετούν.
1: Το οποίο έχεις,
0: ναι.
1: Ας πούμε αυτοί που έχουν τα Tesla ξέρουν ότι υπάρχουν 5 σημεία στην Ελλάδα που όπου και να πας με το αυτοκίνητο Tesla θα σταματήσει εκεί 1/4 ή ανάλογα από που πηγαίνεις. Δηλαδή, αν θες να πας Αθήνα Θεσσαλονίκη με Tesla, έχει σταματήσει συνολικά ούτε 15 λεπτά για να φορτίσεις. Καταλαβαίνεις ότι αυτό τώρα δεν είναι να πίσω καθυστέρησα και δεν γίνεται να πας Αθήνα Θεσσαλονίκη να κάνεις ούτε μια στάση.
0: Ναι, αλλά με τι ταχύτητα όμως και με air conditioning.
1: Κανονικά δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Αυτά
0: δεν
1: που
0: υπάρχουν.
1: Λέμε, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε είναι last year.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε air conditioning, να βάλουμε. Η διαχείριση της ενέργειας που κάνουν πλέον τα αυτοκίνητα είναι πολύ σημαντική.
0: Υποδειγματική.
1: Και δεν επηρεάζουν τόσο πολύ την. Επηρεάζουν την αυτονομία μέχρι ένα σημείο. Δεν είναι όπως τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οδηγείς κανονικά με τα χιλιόμετρα που θέλεις, με τα air conditioning φορτωμένα, δεν έχει κανένα θέμα. Από εκεί πέρα υπάρχουν εφαρμογές που σου δίνουν ακριβώς πού υπάρχουν φορτιστές.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχει κανένα θέμα. Όποιος τα λέει, απλά δεν γνωρίζει.
0: Δεν γνωρίζει,
1: είναι κακό όταν δεν γνωρίζεις να λες την άποψή σου.
0: Εντάξει, τα Tesla έχουν και μεγάλη έτσι,
1: όχι, όχι, όλα
0: μπαταρία.
1: Τα αυτοκίνητα πλέον έχουν. Έχουν αυτοκίνητα. Άμα θες να πάρεις ένα αυτοκίνητο πόλης, θα πάρεις ένα Renault Twingo. Δεν υπάρχει καλύτερο αυτοκίνητο. Μικρό αυτοκίνητο πόλης. Όποιος πει, δεν θα σου πουλήσει κανένας Renault Twingo για να κάνει.
0: Υπάρχει και καλύτερο, λίγο πιο μεγάλο. Έτσι, που είναι σαν το Renault το 5. Τον είναι σαν το Micra για μένα.
1: Είναι μεγαλύτερο. Λέμε,
0: ναι, λέω.
1: Είναι πολύ μικρό πόλης που είναι για μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Για μέσα στην πόλη. Δηλαδή θες να κάνεις καθημερινά τις δουλειές σου.
0: Ναι.
1: Να είσαι 100% σίγουρος ότι αν είχαμε 100 οδηγούς, οι 90 θα είχαν ξετρελαθεί. Δεν θα το πίστευαν. Γιατί είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο μπορείς να κάνεις άνετα, ξεκούραστα. Έχεις πολλούς χώρους να κάνεις τα πάντα με αυτό. Δηλαδή κάνεις 250 χιλιόμετρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θες παραπάνω. Όποιος σου λέει, μα δεν το παίρνεις στο αυτοκίνητο για να κάνεις ταξίδια. Το παίρνεις για μέσα στην πόλη, στην Αττική, στο εδώ να κάνεις τις δουλειές σου. Γι' αυτό είπα, όταν αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο, κοιτάζουμε τις ανάγκες μας. Ποιες είναι οι ανάγκες μας και ανάλογα επιλέγουμε. Βέβαια, δεν θα πάρεις ένα αυτοκίνητο να πάρεις το Ingo, θα το πάρεις το δεύτερο αυτοκίνητο.
0: Να, μπράβο, εδώ τώρα σε αυτό.
1: Πρώτο αυτοκίνητο δεν θα πάρεις.
0: Μπορεί λοιπόν κάποιος ένα μέσο οικογενειακό εισόδημα να αντέξει την αγορά ενός δεύτερου αυτοκινήτου? Αυτό είναι η ερώτηση.
1: Αν βάλει κάτω και δει σε βάθος χρόνου τι κερδίζει, τι χάνει, ίσως να μπορεί να πάρει και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όπως είπες πριν, ωραία πρόταση. Το Nissan το Micra. Είναι σαν το Renault 5. Πολύ ωραία πρόταση αυτή. Μπορείς να κάνεις και ταξιδάκι.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ανθεκτικό αυτοκίνητο στην πόλη? Δεν είναι το πιο γρήγορο. Είναι το πιο ανθεκτικό που μας έρχεται στη μνήμη. Αυτό που έμαθε, παραδείγματος χάρη, τη μαμά σου να παρκάρει, που πήγε στο πρώτο ραντεβού. Που συγκεκριμένα, ας πούμε, έγραφε K11 και νόμιζε ότι είναι διαστημόπλοιο. Το Micra, έτσι, πριν από 2 μήνες, επέστρεψε, είναι η 6η γενιά και είναι για πρώτη φορά στα 42 χρόνια που κυκλοφόρησε 100% ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι ένα ηλεκτρικό κουτί, γιατί έχουμε δει πολλά αυτοκίνητα.
1: Είναι όμορφο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να σου πω τι άλλο έχει καλό, γιατί το έχουμε δει πάλι, θα το πω, γιατί είναι συνεργασία κιόλας η Renault με τη Nissan. Έχει ένα πολύ εύκολο περιβάλλον. Δεν έχει μια οθόνη που δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, έχει μια οθόνη σε περιβάλλον Google. Όλοι χρησιμοποιούμε Google, το κινητό μας τηλέφωνο, και αυτομάτως με το που μπαίνεις μέσα νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα οικείο περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το βλέπεις ότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, περισσότερα τουλάχιστον, έχουν μια τεράστια οθόνη, έχουν χίλιες λειτουργίες. Ακόμα και εμείς

0: κάνω αυτή τη δουλειά και κάθε μέρα αλλάζουμε αυτοκίνητα, μπερδευόμαστε. Εδώ έχει ένα οικείο περιβάλλον και το συναντούμε στο Μίκρα που λες. Mm-hmm. Και το οποίο Μίκρα είναι και αυτό σε μια. Δεν θα καλή τιμή. Καλή τιμή δεδομένων των αναλογιών, έτσι.
1: 23.400, αν θυμάμαι καλά.
0: Δηλαδή κοστίζει γύρω στα 23.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: 24.000 ευρώ μπορεί να πάμε πάρει σε ένα Μίκρα.
1: Ναι, έχεις.
0: Αν σκεφτούμε 15 χρόνια πίσω, αυτή η τιμή δεν υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχει φθηνό αυτοκίνητο. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε το Twingo έχει, μπορεί να το πάρει με 15.000. 16-17. Προσιτή τιμή είναι για αυτοκίνητο πόλης, όταν έπαιρνε παλιά με 10.000.
1: Θα παίξει πάντως.
0: Δεν υπάρχει πιο φθηνό.
1: Το Twingo θα παίξει δυνατά και με το κοινωνικό leasing, έτσι να το σχολιάσουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Τη δυνατότητα που σου δίνουν, ας πούμε, που σου δίνει η πολιτεία με εισοδηματικά κριτήρια να σου δίνει μέχρι 145 ευρώ το μήνα για 4 χρόνια. Έτσι, οπότε αντιλαμβάνεστε.
0: Καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Ξέρεις τι άλλο παρατηρώ. Ότι πλέον τα μικρά ηλεκτρικά, ενώ ήταν ακριβά, έχουν αρχίσει να πέφτουν και να ισοσκελίζονται λίγο με τα θερμικά.
1: Ναι, γίνονται πιο προσιτά.
0: Να βλέπουμε ηλεκτρικά με ίδια χαρακτηριστικά που να έχει ένα θερμικό και να είναι πλέον πιο φθηνό. Πριν 3 χρόνια λέγαμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να το δούμε αυτό στον δημοκατάλογο. Πλέον βλέπουμε, ας πούμε, η Κούπρα ετοιμάζει το Ραβάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Το Ραβάλ, το οποίο είναι θεωρητικά και το πιο προσιτό Κούπρα, είναι ηλεκτρικό, το οποίο αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θα παίρνεις με 23-24 χιλιάρικα ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει 220 τόσα άλογα, ποιότητα Κούπρα. Ξέρεις λίγο πιο σπορ. Η Κούπρα είναι μια μάρκα, σπορ μάρκα, το ξέρεις. Βλέπεις ότι όλο και οι περισσότερες εταιρείες μπαίνουν στο παιχνίδι.
1: Ήταν σωστή, ναι, η κίνηση της Volkswagen να βγάλει περίπου εκτός, ας πούμε, την Κούπρα, να τη γυρίσει, γιατί μας έχει πει ότι θα είναι απολύτως ηλεκτρική. Ή ακόμα και αυτή η μεταμόρφωση της Skoda που έχει γίνει σαφώς πολύ πιο premium. Γιατί ήταν
0: η Κούπρα νομίζω είναι πολύ καλή κίνηση. Και δεν το λέω εγώ ή εσύ, που έχουμε και μία άποψη, το βλέπουμε και το οποίο αποτυπώνεται στο κομμάτι των ταξινομήσεων. Δηλαδή βλέψη, είναι κάτι διαφορετικό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κάτι σπορ, είναι κάτι οπ, νεανικό. Τσακπίνικο, ρε παιδί μου, είναι ωραίο. Το Κούπρα δεν υπάρχει πίσω να παίρνει ένα Κούπρα, μην το δει. Τ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Εκείνη που πάει να περάσει τώρα τη ΣΕΑΤ. Όσον αφορά τη Σκόντα, η Σκόντα είναι μια καταπληκτική μάρκα. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ η Σκόντα, ποιοτική μάρκα. Αλλά το λάθος νομίζω που έχουν κάνει οι Γερμανοί είναι ότι ήθελαν να την κάνουν premium. Ενώ έχουν στην γάμα τους πάρα πολλές μάρκες, έχουν Volkswagen, έχουν Audi, έχουν τα πάντα. Η Σκόντα έπρεπε να παραμείνει στο επίπεδο, άμα θες, στο επίπεδο της Dacia, που δεν δίνει τόσο βαρύτητα στο κομμάτι των πλαστικών και όλα αυτά. Σαρώνει, ναι, στην Ευρώπη. Το Σαντέρο είναι το νούμερο ένα σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη το 2026.
1: Ναι.
0: Το Σαντέρο, το Dacia Σαντέρο. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν χρειάζεται να έχεις ένα premium και ένα ακριβό αυτοκίνητο. Θες να πάρεις ένα αυτοκίνητο να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό λείπει. Η Skoda θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό. Μεγάλο κενό είναι πάρει. Πώς είναι αυτοί που σου λένε θέλω να πάρω ένα προσιτό αυτοκίνητο και δεν υπάρχει?
1: Ναι.
0: Η Skoda θα μπορούσε να καλύψει, όπως το κάνει η Dacia με το Santero, με το Duster, με όλα αυτά, έτσι θα μπορούσε να ήταν η Skoda.
1: Σωστά.
0: Αν βέβαια παίρνεις ένα Skoda και λες wow, Skoda είναι αυτό, γιατί το έχουμε.
1: Και τώρα να σου πω κάτι, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό? Η Octavia που ήρθε και σάρωσε τα πάντα στα σεντάν, γιατί εντάξει, φαντάσου 7,9 εκατομμύρια μονάδες του Octavia έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Πρώτη Octavia που ήρθε, γιατί συμπληρώνει 30 χρόνια, 3 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 96 που βγήκε το πρώτο, 4 γενιές. Γιορτάζει λοιπόν η Skoda, η τέταρτη γενιά του Octavia. Ένα best seller, πραγματικό best seller, που ξεχώρισε, έτσι δηλαδή. Σκεφτόσουν να πάρω Octavia, δεν είχε να ζηλέψει κάτι από το Passat. Αντίστοιχα, ας πούμε.
0: Τώρα.
1: Έτσι.
0: Αν έχουμε τώρα, είχαμε κόσμο απέναντί μας και του λέγαμε πες μας 3 μοντέλα της Skoda, νομίζω ότι και οι 10 μπορεί να μας έλεγαν τα παλιά μοντέλα της Skoda. Δηλαδή, όπως είπε στην Octavia.
1: Fabia.
0: All time classic.
1: Ναι, Fabia θα λέγανε, σίγουρα.
0: Fabia, ναι, ναι, εννοείται. Fabia, έτσι. Δεν θα μας έλεγε, ελάχιστοι ίσως να μας έλεγαν ότι υπάρχει το L-Rock.
1: Ναι, ναι. Δεν θα λέγανε για SUVs.
0: Έτσι.
1: Το Yeti, φίλε. Άρεσε πολύ το Yeti. Ναι, δηλαδή, ναι. Έχω πολλούς. Εντάξει, και ξέρεις, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ ψηλοί και θέλουν χώρους, το κόντιακ. Το κόντιακ δηλαδή.
0: Το καμαξάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερή χώρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά παρεμβού. Ακριβό. Δηλαδή, ναι. Ξεχνάς σκόντα, κόντιακ, με απίστευτους χώρους. Αν δεν κάνω λάθος, τα 23.024. Άλλαξε ποιότητα, έχει πάει στα 40 το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Είναι όπως την έπαθε η Nissan με το Qashqai. Το Qashqai.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε 20, έπαιρνε 22-23 χιλιάρικα Qashqai, ξαφνικά πήγε στα 35-37 χιλιάδες ευρώ.
1: Σωστά. Τώρα...
0: και τον αντίλογο, συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο να πω αυτό που θέλω. Η Suzuki που κράτησε το παλιό Vitara.
1: Ναι, ναι.
0: Σαρώνει σε πωλήσεις.
1: Το οποίο πουλάει σαν ζεστό ψωμί, έτσι.
0: Βέβαια, ρε φίλε.
1: Και είναι περίεργο αυτό. Γιατί αν το δεις. Ρε παιδί μου, εντάξει, όταν σκέφτεσαι Suzuki, σκέφτεσαι την αξιοπιστία πρώτα απ' όλα.
0: Ναι,
1: σκέφτεσαι
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Made in Japan, που το δεσπάει δεν χαλάει, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια θα μου πεις, γιατί με το Qashqai δεν το σκεφτόσουν αυτό το πράγμα. Δεν έλεγες ναι. Δεσπάει δεν χαλάει.
0: Ρε δημιούργησε κατηγορία το Qashqai, τι συζητάμε τώρα. Ένα αυτοκίνητο πουλάγε το 80% της μάρκας. Όλοι Qashqai, όλοι ξεκίνησαν, το SUV ξεκίνησε και θεωρητικά από το Qashqai, άμα τα γυρίζουν τον χρόνο πίσω, το Qashqai ήταν αυτό. Μιλάμε για αυτοκίνητο, αλλά ξαφνικά αποφάσισαν να το κάνουν premium. Η λέξη premium έχει καταστρέψει όλες τις μάρκες.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπεις ότι εκεί έχασε λίγο. Βέβαια, έχει ανέβει ποιοτικά, έχει ανέβει σε πάρα πολλά.
1: Ρε, παιδί μου, έπαιξε ρόλο και η συνεργασία.
0: Αν θες να πάρεις τα μάρκα, κάνεις τη δουλειά σου.
1: Έπαιξε ρόλο και η συνεργασία με τη Renault. Έτσι, ναι. Εκεί.
0: Renault Mitsubishi.
1: Mitsubishi, ναι, και με την Nissan.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Το Qashqai. Δηλαδή κάπου είχαν και λίγο παράπονο της Nissan ότι τους έριξε η Renault κάπως.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντικά.
1: Να επανέλθω λίγο στη Σκόντα και να λογιστούμε λίγο αυτό το άλμα που έκανε η Σκόντα. Η συνεργασία με τη Volkswagen σίγουρα της βγήκε και ειδικά σε πολλά μοντέλα βλέπουμε ότι η Σκόντα πρωτοπορεί στις πωλήσεις, έτσι. Δηλαδή, γιατί να το κρύψουμε αυτό και να μην το πούμε, έτσι. Δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα οι πωλήσεις της Skoda δεν είναι αυτές που έπρεπε να είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ποσοστό της μάρκας στην ελληνική αγορά είναι πολύ χαμηλό, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που έχουμε, που είναι το πρώτο εξάμηνο, φτάνει η μάρκα το 1,8%.
1: Mm.
0: Όταν στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι στο 4-5%. Δηλαδή στην Ελλάδα πιστεύω ότι η μάρκα Skoda θέλει αρκετή δουλειά. Και γιατί έχει περάσει στο κοινό, το κοινό την έχει κάπως διαφορετικά. Γιατί το ίδιο group έχει τη Volkswagen, έχει την Audi. Εδώ βέβαια τώρα να πούμε ότι και ακόμα και η Volkswagen, έτσι, αντιμετωπίζει θέματα όσον αφορά τις πωλήσεις. Εδώ βλέπουμε ότι πάει να κλείσει, θέλει να κλείσει εργοστάσιο, να κάνει απολύσεις. Αλλά γενικά, ας αφήσουμε την Ευρώπη, μιλάμε στην Ελλάδα. Η Skoda έπρεπε, εάν ρωτάς την άποψή μου γιατί είναι μαρκάρα, έπρεπε να είναι πολύ πιο ψηλά. Δεν γίνεται τώρα με 2%, 1,8 μερίδιο να πηγαίνει στη Skoda.
1: Και δεν είναι ότι δεν έχει, δεν είναι ότι δεν έχει μοντέλα, έτσι. Έχει μοντέλα τα οποία μπορεί κάποιος και θελκτικά μοντέλα που μπορεί να θέλει να αγοράσει.
0: Να πούμε κάτι, επειδή αναφέρθηκες και στην αρχή. Κινέζοι. Η MG ας πούμε είναι στο 3%, η Cherry είναι στο 2,3%. Δηλαδή μάρκες οι οποίες δεν τις ξέρετε, την MG δεν τις ξέρουμε. Ας πούμε η Cherry σε ένα χρόνο έχει σαρώσει την αγορά. Δηλαδή 2,3% και έχει από κάτω της τη Skoda, τη Seat, την Alfa Romeo, τη Cupra, πολλές μάρκες από κάτω.
1: Ναι, τώρα Chery. Για να
0: αυτή
1: πούμε.
0: Τη στιγμή, το προηγούμενο μήνα η Chery έφτασε στην ένατη θέση overall.
1: Έτσι.
0: Ένατη θέση. Είναι τώρα μιλάμε.
1: Και δεν είναι μόνο δυνατοί παίκτες είναι και ο Honda Jaeku.
0: Η Honda, κοίταξε, η Honda τώρα έκανε κάποιες ταξινομήσεις στον...
1: Εντάξει, BYD είναι οι δύο αυτοί που...
0: Ιούνιο-Ιούλιο τώρα που μου διαφεύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είχε κάποιες παραγγελίες. Δεν δείχνει βέβαια την δυναμική που έχουν οι άλλες μάρκες. Έχει και αυτή η Honda, βλέπω, μία δυναμική.
1: Mm.
0: Η Honda η οποία βρίσκεται κάτω την ομπρέλα του γκρουπ Chery, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και Chery να το μιλήσουν...
1: Και όχι μόνο αυτό, και SAIC. Έτσι.
0: Να τονίσουμε και κάτι για την Chery. Το Group Chery είναι το νούμερο ένα group σε εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας, έτσι, κινέζικο brand. Δηλαδή τον Ιούλιο έκανε πάνω από 200.000 εξαγωγές το κινέζικο brand, έτσι, σε υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Κίνα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλο brand. Η Ομόντα πιστεύω θα είναι μια μάρκα η οποία και αυτή θα μείνει στην αγορά ως κινέζικη, γιατί είπαμε στην αρχή υπάρχουν 25 μπράντες. Δεν θα μείνουν 25.
1: Πόσες από αυτές, ναι, να δούμε λίγο. Να σου πω εγώ συγκεντρώσει. Λοιπόν, βάζουμε νούμερο 1, MG SAIC. Η πιο παλιά και πιο πετυχημένη. 1847 πωλήσεις μόνο το πρώτο διάστημα του 26 και 32,3% των κινέζικων πωλήσεων. Πέρσι έκλεισε με 4.494.
0: Για ποιο χρονικό διάστημα?
1: Το 26. Την αρχή του 26, το πρώτο διάστημα του 26.
0: Ναι, γιατί πέρσι έχει αυξήσει τώρα. Εγώ δηλαδή που έχω τα σούπερ του Σαμίνου, ναι, ήταν στο 3% έτσι, με 2.000 αυτοκίνητα. Μεγάλο νούμερο.
1: Πέρσι λοιπόν έκλεισε με 4.394 ταξινομήσεις και βεβαίως από πίσω τη όμιλο συγκελίδη, έτσι, BYD.
0: Ναι, ναι.
1: Ο παγκόσμιος γίγαντας των ηλεκτρικών, επίσημα ήρθε το Μάρτιο του 24 με τον όμιλο Σφακιανά και άλλο εκεί καλό, έτσι, πάντρεμα των Κινέζων με τη Ιλιανική, γιατί ο Σφακιανάκης είχε, έτσι, ήταν με win-win, έτσι, πώς να το πω, συνεργασία. Το 25, 2.402 ταξινομήσεις. Chery Group, η Chery με τις, και με τις θηγατρικές Ομόντα και Τζαϊκού. 1.555 ταξινομήσεις. Το Νοέμβριο μάλιστα πέρασε και την MG και την BYD σε μηνιαίες πωλήσεις. Το είχαμε σχολιάσει, θυμάσαι τότε.
0: Ναι.
1: Και μετά βέβαια ο κατακλυσμός. DFSK, Dongfeng, Voya, Sirius, που έγινε Aito, Mero, όλες από τις Panos Group, που είναι 50 χρόνια, να το πούμε αυτό, με BMW και Mini, Leap Motor, σε συνεργασία με τις Stellantis, Leak & Co, τώρα αυτοί υπάρχουν, έχουν και καλό προϊόν, τέλος πάντων, Zikr, του ομίλου Geely, δηλαδή Volvo, Polestar, Geely, Xpeng, A-Ways, BAIC, Great Wall, Ora, Way, Chang'an, Ion, της GAC, που την έφερε η Inchcape της Toyota. Έτσι, να σου πω όμως κάτι. Στην αρχή όταν λέγαμε ότι κάτι είναι κινέζικο, θεωρούσαμε ότι είναι υποδέστερο σε ποιότητα και είχε και, πώς να το πω, ήταν και πολύ φθηνό. Πλέον δεν είναι φθηνά αυτοκινητάκια εισαγωγής. Έτσι, όλες αυτές οι εταιρείες που είπαμε πριν αποτελούν κολοσσούς της Κίνας. Και εδώ είναι το ερώτημα. Είναι ανταγωνιστικοί οι Κινέζοι? Τι δίνουν παραπάνω? Και νομίζω ότι η σωστή απάντηση είναι ναι και πολύ. Παραδείγματος χάρη, σε τιμή και εξοπλισμό είναι 20 με 30% φθηνότερες με τον ίδιο εξοπλισμό. Παραδείγματος χάρη, ένα MG ZS ή ένα BYD Auto 3 έρχεται full με adaptive cruise control, 360 μοίρες κάμερες, ηλεκτρικά καθίσματα, πανοραμική οροφή. Και εκεί ο Ευρωπαίος, για να πάρεις κάτι αντίστοιχο, στο χρεώνει ένα πακέτο γύρω στα 4.000 ευρώ.
0: Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κινέζικου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το οποίο σαρώνει κιόλας.
1: Ναι.
0: Το Tiggo 4, Chery Tiggo 4, ναι, με 22.000 ευρώ, 23.000 ευρώ. 200 τόσα άλογα. SUV. 12 χρόνια εγγύηση.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θέλεις?
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς που ψάχνει ο Έλληνας καταναλωτής.
1: Να σου
0: και
1: πω.
0: Αυτό έχει τεράστια επιτυχία.

0: Να σου πω εγώ που πονάνε οι Ευρωπαίοι. Στην ηλεκτροκίνηση και στην τεχνολογία. Εκεί πονάει η Ευρώπη, δηλαδή.
1: Δεν πάρει, πονάει. Βλέπεις ότι, επειδή μιλάμε και για την Ελλάδα, οι πωλήσεις των ηλεκτρικών είναι χαμηλές. Εγώ σου λέω πάμε και σε θερμικά, σε plug-in, σε τέτοια κλπ. Βλέπεις ότι, να τώρα ας πούμε είπαμε 22-23 χιλιάρια, ένα αντίστοιχο ας πούμε ευρωπαϊκό μπορεί να έχει 27-28 χιλιάδες ευρώ. Εκεί είναι το θέμα, 26.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι, άρα οι Ευρωπαίοι, οι Ιαπωνέζοι και όλοι αυτοί πρέπει να σκεφτούν τώρα τι θα κάνουν και πώς θα μπορέσουν να
0: αντιμετωπίσουν
1: το τσουνάμι με τους Κινέζους.
0: Είναι και πολύ πιο premium. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, κλείνεις την πόρτα, κάνει γκουπ, δεν κάνει γκλάνγκ, να το πούμε έτσι, και σου προσφέρουν ένα περιβάλλον πολύ πιο premium.
1: Έτσι. Ά, βέβαια δεν προσφέρουν ακόμα οδηγική απόλαυση.
0: Αυτό εντάξει.
1: Εκεί υστερούν.
0: Και ίσως και σχεδιαστικά. Ίσως και σχεδιαστικά να μοιάζουν μεταξύ τους. Πάντως, η Big White, είπαμε χάρη, έχει την Blade Battery, LFP που δεν παίρνει φωτιά. Η Cherry έχει Range Extenders. Τα Zeekr και Xpeng έχουν 800 V αρχιτεκτονική. Φορτίζουν σε 20 λεπτά.
1: Πάρε, εντάξει τώρα. Όλα αυτά είναι marketing. Γιατί τα έχουν και οι υπόλοιπες μάρκες. Δηλαδή, εντάξει, είναι πόσο παίζεις το marketing τώρα και πόσο μπορείς να το προωθήσεις.
0: Και μην ξεχνάς, ναι.
1: Τώρα η μπαταρία... Σου λέει ο άλλος είναι έτσι, εγώ την παίρνω την μπαταρία και 200 χιλιόμετρα. Και εσύ που δεν έχεις και θεωρητικά καλή μπαταρία, μου βγάζει εμένα 250 χιλιόμετρα. Εγώ ξέρω, θα προτιμήσω. Mm. 250 χιλιόμετρα.
0: Να σου πω και
1: αυτό
0: κάτι άλλο.
1: Που μετράει.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Οι Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, ακόμα, γιατί να μην το πούμε, παλεύουν με το κόστος, το κόστος της μπαταρίας. Δηλαδή, όταν οι άλλοι έχουν το know-how στο R&D και ξέρουν και κατασκευάζουν μπαταρίες που είναι πιο ανθεκτικές, που είναι πιο ασφαλείς, που φορτίζουν πιο γρήγορα, δίνουν περισσότερα χιλιόμετρα, έχουν και το κόστος παραγωγής στην Κίνα, που είναι πολύ μικρό σε σχέση με τους Ευρωπαίους, έτσι.
1: Και... Όχι, δεν θα συμφωνήσω εγώ μαζί σου.
0: Για πες.
1: Γιατί δεν φορτίζει ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, δηλαδή, γρήγορα.
0: Δεν φορτίζει.
1: Φορτίζει ένα αμερικάνικο αυτοκίνητο γρήγορα.
0: Άλλο. Μην συγκρίνεις τους Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι και η Τέσλα είναι άλλο.
1: Ευρωπαίοι, δηλαδή πήγαινε, άμα φορτίσει ένα Audi Q6, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για ταχύτητες αστρονομικές. Δεν έχεις κανένα θέμα. Δηλαδή, αν φορτίσει ένα BMW iX3, το τελευταίο, το οποίο. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ένα αυτοκίνητο χωρίς αντίπαλο. Άμα πας το φορτίσεις, θα σοκαριστείς με την ταχύτητα.
0: Πάντως. Άμα δούμε και
1: μην πιάνεις το marketing που σου λέει ο άλλος ότι φορτίζει με 1000 κιλοβάτ. Γιατί δεν υπάρχει φορτιστή.
0: Εδώ πέρα.
1: Δεν θα υπάρξει φορτιστή 1000 κιλοβάτ.
0: Εγώ λέω ότι οι Κινέζοι έχουν και στις μικρές κατηγορίες καλύτερες μπαταρίες. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι παίζουν πολύ επιθετικά. Παίξαν το παιχνίδι πολύ επιθετικά. Yeah. Ανάγκασαν τη Volkswagen να κάνει 10 χρόνια εγγύηση, ρε φίλε, εδώ πέρα. Ήταν πολύ εντυπωσιακές εγγύησεις που δίναν, που σου λέει. Και το κάναν αυτό γιατί πιστεύουν στο προϊόν τους και να κάνουν και τον κόσμο, τον καταναλωτή, να πιστέψει στο προϊόν τους για να τους επιλέξει.
1: Μα όταν παίρνεις ένα μάξι, λες τώρα αυτό είναι καλό, δεν είναι, και σου λέει 12 χρόνια εγγύηση.
0: Ναι.
1: Και να είναι 12 χρόνια είσαι κεφάλι σου ήσυχο.
0: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στα plug-in υβριδικά τα 100+ χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, ναι, που βολεύουν τέλεια στην ελληνική αγορά, εγώ θα έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, επίσης. Πού ιστορούν τώρα έναντι των Ευρωπαίων? Στο στήσιμο στον δρόμο, όπως πολύ σωστά είπες. Παραδείγματος χάρη ένα Focus, ένα 3008, ακόμα στρίβει πιο ωραία. Στο brand name και στη μεταπόληση. Έτσι, πώς το θα πιάσει ένα Honda 5 σε 4 χρόνια? Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Και στο δίκτυο. Οι Ευρωπαίοι έχουν 100 συνεργεία, έτσι, παντού στη γειτονιά μας, οι οποίοι ξέρουν να επισκευάζουν τα αυτοκίνητά τους. Οι Κινέζοι τώρα το χτίζουν. Και η ερώτηση που νομίζω και όλο τον κόσμο είναι κρίσιμη ερώτηση. Θα αντέξουν? Θα δυσκολευτούν? Εγώ πιστεύω ότι θα αντέξουν για τρεις λόγους και θα δυσκολευτούν για δύο. Θα αντέξουν γιατί? Πρώτον, γιατί πίσω τους δεν είναι τυχοδιώκτες. Παραδείγματος χάρη είναι όμιλο Σιγκελίδη, είναι ο Σφακιανάκης, είναι ο Σπανός, είναι η Inscape.
1: Για την Ελλάδα μιλάς.
0: Για την Ελλάδα, ναι. Όμιλοι με δεκαετίες στην Ελλάδα δεν θα κλείσουν αύριο το πρωί. Δεύτερον, η Κίνα παράγει το 60% των ηλεκτρικών παγκοσμίως. Έχουν κάθετη παραγωγή από την μπαταρία μέχρι το λογισμικό. Και τρίτον, η Ευρώπη. Τους χρειάζεται, αυτό είναι και το πιο σημαντικό, για να πιάσει τους στόχους του διοξιδίου. Γιατί μπορούν να δυσκολευτούν? Πρώτον, οι δασμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε έξτρα δασμούς 17 έως και 35% στα κινέζικα ηλεκτρικά και αυτό έχει ανεβάσει τις τιμές και θα ανεβάσει τις τιμές. Δεύτερον, το ξεκαθάρισμα. Στην Κίνα υπάρχουν πάνω από 100 μάρκες, ίσως και πιο πολλές, δεν ξέρω, δεν θα επιβιώσουν όλες. Ήδη βλέπουμε στην Ελλάδα ότι η MG, BYD, Cherry κάνουν το 80% των πωλήσεων. Οι υπόλοιπες 20 μάρκες μοιράζονται ψίχουλα, εγώ θα έλεγα, και κάποιες από αυτές μοιραία θα φύγουν. Λοιπόν, το προσωπικό μου συμπέρασμα είναι ότι δεν ζούμε μια φούσκα τύπου κινέζικα μηχανάκια του 2005, δεν ξέρω να θυμάσαι που είχαν έρθει τότε, έτσι. Ζούμε το Kia και Hyundai moment του 1995, δηλαδή τότε γελούσαμε τους Κορεάτες και σήμερα ποιος γελάει. Σε 3 χρόνια δεν θα λέμε, ας πούμε, κινέζικο αυτοκίνητο, θα λέμε MG BYD Jaecoo, όπως λέμε το Toyota και Volkswagen. Και η ερώτηση δεν είναι αν θα μείνουν, είναι πόσες από τις 23 θα μείνουν και ποιες ευρωπαϊκές μάρκες θα ζοριστούν πολύ.
1: Κάτι άλλο θα προσθέσω εγώ. Πού θα σταματήσουν, γιατί ανεβαίνουν, κάπου θα σταματήσουν.
0: Αυτό.
1: Ανεβαίνουν, δεν είναι κέρδισαν μερίδα αγοράς και φρέναραν. Αυτές τις βλέπεις τώρα ανεβαίνουν συνεχώς, ανεβαίνουν και περνούν παραδοσιακούς παίκτες της αγοράς. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή η Volkswagen που είναι κολοσσός την έχει περάσει η MG. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή βάλτε στο μυαλό σου κάτω πάρει. Στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Στην Ελλάδα τώρα λες. Ναι.
1: Η Cherry έτοιμη είναι να περάσει τη Volkswagen.
0: Και
1: δηλαδή,
0: τώρα...
1: Δεν γίνονται αυτά τα, ναι, πράγματα στην Ελλάδα.

0: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα που θέλω λίγο να σε τσιγκλίσω και να κάνω μία έτσι, ένα στοχασμό. Ακουμπάνε την καρδιά μας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ή μήπως όχι, δηλαδή τα αυτοκίνητα των δεκαετιών του 70 και του 80 είχαν κάτι ανθρώπινο, δηλαδή τον ήχο του κινητήρα, οι δονήσεις, η μυρωδιά της βενζίνης, το μηχανικό κυβότιο που απαιτούσε και τέχνη αλλά και αίσθηση, ήταν λιγότερο τέλεια και αυτό ακριβώς τα έκανε ζωντανά. Είχαν ψυχή, δημιουργούσαν δεσμό με τον οδηγό. Τα οδηγούσες εσύ, δεν σε ένοιαζαν οι θόρυβοι και οι τριγμοί της καμπίνας. Μόνο να πηγαίνεις γρήγορα και να πιάνεις βέλτα τα χιλιόμετρα χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την παθητική ή την ενεργική ασφάλεια. Άλλες εποχές τότε θα μου πεις και φτάνουμε στο σήμερα. Έτσι.
1: Για εποχές που ο κόσμος δεν είχε αυτοκίνητο. Το όνειρό του
0: ήταν
1: να πάρει αυτοκίνητο κάποτε και να το κρατήσει όσο να το κρατήσει. Πλέον το βλέπουμε και στις νέες γενιές. Ο πιτσιρικάς του παίρνει δίπλωμα, πρώτα απ' όλα δεν θέλει να βγάλει δίπλωμα. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν καίγεται και τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν τον νοιάζει να πει θα πάρω, αμάξι δεν θα πάρω, γιατί κάπου θα βρει, κάποιος θα έχει, κάποιος θα μετακινηθεί κλπ. Άρα η διαφορά από το τότε με το σήμερα είναι ότι τότε ήθελες να πάρεις για να ζήσεις το όνειρο. Τώρα το όνειρο το έχεις μπροστά σου, άρα δεν είναι όνειρο, το μόνο που σε νοιάζει είναι να μετακινηθείς.
0: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εγώ θα έλεγα ότι είναι μάλλον θαύματα τεχνολογίας. Έχουν απίστευτη ροπή από το μηδέν, αθόρυβη λειτουργία. Κορυφαία ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης. Είναι όμως τόσο ήσυχα και αψεγάδιαστα που για πολλούς λείπει το πάθος. Τώρα δεν μιλάω για να έχεις 500 άλογα, έτσι καταλαβαίνεις. Δεν σε προκαλούν να τα δαμάσεις. Είναι απολύτως προβλέψιμα και συμβαδίζουν με την καθημερινή μας ρουτίνα. Σε πηγαίνουν απλώς εκεί που θες με απόλυτη αποτελεσματικότητα και πιστότητα. Και εγώ αν θα έλεγα ότι υπάρχει και έλλειψη φαντασίας ίσως και ο γύρος σε IP. Με τα προβλεπόμενα συστήματα παθητικής ασφάλειας που τα κάνουν και μοιάζουν όλα δυστυχώς πολύ. Ειδικά τα κινέζικα, έτσι. Εκεί δεν μπορείς, δεν έχεις ταυτότητα. Δεν έχεις ταυτότητα. Και είναι η τεχνολογία, είναι η ταχύτητα, η οικολογία, η ασφάλεια versus συνέστημα ήχος, μηχανική ατέλεια, μάχη με το τιμόνι και τον γκάζι και αναμνήσεις από μια πιο αληθινή και ομολογουμένως άγρια εποχή.
1: Να σου κάνω εγώ τώρα την ερώτηση. Πού ζεις, στην Αθήνα ή σε κάποιο χωριό?
0: Στην Αθήνα εγώ.
1: Άρα δηλαδή οι μετακινήσεις είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της καθημερινότητας. Βγαίνουμε στον δρόμο και πίζουμε καθημερινά όλοι μας, δεν πίζουμε?
0: Σωστά.
1: Κτείνουμε αίμα. Εσύ θες όταν φτύνεις αίμα και είσαι 2-3 ώρες στο πίσω από το τιμόνι να ακούς δεν απολαμβάνεις το αυτοκίνητο κινδύνο να πάρει. Απλώς θες να σε μετακινήσεις και θες να το κάνεις ήσυχα, να κλείνεσαι, να είσαι στον κόσμο σου κλπ. Γι' αυτό εγώ διαχωρίζω πάντα. Θέλω να βγω βόλτα το Σαββατοκύριακο. Ναι, θέλω να το κάνω με ένα θερμικό. Θέλω την καθημερινότητά μου. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Το λέω γιατί έχω και την εμπειρία όπως την έχεις και εσύ. Με ηλεκτρικό θέλω να την κάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει άλλο. Ποιες είναι οι ανάγκες. Τα βάζουμε κάτω και βλέπουμε τις ανάγκες.
0: Εγώ κλείνοντας, γιατί έχω λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, θέλω να πω ότι τι και αν έχω οδηγήσει σχεδόν όλα. 30 και χρόνια τώρα που ασχολούμαι με το αυτοκίνητο, δύσκολα συγκινούμε με τα καινούργια αυτοκίνητα, ακόμα και με αυτά που έχουν μηχανή εσωτερικής καύσης. Πιο καλά μου αρέσει να πάω μια βόλτα με ένα παλιό 11 αερόψυκτο που ήθελε χέρια ή ακόμα και ένα Λάντσια
1: Ιντεγκράλε. Εννοείται, πες μου ένας δεν θέλει βόλτα. Καθημερινά θα το χρησιμοποιήσει το 9-11 αερόψυκτο, όχι.
0: Τελικά ξέρεις τι κατέληξα, ότι τα αυτοκίνητα είναι όπως η μνήμη. Έχουν συνδυαστεί με αναμνήσεις και γεγονότα από το παρελθόν, αγαπημένες ή δύσκολες καταστάσεις. Όπως και η μουσική, νομίζω, που λένε ότι ξέρεις, οι μουσικές ήταν καλές το 80 και το 90. Για μένα, λοιπόν, το καλύτερο αυτοκίνητο είναι αυτό που σου βγάζει συνέστημα, αυτό που έχεις ζήσει και ίσως και να θες να ξαναζήσεις.
1: Να πω εγώ ποιο το καλύτερο αυτοκίνητο.
0: Να πεις.
1: Είναι αυτό που αρέσει στον καθένα. Γιατί ο καθένας έχει διαφορετικά γούστα. Ό,τι σου αρέσει, πήγαινε πάνω.
0: Βασίλη Αρυμπαλίδα, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Και ήθελα.
1: Είναι έτσι, δυναμικά, δυναμικά. Πάρης Βοντίκας, πανελλαδικός. Πάρης Βοντίκας.
0: Βασίλη Αρυμπαλίδη. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Βοντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Δίωξη άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας για δημόσιες δυσμενής κρίσης από την ΠΑΕ Ηρακλής, κινδυνεύοντας με πρόστιμο. Ο Γυραιός διαμαρτυρήθηκε με ανακοίνωσή του κατά των διαιτητών Ζαμπαλά και Κατόπι για τον γκολ που ακυρώθηκε στο φινάλε του αγώνα με τον Ατρόμητο. Μόνο νίκη είναι το σύνθημα του αγώνα από όλο που δίνει στις 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χόβεντ για την ιστορική πρόκληση στη φάση των 16 του Lent Champions League. Σε περίπτωση πρόκλησης, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη φάση των ομίλων θα γίνουν γνωστοί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Άνετη επικράτηση χθες για τον Παναθηναϊκό με 90-69 επί της Μπούρκο στο δεύτερο αγώνα του 8ου τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο ραστέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε δημόσια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την προσφορά 50.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ με μαξίδιο. Περίπου 30 οργανωμένοι βρέθηκαν στην προεδρική σουίτα του Telecom Center Athens και μίλησαν με Αλαφούζο και Δημήτρη Γιαννακόπουλο στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Αγωνιστικά Φρανσίσκο με 18 και Λεσόρ με 15 πόντους, πρώτη σκόρερ για τους πράσινους. Ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης την Παρτίζαν με 199, με τον Οσμάν να πετυχαίνει 27 και τον Φώστερ 25 πόντους. Στις 5 ώρα θα παίξουν οι Παρτίζαν με την Μπουρκ και στις 8 ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Από την Era Sport και το Sky η κάλυψη των δύο αγώνων. Επανάληψη του τελικού της Ευρωλίγκα θα είναι ο σημερινός τελικός του Super Cup μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Ρεάλ στους θεσσινούς ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντουμπάι. Ολυμπιακός Φενέρ 92-90 με το Φουρνιέ να πετυχαίνει 19 και το Μοντέρο με 13 πόντους οι οποίοι ήταν πρώτοι σκόρεροι για τους Ερυθρόλευκους στο χθεσινό ημιτελικό. Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι 98-95 στην παράταση με τον τελικό να αρχίζει στις 8 η ώρα και το μικρό τελικό στις 5. Από την Era Sport και την Nova η κάλυψη των δύο σημερινών αγώνων. Ερθός Αστέρας Άρης 91-87 σε φιλικό που διεξήχθη χθες στο Βελιγράδι με τον Δημητρίεβιτς με 16 πόντους πρώτο σκόρερ για τους Θεσσαλονίκης. Απόψε στις 8.30 για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με τη γερμανική Ρασταβέχτα. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην 5η αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος και Φυσιά αναμετρώνται στο Περιστέρι στις 7 η ώρα, ενώ στις 7.30 θα αρχίσει το μακεδονικό ντέρμπι Άρης Ηρακλής στο Βικελίδης. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία και στην 3η αγωνιστική της Super League 2, σέντρα στις 4 η ώρα στα μάτς αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος και Ζάκυνθος Ελασσίρου. Για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ παίζουν στις 2 παρατέταρτο με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την Air 2 Sport, ενώ 8ωρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 μετά το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα με την Αντιγόνη Δρακάτου. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι.
0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του Δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.
5: Ακούτε Air Sport.

0: Zoom Spiro Gold.
1: Καλημέρα και αναπόφευκτα εδώ και λίγες ώρες ο λυρισμός των Ιταλών υφαίνει εμπνευσμένο θρήνο. Απολύτως λογικό, γιατί ο Σάντρο Ματσόλα έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε ηλικία 84 χρόνων. Ήταν συνώνυμος του ποδοσφαίρου και η μπάλα λοιπόν μίλησε πριν από λίγες ώρες, είπε αντίο και σε ευχαριστώ σε αυτή τη μεγάλη μορφή. Σάντρο Ματσόλα. Ο γιος του Βαλεντίνο Ματσόλα, του θρυλικού Βαλεντίνο Ματσόλα, νεκρού το 1945 στο αεροπορικό δυστύχημα της Σουπέργκα με την αποστολή της στο Ρήνο. Ο Σάντρο Ματσόλα λοιπόν έφυγε από τη ζωή, θα πούμε περισσότερα μετά στη συνέχεια της εκπομπής Doom Spiro Gol που μόλις ανέτειλε. Με την Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή της, τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρυθμιστή του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Θα πούμε περισσότερα για τον Ματσόλα στη συνέχεια της εκπομπής. Πριν όμως θα αναφερθούμε στο ενθαρρυντικό μήνυμα της εβδομάδας που φεύγει. Έτσι χαρακτηρίζω την παρουσία του Όφη. Πριν από 1,5 χρόνο, φίλες και φίλοι, ήταν μια προβληματική ομάδα, χωρίς δυναμική, χωρίς φιλοδοξία, και τώρα και τώρα η παρουσία της είναι συνώνυμη ακμής. Πώς από την περίοδο των νησιών Αγελάδων έφτασε εδώ Όφη? Με προσθήκες στο έμψυχο δυναμικό, αυτό όμως είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι το πλέον καθοριστικό στην πορεία του Όφη. Το πλέον θαυμαστό, το εννοώ, το πλέον σημαντικό και θαυμαστό είναι η σύμπραξη παικτών, προπονητή και κόσμου. Προπονητή είπα και δόθηκε χρόνος, δόθηκε εμπιστοσύνη, τονίζω τις λέξεις έχουν τη δική της σημασία, στον Χρήστο Κόντι, και να το αποτέλεσμα. Όλα όσα είπα είναι μαθήματα, κοινωνικά μαθήματα, και ξεφεύγουν από την αμιγώς ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως, ειδικότερα το ποδόσφαιρο, γενικότερα ο αθλητισμός, προσφέρει παρόμοια γεγονότα με αντανακλάσεις στην κοινωνική ζωή. Γνωρίζουμε γι' αυτό χώπεδα που έχουν ανδρωθεί μέσω του ποδοσφαίρου ή γενικότερα του αθλητισμού, αν δεν είναι ποδοσφαιριστές αλλά αθλητές σε άλλα αθλήματα, και βρήκαν κοινωνική καταξίωση μέσω του αθλητισμού. Γνωρίζουμε ομάδες που εκπροσώπησαν πόλεις, όπως αυθόρμητα μιλώ, η Νάπολη στην Ιταλία την εποχή του Μαραντόνα, η Λάρισα εδώ με τη μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 80, που τόνισαν το τοπικό χαρακτήρα των πόλεων. Όφη δεν ξεφεύγει από αυτά, γιατί το ζητούμενο ποιο είναι, πόσο πάνω στην εποχή μας, η αμοιβαιότητα, η αλληλοσυνεννόηση, το δημιουργικό έργο με πολλή δουλειά. Αυτό το έκανε εν ρηπεί οφθαλμού Όφη, και οι επιτυχίες του, οι αλλεπάλληλες επιτυχίες του σε μικρό χρονικό διάστημα υπογράφουν την διαπραγματικότητα. Είναι κάτι ασυνήθιστο αυτή η ακμή του Όφη, επαναλαμβάνω, σε μικρό χρονικό διάστημα.

0: Και βιάζομαι να πάμε στο Ηράκλειο, να πάμε στην Κρήτη, να συναντήσουμε έναν νέο φιλομαθή, φιλόδοξο προπονητή, τον Γιώργο Πετράκη. Κύριε Πετράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Διατύπωσα μία λέξη συλλαβιστά πριν από λίγο, όταν συνοηθήκαμε για τη συζήτησή μας. Ομάδα. Και θέλω από εκεί να ξεκινήσουμε για τον Όφη και την παρουσία του.
1: Είναι μία πραγματικότητα. Σίγουρα μία συλλογική προσπάθεια μπορεί να φέρει σπουδαία αποτελέσματα. Ένα τέτοιο 38 παράδειγμα, όπως και εσείς είπατε, είναι ο Όφη. Ο Όφη δείχνει όλες τις πτυχές που μπορεί να έχει ένας οργανισμός και να λειτουργεί ομαδικά. Σίγουρα αυτό είναι προϊόν δουλειάς. Δεν γίνεται μόνο στα λόγια. Οπότε τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.
0: Αναφερθήκατε στον οργανισμό και αυτό νομίζω ότι είναι κουβέντα κλειδί και από εδώ θέλω να εξελιχθεί μια ουσιαστική κουβέντα. Δεν μιλήσατε αμιγώς για την αγωνιστική παρουσία, για τους παίκτες, για ταλέντο, για το χάρισμα στην ενδεκάδα ή τους παίκτες που κάνουν εντός γηπέδου τις σημαντικές δουλειές. Μιλήσατε για τον οργανισμό. Είναι αποτέλεσμα οργανωμένης προσπάθειας, έτσι, και το λέω με ιδιαίτερο νόημα γιατί αυτό συνιστά και σχόλιο για την εγχώρια πραγματικότητα.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη πάντα θεωρώ ότι τίποτα δεν κερδίζεται σε μια ομάδα ποδοσφαιρική όταν μόνο ένας προσπαθήσει να κάνει όσο να τον καλύτερα μπορεί τη δική του δουλειά. Αυτό που δείχνει ο Όφη και είναι πολύ ξεκάθαρο είναι ότι όλος ο οργανισμός λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, υπάρχουν πολύ ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Δείχνει ότι ο καθένας στο δικό του κομμάτι προσπαθεί να βοηθήσει και να εξελίξει αυτόν τον οργανισμό. Σίγουρα οι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές και ίσως τις περισσότερες φορές αυτοί που έχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο, αν μπορώ να το πω έτσι, ευθύνη στην επιτυχία αλλά και στην αποτυχία ταυτόχρονα, είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι με το αγωνιστικό κομμάτι και αναφέρομαι στους ποδοσφαιριστές και στο προπονητικό staff. Αξίζουν όμως σε όλους συγχαρητήρια, διότι και κάποιοι επέλεξαν αυτούς τους ανθρώπους να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις και αυτοί από τη δική τους πλευρά, κάνοντας τη δουλειά τους στον υψηλότερο βαθμό, χαρίζουν σε όλο το νησί αυτές τις στιγμές, οι οποίες πραγματικά τις είχε ανάγκη και ο Όφη αλλά και όλη η Κρήτη γενικότερα.
0: Και είναι σημαντικό ότι όλα αυτά συνέβησαν που μας λέτε σε μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια πολυετή προσπάθεια. Είναι τελευταία διετία, δηλαδή, εγώ το καθορίζω.
1: Η διοίκηση του κυρίου Μπούση έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια τώρα. Έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Μετά υπήρξαν κάποιες έτσι μικρές διακυμάνσεις στην απόδοση της ομάδας.
0: Κύριε Πετράκη, με συγχωρείτε, η διακύμανση αυτή πέρυσι, δεν πάω πολύ μακριά, ήταν φανερή και ότι ο Όφη χρειάζεται ανάκαμψη. Και μέσα, είπα, δύο χρόνια ίσως και λιγότερο, βλέπουμε μια ομάδα συγκροτημένη.
1: Ήρθε στην ουσία αυτό μετά την έλευση του κύριου Πόντι. Είχε ξεκινήσει αυτό με την έλευση του κύριου Δέλα, που είχε φύγει μετά στα μισά. Έδειχνε ότι η ομάδα ψάχνει ένα συγκεκριμένο προφίλ στο να μπορέσει να χτίσει την επόμενη της μέρα. Οι ίδιοι σίγουρα αισθάνονται περήφανοι για την επιλογή τους, ερχόμενος ο κύριος Κόντις στην ομάδα και κάνοντας αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελεί. Θεωρώ ότι είχε μια πολύ σοβαρή και πολύ στοχευμένη προσέγγιση της επιλογής και των παιχτών που ήρθαν φέτος, αλλά και της επιλογής του σχηματισμού και του τρόπου παιχνιδιού που επέλεξε πέρυσι. Ήταν σαν να έδωσε φτερά στα πόδια των παιχτών, σαν να κούμπωσαν οι παίχτες με βάση τα χαρακτηριστικά τους στη θέση τους και σίγουρα μέσα από τη σκληρή δουλειά που κάνει εκείνο και όλο το προπονητικό επιτεδίο έρχονται σαν φυσικό επακόλουθο αυτά τα αποτελέσματα. Μέσα σε αυτό το κομμάτι, η προσωπική μου άποψη, αναφέρω ξανά, θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο ψυχολογικός παράγοντας. Όταν μια ομάδα προχωράει και μέσα από τις νίκες χτίζει το δικό της χαρακτήρα, ο Office Brand αυτό το είχε ούτως ή αλλιώς. Πλέον πάει και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Οπότε όλα κυμαίνονται γύρω από αυτό.
0: Βοηθάει και η ιδιοσυγκρασία της ομάδας. Αυτό είναι φανερό.
1: Σίγουρα.
0: Βεβαίως. Θέλω παρακαλώ πολύ να εστιάσουμε στον τρόπο παιχνιδιού του Office και στην παρέμβαση, γιατί για παρέμβαση προκειτό, το είπατε κι εσείς, του κυρίου Κόντι στην αγωνιστική φυσιογνωμία της ομάδας. Παρακαλώ. Πώς παίζει ο Office?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Κόντις από πέρυσι που ήρθε στην ομάδα επέλεξε να παρατάξει ένα σχηματισμό 3-4-3, το οποίο με βάση και τα χαρακτηριστικά του παιχτών που υπήρχαν ήδη στο περσινό ρόστερ έδειξε να μπορεί να αναδείξει τις καλύτερες πτυχές όλων των παιχτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Πάνω σε αυτό και ο ίδιος θεωρώ ότι τον εξυπηρετεί στο να χτίσει και το δικό του παιχνίδι. Ο Όφη και ο κύριο Κόντης είναι μια ομάδα που τους αρέσει να παίζουν ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι αυτός ο σχηματισμός τους βοηθάει στο να μπορούν να ελέγχουν και την κατοχή της μπάλας. Οπότε θεωρώ ότι αυτά ήταν τα δύο σπουδαιότερα πράγματα τα οποία μπήκαν. Σίγουρα το ταλέντο υπήρχε, όμως ήταν πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις και οι αλλαγές που έγιναν από πέρυσι. Μέσα σε αυτό, εφόσον η ομάδα βρήκε τον δρόμο της και πήρε και τα αποτελέσματά της, μεγαλώνει και η πίστη στο πλάνο του προπονητή. Ο ίδιος ο προπονητής προσπαθεί έπειτα να ενισχύσει όλο αυτό το πλάνο μέσα από πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες που πιστεύω σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι ο κύριος Κόντης το κάνει. Το δείχνει και η απόδοση της ομάδας που μόνιμα ανεβαίνει. Οπότε η γνώμη μου είναι ότι αυτό συνέβη στην ομάδα και είμαστε χαρούμενοι και σαν κριτικοί που απολαμβάνουμε αυτή την πορεία.
2: Στην αρχή και εκεί είναι αυτό που τοποθέτησα προηγουμένως, ότι ο κύριος Κόντης αυτό το ρόστερ το βρήκε. Γιατί ήρθε μεσούς της χρονιάς πέρυσι και εκείνος επέλεξε να πάει σε αυτόν τον σχηματισμό. Θεωρώ μια πολύ έξυπνη κίνηση και αυτή είναι και η προσαρμοστικότητα που πρέπει και θα είναι καλό να έχει ο κάθε προπονητής μέσα από μια πολύ ρεαλιστική παρατήρηση, να καταλάβει και αυτός ο ίδιος τι είναι αυτό που τον εξυπηρετεί περισσότερο, ώστε να φτάσει πιο κοντά και στη δική του εικόνα που θέλει να βλέπει, αλλά και πιο κοντά στο η ομάδα να μπορέσει να πάρει αποτελέσματα. Θεωρώ κομβική αυτή την εκτίμηση και αυτή την απόφαση που πήρε σε εκείνο το σημείο, και εφόσον μετά αυτό ξεκίνησε να βγαίνει και ο ίδιος φάνηκε ότι συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτό, επιλέγοντας και παίχτες πλέον και τη νέα χρονιά που του ταιριάζουν απόλυτα.
0: Το τονίζω και πάλι και πιστεύω συμφωνείτε και εσείς, το θέτω από την κρίση σας, ότι όλα αυτά όταν συμβαίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα, από την περίοδο των ισχνών αγελάδων που θυμόμαστε του Όφη πριν από λίγο καιρό μέχρι τώρα, είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο. Είναι ευπρόσδεκτο, ευχάριστο να το βλέπεις, αυτή τη δημιουργία, αλλά δεν είναι το πλέον συνηθισμένο, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα δεν είναι, και εδώ είναι αυτό που ανέφερα και στην αρχή ό,τι αφορά τον οργανισμό. Ο οργανισμός του Όφη είναι δομημένος με ένα τέτοιο τρόπο. Τυχαίνει να γνωρίζω, διότι ζω και εγώ σε αυτή την πόλη και γνωρίζω πολλά για την ομάδα. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος όταν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι στο να παράξουν έργο, ο ίδιος ο οργανισμός από μόνος του δημιουργεί τις συνθήκες στο να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Είναι μια ομάδα που έχει ένα πολύ καλό κλίμα, έχει ένα πολύ ωραίο προπονητικό κέντρο. Πολλοί άνθρωποι δεν εμπλέκονται στα κοινά της ομάδας, αφήνουν τους προπονητές, τους παίχτες να λειτουργήσουν απόλυτα επαγγελματικά. Όλο αυτό είναι κομμάτι της δομής του οργανισμού που και εγώ τη δική μου πλευρά ανέφερα στην αρχή ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και αν βάλουμε και όλα αυτά που αναφέραμε ξανά για να μην επαναλαμβανόμαστε, φαίνεται ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Σαφές, αυτό είναι σαφές ότι είπα, δεν τυχαίο, και επιχειρήματα είναι όλα όσα είπατε πριν. Το αύριο λοιπόν του Όφη στην διοργάνωση, είμαστε ενθαρρυμένοι ότι ακόμα και σε μεγάλους αντιπάλους μπορεί να τους κοιτάξει τα μάτια, μπορεί να σταθεί όρθιος.
2: Έκανα μία αναφορά ξανά δημόσια πριν το παιχνίδι και είπα το εξής, ότι σε τέτοια παιχνίδια και οι ίδιοι οι παίχτες αλλά και όλες οι ομάδες από μόνοι, και είπα το εξής, ότι σε τέτοια παιχνίδια και οι ίδιοι οι παίχτες αλλά και όλες οι ομάδες από μόνοι

0: Ακριβώς, ακριβώς. Σίγουρα τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Προφανώς και νομίζω και πιστεύω ότι και οι ίδιοι άνθρωποι από μέσα ξέρουν ότι θα πρέπει να υπάρχει η ίδια σοβαρή και έτσι ρεαλιστική προσέγγιση και στα επόμενα παιχνίδια και γιατί όχι να μην ονειρεύονται και ακόμα περισσότερους βαθμούς.
1: Ιδεαλιστική προσέγγιση, τι όμορφος καθορισμός. Πραγματικά για ποδόσφαιρο μιλάμε, αλλά έτσι είναι. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι άμυρο της ίδιας πραγματικότητας, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Σίγουρα όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι, οι κριτικοί που είμαστε από εδώ. Τα σταθερά βήματα και η σταθερή προσέγγιση των πραγμάτων από όλο, ξαναλέω, τον οργανισμό, νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τον όφη επίπεδο. Νιώθω ότι αυτό το ομάδα που είπατε στην αρχή δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανέναν. Είναι όλοι εξίσου σημαντικοί και τόσο σπουδαίοι ο καθένας για το ρόλο τους.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Κρήτη. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Γιώργος Πετράκης, ένας προπονητής τον οποίο σας βεβαιώνω θα τον θυμηθούμε και μελλοντικά, γιατί είναι νέος προπονητής, ήδη έχει παρουσία και σε ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, αλλά μ' αρέσει η κρυστάλλινη άποψη που έχει και πάνω απ' όλα τόνισε τη λέξη φιλομάθεια πριν και αυτή τον διακρίνει. Αξίζει, ξέρετε, διψάμε για παρόμοιες παρουσίες όπως του Όφη, ακριβώς γιατί έχουμε ανάγκη ως κοινωνία, ειδικότερα ως ποδόσφαιρο, γενικότερα ως κοινωνία, ειδικότερα ως αθλητισμό, ως ποδόσφαιρο και γενικότερα ως κοινωνία, δημιουργικές παρουσίες. Κατά το κοινό λεγόμενο, λίγα λόγια και πολλή δουλειά, με πρόγραμμα, με σύνεση, με αμοιβαιότητα. Και ο συνομιλητής αυτή την αμοιβαιότητα τόνισε, το είχα πει και εγώ πριν, από δημοσιογραφικές πληροφορίες της πραγματικότητας που ισχύει στο Ηράκλειο. Αλλά αυτό, ξέρετε, και να μην το γνωρίζει ως πληροφορία, εκπέμπεται εντός αγωνιστικού χώρου. Όπως σπέβδει ο ένας παίκτης δίπλα στον άλλον, υπάρχει μια συνύπαρξη και αυτή δημιούργησε μια κατάλληλη, αν όχι ιδανική συνύπαρξη, και αυτή δημιούργησε σε μικρό χρονικό διάστημα, το παραλαμβάνω, τον όφη που βλέπουμε. Και προσέξτε, ούτε δαπανήθηκαν υπέρογκα ποσά, ούτε κτίστηκε η ομάδα στις πλάτες ξένων παικτών. Είναι η μόνη από τις 4 ευρωπαϊκές ελληνικές ομάδες που μετέχουν στα κύπελλα Ευρώπης με Έλληνα προπονητή. Αυτό είναι όφη. Η μόνη ελληνική ομάδα με Έλληνα προπονητή. Εν όψη λοιπόν των τίτλων πολιτικών ειδήσεων εδώ από τη Συνόδα της Ερασπόρ, θα υπογράψουμε την αναφορά του Γιώργου Πετράκη με ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από την Κρήτη.

φωνή, η φωνή του Χαράλαμπου Γαργανουράκη είναι φωνή που αντυχεί στο ψιλωρητή. Και βέβαια μην ξεχνάμε ποιον είχε απέναντί του, ποια ομάδα είχε απέναντί του Όφη. Περισσότερα σε λίγο, μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σχολίασε με ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό είναι κατάφορη παράβαση κάθε έννοιας του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού 78χρονου Γάλλου αγνοωμένου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πολεμική αεροπορία της Πολωνίας αρχίζει επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία σύμφωνα με το στρατό της χώρας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Και όπως βλέπω, τα λόγια του Γιώργου Πετράκη, του συνομιλητή πριν από το Ηράκλειο, πυροδότησαν αντιδράσεις ακροατών φίλων του Όφη, που συμφωνούν και επαυξάνουν για την προοπτική αυτής της ομάδας. Είπα πριν, μην ξεχνάμε ποιον είχε απέναντι, ποια ομάδα είχε απέναντι, της, απέναντι του Όφη. Η Χόφενχάιμ δεν είναι όποιος και όποιος αντίπαλος. Η γερμανική ομάδα πέρσι, πέμπτη πέρσι στην Bundesliga, τερμάτισε στην πέμπτη θέση, μόλις ένα βαθμό μακριά από τη συμμετοχή της στο Champions League, στο οποίο είχε πάρει μέρος μερικά χρόνια νωρίτερα, στην τέταρτη συμμετοχή της στο Europa League, με χρήματα πολλά περισσότερα, χρηματιστηριακή αξία πολύ μεγαλύτερη από του Όφη. Είναι πραγματικά αυτό επιχείρημα για την υποχρέωσή μας να τονίσουμε την παρουσία του Όφη. Και γιατί σπανίζει. Σπανίζει όχι μόνο ποδοσφαιρική ομάδα, σπανίζει πραγματικότητα στην κοινωνία μας όπως αυτή, την οποία μας υποδεικνύει ο Όφη τους τελευταίους μήνες. Επαναλαμβάνω, αμοιβαιότητα, δουλειά, λίγα λόγια, πολλή δουλειά και συνύπαρξη και εμπιστοσύνη στον ικανό προπονητή.

Και έτσι έχουμε κατά σειρά τη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια το 0-1 απέναντι στην ΑΕΚ. Επίσης είχαμε ανέλπιστη πρόκριση στην ημιτελική φάση του κυπέλου. Παρά το 1-1 στο Ηράκλειο, νίκησε εκεί ένα 0-1 τον Λεβαδιακό, που ήταν σε καλή κατάσταση τότε, αυτό το τονίζω. Αν και έπαιζε με 10 παίκτες όφι για μια ολόκληρη ώρα. Απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον τελικό, εκεί ολοκλήρωσε το διαφαινόμενο τότε θαύμα, 3-2 απέναντι στο φαβορί τον ΠΑΟΚ. Έτσι το κύπελο πήγε στο Ηράκλειο. Βέβαια, πριν από την Hoffenheim, να τονίσουμε ότι εκτός από όσα είπα, υπάρχει η νίκη 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Και αυτό ήταν ένα σαφέστατο μήνυμα. Αυτό το συζητήσαμε και με Γερμανούς δημοσιογράφους που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα για το ίδιο παιχνίδι. Ήταν σαφέστατο μήνυμα στους Γερμανούς για το τι θα αντιμετωπίσετε. Δεν το έλαβε σοβαρά υπόψη της Hoffenheim, με αποτέλεσμα αυτή τη νίκη του Όφη προημερών. Τρεις νίκες λοιπόν του Όφη σε ισάριθμα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με γκολ 7-0 και μια συμπαγή εικόνα, μια συνοχή θαυμαστή που το φέρνει μόλις τέταρτο στον πίνακα με τα κοψίματα της μπάλας του Europa League και πρώτο στη Super League 1. Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, όμως η στατιστική τώρα υπογράφει μια δημιουργική παρουσία. Όσο για τον Χρήστο Κόντι, δεν τολμώ ακόμα να τον παρομοιάσουμε τον Ευγένιο Γκέραρτ, αλλά απολαμβάνει αποδοχής, απολαμβάνει την αγάπη των κριτικών σε βαθμό που παραπέμπει σε Ευγένιο Γκέραρτ. Για να συγκρίνεις κάποιον με τον Ευγένιο Γκέραρτ, θα πρέπει να έχει πολύχρονη παρουσία, θα πρέπει να ενσωματωθεί με το θαυμαστό τρόπο που ενσωματώθηκε ο Ολλανδός και έγινε κριτικός. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, όχι μόνο για αμυγός ποδοσφαιρικούς λόγους, καλωσορίζουμε την ακμή του Όφη.

Να δούμε τι συμβαίνει, τι θα συμβεί στην πέμπτη αγωνιστική, ποια παιχνίδια θα γίνουν για την ακρίβεια. Λάθος τι θα συμβεί, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις τι θα γίνει εντός αγωνιστικού χώρου. Πέμπτη αγωνιστική λοιπόν είναι αυτή με την οποία θα κλείσει το πρώτο στάδιο του φετινού πρωταθλήματος, θα το πούμε και έτσι, για την 20ήμερη διακοπή για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Υπάρχουν δοκιμασίες εκτός έδρας. Η ΑΕΚ δεν υπολογίζει το Βάργα, να θυμίσω, που τραυματίστηκε στο κύπελο. Το πρόγραμμα είναι σήμερα στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά, στις 7.30 Άρης Ηρακλής, αύριο στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Όσο για τη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος του ποδοσφαίρου μας, τη Super League 2, υπάρχει, μπορεί να δει κανείς αβίαστα να μιλήσει για δοκιμασία για τον Πανιόνιο και τη Μαρκό. Είναι οι πρωτοπόροι, έχουν επίφοβες εκτός έδρας υποχρεώσεις. Έχουμε λοιπόν σήμερα Ζάκυνθος Ελλάς Ήρους στις 4, Αναγέννηση Πανιόνιος την ίδια ώρα. Αύριο Καλυθέα Πανσεραϊκός στις 3 παρατετάρτο, Ολυμπιακός Βόλου Μαρκό στις 5, Αστέρας Απόλλων στις 5 και τη Δευτέρα τα παιχνίδια του Πύργου με την ΑΕΛ, του ΠΑΟΚ Β' με τον Νέστο και του Παθρακικού με την Νίκη. Στις 4 το πρώτο, στις 5 τα άλλα δύο. Εμένα όμως θα με επιτρέψετε να κοιτάζω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάποιες άλλες δημιουργικές παρουσίες. Αυτό τόνισαμε στην αρχή της εκπομπής με αφορμή την παρουσία του Όφη, ότι καλό είναι να ξεφεύγουμε από την αμιγώς αγωνιστική αθλητική διάσταση και να δούμε που παραπέμπει παρόμοια συγκρότηση όπως της ομάδας του Όφη. Όταν έχεις λοιπόν ενώπιόν σου τα παιδιά της υδατοσφαίρησης, τα αναδεικνύω όπως τους πρέπει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, γιατί αυτή η διάρκεια των κλιμακίων, των εθνικών κλιμακίων της υδατοσφαίρησης, αυτή η διάρκεια που έχουν οι σύλλογοι στις διεθνείς πορείες τους, στις πορείες τους εκτός συνόλων, μας υποχρεώνει να το κάνουμε αυτό και προλογίζω έτσι το παιχνίδι, το σημερινό παιχνίδι της ομάδας υδατοσφαίρησης πόλου του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν συνεχίζει την προσπάθειά του στους προκριματικούς του Champions League στο πόλο. Στην Κροατία, όπου θα παίρνουν μέρος 11 ομάδες, θυμίζω, από τις οποίες προκρίνονται οι 6 στην φάση των ομίλων. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός. Σήμερα λοιπόν σε 9 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Ουγγρική Χόνβεντ. Η Χόνβεντ, ομάδα από χώρα με παράδοση στην υδατοσφαίριση. Μαθαίνουμε πριν πέσει η μπάλα στο νερό ότι οι τελευταίες εμφανίσεις δεν είναι ανάλογες της ιστορίας της δεδομένης παραδοσιακής αξίας της. Άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να ελπίζει βάσιμα σήμερα. Τόσο γιατί και ίδια η ομάδα του Παναθηναϊκού διαθέτει ικανότητες, δυνατότητες διάκρισης, όσο και γιατί η Χόνβεντ δεν περνά και την καλύτερη περίοδό της. Μίλησα για την εθνική ομάδα της υδατοσφαίρησης με αφορμή τη σημερινή υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Να θυμηθούμε και αύριο θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό την εθνική ομάδα του βόλεϊ. Αύριο λοιπόν η εθνική ομάδα των ανδρών θα αντιμετωπίσει στις 5 τη Φιλανδία στο Τωρίνο. Στόχος της εθνικής ομάδας του βόλεϊ είναι η πρόκριση στους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ. Αν νικήσει η εθνική,
θα παίξει με την νικήτρια ομάδα του παιχνιδιού της Ιταλίας με τη Δανία. Περισσότερα αύριο από την εκπομπή μας.

Και όλα αυτά σήμερα, λίγες ώρες μετά την φυγή, μετά το θάνατο του Σάντρο Ματσόλα. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, όνομα συνώνυμο του ποδοσφαίρου. Και επίσης η Ιταλία, όπως τόνισα και το βλέπω και τώρα ενώπιόν μου, έχουν υφαίνουν ένα εμπνευσμένο θρήνο πραγματικά για αυτόν τον μεγάλο ποδοσφαιριστή και τονίζουν πολλοί Ιταλοί συνάδελφοι πως ήταν σημαντική παρουσία στη δημόσια ζωή μας. Δεν είναι δική μου η έκφραση, τη βλέπω ενώπιόν μου από Ιταλό συνάδελφο. Στέλεχος της Ίντερ από το 1968 στο 1977, 416 συμμετοχές, 116 γκολ και πολυσύνθετος παίκτης μέχρι το 1964, όταν η Ίντερ, η Grande Ίντερ, όπως έμεινε γνωστή, η Μεγάλη Ίντερ, όπως έμεινε γνωστή διεθνώς ως Grande Ίντερ, με τον ίδιο στη μεσαία γραμμή, τον Φακέτη, αρχηγό στην άμυνα. 1964 λοιπόν η Ίντερ είχε νικήσει 3-1 την Ρεάλ με 2 γκολ του Ματσόλα. Και προσέξτε, το 1964 ο Ματσόλα έπαιζε ανασταλτικός μέσος στην Ίντερ και μάλιστα εκείνο τον τελικό έχει μείνει παρμιώδης γνωστή η δυνατότητα του να αφοπλίσει τον Αλμπέρτο Ντι Στέφανο, τον κολοσιαίο παίκτη της Ρεάλ. Μετά από το 1964, όταν άλλαξε η τεχνική ηγεσία της Ίντερ, πέρασε από τον ανασταλτικό ρόλο στο δημιουργικό και έγινε ο εγκέφαλος της ενδεκάδας της Ίντερ. Και αυτό είναι που τον έκανε να ξεχωρίζει, η πολυσύνθετη παρουσία του εντός γηπέδου, ότι μπορούσε με τον ίδιο πολύ καλό τρόπο να είναι δημιουργικός στη μεσαία γραμμή, αλλά και επίσης οι προπονητές της Ίντερ υπολόγιζαν στην ανασταλτική ικανότητά του, στην ικανότητά του να χαλά το παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας. Με την Ίντερ λοιπόν 4 πρωταθλήματα Ιταλίας, γιόρτασε το 1965, το 1966, το 1963 και το 1971. Διπυρωτικό κατέκτησε το 64 και το 65 επίσης πάντα με την Ίντερ, τη δικιά του Ίντερ. Και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, είναι ο γιος του Βαλεντίνο Ματσόλα, του θρυλικού Βαλεντίνο Ματσόλα, νεκρός το 1945 ο πατέρας του στο αεροπορικό δυστύχημα της Σουπέργα με την αποστολή της Τωρίνο να επιβαίνει στο αεροπλάνο που συνετρίβει. Τονίζουν σήμερα οι Ιταλοί συνάδελφοι τις κάποιες από τις κορυφώσεις των δηλώσεων του Σάντρο Ματσόλα. Παναβάνω, για όσους δεν ήταν αρχή μαζί μας, έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σε ηλικία 84 χρόνων. Τονίζουν λοιπόν τις δημιουργικές διατυπώσεις του και ξεχωρίζω δύο από αυτές. Είχε πει ο Σάντρο Ματσόλα ότι θα πρέπει στην εποχή μας, αναφέρθηκε στη σημερινή την τωρινή εποχή, να προσεγγίσουμε με ιδιαίτερο τρόπο τα νέα παιδιά και θα πρέπει να τους τονίσουμε την ανάγκη να διακρίνουν το καλό από το κακό, γιατί δική του η έκφραση, το καλό μπλέκεται, επιλέξει με το κακό και ο κόσμος δεν έχει σαφή άποψη των πραγμάτων. Αδικό έχει. Επίσης, τονίζουν οι Ιταλοί συνάδελφοι σήμερα στα εκτενή αφιερώματα, στα εύλογα εκτενή αφιερώματα στην παρουσία του Σάντρο Ματσόλα, τονίζουν την διατύπωσή του πριν από 11 χρόνια για να επισκεφθούν τις σχολικές τάξεις πρόσφατα της δημόσιας ζωής κοινής αποδοχής. Γιατί είχε τονίσει και εκείνος, εδώ είμαστε ούνα φάτσα ούνα ράτσα με τους Ιταλούς, είχε τονίσει και εκείνος τον στήρο διάλογο, τη στήρα αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών της χώρας μας. Αναφέρθηκε στην Ιταλία. Θα μπορούσε να το πει αναφερόμενος και στην Ελλάδα. Και είχε τονίσει λοιπόν, θα πρέπει να μπούμε στις σχολικές τάξεις όσοι έχουμε να πούμε κάτι ουσιαστικά στα παιδιά και να τους μιλήσουμε δημιουργικά.
Και το έχω πει και σε άλλες αφορμές αυτό εδώ το μικρόφωνο και δεν συνιστά σοφία. Είναι εύλογη, ευνόητη σκέψη ότι μακάρι δημιουργικές φωνές από κάθε χώρο της δημόσιας ζωής και από τον αθλητισμό και από το ποδόσφαιρο ειδικότερα, από τον αθλητισμό γενικότερα εδώ στη χώρα μας μπορούν να επικοινωνήσουν με τους μαθητές του σήμερα, τη γενιά της ψηφιακής αποβλάκωσης, τη γενιά των ανέτειων θανάτων πάνω σε πατίνια, και όχι μόνο, να τους μιλήσουν δημιουργικά όπως τόνισε ο εκλοιπών Σάντρο Ματσόλα. Και ξέρετε, έχει ξεφύγει η ποδοσφαιρική οικογένεια, γενικότερα η αθλητική οικογένεια, από το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο άλλων εποχών πριν από δεκάδες χρόνια. Πλέον υπάρχουν συγκροτημένες παρουσίες εντός του ποδοσφαίρου, γενικότερα εντός του αθλητισμού, που μπορούν να αναπτύξουν πραγματικά διάλογο με τα παιδιά, να τους εμφυσίσουν εμπιστοσύνη στη δύσκολη εποχή μας, να τους πούν ότι αν προσπαθήσεις, αν θελήσεις, υπάρχει ένα φωτεινό μέλλον, ένα φωτεινό αύριο. Αυτό εύχομαι και για σας. Μια φωτεινή, αισιόδοξη ημέρα με πολλά χαμόγελα. Η Βιβί Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο Κυριακή. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Άνετη επικράτηση χθες για τον Παναθηναϊκό με 90-69 επί της Μπουργκ στον δεύτερο αγώνα του 8ου τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου. Περίπου 30 οργανωμένοι βρέθηκαν στην προεδρική σουίτα του Telecom Center Athens και συνομίλησαν με Αλαφούζο και Δημήτρη Γιανακόπουλο στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε δημόσια τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για την προσφορά 50.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο. Στον απόψινο τελικό που θα αρχίσει στις 8 θα αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε με τη σειρά του χθες την Παρτίζαν με 199. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν η Παρτίζαν με την Μπουργκ με κάλυψη από την Era Sport και τον Sky. Επανάληψη του τελικού της EuroLeague θα είναι ο σημερινός τελικός του Super Cup μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Real στους χθεσινούς ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντουμπάι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ανέτρεψαν διψήφιες διαφορές απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, επικράτησαν με 92-90 και προκρίθηκαν στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης της EuroLeague. Η Real Madrid της επικράτησε της Ντουμπάι με 98-95 στην παράταση 88-88 κανονική διάρκεια σε ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό παιχνίδι και θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον απόψινο τελικό με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Τζάμπολ στις 8 με μετάδοση από την Era Sport και τον Nova Sports 4. Στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρ Ντουμπάι. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα όσον αφορά την επικοινωνία και κάποιες συνεργασίες σε άμυνα και επίθεση. Τα 11 λάθη που είχαμε είναι πολλά. Πρέπει να πηγαίνουμε σε πιο ασφαλείς κατοχές. Οι επισημάνσεις που έκανε μετά την νίκη του Ολυμπιακού ο coach Μπαρτζόκας. Απόψε στις 8.30 και για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται στο Σάμοκοφ της Βουλγαρίας με τη γερμανική Ράστα Βέχτα. Ο Άρης ιτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στην Αλεξάνδρ Νίκολιτς Αρίνα του Βελιγραδίου με 87-91 σε αγώνα προετοιμασίας εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων του. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος και Φυσιά αναμετρώνται στο Περιστέρι στις 7, ενώ στις 7.30 θα αρχίσει το μακεδονικό ντέρμπι Άρης Ηρακλής στο Βικελίδης. Με τον νέο αποκτηθέντα Γιώργο Κυριόπουλο σήμερα στο Περιστέρι και Φυσιά. Χωρίς τον τραυματία Μπαρνάμπας Βάργα κόντρα στον Βόλο η ΑΕΚ την Κυριακή με τον Ούγγρο επιθετικό να μπαίνει σε διαδικασία επανένταξης στο διάστημα της διακοπής. Στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας για την αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης με την Εθνική Ελλάδα στο Nations League περιλαμβάνονται δύο παίκτες των δικεφάλων αετών, ο Αντρία Ζιβκοβιτς και ο Λούκα Γιώβιτς. Μάλιστα, ο στράικερ της Ένωσης μετρά 11 γκολ σε 52 αγώνες. Ισχυρή στήριξη θα έχει ο Ολυμπιακός στο κυριακάτικο μάτς με τον Λεβαδιακό, καθώς οι φίλοι του εξάντλησαν τα εισιτήρια των δύο θυρών που έλαβαν αρχικά και η Πειραϊκή ΠΑΕ ετήθηκε εισιτήρια για άλλες δύο. Με Σιπιώνη και Ζωέλ Ρόκα την Κυριακή, η Ερυθρόλευκη στη Λιβαδιά. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία και στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Σέντρα στις 4 στα μάτς Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου. Για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ παίζουν στις 2 παρατέταρτο με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. 8 ώρες διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε χθες με νίκη την προσπάθειά του να μπει στους ομίλους του Champions League στο Πόλο Ανδρών, επικρατώντας με 15-14 της Γιατράν στο Split. Απόψε στις 9 παίζει με τη Χόβεν, με τον Γιώργο Μάζη να δηλώνει μετά την νίκη των Πρασίνων: «Κάναμε το πρώτο βήμα και τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας». Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι παρόν στην αποστολή της Dortmund για το match με τη Στουτγκάρδη και αυτό σημαίνει ότι για τις υποχρεώσεις Εθνικής Ελλάδας θα είναι έτοιμος. Η πέμπτη αγωνιστική στην Premier League φέρνει σήμερα αντιμέτωπους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, καθώς η Μπάπη Κοστούλας και Χρήστος Τζόλης έχουν γίνει βασικοί σε Brighton και Arsenal που θα κοντραριστούν στις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα παίζουν Newcastle Hull με τους Τίγρες να έχουν τον Τζολάκι κάτω από τα δοκάρια. Ο θρυλικός Σάντρο Ματσόλα έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια ποδοσφαιρική κληρονομιά. Η Ίντερ, η ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για 11 ως διοικητικός τέλεχος, ήταν εκείνη που ανακοίνωσε το θάνατό του. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί εκπομπή πριν τη Σέντρα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και τον Νίκο Καραγιάννη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Πάτα το μια ώρα, κάθισε το κοιτάς, το ξανακοιτάς, το ζαχαρώνεις.
1: Τακ, το αφήνω το... για σένα γενικότερα.
0: Αυτό το ξαγκαλίτσα ρε το.
1: Στο φτιάξω, στο φέρω εκεί κοντά. Να είσαι εσύ ο.
0: Ο Πατοκουμπής.
1: Ο Πατοκουμπής, ο κυρίαρχος. Πώς είναι ο κυρίαρχος του ασανσέρ όταν παίρνουν 3-4 άτομα έτσι? Πρέπει να είναι ένας συγκεκριμένος και να μην πηγαίνουν όλοι. Έτσι πρέπει να είναι ένας ο οποίος θα κάνει παιχνίδι.
0: Σε Μέγαρα, φίλε, υπάρχει. Ασανσερατζής υπάρχει, όχι ασανσερατζής αυτός που τα φτιάχνει. Υπάρχει ο τύπος με τη βελάδα και το καπέλο και το παπηγιόν και τα λοιπά, που είναι δίπλα στο, στα κουμπάκια και λέει τι όροφο πάτε στις κύριε, πέμπτο, πατάει το πέμπτο.
1: Αυτή είναι η δουλειά του τώρα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι. Είναι συνήθως σε μεγάλα ξενοδοχεία γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Που εντάξει τώρα κάτι.
1: Υπερχλίδα.
0: Ναι, κάτι υπερχλιδάτη που πάνε, δεν μπορεί τώρα το επίχρυσο δάχτυλό του να ακουμπήσει το βρωμόκουμπο εκεί που θα δείξει τον 28ο όροφο. Οπότε έχει το πλεμπαίο εκεί πέρα και πατάει τα κουμπάκια. Αλλά πλεμπαίος.
1: Ωραίος πλεμπαίος.
0: Ωραίος πλεμπαίος δηλαδή.
1: Περιποιημένος.
0: Έτσι, μπράβο, αν τα λέμε για αυτό. Καλημέρα σας.
1: Κοίτα, εγώ το είχα αυτό όταν ήμουν πιο μικρός, έτσι τώρα. Εκεί 4-5 χρονών δεν άφηνα κανέναν όταν έμπαινα μέσα στον σερ να πατήσει τα κουμπιά.
0: Εντάξει.
1: Είχα μια τέτοια παράκρουση.
0: Συνήθως τα πιτσιρίκια το γουστάρουν αυτό να πατάνε κουμπάκια. Γι' αυτό και βλέπεις κάτι θρήνους και κάτι οδυρμούς όταν ξεχνάει η μαμά, ο μπαμπάς ας πούμε, και πατάει το κουμπί για να έρθει το ασανσέρ και είναι δίπλα το σκασμένο και έχει πέσει κάτω και κοπανιέται. Γιατί?
1: Φιλέ, η ανιψιά μου είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Μικρή, ναι. Είναι τώρα 2-2 και κάτι έτσι. Και όποτε μπαίνουμε μέσα σε ένα σανσέρ, τα πατάει όλα όμως. Πατάει και το συναγερμό παρέα. Δεν είναι...
0: και το στάσει και το στο.
1: Πάλι καλά, μπορείς να το ξαναπατήσει για να σταματήσει.
0: Λοιπόν, για πες τι είμαστε εδώ, τι κάνουμε, τι θα κάνουμε, γιατί θα το κάνουμε αυτό που θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, πριν τη σέντρα, θα προλογίσουμε έτσι τα ματσάκια που έχουμε σήμερα στο Σάββατο. Θα δούμε την επικαιρότητα, πάντα με έναν ιδιαίτερο σχολιασμό.
0: Φαντάζομαι.
1: Νίκος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και Μιχάλης Λαδόπουλος, Τάσος Ηλεμέζης στην ρύθμιση των ήχων
0: και Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρεις εναλλακτικές να το κάνετε. Η μία είναι τα SMS, γράφετε σπορ στο κινητό σας τηλέφωνο με όποιο τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμα στη συνέχεια και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email erasport, χωρίς ταφ στο τέλος, papaker.gr, και ο τρίτος είναι το Viber, πάνω δεξιά στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, ξεκινάτε να γράφετε ερασπόρ με λατινικούς φυσικά χαρακτήρες. Στο δεύτερο τρίτο γράμμα βγάζει το εικονίδιο από κάτω, το μπουμπουνάτε και τα υπόλοιπα είναι αυτό, εκείνο. Κατάλαβες.
1: Κατευθείαν.
0: Καλά τι. Αηδίες.
1: Μ' αρέσει η εφράδια λόγου.
0: Ναι, πάντα. Ή να τα μιλάς ή να μην τα μιλάς.
1: Ναι.
0: Αυτά τα...
1: Αλλιώς δεν θα γινόμασταν και δημοσιογράφητες.
0: Ναι. Τώρα λίγο ανατρίχιας έτσι όπως το έθεσες. Αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, Millwall West Ham βλέπω εγώ.
0: Φίλε, 2,5 ώρα το μεσημέρι είναι στην Championship αυτό το παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι. Ναι.
1: Δεν είναι παιχνιδάκι αυτό.
0: Δεν είναι παιχνιδάκι αυτό, παιδιά. Πρέπει να είναι κόντρα εφάμιλη με τα μεγάλα ντέρμπι, αλλά όχι τα κλασικό που λένε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Άρης, United Liverpool και τα λοιπά, τα παιχνίδια του μίσους.
1: Ναι, έχουμε μεγαλύτερη έκθεση.
0: Δηλαδή Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν ας πούμε.
1: Ναι.
0: Με αυτό τέτοιο το συγκρίνεις. Boca River. Και δεν το συγκρίνεις μόνο λόγω ατμόσφαιρας και λόγω του ότι για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο παιχνίδι υπάρχουν πλάνα ημερών, κάθονται κάτω και βάζουν πλάνα πώς θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Έξω από το γήπεδο γίνεται χαμός. Αυτοί μισιούνται.
1: Πάρα πολύ όμως.
0: Μισιούνται έτσι. Όσες φορές η West Ham, οι φίλοι της West Ham περνάνε με το μετρό και πηγαίνουν, περνάνε από την περιοχή που λέγεται Millwall, ας πούμε. Γίνεται χαμός, ναι, μέσα στο, ναι, μετρό, ναι, από λογάκια γαλλικά. Μαθαίνουν και γαλλικά, ξέρω.
1: Έχουμε και φανατικό παδό Millwall, να ξέρεις, τον όροφο. να το ξέρεις αυτό. Που σκάει, ναι, που σκάει με μπλούζες Millwall και τέτοια. Στην αρχή τον πήρα στο ψηλό, γιατί λέω εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ο παδός του Millwall. Και ήταν ο παδός του Millwall.
0: Δικό μας ερασπορίτη.
1: Όχι. Είναι ο Αλέξανδρος, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τα μαγικά με τις μεταγραφικά στο site του Earth Sports.
0: Αχα.
1: Με τις φωτογραφίες αυτές, δεν ξέρω αν έχεις δει γενικότερα τι έχει φτιάξει.
0: Και είναι Millwall το θηρίο.
1: Φανατικός. Φανατικός, δηλαδή πέρυσι.
0: They don't like us, we don't care.
1: Ναι. Έτσι, το ακριβώς, ξέρεις, έτσι. Ναι. Έτσι, ακριβώς. Αυτό και τέτοια φιλοσοφία, έτσι, ότι. Millwall. Μου το έλεγε και πέρυσι, δηλαδή, που ήταν η Millwall έτοιμη να ανέβει, ναι, στην Premier League. Μου λέει δεν θα βγούμε. Δεν πρόκειται να βγούμε. Λέει γιατί εντάξει, δεν μας θέλουν.
0: Α, δεν μας θέλουν, ναι.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Δηλαδή έγινε λοβιτούρα για να μην ανέβει πέρσι από τη Champions League.
1: Δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σίγουρα η Millwall δεν είναι και η ομάδα η οποία είναι και ευπρόσδεκτη στην Premier League.
0: Πουθενά, φίλ.
1: Εγώ νομίζω ότι και στην Αγγλία, εκεί στα γραφεία της Λίγκας, όταν έπεσε West Ham και πλέον θα παίξουν West Ham και Millwall, γιατί είχαν πολύ καιρό να παίξουν αυτές οι δύο ομάδες, νομίζω, έτσι.
0: Μια μισή δεκαετία τουλάχιστον. Ναι. Τουλάχιστον μια μισή δεκαετία.
1: Πρέπει εκεί να.
0: Οχού, τι έχουμε μεγάλη τώρα, ναι. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή λέω, βλέποντας τη West Ham να είναι ουσιαστικά υποβιβασμένη από τα δύο τρίτα του πρωταθλήματος στην Πρέμιερ και τη Millwall να είναι ψηλά και να παλεύει, λέω πάλι δεν θα γίνει.
1: Ναι, αυτό σκέφτηκα και εγώ.
0: Ναι, αλλά τελικά τα κατάφερε να μην ανέβει η Millwall.
1: Καλά, έγιναν τώρα μυθικά πράγματα πέρυσι στην Championship, αν θυμάσαι, με τις κατασκοπίες, με θέσεις, ενστάσεις, Μίτλες, Μπροχάλ, Νέλι Χάλ ανέβηκε. Χαμός. Ναι.
0: Και έχουμε αυτό τη ματσάρα σήμερα. Εντάξει, ματσάρα περισσότερο λόγω εξωγηπαιδικών.
1: Ναι. Εγώ αυτή την έχθρα την.
0: Καλά.
1: Ο πρώην πρωτοπόρος. Τι, ακόμα είσαι πρωτοπόρος.
0: Πάλι. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά μιλάμε για το έντομο, το αγαπημένο έντομο εδώ, όλου του ορόφου, όλου του ραδιομεγάρου. Ακούεις το όνομα Νίκος Κνούψ. Δεν έχει το επώνυμο, δεν έχει. Έντομο είναι. Τι είναι?
1: Είναι γίγαντας.
0: Είναι γιγαντιαίο έντομο. Είναι από αυτά τα κουνούπια γίγας, ρε φίλε.
1: Είναι το μόνο μη ενοχλητικό κουνούπι.
0: Ναι. το πιο αγαπητό κουνούπι, δηλαδή, και που σε τσιμπάει, λες ευχαριστώ, Νίκο μου. Πανετολικός εκγενετής.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λίγο πικραμένος. Από που, τι κουνά στην κεφάλα. Τι κουνάς.
1: Εντάξει. Κάτι έπαθε, κάτι του έδωσα. Κάτι έπαθε εδώ ο Μάικ.
0: Όχι εγώ, ο Κνούψ έπαθε και κουνάμε.
1: Ο Κνούψ δεν τον βλέπω τόσο νερό, ούτε μιλάει τίποτα, απλά μας κοιτάει μέσα στα μάτια. Κάθε χρόνο κάνεις ένα καλό ξεκίνημα, Νίκο, στη Super League. Και πέρυσι έκανε καλό ξεκίνημα. Ναι. Θυμάμαι ότι ήμουν σε ένα μάτς Ατρόμητος Πανετολικός και ακούστηκε το σύνθημα Πανετολικές ζούμε, Ευρώπη να σε δούμε.
0: Γιατί όχι, ο καθένας έχει δικαίωμα.
1: Όφη έχει δείξει το δρόμο.
0: Μπράβο, ναι, σωστό, πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, από το 2012 έχουν να παίξουν, σούπα, περίπου μια μισή δεκαετία. Mm. Οι δύο ομάδες, και εδώ, εντάξει, η κλασική ατάκα, δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Το Λονδίνο σε επιφυλακή.
0: Ναι. Έτσι.
1: Εγώ αυτή την κόντρα, Μιχάλη, την έμαθα από τον Green State Hooligan. Δεν την ήξερα. Έτσι ξεκίνησα και μπήκα στην όλη ιστορία, την ταινία Green State Hooligans, έτσι.
0: Ναι.
1: Η οποία διαπραγματεύεται εκεί οπαδούς της West Ham και δείχνει και τη μεγάλη κόντρα που υπάρχει με την Millwall, έτσι.
0: Τώρα έχω ξεχάσει τον τίτλο του βιβλίου που έχει βγει και βιβλίο και ταινία. Κόλλησα. Και μιλάει πολύ για Millwall μέσα, επειδή μιλάει για τον χουλιγκανισμό το συγκεκριμένο βιβλίο, μιλάει πολύ για Millwall, μιλάει για Τσέλσι, η οποία δεν τους φαίνεται.
1: Όχι, αλλά είναι και αυτή.
0: Αλλά είναι και αυτή πολύ έτσι καλά παιδιά.
1: Να.
0: Γενικά.
1: Στο Λονδίνο και εκεί τότε να μην είχε κόντρα με την West Ham εκεί, όλες αυτές οι...
0: Πολύ έτσι καλά παιδιά.
1: Να.
0: Γενικά.
1: Στο Λονδίνο και εκεί τότε να μην είχε κόντρα με την West Ham.

0: Δαιμόνων. Πες το, κάτι σε βλέπω, κάτι θες να πεις εκεί για το...
1: Όχι, όχι, τίποτα. Βλέπω εγώ εδώ τα ματσάκια που έχουμε σήμερα. Και η ΕΡΤ έχει τα παιχνίδια Super League 2. Η επιστρέφει η αναγέννηση Καρδίτσα στην Καρδίτσα. Και υποδέχεται τον Πανιόνιο. Δεν έχει παίξει στη φυσική της έδρα μέχρι και σήμερα. Δύσκολο παιχνιδάκι αυτό. Μα θες για να ξεκινήσουμε. No one like
0: αυτό us. Είναι της, το σύνθημα της,
1: της
0: Millwall. Αυτό γράφει και το καπελάκι της Millwall που έχει. They don't like us, we don't care. Αυτό είναι το σύνθημα. Εγώ μιλάω για το βιβλίο για... Καλά, δεν είναι αυτός ο τίτλος του βιβλίου. Είναι, έχει γίνει και ταινία, σου λέω.
1: Oh. Θα το βάλω στο διάλειμμα.
0: Στο διάλειμμα, ναι, ναι. Λέγεσαι αυτά που έλεγες τώρα. Πετάχτηκε ο Σελεμέζης. Ήτανε που ήταν, είμαστε μπερδεμένοι. Μας αποπέρδεψε και ο Σελεμέζης. No one like us. Ευχαριστώ. Δεν μιλάμε για τη Millwall, Αναστάση μου. Μιλάμε γενικά για βιβλίο για το, για το χουλιγανισμό στην Αγγλία. Δεν μιλάμε μόνο για τη Millwall. Δεν είναι ταυτόσημη του χολιγανισμού. Το ακουμπάει βέβαια.
1: Η αλλά... Millwall. Είναι λίγο.
0: Το ακουμπάει. Ταυτόσημη όμως δεν είναι
1: 100%. Το πατάει, θα έλεγα εγώ έτσι.
0: Για πες τώρα αυτά που ξεκίνησες να λες εκεί τα Super League 2.
1: Σήμερα έχουμε αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος στις 4 η ώρα απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport και Ζάκυνθος Λασίρου. Αυτό το παιχνίδι είναι λίγο, είναι, έχει μια παγίδα για τον Πανιόνιο στο ξεκίνημα αυτό.
0: Το Ζάκυνθος Λασίρου.
1: Όχι, ρε, το Football Factory. Πανιόνιος.
0: Μπράβο ρε Δημήτρη, Football Factory, εργοστάσιο ποδοσφαίρου. Ναι, μπράβο, ευχαριστούμε.
1: Έχουμε μπράβο. Τιτάνες.
0: Έχουμε, φίλε, αυτό μου αρέσει με... Σε έχω κόψει 250 φορές, αλλά
1: δεν πειράζει. Έχουν,
0: καλά να σε πει.
1: Εκπομπή θα κάνω.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν θα μαγειρέψουμε. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτό με τους ακροατές που θέλουν να βοηθήσουν οι περισσότεροι. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν ότι ο άλλος κολλάει. Κοίτα τώρα που ξέχασα ποιος είχε βάλει τον γκολ στο Σρούσμπερι Άκρινγκτον το 1975. Και πετάγεται ο άλλος που το θυμάται και λέει κάτσε να το βοηθήσω το παλικάρι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: λέει
1: ναι.
0: Ο Τζόναθαν το είχε βάλει τον γκολ.
1: Και ξεκλειδώνει.
0: Ναι.
1: Football Factory δηλαδή.
0: Football Factory, ναι.
1: Ναι.
0: Ψάξε βρέστο.
1: Θα πάω να το αγοράσω.
0: Ψάξε βρέστο. Είναι, σου λέω, είναι παρελθούσες εποχές βέβαια. Δεν φτάνει μέχρι τα τωρινά. Αλλά μιλάει πολύ και για το πώς λειτουργούν... Δεν ξέρω αν λέγονται σύνδεσμοι και εκεί.
1: Παρόμοιες λέσχες, τέλος πάντων.
0: Τι γίνεται
1: εκεί, νομίζω
0: στις
1: τα καταργήσαν αυτά. Δεν υπάρχουν σύνδεσμοι όπως υπάρχουν εδώ πέρα στην Αγγλία. Από τότε η Θάτσερ πρέπει να τα έχει καταργήσει όλα.
0: Καλά, νομίζω και εγώ πως ναι. Ναι.
1: Αφού έτσι κι αλλιώς και οι οργανωμένοι οπαδοί αυτοί οι οποίοι ήταν και είχαν καταδικαστεί και είχαν τρεχάματα και τέτοια πρέπει να δίνουν το παρόν στο αστυνομικό τμήμα την ώρα του αγώνα. Έχει ένα. Έχει μια διαδικασία δύσκολη εκεί.
0: Ρε φίλε, δες εδώ το αδερφός.
1: Ναι.
0: Αδερφός, κοίταξε τι λέει. Ο Φιλαράκος που στείλε ο Δημήτρης, που στείλε το Football Factory.
1: Ναι,
0: οδηγώ και σταμάτησα στην άκρη για να στείλω το μήνυμα. Οφειλά ως επίσης άρρωστος με το βρετανικό ποδόσφαιρο. Τι να σου πω, αδερφέ. Στείλε διευθυνσούλα να σου στείλουμε κανένα καλάθι τα Χριστούγεννα με τίποτα από τα άρχοντας είσαι. Και δεν κάνω πλάκα, άρχοντας είσαι. Συνέχα τώρα, μίλα.
1: Φοβερός όμως. Εντάξει. Εγώ να ξέρεις δεν έχω κάνει στην άκρη για να απαντήσω στην Ερασπορ.
0: Εσύ να σου πω κάτι. Εντελώς μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει και κανείς.
1: Κανένας δεν μας ακούει. Μόνο ο φίλος μας ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης, ναι. Φοβάσαι ότι αν απαντήσεις θα φας χώσιμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Το βλέπω και δεν δύο.
0: Ω Παναγία μου. Έρχεται. Χωσέ Κουέρβο.
1: Έρχεται εδώ. Λοιπόν,
0: λέγε αυτό που λέγες, προχώρα.
1: Τίποτα, εντάξει, έχουμε ξεκινάει Super League 2. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος στο τηλεοπτικό παιχνίδι. Και Ζάκυνθος Λασίρου.
0: Πού παίζουν αυτοί?
1: Στην Λιούπολη.
0: Στην Λιούπολη.
1: Στην Λιούπολη, ναι. Η Ζάκυνθος δεν το έχει λύσει το γηπεδικό.
0: Και ούτε πρόκειται.
1: Πολύ
0: φοβάμαι.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι έχω ακούσει. Όχι, δεν έχει λύσει το γηπεδικό για τα
1: δεν
0: παιχνίδια.
1: Δεν έχει λύσει τίποτα.
0: Δεν μπορεί να κάνει και προπόνηση. Εδώ μένουν αυτοί.
1: Ναι. Η Ζάκυνθος έχει και παλιές αμαρτίες από άλλη διοίκηση. Το 120.000 ευρώ νομίζω ήταν. Μετά από κάποια

0: διακανονισμούς έπεσε στο 50% και μπόρεσαν και βγάλαν τα δελτία. Στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά κατέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές. 14-15 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο Νέιρα, όλοι αυτοί οι μεταγραφές, ο Κάτσε, όλοι ήταν στην κερκίδα γιατί δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής και γι' αυτό υπήρχε αυτή η εικόνα. Ήταν καλή η Ζάκυνθος με την ΑΕΛ. Θα μπορούσε να πάρει και το βαθμό.
1: Δεν κακή σαν ομάδα.
0: Όχι, αλλά όταν έχει τόσα πολλά προβλήματα, ναι, δεν μπορεί. Και ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
1: Ρε, δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Ναι.
0: Δεν ξέρει. Θα πληρωθώ, δεν θα πληρωθώ. Θα παίξω μπάλα. Πού θα παίξω μπάλα. Ναι. Πού θα προπονηθώ. Σε ποιο γήπεδο θα πάω. Δεν γίνεται. Ή σκέψω να πηγαίναμε εμείς να κάνουμε εκπομπή μία εδώ, μία στον Πειραιά, μία αλλού, μία παραπέρα. Δεν θα είχε τη ροή αυτή και την εφράδια του λόγου που έχεις τώρα.
1: Καλά, την εφράδια μπορεί να μην την έχεις. Την ηρεμία δεν θα είχες. Την ηρεμία δεν θα είχες. Και νομίζω το ίδιο έχει και η Ελλάδα Σιρού.
0: Όχι, η Ελλάδα Σιρού.
1: Έχει το γήπεδο εκεί, αλλά νομίζω προπονείται Αθήνα.
0: Ναι, εδώ είναι. Και πηγαίνει για αγώνες.
1: Και πηγαίνει για τελευταία προπόνηση την Παρασκευή, ναι, ναι, την παραμονή και το παιχνίδι. Ναι.
0: Αυτό είναι γιατί πιο εύκολα έτσι προσελκύεις ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα να φέρεις ποδοσφαιριστές και να τους πεις ότι θα μένετε στη Σύρο, παιδιά. Είναι δύσκολο αυτό. Δεν μπορείς να το πεις ότι είναι
1: καλά,
0: δύσκολο,
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Εντάξει,
0: γι' αυτό έτσι προσελκύουν και ποδοσφαιριστές. Καλά έχει ξεκινήσει η Ελλάδα Σύρου στο ξεκίνημα αυτό, το νέο ξεκίνημα μετά, μετά την αποχώρηση του Χριστοφιλέα. Είναι ο Θανάσης Στάικος πλέον, ναι, προπονητής. Χριστοφιλέας, μιλάμε, ήταν ένας προπονητής ο οποίος πήρε την Ελλάδα Σύρου από τα τοπικά και την έφτασε Β' Εθνική και την κράτησε Β' Εθνική με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο πέρυσι. Και έτσι εξαργύρωσε
1: και τώρα
0: το
1: κάνει,
0: εισιτήριο για Καλαμάτα.
1: Κάνει καλή δουλειά στην Καλαμάτα. Κύριε Νικό, έχουμε τίτλους, τίποτα. Έχουμε σήμα για διαφημίσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίξετε τα μάτια, γιατί θα συνεχίζαμε να μιλάμε μέχρι τις 3. Ευχαριστούμε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, με τον David Bowie και το κοριτσάκι από την Κίνα ξεκινάμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Όπως είπε νωρίτερα και ο εκλεκτός αυτός φίλος και συνάδελφος και αγαπητό παιδί, πάνω απ' όλα αγαπητό παιδί που ακούει στο όνομα Νίκος Καραγιάννης, η εκπομπή λέγεται Πριν από τη Σέντρα. Ευχαριστώ Νίκο, γιατί εγώ το είχα ξεχάσει, να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, μην το πεις παρά έξω κι αυτό.
1: Εγώ εκεί το είδα, να ξέρεις.
0: Πού?
1: Εκεί που έλεγε intro στις εκπομπές για ξεκινήσεις.
0: Α, εκεί το είδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τα μπάζα κι εσύ δηλαδή.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Τι πέρασε. Επαγγελματίας.
0: Τώρα ιδίως. Έλα, κάνε μας τη χάρη. Βιβί Νικολοπούλου, η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο ακαταμάχητος, αυτή η τεράστια μορφή. Ο καταπληκτικός άνθρωπος, ένας και μοναδικός, με το μαλλί, το μακρύ που φτάνει μέχρι τους ώμους και το κουνάει τώρα για να μας δείξει ότι έχει, και ο Νίκος ο Ψωμιάδης είναι στην κονσόλα των ήχων. Ναι, αποθεώστε αυτή την τεράστια μορφή. Καραγιάννης Λαδόπουλος, θα προσπαθήσουν να κάνουν όσο γίνεται πιο δύσκολο το έργο του Ψωμιάδη.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, εντάξει.
0: Με μιλώντας ακατάπαυστα και θα πνιγείς, Νικολάκη, κατάπια τουλάχιστον πριν πάλι στα γέλια.
1: Φίλε, ξέρεις τι δουλειά θα μπορούσες να κάνεις άνετα?
0: Εγώ?
1: Ναι, ναι, ναι. Εκφωνητής σε ring, έτσι, που τώρα όπως ξεκίνησε να προλογίζεις τον Νίκο.
0: Λες?
1: Ναι, ρε φίλε, σίγουρα.
0: Και τώρα
1: και
0: μπαίνει μέσα.
1: Και τον μπλε και όλα, και θα μπορούσες να πεις και στην μπλε γωνία.
0: Ναι.
1: Με τα δεν ξέρω, ξεκινάς με τόσες νίκες, τόσα νοκάουτ.
0: Και τώρα μπαίνει μέσα ο Τιτάνας του Σούμου, ο Τυφώνας.
1: Ο ανυπέρβλητος.
0: Που η γροθιά του σκοτώνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα.
1: Πατάει τα κουμπάκια πιο γρήγορα από τη σκιά του. Ό,τι θες μπορείς να πεις. Έχεις πολλά.
0: Λοιπόν, είπαμε Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου και αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιο στα δύο σημερινά παιχνίδια για τη Super League 2. Μόνο δύο ομάδες έχουν το 2-2 μέχρι στιγμής.
1: Ναι, Πανιώνιος και Μαρκό.
0: Πανιώνιος και Μαρκό. Εντάξει, πολύ νωρίς ακόμα για να πεις οτιδήποτε. Πάντως η δυσάρεστη έκπληξη είναι η νίκη Βόλου, η οποία...
1: Ναι, έχει ξεκινήσει πολύ χα. Πολύ... Δεν περιμέναμε να ξεκινήσει έτσι.
0: Το είπες, χα.
1: Ναι, εντάξει,
0: χα. Και τολιά δίπλα.
1: Είναι πολύ νωρίς σε δύο αγωνιστικές, αλλά...
0: Σου είπα, ναι.
1: Οι μηδέν βαθμοί με το ρόστερ το οποίο έχει χτίσει...
0: Αυτό πρέπει να έχει το...
1: Και όταν το ένα παιχνίδι το έχεις δώσει, το δίνεις και στην έδρα σου με τον Ολυμπιακό Β, είναι χα.
0: Ναι, είναι χα. Είναι χα, όπως και να το κάνεις. Έχει αυτό που είπες για το ρόστερ, με μια δόση υπερβολής δεν αποκλείεται να έχει και το καλύτερο ρόστερ της κατηγορίας, ναι, από θέμα ποιότητας, και ενδεχομένως να είναι και το πιο ακριβό. Παίζει να είναι και το,
1: κοίταξε,
0: πιο ακριβό.
1: Κοίταξε, χάμω το Μεογκά στο κέντρο. Μπροστά έχει τον Μάτζι, έχει τον Παμλίδη. Έχει μια ομάδα γενικότερα με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στα... μας είχαν συνηθίσει. Ο Μάτζης και ο Παμλίδης ήταν το βασικό δίδυμο της Καλαμάτας πέρυσι στην άνοδο. Λουκίνας.
0: Το Λουκίνα από τον βάζεις.
1: Το Λουκίνα.
0: Ο πρώτος σκορ των ενεργεία ποδοσφαιριστών που παίζουν στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.
1: Έχει μια πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Θα το βρει, πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα.
0: Έχει αρχίσει
1: θα
0: φαγωμάρα πάντως. Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά έχει αρχίσει φαγωμάρα για... εκεί στην Ιωνία.
1: Είναι αυτό, μωρέ, περισσότερο το ξεκίνημα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: ξεκινάς και λες ότι εντάξει. Ξεκινάει με δύο παιχνίδια, δύο ήττες. Και εντάξει, αν έχασε από την Athens Καλυθέα που. Οκ, okay, είναι μια καλή ομάδα. Με τον Ολυμπιακό Β δεν δικαιολογείται.
0: Όχι.
1: Εντός έδρας.
0: Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν στο γήπεδο επειδή ήμουν στο παιχνίδι.
1: Ναι,
0: με την Καλυθέα.
1: Με την Καλυθέα.
0: Για εδώ για τις ανάγκες του καταστήματος. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν στο γήπεδο καν. Και στο δεύτερο που κάτι έκανε, έχω την εντύπωση ότι περισσότερο το έκανε επειδή της έδωσε χώρους η Καλυθέα, παρά επειδή ανέβασε και έφτιαξε και έκανε και έδειξε στην, ναι, στην απόδοσή της. Βέβαια, εντάξει, τσακίρωσε και ένα γκολ το οποίο ακόμα δεν έχω καταλάβει και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να έχει καταφέρει μετά από μια μισή εβδομάδα, πόσο έχει περάσει, δύο,
1: ναι,
0: από τότε που να κατάλαβε γιατί, ρε παιδιά, ακυρώθηκε το γκολ. Αλλά οκ, okay, άμα αρχίσουμε τη δεύτερη αγωνιστική να τα ρίχνουμε στο διαιτητή τα στραβοπατήματά μας, χάνουμε την ουσία ουσιαστικά.
1: Όχι, ρίση, σίγουρα τώρα δεν είναι. Εντάξει, η Super League 2 είναι μια κατηγορία η οποία δεν έχει βάρ, έτσι.
0: Ναι,
1: okay. Δηλαδή θα υπάρχουν λάθη. δεν μπορείς να είσαι, να ξεκινήσεις τις δικαιολογίες από τη δεύτερη αγωνιστική και να λες ότι φταίει η διαιτησία για το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Με τον Ολυμπιακό Β δεν της έφταξε καμία διαιτησία. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν όλο δικό της. Έχανε ευκαιρίες συνεχόμενα. Βάζει τον γκολ από αυτόν τον γκολ και μετά σαν να εξαφανίζεται από το γήπεδο. Είναι, να σου πω κάτι, αυτό το οποίο είναι σύνηθες για όλες τις ομάδες στο ξεκίνημα της σεζόν, όχι μόνο για τις ελληνικές, ακόμα και για τις τις ομάδες έξω, ακόμα και η Real Madrid στο παθαίνει αυτό. Έχουν νεκρά διαστήματα πάρα πολλά σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Δηλαδή, θα δεις να παίζει 20-30 λεπτά, μετά θα κάνει ένα νεκρό διάστημα για άλλα 20 λεπτά, το οποίο δεν θα είναι τόσο καλή. Κυρία, αλλά αυτό παθαίνει. 2-0 κέρδιζε την Έλτσε. Έκλεισε εγώ την τηλεόραση, λέω: ωραία, θα τα πω. Λέω το μεσημέρι στον Κώστα άνετα, λέω: κέρδισε τέτοιο. Και ξαφνικά στέλνει μήνυμα ένα φίλο μου εδώ πέρα και μου λέει: θα σπάσω την τηλεόραση, τι είναι αυτά που βλέπω. Και τότε την ανοίγω πάλι να γίνει 2-2. Το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά ναι, εντάξει, θα δούμε, θα το βρει. Πιστεύω. Από εκεί και πέρα, Κυριακή έχει Άθενας Καλυθέα Πανσεραϊκό στις 3 παρατέταρτο. Άλλαξε ώρα το
0: άλλαξε
1: παιχνίδι.
0: Άλλαξε ώρα, ναι. Ναι, παιδιά, άλλαξε ώρα αυτό το παιχνίδι.
1: Απευθείας από την RDO Sport.
0: Να το ξαναπώ 2-3 φορές, γιατί το κάνω εγώ.
1: Εσύ το κάνεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι στους πάγκους.
0: Α, είσαι πάγκο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για σένα δεν σε φοβάμαι. Για μένα φοβάμαι. Άλλαξε ώρα, παιδιά, το παιχνίδι.
1: Μιχάλη, άλλαξε ώρα το.
0: Κάνε μου κάνα τηλέφωνο, κάνε τις 11. Πες, Μιχάλη, το παιχνίδι έχει αλλάξει ώρα. Μην πάω στις 4.
1: Στις 4 δεν θα βρεις κανέναν. Θα βρεις τελευταίους εκεί.
0: Θα βρω, θα έχει ξεκινήσει το δεύτερο.
1: Εντάξει.
0: Στο τελευταίο μισάωρο.
1: 5 ώρα Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς. Επίσης 5 ώρα, πάρα πολύ ωραίο μάτς, Ολυμπιακός Β Μαρκό, επιστροφή Γιουσέφ Ελαραμπή στο Ρέντι. Και αυτά είναι τα παιχνίδια για την Κυριακή. Και τη Δευτέρα, Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και κλεισμένο των θυρών. ΠΑΟΚ Β Νέσος Χρυσούπολη στο γήπεδο Σερών. Και η επιστροφή του Γεωργιάδη απέναντι στην Νίκη Βόλου, Πανθρακικός Νίκη Βόλου στην Κομωτινή.
0: Μάλιστα.
1: Καλός Πανθρακικός έτσι στο ξεκίνημα.
0: Εντάξει, παθητικούλης είναι, ναι.
1: Πάντα την είχα.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει, εγώ δεν θα. Πάντα μου είναι χαραγμένο στο μυαλό όταν ο Πανθρακικός ήταν στην Super League. Εκείνο το στιγμιότυπο που ήταν ο παπάς και κοίταγε από το παράθυρο το παιχνίδι, το έχεις δει. Το γήπεδο του Πανθρακικού έχει μια εκκλησία.
0: Α,
1: έτσι.
0: Πράγμα, ναι.
1: Κοίτανε
0: ναι,
1: ο παπάς και κοίταγε έτσι. Και το παίζαν τότε, ξέρεις, τις εκπομπές όλο αυτό. Εντάξει, παλιότερα είχαμε πολύ ωραία τέτοια. Και στο Περιστέρι είχε ένα ωραίο, άμα θυμάσαι. Πάλι έτσι στιγμιότυπο παρόμοιο.
0: Πάλι με παπά.
1: Όχι με παπά, με δημοσιογράφο. Είχε ανέβει στη Σκαλοσιά, σε μια σκάλα έτσι, και ήταν από εκεί πάνω. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Θα στο δείξω στο διάλειμμα μετά, θα στο δείξω μία. Αυτά από τη Super League 2.
0: Λοιπόν, μια και λέγαμε πριν για την Πρέμιερ και το Βρετανικό και το Αγγλικό. Έχει σηκωθεί πολύ το τελευταίο διάστημα το θέμα των εισιτηρίων και του τρόπου συμπεριφοράς των ομάδων στον κόσμο. Οι οπαδοί της Πάλας, οι Homesdale νομίζω τους λένε τους οργανωμένους,
1: να.
0: Διαλύθηκαν,
1: να.
0: Αποφάσισαν δηλαδή να διαλυθούν ως σύνδεσμο σε εισαγωγικά οργανωμένων λόγω διαφόρων απαγορεύσεων και παρακολουθήσεων και άλλα τέτοια.
1: Τι εννοείς, κάμερες δηλαδή στο γήπεδο?
0: Όχι κάμερες στο γήπεδο, δεν είναι αυτό το θέμα. Γενικά η συμπεριφορά των διοικήσεων προς τον κόσμο. Αν έχεις δει σε κανένα φωτογραφία η United που είχαν σηκώσει The Way You Treat Us.
1: Ναι,
0: το έχω
1: δει.
0: Δεν μιλάει για το πέναλτι, το offside που ήταν τον goal της City. Δεν μιλάει για τη διαιτησία. Μιλάει για το ότι τους αναγκάζουν να αλλάξουν θέσεις στο διαρκείας τους.
1: Ναι. Πώς γίνεται?
0: Για να αυξηθούν οι θέσεις των VIP. Έτσι. Γι' αυτό και στα περισσότερα παιχνίδια στο αγγλικό πρωτάθλημα έχει πέσει αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που υπήρχε κάποτε με τα τραγούδια και τα λοιπά. Ναι,
1: κοίτα, φυσιολογικό είναι αυτό. Όσο στο βωμό του χρήματος όλα έχουν αλλάξει. Εδώ το καλοκαίρι είχαμε διακοπή για ενυδάτωση με βροχή.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Δηλαδή Έχει αλλάξει πλέον το ποδόσφαιρο, έχει γίνει ολόκληρη...
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι τόσο το ίδιο. Η διακοπή ενυδάτωσης για βροχή είναι θέμα να οικονομήσουν οι ομοσπονδίες, να μπει το Fox μέσα που έχει τα τηλεοπτικά και τα δικαιώματα.
1: Αυτό είχε γίνει επί για COVID με τις...
0: Ναι, οι πέντε αλλαγές που λέει
1: αυτό
0: και ο...
1: Αυτό έκανε καλύτερο όμως το ποδόσφαιρο, να σου πω την αλήθεια, Νίκο.
0: Ναι.
1: Γιατί δείχνει περισσότερο το ρόλο στον προπονητή, ότι μπορεί να κάνει, να γίνει...
0: Και να ξεκουράσει και να κυνηγήσει και να παλέψει. Δεν είναι τόσο θέμα οι αλλαγές. Αυτό με τα τηλεοπτικά και το διάλειμμα ενυδάτωσης και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Αλλά τώρα να σου λένε, Καραγιάννη, που έχεις το διαρκεία σου, στη θύρα 7, όχι φίλε. Μεταφέρεσαι, γιατί στη θύρα 7 θα έρθουν τρεις εφοπλιστές και πέντε καραβοκύριδες, διότι η θύρα 7 γίνεται πλέον VIP.
1: Αυτά είναι χάλια.
0: Και δεν μιλάμε για τιμές. Επειδή με ρώτησες πριν τι ομάδα υποστηρίζω στην Αγγλία, ψάχνω να βρω για τέλη Γενάρη United Liverpool.
1: Να, που να βρεις. United ή Liverpool.
0: United. Τι θα είμαι.
1: Είστε πολύ εδώ πέρα μέσα. Σε αυτόν τον όροφο είστε
0: εισιτήριο,
1: πάρα πολύ.
0: Εντάξει, καλό εισιτήριο. Δεν είναι, ξέρεις, τέρμα πέταλο κτλ. Ναι, ναι. 450 λίρες, και αυτό το ποσό είναι με έκπτωση 20% για μένα, επειδή είμαι premium member.
1: Ναι. Πολλά.
0: Δηλαδή, η ονομαστική αξία του εισιτηρίου πριν του βγάλει το 20% ήταν 5,60.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για λίρες που, άμα το κάνεις σε ευρώ, είναι γύρω στο 600 περίπου.
1: Ναι. Εκεί όμως δεν έχουν τα περισσότερα που είναι διαρκεία στα εισιτήρια ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και βγάζουν λίγα τσιμπημένα εισιτήρια για τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι το σύστημα.
0: Αλλά και τα διαρκεία τους.
1: Και αυτά τσιμπημένα.
0: Δεν είναι, ξέρεις, έχω το διαρκεία, είμαι σίγουρος. Υπάρχουν κατηγορίες διαρκείας.
1: Α, μπορεί να έχει διαρκείας για το Champions
0: League. Ο άλλος που έχει 15-20 χρόνια διαρκείας,
1: ναι,
0: ξέρει ότι θα πάρει το καρτελάκι του, το οποίο βέβαια το έχει πληρώσει 7 σπίτια και 3 αυτοκίνητα. Έτσι. Εντάξει, υπερβολή αυτό. Αλλά
1: όχι, αλλά εντάξει, ναι.
0: Το έχει πληρώσει. Αυτός θα πάει. Ο άλλος, ο οποίος είναι 2-3 χρόνια διαρκείας, ναι, μεν έχει άμεση προτεραιότητα στα εντός έδρας.
1: Ναι.
0: Αλλά για τα εκτός έδρας χρειάζεται να έχει πάει σε 3 εκτός έδρας παιχνίδια. Αποδεδειγμένο ότι έχω πάει στο Bournemouth United,
1: ναι.
0: Για να μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση και σε ευρωπαϊκό μετά εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση.
1: Εντάξει, κοίταξε, φαντάζομαι ότι επειδή έχει απίστευτη ζήτηση γίνονται αυτά, αλλά... Είναι και ο κόσμος, ρεσί, που φταίει σε αυτό το κομμάτι, θα σου πω, Μιχάλη. Γιατί, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, είναι η αρρώστια του καθενός ή οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά όταν συνεχόμενα πηγαίνεις και πηγαίνεις και πηγαίνεις και ανοίγεις το στόμα σε ό,τι σε ταΐζουν οι διοικήσεις όλων των ομάδων, τους δίνεις το πάτημα.
0: Είδες τώρα
1: η διοίκηση δεν τον νοιάζει αν ο Μιχάλης θα είναι αυτός που θα δώσει τα λεφτά για τη θέση. Ας είναι ο Μιχάλης 20 χρόνια στην ομάδα και στα δίνει, ναι, ή θα τα δώσει ο Καραγιάννης τώρα που ήρθε καινούριος. Αρκεί να δοθούν τα λεφτά. Από τη στιγμή που φεύγουν τα λεφτά και δίνονται.
0: Αρκεί να δοθούν περισσότερα λεφτά, ναι, και να δοθούν τα λεφτά.
1: Ναι, ακόμα.
0: Έτσι. Δεν είναι το θέμα ότι θα δώσει ο Μιχάλης τα 3.000 λιρόπουλα για να πάρει το διαρκείας. Το διαρκείας θα το αναβαθμίσω, θα το κάνω VIP, ώστε να έρθει ο Νίκος και να δώσει 5.500 λιρόπουλα.
1: Ναι.
0: Και το Μιχάλη με τα 3.000 θα τον πάω από τη θέση. Μέσα από το σημαίακι του κόρνερ, θα τον πάω στη θέση έξω από το σημαίακι του κόρνερ.
1: Να. Είναι ζήτημα αυτό. Αλλά.
0: Και που λες να αντιδρούν, τι να κάνουν. Είδες, ναι, αποχή, οκ. Okay. Okay, αποχή. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Με το να διαλύσει το σύνδεσμο, ας πούμε, όπως έκανε η Homesdale, πώς τους λένε. Ο Homesdale τους λένε. Δεν βγάζεις κάτι ή να σηκώσεις αυτό το πανό.
1: Όχι, αλλά το κάνεις λίγο περισσότερο γνωστό. Βλέπεις αυτό τώρα που μου είπες για το πανό. Εγώ νόμιζα ότι είναι για την διαιτησία.
0: Ναι, και εγώ γι' αυτό νόμιζα ότι είναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι σε αυτή την κατάσταση. Οι διοικήσεις είναι αυτές οι οποίες κάνουν ό,τι θέλουν και από τη στιγμή που βγάζουν τα λεφτά δεν τους νοιάζει. Και αυτές οι ομάδες.
0: Αυτό δεν... που είπες είναι όλα τα. Είναι το θέμα. Κάνε τρία παιχνίδια αποχή. Αλλά τι αποχή που έχεις πληρώσει, που έχεις προπολίσει το 80%
1: των εισιτηρίων.
0: Αυτό
1: είναι το πολύ εύκολο να ξέρεις. Αυτό που λέω εγώ τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάνε αποχή, αλλά κανένας δεν μπορεί να κάνει αποχή. Ειδικά από την ομάδα. Δηλαδή είναι. Εγώ θυμάμαι και η United δεν είχε κάνει. Δεν κάναν διάσπαση οπαδοί και φτιάξαν μια άλλη ομάδα.
0: United of Manchester.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Με τα χρώματα τα αρχικά τη Newton Heath, το κίτρινο-πράσινο στις φανέλες. Ναι, γιατί ήταν εναντίον των Glazers.
1: Ναι, ήταν εναντίον γενικότερα της διοίκησης, έτσι. Και ξεκίνησε κάτι καινούργιο. Δεν προχωράει αυτό το πράγμα. Δεν λειτουργεί. Δεν το έκαναν και οι άλλοι οι Βούλγαροι που παίζαμε φέτος τα προγραμματικά, όλες οι ελληνικές ομάδες, η CSKA 1948 και η CSKA Σόφιας, διαλύθηκαν επειδή κάναν τη συγχώνευση με την Litex Lodz, πώς λεγόταν η άλλη.
0: Litex Lovets.
1: Litex Lovets, μπράβο. Ναι. Κάναν τη συγχώνευση και οι μισοί λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε για να ξεκινήσουμε από τα τοπικά. Έτσι έγινε η CSKA 1948, μάλιστα, νομίζω. Έφυγαν οι μισοί από εκεί, πήγαν να ξεκίνησαν από τα τοπικά. Αλλά τώρα οι οπαδοί είναι στην CSKA Σόφιας. Και η UEFA αναγνωρίζει τη CSKA Σόφιας ως την συνέχεια της CSKA που διαλύθηκε τότε. Κατάλαβες, δεν έχουν ό,τι και να κάνεις αυτά. Οι διοικήσεις έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Να εκφράσεις τη δυσαρέσκειά σου μπορείς να την εκφράσεις, αλλά πλέον έχει γίνει, ναι, τόσο εμπορικό το ποδόσφαιρο.
0: Δεν έχεις δύναμη πια.
1: Το οποίο δεν τους νοιάζει.
0: Το μόνο που καταφέραν οι Άγγλοι ήταν να διαλύσουν εν τη γενέση της αυτή την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, όπως τη λέγανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, αυτό θα ήταν μια καταστροφή.
0: Που είχαν βγει Chelsea και United ως επιτοπλίστων στα κεραμίδια και είχαν κάνει διάφορα και τελικά κάνανε πίσω οι Άγγλοι. Και εκεί δείχνει ότι όλο και κάποια ψηλοδύναμη έχει, ρε παιδί μου, και
1: ο κόσμος.
0: Και ο κόσμος, ο φίλαθλος, ο οπαδός.
1: Κοίταξε, ναι, αλλά σε αυτές τις ομάδες στην Αγγλία διαφορετικά. Εδώ στην Ελλάδα είναι αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, άμα θέλουμε να κάνουμε μια συσχέτιση, εδώ ο κόσμος έχει περισσότερη δύναμη από όσο έχει ο κόσμος στην Αγγλία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο κόσμος εδώ
0: επηρεάζει κιόλας.
1: Ναι.
0: Εδώ τον κόσμο, εκτός το ότι τον θέλουν οι περισσότεροι, στους μεγάλους τουλάχιστον, τον θέλουν για τα άλλα σχέδιά τους, τα επιχειρηματικό τέτοια. Γιατί άμα
1: εγώ σου λέω, τον θέλουν και για το πιο απλό πράγμα, και για την έδρα.
0: Και για την έδρα, αλλά εντάξει, ίσως έρχεται λίγο πιο δεύτερη έδρα σε σχέση με το εγώ θέλω να πάρω το τάδε σούπερ μάρκετ.
1: Σίγουρα.
0: Και άμα βγει ο κόσμος μπροστά θα μου το δώσουν πολύ πιο εύκολα και δεν θα μου κάνουν προβλήματα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, εκεί δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εκεί δηλαδή, τώρα να θέλουν οι Glazers να έχουν μαζί τους τον κόσμο της United και οι Αμερικανοί της Liverpool και ο Μπόιλι της Chelsea να θέλουν να έχουν...
1: Όχι ρε, σε τίποτα. Μα άμα τους δεις, κάνει και το κοντινό εκεί η κάμερα σε κάθε παιχνίδι στην Αγγλία. Βλέπεις Κινέζους, βλέπεις γενικότερα παντού, σαν τουρισμός είναι πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό το οποίο έχουν κάνει οι Άγγλοι, okay, έχουν ξεφύγει στο ποδόσφαιρο, αλλά έχει χάσει λίγο το ρομαντισμό και τη μαγεία. Γι' αυτό, άμα δεις λίγο Championship και τις άλλες κατηγορίες.
0: Ευχαριστίασαι.
1: Ναι, ρε φίλε, λες ωραία. Εγώ πάντα δεν τα χάνω ποτέ τα playoff. Στη Champions,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, μπορεί,
0: ναι,
1: να μην παρακολουθώ Champions όλη τη χρονιά, αλλά στα playoffs τα βλέπω πάντα.
0: Βλέπουμε και λίγο μπαλίτσα κανονική. Ναι. Αγγλική μπαλίτσα,
1: αγγλική
0: την παλιά.
1: Σέντρα, γιώμα, ναι, ατάκλι,
0: δόση. Ναι.
1: Έτσι.
0: Το έτσι, παιδιά, είναι ψαλίδι, έκανε ο συνάδελφος. Λοιπόν, πάμε λίγο μηνύματα μέχρι να έρθει Αντιγόνη για το δελτίο. Πρώτη-πρώτη έχει στείλει η Δεσποινούλα ο Κότσιρας στη Σέρα. Μήπως μπορεί να μας ειδοποιεί πότε έχει εκπομπή, γιατί μας έχει μπερδέψει.
1: Γι' αυτό είναι ο Κότσιρας. Δεν πρέπει να ειδοποιεί. Πρέπει έτσι να πετάγεται ξαφνικά, έτσι.
0: Έτσι. Αυτός είναι ο Κότσιφας. Λοιπόν, ο Γιάννης, ο φίλος μας. Σήμερα το βράδυ αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτρη Αττικής με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρνοπούλα, όχι γουρού,
1: ναι,
0: γουρνοπούλα.
1: Ναι, ναι. Γουρνοπούλα.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα, συνάδελφος, αδερφός, μας ακούει από το γυμναστήριο. Λέει ο Διονύσης, μας έχει στείλει φωτογραφία από τη Γαλλία με το... Τι είναι αυτό το...
1: Ένα τετράδιο, σαν
0: τετράδιο είναι.
1: Που έχει το σήμα,
0: το σήμα της ΑΕΚ πάνω, ναι. Και ο φίλος ο Νίκ μας έχει στείλει επίσης φωτογραφία. Και αυτός, αελάρα είναι αυτός.
1: Αελάρα.
0: Από Λονδίνο, από το Μπρέτφορντ. Μπρέτφορντ Τσέλσι χθες. Μάλιστα. Καλό Σαββατοκύριακο με καλή μπαλίτσα και γκολ. Ο φίλος ο Γιώργης, Σωμιάδη, για σένα είναι αυτό. Είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Γιώργης. Δεν μας ακούνε τα πρωινά στην Καστοριά. Ακριβώς. Μπράβο, μπράβο Νικόλα. Τώρα μας στέλνει, μας κάνει χειρονομία ότι τώρα παίρνω τηλέφωνο να ειδοποιήσω μέσα τον κεντρικό έλεγχο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Λοιπόν, ο Βασίλης, Καλαμάτα Πανηλιακός, Ιωνικός Προοδευτική και Ατρόμητος σε Γάλεο, μερικά αντίστοιχα ντέρμπι μίσους παλιά. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ιωνικός Προοδευτική και Ατρόμητος σε Γάλεο, ναι, και το Καλαμάτα Πανηλιακός είναι.
1: Ναι, έχουν έχθρα. Όχι τόσο μεγάλη.
0: Όχι τόσο θεωρώ. Μεγάλη, νομίζω. Τα άλλα δύο, φίλε Βασίλη, μεγάλη, ναι.
1: Αλλά έχουν έχθρα.
0: Τα άλλα δύο, ναι. Ο φίλος ο Νίκος.
1: Είναι ξαδέρφια.
0: Η Ελλάς Σύρου με την Ελλάς Βερόνα έχουν κάποιο σχέση. Μακρινή, μακρινή, τριτοξάδερφα είναι, Νίκο. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάκης από την Νέα Σμύρνη. Όπα.
1: Για σένα το λέει.
0: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη Νίκο. 50 χρόνια ΨΑΠ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβουμένων Ποδοσφαιριστών, και το δεύτερο ΠΗ είναι πλέον και ποδοσφαιριστριών. 50 χρόνια αγώνες για τα δικαιώματα, δεν είναι μόνο η βιτρίνα και τα μεγάλα συμβόλαια, προφανώς.
1: Και σήμερα στην πλατεία Συντάγματος έχει και
0: μπαλίτσα.
1: Φεστιβάλ μπαλίτσα εκεί.
0: Ναι.
1: Να πάτε όσοι μπορείτε.
0: Αναφέρεται σε αυτό το που είχε γίνει την Πέμπτη στην πλατεία Νέας Σμύρνης για τα γενέθλια των, τα 136 γενέθλια του Πανιωνίου, που είχε γίνει ένα έτσι ωραίο happening. Πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, μιλάει για την Καρδίτσα, όπως καταλαβαίνεις, ο Παναγιώτης ο Πανιώνης.
1: Ναι.
0: Διαδρομή, λέει, και χωρίς απώλειες, ναι, ως την έκτη
1: αγωνιστική.
0: Δεν
1: είναι μόνο Πανιώνης.
0: Ναι. Οι ομάδες που υποστηρίζω αγωνίζονται όλες εκτός έδρας. Καρδίτσα, Καρδίτσα Πανιώνιος, Αμβούργο Κολονία, Μπολόνια Τωρίνο, Σεβίλη Μπαρτσελώνα, Λίντς Πάλας, Φίλος Ιστορικού, FC Κιόλν, Μπάρτσα Τωρίνο και Κρίσταλ Πάλας. Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Και σου λέει αλλαγή ώρας, έτσι.
0: Α, γι' αυτό έχει αλλάξει η ώρα.
1: Νομίζω ναι.
0: Γιατί στις 5 θα δείξει η ΕΡΤ 2 Sport το παιχνίδι της
1: Ελλάδα-Φιλανδία
0: για τα... Τους 16 δεν είναι, του Ευρωβόλη.
1: Νομίζω ναι, είναι τους 16. Κερδίσαμε τη Σουηδία τότε και...
0: Και τη Σλοβακία, νομίζω.
1: Και τη Σλοβακία.
0: Μία θέλαμε.
1: Ναι. Και είχαμε και κερδίσαμε και τις δύο.
0: Πάμε
1: πάρα πολύ καλά τα παιδιά.
0: Ναι. Ακολουθούν τα κορίτσια και τα κορίτσια είχαν πάει καλά στο αντίστοιχο το δικό τους. Ο Φώτης, γι' αυτό φανατικά Millwall, ας τολμήσουν οι λεφτάδες να πατήσουν εκεί και να διώξουν έναν με διαρκείας. Καλημέρα, φίλε Φώτη, εντάξει. Για ελληνικό πρωτάθλημα θα ακούσουμε τίποτα.
1: Νοήτερε.
0: Λέει ο φίλος ο Γιώργης, καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Τώρα ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να πει για τότε.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα. Τι είμαστε Έλληνες.
1: Θα πω εγώ μετά, μην αγχώνεις.
0: Μόνο σου, να φυγώ.
1: Δεν
0: να πάω
1: θα φύγεις, εσύ δεν
0: όχι,
1: φύγεις.
0: Ρε φίλε, διώξε με.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι.
1: Θα με δει εδώ ο Νίκος.
0: Ο φίλος από την ορεινή ράχη Βέρειας. Είμαι στη στάση, λέει, του λεωφορείου. Αυτός, ρε φίλε, το άτομο είναι περιπτωσάρα Σωτήρης. Πετάει κάτι τέτοια. Είμαι, λέει, στη στάση, ναι, του λεωφορείου μαζί με Batman και Spider-Man και περιμένουμε τον Pullman. Όχι, εδώ κοίτα, προηγούμενο. Πάω κάρα στα εύκολα, δεν ασχολούμαι στα δύσκολα. Σου λέω, είναι περίπτωση. Και ο Χρήστος, τι είναι αυτό, σαργί στο φούρνο.
1: Πω, πίνασα εγώ τώρα με αυτά.
0: Ράνιος λέει τι ώρα βγαίνει. Δεν θα βγάλουμε ράνιο, έτσι, δεν γουστάρω να βγάλουμε ράνιο.
1: Θα βγάλουμε ράνιο.
0: Θα βγάλουμε ράνιο μετά τη μία, αλλά εγώ δεν γουστάρω να βγάλουμε ράνιο.
1: Γιατί μου.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να βγάλουμε ράνιο. Γιατί να βγάλουμε ράνιο, τι να μας πει ο Ράνιος. Τι να μας πει.
1: Στήχη.
0: Να έρθει η Αντιγόνη μας που κάθεται εκεί, παιδιά, στο κούφωμα της πόρτας, κρυμμένη έτσι με σεμνή και τα λοιπά, και περιμένει πότε θα σταματήσει να παραλυρεί αυτός εκεί.
1: Ποιος από τους δύο.
0: Εγώ.
1: Α.
0: Εσύ, εντάξει, τυχερό είσαι.
1: Το κρατάω λίγο.
0: Το κρατάς λίγο, μιλάς και εσύ. Άντε.
1: Καλώς είμαι.
0: Καλώς είσαι και εσύ. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Αμπουντάμπι για το EuroLeague Super Cup και σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος, συναντήθηκε με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αμπουντάμπι και πρόεδρο του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού, Μοχάμεντ Χαλίφα Αλ Μπουμπαράκ. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ανέτρεψαν διψήφιες διαφορές απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, επικράτησαν με 92-90 και προκρίθηκαν στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης. Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Ντουμπάι με 98-95 στην παράταση σε ένα ιδιαίτερο συναρπαστικό παιχνίδι και θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον απόψινο τελικό με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Τζάμπολ στις 8 με μετάδοση από την Ερασπορ και τον Νόβα Σπορς 4. Στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρ Ντουμπάι. Άνετη επικράτηση χθες για τον Παναθηναϊκό με 90-69 επί της Μπουρκ στο δεύτερο αγώνα του 8ου τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου. Περίπου 30 οργανωμένοι βρέθηκαν στην προεδρική σουίτα του Telecom Center Athens και συνομίλησαν με Αλαφούζο και Δημήτρη Γιανακόπουλο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε δημόσια τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για την προσφορά 50.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο. Στον απόψινο τελικό που θα αρχίσει στις 8, οι πράσινοι θα αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε με τη σειρά του χθες την Παρτίζαν με 199. Στις 5 θα παίξουν οι Παρτίζαν με την Μπουρκ, με κάλυψη από την Ερασπορ και τον Σκάι. Απόψε στις 8.30 και για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται στο Σάμοκοφ της Βουλγαρίας με τη γερμανική Ράστα Βέχτα. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος και Φυσιά αναμετρώνται στο Περιστέρι στις 7, ενώ στις 7.30 θα αρχίσει το μακεδονικό ντέρμπι Άρης Ηρακλής στο Βικελίδης. Με τον αποκτηθέντα Γιώργο Κυριόπουλο σήμερα στο Περιστέρι και Φυσιά. Χωρίς τον τραυματία Μπαρνάμπας Βάργα κόντρα στο Βόλο, η ΑΕΚ την Κυριακή με τον Ούγκρο επιθετικό να μπαίνει σε διαδικασία επανένταξης στο διάστημα της διακοπής. Στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας για την αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης με την Εθνική Ελλάδα στο Nations League περιλαμβάνονται δύο παίκτες των δικέφαλων αετών, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο Λούκα Γιώβιτς. Μάλιστα, ο στράικερ της Ένωσης μετρά 11 γκολ σε 52 αγώνες. Ισχυρή στήριξη θα έχει ο Ολυμπιακός στο κυριακάτικο μάτς με τον Λεβαδιακό, καθώς οι φίλοι του εξάντλησαν τα εισιτήρια των δύο θυρών που έλαβαν αρχικά και η Πειραϊκή ΠΑΕ τήθηκε εισιτήρια για άλλες δύο. Μέση Πιόνικε Ζωέλ Ρόκα την Κυριακή, Ερυθρόλευκη στη Λιβαδιά. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία και στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2, σέντρα στις 4, στα μάτς Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ παίζουν στις 2 παρατέταρτο με κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Γιατράν δίνει ραντεβού με την ιστορία του απόψε στις 9 απέναντι στη Χόβεν, καθώς χρειάζεται μόλις έναν βαθμό για να μπει στους ομίλους του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι παρόν στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το μάτς με τη Στουτγκάρδη και αυτό σημαίνει ότι για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας θα είναι έτοιμος. Η πέμπτη αγωνιστική στην Premier League φέρνει σήμερα αντιμέτωπους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, καθώς οι Μπάμπης Κοστούλας και Χρήστο Τζόλης έχουν γίνει βασικοί σε Brighton και Arsenal, που θα κοντραριστούν στις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα παίζουν Newcastle Hull με τους Τίγρες να έχουν τον Τζολάκι κάτω από τα δοκάρια. Ο θρυλικός Σάντρο Ματσόλα έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια ποδοσφαιρική κληρονομιά. Η Ίντερ, η ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για 11 ως διοικητικός τέλεχος, ήταν εκείνη που ανακοίνωσε το θάνατό του. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ συνέχεια με την εκπομπή Πριν τη Σέντρα, με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και τον Νίκο Καραγιάννη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
10: Ανησυχεί πριν από την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, με τις εθνικές ομάδες να διακόπτουν για 3 εβδομάδες στο πρωτάθλημα, θα ασχοληθούμε σήμερα με τα 3 παιχνίδια τα οποία έχουμε να ασχοληθούμε. 3 η ώρα, Τούρκου Ιλβ από τη Φιλανδία, εκεί όπου έχουμε ένα διάφορο παιχνίδι για τα μπαράζ υποβασμού στη Φιλανδία και με τις δύο ομάδες να έχουν εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Over στο 1.65 είναι η πρώτη μας επιλογή, επαναλαμβάνω, Τούρκου Ιλβ στις 3 η ώρα από τη Φιλανδία που οδεύει προς την ολοκληρωσή της. Για να πάμε στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, εκεί όπου Γκινκάμπ υποδέχεται την Red Star. Και εδώ θα πάμε με τα γκολ στο over 2.5, γιατί έχουμε να κάνουμε με δύο ομάδες όπου έχουν έφεση στο γκολ και οι δύο δύσκολα κρατούν το 0 στην άμυνα. Και μάλιστα είναι μια απόδειξη ότι στα τελευταία 5 μάτς πρωταθλήματος που έδωσε η Γκινκάμπ συνολικά σημειώθηκαν 15 γκολ, ενώ από την πλευρά της Red Star σημειώθηκαν σε αυτά τα 5 μάτς 11 τέρματα. Άρα βλέπουμε γενικότερα το άθροισμα να είναι ιδιαίτερα υψηλό στα τελευταία μάτς των δύο ομάδων. Και κλείνουμε με ένα παιχνίδι που θέλει λίγη προσοχή, γιατί πέρα από το διπλό σημείο θα πάμε και σε ένα ειδικό στοίχημα ποδοσφαιριστή. 7.30, Σέλτα Σαντάντερ. Η Σέλτα είναι grand favori σήμερα και λόγω απουσίων της Σαντάντερ, η οποία έρχεται από το βαρύ 7-2 με την Μπαρσελόνα. Ωστόσο, το μεσοβδόμαδο ευρωπαϊκό μάτς της Σέλτα, όπου γνώρισε την ήττα από την Ομόνια με 1-0 την Τετάρτη, για την πρεμιέρα δηλαδή της League Face του Europa, σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο για τυχόν κούραση που μπορεί να βγάλει σήμερα. Οπότε, πρώτη μας επιλογή είναι το άσοχη και μπορούμε να το συνδυάσουμε με τον Γιάν Σιμπίρι της Σαντάντερ, ο οποίος εντυπωσιάζει με 6 γκολ σε 6 μάτς και ο συνδυασμός διπλής ευκαιρίας και γκολ ή ασίστ του Σαμπίρι, που είναι μέσα στις φάσεις, μας δίνει ένα γενναίο 3.55. Οπότε, συνοψίζοντας για σήμερα, 7.30 Σέλτα Σαντάντερ, άσοχη και ο Σιμπίρ γκολ ή ασίστ με απόδοση 3.55. Δεύτερη κατηγορία Γαλλίας, Γκινκάμπ Red Star, over 2.5 στο 1.80. Και Τούρκου Ιλβ over στο 1.65, 3 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Αυτές είναι οι επιλογές για σήμερα. Καλή επιτυχία ό,τι και να επιλέξεις να ποντάρετε.
0: Eraspor 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εσφύριξαν ο διαιτητής. Τραγουδάνε και οι Echo and the Bunnymen από κάτω και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής πριν από τη Σέντρα. Θα πάμε παραούλα για περίπου 3 τέταρτα ακόμα, 13 και 13,5 λέει το ρολόι, θα πάμε ως το 14.00.
1: Να σου πω τώρα, το δεύτερο ημιχρόνιο που λες, ο όρος επανάληψη που λέμε, είμαστε έτοιμοι για την επανάληψη, είναι λάθος, σωστός.
0: Δεν είναι επανάληψη. Επαναλαμβάνω σημαίνει κάνω κάτι ξανά.
1: Ναι.
0: Είτε λέω κάτι ξανά, είτε προσπαθώ να διορθώσω κάτι ξανά κτλ.
1: Δεν μπορείς να πεις επανάληψη στο δεύτερο μέρος.
0: Όπως δεν μπορείς να πεις είναι λάθος και το επαναληπτικός που λένε.
1: Ναι. Επαναληπτικός.
0: Ναι.
1: Α, επαναληπτικός αγώνας.
0: Ναι. Στα προημιτελικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι περιμένουμε τον επαναληπτικό. Δεν είναι επαναληπτικός ο άθλιος. Έχει μείνει βέβαια.
1: Ναι.
0: Όπως πολλά
1: και η επανάληψη
0: πράγματα.
1: Έχει μείνει.
0: Ναι.
1: Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές.
0: Επανάληψη.
1: Δηλαδή. Και το είχα πάντα απορία λίγο.
0: Ουσιαστικά συνέχεια είναι.
1: Ναι.
0: Συνεχίζεται το παιχνίδι μετά από μια 15 λεπτή διακοπή. Επαναληπτικός ήταν παλιά που όταν ένα παιχνίδι έλυγε ισόπαλο και πήγαινε και στην παράταση.
1: Δεν είχαν παραλύει.
0: Όχι, και ξαναγινότανε. Αυτό είναι επαναληπτικός, επανάληψη.
1: Είδες.
0: Το σωστό σε τέτοιου είδους στα νοκάουτ, ας πούμε, είναι ρεβάνς.
1: Ναι, καλά, σίγουρα. Ρεβάνς, δεύτερο παιχνίδι, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά.
0: Κατευθείαν, ρε φίλε, κατευθείαν αυτό που λέγαμε πριν. Η επανάληψη λέει αναφέρεται μόνο στο χρόνο διάρκειας. Για το χρόνο διάρκειας, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Αυτό ήθελα, ναι, γιατί δεν το έχω δει πάρα πολλές φορές και το έχω ακούσει κιόλας πάρα πολλές φορές. Ότι ετοιμάζονται οι ομάδες για την επανάληψη και λοιπά τέτοια.
0: Να σε καλά, ρε Χριστάρα.
1: Πέμπτη αγωνιστική Super League.
0: Τι θα.
1: Δεν πρέπει να τα πούμε και λίγο γι' αυτά.
0: Επειδή είπε ο φίλος ότι πρέπει να.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει.
0: Ναι. Να μην ξαναμιλήσουμε για Premier. Πλάκα κάνω, παιδιά.
1: Θα μιλήσουμε ό,τι θες.
0: Όχι, ρε, πλάκα κάνω, προχώρα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Ατρόμητος εκ Αθήνας με την Κηφισιά.
0: Εξ Αθήνας.
1: Ναι. Ατρόμητος εκ Αθήνας με την Κηφισιά. Εκ Κηφισιάς, εκ Βορείων Προαστίων.
0: Έτσι.
1: Και Άρης Ηρακλής. Ξέρετε, εγώ τι θυμάμαι από το Άρης Ηρακλής, έτσι. Εκείνο το μάτς το απίθανο, το 2-2.
0: Με το Χαστούκι.
1: Με το Χαστούκι που 4 ώρες έχει διαρκέσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν μέσα, τσακώνονται, τρέχουν.
0: Βγαίνουν και ξαναμπαίνουν.
1: Ναι, και γίνει και ματσάρα το μεταξύ. 2-2 είχε έρθει. Φοβερό μάτς. Εντάξει, ελπίζω να μην διαρκέσει τώρα. Τόσο κι αυτό δεν είναι.
0: Αυτοί πρέπει να έχουν να παίξουν καμιά δεκαετία, έτσι.
1: Κοίταξε, ο Ηρακλής έχει 9 χρόνια στο να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Να παίξαν κανένα κύπελο μεταξύ τους. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν νομίζω.
1: Θυμάμαι ότι έχει παίξει ο Ηρακλής ένα κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Όταν ήταν στην Super League 2.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταξύ τους δεν θυμάμαι εγώ, δεν τους έχω. Και νομίζω ότι όταν είχε πέσει και ο Άρης, ο Ηρακλής δεν ήταν στην ίδια κατηγορία.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Να ήταν στην Super League όταν είχε,
0: να σου πω...
1: όταν είχε πέσει ο Άρης. Ναι. Νομίζω τώρα, σίγουρος δεν είμαι. Από εκεί και πέρα, Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός μετά την ανατροπή με την Γιαγκελόνια πήρε λίγο έτσι τα πάνω του. Όπως είπε και ο Μπάμπης, τον άκουσα, Παπάζογλου, τον λέει ξανακέρδισε και λίγο τον κόσμο του με αυτή την ανατροπή, λίγο το παιχνίδι, λίγο η κατάθεση ψυχής. Εντάξει, η Γιαγκελόνια δεν ήταν και κάτι.
0: Όχι. Αλλά αυτό που ήθελε να δει ο κόσμος του Ολυμπιακού, φαντάζομαι. Σε σχέση κυρίως με το παιχνίδι με τον Όφη το πρώτο της μετά με τη Λίμπαρ εποχής, ας πούμε, ήταν αυτό το ότι αυτό που είπες που με δύο λεξούλες κατάθεση ψυχής.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να δει γιατί με τον Όφη σαν να έβγαζε και μια έτσι ψηλό οχαδερφισμό και αδιαφορία η ομάδα.
1: Νομίζω ήταν καλύτερη ομάδα Όφη.
0: Καλά, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Από τη Γιαγκελόνια και μπορούσε να βρει οτιδήποτε έδινε ο Ολυμπιακός. Γιατί και με τη Γιαγκελόνια έδινε ο Ολυμπιακός. Και
0: ναι,
1: στο 2-1.
0: Ναι, με τη διαφορά ότι Όφη μπορούσε να το
1: μπορούσε
0: εκμεταλλευτεί.
1: Μπορούσε να το εκμεταλλευτεί μπροστά, κατάλαβες. Η Γιαγκελόνια τώρα ήταν μια ομάδα, πολωνική ομάδα. Και πολύ σημαντική νίκη πάντως και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί σιγά σιγά μειώνουμε την απόσταση και φτάνουμε πολύ κοντά στην 10η θέση, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο.
0: Έχουν και δύο ομάδες ελληνικό.
1: Ναι, είναι η Πολωνία και από πάνω είναι και η Τσεχία.
0: Ναι.
1: Τέσσερις ομάδες έχει η Τσεχία, δύο η Πολωνία. Νομίζω ότι φέτος θα κάνουμε το άλμα, θα φτάσουμε στη 10η θέση εκεί.
0: Την
1: πέρα.
0: Πολωνία την έχεις λόγω και ότι δεν έχει καμία σχέση η φετινή της παρουσία με την περσινή, που νομίζω ήταν στην πρώτη πεντάδα της χρονιάς.
1: Και η Αγγελόνη πήγαινε πολύ καλά στο conference.
0: Ναι.
1: Είχε εκείνον εκεί τον επιθετικό, τον Πουλούλου, που ίσως έγινε και serial μετά και για πολλές άλλες ελληνικές ομάδες. Serial. Προτάθηκε έτσι, όπως γίνεται πάντα. Και τα κάρφωνα, έβαζε γκολ συνεχόμενα, έδινε νίκες, έκανε κάποιες προκρίσεις στο conference. Ήταν μια σκληρή ομάδα. Φέτος λίγο πιο δύσκολα στο Europa. Να δούμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντως. Ο Λεβαδιακός έχει ξεκινήσει σε ένα μεταβατικό στάδιο υπό την τεχνική ηγεσία του Ηλία Χαραλάμπους. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό, όσο και να μπορεί να ακούγεται περίεργο αυτό. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος στην πρώτη του χρονιά στο Λεβαδιακό έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα, αν θυμάσαι. Έπαιζε βέβαια η ομάδα του Λεβαδιακού μπάλα, έπαιζε πάρα πολύ ωραία μπάλα τότε ο Λεβαδιακός με τον Νίκο Παπαδόπουλο, και είχε φτάσει και στο σημείο να κάνει να δηλώσει και την παρέτησή του ΟΝΕΡ στον αέρα. Κανονικότατα ο Κομπότζε την έκανε δεχτή και συνεχίστηκε αυτό
0: η
1: το
0: δίκιο. Η ιστορία το υπόλοιπο. Ναι.
1: Εντάξει, ο Λεβαδιακός δεν ξέρω να συμφωνήσει, έχασε τεράστια ευκαιρία πέρυσι στον ημιτελικό του κυπέλου με τον Όφη. Σαν Λεβαδιακός, σαν ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο δηλαδή έφτασε πολύ κοντά στο να ζήσει μια τεράστια στιγμή.
0: Εκεί έπαιξε ρόλο, άποψή μου, επειδή ήμουνα στη Λιβαδιά στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Να. Χαμός στις κερκίδες. Φίλε. Κόσμος, ήταν πολύ τέτοιο.
0: Φίλε. Απίστευτο πράγμα, ναι. Έτσι.
1: Πά συχνά γενικά Λιβαδιά και τέτοια.
0: Έχω πάει κάποιες φορές.
1: Έχεις πάει πάνω από 10 μάτς, θέλω να πω.
0: Εκεί, κάπου εκεί πρέπει.
1: Ωραία.
0: Να είναι. Μέχρι 10. Όχι, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Α, μπράβο, αυτό
0: ήθελες να ρωτήσεις. Ναι. Ναι. Είδα που είχε σηκώσει και το χέρι.
1: Σαν,
0: σαν
1: ρήτορα,
0: ναι. Ναι. Όχι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν το έχω ξαναδεί. Μιλάμε για γεμάτο γήπεδο. Γεμάτο γήπεδο. Έχουν κάνει και την κέλα και έχουν δώσει. Πώς έχουν δώσει, 300 εισιτήρια έχουν δώσει. Λίγα εισιτήρια στους
1: φίλους. Ναι, και μετά ήρθαν και άλλοι φιτζίδες οι οποίοι δεν μας άνε, δεν έχουν.
0: Οι οποίοι, φίλε, ρίσκαραν τη σωματική τους ακαιρεότητα. Έχεις πάει πότε στο γήπεδο του
1: Λεβαδιακού? Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Εκεί που είναι τα δημοσιογραφικά.
1: Είναι έτσι.
0: Δεν είναι ανηφόρες, δεν είναι μόνο θέμα η ανηφόρα έτσι. Από πίσω έχει λοφάκι βράχο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήτανε κρεμασμένοι στο λοφάκι και στο βράχο για να δουν τον Όφη, οι φιτζίδες.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή γυρνάω πίσω που πάνω στη μετάδοση να κοιτάξω και δεν βλέπω κόσμο εκεί. Και τότε συνειδητοποιώ ότι σκέφτηκαν λογικά. Παιδιά, μην έχουμε και κανένα.
1: Και τους βάλανε μέσα.
0: Και τους βάλανε μέσα, και από εκεί που είχε 200 άτομα, 300 η κερκίδα των φιλοξενούμενων, από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο να πατήσουμε πατώσα. Ήταν τίγκα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ είχαν πάει. Και θυμάμαι ότι είχε γίνει και ιστορία τότε με τον Κομπότη, ο οποίος έλεγε δεν ανοίγω τις παραπάνω, ναι, θύρες.
0: Όχι, δεν άνοιξε παραπάνω. Δεν άνοιξε ούτε αυτή ουσιαστικά ολόκληρη. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, ωραία ατμόσφαιρα. Και κόσμος στο γήπεδο, δηλαδή, και κόσμος εκδηλωτικός. Δεν ήταν κόσμος που πάμε να δούμε πάει καλά ο Λεβαδιακός. Και απέναντι οι οργανωμένοι του Λεβαδιακού, μπούγιο, καλό μπούγιο,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: παλμό καλό.
1: Και είχαν και κάτι κορεό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν,
0: ναι,
1: λίγο λατινοαμερικάνικο,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: είχαν βάλει,
0: ναι,
1: τις, τα πανό έτσι με τέτοιο τρόπο. Εντάξει, ο Λεβαδιακός θα είναι στο ξεκίνημα. Έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Έτσι, από την Ρουμανία, από τους φερθές που γνωρίζει ο Ηλίας Χαραλάμπους, και ο Ποπέσκου που ήρθε τώρα τελευταίος, πολύ καλός παίκτης εξτρέμ και φορίζει και λίγο.
0: Φορίζει, έβγε.
1: Καλός.
0: Έβγε, έτσι, παιδί.
1: Μπράβο. Έχω καλούς δασκάλους εδώ πέρα, στον τρίτο όροφο. Λοιπόν. και ο Σουτ, ο οποίος δεν κάνει πολλά Σουτ, αλλά εντάξει. Όχι, αυτό δεν ήταν καλό. Ο Άντριαν Σουτ, ο αμυντικός μέσος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Και ο Πάντεα, είναι, έχει και έναν.
1: Και ο Πάντεα, μπράβο, που πήγε στη θέση του Τσάπρα. Θα σου πω κάτι, είναι ένα μάτσο αυτό για το Λεβαδιακό, για να ξεκινήσει και να πάρει λίγο παραπάνω ψυχολογία και να πιστέψουν περισσότερο στο όλο πλάνο του Χαραλάμπους. Όπως έκανε και ο Αστέρας με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική, έτσι. Ο βαθμός δηλαδή που πήρε ο Αστέρας με την ΑΕΚ δίνει περισσότερη όθηση πλέον στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: άμα καταφέρει ο Λεβαδιακός και πάρει έναν βαθμό από αυτό το τέτοιο, παίρνει και περισσότερο έτσι μια όθηση. Βόλος ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία θα παίξει χωρίς το Βάργα, τραυματίστηκε, έχει παθλάσει. Ακόμα δεν έχουμε το ακριβές διάστημα που θα λείπει, η οποία θα παίξει χωρίς το Βάργα. Τραυματίστηκε, έχει παθλάσει. Ακόμα δεν έχουμε το ακριβές διάστημα.

0: Κοπή, για να μπορεί να βρίσκεται μία εβδομάδα στην Αγγλία.
1: Δεν θα γυρίσει, ναι.
0: Ναι. Να είναι πιο προσιλωμένη εκεί πέρα, να έχει κλείσει γενικότερα το τέτοιο και να παίξει τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Βόλος ΑΕΚ, ίσως δούμε την ΑΕΚ μετά από πολύ καιρό με έναν επιθετικό. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από το ρεπορτάζ, θα το πούμε και μετά με τον Θάνο τον Μπλούνα.
1: Δεν έχει δεύτερο.
0: Είναι ο Ζήνη και ο Γιώβιτς.
1: Α, έχει και το Ζήνη, ναι.
0: Οπότε έτσι, αλλά το πλάνο.
1: Δεν θα ξεκινήσει
0: είναι,
1: πάλι το Ζήνη, ναι.
0: Το πλάνο είναι να ξεκινήσει ο Γιώβιτς και από πίσω τον Άνο Μάγερ. Σε έναν ελεύθερο ρόλο, έτσι όπως είναι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έλα, πες το.
1: Δεν το είπα, το έδειξα προχώρα.
0: Λοιπόν, Όφι Αστέρας Τρίπολης. Εδώ θέλουμε να δούμε και τον Όφι πώς θα διαχειριστεί αυτή την τεράστια επιτυχία που έκανε στο Europa League με Hoffenheim. Με Hoffenheim, έτσι, δεν κέρδισε τα τάβλα.
1: Τα σούρμενα, ναι.
0: Τα σούρμενα το λένε, όλοι τα σούρμενα.
1: Και τα τάβλα τα λένε όλοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι δύο αγαπημένες ομάδες.
0: Έχω πολλές ομάδες τώρα. Θα σου έλεγα τον Άγιο Σπυρίδωνα, ξέρω εγώ, στην Άρτα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να ξεκινήσω να επεκταθώ έτσι. Ταρακούν.
1: Εμένα μου αρέσουν και τα Δρυμίκλανα πολύ. Ομαδάρα.
0: Όλες αυτές τις ομάδες που σου λέω από την Άρτα έχουμε παίξει έτσι. Μην παρεξηγηθεί κανένα να ακούσει Ταρακούν ή τον Άγιο Σπυρίδωνα. Στον Άγιο Σπυρίδωνα γκέτο, ε. Σαν να πήγαινε σε μάτς στην Κολομβία ήταν. Δεν είχε εκεί τέτοια. Απλά είχα πολλούς φίλους εγώ στον Άγιο Σπυρίδωνα και γλίτωνα κάπως έτσι. Από ένα σημείο και ύστερα. Να δούμε τον Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης πώς θα διαχειριστεί την επιτυχία του. Τεράστια επιτυχία με την Hoffenheim. Πώς μου είπες στο. Εκτός αέρα είναι και η Στάντι, Όφη.
1: Ναι, και η Στάντι, ναι. Ναι. Πώς γίνονται τα ωραία.
0: Πώς γίνονται τα ωραία, πώς ναι, γίνονται πώς, οι παρέες.
1: Πώς φτιάχνονται οι ομάδες οι οποίες τις ευχαριστιέσαι να τις βλέπεις.
0: Ναι. Και έχει τεράστιο μερίδιο σε αυτό ο Κόντις.
1: Καλά, προφανώς.
0: Δηλαδή, μετά το πήγαινέλα του Παναθηναϊκού και λοιπά τέτοια έχει ριζώσει πλέον σε μια ομάδα όπως είναι ο Όφι. Οι ποδοσφαιριστές έχουν γίνει, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφι άμα τους δεις είναι πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει σε θεωρητικά πάντα στο υψηλό επίπεδο, σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, στο εξωτερικό, σε άλλες ομάδες, κάναν αυτό το βήμα πίσω στην καριέρα τους θεωρητικά και έχουν γίνει θεοί στο Ηράκλειο.
1: Και αποδεικνύεται ότι μόνο πίσω δεν το βήμα.
0: Και μόνο πίσω δεν κάνανε στο τέλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέμε πάντα θεωρητικά. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νίκαια. Εδώ είναι ένα περίεργο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Καλή ομάδα η Καλαμάτα.
1: Είναι καλή ομάδα, ναι.
0: Το έχει δείξει αυτό και στο ξεκίνημα. Δεν είναι τόσο πολύ φίλη με την άμυνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα δέχεται τα γκολάκια της,
1: ναι.
0: Δεν είναι ότι δεν τη συμπαθεί τόσο πολύ την άμυνα. Παναθηναϊκός έχει βγάλει και την αποστολή του, έτσι. Θα μπείτε να διαβάσετε το Art Sports. Δεν θα έχει φίλους του Παναθηναϊκού στην Νίκαια, όπως σε όλα τα παιχνίδια φιλοξενούμενη ομάδα. Κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από παλιά στην Νίκαια. Ένα παιχνίδι το οποίο, ξέρεις, από αυτά τα οποία τα κερδίζεις, πας στη διακοπή με ηρεμία. Μετά έχει να παίξει και τον ντέρμπι, νομίζω, με τον Ολυμπιακό.
1: Έχεις το 4-4 άμα το κερδίσεις.
0: 5-5.
1: Ναι, 5-5. Και είσαι καβάλα στα άλογο, φίλε. Εντελώς καβάλα.
0: Έχει ξεκινήσει, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει και κάποτε με τον Γιωβάνοβιτς το 22-23. Νομίζω είχε 10-10.
1: Ναι, okay. Αλλά από τον Γιωβάνοβιτς μέχρι τώρα έχουν περάσει πράγματα και θάματα.
0: Ναι.
1: Και
0: λέει,
1: γκρίνια και εσωστρέφεια και μιζέρια και ποπό και αυτό και...
0: Εδώ σου λέει ότι είχε χίλιες μέρες να είναι στην κορυφή μόνος του. Τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι, όχι...
1: Λογικά πρέπει να είναι πει ο Γιωβάνοβιτς προηγούμενη φορά.
0: Ναι, επιτερήμ.
1: Επιτερήμ
0: το ξεκίνημα εκεί που το είχε πάρει από τον Γιωβάνοβιτς.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι.
0: Επιτερήμ, ναι. Εκεί που είχε ξεκινήσει κάπως καλά.
1: Και μετά, ναι.
0: Και μετά ήρθε η κατηφόρα. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ, ο φίλος μας ο Κνούψ.
1: Κνούψ.
0: Ο Κνούψ υποδέχεται το δικέφαλο του Βορρά.
1: Πω, φαντάζομαι κόντρα Κνούψ Μήνος.
0: Πω, φανταστική κόντρα αυτή.
1: Αυτά.
0: Βασικά δεν είναι κόντρα, είναι συναγωνισμός αυτό.
1: Εντάξει, okay.
0: Ποτέ δεν θα έχουμε κόντρα.
1: Ευγενής άμυλα.
0: Εφαγωνίζεται.
1: Το ανεβάσαμε το επίπεδο, Καραγιάννη.
0: Είδες, μπορείς να μιλάς. Βλέπεις τι γίνεται, ρε φίλε. Μπορείς να μιλάς και για Super League. Και να το ανεβάζει το επίπεδο. Ναι, δηλαδή δεν, ναι. Είναι, δεν κολλάς μόνο στην Πρέμιερ.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό μόνο.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Τι βλέπεις τον Ντορκού στην Manchester United, τι βλέπεις τον Οπόκου στον Πανετολικό, το ίδιο πράγμα. Μόνο ο Οπόκου είναι καλύτερος.

0: κάνεις αυτό. Γιατί με μαχαιρώνεις? Όπως λέει εδώ
1: 450 λίρες να πάει να δεις τον Ντορκούνα. Πώς θέλει το κάρι?
0: Όχι,
1: αύριο
0: παίζει ο Ολυμπιακός ποδόσφαιρο στη Λιβαδιά.
1: Δεν μας ακούει ο Νίκος, δεν μας ακούει.
0: Δεν μας ακούει, εντάξει. Δεν ακούει.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Αφού μας κάνει αγαπάμε. Να ακουγόμαστε, καλά
0: τον αγαπάμε. Αφού επιτρέπει να μας ακούν οι άλλοι.
1: Μπράβο, ναι, γιατί αλλιώς πατάνε ακουμπί και τελειώσαμε.
0: Και βγαίνει μια χοντρή. Όπως λέει και ο Δημήτρης εδώ, ο φίλος, το άλλο με την Αγγλία που κάνουν οι ομάδες, δεν το έχω ακούσει αυτό. Στη Λίβερπουλ, λέει, κάτοχοι διαρκείας, αν δεν έρθουν σε κάποια παιχνίδια εντός έδρας, υποχρεώνονται να τα δώσουν στο
1: σύλλογο. Να τα μεταβιβάσουν.
0: Όχι!
1: Δεν έχει.
0: Να τα γυρίσουν στο σύλλογο για να τα δώσει ο σύλλογος.
1: Ναι,
0: δεν κάνει μεταπόληση ο Καραγιάννης στον Ψωμιάδη, ας πούμε, άμα δεν το θέλει. Το δίνει στον Αμερικανό, δεν θυμάμαι, ο Χένρι νομίζω είναι.
1: Ναι,
0: ο...
1: ναι.
0: Και το πουλάει ο Χένρι.
1: Τι λες τώρα. Δηλαδή, αλλά έχει δύο φορές το τέτοιο.
0: Λογικά ναι. Και ετοιμαστείτε φέτος ματσιστεράκια. Σιγά θα σκοτώσετε το θηρίο, Δημητράκη. Σιγά που θα σκοτώσετε το θηρίο και θα γίνει κάτι το φοβερό και το
1: νόημα.
0: Φαίνεται.
1: Ναι. Τι ταλαιπώρια για αυτή.
0: Και αυτή ταλαιπώρια.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ Λίβερπουλ έτσι. Έχω μια συμπάθεια μεγαλύτερη στην Αγγλία. Το λέω τώρα προς το τέλος. για να συνεχίσουμε να μιλάμε.
0: Φίλε, έχεις και τρίτο μισά, έχεις και τέταρτο μισά.
1: Πρέπει να σου πω εκεί και 57.
0: Ναι,
1: αλλά τώρα
0: ναι,
1: θα
0: ναι, ναι.
1: Αλλά είναι αυτή η Λίβερπουλ, φίλε.
0: Έξι.
1: Από όταν έφυγε ο Κλόπ, είναι. Να μην το
0: από
1: βλέπεις.
0: Από όταν έφυγε ο Κλόπ, φίλε, ό,τι ο Κλόπ χρειάστηκε 10 χρόνια για να πάρει 1-2 όπως θα πήρε. Ο άλλος, ο δεύτερος καράφλας Ολλανδός, ναι. Ο πρώτος ήταν ο δικός μου, αυτός έχει τα πρωτεία, το πήρε σε ένα χρόνο.
1: Ναι, ρε, εσύ, αλλά τα γκρέμισε όλα μετά, τα διέλυσε η θέμελα όλα μετά. Δηλαδή, ό,τι έβλεπες, πάει, τελείωσε.
0: Και αποδεικνύεται αυτό που μου λέγανε κάποιοι, έλεγα όχι, ρε παιδιά, ότι πλέον δεν υπάρχει καλός Ολλανδός προπονητής. Δηλαδή, Ολλανδός προπονητής που να είναι για άλλο επίπεδο εκτός Ολλανδίας.
1: Να.
0: Μετά τον. Κρόιφ δηλαδή. Τελεία. Κούμαν. Οκ.
1: Κούμαν δεν μ' άρεσε εμένα.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Οκ. Ο δικός μας ο Τενχάχ. Χριστός και Παναγία. Άλλο καταστροφικό πράγμα. Φόρτωσε. Λοιπόν, έλα, πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε και να μιλήσουμε και για μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική απώλεια σήμερα. Πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική απώλεια.

0: Να και στράγγλες. Φαγώθηκες. Θέλω να ακούσω στράγγλες. Θέλω να ακούσω στράγγλες. Ορίστε, σου βάλαμε και στράγγλες.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Που μικρό παιδί,
1: Ναι.
0: Τώρα που είπα από μικρό παιδί, εντωμεταξύ Στέρα Σπορ είναι πριν από τη Σέντρα. Έχουμε 25 λεπτά ακόμα μέχρι να σαδιάσουμε τη γωνιά να έρθει ο Θάνος για την ραδιοεφημερίδα. Βιβίνη Κολοπούλου, Νίκος Σομιάδης, Νίκος Καραγιάννης, Μιχάλης Λαδόπουλος, το κουαρτέτο που σας κρατάει συντροφιά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. erasport@papaker.gr και erasport στο Viber της τρόπη επικοινωνίας. Και τώρα που έλεγα, ρε παιδιά μου έκανε εντύπωση πριν, για να δείτε πόσο μεγάλοι είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές, πόσο σπουδαίοι είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές, ο Νικόλας, ο παρακαθήμενος εννοώ, είναι, δεν είναι στα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής του, έτσι.
1: Ναι.
0: Βγαίνοντα, όταν συναντηθήκαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή,
1: τότε που κάναμε τα πλάνα για το πώς θα πάει,
0: ναι,
1: η εκπομπή,
0: ναι,
1: σκαλέτα.
0: Πέθανε ο Ματσόλα και γυρνάει και μου λέει ένα 25χρονο παλικάρι, ρε παιδιά, δηλαδή, το οποίο ποιος Ματσόλα τώρα, μου λέει ρε εσύ, μου λέει έτσι, καμία ευγένεια, καμία κανένα σεβασμός,
1: ναι.
0: Ρε εσύ, αν είναι δυνατόν, τον ξέρω αυτό και τον έχω και σαν εικόνα.
1: Ναι, τον είχα σαν εικόνα. Με το μουστάκι του.
0: Με το μουστάκι, ίδιο. Ναι. Τεράστια μορφή για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Από τους λίγους που ξεκίνησαν και τελείωσαν καριέρα στην ίδια ομάδα. Πρέπει να παίζει 16-17 χρόνια στην Ίντερ.
1: Ναι. Είναι. Στην Ιταλία το βλέπουμε αυτό, έτσι. Το έχουμε δει από ποδοσφαιριστές. Και ο Μαλντίνη νομίζω ξεκίνησε Μίλαν και πήγε όλο Μίλαν.
0: Ναι. Ουσιαστικά ναι, πρέπει να
1: είναι.
0: Και ο Τότι. Καλά, ο Τότι.
1: Τότι έγινε μάρκετ σύμβουλο στο μπάσκετ τώρα. Δεν ξέρω. Ναι,
0: ο Τότι δεν ήθελε και να φύγει.
1: Ναι.
0: Για τους άλλους τους ήταν και άλλες εποχές, και ο Μαλντίνη πιο πίσω και ο Ματσόλα πολύ πιο πίσω. Μπονισένια και όλη αυτή η ομάδα της Ιταλίας της τότε εποχής. Δεν ήταν τόσο εύκολο το να έρθει η Ρεάλ, ας πούμε, και να πει σε λένε Ματσόλα, ναι, σου δίνω τόσα και έρχεσαι σε μένα. Όχι πως θα φεύγει ο Ματσόλα, έτσι, μην πάει εκεί, ναι, το μυαλό κανενός. Αλλά είναι άλλες εποχές.
1: Και υπήρχαν τότε τα τόσα χρήματα για να, ναι, πεις ότι εξασφαλίζομαι, φεύγω, πάω στη Ρεάλ και με εντάξει.
0: Υπήρχαν τότε.
1: Υπήρχαν. Που τις βγάζουν από
0: την. Ρε παιδί μου, τηρουμένων των αναλογιών, μουτάτης μουτάντης που λένε και στο χωριό μου.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν τα χρήματα. Δεν είναι τώρα ο Εμπαπέ που παίρνει.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
0: 500 δις το χρόνο.
1: Υπήρχαν τα χρήματα τα οποία σου εξασφάλιζαν εσένα ότι θα πας εκεί στη Μαδρίτη και τελείωσε. Θα είσαι βασιλιάς μετά, δεν θα σε νοιάζει.
0: Η μεγάλη ομάδα θα σε εξασφάλιζε.
1: Ναι.
0: Εκείνη, η μεγάλη ομάδα, οι μεγάλες ομάδες εκείνης της εποχής τα εξασφάλιζε. Ο Ματσόλα έμεινε τόσα 17 χρόνια, 16-17 χρόνια στην Ίντερ. Ένα πρωτάθλημα Ευρώπης έχει πάρει το 68 με την Ιταλία. Ήταν στον τελικό στο Μεξικό το 70, στο Βραζιλία-Ιταλία, με μια πολύ καλή εθνική Ιταλία τότε. Και είναι δηλαδή. Είναι από τα άτομα. Το πήρα μονότερμα. Είναι από τα άτερμα. Τα άτερμα. Από το μονότερμα είναι άτομα, ναι, και μονότερμα βγαίνει άτερμα.
1: Άτερμα.
0: Ναι. Που ακούς ότι πέθαιναν και λες, ρε φίλε, είναι δυνατόν να πεθάνει ο Ματσόλα.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πως,
0: ναι,
1: το λες.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω πως το λες, γιατί εσύ είχες συνδυάσει πράγματα με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, τα Μουντιάλ που λες, τα έχεις δει, τα έχεις ζήσει πάνω απ' όλα, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Λάξε, το Μεξικό δεν το έχω ζήσει τόσο πολύ, γιατί ήμουν πολύ πιτσιρικάς τότε. Έχω
1: πόσο
0: και
1: ήσουν τότε?
0: Έξι.
1: Έξι.
0: Ναι. Δηλαδή τον τελικό τον είδα, θυμάμαι ότι τον είδα,
1: ναι.
0: Είχα ξεκινήσει να βλέπω και αυτή την ασύλληπτη ματσάρα, το Ιταλία-Γερμανία ημιτελικός πρέπει να ήταν, το οποίο κάποια στιγμή ξεκίναγε 10.30, κάπου τόσο ξεκίναγε, και στις 12 η ώρα έρχονται οι δύο αυτοί άνθρωποι, καλή τους ώρα εκεί που βρίσκονται, και μου λένε κλείνει τηλεόραση, πας για ύπνο. Μα Δεν έχει μα. Και δεν είχε μα.
1: Δεν είχε μα. Τώρα.
0: Ναι. Ναι, τώρα στα έξι σου, τι μα να πεις στη μαμά.
1: Στη μαμά είχε την τον πλάστη.
0: Όχι, η μάνα μου είχε λουρίδα, δεν είχε πλάστη. Ήταν πιο εξελιγμένη. Ναι. Εντάξει. Είχα δει τον τελικό. Τον τελικό τον είχα δει, τον θυμάμαι, τον είχα δει όλον. Και, που έχω μια πολύ μικρή εικόνα, ήταν από αυτό το πρώτο, τέταρτο, δεκάλεπτο, εικοσάλεπτο, πόσο είχα δει από τον ημιτελικό του Ιταλία-Γερμανία. Ναι. Ματσάρα 4-3. Με τον Μπεκεμπάουερ να παίζει.
1: Με βγαλμένο όμορφο.
0: Μπράβο, μπράβο. Μικρός, αλλά τα θυμάμαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Έχω δει τα θυμάμαι, τα διαβάζω.
0: Ναι, οκ, okay, τι να θυμάσαι, εσύ, ρε φίλε. Μην πιάσουμε την κουβέντα που είχαμε και μέσα, που ακριβώς βρισκόσουνα τότε. Ναι, γιατί δεν υπήρχε και.
1: Σαν μια ιδέα, έτσι. Σαν ναι. Κεφάλι κάποτε.
0: Ούτε κεφάλι
1: ούτε,
0: τότε.
1: Ούτε, φίλε.
0: Και τίποτε. Ο πατέρας σου πρέπει να είναι συνομιλικός με ο πατέρας.
1: Ναι. Εκεί είναι.
0: Το 60 πόσο είναι γεννημένο.
1: 65.
0: Ένα χρόνο μικρότερο είναι. Ούτε είχε σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα κάνω
1: μπορεί
0: παιδί.
1: Να το σκεφτεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το σκεφτεί. Εγώ σου λέω ότι το σκέφτηκε και μετέπειτα.
0: Κατά λάθος έκατσα, λέει εγώ.
1: Κατά λάθος γίνονται όλα.
0: Οχ, Ανάκη Μελισσόπουλος, ο Κώστας προφανώς στο Ματσόλα αναφέρεται. Ναι, έκλεισε ένας μαγικός κύκλος των παιδικών μας χρόνων. Λέει ο φίλος ο Κώστας. Ναι, εντάξει, των δικών μας παιδικών χρόνων όντως έκλεισε ένας μαγικός κύκλος με εκείνους τους ποδοσφαιριστές εκείνης εποχής. Και έχει στείλει και νωρίτερα, τώρα το βλέπω. Επανάληψη είναι, λέει, γιατί επαναλαμβάνεται αυτό που γινόταν στο πρώτο ημίχρονο ή στον πρώτο αγώνα.
1: Περίμενε, άμα κάνει αλλαγή μετά όμως δεν είναι επανάληψη. Κάνει μια αλλαγή ο προπονητής.
0: Ναι, παίζονταν ένα παιχνίδι. Δεν παίζεται με τους ίδιους ακριβώς.
1: Ναι, αλλά για να πεις επανάληψη πρέπει να είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει παραθυράκια ο όρος επανάληψη. Έχει παραθυράκια ο όρος, νομίζω.
0: Ναι, άμα σου πω εγώ κάτι, μου πεις εσύ κάτι και δεν το καταλάβω. Και σου πω, κάνε μια επανάληψη. Δεν θα το επαναλάβεις με τις ίδιες λέξεις όμως ακριβώς.
1: Όχι, ισχύει.
0: Γι' αυτό λέει, ναι. Μου λες το ίδιο πράγμα, αλλά έχεις βάλει και δύο.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ, okay, είναι και αυτό Κωστή μια άποψη. Είναι και αυτό μια άποψη. Λοιπόν, εδώ ο φίλος αγρίεψε, East End μόνο. Τιμή και δόξα στο East End, λέει. Η Millwall είναι ρουφιάνη των εφοπλιστών και των αστυνομικών.
1: Μάλιστα.
0: Και φασίστες. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρα.
1: Εντάξει, ξέρω ότι είναι λίγο πιο. Έχουν μια τάση.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay, okay. Πολύ σκληροπυρηνική. Λίγη
1: αλλά
0: είναι.
1: Πλέον το. Εντάξει, κοίταξε. Ομάδες όπως η Millwall μπορεί να έχουν μια ταυτότητα οπαδική, αλλά πλέον είναι ομάδες που έχουν τόσο μεγάλο όγκο φιλάθλων να απασχολούν. Έχουν τα πάντα. Και αριστερούς και δεξιούς,
0: ναι,
1: και πολίτικα και χίλια δυο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Λίγες είναι οι ομάδες οι οποίες το κρατάνε ακόμα, έτσι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ένας μύθος που υπάρχει στο Λάτσιο Ρώμα, παραδείγματος χάρη, Λάτσιο είναι όντως ακροδεξί. Και στη Ρώμα υπάρχουν πολλοί που είναι ακροδεξί. Απλά δεν έχει βγει και τόσο πολύ, γιατί είναι τόσοι πολλοί στη Ρώμα.
0: Γιατί δεν είναι τόσοι πολλοί στη Ρώμα, όχι.
1: Όχι, είναι πάρα πολλοί στη Ρώμα.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο λένε μάλιστα οι οπαδοί της Λάτσιο για τους Ρωμαίους είναι ότι είναι σαν τα ποντίκια. Βγαίνουν παντού, λέει. Δεν υπάρχει. Είναι η ομάδα που έχει τους περισσότερους φιλάθλους στη Ρώμη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία φορά το 2011, λέει ο φίλος ο Μάζα, ήταν Άρης Ηρακλής 0-1. Πολύ πίσω το πας. Όχι, θα μου πεις 15 χρόνια είναι αυτό. Ναι, μπορεί. Ο φίλος ο Σάκης, Άγιος Σπυρίδωνας ή Μαμ Τσαούς.
1: Μπράβο ρε παίχτη, η Μαμ Τσαούς, ναι. Η Μαμ Τσαούς, μπράβο ρε παίχτη. Πώς το λένε το φίλο?
0: Σάκη.
1: Σάκη. Ναι.
0: Εντάξει, δεν λέω και το επώνυμο,
1: όχι, μπορεί να μην θέλει
0: να ακουστεί το επώνυμο.
1: Στον Παναγροτικό εκεί.
0: Ο φίλος ο Νίκος, πρώτο μήνυμα καλωσόρισες. Φρανκ Ράικαρτ λέει, θεωρώ ότι μπαίνει στη συζήτησή σας.
1: Για τους Ολλανδούς προπονητές που είπες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Τόσο καλός.
1: Πολύ καλή ομάδα είχε τότε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τόσο.
0: Οκ, εντάξει.
1: Θα μπορούσε να μπει στη συζήτηση ως
0: ως καλύτερος από τους δυο.
1: Ναι, ναι.
0: τους δικούς μας, τη Liverpool και United. Ο φίλος ο Χρήστος Χαβιέ Ζανέτη λέει: ο σημερινός αντιπρόεδρος της Ίντερ, 858 επίσημοι αγώνες με την Ίντερ.
1: Ναι.
0: Και σήμερα είναι αντιπρόεδρος.
1: Και δεν είναι κυταλός, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Νοτάκι μας ευχαριστεί για την παρέα. Νίκ, κύριε Ψωμιάδη. Καλά, μην πάθεις τίποτα. Είσαι και σε ηλικία. Κουνήθηκε και το μαλλί έτσι όπως γύρισε απότομα. Έχουμε ανισόπεδη δίσκο όστρα. Τι ας πω, το θέλει. Α, μάλιστα. Έχουμε ανισόπεδη δίσκο πριν πάμε. Να, καλά, ψάχνω και μην μιλάμε. Ο φίλος ο Αντώνης. Μάλιστα. Στο κλείσιμο. Στο κλείσιμο, Νικόλα. Πέθανε ο Ματσόλα, λέει, και εμείς τώρα με τι θα χτυπάμε τα πλακάκια. Ματσόλα, λέει, για μας είναι το λαστιχένιο σφυρί που χτυπάμε τα πλακάκια.
1: Ναι.
0: Okay. Επανάληψη του αγώνα των ίδιων ομάδων. Απώλεια του εμβληματικού Σάντρο Ματσόλα, σημαία της Ίντερ, μας φέρνει μνήμες μιας εποχής που είχαν οι ομάδες παίχτες σύμβολα. Επίσης μεγάλος ποδοσφαιριστής αρχηγός στο Ρήνο, Βαλεντίνο Ματσόλα, ο οποίος είχε σκοτωθεί στη Σουπέργα με το δυστύχημα το αεροπορικό της μεγάλης Τωρίνο.
1: Το Ρήνο, οποίο είχε ξεκινήσει και είχε 9 πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, και μετά ουσιαστικά διαλύθηκε.
1: Και μία άλλη ομάδα ήταν ιταλική, που δεν υπάρχει τώρα. Κάπως αλλιώς λεγόταν. Θα το ψάξω να το βρω να σου πω.
0: Μόνο Κρόιφ, Ολλανδός προπονητής, λέει ο Κώστας. Οι άλλοι απλά συμπληρώματα ως προπονητές. Χενκτεκάτε, έλα ρε φιλιάρη. Ελπίζω, φαντάζομαι μάλλον, ότι κάνεις χιούμορ, έτσι.
1: Έπρεπε να έρθει ο Νιόπλιας τότε με τον Τενκάτε.
0: Γκους Χίντινγκ και Λουί Φανχάλ. Εντάξει. Okay, αλλά όχι όμως. Πιο πολύ θεωρώ καλό τον Advocat.
1: Βασικά θα σου το πω πολύ απλά. Για την ποδοσφαιρομάνα που είναι η Ολλανδία, δεν γίνεται να μην έχει ένα προπονητή, ναι, οποίος να λέμε ότι είναι ο κορυφαίος.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός του Κρόιφ, έτσι.
0: Ναι.
1: Προ Βερτσέλη, σου λέω εγώ.
0: Τι είναι αυτό
1: που σου λέγα. Μια ομάδα στην Ιταλία η οποία έχει μάλιστα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πρωταθλήματα. Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Φίλε Τζόρτζ, ακριβώς αυτό έχουμε πει, ότι εκτός από τον Κρόιφ, το Ολλανδός προπονητής ακούγεται και ως ανέκδοτο. Και ο Δημήτρης λέει Μίχελς. Αλλά αυτός είναι.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ρε. Ο Ρήνος Μιχέλης.
1: Έχει περάσει. Όχι.
0: Όχι, ρε. Ο Λίμπραχτς.
1: Στέφενς έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ.
0: Και Λίμπραχτς έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο Μίχελς είναι πολύ πιο παλιός όμως, φίλε. Λοιπόν, για πάμε λιγάκι. Έντγκαρ Ντάβιτς, λέει, πλάκα έκανα. Ναι, οκ. Okay. Ο Δημήτρης, η καλύτερη επαρχιακή ομάδα της Ιταλίας είναι η Προ Βέρτσελη. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο που μας περιμένει υπομονετικά. Εκεί κάθεται και παρακολουθεί και μας περιμένει. Γιάννη Παπαγεωργίου, πού είσαι και τι κάνεις, πες μας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου,
2: είμαι
0: Γιάννη.
2: Στο δημοτικό γήπεδο Αργίων Αναργύρων, εδώ που εδώ και 6 λεπτά έχει ξεκινήσει το ντέρμπι των γυναικών. Ξεκινάει με μεγάλο μάτς το πρωτάθλημα των γυναικών της πρώτης κατηγορίας. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, εδώ κοντράρονται, παιδιά, οι δύο τελευταίες πρωταθλήτριες. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα το 2025, έσπασε μια κυριαρχία, ένα σερί του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά επέστρεψε και μάλιστα πέρσι πήρε αίτητος το double. Ξεκινούν με προσδοκίες και για τη νέα χρονιά οι δύο ομάδες, με αρκετό κόσμο, περίπου 500-600 φίλοι της Ένωσης βρίσκονται εδώ στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων. 0-0 το αποτέλεσμα μέχρι στιγμή, στο 7ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι που οπωσδήποτε τραβάει τα βλέμματα σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο των γυναικών, αφού το πρωτάθλημα ξεκινάει με ένα μεγάλο ντέρμπι. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες που έχουν ξεκινήσει οι δύο προπονητές, αφού σας πούμε ότι έχουμε μια καλή στιγμή για την ΑΕΚ, πρώτη καλή ευκαιρία στο 5ο λεπτό, όταν η Σπυριδονίδου αποθέσει μέσα αριστερά σε τέτα τέτ με την Νίχαους, την τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, προσπάθησε να πλασάρει, η goalkeeper του ΠΑΟΚ της είπε όχι. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν ξεκινήσει οι δύο προπονητές στην αναμέτρηση. Ο Στέλιος Κοζανίδης για την ένωση με την Γιανακούλη κάτω από τα δοκάρια, Ζαγκλή, Καπνίση, Γεωργίου, Κόγκουλη, Σάιτ, Τσελέντι, Προξένου, Μαγκουάιρ, Βιολάρη και Σπυριδονίδου. Από την άλλη μεριά ο δικέφαλος του Βορρά, του Θανάση Πατρικίδη, με την Νίχαους κάτω από τα δοκάρια, Γκουνή, Μίτκου, Γιανακά, Μόρις, Μπρέιμ, Δρακογιαννάκη, Γιοπής, Αργυρίου, Αντρέφσκα και Γκακανίκα. Είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 το παιχνίδι, με πρώτη μεγάλη στιγμή, επαναλαμβάνω, στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν η Σπυριδονίδου σε τέτα τέτ με την Νίχαους πλάσαρε από θέση μέσα αριστερά, η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ της είπε όχι. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ τώρα από αριστερά, όπως κάνει επίθεση, θα περάσει μπάλα πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ, και από δεξιά τώρα, όπως κάνει επίθεση, η ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Για να δούμε και αυτήν την φάση, προσπάθησαν να αλλάξουν, παλεύει εκεί στην μπάλα ή για να κα, απομακρύνουν όπως οι παίκτριες της ΑΕΚ να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή τους, σε δυνατές μονομαχίες. Αφήνει το παιχνίδι ήδη της αναμέτρησης στο 0-0 στους Αγίους Αναργύρους. Επαναλαμβάνω, το ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, να δώσουμε και τις αρχόντισες του παιχνιδιού, τις διαιτητίνες, έτσι, γιατί όλες είναι κυρίες. Η διαιτητής είναι η κυρία Αντωνίου από τον σύνδεσμο Αχαΐας, βοηθή η κυρία Ραφαηλίδη από την Αργολίδα και η κυρία Παντελίδου από την Ανατολική Αττική. Τέταρτη διαιτητής είναι η κυρία Χριστοδούλα από την Βιωτία. Παρατηρητής διαιτησίας ο μόνος άντρας, ο κύριος Αγαδάκος από τον Πειραιά. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Ποιος στη χάρη του, Γιάννη, ποιος στη χάρη του.
2: Με τόσες γυναίκες, ποιος στη χάρη του. 10 λεπτά παιχνιδιού στους Αγίους Αναργύρους, 0-0 στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής. Επαναλαμβάνω, κοντράρω ότι οι δύο τελευταίες πρωταθλήτριες του πρωταθλήματος γυναικών, οι δύο δικέφαλοι, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Να σε καλά, Τζονί. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Γιάννη Παπαγεωργίου για τα πρώτα στοιχεία από το ντέρμπι του πρωταθλήματος γυναικών ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ρίνους Μίχελς που λες, φίλε Δημήτρη, είναι πολύ πριν. Δηλαδή αυτόν δεν τον έχουμε προλάβει καν. Ακόμα και εγώ δηλαδή δεν τον έχω προλάβει. Ο άνθρωπος που έφτιαξε το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο ή total football, όπως το λένε, ναι. Αλλά μιλάμε για κάτι που να το έχουμε, θα μου πεις, το Ολλανδικό, το ολοκληρωτικό, το έβλεπες και στο 74 στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το έβλεπες γενικά το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Αλλά από τους πιο φρέσκους, ο Μίχελς είναι άλλη περίπτωση. Κάτι θες να πεις εσύ, κάτι
1: σου να πεις. Όχι, δεν έχω να πω κάτι για το Ρίνους Μίχελς.
0: Όχι για το Μίχελς.
1: Ναι, κάτι... όχι. Αλλά σε εσένα άκουγα εδώ πέρα.
0: Βασίλης από Αγρίνιο, κατά την έγκαιρη και έγκυρη μνήμη μου θυμάμαι ματσόλα λέγαμε το άγαρμο σουτ, ματσολιά το λέγαμε το άγαρμο σουτ, φίλε Βασίλη, όχι ματσόλα. Ναι, θα μου πεις δεν είναι και, δεν απέχει και πολύ
1: το άγαρμο σουτ.
0: Ναι,
1: ναι,
0: άγαρμο σουτ πολύ... δηλαδή στα Περιστέρια, δηλαδή με το καλάμι, αυτό ναι, εννοεί.
1: Ναι. Έτσι να σκεφτώ πως το λέγαμε εμείς πάνω.
0: Και κάτι λέει που δεν το μασάς εύκολα. Και εδώ έχω μελτζεσόλα τη λέγαμε, τη σκληρή μπριζόλα, εμείς τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις στο Αγρίνιο που είναι ο άνθρωπος, ο φίλος ο Βασίλης.
1: Εκεί να δεις, εκεί έχει αναπτυχθεί το λεξιλόγιο. Άρτα, Αγρίνιο, όλα αυτά τα μέρη. Έχουμε αναπτύξει το λεξιλόγιο. Το έχουμε πάει σε ένα λίγο.
0: Έτσι.
1: Ένα βήμα παραπάνω. Δεν, έχει, δεν έχει κολλήματα.
0: Σωστός ο Μιχάλης. Καλώς όρισε στο Viber, φίλε. Δεκαετία 60-70 λέει δεν έλεγαν πάνε να δούμε την Ίντερ, πάνε να δούμε το Ματσόλα. Σωστό και αυτό. Ο Κώστας από την Κέρκυρα, η Μπρέσια είναι ομάδα που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Μπρέσια.
1: Όχι, εγώ την άλλη έλεγα, την πρώτη Βαετσέλη.
0: Ναι.
1: Μπρέσια υπήρξε και μέσα στη Super League 2, Super League 2, στη δεύτερη κατηγορία στην Ιταλία.
0: Καραβολίδα, φίλε Νίκο, δεν έχει καμία σχέση.
1: Όχι,
0: με τη Ματσόλα.
1: Η Καραβολίδα
0: με το...
1: πήγαινε.
0: Ναι, η Καραβολίδα πέσχει στα δίχτυα.
1: Η Καραβολίδα μπορεί να πήγαινε έξω. Τζουμακιά το λέμε εμείς πάνω. Μπράβο, το θυμήθηκα.
0: Μπράβο.
1: Τζουμακιά. Κάνε ένα τζουμάκι.
0: Ναι, και τσαρουχιά, όπως λέει ο Μάνος από το Ηράκλειο. Το λέγαμε
1: πολύ πολιτισμένο.
0: Το... ναι, το...
1: είναι πολύ πολιτισμένο. Και επίσης η σαφή οδηγία που ερχόταν από το... από τον πάγκο ήταν το Σβογκίνατ.
0: Excuse me. Σβογκίνατ.
1: Σβογκίνατ.
0: Το του είναι την, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: σούταρε δηλαδή. Ρέχτην. Όχι.
1: Διώξτ.
0: Α, διώξτε. Σβογκίνατ. Α. Πότε ξεκινάει η πρώτη κατηγορία στο βόλιο ανδρών, ρωτάει ο φίλος ο 580, Μπράτφορντ για πάντα λέει. Ξεκινάει 24-25 Οκτώβρη, κάπου εκεί ξεκινάει το πρωτάθλημα. 71, η ΑΕΚ έπαιξε με την Ίντερ, Ματσόλα, Κόρσο, Μπονισένια, παρότι είχε χάσει 4-1 στην Ιταλία, πήγε στο γήπεδο ο φίλος μας ο Βασίλης. Παρότι Ολυμπιακός, είδα ματσάρα, η ΑΕΚ κέρδισε 3-2, Βεντούρης, Παπαϊωάννου, Νικολαίδη στα γκολ, ενώ είχε προηγηθεί Ίντερ με γκολ του Ματσόλα. Χαρακτηριστική μορφή, ψηλός, με τεράστιες φαβορίτες και μουστάκι, έπαιζε άνετα με χαρακτηριστικό το όρθιο σώμα. Ήταν τόσο ψηλός ο Ματσόλα. Τον Μπονισένια θυμάμαι εγώ για... ναι, με κοιτάει παιδιά ο καψερός εδώ, ο Νίκος και λέει... πώς?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σε βοηθήσω αυτό. Όπως και πριν με το Ρήνους.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και αυτό που μας ζήτησε η φίλη μας... η φίλη μας... πού είναι η φίλη μας? Το Νοτάκι, που μας ζήτησε ένα τραγούδι για να το αφιερώσει... στον σύζυγο και τον πατέρα της μικρής Αφροδίτης. Χαιρετάμε, Καραγιάννη.
1: Χαιρετάμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε Βιβί, ευχαριστούμε Νίκο. Ακούστε τώρα το τραγουδάκι που ζητήσατε.

0: Era Sport 101,8.
1: Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
1: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: ΕΡΑ Σπορ 101,8.

9 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα στην οποία συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Τύχημαν Super League με τους δύο πρώτους αγώνες της πέμπτης ημέρας, Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30. Υπάρχει αγωνιστική, η τρίτη αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα και στην Superbet League 2 με επίσης δύο αγώνες στις 4 Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος και την ίδια ώρα Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου

0: Όλοι οι αγώνες και σε Super League 1 και σε Super League 2 θα μεταδοθούν από την Eraspor, ενώ ο αγώνας της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από την ERT 2 Sport. Εκτός από αυτά έχουμε μπάσκετ, έχουμε και το Super Cup της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στον τελικό την Real Madrid και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Στον τελικό που θα αρχίσει στις 8 έχουν προκριθεί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αλλά και τένις. Αυτήν την ώρα είναι αγώνας για το Davis Cup ανάμεσα στη Σλοβακία και την Ελλάδα. Αυτή την ώρα παίζουν ο Σλοβάκος Μόλκαν με τον Σακελαρίδη και αργότερα ο Σλοβάκος Γκόμπος με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Συνεχίζονται τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σήμερα, αλλά έχουμε και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου πρώτης κατηγορίας γυναικών. Μάλιστα, ένας αγώνας είναι ήδη σε εξέλιξη, αυτός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ERT 2 Sport, αλλά εκεί, στο γήπεδο που διεξάγεται, βρίσκεται και η Eraspor. Δίνουμε αμέσως το λόγο στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
1: Καλησπέρα Θάνο και σε σένα, καλησπέρα και πάλι στους φίλους και τις φίλες της Eraspor. Είμαστε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης και ο ΠΑΟΚ από το 13ο λεπτό έχει ανοίξει το σκορ με την Γκατσανίτσα, με προβολή λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Κατάφερε να νικήσει την τερματοφύλακα της ΑΕΚ, την Γιαννακούλη, που είχε κάνει έξοδο και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται με 1-0 εδώ στο δημοτικό γήπεδο των Αγίων Αναργύρων, με αρκετό κόσμο, περίπου 500 φίλοι της Ένωσης έχουν έρθει εδώ για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας τους αυτήν την πρώτη αγωνιστική που ξεκινάει με ντέρμπι. Μην ξεχνάμε να τονίσουμε ότι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι οι πρωταθλήτριες των δύο τελευταίων χρόνων στο πρωτάθλημα των γυναικών. Το 2025 η ΑΕΚ κατέκτησε τον τίτλο και μάλιστα έσπασε μια μονοκρατορία του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ο δικέφαλος του Βορρά επέστρεψε εκοφαντικά πέρσι, κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 25-26 και μάλιστα όχι μόνο το πρωτάθλημα, πήρε και το κύπελο και όλα αυτά χωρίς να γνωρίσει την ήττα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή, καθώς λίγο νωρίτερα προσπάθησε η Σπυριδονίδου από αριστερά να βγάλει μια σέντρα. Τώρα φάουλ που θα κερδίσουν οι φιλοξενούμενες, φάουλ από αριστερά στην άμυνα τους. Έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει τώρα από το τσεπάκι της διαιτητής της αναμέτρησης. Όλες είναι γυναίκες οι αρχόντισες του αγώνα. Η κυρία Αντωνίου Ελένη είναι η διαιτητής.
0: Είναι στον πίνακα της Super League 2. Έτσι, η κυρία Αντωνίου, στη δεύτερη κατηγορία δηλαδή των διαιτητών. Και θεωρείται έτσι από τις καλύτερες.
1: Από τις καλές, ναι, από τις καλές.
0: Η ελληνική διαιτησία.
1: Βοηθή της Θάνο, φίλες και φίλοι της Eraspor, είναι η κυρία Ραφαηλίδη από την Αργολίδα. Η δεύτερη βοηθός η κυρία Παντελίδου από την Ανατολική Αττική. Τέταρτη διαιτητής είναι η κυρία Χριστοδούλου από την Βιωτή. Είμαστε το 32ο λεπτό του παιχνιδιού ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 από το 13. Γκατσανίτσα έχει βάλει μπροστά στο σκορ τον δικέφαλο του Βορρά. Ένα ωραίο παιχνίδι με δυνατές μονομαχίες. Περιμένουμε να δούμε την αντίδραση της ΑΕΚ για να δούμε αυτή τη φάση από αριστερά. Διαμαρτυρίες εδώ για πέναλτι, δεν πρέπει να υπάρχει κάτι. Στην προσπάθεια που έγινε από αριστερά με την Βιολάρη να μπαίνει ταχύτατα την περιοχή, βγήκε, την έκλεισε η κεντρική αμυντικός της ομάδας του ΠΑΟΚ Μόρις. Μάλιστα κρατάει και το στομάχι της, δεν έχει κάτι το σοβαρό, συνεχίζεται η αναμέτρηση. Εδώ είχαμε διαμαρτυρίες από τους φίλους της Ένωσης για παράβαση μέσα στην περιοχή, ωστόσο διαγυμνού οφθαλμού δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, είναι καθαρό αυτό το μαρκάρισμα. Στο 33 Θάνο, φίλες και φίλοι της Eraspor, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής των γυναικών 0-1. Η Γκατσανίτσα, επαναλαμβάνω, από το 13 έχει βάλει μπροστά την Ένωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα επιστρέψουμε στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών. Πάμε τώρα στα ρεπορτάζ, αρχίζοντας από αυτό του Ολυμπιακού, ο οποίος αύριο αγωνίζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τον Λεβαδιακό στις 5 το παιχνίδι. Και ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα, το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα του Ολυμπιακού, τα σχέδια του Αλγουαθίλ για αυτό το παιχνίδι, τις δηλώσεις που έκανε, αλλά και τον κόσμο που θα έχει ο Ολυμπιακός αύριο στο πλευρό του. Σε ακούμε, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα, φίλους ακροατές. Το γεγονός και μόνο ότι χθες ο Αλγουαθίλ είπε ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, δίνει, αν θέλεις, ένα πρώτο στίγμα του πώς ακριβώς κινείται και τι φιλοσοφία θέλει να περάσει άμεσα στην ομάδα του. Το λέω αυτό γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να εξαργυρώσει αυτή τη νίκη με τη Γιαγκελόνια, με την έννοια ότι να συνεχίσει αυτό το σερί των επιτυχιών και των θετικών εμφανίσεων. Έστω και αν υπάρχουν αλλαγές, γιατί είναι η αλήθεια ότι δοκίμασε ορισμένα πρόσωπα και σχήματα στην χθεσινή και προχθεσινή προπόνηση, που δείχνει ότι θα έχει ορισμένες αλλαγές σε διάφορες θέσεις, αλλά επί της ουσίας είναι ο τρόπος με τον οποίο πλέον προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δηλαδή, πριν πούμε κάποια πράγματα για το αυριανό παιχνίδι, να το κρατήσουμε ότι η σκέψη του είναι να διατηρήσει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πιέζει από ψηλά τον αντίπαλο, όπως ακριβώς γινόταν δηλαδή και επί με τη Λίμπαρ, αλλά από την άλλη πλευρά θέλει να αποφύγει τα γεμίσματα, θέλει να αποφύγει το γεγονός ότι θέλει οι μεταβάσεις να γίνονται από την άμυνα ή με σέντρες και θέλει προεριστότερο να βάζει στο παιχνίδι τους χαφ. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θέλει να το περάσει. Θα δούμε με ποιους παίχτες και με ποιο τρόπο. Και επίσης δεν θα είναι ένας Ολυμπιακός δογματικός, σταθερός στην ίδια στον ίδιο σχηματισμό, δηλαδή με δύο εσωτερικούς χαφ, τρεις μπροστά και έναν καθαρό εμοφόρ. Mm-hmm. Θα μπορεί να δεις έναν Ολυμπιακό στο 4-1-4-1, εν πάση περιπτώσει, έναν Ολυμπιακό που μπορεί να διοθετήσει ακόμα και το 4-3-3, και το λέω αυτό γιατί ανάλογα και με τον αντίπαλο θα αναπροσαρμόζει τα πλάνα του, και όχι μόνο από παιχνίδι σε παιχνίδι, ίσως και από ημίχρονο σε ημίχρονο. Το λέω γιατί περνώντας ημέρες και μαθαίνοντας λίγο περισσότερο για τον Αλγουαθίλ, που λειτουργούσε και στην Ισπανία, το έκανε αυτό. Οπότε για να επιστρέψω λίγο σε αυτά με τα οποία δούλεψε τις προηγούμενες μέρες, φαντάσου αύριο κλείνει 10 μέρες στη χώρα μας, δηλαδή είναι πάρα πολύ νοπό και γρήγορο, ναι, αυτό το οποίο θέλει να δει και ο ίδιος. Περιμένουμε να δούμε τον Μπουέρτα να παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Φρόιλερ, κατά πάσα πιθανότητα ένας από τους καλύτερους παίχτες που έχει με τη Γιαγκελόνια. Είναι πολύ πιθανό ότι Κριζιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας να πάρει τη θέση του Μπρούνο. Mm-hmm. Και επίσης δεν είναι βέβαιο ότι ο Γκονζάλες, παρά το γεγονός ότι σκόραρε, είχε μια πολύ καλή παρουσία, ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού σε σχέση με τον Γιάρεμτσουκ. Αν και η δική μου αίσθηση είναι ότι, επειδή ο Γιάρεμτσουκ μου δείχνει, όχι βλέποντας προπονήσεις, αλλά κυρίως το παιχνίδι, ότι δύσκολα μπορεί να βγάλει 90 λεπτό αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι η αλήθεια ότι ο ίδιος είχε παρατήσει, είχε μείνει πίσω σε θέμα φυσικής κατάστασης και λειτουργίας της ομάδας. Είναι στοιχεία τα οποία ίσως μας δείξουν έναν διαφορετικό Ολυμπιακό, και βέβαια μέσα σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία είπα, εικάζω ότι μπορεί να δούμε και τον Κώστα Φορτούνη σε σχέση με τους παίκτες που έλειψαν στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια, που δεν ήταν και λίγα. 5 απουσίες θυμίζω είχε σε εκείνο το παιχνίδι για πολλούς και διάφορους λόγους, και σιγά σιγά να ανεβάζει στροφές προκειμένου να δει κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα, αυτά τα οποία θέλει ο ίδιος. Και βεβαίως κλείνοντας να πω ότι από τη στιγμή που θα υπάρχουν περίπου 3 εβδομάδες διακοπής, σίγουρα θα είναι μια μίνι προετοιμασία, ναι, και μια καλύτερη γνωριμία και των παιχτών αλλά και με τον νέο τους προπονητή.
0: Για να τους μάθει και να τον μάθουν.
2: Σωστά.
0: Τώρα, επειδή μίλησες για τους επιθετικούς, ο Μάριους αύριο βλέπεις να έχει πιθανότητες να παίξει ή να ξεκινήσει?
2: Καταρχάς, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είναι σε φουλ ετοιμότητα, δηλαδή δεν έρχεται πίσω από θέμα φυσικής κατάστασης. Mm-hmm. Προφανώς ο προπονητής ξέρει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που είδε τους δύο φορ να βρίσκουν δίχτυα στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια, είναι αρκετά παράτολμο, νομίζω, να πεις ότι θα τον δεις στο αρχικό σχήμα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό, αλλά τα νέα πρόσωπα τα οποία περιμένω να δω ότι είναι τουλάχιστον τρία, δηλαδή με τον Τικνιδιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Μπουέρτα δίπλα στον Φρόιλερ και ενδεχομένως τον Κώστα Φορτούνη να παίρνει και αυτό ρόλο βασικού.
0: Ναι. Τώρα ρωτήθηκε ο Αλγουαθίλ για τον Μάριους και για τους επιθετικούς και είπε ότι δεν νομίζω ότι θα μας περισσεύουν οι επιθετικοί, γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια και χρειαζόμαστε και οι τρεις να σκοράρουν και να δουλεύουν καλά. Θα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια και θα υπάρξουν ευκαιρίες για όλους. Είναι πολύ ευχάριστο νέο ότι οι επιθετικοί σκοράρουν, αλλά εγώ κρατάω επίσης την εξαιρετική δουλειά που έκαναν και οι δύο, εννοούσε αυτούς που έπαιξαν στο παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Εκεί φαίνεται να υπάρχει ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι βασικός, από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
2: Προφανώς, ναι. Από εκεί που φαινόταν ότι υπάρχει λειψανδρία με τον τραυματισμό, για παράδειγμα, του Ελκαμπή, τώρα τα πράγματα φαίνονται σιγά-σιγά να διαφοροποιούνται όμως. Είναι κάτι το οποίο είχε πει και μετά το τέλος του αγώνα με την Γιαγκελόνια, αυτό που ανέφερες λίγο νωρίτερα, με αφορμή το αυριανό παιχνίδι με το Λεβαδιακό, ότι συνολικά σε όλες τις θέσεις όλοι θα πρέπει να υπολογίζονται, σε ενδυνάμει βασική, και θα πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δώσουν το παρόν, να είναι στον βαθμό ετοιμότητας που χρειάζεται να υπηρετήσουν αυτό το ρόλο τον οποίο θα τους ανατεθεί.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη σημασία του αυριανού παιχνιδιού, το οποίο θυμίζω ότι πέρυσι είχε λήξει ισόπαλο, παρότι ο Λεβαδιακός έπαιξε με 10 παίχτες κάποια στιγμή λόγω αποβολής, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να νικήσει, αλλά αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι τέτοια που δεν επιτρέπει νέα απώλεια σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει, λέμε απώλεια, όλοι από το 0 ξεκινάνε σε ένα παιχνίδι, αλλά να μην πάρει ο Ολυμπιακός, να το πω καλύτερα, τους 3 βαθμούς. Και ρωτήθηκε ο Αλγουαθίλ γι' αυτό και λέει: δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να έχουμε 2 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή η διαφορά από τον Παναθηναϊκό είναι στους 5 βαθμούς.
2: Ναι, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι ως μία αναφορά επιγραμματικά στα όσα είπε ο Αλγουαθίλ, και ήταν ένα στοιχείο αυτό το οποίο τόνισε. Γιατί αν δούμε πλέον τη βαθμολογία έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή και με τον τρόπο με τον οποίο έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός, από νωρίς λες ότι δεν μπορούν να υπάρχουν στραβοπατήματα. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζω είναι στην 6η θέση με 7 βαθμούς, όταν πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 12. Δηλαδή, και δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Αν θες να βάλω και την ομάδα του ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση, σύν την ΑΕΚ, σύν τον Πανετολικό, σύν τον Όφη που είναι πάνω από τους Ερυθρόλευκους, για να καταλάβει ότι γενικότερα δεν υπάρχουν περιθώρια από νωρίς για στραβοπατήματα, γιατί μετά θα είναι πολύ πιο δύσκολος ο χρόνος και ο τρόπος να καλυφθεί αυτό το χαμένο έδαφος. Αν και νομίζω, στη δική μου έτσι οπτική, ότι φέτος θα χαθούν πάρα πολλοί βαθμοί εκεί που δεν το περιμένει κανείς, και από τους Ευρωπαίους εκπροσώπους μας, αλλά και από ομάδες που θα παίζουν θεωρητικά σίγουρα παιχνίδια και θα βλέπεις πάρα πολλές γκέλες, κάνοντας έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον, πιο πικάντικο το φετινό πρωτάθλημα.
0: Και είναι μια αγωνιστική αυτή που, ξέρεις, προειδεάζει για γκέλα, όπως είπες, γιατί και οι 4 διεκδικήτριες ομάδες του πρωταθλήματος παίζουν εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός παίζει στη Νεάπολη με αντίπαλο την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό. Η ΑΕΚ παίζει στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο το Βόλο, ομάδα που έκοψε βαθμούς από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός παίζει στη Λεβαδιά με τον Λεβαδιακό, ο οποίος βέβαια έχει κάνει ένα αντιστρόφως ανάλογο. Αντίθετο με το περσινό ξεκίνημα, είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις έναν βαθμό σε 4 αγώνες.
2: Και γι' αυτό κάνει και πιο δύσκολο το έργο μας, για να μπορέσουμε να βρούμε και κάποια σημεία από την Super League από Σαββατοκύριακο στο Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι αυτό το απρόβλεπτο στοιχείο που το οποίο είπες και εσύ, και νομίζω το γεγονός ότι κάποιες ομάδες καλούνται να διαχειριστούν κούραση, κατανάλωση ενέργειας και πάρα πολλά άλλα πράγματα που φέρνει η Ευρώπη, αυτό ίσως μειώνει λίγο και την ψαλίδα με θεωρητικά μικρότερες ομάδες που έχουν ως στόχο να παραμείνουν στην κατηγορία ή, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγουν τα play-out.
0: Και ο Λεβαδιακός είναι και ομάδα η οποία δεν έχει και γκολ μέχρι στιγμής. Χωρίς γκολ, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει πετύχει ούτε ένα γκολ στο πρωτάθλημα.
2: Είναι μια ομάδα πολύ διαφορετική από πέρσι.
0: Δεν έχει και γκολ μέχρι στιγμής. Χωρίς γκολ, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει πετύχει ούτε ένα γκολ στο πρωτάθλημα.
2: Είναι μια ομάδα πολύ διαφορετική από πέρσι.

0: Σωστό.
1: Και να δούμε εβδομάδα με εβδομάδα να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τα πλάνα και τις σκέψεις του Αλγουαθίλ.
0: Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, Γιάννη, πόσο κόσμο θα έχει ο Ολυμπιακός αύριο στη Λιβαδιά?
1: Είναι τα εισιτήρια τα οποία πήρε περισσότερα από 2.500 εισιτήρια, τα οποία προμηθεύτηκαν οι Ερυθρόλευκοι. Και γενικότερα ήταν μια κινητικότητα τέτοια από πάρα πολύ νωρίς, προκειμένου να βρεθούν στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Μάλιστα, μέχρι χθες μας είχαν ενημερώσει ότι είχαν απομείνει λιγότερο από 500 εισιτήρια, και ενώ αναμένονται περισσότεροι από 2.500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς. Και βεβαίως υπάρχουν και τα εισιτήρια που μπορούν να προμηθεύονται στη θύρα 5 VIP. Τα ακριβά εισιτήρια για όσους θέλουν να δουν από κοντά το αυριανό παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο και επιστρέφουμε στον αγώνα που διεξάγεται αυτήν την ώρα, αγώνας για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών. ΑΕΚ ΠΑΟΚ οδεύει προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι. Γιάννη Παπαγιώργιου.
2: Ναι, θα είναι ο φίλος και φίλοι της Ερασπόρη μας το 43ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 από το 13. Για να δούμε μια ενέργεια τώρα για την Ένωση. Προσπάθησε να περάσει, έκανε πολύ ωραία κίνηση Μάγκουερ. Προσπάθησε να περάσει αριστερά εκεί που ανέβαινε η Σπυριδονίδου. Έκοψαν οι παίκτρες οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ, που τώρα προσπαθούν να βγουν από αριστερά στην επίθεση. Θα γίνει το λάθος, η Μαγκουάιρ θα κλέψει και πάλι στο χώρο του κέντρου, θα κρατήσει, ανοίγει το κοντρόλ της εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα πλάγιο για τον δικέφαλο του Βορατίου. Από το 13ο λεπτό ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 με την προβολή λίγο έξω από την μικρή περιοχή της Γκατσανίτσα. Το πλάγιο που εκτελέστηκε, κόβουν οι παίκτριες της ΑΕΚ. Εκεί που πάει η μπάλα πάλεψε η Βιολάρη, η οποία θα κερδίσει ένα πλάγιο. Πλάγιο από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι παίκτριες του Στέγη Κοζανίδη, του προπονητή της ΑΕΚ, που φέτος θέλει να επιστρέψει και πάλι στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος των γυναικών. Θυμίζω το 2025 κατέκτησε τον τίτλο, έσπασε μια κυριαρχία για τον δικέφαλο του Βορρά. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ τώρα που βγαίνει στην κόντρα επίθεση στο 44. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα για την Αντρέφσκα Ιμπρέιμ. Κόπηκε όμως από τις παίκτρες της ΑΕΚ, προσωρινά όμως, γιατί η κατοχή παραμένει σε πόδια των παίκτριων του δικεφάλου του Βορρά. Μονομαχία στο χώρο του κέντρου, θα πάρει δυνατά εκεί την κεφαλιά και θα κόψει για την Ένωση Γεωργίου. Πολλά λάθη τώρα από τις δύο ομάδες, πηγαίνοντας πλέον για το τελευταίο λεπτό. Είμαστε στους 45. Θα δούμε και τις καθυστερήσεις. Θα δείξει τέταρτος, γιατί είχαμε και την διακοπή στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, για να δροσιστούν οι παίκτριες των δύο ομάδων. Break. Αλλά θα γυρίσει μπροστά πίσω από την αρχηγό της Ένωσης, την καπνή στην τερματοφύλακά της, την Γιανακούλη, η οποία θα παίξει και πάλι με την αρχηγό της, την καπνίση. Αυτή τώρα θα κάνει ένα γέμισμα εκεί που δεν υπάρχει όμως καμία συμπαίκτριά της, παρά μόνο παίκτρια του ΠΑΟΚ, η Γκουνή, που κρατάει, θα δώσει κόντινη πάσα στην Μόρις. Στην άμυνα των παίκτριων του ΠΑΟΚ γυρίζει μπάλα. Έχουν συμπληρωθεί τα 45 λεπτά, έχουμε μπει πλέον στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ένα δυνατό μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου πάνω στην Δράκο Γιαννάκη, το μαρκάρισμα που έγινε από την ΣΑΙ. Διαμαρτυρίες από τις παίκτριες της Ένωσης. Έχει πάει η αρχηγός στην αιτή της αναμέτρησης. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ακούτε φαντάζομαι και τους φίλους της ΑΕΚ, τύπου 500-600 εδώ στο δημοτικό γήπεδο των Αγίων Αναργύρων, όπου διεξάγεται το ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής των γυναικών της μεγάλης κατηγορίας, ανάμεσα στις δύο τελευταίες πρωταθλήτριες, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Πλάγιο για τον δικέφαλο του Βορρά, από δεξιά όπως κάνει επίθεση, με κοντινή πάσα, οι κόντρες, πάει η Γκατσανίτσα, η σκόρερ, να κερδίσει την μπάλα.

0: μπάλα, πολύ ωραία. Αλλάζουν η Κατσανίτσα όμως, είναι εκτεθειμένη, είναι σε θέση offside από την μπάλια που έγινε από δεξιά. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θάνο, φίλες και φίλοι της Σέρασπορ, 0-1 ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Περιμένουμε το τελευταίο σφύριγμα την κυρία Ελένη Αντωνίου, την διετή της αναμέτρησης. Τώρα θα εκτελεστεί αυτό το offside από την τερματοφύλακα της ΑΕΚ και σχεδόν ταυτόχρονα ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο 45 λεπτό από την κυρία Αντωνίου. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ της Γκατσανίτσα από το 13ο λεπτό, σε ένα ωραίο παιχνίδι που παρακολουθούμε εδώ στο δημοτικό γήπεδο των Αγίων Εναργύρων. Έτσι ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο. Ο δικέφαλος του Βορρά πάει προηγούμενος στην ανάπαυλα. Θάνο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Ένα λεπτά μετά τις 2, ακούτε Eraspor στους 101,8, είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Και εμείς επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε αυτό του Παναθηναϊκού για να μάθουμε πώς έχει προετοιμαστεί η ομάδα για το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Ποια είναι τα σχέδια του Νίστρουπ, ποιους παίχτες μπορεί να υπολογίζει σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο αγώνα και γιατί, Βασίλη Αγριτάκη, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει την παρουσία του κόσμου του αύριο στο γήπεδο της Νεάπολης.
7: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα σε όσους και όσους μας ακούν. Είναι πολλά τα ζητήματα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ώρες και με τον αγώνα με την Καλαμάτα να πλησιάζει. Να ξεκινήσουμε από την πιο πρόσφατη εξέλιξη που είναι η αποστολή της αναμέτρησης με την Καλαμάτα στη Νίκη, όπως πολύ σωστά είπες. Σε αυτήν βρίσκεται ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στο τελευταίο προκριματικό αγώνα του καλοκαιριού. Αντιθέτως, εκτός βρίσκεται ο Γιώργος Κάτρης, ενώ βέβαια παραμένει τραυματίας ο Ταμπόρδα, όπως θυμόμαστε, και απουσιάζουν σταθερά Κρίστιαν Σενίγκασον και Παντελίδης.
6: Οι τρεις αυτοί θα αργήσουν να επιστρέψουν, έτσι. Πρώτο ο Κρίστιανσεν από αυτούς τους τρεις, δηλαδή Κρίστιανσεν, Ίγκανσον και Παντελίδη.
7: Ναι, ο Κρίστιανσεν πιθανότατα θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του στον πρώτο αγώνα μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Αυτός είναι ο σχεδιασμός από πλευράς
6: Παναθηναϊκού. Το ίδιο ισχύει και για τον Ταμπόρδα, θα είναι παρόν στο Καραϊσκάκης δηλαδή.
7: Με βάση την ενημέρωση που υπήρξε από πλευράς Παναθηναϊκού για τις μέρες που θα απουσιάσει ο Ταμπόρδα, 20 μέρες δηλαδή, υπόθηκε αυτό 27 μέρες πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Επομένως, θα έχει μια εβδομάδα για να προπονηθεί ο Αργεντίνος. Ναι. Τονίζω απλώς ότι αυτό είναι με βάση την επίσημη ενημέρωση της Παναθηναϊκού. Δεν είναι κάποια δική μας δηλαδή εφεύρεση, μην το χρεωθούμε εμείς αν ισχύσει κάτι διαφορετικό, διότι είναι τραυματισμός, είναι θλάση, ποτέ δεν ξέρεις.
6: Εντάξει, πώς πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως πολύ σωστά λες, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός και πάντα γίνονται εκτιμήσεις.
7: Ακριβώς. Δεν
6: λέμε τίποτα ως δεδομένο. Τώρα, ο Κάτρης, γιατί έμεινε εκτός αποστολής, υπάρχει λόγος?
7: Δεν έχει δώσει ενημέρωση επίσημα η Παναθηναϊκός. Θα το περιμένουμε αυτό ίσως σύντομα, γιατί είναι και πρόσφατη η αποστολή που βγήκε. Από εκεί και πέρα για την αναμέτρηση, επειδή πολύ σωστά ανέφερες και το ζήτημα των εισιτηρίων, δεν θα υπάρχουν εισιτήρια που θα δοθούν σε φίλους του Παναθηναϊκού. Το ζήτησε η Παναθηναϊκός από την ΠΑΕ Καλαμάτα για την αναμέτρηση στη Νεάπολη. Ωστόσο, η απάντηση της νεοφώτης της ομάδας ήταν ότι βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί με το Δήμο Νίκαιας δεν δίνονται εισιτήρια σε φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτό ανέφερε η ΠΑΕ Καλαμάτας στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αρνούμενη επί της ουσίας το αίτημα για εισιτήρια. Mm. Τώρα δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποιοι φίλοι, αν και υπάρχουν, νομίζω υπάρχει και περιορισμός με αγορά εισιτηρίων σε προηγούμενους αγώνες ή διαρκείας κτλ.
6: Είναι πολύ δύσκολο όταν μπαίνουν και περιορισμοί και δεν δίνονται εισιτήρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο λόγος που δεν θα υπάρχουν φιλάθλοι του Παναθηναϊκού είναι ότι λόγω της συμφωνίας της ΠΑΕ Καλαμάτα με την διοίκηση του γηπέδου της Νέαπολης, η συμφωνία που έχει γίνει δηλαδή, προβλέπει να μην δίνονται εισιτήρια σε οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας.
7: Ακριβώς. Επομένως, περιμένουμε να δούμε κατά πόσο αυτό βέβαια θα συνεχίσει να ισχύει, διότι είναι και μια επίσημη απάντηση, κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός δεν θα στηρίξει των οπαδών του σε ένα ματ που θέλει να κάνει το 5 στα 5 και να πάει στη διακοπή που είναι η μεγαλύτερη πλέον λόγω της αναδιάταξης του προγράμματος. Να πάει με πολύ μεγάλη ηρεμία εν ώψη της συνέχειας και εν ώψη βέβαια και της ευρωπαϊκής του αρχής στη League Phase που θα έρθει ακριβώς μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι το πρώτο μάτς μετά την επιστροφή. Άλλες διαφοροποιήσεις δεν υπάρχουν όσον αφορά τουλάχιστον τα πρόσωπα που θα δούμε στη Νεάπολη. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για την ενδεκάδα, κατά πόσο δηλαδή, μάλλον με ποιο τρόπο θα παρατάξει την ομάδα του Δανός προπονητής.
6: Δηλαδή.
7: Κυρίως δεδομένης της απουσίας του Ταμπόρδα. Και βέβαια υπάρχουν ερωτηματικά για παράδειγμα στο αριστερό άκρο. Υποθέτω ότι εκεί θα επιστρέψει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος πήρε επιτέλους κάποιες ανάσες. Μάλλον θα του βγάλει και το καπέλο Τζέικοπ Νέστρουπ σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι έχει παίξει non-stop όλα τα παιχνίδια, συνεχόμενα παιχνίδια, και ότι αξίζει συγχαρητήρια γι' αυτό. Είναι ο μοναδικός παίκτης που το έχει χάνει. Δεν υπήρχε δυνατότητα να πάρει ανάσες. Δεν υπήρχε κάποιος αναπληρωματικός λόγω του Κρίσιανσεν. Έδωσε τώρα χρόνο στο Σαλάχ Εντίν, στο μάτι του κυπέλου με την Κηφισιά. Αλλά εικάζω ότι θα επιστρέψει ο Κυριακόπουλος. Γενικά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού και από την παρουσία του στην Κοπενχάγη είχε δείξει ότι σε συνεχόμενους αγώνες, όταν έρχονται καλά τα αποτελέσματα, δεν αλλάζει εύκολα την ενδεκάδα. Το κάνει όταν βρίσκει ευκαιρία, είτε με κάποιο παιχνίδι κυπέλου, είτε με χαμηλότερη δυναμικότητα στους αγώνες, είτε σε μια διακοπή, όπως θα έρθει τώρα και αυτή λόγω των εθνικών ομάδων. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Πλην βέβαια κάποια πρόοπτου που δεν μπορούμε να το υπολογίζουμε.
6: Ναι, άρα λόγω της απουσίας του Ταμπόρδα, μάλλον η απουσία του Ταμπόρδα, πώς θα καλυφθεί. Δηλαδή, εγώ βλέπω τον Ουναΐ, ας πούμε, να ξεκινάει.
7: Ναι, η λογική λέει αυτό, διότι αφενός ο Αζεντίνο Ναΐ ήταν εξ αρχής σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όταν έκανε τις εργομετρικές του εξετάσεις. Αφετέρου και από την αγωνιστική του παρουσία το δείχνει αυτό. Και στο μάτς που μπήκε αλλαγή, δηλαδή με τον Πανετολικό, αλλά και στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Για το κύπελο, έδειξε σε φανταστική κατάσταση, έχει πετύχει 3 γκολ σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και δείχνει γενικότερα ότι μπορεί να ανταποκριθεί, εντάξει, βάσει επίπεδου προφανώς μπορεί να ανταποκριθεί, αλλά και βάσει αγωνιστικής κατάστασης είναι κάτι παραπάνω από έτοιμος. Mm-hmm. Επομένως δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα, άρα η λογική λέει ναι ότι ο Ουναΐ θα ξεκινήσει σε ένα μάτς το οποίο αναμένεται δύσκολο, διότι η Καλαμάτα έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που έχει αρχές, έχει πλάνο. Είναι σχετικά δυσκολοκατάβλητη.
6: Ναι, ναι, και παλεύει όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε βλέποντας τους αγώνες της μέχρι τώρα, στις 4 πρώτες αγωνιστικές, η Καλαμάτα προέρχεται από νίκη επί του Βόλου με 3-1 και μάλιστα βρέθηκε και πίσω στο σκόρ με 1-0 σε αυτό το παιχνίδι, στο που έγινε στο γήπεδο του Ατρόμητου. Την προηγούμενη αγωνιστική ήρθε ισόπαλη 1-1, άρα προέρχεται από 2 αγωνιστικές, στις οποίες δεν έχει ιτηθεί η ομάδα της Καλαμάτας. Την πρώτη αγωνιστική, αν θυμάσαι, ήταν το παιχνίδι με τον Άρη που έγινε στο γήπεδο της Τρίπολης, που ήταν παιχνίδι ροντέο και έχασε στο τέλος με 3-2, έχοντας και παράπονα από την διαιτησία. Με τον Ατρόμητο ήρθε 1-1. Η μόνη, ας πούμε, ήττα που ήρθε ίσως κάπως εύκολα ήταν αυτή στη δεύτερη αγωνιστική από τον Πανατολικό στο Αγρίνιο με 2-0.
7: Το δεδομένο είναι ότι δέχεται γκολ η Καλαμάτα. Σε κάθε παιχνίδι έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ. Αλλά ακόμα και στο μάτσο με τον Ατρόμητο που σωστά ανέφερε, βρέθηκε πίσω στο πρώτο λεπτό και στο τελευταίο 20 λεπτό είχε και παίχτη λιγότερο. Παρ' όλα αυτά πήρε την ισοπαλία στο Περιστέρι που είναι δύσκολη έδρα. Είδαμε, ας πούμε, ότι και ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα 2 φορές από το Περιστέρι τις τελευταίες ημέρες και γενικά. Πέρα από αυτό, η Καλαμάτα έχει κάνει και την ιστορική νίκη με το Βόλο πριν από μια εβδομάδα. Άρα έχει και ένα momentum καλό. Είναι σε μια καλή δική τη στιγμή. Και φυσικά, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, οι νεοφώτιστες ομάδες, όταν παίζουν με τους διεκδικητές, έχουν και μια άγνοια κινδύνου. Δεν έχουν ιδιαίτερο άγχος. Δεν είναι το μάτς που το υπολογίζουν την οικονομία του πρωταθλήματος για να πετύχουν τον όποιο στόχο μπορεί να έχουν, είτε είναι η παραμονή είτε είναι κάτι άλλο. Άρα και αυτό έτσι μπορεί να προσθέσει στο σύνολο του, μάλλον να αφαιρέσει βάρος από τους ώμους των παιχτών του Χριστοφιλέα, που είναι πολύ σημαντικό.
6: Μάλιστα. Τώρα, να κλείσουμε, Βασίλη, λέγοντας και μία είδηση που αφορά εμέσως τον Παναθηναϊκό. Έχει να κάνει με την Super League, στην οποία πρόεδρος είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ναι, Γιάννης Αλαφούζος. Έγινε γνωστό ότι την ερχόμενη Τρίτη στις 3 διαδικτυακά θα γίνει μια συνάντηση. Θα κάτσουν, πώς λέγαμε παλιά, πότε θα κάτσουν όλοι οι μεγάλοι στο ίδιο τραπέζι.
7: Ναι.
6: Για να λυθούν, όπως υποστηρίζουν αυτοί που θέλουν όλους τους μεγάλους, τους ιδιοκτήτες στο ίδιο τραπέζι. Πιστεύουν ότι άμα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι θα λυθούν και τα προβλήματα. Έχουν κάτσει πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι, δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα, παρότι η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, η κόντρα και ο ανταγωνισμός πάντα υπάρχει. Γιατί έχει να κάνει όχι μόνο με τη φύση του αθλήματος, αλλά και με το χαρακτήρα των ιδιοκτητών πολλές φορές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να μην το πλατιάσουμε, να πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη στις 3 το μεσημέρι, διαδικτυακά, θα κάτσουν σε εισαγωγικά στο ίδιο τραπέζι και ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης και ο Σαβίδης και ο Ηλιόπουλος και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες.
7: Όλοι οι ιδιοκτήτες των ομάδων Super League.
6: Ακριβώς.
7: Είναι μια συνάντηση που αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Mm-hmm. Πρωτίστως τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Υπάρχει η πρόταση του Προέδρου της Super League, του κ. Αλαφούζου, για το κοινό ταμείο με τα έσοδα των 14 ομάδων και το ποσό να μοιράζεται είτε δια του 14, δηλαδή ισόποσα, είτε με κάποια κριτήρια που θα καθοριστούν. Αν με ρωτάς, mm-hmm, το λογικό φαντάζει το δεύτερο, mm-hmm, με βάση και το τι μπορεί να πούνε όλες οι ομάδες, αλλά είναι σίγουρα μια κίνηση η οποία έχει στόχο, βάσει όσων λέει και ο κύριος Αλαφούζος, το να έχουν κάποιες παραπάνω οικονομικές δυνατότητες οι μικρότερες ομάδες, που δεν είναι τόσο μεγάλες εμπορικά.
6: Την οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων. Γιατί αυτή τη στιγμή,
7: ακριβώς,
6: ο Γιάννης Αλαφούζος έχει κάνει γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα συμβόλαιο 20 εκατομμύριων ευρώ.
7: Ναι.
6: Και μια μικρή, μικρομεσαία ομάδα της Super League έχει ένα συμβόλαιο περίπου στο 1,500-1,5 εκατομμύριο, 1,800.
7: Ναι, δηλαδή λιγότερο από το 1/10.
6: Μια χαώδης διαφορά. Ναι. Και αυτό
7: προφανώς, όπως καταλαβαίνει κανείς, αν οι μικρότερες ομάδες πάρουν περισσότερα χρήματα, βοηθάει και το επίπεδο του πρωταθλήματος.
6: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Να ανέβει ο ανταγωνισμός και μεσοπρόθεσμα να οδηγηθεί η Super League ξανά στο μοντέλο της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Επειδή ο Γιάννης Αλαφούζος πιστεύει ότι τα χρήματα που παίρνουν τώρα συνολικά οι ομάδες είναι λιγότερα από αυτά που θα μπορούσαν να πάρουν από την τηλεοπτική αγορά. Παίχτης στην οποία είναι και ο ίδιος, βέβαια, και με το κανάλι που διαθέτει και με την πλατφόρμα που είναι υποδιαμόρφωση. Θα δούμε πώς θα.
7: Και ετοιμάζεται να κάνει ακόμα μεγαλύτερο πάσημο, να έχει ακόμα μεγαλύτερη πλατφόρμα. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι γενικά.
6: Εννοείς περιεχόμενο, όταν λες μεγαλύτερη πλατφόρμα. Να χτυπήσει
7: και
6: άλλα αθλητικά γεγονότα.
7: Και στα δημοσιεύματα για τη.
6: Για την Nova, για την αγορά.
7: Αυτό σημαίνει ότι αν ολοκληρωθεί αυτό, ένας από τους δύο βασικούς παίχτες στα συνδρομητικά θα είναι ο ίδιος. Όλο αυτό προφανώς μπορεί να οδηγήσει προς τα πάνω τους οικονομικούς όρους για μια πιθανή κεντρική διαχείριση. Αλλά αυτό αφορά το μέλλον, γιατί πολλές ομάδες ήδη έχουν συμβόλαια
6: μέχρι το
7: 29. Και για τις επόμενες σεζόν. Ναι. Άρα είναι κάτι που θα το δούμε αρκετά πιο μετά.
6: Να δούμε λοιπόν τι θα βγει από το κάθισμα στο ίδιο τραπέζι.
7: Ακριβώς. Και ένα τελευταίο, έτσι, που αρέσουν στον κόσμο αυτά και θεωρώ ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον, διότι είδαμε χθες τις εικόνες με τον κύριο Αλαφούζο να βρίσκεται στο Telecom Center για να παρακολουθήσει από κοντά το τουρνουά Απλούς Γιαννακόπουλος. Είδαμε λοιπόν τις φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γιάννη Αλαφούζο. Υπάρχει πλέον και η είδηση ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει αγοράσει την κεντρική σουίτα στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το Βοτανικό. Ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου, ωστόσο είναι ο γιος του. Επομένως, κάπως έτσι και το ζήτησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά κυρίως έδωσε το πράσινο φως ο Γιάννης Αλαφούζος για να αγοράσει την κεντρική σουίτα. Γιατί, όπως φαντάζεσαι, Φάνο, υπάρχουν πάρα πολλοί που θα θέλανε να έχουν την κεντρική σουίτα στο καινούργιο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
6: Υπάρχει και στην παρουσία του Αλαφούζου και στην είδηση που μας μετέφερες για την αγορά της κεντρικής σουίτας του νέου γηπέδου του στο Βοτανικό από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ένας ισχυρός συμβολισμός.
7: Ναι. Και είναι κάτι που θα το δούμε, θεωρώ, ακόμα πιο έντονα τον επόμενο καιρό. Γενικότερα υπάρχει μια έτσι σύμπνοια. Βλέπουμε ΠΑΕΚ, αέρας, τέχνης στον Παναθηναϊκό να έχουν αφήσει στο παρελθόν κάποιες διαφωνίες ή διαφορές που μπορεί να υπήρχαν και να κοιτάζουν ένα κοινό μέλλον για τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον όσο βρίσκονται οι τωρινοί άνθρωποι στις διοικήσεις των ομάδων.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αγριτάκη. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε πριν από λίγο την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό, χωρίς όμως Τάσο Πακλατζή, ο Λύση να ανακοινώσει αποστολή, όπως συνηθίζει να κάνει. Α, Σταμπουλή, συγγνώμη. Είναι το αιώνιο πρόβλημα. Το
8: δικό μου αιώνιο πρόβλημα. Καλησπέρα.
6: Αξεπέραστο, ε.
8: Αξεπέραστο, όντως. Λοιπόν, όντως έτσι είναι όπως τα είπες. Τακτική Λουτσέσκου για τον τελευταίο χρόνο πριν φύγει ο Λουτσέσκου. Σε πολλά παιχνίδια δεν ανακοινούν αποστολή. Βέβαια εδώ, κοιτάξτε να δεις τώρα, Θάνο, υπάρχει η μέθοδος της δια της ατόπου απαγωγής, έτσι, ναι. Γιατί λείπουν 7 παίκτες. Είναι 7 τραυματίες που είναι στα πιτς, άρα δεν θα αφήσει και πολλούς εκτός αποστολής ο Λουτσέσκου. Επιστρέφει, δεν επιστρέφει κάποιος από αυτούς, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι Κυπέλλου εννοώ. Απλά θα αλλάξει εξ ολοκλήρου την δεκάδα, γιατί έκανε ένα πολύ μεγάλο rotation στο Περιστέρι ο Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη, πήρε αυτό που ήθελε, με τον goal του Μίθ από την assist του Κένι, και κατάφερε να συνδυάσει το τερτό με τα δοφελή μου που λέμε, γιατί έκανε ένα ολικό rotation, ξεκούρασε κάποιους πολύ κομβικούς παίκτες, όπως ο Ζίβκοβιτς, ο Τάισον, ο Μιχαηλίδης και ο Μπάμπα που δεν έπαιξαν καθόλου, ο Ζαφίρης και ο Ενδιαγέ που μπήκαν αλλαγή κάπου στο 65-70 για να φρεσκαριστούν. Άρα λοιπόν μιλάμε για 6 βασικούς παίκτες που δεν έπαιξαν βασικοί στο παιχνίδι του Κυπέλλου, και αυτοί, όπως τους ανέφερε, είναι σίγουρο θα βρίσκονται αύριο στην 11η του ΠΑΟΚ. Θυμίζω τους 7 που λείπουν είναι οι παίκτες που από το καλοκαίρι έχουν θέμα και από την περσινή χρονιά έχουν θέμα. Ο Μετέντ, ο Γιοντεσπότοφ, ο Τσάλοφ που τραυματίστηκε στην προετοιμασία, και οι πιο φρέσκοι, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης, που είναι παίκτες που χτύπησαν στη διάρκεια του πρώτου κομματιού αυτού της σεζόν. Μετά την διακοπή, καθώς αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν την μεγάλη 20η διακοπή, πιστεύετε ότι ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης τουλάχιστον θα τεθούν στη διάθεση του προπονητή τους, και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό κάνει ατομικό πρόγραμμα, άρα ουσιαστικά είναι σχεδόν βέβαιο ότι μετά το 20 θα επιστρέψει και αυτός για να πάρει τα πρώτα παιχνίδια στη σεζόν. Άρα θα έχει επιστροφές ο ΠΑΟΚ, θα έχει και άλλες λύσεις ο προπονητής του και άλλες επιλογές, αλλά θέλει να κλείσει αύριο αυτό τον πρώτο κύκλο αγώνων σε Ευρώπη και Ελλάδα με νίκη, να παραμείνει σίγουρα στη δεύτερη θέση και ενδεχομένως, αν γίνει μεγάλη έκπληξη τον Παναθηναϊκό, να τον πιάσει στην κορυφή, αλλά προς το παρόν να θωρακίσει τη θέση του, να πετύχει την τέταρτη νίκη σε 5 μάτς, σε ένα γήπεδο που πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει μια απίστευτη παράδοση, έχει 13 συνεχόμενα παιχνίδια εντός και εκτός με τον Πανετολικό με νίκες. Ειδικά στο Αγρίνο, σε 15 μάτς έχει 13 νίκες και μόνο μία ισοπαλία και μία ήττα, πάρα πολύ παλιά, το 2010 πια. Πέρασαν 16 χρόνια από εκείνη την πρώτη και μοναδική νίκη του Πανετολικού επί του ΠΑΟΚ στο γήπεδό του.
6: Mm-hmm. Και εδώ τώρα, αφού μίλησες και για το παρελθόν των αγώνων Πανετολικού ΠΑΟΚ, να πούμε, γιατί πάντα η βαθμολογία έχει σημασία, γιατί είναι ο καθρέφτης του πρωταθλήματος και της στιγμής, ότι ΠΑΟΚ και Πανετολικός αυτή τη στιγμή είναι συγκάτοικοι.
8: Μαζί.
6: Ναι, έχουν τους ίδιους βαθμούς δηλαδή. Από 9 είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ, έχει 9, τρίτος ο Όφη επίσης με 9 και τέταρτος ο Πανετολικός με 9 βαθμούς. Άρα έχει κάνει καλό ξεκίνημα ο Πανετολικός για τα δικά του δεδομένα αυτή τη στιγμή.
8: Βέβαια, έχει 2 νίκες εντός έδρας, έχει το διπλό στη Λιβαδιά. Γνώρισε την πρώτη του ήττα, βασικά την πρώτη απώλεια βαθμών συνολικά από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Και είναι σε μια σεζόν που νομίζω ότι είναι το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του αυτό. Mm-hmm. Οι τρεις νίκες στα πρώτα 4 μάτς, άρα εννοείται ότι δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Ο Πανετολικός δείχνει ότι είναι αποτελεσματικός. Ειδικά στην έδρα του πήρε αυτά τα 2 παιχνίδια και έχει και αυτοπεποίθηση και ψυχολογία. Αυτό το μάτς που έχασε έτσι κι αλλιώς δεν ήταν σε αυτά που σημείωνε πριν την άρχιση σεζόν ότι πρέπει να πάρει βαθμούς οπωσδήποτε. Άρα θα είναι και απελευθερωμένος να παίξει κοντά στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είπαμε για την ενδεκάδα ότι όσοι παίκτες από τους θεωρητικά βασικούς δεν έπαιξαν στο Περιστέρι είναι υποψήφιοι να ξεκινήσουν. Η πληροφόρηση για τον Παβλένκα είναι ότι προπονήθηκε, άρα θα είναι στην αποστολή. Θα δούμε αν τον βάλει βασικό ή όχι ο Λουτσέσκο ή αν επιμείνει στον Τσιφτσί, ο οποίος πήγε πολύ καλά στο Περιστέρι. Έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας θα επιλέξει, γιατί είναι ο Μιχαηλίδης που είναι ξεκούραστος και θα παίξει. Και το δίλημα είναι ή ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος όμως θα είναι το τρίτο συνεχόμενο 90 λεπτό, άρα εξαρτάται από τις μετρήσεις του και από τη φυσική του κατάσταση για το αν μπορεί να το βγάλει. Και υπάρχει και η επιλογή του Ελουστόντο, που επίσης έπαιξε στο κύπελο, αλλά ήταν ξεκούραστος γιατί δεν είχε παίξει την προηγούμενη Κυριακή στο ντέρμπι με τον Άρη. Ο Μπάμπα με τον Γκένι στα άκρα. Ο Ζαφίρης θα δούμε αν είναι με τον Σάντα Μαρία ή με τον Ούγκρεσιτ στο βασικό σχήμα. Και μπροστά φυσικά είναι ο Ζίφκοβιτς, είναι ο Πέλκας, είναι ο Τάισον, είναι και ο Ενδιαγέ. Οι πιθανότητες να ανακαλύψουν τις θέσεις, τις μεσοεπιθετικές θέσεις και τις θέσεις του Σέντερ Φορ.
6: Και να κλείσουμε, Τάσο, λέγοντας ότι βάσει της υπουργικής απόφασης ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει φιλάθλους στο πλευρό του αύριο στο Αγρίνιο.
8: Ναι, αυτή είναι η απόφαση, ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Αγρίνιο οι φίλοι του. Να πούμε επίσης, κλείνοντας, Θάνο, ότι χθες αργά το μεσημέρι υπήρχε μια θετική εξέλιξη για το γήπεδο, καθώς στην συνεδρίαση της Περιφέρειας και Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη του εγχειρήματος της Νέας Τούμπας. Ήταν ένα ακόμη απαραίτητο βήμα στην προσπάθεια να καθοριστούν, να υλοποιηθούν όλα αυτά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το επόμενο καλοκαίρι να αρχίσει η κατασκευή της Νέας Τούμπας με την κατεδάφιση της παλιάς. Η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης ήταν πολύ σημαντική, γιατί αφορά έτσι και την ανάπλαση του χώρου γύρω από το γήπεδο, γιατί σε αυτήν την περίπτωση εμπλέκεται και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Σταμπουλή και αφήνουμε τον ΠΑΟΚ. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία μετά την βαθιά ανάσα που πήρε έπειτα από το εντυπωσιακό 8-1 στο κύπελλο την περασμένη Πέμπτη στην Allwyn Arena με αντίπαλο τον Πανσεραϊκό, καλείται να μην επαναλάβει ό,τι έκανε στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Αστέρα. Αυτό λέει και ο Μπρινιόλης σε δηλώσεις που έκανε. Πρέπει να βρούμε ό,τι μας έλειψε με Κηφισιά και Αστέρα και να κερδίσουμε. Είναι ο τρίτος εκτός έδρας αγώνας της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα της Super League και δεν θέλει Νίκο Καραγιάννη να τριτώσει το κακό.
9: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Εντάξει, ναι, είναι ένα μοτίβο η αλήθεια είναι που τίνει να επαναλαμβάνεται στο ξεκίνημα της σεζόν της ΑΕΚ στα παιχνίδια μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω εκτός από τους αριθμούς που μιλάνε από μόνοι τους, η ΑΕΚ έχει πετύχει 22 τέρματα στην Νέα Φιλαδέλφεια και έχει δεχτεί μόλις ένα. Φαίνεται και στην εικόνα αυτό, δηλαδή βλέπουμε και μια διαφορετική ομάδα να διαφορετικά ουσιαστικά την ΑΕΚ να αγωνίζεται στα παιχνίδια εντός έδρας και διαφορετικά στα παιχνίδια εκτός, και είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει και ιδιαίτερο προβληματισμό στην ομάδα. Καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος το να γίνει μια ομάδα μόνο ομάδα έδρας ουσιαστικά. Αυτό είπε και ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, όπως είπες νωρίτερα, και ο Ηλίας Κυριακίδης στις δηλώσεις του. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε ο άμεσος συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς στον Πάγκο είναι να βρει η ΑΕΚ, να καταφέρει η ΑΕΚ να βρει την ισορροπία στα παιχνίδια με τα εντός και στο ίδιο να είναι και στα εκτός. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Και απέναντί της έχει μια ομάδα όπως είναι ο Βόλος, ο οποίος ήδη έχει κάνει μια ζημιά στον Ολυμπιακό με το 1-1. Έχει δείξει γενικότερα και έχει ενισχυθεί μέσα στην φετινή χρονιά. Απέκτησε και τον Ρεμί Καμπελά. Δείχνει ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Τώρα σχετικά με τα αγωνιστικά, μπορεί το 8-1 να έφερε πάλι κάποια χαμόγελα στην ΑΕΚ που είχαν φύγει μετά την απώλεια βαθμών στην Τρίπολη, αλλά αυτά τα χαμόγελα έμειναν μισά, άμα θέλεις, Θάνο, μετά τον τραυματισμό του Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος υπέστη χλάση στον οπίστιο Μυριαίο και ακόμα δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση για το πότε θα είναι έτοιμος. Να πούμε ότι υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα από την Ουγγαρία που ανέφεραν ότι ο επιθετικός της ΑΕΚ έχει πάθει ρήξη στον Μυριαίο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το ξεκαθάρισε αυτό μάλιστα και η ΑΕΚ, η οποία ανέφερε και γνωστοποίησε ότι έχει θλάσει ο ποδοσφαιριστής. Ακόμα τον, η αλήθεια είναι ότι το διάστημα της απουσίας του δεν το γνωρίζουμε. Θα επανεκτιμάται κατά τη διάρκεια των διακοπών της, για τις εθνικές.
6: Εντάξει, το καλό είναι ότι διακόπτονται τώρα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ για 3 εβδομάδες.
9: Ναι, απλά μένει πολύ χωρίς ρυθμό και θα γίνει αγώνας δρόμου πάνω για να προλάβει τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα λείψει και από το μάτς με τον Όφη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Μετά η ΑΕΚ παίζει με την Σαχτάρ Ντόνετς και εκεί θα δοθεί αγώνας δρόμου για να μπορέσει να δώσει το παρόν. Αν δεν είναι σε αυτό το παιχνίδι, πιθανότερα η ημερομηνία είναι να είναι με την Manchester City, γιατί όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, η ΑΕΚ θα πάρει αναβολή από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για να κάτσει μία εβδομάδα στην Αγγλία. Τώρα,
6: στη θέση του Βάρκα, ναι, αυτό θέλω να πω, που πας να πεις δηλαδή, οπότε πες το.
9: Ναι, αυτή η απουσία δημιουργεί και ένα ντόμινο στην ενδεκάδα, γιατί είναι από τις λίγες φορές από την ημέρα που πήρε τον Μπάρναμπας Βάργκα η ΑΕΚ, που ο Νίκολιτς δεν έχει στην διάθεσή του τον Ούγγρο επιθετικό για να μπορεί να παίξει και αυτό το αγαπημένο του 4-4-2. Παραμένει ο ίδιο σκεπτικό στον Σέρβο, δηλαδή αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι θα παραμείνει το 4-4-2, αλλά με ένα ποδοσφαιριστή δίπλα από τον Γιώβιτς, ο οποίος θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το επικρατέστερο σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν δεν δούμε το Γιώβιτς δίνει, είναι να είναι ο Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και από πίσω του να βρίσκεται ο Μάνταλος, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση με τον Πανσεραϊκό και βγήκε και νωρίς για να πάρει και τις απαραίτητες ανάσες. Ο Μάγερ από τα δεξιά, ο Κοϊτά στα αριστερά, δίδυμο στο κέντρο ο Μαρίν με τον Βιτάλης και η άμυνα παραμένει απαράλλαχτη, όπως ξέρουμε, Ρότα, Μουκουτί, Ρέλβας, Πίλιος και ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι από όντως του Θωμά 300, ο οποίος έχει το ράγισμα στον καρπό και θα μείνει εκτός. Ελπίζουν στην ΑΕΚ να είναι έτοιμος ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας την επανέναρξη του πρωταθλήματος με τον Όφη. Αν δεν είναι αυτό δυνατό, θα είναι τελευταία ημερομηνία, πιο πιθανή είναι να είναι με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Βέβαια, είπαμε το επικρατέστερο σενάριο το οποίο υπάρχει στην ενδεκάδα, δεν θα μας κάνει εντύπωση να δούμε και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, στην προετοιμασία είδαμε πάρα πολλές φορές τον Γκατσίνοβιτ να παίρνει θέση δίπλα από τον Γιώβιτς σε ένα έτσι λίγο μπερδεμένο 4-4-2 σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε δει. Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι αυτό, δηλαδή να είναι ο Γιώβιτς στην κορυφή και από πίσω του ο Μάνταλος, για να μπορεί να έχει και ο Μάρκο Νίκολης τη δυνατότητα να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και τον Ζήμη, για να μην του ξεκινήσει και τους δύο, δηλαδή να μπορεί να αλλάξει και την ροή της αναμέτρησης.
6: Μάλιστα. Πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ αύριο στο πλευρό της, στο Πανθασσαλικό, Νίκο?
9: Αυτό το οποίο υπολογίζουμε είναι ότι θα είναι γύρω στους 10.000 φίλους της ΑΕΚ θα βρίσκονται στο Πανθασσαλικό. Δεν θα είναι όπως πέρυσι στο παιχνίδι όπου έγινε το ιστορικό ρεκόρ με το γήπεδο να είναι sold out, αλλά και πάλι θα δώσουν δυναμικό παρόν οι κυτρινόμαυροι σε ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ χρειάζεται την στήριξή τους μετά τις απώλειες με Αστέρα και Κηφισιά. Δεν την παίρνει την ΑΕΚ να κάνει νέο στραπάτσο, νέα γκέλα, γιατί μετά απομακρύνεται και από την κορυφή, αλλά και δημιουργούνται και γίνονται και μεγαλύτεροι προβληματισμοί, έτσι, σχετικά με αυτό το οποίο λέγαμε στο ξεκίνημα, με τα παιχνίδια εκτός έδρας και το πώς συμπεριφέρεται σε αυτά η Ένωση.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη και εμείς φεύγουμε από την ανδρική ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ για να πάμε στη γυναικεία που παίζει αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, κόντρα στον ΠΑΟΚ, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών. Δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Παπαγιοργίου.
0: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο, από το Δημοτικό Γήπεδο Αγίων Αναργύρων. Είμαστε στο 58ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει το σκόρο. ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 από το γκολ που έχει πετύχει από το πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα από το 13ο λεπτό με την Γκατσανίτσα με προβολή λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Νίκησε την Γιαννακούλη, την τερματοφύλακα της ΑΕΚ, αλλά πήγε στο αριστερό δοκάρι και στα δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 χωρίς αλλαγές. από τις δύο ομάδες. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα βλέπω ότι ετοιμάζει, πηγαίνοντας σιγά σιγά για τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, δύο κινήσεις ο Στέλιος Κοζανίδης, ο προπονητής της Ένωσης. Για να δούμε όμως αυτή την επίθεση με την Μαγκουάιρ. Πέρασε την μπάλα, χτύπησε στην πλάτη της Σπυριδονίδου, η οποία θα κρατήσει, περνάει μια παλιά για την Μαγκουάιρ, θα βγει και θα μπλοκάρει η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Καθαρίζει την φάση Νίχαουζ. Αυτή είναι η ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 59. Διπλή αλλαγή, όπως είπαμε, ετοιμάζει ο Στέλιος Κοζανίδης. Σε λίγα λεπτά στην πρώτη διακοπή θα έχουμε τις δύο κινήσεις για να δούμε ποιες παίκτριες θα περάσουν από πλευράς Ένωσης στον αγωνιστικό χώρο. Φεύγει η Γεωργίου με το νούμερο 6 και περνάει η Χατζηνικολάου στην αναμέτρηση. Να δούμε και την δεύτερη αλλαγή. Ακούτε τα χειροκροτήματα των περίπου 600 φίλων της ΑΕΚ. Φεύγει και η Ζαγλή, θα περάσει η Πιάζα με το νούμερο 22 στο παιχνίδι. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας των γυναικών. Θυμίζω και πάλι, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι οι πρωταθλήτριες των τελευταίων δύο χρόνων. Το 2025 η ΑΕΚ κατέκτησε τον τίτλο, σπάζοντας μάλιστα μια μεγάλη κυριαρχία του δικεφάλου του Βορρά. Πέρσι τη σεζόν 25-26 ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στην κορυφή, κατακτώντας το double μάλιστα, και ολοκλήρωσε την χρονιά αίτητη η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη. 60 λεπτά παιχνιδιού στους Αγίους Αναργύρους.
6: Θύμισε μας σκορ
0: 0-1.
10: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Era Sport 101,8.

0: 6 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την ραδιοεφημερίδα. Έχουμε μπει στην δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Είναι σε εξέλιξη και μάλιστα βρίσκεται στο 35ο λεπτό ο πρώτος χρονικά αγώνας για το σημερινό πρόγραμμα της Premier League. Αυτός ανάμεσα στην Tottenham και την Aston Villa βρίσκεται στο 35ο λεπτό και το αποτέλεσμα είναι 0-0. Στη La Liga άρχισε ο επίσης πρώτος χρονικά αγώνας της ημέρας, αυτός ανάμεσα στην Οσασούνα και την Ράγιο Βαγεκάνο στο 5ο λεπτό 0-0, ενώ έχουμε και 3 αγώνες σε εξέλιξη για την Αγγλική Championship, Cardiff Charlton 2-1, Millwall West Ham 1-0 και Stoke Sheffield United 0-0. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε να μιλήσουμε για τον αγώνα των έναν εκ των δύο, αλλά και τον πιο σημαντικό από αυτούς που θα διεξαχθούν σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ο Κλεάνθης Βικελίδης, στις 7.30, Άρης Ηρακλής. Πρώτα στον Άρη, ο Τάσος Πακλατζής μαζί μας για να μάθουμε ποια είναι τα σχέδια του Γρηγορίου για αυτό το παιχνίδι, στο οποίο οι δύο συμπολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι μετά από 11 χρόνια, Τάσο.
1: Ναι, είναι αρκετά τα χρόνια. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Θάνο. Για να ξανασυναντηθούν στο Κλάνης Βικελίδης ή στο Καφτατζόγλιο, αυτές οι δύο ομάδες της πόλης, σε ένα τοπικό ντέρμπι, έτσι. Για τον Άρη είναι το τρίτο συνεχόμενο ντέρμπι μετά τα δύο προηγούμενα, το ξεκίνημα της σειράς των δύσκολων αγώνων για τον Άρη άρχισε από την Ολούιν Αρίνα, ακολούθησε η Τούμπα την προηγούμενη Κυριακή και τώρα σήμερα έχει να δώσει αυτό το παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή για να πάει όλο το πρωτάθλημα στη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, εκεί όπου πολλοί την περιμένουν αυτή τη διακοπή για να διορθώσουν πράγματα
0: για ανασύνταξη που λένε.
1: Ναι, να περιμένουν και κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα να βρουν ρυθμό, φυσική κατάσταση. Γενικότερα κάνει καλό στους περισσότερους, σε άλλους μπορεί να μην κάνει καλό. Κάποιες ομάδες που έχουν ρυθμό σίγουρα θα τον χάσουν. Αλλά υπάρχει και αρκετές ομάδες η Ευρώπη, οπότε αυτός ο ρυθμός μπορεί να βρεθεί στην πορεία. Οι εθνικές ομάδες πάντως σταματούν αυτή τη διαδικασία των αναμετρήσεων στην Ευρώπη σε όλα τα πρωταθλήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Άρης θέλει να κλείσει αυτόν τον πρώτο κύκλο των 5 αγώνων έχοντας κάνει μια καλή εμφάνιση και παίρνοντας την νίκη, γιατί με τα δύο τελευταία αποτελέσματα Θάνο, τις δύο ήττες και μάλιστα σε διάστημα ουσιαστικά μιας εβδομάδας από Σάββατο σε Κυριακή, ο Άρης ιτήθηκε χωρίς να πέτυχε και γκολ. Άλλο το παιχνίδι φυσικά στην Ολούιν Αρίνα, άλλο το παιχνίδι στην Τούμπα. Mm. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Μεσολάβησε και το παιχνίδι με τη Μαρκό πριν από λίγες ημέρες, εκεί όπου έγιναν πολλές αλλαγές. Ο Άρης το κέρδισε το παιχνίδι, αλλά δεν ικανοποίησε. Ήταν 9 τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα σε αυτή την αναμέτρηση για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, οι οποίοι επανέρχονται. Δηλαδή, αυτό που θα δούμε είναι μια εικόνα βασικών ποδοσφαιριστών με βάση την εικόνα τους και το τι περιμένει από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Έλληνας προπονητής. Γιατί και με τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τη Μαρκό είπε ξεκάθαρα ότι η ομάδα ακόμα δεν έχει βρεθεί μέσα στο γήπεδο, ότι δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να υπολογίζει σε ένα σύνολο με βάση αυτό αξιόμαχο, εννοώ με βάση αυτό που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, γιατί απλά έχουν έρθει πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές, δεν έχουν αφομοιώσει τα συστήματα της ομάδας, δεν υπάρχουν αυτοματισμοί, δεν υπάρχει εύκολη μετάβαση, γίνονται λάθη, όλα αυτά δουλεύονται. Θα έχει την ευκαιρία να τα δουλέψει, αλλά θα πρέπει στη συνέχεια μέσα από τα επίσημα παιχνίδια αυτά να τα βγάλει και στο γήπεδο, να τη φορμάρει την ομάδα. Πέρα από αυτό, και έχοντας στο μυαλό μας ότι αυτό το παιχνίδι για πολλούς, αλλά και ο Ηρακλής το ίδιο, έχει νέα ομάδα, είναι μια παράλληλη περίπτωση, αλλά ο Ηρακλής ίσως είχε περισσότερους παίκτες στην προετοιμασία μαζί. Ο Άρης έκανε και πάλι 14 μεταγραφές. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν το τελευταίο διάστημα είναι βασικοί. Και αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη. Θέλει νίκη πέρα από μια καλή εμφάνιση που θα δώσει ένα push στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, γιατί δεν άρεσε καθόλου η εικόνα στο 1-0 κόντρα στη Μαρκό. Θα μου πει κανείς άλλο παιχνίδι αυτό. Επιστράτευσε 4 βασικούς στο δεύτερο ημίχρονο για να τους χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Άρη και να ανεβάσει την απόδοση και να φτάσει στο γκολ. Αλλά το σημερινό παιχνίδι, πέρα από το ότι χρειάζεται πάνω απ' όλα τη νίκη για να φτάσει με ένα τρίποντο σε 9 βαθμούς και να πάει ικανοποιημένο στην διακοπή, γιατί όλες οι ομάδες πριν από τις μεγάλες διακοπές του πρωταθλήματος, εδώ μιλάμε για 3 εβδομάδες, θέλουν νίκη για να μην έχουν εγκρίνια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Για να πάνε ήρεμα στη διακοπή.
1: Για να πάνε ήρεμα στη διακοπή, να μην υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια και ο προβληματισμός ή να κουβαλάνε 3 εβδομάδες την μέτρια ή κακή εμφάνιση ή μια ενδεχόμενη ήττα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όλες οι ομάδες, όλοι οι προπονητές αυτό θέλουν. Θέλουν να περάσουν ήρεμα και να δουλέψουν με περισσότερο κέφι αυτό το χρονικό διάστημα των 3 εβδομάδων. Ο Άρης έχει 2 κίνητρα. Το ένα κίνητρο είναι αυτό, να πάει ήρεμος. Το άλλο κίνητρο είναι να επιστρέψει στις νίκες, να φτάσει τους 9 βαθμούς και να κάνει ένα μίνι απολογισμό των 5 πρώτων αγωνιστικών, έχοντας 3 νίκες και 2 ήττες σε 2 ντέρμπι μακριά από την Θεσσαλονίκη. Και εκεί να μπορέσει να στρώσει ή να διορθώσει ό,τι περνάει από το χέρι του Μιχάλης Γρηγορίου για να επανέλθει δρυμύτερος στις 10 του επόμενου μήνα με την 6η αγωνιστική ημέρα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Τελικά δεν επιτράπει να υπάρχουν φίλοι του Ηρακλή.
0: Ναι, και βγήκε φίλοι του Ηρακλή, παρότι είχε συμφωνηθεί και μεταξύ των δύο ομάδων, του Άρη και του Ηρακλή, και μεταξύ των οπαδών των φιλάθλων των δύο ομάδων υπήρξε μια συνένεση για να γίνει αυτό. Χθες διαβάσαμε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του Άρη κατά του Βρούτσι. Θα περιμέναμε από τον Ηρακλή να διαβάσουμε. Διαβάσαμε βέβαια και από τον Ηρακλή κατόπιν, αλλά ο Άρης γιατί σήκωσε τους τόνους για ένα θέμα που δεν αφορά τους οπαδούς του?
1: Ναι, αλλά αφορά την δική του πρωτοβουλία σε συνεννόηση πάντα με την ΠΑΕ Ηρακλής και τους οργανωμένους οπαδούς φιλάθλους των δύο ομάδων. Γιατί κάτι αντίστοιχο θα γινόταν και στο δεύτερο γύρο με την παρουσία φίλων του Άρη στον Καφταζόγλου, εφόσον είναι έτοιμο, για να δώσει το παρόν ο κόσμος του Άρη εκεί. Δηλαδή ήταν μια συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ και μεταξύ των φιλάθλων.
0: Που αφορούσε και τους δύο μεταξύ τους αγώνες.
1: Ακριβώς. Και το πιο βασικό, εγώ κρατάω αυτό από την συνέντευξη τύπου, είναι την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, ότι από τη στιγμή που η ΠΑΕ των δύο ομάδων έχουν συμφωνήσει, τότε αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Άρα, αν υπήρχε παρατράγουδο ή οτιδήποτε άλλο, την ευθύνη θα την είχε ακέραια η ΠΑΕ Άρης. Έτσι, δηλαδή ο Άρης πήρε το ρίσκο σε αυτό το κομμάτι και παρόλα αυτά δεν έχει επιτραπεί η μετακίνηση των φιλάθλων. Είχαν κρατηθεί και τα εισιτήρια, κύριε, γιατί υπήρχαν διαρκεία στη θύρα 1. Οπότε, αν γινόταν κάτι τέτοιο, οι φίλοι του Άρη θα πήγαιναν σε άλλη θύρα, θα είχαμε ενημέρωση. Οπότε, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Αλλά ήταν μια αρχή για να ξετυλίξουμε το κουβάρι των μετακινήσεων εντός των πόλεων. Έτσι, απαγορεύονται αυτά και στην Αθήνα. Τα ντέρμπι των μεγάλων ομάδων δεν υπάρχει μετακίνηση. Μην ξεχνάμε.
0: Καλά, εκεί βέβαια πρέπει να το διαχωρίσουμε. Είναι άλλες οι περιπτώσεις που η μη μετακίνηση, η μη παρουσία των φιλοξενούμενων οπαδών ξεκινά από τις ίδιες τις ομάδες. Γιατί σε πρώτο στάδιο συνεννοούνται οι ομάδες. Εδώ τώρα, μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ας πούμε, επειδή λες για Αττική, δεν υπάρχει καμία συνεννόηση σε αυτό το θέμα. Κανένας δεν θέλει τους φιλάθλους του άλλου. Εδώ είχαμε αυτή τη διαφορά τώρα, ότι Άρης και Ηρακλής τα βρήκαν σε επίπεδο ομάδας και σε επίπεδο φιλάθλων δευτερευόντως, και ήρθε η αστυνομία να εισηγηθεί στον Υπουργό την απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων.
1: Ακριβώς.
0: Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι ναι, μεν ο Βρούτσης αποφασίζει, άρα αυτός βγαίνει μπροστά γιατί αυτός βάζει την υπογραφή του και είναι αυτός που αποφασίζει εν τέλει, αλλά ο Βρούτσης βασίζεται ως επιτοπλίστων στην εισήγηση που θα κάνει η κατατόπους αστυνομική διεύθυνση.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση η αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάμε ότι οι φιλάθλοι του Ηρακλή ήταν παρόντες και στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν αρκετοί.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δυναμική παρουσία. Mm-hmm. Αυτό έγινε μεταξύ.
0: Εκεί το δέχτηκε η αστυνομική διεύθυνση της Αθήνας, της Αττικής.
1: Ναι, κατόπιν συνεννόηση των ΠΑΕ των δύο ομάδων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Κλείνει και αυτό το θέμα. Θα δούμε. Κάποια στιγμή θα επιτραπεί. Απλά θα πρέπει να μην υπάρχουν έκτροπα τα οποία θα δυναμητήσουν το κλίμα και θα πάνε πίσω αυτήν την διάθεση των ΠΑΕ να προχωρήσουν σε αμοιβή ανταλλαγή εισιτήριων. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Άρης δεν ανακοίνωσε αποστολή. Δεν είχε προβλήματα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Επιστροφή στους βασικούς ποδοσφαιριστές. Οπότε θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση στο Κλεάνθη Βικελίδης στις 7.30.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας. Μιλάμε για τέννις, για το Davis Cup Σλοβακία-Ελλάδα. Πρώτος αγώνας μεταξύ του Σλοβάκου Μόλκαν και του Έλληνα Σακελαρίδη. 2-0 νίκησε ο Σλοβάκος, 6-1 και 6-1. Και σε λίγο θα αρχίσει ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα στον Σλοβάκο Κόμπος και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Πάμε και λίγο στον αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών, πρεμιέρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Γιάννη Παπαγεωργίου, τι γίνεται?
2: Έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο. Θα είναι ο φίλος και φίλοι της Ερασπόρ στο δημοτικό γήπεδο των Αγίων Αναργύρων. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με ένα 0 με ένα γκολ που έχει πετύχει από το πρώτο ημίχρονο με την Γκατζανίτσα με προβολή. Λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Νίκησε την Γιάννα Κούλη, την τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα διατηρεί αυτό το υπέρ του. 1-0 στην αναμέτρηση. ΑΕΚ πιέζει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είναι η ομάδα που έχει για περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, χωρίς ωστόσο να έχει δημιουργήσει κάποια καλή ευκαιρία μπροστά στην αίστεια της Νίχαους. Για να δούμε τώρα να φάουλ που θα κερδίσουν μεταξύ κέντρου και μεγάλου της περιοχής οι παίκτριες της Ένωσης. Φάουλ που κέρδισε η ΣΑΙ. Για να δούμε αυτό στιμένο και συνέχεια να γυρίσουμε και πάλι μικρόφωνο στο στούντιο της Ερασπορ. Φεύγει η ΣΑΙ από την μπάλα, μένει προξένου για αυτήν την εκτέλεση. Έχουν προωθηθεί σχεδόν όλοι οι παίκτριες του Κοζανίδη στο ύψος της περιοχής του ΠΑΟΚ. Θα εκτελεστεί μες στην περιοχή. Περάσει μπάλα, απομακρύνουν οι παίκτριες του ΠΑΟΚ και μάλιστα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν και μια κόντρα επίθεση με την Μιχαήλ να κρατάει, περνάει πια παλιά για την Γκατσαλίτσα, την σκόρερ. Είναι πολύ δυνατή όμως, δεν έχει πρόβλημα η Γιάννα Κούλη, τερματοφύλακας της Ένωσης, να μπλοκάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Είμαστε διανύουμε το 78ο λεπτό. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1, ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα τώρα. Δεν ξέρω αν θα βγει. Ναι, βγαίνει η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι της διετήνας αναμέτρησης. Η κίτρινη κάρτα για παίκτρια της ΑΕΚ και συγκεκριμένα για την Χάτζη Νικολάου, για ένα δυνατό μαρκάρισμα που έγινε στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Το μαρκάρισμα το δέχτηκε η Μόρις, που δεν έχει κάτι το σοβαρό, σηκώθηκε πάνω. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι, στο 79 πλέον, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1.
0: Και εμείς επιστρέφουμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για Ηρακλή, ο οποίος έχει θεματολογία, έχει επικαιρότητα. Και θα έλεγα, Νίκο Καραγιώργη, εκτός από το παιχνίδι βέβαια στο Κλεάνθης Βικελίδης απόψε στις 7.30, υπάρχει αντίδραση με επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλή σχετικά με τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης του Ματσάρη, αν δεν πάει καλά για τον Ηρακλή του απόψινό παιχνίδι, και για έβρεση αντικαταστάτη στο πρόσωπο του Ιορδανέσκου.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Όπως είπες και εσύ, Θάνο, είχαμε επίσημη διάψευση από την πλευρά των Κιανόλευκων για το ρουμανικό δημοσίευμα, το οποίο συνέδεσε την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Έντι Ιορδανέσκο ως πιθανό διάδοχο αντικαταστάτη του Ιταλού προπονητή, του Βάλτερ Ματσάρη. Κάτι πάντως το οποίο διαψεύτηκε κατηγορηματικά από τους ανθρώπους της Κιανόλευκης ΠΑΕ, ότι δηλαδή το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει καμία υπόσταση, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι η διοίκηση και η οικογένεια του Ηρακλή είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τον Ματσάρη και το έργο του και τον στηρίζει πλήρως. Και όλα αυτά βέβαια λίγες ώρες πριν από τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη, η Σέντρα 7.30 στο Κλεάδης Βικελίδης για την πέμπτη αγωνιστική της Super League με τον Ηρακλή, ο οποίος μάλιστα επιστρέφει, επισκέπτεται ξανά το Κλεάδης Βικελίδης, Θάνο κυρίες και κύριοι, μετά από τις αρχές Μαρτίου του 2011, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, όταν είχε φύγει η νίκη της και φύγει με το τρίποντο από την έδρα του συμπολίτη, χάρη σε ένα γκολ του Βίκτορας Ιάκοπ, ενός άλλου Ρουμάνου, ο οποίος είχε φορέσει τότε τη φανέλα του Ηρακλή. Μάλιστα ήταν μια χρονιά όπου ο Ηρακλής είχε κερδίσει δύο φορές τον Άρη, διότι είχε επικρατήσει και στον αγώνα που είχε γίνει στον πρώτο γύρο στο Καπτανζόγλιο με 1-0. Ο Ηρακλής λοιπόν, ο οποίος θα παραταχθεί στον αγώνα αυτόν για να περάσουμε και στα αγωνιστικά, θέλοντας φυσικά να πάρει βαθμό ή βαθμούς. Ο Ηρακλής, ο οποίος προέρχεται από ένα σερί αίτητο τριών αγώνων, όπου βέβαια είχε μία νίκη και δύο ισοπαλίες, και φυσικά θα ήθελε να δώσει συνέχεια σε αυτό το σερί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι και το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τους οικιανόλευκους μετά την επάνωδο τους, μετά την επιστροφή τους στην πρώτη τάξη επαγγελματική κατηγορία. Τώρα σε ό,τι αφορά τα καθαρά αγωνιστικά, δεν υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα για τον Ιταλό προπονητή, πέραν φυσικά του μόνιμου το τελευταίο χρονικό διάστημα, του Μπάρτενας, ο οποίος πριν από μερικές μέρες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σε αρθροσκόπηση στο γόνατο, για να αποκατασταθεί η ζημιά την οποία υπέστη ένας από τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που έχει προσθέσει στο ρόστερ του Ηρακλής τη φετινή χρονιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά πλάνα του Ματσάρη, θα πρέπει να πούμε ότι ήδη έχει κάνει το πλάνο του και ο Αθανασιάδης, ο οποίος θα επιστρέψει στην έδρα της προηγούμενης ομάδας. Δηλαδή θα είναι αντίπαλος του Άρη, στην οποία αγωνίστηκε τα προηγούμενα χρόνια ο goalkeeper των Κιανόλεπων. Αυτός λοιπόν θα είναι κάτω από τα goal post. Ο Ρος, ο Πίνια και ο Βούρος αναμένεται να συνθέσουν την τριάδα της άμυνας. Στο δεξί άκρο προβάδισμα φαίνεται να έχει ο Σόρια, ενώ ο Νανού αναμένεται να είναι στο αριστερό άκρο για την ομάδα του Ηρακλή. Στον άξονα Ραντόγια και Σουρλής, όπως όλα φαίνεται, θα έχουν μια θέση στο αρχικό σχήμα, όπου θέση διεκδικεί και ο Καϊμπουέ. Ο Ματσάρη φαίνεται να έχει καταλήξει σε ό,τι αφορά έμεσο επιθετικά στην τριάδα των Νιζέ, Μάρκες και Ήβι Λόπεθ, και σίγουρα περιμένει αρκετά από τον Μάρκες, έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα για τον Ηρακλή. Και στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε αν θα είναι ο Κόλλιτς ή αν τελικά θα επιλεγεί να είναι εκεί ο Μάρκες. Δηλαδή καλύτερα να επιλέξει ο Ματσάρη είτε στο 3-4-3 είτε στο 3-5-2, με στόχο να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έχει για την επίθεση. Ο παδούς του Ηρακλή δεν θα έχουμε, όπως έχει υποθεί και τις προηγούμενες μέρες, μετά την απαγόρευση που υπήρξε από τον κύριο Βρούτσι, παρότι υπήρχε συμφωνία των δύο ομάδων, ουσιαστικά και των δύο ΠΑΕ. Υπήρχε ένας διάβλος επικοινωνίας που είχε ανοίξει τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες. Και φυσικά περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της πρώτης επίσκεψης του Ηρακλή, όπως είπαμε, μετά από 15 χρόνια στο Κλεάνθης Βικελίδης για ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Ηρακλής ήταν, όπως και ο Άρης, εξέδωσε και αυτός ανακοίνωση διαμαρτυρίας, σαφώς σε πιο ήπιους τόνους από αυτήν του Άρη, για την απαγόρευση από την αστυνομία και κατόπιν από τον αρμόδιο υπουργό για τον αθλητισμό, αναπληρωτή υπουργό για τον αθλητισμό, της παρουσίας φιλάθλων του Ηρακλής στον αγώνα του Κλεάνθης Βικελίδης απόψε. Και έχουμε και μία άλλη είδηση, χθεσινή, αλλά να την αναφέρουμε, ότι ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από τον υπεύθυνο άσκησης πειθαρχικών διώξεων της ΕΠΟ, τακτικό εισαγγελέα, τον κύριο Σπυρόπουλο. Για την ανακοίνωση φέρουμε ότι ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από τον υπεύθυνο άσκησης πειθαρχικών διώξεων της ΕΠΟ, τακτικό εισαγγελέα, τον κύριο Σπυρόπουλο.

0: διαιτητή των διαιτητών στέρισε από την ομάδα δύο πολύτιμους βαθμούς. Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν παράπονα από τη γενικότερη αντιμετώπιση της οποίας την χάνει ο Ηρακλής μέχρι τώρα, ακόμα από το παιχνίδι κυπέλου Ελλάδας που είχε γίνει στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο. Γι' αυτό κιόλας είχαμε αυτό το timing αυτής της ανακοίνωσης, στην οποία βέβαια γίνεται λόγος για κλοπή βαθμών και υποστηρίζουν και ανώλικη ότι υπήρξε σκοπιμότητα στην απόφαση για την οκύρωση αυτού του γκολ.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποια ενημέρωση στον Ηρακλή, λένε κάτι για το πότε θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, δηλαδή πότε ο Ηρακλής θα δίνει εκεί τους εντός έδρας αγώνες του?
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν προχωρήσει αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα οι εργασίες, Θάνο. Υπάρχει μια αισιοδοξία, συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί ξέρεις υπάρχει και αυτή τώρα η μεγάλη διακοπή. Καθώς θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα αφού περάσει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη και ο Ηρακλής μάλιστα είναι προγραμματισμένο να αγωνιστεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου κόντρα στον Λεβαδιακό εντός έδρας. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, είναι ένα διάστημα περίπου 20 ημερών στον Ηρακλή. Το δεδομένο είναι ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν από το δικό τους χέρι ό,τι περνά ώστε να είναι έτοιμο το γήπεδο σε αυτή την ημερομηνία για να υποδεχθεί τον αγώνα του Ηρακλή κόντρα στον Λεβαδιακό για την έκτη αγωνιστική της Super League. Τώρα όμως από εκεί πέρα, επειδή πολλές φορές έχουν γίνει προβλέψεις, πολλές φορές έχουν γίνει εκτιμήσεις και αυτές δεν έχουν παληθευτεί, δεν έχουν επιβεβαιωθεί, καλό είναι να περιμένουμε να δούμε πώς μπορούν να εξελιχθούν οι εργασίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το αν ο Ηρακλής θα μπορέσει να φιλοξενήσει την ομάδα της Λιβαδιάς στην επόμενη αγωνιστική του υποχρέωση για την Super League, για την έκτη αγωνιστική.
1: Μάλιστα. Και αυτό που είπαμε νωρίτερα για την πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε στον Ηρακλή για την ανακοίνωση σε βάρος των διαιτητών, η ποινή που προβλέπεται, εφόσον επιβληθεί, είναι πρόστιμο, το οποίο στη χειρότερη για τον Ηρακλή περίπτωση να φτάσει τις 50.000 ευρώ. Συνήθως είναι γύρω στις 10.000 με 15. Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στις δύο ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, στον Άρη και στον Ηρακλή. Για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε αργότερα.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Άρη, διότι χθες είχε μια ακόμα πάρα πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε μια δυνατή ομάδα επίπεδο EuroLeague, τον Ερυθρό Αστέρα. Ήταν στις λεπτομέρειες για τον Άρη με 91-87, δηλαδή με διαφορά 4 πόντων για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία παρατάχθηκε χθες στην Αλεξάνδρα Νίκολιτς Αρένα με πάρα πολύ σημαντικές απουσίες. Στα ήδη δεδομένα προβλήματα του Μοκόκα, του Γιώβιτς, του Τανούλη και του Πουλιανίτη, προσθέθηκε η απουσία, παρότι ταξίδευσε χθες αυθημερών στο Βελιγράδι, είχε πάρει άδεια για προσωπικούς λόγους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν το χρησιμοποίησε ο Σπανούλης. Όπως επίσης δεν χρησιμοποιήθηκε, παρότι ήταν για πρώτη φορά στη δωδεκάδα δηλωμένος τουλάχιστον, ο Άντα Μοκόκα, ο οποίος είναι πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επάνωδό του στην αγωνιστική δράση. Ο Γάλλος, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι στις αρχές Ιουλίου, στο παράθυρο που είχε γίνει τότε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έκτοτε δεν έχει προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς. Απλά συμμετέχει σε ολοένα και περισσότερα και μεγαλύτερα κομμάτια του ομαδικού προγράμματος με τον Άρη, αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως δεν ήθελε να ρισκάρει να τον ρίξει στην μάχη σε ένα τόσο απαιτητικό και σε ένα τόσο δυνατό και σκληρό παιχνίδι όπως ήταν το χθεσινό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ήταν φανερό ότι ήθελε τη ρεβάντς για την ήττα του με διαφορά 24 πόντων την περασμένη Κυριακή στη Λευκοσία, στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, στο τουρνουά στο οποίο πήρε μέρος και ο Ολυμπιακός. Ο Άρης, ο οποίος από σήμερα είναι και πάλι στην Θεσσαλονίκη και θα δώσει άλλα δύο παιχνίδια φιλικά σε διάστημα 3 ημερών, Θάνο. Είναι συνολικά 3-5 ημέρες. Αύριο θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο στις 4 η ώρα, στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια, 33ο τουρνουά Μαυροσκούφια, ένα τουρνουά που πλέον έχει καθιερωθεί και έχει γίνει θεσμός για το ελληνικό μπάσκετ. Και την Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, θα αντιμετωπίσει την Μπαχτσέ Σεχίρ. Επίσης ένα από τα πιο δυνατά του τεστ, κόντρα στην τουρκική ομάδα που είναι μια από τις πιο δυνατές ομάδες του EuroCup, θεωρείται από τα φαβορία να κατακτήσει, μαζί βέβαια με Άρη και ΠΑΟΚ αλλά και την Χάπουελ Ιερουσαλήμ το τρόπαιο. Και θα είναι βέβαια και η πρόβα τζενεράλη αυτό το παιχνίδι. Θα είναι το τελευταίο φιλικό, τουλάχιστον προγραμματισμένο, δεν ξέρω αν θα προσθεθεί κάποιο ακόμα από αυτά που έχει ανακοινώσει τον Αύγουστο ο Άρης, πριν από το πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς, 29 Σεπτεμβρίου, κόντρα στη Λεμάν στη Γαλλία για την πρεμιέρα του EuroCup. Ο Σπανούλης, ο οποίος περιμένει να δει αν θα υπάρξουν επιστροφές στον αγώνα αυτό. Υποθέτουμε και μπορούμε να πούμε, να προβλέψουμε ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα είναι στη διάθεσή του. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα γίνει με τον Μοκόκα, αν θα του δώσει κάποια λεπτά συμμετοχή σε ένα από τα δύο παιχνίδια, θα είναι αυτή μια απόφαση από κοινού με το ιατρικό επιτολείο, όπως και για την περίπτωση του Γιώργη, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από μια ασθένεια, έκανε ατομικό πρόγραμμα και περιμένουμε να δούμε αν θα τον δούμε να αγωνίσει σε αυτό το τουρνουά, στο οποίο βέβαια παίρνει μέρος και ο Ηρακλής και η Μύκονος όπως αναφέραμε, και επίσης η TFT Σκοπίων αλλά και οι μαχητές

0: την ομάδα της Θεσσαλονίκης που αγωνίζει στο πρωτάθλημα της Elite League.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη.
0: Καλή συνέχεια.
2: Era Sport 101,8.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ακούτε Eraspor.
1: 31 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Era Sport στους 101,8, ακούτε την ραδιοεφημερίδα. Φτάνουμε στο τέλος του ενεξελίξη αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών. Πρεμιέρα, ο λόγος στον Γιάννη Παπαγιοργίου.
5: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που έδειξε η τέταρτη διαιτητής. 1-0 πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ. Το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες έχει σημειωθεί από το πρώτο ημίχρονο, συγκεκριμένα από το 13ο λεπτό, με την Γκατζανίτσα από το ύψος, λίγο έξω από την μικρή περιοχή, με προβολή να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Γιαννακούλη, αφού πρώτα χτύπησε στο αριστερό της δοκάρι. Με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκορ, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της αναμέτρησης, αυτό το ντέρμπι του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας των γυναικών. Ένα σουτ που θα γίνει έξω από την περιοχή από την Ελ Λόπης. Μπάλα περνάει 2-3 μέτρα δίπλα από τα δοκάρια της Γιαννακούλη. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων για να δούμε αν η ΑΕΚ έχει κάτι να πει στο τέλος του παιχνιδιού ή θα τελειώσουμε με την νίκη του ΠΑΟΚ. Το ξεκίνημα με το δεξί στο πρωτάθλημα των γυναικών για τις νταμπλούχες της σεζόν 2026. Η ΑΕΚ σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις με την ΣΑΙ να κρατάει. Δίνει για την Δομήνικες, αλλά θα γυρίσει προς τα πίσω. Γεωργίου, ένα γέμισμα, απομακρύνουν οι παίκτρες του ΠΑΟΚ, πηγαίνοντας σιγά σιγά για το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Να κρατούν στο χώρο του κέντρου οι φιλοξενούμενες. Βαλιά που θα γίνει από την Μπρέιν, προσπάθησαν οι Μιχαήλ να μπει στην φάση, απομακρύνει όπως για την ομάδα της ΑΕΚ η Πιάτζα σε πλάγιο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από αριστερά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και στο ύψος, όχι, είναι μπάλα, έχει περάσει κόρνερ, πήραν από τα φάλτσα και περνάει κόρνερ, οπότε έχουμε στημένο για τον ΠΑΟΚ, ενώ συμπληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα και τα 4 των καθυστερήσεων. Ελ Λόπης πάει να το εκτελέσει από αριστερά στην καρδιά της περιοχής, απομακρύνουν οι παίκτρες του ΠΑΟΚ, ένα σούτ έξω από την περιοχή που θα γίνει από την Γιαννακά, ελπιστικά out. Συμπληρωμένα και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο δημοτικό γήπεδο των Αγίων Αναργύρων. Η κυρία Αντωνίου αφήνει το παιχνίδι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Τώρα θα κόψουν και θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία οι γηπεδούχες από δεξιά. Για να δούμε αυτήν την επίθεση. Θα περάσει μπάλα εύκολα. Ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ που αλλάζουν την μπάλα αρκετές φορές στην άμυνά τους, απομακρύνουν όπως. Έχουμε μπει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μακριά να φύγει μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Προσπαθούν ή της Ένωσης. Θα κατεβάσει τελικά και θα ηρεμήσει το παιχνίδι Ελ Λόπης για τον ΠΑΟΚ. Θα γυρίσει προς τα πίσω, ένα τριγωνάκι εκεί με την Ελ Λόπης. Για την Δρακογιαννάκη να απομακρύνει. Η μπάλα απευθείας στα χέρια της Γιαννακούλη, που βγαίνει έξω από την μεγάλη της περιοχή με τα πόδια. Ένα γέμισμα κεφαλιά που θα γίνει από την Χατζη Νικολάου. Απομακρύνουν και πάλι παίκτες της του ΠΑΟΚ, προξένουν από δεξιά, κρατάει, θα βγει, θα κόψει ωραία για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα γίνει το φάουλ, το κόψιμο έγινε από την Γκούνη. Φάουλ, η προξένου στην μπάλα, θα πάει προς τα πίσω για να δούμε μια τελευταία φάση στην αναμέτρηση. Με την Σάι να έχει πάει με το δεξί για να το εκτελέσει. Όλες οι παίκτριες εκτός από την προξένου στο ύψος της περιοχής του δικεφάλου του Βορρά. Έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σάι θα εκτελέσει προς την περιοχή. Είναι η Χάους, απομακρύνει. Θα της γίνει και το επιθετικό φάουλ. Σταματάει αυτή η φάση. Για την ΑΕΚ αυτό το γέμισμα. Και τώρα ακούτε το τρίπλο, τελευταίο σφύριγμα από την κυρία Αντωνίου, τελικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1, με το γκολ της Γκατσανίτσα από το 13ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο δικέφαλος του Βορρά ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα βέβαια που έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Πανηγυρίζουν οι παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη για αυτό το διπλό στους Αγίους Αναργύρους. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1, πρώτη αγωνιστική. Ολοκληρώθηκε το τέρπι με τον γκολ της Γκατσανίτσα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίρνει την νίκη και το πρώτο τρίποντο απέναντι στην ΑΕΚ. Είπαμε, οι δύο ομάδες θα είναι βασικές διεκδικήτριες και την φετινή χρονιά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τίποτα άλλο, Θάνο. Ευχές για ένα χαρούμενο μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο ποδοσφαίρου γυναικών και το ποδόσφαιρο συνολικά, θα επιστρέψουμε αργότερα. Πάμε στο μπάσκετ, πάμε στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Απόψε στις 8 ο Ολυμπιακός διεκδικεί έναν ακόμη τίτλο. Παίζει με την Real Madrid. Ένας αγώνας που μας θυμίζει τον πρόσφατο τελικό των δύο ομάδων για την Ευρωλίγκα. Το Αμπου Ντάμπι γίνονται οι αγώνες. Ο Ολυμπιακός χθες νίκησε την Φενέρ με 92-90 σε ένα παιχνίδι στο οποίο βρέθηκε Νίκο Μπιντέλα 4 φορές πίσω στο σκορ και μάλιστα με μια διαφορά 10 πόντων, αλλά κατάφερε στο τέλος με σου του Φουρνιέ να πάρει την νίκη και να βρίσκεται απόψε στον τελικό που θα μεταδοθεί από την Ερασπόρ.
4: Ακριβώς, Θανό. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί 4 φορές πίσω με διψήφια διαφορά, όπως είπες και εσύ, επέστρεψε. Μάλιστα, είχε βρεθεί να χάνει ακόμη και με 11 πόντους λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος, αλλά κατάφερε να πάρει την νίκη, την πρόκριση, παρά το γεγονός ότι είχε πάρα πολλά λάθη για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Και το λέω αυτό διότι έχει ένα σύστημα ο coach Μπαρτζόκας, όπου πάντα ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα που μοιράζει πάρα πολλές assist και είναι σίγουρα περισσότερες από τα λάθη που κάνει. Χθες ήταν τα λάθη δύο περισσότερα από τις assist του Ολυμπιακού, που 17 assist για τα δεδομένα του Ολυμπιακού είναι μικρός αριθμός. Όμως αυτό μας δείχνει ότι ο Ολυμπιακός ακόμη ψάχνεται από τις αλλαγές που έκανε το καλοκαίρι στην ομάδα του, γιατί μπορεί να μην ήταν πάρα πολλές οι αλλαγές αριθμητικά, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί, για παράδειγμα, έχασε τον βασικό του playmaker την τελευταία πενταετία και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και το χρόνο που χρειάζεται μέχρι να προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες. Ο Ολυμπιακός, παρόλα αυτά, μπορούμε να πούμε, λειτουργήσε το ένστικτο της νίκης των παίκτων του Γιώργου Μπαρτζόκα και κατάφεραν να λυγίσουν την Φενέρμπαχτσε και να πάρουν την νίκη με 92-90 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος, εκτός από το νικητήριο σουτ, συνολικά έβαλε 19 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος μίλησε σε κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού και έδειξε για ακόμη μια φορά την κλάση του. Μιλάμε για τον παίκτη που ήταν MVP του Final Four της EuroLeague και MVP των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος πριν από μερικούς μήνες. Ωστόσο, είχε άξιους συμπαραστάτες χθες ο Εβάν Φουρνιέ και οι συμπαραστάτες του δεν ήταν τα βαριά χαρτιά, να το πούμε έτσι, του Ολυμπιακού την περσινή σεζόν. Και το λέω αυτό διότι ο Τάιλερ Ντόρση και ο Σάσα Βεζένκοφ, δύο από τους σημαντικότερους παίκτες του Ολυμπιακού, έμειναν χαμηλά χθες. Ο Ντόρση έβαλε 9 πόντους, ο Βεζένκοφ 7. Μάλιστα δεν χρησιμοποιήθηκαν στο φινάλε, γιατί ο Ολυμπιακός πήγε στην τελευταία περίοδο με μια πεντάδα η οποία αποτελούταν από τους Τζόζεφ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Εντζάι και Τζόουνς. Αυτοί οι πέντε πήραν το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, με τον Μοντέρο φυσικά να δείχνει την κλάση του και το πόσο μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός είχε εξ-φάκτορ τους Τζόζεφ και Εντζάι, οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο και έδωσαν πάρα πολλές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα και την βοήθησαν να πάρει την νίκη. Και την βοήθησαν και στις δύο πλευρές του παρκέ, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην άμυνά του για τρεις περιόδους. Είχε δεχθεί 78 πόντους μέχρι το 30, δέχθηκε άλλους 12 στο τελευταίο δεκάλεπτο και με επιμέρους σκορ 23-12 στην τελευταία περίοδο κατάφερε να πάρει την νίκη στον ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της Euroleague. Σήμερα στις 8 η ώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid, η οποία επικράτησε τη Dubai με 98-95 στην παράταση χθες στον δεύτερο ημιτελικό. Έτσι θα συναντηθούν πάλι οι δύο ομάδες οι οποίες αποτελούν το ζευγάρι που εμφανίζεται πιο συχνά από κάθε άλλο στους τελικούς της EuroLeague. Έχουν παίξει 5 φορές Ολυμπιακός και Real σε τελικούς Ευρωλίγκας. Μάλιστα ήταν και το πρώτο ζευγάρι, το ζευγάρι που συνέθεσε το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης όταν η Ευρωλίγκα ανεξαρτητοποιήθηκε από την FIBA στις αρχές του 21ου αιώνα. Και τώρα θα αποτελέσουν το ζευγάρι και του πρώτου ιστορικού αυτού Super Cup της EuroLeague, αυτής της νεοσύστατης διοργάνωση που διεξάγεται στο Abu Dhabi. Ο Ολυμπιακός έχει σίγουρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το πώς παρατάχθηκε πριν από περίπου 4 μήνες, όταν πάλι είχε αντιμετωπίσει τη Real Madrid στο Telecom Center Athens στον τελικό του Final Four που είχε γίνει στην Αθήνα, και τότε κατάφερε να επικρατήσει της Real και να σηκώσει το τρόπαιο της EuroLeague έπειτα από 13 χρόνια. Ωστόσο η Real έχει ακόμη περισσότερες αλλαγές σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Οι Μαδριλένοι παρατάχθηκαν χθες με 5 νέους παίκτες η δωδεκάδα τους συγκριτικά με την περσινή σεζόν, και με νέο προπονητή φυσικά τον Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος αφότου οδήγησε την Βαλένθια για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four της EuroLeague, αλλά και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του και πήγε στον πάγκο της Real Madrid, και σήμερα θα αντιμετωπίζει τον Γιάν Μοντέρο, τον πρωταγωνιστή της Βαλένθια την περσινή σεζόν, ο οποίος αυτός συνεχίζει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Μάλιστα ο Μοντέρο ήταν ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που μετά το χθεσινό ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτε κάθισε να δει τον ημιτελικό ανάμεσα στην Ντουμπάι και την Ρεάλ Μαδρίτης, από όπου προέκυψε ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον απόψινό τελικό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει πάρα πολλά πράγματα, γιατί η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία δείχνει ότι όσες αλλαγές και να γίνουν είναι πάντα εκεί στα μεγάλα ραντεβού. Είναι βαριά η φανέλα της Ρεάλ και δεν πρέπει να υποτιμήσει τίποτα ο Ολυμπιακός και να δείξει φυσικά ένα πολύ καλό πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Κυρίως στην άμυνα είναι αυτό που θέλει να δει πράγματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί είχε και χθες παράπονα φυσικά για 30 λεπτά μέχρι να πάρει την νίκη ο Ολυμπιακός, αλλά και στα φιλικά παιχνίδια ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε πάρα πολλά παράπονα από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του, και ειδικά στα τελευταία φιλικά του Ολυμπιακού, τα οποία ήταν πριν από 6 μέρες στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Mm-hmm. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για τον Ολυμπιακό, απέναντι σε μια ομάδα η οποία, όπως είπαμε, έχει πολλές αλλαγές, έχει ένα διαφορετικό στυλ που θέλει να περάσει σιγά σιγά στη Ρεάλ ο Πέδρο Μαρτίνεθ, αλλά παραμένει σημείο αναφορά στη Ρεάλ, ό,τι και να γίνει, όσα χρόνια για να περάσουν, ο Έντι Ταβάρες, το θηρίο αυτό από το πράσινο κροτήρι που κυριαρχεί στις δύο ρακέτες πάντα, και ήταν και πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ στο χθεσινό ημιτελικό με τη Ντουμπάι, καθώς έβαλε 20 πόντους ο Ταβάρες. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έχει τέτοιο κορμί ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει τον Ταβάρες. Και μην ξεχνάμε ότι δεν παίζει και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον ορθό Μυριαίο. Με αυτό το πρόβλημα έχει αποχωρήσει από το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη στην Κύπρο την περασμένη Κυριακή. Άρα ο Ολυμπιακός θα έχει, όπως και στο χθεσινό ημιτελικό, τους δύο σέντερ, τον Χολ και τον Τζόουνς. Από τον Χολ πήρε πάρα πολλά πράγματα χθες ο Ολυμπιακός, αλλά τα πήρε και με ανανεώσεις επιθέσεων, με επιθετικά rebound του Ντόντα Χολ, πράγμα που θα είναι πολύ δύσκολο σήμερα να το κάνει απέναντι σε ένα θηρίο όπως είναι ο Ταβάρες. Θέλει περισσότερα πράγματα να πάρει από τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος δεν έδωσε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό χθες, αλλά ήταν μέλος της πεντάδας που πήρε το παιχνίδι στην τελευταία περίοδο και ο Τζόουνς. Βέβαια δεν είχε τη συνεισφορά των υπολείπων, αλλά και πάλι έδειξε ότι ο Τζόουνς μπορεί με πολλούς τρόπους να βοηθήσει τον Ολυμπιακό όταν βρίσκεται στο παρκέ. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον σέντερ του Ολυμπιακού που μπήκε στην τελευταία περίοδο του τελικού τον Μάιο απέναντι στη Ρεάλ στο ΟΑΚΑ, και χωρίς να, μάλιστα, να έχει παίξει καθόλου στις προηγούμενες τρεις περιόδους του τελικού, και βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να πάρει την νίκη. Αυτά είναι περίπου τα πράγματα όσον αφορά τον αποψινό τελικό στο Άμπου Ντάμπι Θάνο, όπου θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής του πρώτου τροπέου της σεζόν στο μπάσκετ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Στις 8, Ολυμπιακός Ρεάλ, τελικός Super Cup Ευρωλίγκας, μετάδοση από την Era Sport. Παράλληλα, διεξάγεται και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Χθες ο Παναθηναϊκός με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του νίκησε με 90-69 την Μπουργκ, και τονίζω τον Ομπράντοβιτς γιατί αποθεώθηκε από το κοινό του Παναθηναϊκού όπως αναμενόταν, και με σημαντικές παρουσίες Δημήτρη Μπούκα στο ΟΑΚΑ, εκτός δηλαδή από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Τέλης Μιστακίδης, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και ο Γιάννης Αλαφούζος ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τελικό Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στις 8 με μετάδοση από την Era Sport, αφού και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει με 199 την Παρτιζάν.
6: Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα και όλες, καλησπέρα στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες. Γιορτινή έτσι ήταν η ατμόσφαιρα στο χθεσινό Παύλο Γιαννακόπουλο, στην 8η έκδοσή του. Πρέπει να πούμε ότι και ο κόσμος του ΆΚΑ, μπορώ να πω ότι χαιρέτησε αυτή την εκεχηρία ανάμεσα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στον Γιάννη Αλαφούζο, που παρακολούθησαν μαζί το παιχνίδι του Τριφυλιού με την Μπουργκ. Εντάξει, νομίζω ότι πιο πολύ είναι σημαντικό αυτό να πούμε παρά να μιλήσουμε για τα αμυγώς αγωνιστικά, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε καθόλου από την Μπουργκ. Δηλαδή, ένα δεκάλεπτο ήταν κοντά η γαλλική ομάδα, από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός ανέβασε τροφές σε άμυνα και επίθεση. Και αυτό που έδειξε είναι ότι στα φετινά του παιχνίδια θα δίνει πολύ μεγάλη βάση στα αμυντικά του καθήκοντα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Κότσου Μπράντοβιτς ξεκίνησε με παιδιά όπως είναι ο Καλεντζάκης και ο Ματζούκας, να τους δείξει ότι τους υπολογίζει, να τους δείξει ότι μόνο μέσω της άμυνας θα έχουν ρόλο και χρόνο, καθώς αναφέρουμε σε αυτά τα δύο παιδιά τα οποία δεν έχουν και τα πιο έτσι διαδεδομένα επιθετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή η ομάδα θα τους φτιάξει επιθετικά. Γι' αυτό το τονίζουμε αυτό. Και φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα βαριά χαρτιά της ομάδας, όπως είναι ο Λεσόρ, όπως είναι ο Φρανσίσκο, όπως είναι ο Μπόγκα, ήρθαν από τον πάγκο. Αυτό δείχνει και τη φιλοσοφία του κόουτς. Ο Μπράβιτς, ότι θέλει πρώτα απ' όλα να περάσει τα δικά του θέλω, δηλαδή αμυντική ισορροπία, και σιγά σιγά να βελτιώσει και την επίθεση, στην οποία βλέπουμε πάρα πολλές πάσεις πλέον από τον Παναθηναϊκό. Το πολύ σημαντικό, Θάνο, που πρέπει να πούμε είναι ότι ο λιγοστός βέβαια κόσμος που βρέθηκε στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν χειροκρότησε τον ΠΑΟΚ, και ίσα ίσα ότι όλοι χάρηκαν που ο Φώστερ σκόραρε αυτό το buzzer beater για το 139, δηλαδή και πολλοί κόσμος μάλλον ήθελε να έχουμε το σημερινό τελικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και ένα έτσι προεόρτιο του ελληνικού Super Cup, καθώς θυμίζουμε ότι δύο συγκεκριμένες ομάδες θα αναμετρηθούν στις 26.
1: Την άλλη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
6: Ακριβώς, ναι. στο γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, όπου θα μονομαχήσουν, έτσι να το πούμε έτσι εισαγωγικά, το μονομαχήσουν για μεθέση στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δεν συνέβη κάτι άλλο αξιοσημείωτο. Φυσικά ο Κότσου Μπράντοβιτς γνώρισε την αποθέωση χθες, δεν το συζητάμε αυτό, από τον κόσμο του Τριφυλλίου που είχε να τον δει 14 χρόνια σε ένα έτσι, έστω και σε φιλικό παιχνίδι, να είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού, στο ΆΚΑ. Και σήμερα περιμένουμε λίγο περισσότερο κόσμο θα είναι στο γήπεδο, πρέπει να το πούμε αυτό, καθώς ο κόσμος δεν είχε αγκαλιάσει τόσο πολύ όσο τις προηγούμενες σεζόν το τουρνουά Παύλου Γιανακόπουλου. Λίγο τσιμπημένη στη μέση, αλλά λίγο και το ότι χθες ήταν καθημερινή, δεν πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Ειδικά στο Πάκ Παρτίζαν, βαριά πρέπει να βρέθηκαν 300 άτομα στο Telecom Center. Το βράδυ είχε γύρω στους 9.000 περίπου, 9.000 φιλάθλους. Και σύμφωνα έτσι, με πληροφορίες της ΚΑΕ, περιμένουμε σήμερα γύρω στις 10.000 να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ δυνατό φιλικό. Καθώς μπορεί όλοι να νομίζουν ότι ο Πάοκ δεν είναι το πιο δυνατό του φιλικό φέτος, αλλά άμα κοιτάξουμε και τις ομάδες που έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, και αυτός με τη σειρά του, θα δώσει το πιο δυνατό του φιλικό, που είναι και ουσιαστικά πρόβα τζενεράλε, γιατί λοιπόν διαγωνιστήκε της Ευρωλίγκας, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη γαλλική Παρίσι του Telecom Center Athens την προσεχή 5η στις 24 Σεπτεμβρίου.
1: Σωστά, την επόμενη εβδομάδα έχουμε και πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, έτσι, με αγώνες και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού την Πέμπτη, Δημήτρη.
6: Ναι. Και οι δύο ομάδες παίζουν την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρίσι στο Telecom Center Athens. Όπως καταλαβαίνει, Στάνο, ξεκινάει η μπασκετική έτσι σεζόν πολύ δυνατά. Πρώτη αγωνιστική Ευρωλίγκας έχουμε, μετά Super Cup, μετά διπλή αγωνιστική Ευρωλίγκας σε 15 μέρες. Άρα κατανοούμε ότι πλέον σιγά σιγά, να το πούμε έτσι, αγοραία μπαίνουν τα κεφάλια μέσα.
1: Μάλιστα. Στις 8 λοιπόν, ο τελικός του Παύλος Γιανακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, μετάδοση από την Eraspor. Νωρίτερα ο μικρός τελικός, έχει και μικρό τελικό, έτσι, δεν παίζουν Μπουργκ Παρτιζάν, Δημήτρη.
6: Ναι. Έχει σήμερα στις 5 ώρα Παρτιζάν Μπουργκ. Είναι φαβοροί οι Σέρβοι, δεν περιμένουν βέβαια πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
1: Που άκουσαν και το Λεσόρ να λέει ότι αν φύγει από τον Παναθηναϊκό θέλει να πάει στην Παρτιζάν.
6: Αυτό θα τόνιζα και εγώ. Ναι, ότι σε μια συνέντευξη του που έδωσε σε σερβικό μέσο ο Λεσόρ, είπε ότι περνάει πάρα πολύ καλά στον Παναθηναϊκό, αλλά αν ποτέ αποχωρήσει, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να επιστρέψει στην Παρτιζάν, με την οποία διατηρεί πολύ ισχυρούς και συναισθηματικούς δεσμούς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Στο μεταξύ έχει αρχίσει και βρίσκεται στο πρώτο σετ ο αγώνας για τον Davis Cup ανάμεσα στον Σλοβάκο Γκόμπος και τον Στέφανο Τσιτσιπά. 3-2 στα Games προηγείται ο Γκόμπος αυτή τη στιγμή. Στην Premier League στο 57 Tottenham Aston Villa 0-1. Στην Ισπανία στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 0-0. Στην Championship αποτελέσματα ημιχρόνου Millwall West Ham 2-0 και Stoke Sheffield United 0-1. Και στο 60 Cardiff Charlton 2-1. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Έχουμε και δεύτερο αγώνα εκτός από τον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή, για τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα. Υπάρχει στο πρόγραμμα και ο αγώνας που θα αρχίσει στις 7. Ατρόμητος Κηφισιά. Δίνουμε το λόγο στον Άγγελο Ζαραϊδόνη για να κάνουμε έτσι και μια αναφορά στις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Σε ακούμε, Άγγελε.
7: Καλό μεσημέρι, Θάνο, σε εσένα και στους ακροατές της Eraspor. Για την πρώτη τους νίκη απόψε στις 7 Ατρόμητος και Κηφισιά θα αναμετρηθούν στο Περιστέρι για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Οι δύο ομάδες έχουν από 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία. Ο προπονητής του Ατρόμητου, Ντούσαν Κέρκες, δεν μπορεί να υπολογίζει τον Νούνιες αλλά και τον Τζοβάρα λόγω τραυματισμού. Ενώ από την πλευρά της Κηφισιάς, ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν φαίνεται να έχει προβλήματα με απουσίες παικτών και αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του πλήρης, με τη νέα προσθήκη στο ρόστερ να είναι ο Γιώργος Κυριόπουλος, όπου θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής απόψε ο Αργεντίνος τεχνικός στο μάτς. Τώρα, το γεγονός ότι δεν έχουν σημειώσει ακόμα νίκη δύο ομάδες, μπορούμε να πούμε ότι δίνει ένα έξτρα κίνητρο για το απόψινό παιχνίδι να πετύχουν κάτι, καθώς μετά τη διακοπή ακολουθούν δύσκολα μάτς και για τους δύο, με τον Ατρόμητο να πηγαίνει στην Τρίπολη και την Κηφισιά να υποδέχεται τον πολύ καλό Πανετολικό. Ναι. Αυτά φυσικά ξαναλέμε είναι μετά τη διακοπή για το Nations League.
1: Η Κηφισιά έχει πάντως δύσκολο πρόγραμμα μέχρι στιγμή. Στους πρώτους 4 αγώνες αντιμετώπισε και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.
7: Αρκετά δύσκολο πρόγραμμα, όπως αρκετά δύσκολο πρόγραμμα έχει και ο Λεβαδιακός.
1: Και Όφη, νομίζω, και με Όφη δεν έπαιξε η Κηφισιά, εκτός έδρας.
7: Και με Όφη έπαιξε η Κηφισιά, σου πολύ σωστά, Θάνο.
1: Άρα
7: έχει αρκετά δύσκολο πρόγραμμα, γιατί, εντάξει, μην ξεχνάμε, έπαιξε και δύο μάτς με τους δύο μεγάλους, με δύο από τους μεγάλους αντιπάλους, και φυσικά και Όφη, που τα έχει πάει
1: εξαιρετικά. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, εκπληκτική.
7: Ακριβώς. Πάμε και στο Λεβαδιακό τώρα, που μετά τη λευκή ισοπαλία με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης επιστρέφει στη Λεβαδιά αντιμετωπίζοντας αύριο τον Ολυμπιακό στις 5 το απόγευμα. Η ομάδα του Ηλίας Χαραλάμπους δεν έχει μπει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα. Έχει μόλις ένα βαθμό και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας χωρίς γκολ. Οι Βιωτοί είναι με την πλάτη στον τοίχο και αναζητούν φυσικά ένα restart προς το καλύτερο. Σίγουρα δεν βοηθάει και ο αντίπαλος στο αυριανό μάτς, αλλά Κάπου πρέπει να αποδείξει και κάποια πράγματα η ομάδα της Λιβαδιάς. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει κάνει προσθήκες σε άμυνα και επίθεση, οπότε οι βιωτοί περιμένουν πολλά πράγματα και από αυτούς. Ο Ηλίας Χαραλάμπους θα έχει όλους τους παίκτες μαζί του, καθώς επέστρεψε στα πλάνα της ομάδας και ο Άντριαν Σουτ, αλλά θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί στο βασικό σχήμα της ομάδας ή αν θα μπει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε και στον Πανετολικό που έχει πολύ δύσκολο μάτς απέναντι στον ΠΑΟΚ αύριο στις 9 στο Αγρίνιο με στόχο την τέταρτη νίκη. Ο Πανετολικός μαζί με το Δικέφαλο του Πορά έχουν από 9 βαθμούς και βρίσκονται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Ένα αξιοσημείωτο στατιστικό είναι ότι ο Πανετολικός έχει να κερδίσει στην έδρα του τον ΠΑΟΚ από τον Αύγουστο του 2013. Μιλάμε για 13 χρόνια χωρίς νίκη στην έδρα του ο Πανετολικός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια αρνητική παράδοση για τους αγρινιώτες που θέλουν να σπάσει. Ο Γιάννης Αναστασίου εκτός απροόπτου θα έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του και αναμένεται να τα δώσει όλα για ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι αγρινιώτες προέρχονται από το βαρύ αποτέλεσμα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ με 3-0, εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ που έρχεται με καλή ψυχολογία μετά τον ντέρμπι με τον Άρη. Αναμένεται σκληρό παιχνίδι αύριο σίγουρα. Ακόμα και αν έρθει ισοπαλία, δεν θα είναι καθόλου κακό αποτέλεσμα για τους γηπεδούχους, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά το πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι η αναμέτρηση θα ρίξει την αυλαία της αγωνιστικής πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Αυτά και για τον Πανετολικό. Ας περάσουμε και στον Όφη, όπου πριν πούμε κάτι αγωνιστικό για τον Όφη, να πούμε ότι για έκτη συνεχόμενη χρονιά οι κριτικοί συμμετέχουν ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τον παιδικό καρκίνο και σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο Παγκρίτιο Στάδιο αύριο την Κυριακή από τις 12 έως τις 4, δηλαδή πριν από το ματς με τον Αστέρα Άκτορ. Σε αυτό το πλαίσιο, Όφη θα επιβραβεύσει και τους αιμοδότες με δωρεάν εισιτήριο για τον αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ. Τώρα, αγωνιστικά για αυτό το παιχνίδι, ο Χρήστος Κόντης δεν έχει προβλήματα. Ίσα-ίσα στην αποστολή δεν βρίσκεται πάλι και ο Νικολάου, που ταλαιπωρεόταν από κάποιες ενοχλήσεις στη Γάμπα και θα βρίσκεται και αυτός κανονικά στην αποστολή της ομάδας για τους κριτικούς.
1: Η οποία από ό,τι διαβάζω και έχει ενδιαφέρον αυτό το στατιστικό, ας το πούμε έτσι, αφορά τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος έχει ένα σερί 26 συνεχόμενων αγώνων με τον Όφη. Παίζει δηλαδή συνεχώς και αδιαλείπτος.
7: Μάλιστα.
1: Και είναι από τα πιο σημαντικά γρανάζια της μηχανής του Κόντι.
7: Ακριβώς. Επίσης για τον Νικολάου, Έλληνα Στόπερ είχε φύγει πριν από το μάτς με τον Ολυμπιακό με σφίξιμο στη Γάμπα και έχασε τον αγώνα με τη Χόφενχαϊμ, όμως ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και θα είναι διαθέσιμο στους αρκάδες. Όσοι αγωνίστηκαν στο μάτς με τους Γερμανούς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια και από την πλευρά ο Νίκος Μαρινάκης, που ήταν και αυτός αμφίβολος, συνέχισε με το ατομικό πρόγραμμα, όντας το μοναδικό όνομα στο ιατρικό δελτίο των κυπελούχων Ελλάδων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζαραϊδόν, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη.
7: Καλό μεσημέρι, Θάνο.
1: Και 58 λεπτά μετά τις 3 η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Ο Νίκος Ψωμιάδης και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Θυμίζουμε στις 4 η μετάδοση του αγώνα της Super League 2 ανάμεσα στην αναγέννηση Καρδίτσας και τον Πανιόνιο. Μετάδοση του αγώνα αυτού και από την τηλεόραση της ΕΡΤ 2 Sport. Και βέβαια η Eurosport θα βρίσκεται παντού σε όλους τους αγώνες που θα γίνουν και σε Super League 2 και σε Super League 1 και αργότερα στο μπάσκετ.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Άλλο ένα μικρόφωνο στα γήπεδα είναι κοντά σας. Θα σας μεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό όλα τα τεκτενόμενα στον αθλητισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ολύμπια Γενικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζή, στο μικρόφωνο στα γήπεδα που θα στρατήσει σήμερα συντροφιά μέχρι αργά το βράδυ. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από λίγα λεπτά για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανιώνιος και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Το παιχνίδι αυτό γίνεται στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Παράλληλα, πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον πύργο για την πρώτη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο γυναικών. Την αυλαία στο πρωτάθλημα άνοιξε το μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Ακούσατε το μάτσα σε περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου. Και σήμερα έχουμε και την έναρξη, την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Δύο μάτς. Στις 7 ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Το παιχνίδι θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Χρήστου Σαράντου. Και μισή ώρα αργότερα στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Τάσος Πακλαζής και ο Κώστας Κούσης. Το μενού της σημερινής ημέρας περιλαμβάνει αρκετό μπάσκετ, καθώς έχουμε τον μικρό αλλά και τον μεγάλο τελικό στο Super Cup της EuroLeague, στην νεοσύστατη διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά φέτος. Στο μικρό τελικό στις 5, σε περίπου μία ώρα από τώρα, κάτι λιγότερο από μία ώρα, η Fenerbahçe θα αντιμετωπίσει την Dubai. Στις 8 ο τελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real Madrid. Στην περιγραφή του αγώνα θα κάνουν ο Γιάννης Δεντόπουλος με τον Νίκο Μπιντέλα. Και έχουμε και τον μικρό τελικό αλλά και τον τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Στις 5 ο μικρός τελικός μεταξύ της Μπούργκα και της Παρτίζαν. Στις 8 ο τελικός του τουρνουά μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Το μάτς θα περιγράψουν ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπουκάς.

Και στο μενού υπάρχει και τένις. Η πρώτη μέρα του Davis Cup. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία. Ήδη παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Σλοβάκο Γκόμπος. Ο Γκόμπος προηγείται με 6-5 games σε αυτό το πρώτο σετ. Νωρίτερα προηγήθηκε ο αγώνας του Στέφανου Σακελαρίδη με τον Μόλκαν. Ο Μόλκαν πήρε την νίκη με 2-0 σετ. Έτσι λοιπόν στο Davis Cup, στην πρώτη ημέρα του Ελλάδα-Σλοβακία. Η Σλοβακία ήδη προηγείται με 1-0. Είναι το παιχνίδι τώρα του Γκόμπος με τον Στέφανο Τσιπά. Και αύριο θα ακολουθήσει το διπλό από τους άντρες, τον Στέφανο Σακελαρίδη και τον Στέφανο Τσιπά. Και στη συνέχεια τα άλλα δύο παιχνίδια βάσει του προγράμματος με αλλαγή αντιπάλων.

0: Ερασφόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, 12 λεπτά μετά τις 4, όπως είπα και στον πρόλογο. Έχουμε τα δύο παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αναμετρήσεις της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο και τη Ζακύνθου με την Ελλάδα Σύρου. Πάμε να ακούσουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια τα πρώτα στοιχεία στο παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους αγροτές της Ερασπορ. 14ο λεπτό στο δημοτικό στάδιο Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Η αναγέννηση Καρδίτσας με τον Πανιούνιο στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής είναι στο 0-0 σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά. Θα πρέπει να πούμε ότι η αναγέννηση Καρδίτσας μέσα σε 2 λεπτά είχε τις πρώτες καλές στιγμές απέναντι στον Πανιόνιο, με την κεφαλιά του Ντένι Στομάη στο 5ο λεπτό στο κόρνερ που εκτελέστηκε το πρώτο στον αγώνα. Ήταν για την αναγέννηση Καρδίτσας από τα αριστερά και από κοντά έπιασε την κεφαλιά, αλλά χωρίς όμως να καταφέρει να παραβιάσει την εστία του Πανιωνίου. Και στο επόμενο λεπτό ήταν ο Μπεντιέτα, ο οποίος απείλησε την εστία του Πανιωνίου. Από την άλλη πλευρά, ο Πανιόνιος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι χωρίς το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Αργεντίνων του Σομπρίνο, τον Ισπανό τον Σομπρίνο, δεν έχει δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία απέναντι από την εστία της αναγέννησης Καρδίτσας, παρά το γεγονός ότι είχε επισκέψεις μέσα στην περιοχή. Να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί και αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από τον Πανιόνιο που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με τις δύο νίκες που έχει πετύχει τις πρώτες αγωνιστικές. Τώρα κάνει μια προσπάθεια, είναι ο Ταβάρες, ο οποίος θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Το σούτ όμως είναι άστοχο, η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του τροματοφύλακα Τσιμόπουλου. Η ομάδα του Πανιωνίου που έχει δύο νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, την πρώτη απέναντι στον Αστέρα Β' με 2-0 και με 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αγωνίζεται με τους Κράνικ, Σαβλονίτη, Ασλανίδη, Βερνάρδο, Γκαντέλιο, Μπαίνοβιτς, Δία, Χατζηστραβό, Παυλόπουλο, Μάναλη και Ταβάρες. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέψει ο Χουάν Φεράντο, ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Πανιωνίου, και από την άλλη πλευρά ο Πόστος Χαρλαμπίδης έχει επιλέξει και αγωνίζεται η ομάδα της αναγέννησης με τους Τσιμόπουλο, ο Έστο Μάης, Λιμών, ο Μεϊκή, Γκόλια, Καραμπά, Βιτλή, Μεντιέτα, Εντιάγια και Σάντος. Αυτή είναι η 11 για την αναγέννηση Καρδίτσας. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Παντελής Τσαντώνης από την Ένωση της Χίου, πρώτος βοηθός ο Δημήτρης Παγκουρτζής από την Ένωση Πειραιός, δεύτερος ο Παύλος Παπαδόπουλος από την ίδια Ένωση και τέταρτος διετής είναι η Αναστασία Μιλοπούλου από την Ένωση Καβάλας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία σε ένα παιχνίδι που υπάρχει κόσμος και του Πανιωνίου στο Πέταλο, αλλά και της αναγέννησης Καρδίτσας στη σκεπαστή εξέδρα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η Ένωση Προσωπικών Σωματείων Καρδίτσας δεν όρισε παιχνίδια για τα τοπικά πρωταθλήματα, θέλοντας έτσι να δώσει τη δυνατότητα στον φύλαθρο κόσμο της περιοχής να βρεθούν δηλαδή στο δημοτικό στάδιο και να ενισχύσουν την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία προέρχεται από δύο αποτελέσματα, την ισοπαλία στο ξεκίνημα στην πρεμιέρα εκτός έδρας με την ΑΕΛ το 1-1 και την ΙΤΑ που γνώρισε την περασμένη αγωνιστική από την Ελλάδα Σύρου με 3-0.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα στοιχεία στην ενημέρωση. Στο 0-0 λοιπόν το παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Πάμε στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Εκεί βρίσκεται ο Άγγελος Μπάζιος για να μας ενημερώσει για το πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες το παιχνίδι Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου. Άγγελε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Εδώ στο γήπεδο της Ηλιούπολης το 15ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ ακόμα, είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει το παιχνίδι διότι υπάρχει ο τραυματισμός του Απόστολου Διαμαντή.
0: Και σου δίνει την ευκαιρία να μου πεις και τις συνθέσεις, έτσι.
2: Θα ξεκινήσουμε από
0: τη μικρή διακοπή.
2: Από τη Ζάκυνθο, ναι, με τη διακοπή τώρα ευκαιρία είναι. Κάτω από το δοκάρι ο Κωνσταντίνος Τσόγκας, ο Κωνσταντίνος Γιφτομήτρος με τον Σταύρο Πεταβράκη και τον Απόστολο Στίκανη στην άμυνα. Ο Νούνες Φερνάντο Ζωάο Μάριο με τον Μιγγέλ Φερνάντο και τον Έργκη Κάτσενη στο κέντρο. Παναγιωτούδης Κωνσταντίνος, Μπασάκος Μιχαήλ, Νέιρα Χουάν Ανσιέλ στο κέντρο. Και μπροστά ο Κουάντρα Παύλο Μαξιμιλιάνο. Mm-hmm. Για την Ζάκυνθο, αυτή είναι η δεκάδα που επέλεξε ο Περικλής Αμανατίδης. Για τους φιλοξενούμενους της Ελλάς Σύρου, ο Απόστολος Στάικος επέλεξε τον Καραργύρη κάτω από τα δοκάρια, τον Σπύριο Βλάχο, τον Απόστολο Διαμαντή και τον Σπύρο Κωστόπουλο στην άμυνα. Κωστιδάκης Νικόλαος, ο Ρέστης Κρέτσι, ο Πάρης Μπάμπης και ο Γκαραμπέτ είναι στο κέντρο. Ο Κινγκ Φάισαλ Ότσε, ο Ντόμπα και ο Μπουλάρη Εμιλιάνο είναι στην κορυφή της επίθεσης. Έχει ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Ο Κάτσε, ο οποίος περνάει συνέχεια μπάλα από τα πόδια του, είναι και ο πιο έμπειρος από την ομάδα της Ζακίνθου. Έχει την μπάλα
0: ο Κάτσε,
2: τώρα.
0: Ο Κάτσε, ο οποίος είναι ο παλιός του ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, ναι, αυτός ο παίχτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε και από τον Πανετολικό.
0: Ναι, ναι, ένα μεγάλη εμπειρία στα γήπεδα, βέβαια.
2: Πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι ο πιο έμπειρος του ρόστερ που διαθέτει η Ζάκινθου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να πω επίσης ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο δίλεπτο για τη Ζάκινθου.
0: Α, ωραίο σου ξεκίνησε το μάτς, έτσι. Με το που πήγες δηλαδή και άρχισε το παιχνιδάκι, είδες και
2: ναι,
0: την πρώτη φάση
2: του
0: αγώνα.
2: Στο πρώτο δίλεπτο, εδώ έχουμε ευκαιρία για τη Ζάκινθου. Η μπάλα πάει έξω πίσω στον Παναγιωτούδη. Γεμίζει απομάκρυνση από τον Διαμαντή Απόστολο. Το σου του κάτσεξε την περιοχή να δύναμο μπλοκάρει εύκολο ο Καραργύρης. Όπως έλεγα, η πρώτη ευκαιρία ήταν ναι. στο πρώτο δίλεπτο με τον Νούνιες Φερνάντο Ζωαμάριο με μια κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Δυσκολεύει ο Καραργύρης, αλλά εν τέλει μπλόκαρε. Σε γενικές γραμμές είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Η μπάλα πάει πάνω κάτω συνέχεια, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή...
0: και είναι και νωρίς ακόμα, έτσι. Στο πρώτο 20 λεπτό σκάρτα. Ούτε καν 20 λεπτό. Ακόμα.
2: Είμαστε 18 λεπτό.
0: Για το παιχνίδι. Κόσμο έχει άγγελες στο γήπεδο.
2: Έχει αρκετό και από τους οπαδούς της Σύρου και από τους οπαδούς της Ζακίνθου. Είναι περίπου γύρω στα 200 με 250 άτομα συνολικά. Έχει αρκετό κόσμο δηλαδή για σαββατιάτικο μεσημέρι με αρκετά καλό καιρό θα έλεγα.
0: Και με ζέστη αρκετή φαντάζομαι, έτσι.
2: Ζέστη υπάρχει, περίπου στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά αυτή τη ώρα ευτυχώς έχει πέσει λίγο ήλιος, υπάρχει συννεφιά.
0: Βοηθάει.
2: Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Αρχίζει
2: ναι.
0: και γίνεται καιρός για μπάλα. Ωραία. Ναι. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία που μου έδωσες στην ενημέρωση που μου έκανες για το παιχνίδι τη Ζακίνθου με την Ελλάδα Σύρου. Εννοείται ότι θα επανέλθω αργότερα για να μας ενημερώσεις για την εξέλιξη πλέον του αγώνα.
2: Έγινε.

Λοιπόν, πάμε και εμείς να ρίξουμε και μία ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν στην Premier League, Tottenham Aston Villa 0-3, βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό του αγώνα. Και βλέπω Βουλάκη στην Tottenham πρέπει να μειώνει το σκορ αυτή τη στιγμή σε 1-3. Στην Championship, 81ο λεπτό, Cardiff Charlton 3-1. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Millwall West Ham 2-2. Και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Stoke Sheffield United 2-1. Επιβεβαιώθηκε το Βουλάκη, τότε να μείωσε το σκορ σε 1-3 με την Aston Villa. Βρισκόμαστε στο 87ο λεπτό στην Premier League. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, Barnsley Leicester 1-1, Barton Mansfield 2-2. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, το 81ο λεπτό, Walsall Port Vale 1-0 και Rochdale Oldham 2-0. Βρισκόμαστε στο 62ο λεπτό στο μάτς της La Liga, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο στο 1-1. Ενώ στην Σέρια πριν από 20 λεπτά άρχισαν δύο παιχνίδια, αυτό της Μπολόνια μεταξύ της Τωρίνο, με την Μπολόνια να έχει ανοίξει το σκορ και να προηγείται με 1-0. Αντίθετα, δεν υπάρχει ακόμα σκορ στο άλλο μάτσα, το οποίο ξεκίνησε πριν από 19 λεπτά, αυτό μεταξύ της Ουντινέζε και της Κάλιαρη. Οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το παιχνίδι της Τότεναμ με την Άστον Βίλα. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το σκορ δεν έχει αλλάξει. Η Τότεναμ βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-3 από την Άστον Βίλα. Αντίθετα, έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα στην Championship από τα τρία παιχνίδια που ξεκίνησαν νωρίτερα. Millwall West Ham, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Τα σφυριά κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό της οπαλίας, έχαναν με 2-0. Ωστόσο, με γκολ του Μαυροπάνου στο 80 λεπτό, η West Ham κατάφερε και ισοφάρισε και έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας. Η West Ham, η οποία τελείωσε το μάτς και με παίχτη λιγότερο, καθώς είχε αποβολή. Το άλλο τελικό αποτέλεσμα που έχουμε από την Championship είναι αυτό μεταξύ της Stoke και της Sheffield United, με την Stoke City να παίρνει την νίκη με 2-1. Δεν έχει τελειώσει ακόμη το μάτς της Cardiff με την Charlton. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Cardiff προηγείται με 3-1. Έχουμε τελικά αποτελέσματα τόσο από την πρώτη όσο και από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, τελικά αποτελέσματα: Barnsley Leicester 1-1 και Barton Mansfield 2-2. Ισοπαλίες δηλαδή στα δύο παιχνίδια που έγιναν στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Αντίθετα, στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και τα δύο παιχνίδια τα κέρδισαν οι γηπεδούχοι και μάλιστα με το ίδιο σκορ, με 2-0. Τα τελικά λοιπόν αποτελέσματα είναι Walsall Port Vale 2-0 και Rochdale Oldham 2-0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα κατάφερε, πήρε το πρώτο σετ, κέρδισε τον Γκόμπος στο Davis Cup που γίνεται αυτές τις ημέρες. Πρώτη ημέρα για τις αναμετρήσεις Ελλάδας-Σλοβακίας στην διοργάνωση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λοιπόν πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Γκόμπος. Το παιχνίδι πήγε στο tie break με τον Τσιτσιπά να επικρατεί εκεί με 7-3 και με 7-6 να παίρνει το πρώτο σετ, να κάνει το 1-0 στην αναμέτρηση. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το δεύτερο σετ. Να θυμίσω ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Στέφανος Σακελαρίδης γνώρισε την ήττα από τον Σλοβάκο Μόλκαν με 2-0 σετ. Δεν έχει αλλάξει κάτι τόσο στο παιχνίδι της La Liga όσο και στα δύο μάτς της Serie A. Στη La Liga μπήκαμε στο 70 λεπτό. Η Οσασούνα με την Ράγιο Βαγιακάνο παραμένουν στο 1-1. Όπως παραμένουν τα αποτελέσματα όπως τα είχαμε αφήσει και πριν από λίγο στην Serie A, 28 λεπτό Μπολόνια Τωρίνο 1-0 και Ουντινέζε Κάλιαρη 0-0. Θυμίζω στις 5 σε μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μεταξύ της Μπουργκ και της Παρτίζαν. Η Παρτίζαν ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ χθες. Η Μπουργκ έχασε από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Αργότερα στις 8 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ενώ σε ό,τι αφορά την νεοσύστατη διοργάνωση της EuroLeague, το Super Cup, στις 5 σε μισή ώρα περίπου έχουμε το μικρό τελικό μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και της Ντουμπάι. Η Φενέρμπαχτσε ιτήθηκε χθες από τον Ολυμπιακό. Η Ντουμπάι ιτήθηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι με την Βασίλισσα θα αναμετρηθούν στον τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 8. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: Νήματα και συνεχίζουμε.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
0: Ακούτε Air Sport.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: 35 λεπτά μετά τις 4, ακούτε την Άρα Σπορ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Άρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ολοκληρώθηκε το μάτς στην Premier League, Tottenham Aston Villa, τελικό αποτέλεσμα 2-3, η Tottenham πέτυχε και δεύτερο τέρμα, άργησε όμως να κάνει την αντεπίθεσή της, να βγάλει την αντίδρασή της, πέτυχε δύο τέρματα στις καθυστερήσεις του αγώνα, δεν της ήταν αρκετά καθώς η Aston Villa πήρε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς από το παιχνίδι αυτό. Ολοκληρώθηκε και το μάτς της Championship, Cardiff Charlton 3-1, τελικό αποτέλεσμα. Εμείς πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος νωρίτερα περιέγραψε το ντέρμπι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών, πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, για Γιαχανατζή, φίλε και φίλοι τη Έρα Σπορ.
0: Με το πλέον παραδοσιακό ντέρμπι άνοιξε η αυλαία, δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα τη Super League με ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τέτοια πράγματα, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Κοντραρίστηκαν οι ομάδες που εναλλάξ πήραν τους τίτλους τις τελευταίες δύο χρονιές, έτσι. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν η πρωταθλήτρια το 2025 και μάλιστα σπάζοντας ένα μεγάλο σερί που είχε ο δικέφαλος του Βορρά στο γυναικείο πρωτάθλημα. Ποδοσφαίρου, μην το ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο κυρίαρχος τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Με αρκετούς τίτλους, ναι.
1: Που μονοπολεί τους τίτλους στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ το 25 έσπασε αυτό το σερί του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε δυνατότερος την περσινή χρονιά και μάλιστα κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το κύπελο αίτητος, έτσι. Φέτος οι δύο ομάδες είναι από τα λογικά φαβορί, δηλαδή αυτές οι δύο φαίνεται ότι θα κονταροχτυπηθούν και για την φετινή κορυφή.
0: Εγώ πάντως θα βάλω στην εξίσωση, αν θέλεις, και τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι μπορεί να χτυπήσει τον τίτλο, αλλά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, ναι, η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι θα είναι και από τις πολύ καλές εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος.
1: Ναι, γενικά ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός έχει δαπανίσει αρκετά χρήματα σε όλα τα αθλήματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα. Πρόεδρος εκείνο, ο κύριος Βρανόπουλος, βέβαια βάζει αρκετά λεφτά, να το πούμε και αυτό, δηλαδή ενισχύει οικονομικές ενέσεις και μάλιστα μεγάλες από τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Γιάννη Αλαφούζο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μπει σφήνα φέτος ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟ.
0: Αλλά μπορεί να χτυπήσει τις ψηλές θέσεις βαθμολογίας πλέον, Γιάννη.
1: Έτσι, γιατί έκανε την μεταγραφή την μεγάλη παιδιά στην Τζόρτζεβιτς από τον ΠΑΟ.
0: Εγώ την έχω χαρακτηρίσει θηλυκό τέλεια.
1: Ναι.
0: Την Τζόρτζεβιτς, έτσι.
1: Εντάξει,
0: είναι ένα κορίτσι το οποίο αναδύθηκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟ και έμεινε 6 χρόνια στην πρώτη ομάδα και μου κάνει εντύπωση ότι έφυγε ελεύθερη από τον δικέφαλο του Βορρά.
1: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση πως την άφησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να φύγει ελεύθερη. Ένα κορίτσι που, όπως είπες, μεγάλωσε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, του γυναικείου ποδοσφαίρου του δικεφάλου του Βορρά, έτσι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο παιχνίδι που παρακολουθήσαμε,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι, πες μου τι είδες.
1: Στο δημοτικό γήπεδο Παγίων Αναργύρων, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι με ένα γκολ μάλιστα από νωρίς σχετικά στο 13ο λεπτό. Η Γκατσανίτσα ήταν η παίκτρια που με προβολή λίγο έξω από την μικρή περιοχή νίκησε την τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Μπάλα βρήκε και στο αριστερό της δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα σε ένα αρκετά δυνατό παιχνίδι με δυνατές μονομαχίες. Λογικά οι ομάδες ακόμα δεν μπορούν να δείξουν αυτά που θα δούμε τους επόμενους μήνες. Είναι νωρίς, είναι το ξεκίνημα, έτσι, και όποιος ξέρει και παρακολουθεί ποδόσφαιρο καταλαβαίνει ότι οι δύο ομάδες ακόμα δεν είναι δεμένες. Έχουν γίνει και οι απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα είναι οι ομάδες που πιθανότατα μέχρι το τέλος θα παλέψουν για την κατάκτηση του τίτλου. Αρκετός κόσμος στο γήπεδο, περίπου 500-600 φίλοι της Ένωσης.
0: Παρόλο που το μάτς ήταν και αρκετά νωρίς, έτσι, 2 παρατέταρτο.
1: 2 παρατέταρτο δεν είναι και ποδοσφαιρική ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Για την Ελλάδα και μάλιστα τέτοια εποχή και με αρκετή ζέστη.
0: Και με αρκετή ζέστη, πραγματικά.
1: Γι' αυτό είχαμε και τις διακοπές, τα cooling break και στα δύο. Ημίχρονα. Δεν ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι από πλευράς θεάματος. Ήταν η μονομάχη.
0: Περισσότερο πήγε στη δύναμη, Γιάννη, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι, περισσότερο στη δύναμη κρίθηκε η αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να άνοιξε το σκορ νωρίς. Κατάφερε να το κρατήσει μέχρι το τέλος και έτσι η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη ξεκίνησε με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας των γυναικών. Από την άλλη, η ομάδα του Στέλιου Κοζανίδη έχει κάνει, μιλάω για την ΑΕΚ, έχει κάνει αρκετές προσθήκες. Γι' αυτό λέω είναι ακόμα νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την δυναμικότητα και των δύο ομάδων. Δεν μας βοήθησε και η σημερινή αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στα σημεία και δίκαια πήρε την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Στο άλλο παιχνίδι, στο ποδόσφαιρο γυναικών που γίνεται σήμερα, γίνεται αυτή την ώρα, για την πρώτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός προηγείται του Πύργου με 2-0, με δύο τέρματα που έχουν σημειωθεί στο δεύτερο και στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρισκόμαστε περίπου στο 31ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός, ΠΑΣ Πύργος 2-0.

0: Στα παιχνίδια της Bundesliga που ξεκίνησαν πριν από 12 λεπτά έχει ανοίξει το σκορ σε δύο μάτς. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 1-0 και Gladbach Mainz 1-0. Τα υπόλοιπες αναμετρήσεις παραμένουν στο 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα δύο μάτς της Serie A. 41ο λεπτό Μπολόνια Τωρίνο 1-0, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-0 στο 40ο λεπτό. Όπως παραμένει και το 1-1 στην αναμέτρηση της Οσασούνα με την Ράγιο Βαγιακάνο μετά από 84 λεπτά στη Λα Λίγκα. Πάμε και πάλι όμως τώρα στον Βαγγέλη Μητρός για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Έλα Βαγγέλη.
1: 43ο λεπτό της αναμέτρησης, το σκορ δεν έχει αλλάξει, είναι στο 0-0 μεταξύ της αναγέννησης Καρδίτσας και του Πανιωνίου. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η αριθμητική υπεροχή, γιατί η αναγέννηση Καρδίτσας αγωνίζεται με 11 ενώ ο Πανιώνιος με 10. Από το 36ο λεπτό αποβλήθηκε ο Ντίας με απευθείας κόκκινη κάρτα ως τελευταίος παίκτης, όταν από τη σέντρα που έβγαλε ο Σάντος πηγαίνοντας προς τον Ντία που ήταν στην πλάτη της άμυνας, τη σταμάτησε με το χέρι και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Τζαμού Τζαντώνης, από την Ένωση Χίου να δείξει την κόκκινη κάρτα. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Πανιωνίου, αλλά και κίτρινη κάρτα στον πάγκο του Πανιωνίου. Από την εκτέλεση του φάουλ, ο τροματοφύλακας Κράνιξ ήταν αυτός ο οποίος απέκρουσε την μπάλα στο φάουλ που εκτέλεσε ο Βραζιλιάνος ο Ματέος Σάντος για την αναγέννηση Καρδίτσας, διατηρώντας το 0 για την ομάδα του. Η αναγέννηση Καρδίτσας που έχει καλύτερη παρουσία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής απέναντι στον Πανιόνιο, που έχει επισκέψεις και έχει κερδίσει τώρα ένα δεύτερο κόρνερ, είναι το δεύτερο και από την ίδια πλευρά, και το πρώτο και το δεύτερο τώρα θα το εκτελέσει ο Ζήσης ο Κατεστραβός, και αυτό έχει φέρει κόσμο μέσα στην περιοχή της αναγέννησης Καρδίτσας από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Νέας Μύρνης. Ο Κατεστραβός είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει και οι παίκτες αναγέννησης πίσω για να αμυνθούν. Εκτελείται από τον Κατεστραβό για να δούμε. Ο Ασλανίδης προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε, εκεί έρχεται ο Μεντιέτα για να την απομακρύνει την μπάλα και είναι, η μπάλα θα περάσει πλάγια. Παραμένει το 0-0, δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 45. Περιμένουμε και τις καθυστερήσεις από την τέταρτο διετή, την Αναστασία Μιλοπούλου.
0: Ωραία Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στον Άγγελο Μπάζιο να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι της Ακίνθου με την Ελλάδα Σύρου. Άγγελε, είχαμε αφήσει το μάτς στο 0-0. Παραμένει σε αυτό το επίπεδο ή έχει ανοίξει το σκορ?
2: Παραμένει στο 0-0 το σκορ εδώ, Δημήτρη, το μάτς.
0: Το αποτέλεσμα,
2: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ακόμα κάποια καλή ευκαιρία και για τις δύο ομάδες, ώστε να πούμε ότι ήταν πολύ κοντά στο γκολ. Εδώ ένα φάουλ του Κάτσε. Ο διαιτητής δεν βγάζει την κίτρινη κάρτα. Έχαμε μια αναγκαστική αλλαγή για τη Ζάκυνθο. Ο Απόστολος Θήκας αποχώρησε στο 35 ως τραυματίας, του πέρασε ο Παναγιώτης Τσίτσκας. Ήταν και η καλύτερη ευκαιρία τη Ζάκυνθου. Ο Θήκας πήρε την μπάλα από την δικιά του άμυνα, δικιά του περιοχή. Έπαιξε το 1-2 με τον Μπαστακό και βρέθηκε σε θέση τετατέτ. Καθυστέρησε όμως να εκτελέσει. Τον πρόλαβαν οι αμυντικοί και κέρδισε το κόρνερ.
0: Και χάθηκε η ευκαιρία, έτσι.
2: Χάθηκε ευκαιρία, στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού δεν βρήκε και αιστεία. Κέρδισε ένα κόρνερ και το μόνο που κέρδισε η Ζάκυνθος σε εισαγωγικά ήταν ο τραυματισμό του Στίκα. Μπορούσε να έχει εκτελέσει νωρίτερα και πιθανόν να έχει αποφύγει και τον τραυματισμό. Τώρα δεν έχουμε την ευκαιρία με την Ελλάς Σύρου από μακριά, περίπου τα 30 μέτρα, με εκτέλεση φάουλ. Είναι στην μπάλα ο Τακεσιάν. Να δούμε ποιος το εκτελεί, ο Τακεσιάν. Καλή είναι εκτέλεση στο κέντρο της περιοχής, απομάκρυνση όμως από τον Μπαστακό. Κατεβάζει, καθυστερεί, κερδίζει το φάουλ έξω από την περιοχή. Ζητάνε κάρτα και θα την πάρουν οι παίκτες εκείνη την κάρτα. Κίτρινη κάρτα για τον Κοτσόπουλο, τον Σπύρο Βλάχο. Κίτρινη κάρτα για την Ελλάς Σύρου.
0: Γενικά, Άγγελε, πώς το βλέπεις το παιχνίδι, ποια ομάδα πατάει καλύτερα στο χορτάρι?
2: Στο πρώτο ημίωρο είχε την υπεροχή η Ζάκυνθος. Παίζει πολύ σωστό ποδόσφαιρο, παίζει κάτω την μπάλα. Από την άλλη, η Ελλάς Σύρου προσπαθούσε να χτυπήσει τις αντιπιθέσεις.
0: Στην κόντρα,
2: μετά,
0: έτσι.
2: Ναι, μετά τον τραυματισμό του Στίκα όμως έχει αλλάξει λίγο η πλάστιγκα. Αυτή τη στιγμή γέρνει προς την Ελλάς Σύρου, η οποία προσπαθεί να βρει τον γκολ. Θυμίζουμε πως είναι και η πρώτη ομάδα στη Super League 2. Έχει σκοράρει 5 γκολ στα δύο παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Κλέβει εδώ ξανά την μπάλα η Ελλάς Σύρου. Ωραία μπαλιά μπροστά, κόβει τελευταία στιγμή. ο Γιστομήτρος. Η μπάλα όμως θα μείνει εκτός την περιοχή της ακίνησης. Με την Ελλάδα σύρουν να πατάει περιοχή. Διαμαρτυρίες για πέναλτι. Ο Σιρογιάννης, ο διαιτητής αναμέτρησης, λέει δεν υπάρχει τίποτα. Έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους της Ελλάδας Σύρου. Στην αντίπαλη πλευρά κερδίζει φάουλ ο Μπαστακός. Από τον Διαμαντή ζητάνε και κίτρινη κάρτα. Θα την κερδίσουνε οι παίκτες Ζακίνθου. Έδιωξε την μπάλα ο
0: Διαμαντής. Αρκετές κίτρινες πάντως ακούω. Δηλαδή στο λίγο χρονικό διάστημα που έχουμε συνδεθεί.
2: Δύο
0: κίτρινες κάρτες, έτσι. Άλλες κάρτες είχαμε τόση ώρα στο παιχνίδι, Άγγελε.
2: Όχι, αυτές ήταν πρώτα.
0: Α, είμαι ο Γουρλής δηλαδή, έτσι. Ήρθα στη σύνδεση και είχαμε τις κάρτες κατευθείαν, μάλιστα.
2: Παρόλο που είναι σκληρό το παιχνίδι, είναι παιχνίδι επαφής. Εδώ πέρα υπάρχει και ένας τραυματισμός, είναι κάτω ένας παιχτελασίρου, τώρα σηκώνεται σιγά-σιγά. Να δω ποιος είναι. Είναι ο Κωστόπουλος. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Ο Κάτσε εκτελεί το φάουλ.
0: Παραμένει το 0-0. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις.
2: Είναι στο 44, τώρα στο 45. Ευκαιρία εδώ για τη Ζακίνθο που πατάει περιοχή. Ωραία η σέντρα. Κεφαλιά έξω. Πολύ καλή κεφαλιά του Ζωάο Μάριο. Βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής στο ύψος του πέναλτι, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ήταν εντελώς μόνος του. Κοιμήθηκε λίγο η άμυνα Κελασσίρου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι η πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι. Πρώτη κλασική, ας το πούμε, τελική. Ξανά ο Ζωάο Μάριο, όπως είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, έτσι. Στην ουσία πάει να το κλείσει. Ο ίδιος παίκτης έκανε την πρώτη ευκαιρία και μάλλον θα είναι και ο ίδιος παίκτης που έκανε την τελευταία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της Ζακίνθου με την Ελλάδα Σύρου. Όπως παραμένει και το 0-0 με το αποτέλεσμα αυτό, ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά στην αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Τα δύο μάτς με τα οποία άνοιξε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αύριο Κυριακή θα γίνουν τρία παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο η Καλλιθέα θα παίξει με τον Πανσεραϊκό, ένα μάτς για το οποίο θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2 Sport. Στις 5 το απόγευμα Ολυμπιακός Β' Μαρκό και την ίδια ώρα Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Η τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2 θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, όπου θα έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 4 θα παίξει ο Πύργος με την ΑΕΛ με τηλεοπτική κάλυψη από την ERT 2 Sport. Στις 5 Πανθρακικός Νίκη Βόλου και την ίδια ώρα στις 5 επίσης ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολη στη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ημίχρονο και στο παιχνίδι της Ζακίνθου με την Ελλάδα Σύρου 0-0, όπως 0-0 ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά στο μάτς της αναγέννησης καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Έχουμε ωστόσο ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια της Σέρι Α, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπολόνια Τωρίνο 1-0, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-0. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πύργο στην πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται με 2-0, ενώ σε ό,τι αφορά τα μάτσα της Bundesliga εδώ έχουμε αλλαγές σε αποτελέσματα. Πάμε να τα δούμε 1-1. Στο 21ο λεπτό Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Φράιμπουργκ 1-0. Αμβούργο Κολονία στο ίδιο χρονικό διάστημα παραμένει το 0-0. Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ 0-1 στο 21 και στο 22 Γκλάντμπαχ Μάιντς 1-1.

Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τα αποτελέσματα, τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε στα πρωταθλήματα της Αγγλίας. Καταρχήν στην Premier League, Tottenham Aston Villa 2-3. Στην Championship, Cardiff Charlton 3-1. Millwall West Ham 2-2. Με γκολ του Μαυροπάνου στο 20 λεπτό, η West Ham ισοφάρισε και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας. Και Stoke Sheffield United 2-1. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, τελικά αποτελέσματα Barnsley Leicester 1-1 και Burton Mansfield 2-2. Και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, Walsall Port Vale 2-0 και Rochdale Oldham 2-0.

Τελείωσε το παιχνίδι στην Λα Λίγκα. Τελικό αποτέλεσμα: ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Ενώ σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σλοβάκο Γκόμπος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται με 1-0 σετ. Πήρε το πρώτο στο tie break με 7-3. Έκανε το 7-6 και πήρε το πρώτο σετ με 1-0. Στο δεύτερο σετ, το Τσιτσιπάς προηγείται με 4-3. Να δούμε αν μπορέσει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι με 2-0 και να ισοφαρίσει κατά κάποιο τρόπο την ήττα από το πρώτο μάτς του Στέφανου Σακελαρίδη κόντρα στον Μόλκαν. Ο Στέφανος Σακελαρίδης ιτήθηκε με 2-0 σετ στις δύο αναμετρήσεις της πρώτης ημέρας του Davis Cup μεταξύ της Ελλάδας και της Σλοβακίας. Θυμίζω ότι αύριο θα γίνουν τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια. Ο Τσιτσιπάς και ο Σακελαρίδης θα αλλάξουν αντιπάλους και φυσικά θα έχουμε και το διπλό των αντρών.

Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός στο Super Cup της EuroLeague μεταξύ της Fenerbahçe και της Dubai, αλλά και ο μικρός τελικός στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου θα κοντραριστούν οι γαλλικοί Μπουργκ με την Παρτίζαν. Έχουμε και δύο παιχνίδια σήμερα με τα οποία θα ανοίξει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά, στις 7:30 Άρης Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα μάτς της πέμπτης αγωνιστικής θα γίνουν αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Θα παίξουν στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη θα υποδεχθεί τον Αστέρα Άκτορ, μισή ώρα αργότερα θα ξεκινήσει το μάτς της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νεάπολης και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο στις 9 το βράδυ. Με την πέμπτη αγωνιστική της Super League μετά θα έχουμε μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα της πρώτης μεγάλης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο των αντρών, καθώς ακολουθούν οι αγώνες για την εθνική ομάδα, για τις εθνικές ομάδες για το Nations League. Έτσι λοιπόν θα ακολουθήσει μια διακοπή 3 εβδομάδων και η μπάλα θα ξαναρχίσει καλώς έχοντα των πραγμάτων στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick, Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα στο όρο, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν στην αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σλοβάκο Γκόγκμπος. Ο Στέφανος προηγείται τώρα με 5-4 games. Αν πάρει άλλο ένα θα κάνει το 6-4 και το 2-0 στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Μόλις το έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πήρε τον επόμενο πόντο. 6-4 λοιπόν και 2-0 σετ στην αναμέτρηση κόντρα στον Γκόγκμπος. Έτσι λοιπόν η μέρα κλείνει στην πρώτη μέρα του Davis Cup στις αναμετρήσεις Ελλάδα-Σλοβακία στο 1-1. Αύριο τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, Τσιτσιπάς και Σακελαρίδης θα αλλάξουν αντιπάλους, ενδεχομένως θα παίξουν και με κάποιο τρίτο μέλος από την εθνική ομάδα της Σλοβακίας και φυσικά θα υπάρχει και το διπλό των αντρών. Στα παιχνίδια ποδοσφαίρου τώρα που είναι σε εξέλιξη, στην Σέρια ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Μπολόνια Τωρίνο 1-0, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-0, και το Μπολόνια Τωρίνο 1-0 είναι από το πρώτο 45 λεπτό. Στην Μπουντεσλίγκα βρισκόμαστε στο 31ο λεπτό των αγώνων, Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-1, Αμβουργό Κολονία παραμένει το 0-0, Βέρντερ Μπρέμεν Αουγκσμπουργκ 0-1, Γκλάντμπαχ Μάινς το έχουμε αφήσει το μάτς στο 1-1, εκεί το συναντούμε και πάλι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Γκολ στην Πρέμιερ Λίγκ, Νιούκαστλ Χαλ 2-0, είναι το μάτς στο οποίο ξεκίνησε με γκολ, οι άλλες αναμετρήσεις παραμένουν στο 0-0, Everton Ipswich και Brighton Arsenal. Στην Championship έχουμε γκολ στο παιχνίδι της QPR με την Preston, το σκορ άνοιξε και είναι 0-1, η Preston προηγείται στο 8ο λεπτό, όπως άνοιξε και το σκορ στο μάτς της Portsmouth με την Blackburn, η Portsmouth προηγείται με 1-0. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, εδώ έχει ανοίξει το σκορ στο μάτς της Λούτον με την Bradford. Η Bradford προηγείται με 1-0, Λούτον Bradford 0-1, Bromley Huddersfield 1-0, τα υπόλοιπα μάτς στο 0-0. Και δεν έχουμε ακόμη κάποιο γκολ στα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας της Αγγλίας με συμπληρωμένα τα 10 λεπτά. Στην Premiership της Σκωτίας άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό στο παιχνίδι της St Mirren με την Dundee United. St Mirren Dundee United 0-1.

0: ξεκίνησαν πριν από λίγο και οι δύο μικροί τελικοί. Ο μικρός τελικός στο Super Cup της EuroLeague μεταξύ της Fenerbahçe και της Dubai. Βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου, με την Fener να προηγείται με 11-9, ενώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου, στον μικρό τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, η Παρτίζαν προηγείται της Μπουργκ με 9-8. Έχουμε τώρα μαζί μας τον Νίκο Πιντέλα, ο οποίος μαζί με τον Γιάννη Τεντόπουλο περιέραψαν χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Το ίδιο θα κάνουν και το βραδάκι στις 8 στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης της EuroLeague, το Super Cup. Και θα έλεγα, Νίκο, ότι Ολυμπιακός και Ρεάλ είναι πλέον σαν δύο φιλαράκια που συναντιούνται συχνά πυκνά, έτσι. Τους βλέπουμε πολύ συχνά αντιμέτωπες αυτές τις δύο ομάδες.
1: Καλά, φιλαράκια δεν το λέμε.
0: Σε εισαγωγικά, εντάξει, βάλτε σε εισαγωγικά.
1: Γιατί, κοίταξε, συναντιούνται πάρα πολύ συχνά, αλλά πάντα κρίνονται τίτλοι μεταξύ τους.
0: Σωστό.
1: Άρα δηλαδή μπορούν να είναι φιλαράκια. Μιλάμε για το ζευγάρι όπου έχει εμφανιστεί περισσότερες φορές από κάθε άλλο σε τελικό της EuroLeague.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Έχουν παίξει 5 τελικούς. Και θα παίξουν και τον πρώτο τελικό, ένα ιστορικό γεγονός, το παρθενικό Super Cup της EuroLeague, αυτή η νεοσύστατη διοργάνωση που η EuroLeague θέλει να γίνει θεσμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και αρχίζει με αυτό το κλασικό ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Real, το οποίο πριν από 4 μήνες μας χάρισε ένα συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center Athens, στο Final Four της Αθήνας για το 2026, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια, κατακτώντας το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Ευρωπαϊκό τρόπαιο είναι και αυτό που κρίνεται σήμερα, δεν έχει βέβαια την ίδια βαρύτητα.
0: Ναι, και δεν έχει την ίδια έγκλη, αν θέλεις, έτσι.
1: Ναι, και δεν μπορούμε να το βάλουμε στην εξίσωση κιόλας, επειδή είναι και πολύ ανέτοιμες οι δύο ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Πέρα το γεγονός ότι μιλάμε για την πρώτη χρονιά της διοργάνωσης, τώρα δεν ξέρω μετά από χρόνια που μπορεί να φτάσει η διοργάνωση και τι έθλη μπορεί να έχει, πόσο λαμπρή μπορεί να είναι. Τώρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, είναι η αλήθεια, γιατί είναι πρώτη χρονιά, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Οι ομάδες είναι ανέτοιμες, γιατί
0: Είναι πάνω στην προετοιμασία τους, Νίκο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Καταρχάς δεν μπόρεσαν να κάνουν κανονική προετοιμασία ομάδες, επειδή έλειπαν παίχτες στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι οι ομάδες είναι ανέτοιμες, που ούτως ή άλλως θα ήταν μια τέτοια περίοδο ανέτοιμες, ακόμη και με κανονική προετοιμασία. Υπάρχει και το γεγονός ότι είναι και περίεργη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι είχε θέσει ένα αμφιβόλο την διοργάνωση πριν από μερικές ημέρες.
0: Αφού κατάφεραν, Νίκο, και πήγαν οι ομάδες και ξεκίνησε η διοργάνωση, γίνανε τα δύο παιχνίδια σήμερα. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα γίνουν, γίνεται ήδη το ένα τώρα, θα γίνει και το βραδινό. Εντάξει, τέλος, καλό, όλα καλά μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, το μεγαλύτερο θέμα ήταν ότι ήταν και οι παίκτες και οι προπονητές λίγο σε μια κατάσταση
0: μαγκωμένοι, θα τους έλεγα εγώ.
1: Ναι, να πάμε τώρα εκεί να κάνουμε τι τώρα, να γίνουμε πειραματόζωα, δηλαδή κάπως έτσι το βλέπαν το πράγμα. Και όχι μόνο οι Αμερικανοί δηλαδή, που είχαν και κάποιες οδηγίες σχετικές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και Ευρωπαίοι. Εντάξει, τελικά έγινε, δεν έχει πολύ κόσμο, λίγο κόσμο έχει, λίγοι είναι και οι δημοσιογράφοι. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα πόση διαφορά έχει με το κανονικό, το αυθεντικό Final Four της EuroLeague. Παρά το γεγονός ότι και το ίδιο σαν Final Four γίνεται. Εντάξει, βέβαια αυτό μπορούμε να το κρίνουμε από πολλές απόψεις. Βλέπεις ότι ούτε συνεντεύξεις γίνονται, ούτε εννοώ τύπου πριν τους ημιτελικούς ή πριν τον τελικό, ότι δεν έχει Όλα αυτά που γίνονται στα Final Four.
0: Δεν έχει, δεν έχει το prestige των Final Four,
1: ναι,
0: ξέρεις.
1: Ναι, καλά. Πέρα από αυτό, είναι και το γεγονός ότι Δημήτρη δεν έχει και μέρα ξεκούρασης. Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Γίνονται μέσα σε 24 ώρες ουσιαστικά.
0: Και λιγότερο από 24 ναι. ώρες. Αν σκεφτείς ότι το βράδυ στις 8 έπαιζε χθες η Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, ναι.
0: Το μάτς τελείωσε γύρω στις 10. Ήδη η Ντουμπάι παίζει.
1: Και πιο μετά, είχε
0: και πιο μετά, βεβαίως, και είχε και παράταση. Και ήδη η Ντουμπάι βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και παίζει με την Παρτίζαν. Είναι 12-12 οι δύο ομάδες, 2 και 40 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Αυτό δείχνει το πόσο μικρό χρονικό διάστημα έχει για να περάσει από το ένα παιχνίδι να πάει στο άλλο, έτσι.
1: Ναι, και είναι και μια. Είναι και, γι' αυτό είναι και ένα ερωτηματικό το σε τι κατάσταση θα βρεθούν τώρα οι δύο ομάδες. Το γεγονός ότι χθες έδωσαν παιχνίδια και είναι πάλι σήμερα. Και σε αυτή την κατάσταση οι ομάδες αυτές έχουν μπει μόνο κάποιες φορές στο κύπελο, και αυτό δεν έχει συμβεί, δεν συμβαίνει πάντα. Έχει τύχει κατά καιρούς να δώσουν σε συνεχόμενες ημέρες συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να υπάρχει κενό ενδιάμεσα. Mm-hmm. Αλλά αυτό τώρα είναι διαφορετικό. Στο κύπελο, για παράδειγμα, αν παίζει ο Ολυμπιακός με το Περιστέρι, για παράδειγμα, και να παίζει και η Ρεάλ με την, Ανδόρα, ξέρω εγώ, τυχαία ονόματα ομάδων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και από τον αλλιώς να παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ την Παρασκευή και με τη Ρεάλ το Σάββατο.
0: Σωστό.
1: Και δεν ξέρουμε, και όλο αυτό έρχεται να κουμπώσει σε μια περίοδο που οι παίκτες είναι ανέτοιμοι. Ναι. Δεν βρίσκονται στην κατάσταση που θα θέλανε. Που θα θέλανε και οι ίδιοι, όχι μόνο οι προπονητές για τον μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Που σκέφτονται να παίξουν.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, άρα δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι μπορούν να αλλάξουν και πολλά μέσα σε τόσες λίγες ώρες που έχουν μεσολαβήσει. Άλλωστε, το είδαμε και από τον Ολυμπιακό ότι στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε, και υπολογίζοντας και το χθεσινό, το πρώτο επίσημο απέναντι στη Φενέρ, δεν ήταν ότι ο Ολυμπιακός παρουσίαζε μεγάλες διαφορές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Άρα δηλαδή περιμένουμε μια εικόνα παρόμοια. Mm-hmm. Σίγουρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτό που θέλει να δει διαφορετικό είναι η ομάδα του να παίξει καλύτερη άμυνα και ειδικά περιφερειακή άμυνα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πληγωθεί από αυτό και στα τελευταία του φιλικά, αλλά και στο χθεσινό μάτς με τη Φενέρ, όπου η τουρκική ομάδα εκτελούσε με πάρα πολύ καλά ποσοστά έξω από τα 6 και 75. Δηλαδή το να φτάσει τώρα σε αυτό το επίπεδο μια ομάδα να έχει ένα ποσοστό της τάξης του 70% που είχε για πολλή ώρα η Φενέρ, ο Μπαρτζόκα σίγουρα το θεωρεί ανεπίτρεπτο σε αυτό το επίπεδο να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Και πρέπει, πρέπει να έχει, Νίκο, και καλύτερη και καλύτερο έλεγχο στα rebound. Χθες έχασε πάρα πολλά rebound. Βελτιώθηκε βέβαια στον τομέα αυτό, όπως βελτιώθηκε στον τομέα και της άμυνας στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο τέταρτο δεκάλεπτο που πήρε και την νίκη, αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα παρουσίασε αρκετά προβλήματα στους τομείς αυτούς.
1: Ναι, αυτό που λες έρχεται να ακουμπώσει όλο αυτό το θέμα της άμυνας που άνοιξα εγώ πριν, ξεκινώντας από το κομμάτι της περιφερειακής άμυνας με τα τρίποντα. Γιατί το ανέφερα αυτό, γιατί στην αρχή είχαμε και το δείγμα από τη Φενέρ χθες, αλλά και από αυτά που έκανε η Ρεάλ με την Ντουμπάι και το στυλ που προσπαθεί να περάσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ. Γιατί θυμίζω ότι η Ρεάλ πλέον έχει στον πάγκο της τον προπονητή της Βαλένθια,
0: ναι.
1: Που όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό με βάση τα όσα είδαμε από τη Βαλένθια την περσινή σεζόν.
0: Η Βαλένθια ξεκληρίστηκε με λίγα λόγια, έτσι. Έφυγε ο προπονητής.
1: Είναι λογικό αυτό, όπως είχε συμβεί και με την Παρί πρόπερση,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κάπως έτσι. Ναι, ήταν αναμενόμενο. Προσπαθεί να περάσει ένα στυλ παρόμοιο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο ακριβώς. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει τα μακρινά σουτ, το Μάδρι Λένον στον απόψινο τελικό. Από εκεί και πέρα, να πάμε και στο κομμάτι που ανέφερες εσύ, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Ταβάρες. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα θηρίο μέσα στη ρακέτα,
0: και
1: ο Ολυμπιακός δεν έχει ένα τέτοιο κορμί,
0: ναι.
1: Για να αντιπαραβάλει απέναντι στον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ο Μιλουτίνοφ θα παίξει σήμερα, Νίκο?
1: Όχι.
0: Ούτε σήμερα, έτσι.
1: Όχι σήμερα, και να σου πω την αλήθεια, εγώ στο μυαλό μου τον έχω και αμφίβολο και για την πρεμιέρα της EuroLeague.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχει μια τενοντίτιδα στον ορθό Μυριαίο, Θυμίζω η πρεμιέρα της EuroLeague είναι στις 24 του μήνα, ο Ολυμπιακός παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, για να μην μπούμε παραπάνω και το πέσουμε τελείως έξω. Mm-hmm. Αλλά δεν φαίνεται ότι θα παίξει ο Μιλουτίνοφ σήμερα. Έτσι, εκείνη το πράγμα. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει ένα πολύ μεγάλο κορμί. Έχει δύο καλούς σέντερ, τον Τζόνς και τον Χολ, που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να δώσουν πράγματα στον Ολυμπιακό και σε κρίσιμες στιγμές. Mm-hmm. Έχουν αθλητικότητα, αλλά σε μέγεθος υστερούν πάρα πολύ απέναντι στον Έντι Ταβάρες, ο οποίος και στο χθεσινό ημιτελικό της Ρεάλ με την Ντουμπάι ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Έβαλε 20 πόντους και δείχνει ότι μπορεί τα χρόνια να περνάνε, το μπάσκετ να αλλάζει, αλλά ο Ταβάρες παραμένει ένα σημείο αναφοράς για τη Ρεάλ.
0: Σωστό.
1: Για να δούμε πώς θα καταφέρει να τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός και να μην έχουν υψηλή φθορά με τα φάουλ απέναντι στον Ταβάρες, να πάρουν τα rebound, αλλά και να μην γίνει παραγωγικός ο Ταβάρες στις δύο πλευρές του παρκέ, γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πρέπει να δώσει έμφαση στο αμυντικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι η αλήθεια που χρήζει βελτίωσης περισσότερο αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Και επιθετικά σίγουρα μπορεί ο Ολυμπιακός και θα βρει όσο περνάει ο καιρός και καλύτερες συνεργασίες, καλύτερους αυτοματισμούς, τους οποίους τώρα δεν μπορεί να έχει, γιατί είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει σημαντικά, ξεκινώντας βασικά από την θέση του playmaker, από αυτόν δηλαδή που φτιάχνει το παιχνίδι της ομάδας. Ο Ολυμπιακός είχε για 5 χρόνια τον ίδιο παίκτη, τον Walkup. Τώρα έχει 2 παίκτες που έφερε αυτό το καλοκαίρι και άλλον έναν ο οποίος έχει μερικούς μήνες στην ομάδα, έρθει στο τέλος της περσινής σεζόν. Άρα δηλαδή είναι λογικό να θέλει ο Ολυμπιακός χρόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι τόσο μεγάλο το επιθετικό ταλέντο που έχουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, που βλέπουμε ότι και στα φιλικά αλλά και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι έχουν πάει πολύ ψηλά το σκορ, χωρίς να κάνουν κάτι το τρομερό επιθετικά ή να έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά ευστοχίας.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν μπορεί και η Ρεάλ να κρατήσει πάρα πολύ χαμηλά τον Ολυμπιακό, ούτε βέβαια και ο Ολυμπιακός δείχνει ότι μπορεί να κρατήσει χαμηλά τη Ρεάλ με την εικόνα που έχει δείξει μέχρι τώρα.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά σίγουρα πρέπει να βελτιώσει κάποια κομμάτια στην άμυνα του, τα οποία τώρα μέσα σε μερικές ώρες είναι πολύ δύσκολο να τα βελτιώσει. Και δηλαδή δεν περιμένω, να σου πω την αλήθεια, ένα παιχνίδι που θα πάει σε κλειστό σκορ, ενώ δεν θα ανοίξει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Mm-hmm.
1: Το σκορ μάλλον θα είναι ψηλό, όπως
0: σε υψηλά επίπεδα, όπως έγινε και χθες.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φένερ με 92-90, η Ρεάλ κέρδισε την Ντουμπάι με 98-95. Βέβαια το μάτς αυτό πήγε στην παράταση, όπως πολύ σωστά είπες. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι 88-88. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ψηλά τα σκορ στους θεσμούς αγώνες. Λογικά κάτι ανάλογο θα συμβεί και απόψε. Στο τελικό.
1: Ναι, και επειδή μιλάμε τώρα για μια περίοδο που οι ομάδες είναι ανέτοιμες και είχαν δώσει και παιχνίδι μόλις λίγες ώρες πριν, εγώ το βάζω σε μια κατάσταση σαν αυτό που γίνεται στο Final Four, που είναι εκεί κρίσιμα παιχνίδια και τα συστήματα από ένα σημείο και μετά πάνε περίπατο. Μιλάει η κλάση των παικτών, η ποιότητα, το ποιος θα πάρει την μπάλα όταν αυτή καίει.
0: Όταν καίει, είναι η μπάλα, ναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή κάπως έτσι θα είναι και το πράγμα σήμερα και θα μιλήσει το ένστικτο της νίκης που έχουν οι παίκτες. Και η αλήθεια είναι ότι το έχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός που το έδειξε και στο Final Four και χθες το έδειξε. Το έχει δείξει γενικώς στα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια που έχει δώσει ο Ολυμπιακός στους τελευταίους μήνες, επίτα από ένα σερί χαμένων Final Four. Και φυσικά η Ρεάλ, η οποία είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ βαριά φανέλα,
0: ναι.
1: Και δείχνει ότι όσες αλλαγές και να γίνουν, σε όποια κατάσταση και αν είναι αυτή η ομάδα, πάντα όταν κρίνεται ένας τίτλος είναι εκεί πέρα,
0: mm-hmm.
1: Δηλώνει παρούσα η Ρεάλ και σίγουρα δεν μπορεί να είναι ένας εύκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε.
0: Μάλιστα. Νίκο Μιτέλα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας ακούσουμε πλέον το βράδυ μαζί με τον Γιάννη Τεντόπουλο στην περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στις 8, που διεκδικούν πλέον το πρώτο τρόπαιο του Super Cup στη EuroLeague. Έτσι, αυτή η διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά. και είναι κάτι σημαντικό για την ομάδα που θα κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο της, το Super Cup της EuroLeague. Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο, καλή συνέχεια, καλή μετάδοση το βράδυ φίλε μαζί με τον Γιάννη.
1: Ευχαριστώ.

0: Δημήτρη, ο Ιλάς Σύρωαν στο σκορ στο 56 με τον Απόστολο Διαμαντή. Μετά από εκτέλεση κόρνερ στην καρδιά της περιοχής βρέθηκε ελεύθερος. Ήταν κακή έξοδος του τερματοφύλακα του Τσόγκα από τη Ζάκυνθα και στην ουσία με κοινή αιστεία με το κεφάλι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-0. Εδώ έχουμε ευκαιρία με τη Ζάκυνθο, εκτέλεση φάουλ. Ο Πεταβράκης εκτελεί απευθείας, είναι καλή εκτέλεση. Ο Καραργύρης παραχωρεί το κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Ζάκυνθο να ισοφαρίσει. Μετά τον γκολ πάντως η Ελλάδα Σύρου είχε άλλες τρεις κλασικές ευκαιρίες. Στο 59 με τον Κρέτσι από την ύψη της μεγάλης περιοχής ήταν εντελώς ελεύθερος. Έκανε ένα κακό σουτ όμως, η μπάλα πήγε αρκετά μέτρα έξω. Και μετά στο 61 και στο 65 ο King Faisal είχε δύο χαμένα τετ-α-τετ. Με ίδιο τρόπο, εδώ ευκαιρία της Ζάκυνθο από το κόρνερ. Χαμένη η κεφαλιά από την αλλαγή που πέρασε στο παιχνίδι πριν από περίπου 5 λεπτά του Μπεν Κμαγιάλ Καρίμ με το κεφάλι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Δημήτρη Ελλάς Σύρου έχει μπει πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Mm-hmm. Εξού και τον γκολ που πέτυχε έτσι στο 56 ναι, με τον Διαμαντή.
0: Δείγμα της καλής της εμφάνισης στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Ψάχνει κάποια αντίδραση η Ζάκυνθος. Βέβαια ελέγχει το ρυθμό η Ελλάς Σύρου αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε να έχει διευρύνει και το σκορ και 2-0 και 3-0 όπως είπαμε, ναι, τις χαμένες ευκαιρίες που έχει. Mm-hmm. Εδώ για να δούμε τον Faisal τετ-α-τετ, πέρασε τον τερματοφύλακα με κοινή αιστεία. 2-0 Ελλάς Σύρου. Κάνει 2 τα τέρματά της, 3 τετ-α-τετ, δεν θα μπορούσε να το χάσει και αυτό. Πολύ ωραία η τρίπλα του τσίμπησε την μπάλα, ο Τσόγκας Κωνσταντίνος ήταν απαρηγόρητος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. 2-0 λοιπόν η Ελλάς Σύρου. Κάπου εδώ νομίζω ότι η ψυχολογία της Ζάκυνθου πέφτει αρκετά. Πολύ δύσκολο πλέον να γυρίσει το παιχνίδι. Είναι πολύ καλύτερη η Ελλάς Σύρου και σαν ομάδα και το δείχνει και σήμερα.
1: Σε ποιο λεπτό τον γκολ, Άγγελε?
0: Τον γκολ τώρα μπήκε στο 70. Το 2-0. Είναι καλύτερη, εντάξει, η Ελλάς Σύρου. Φαίνεται και στο γήπεδο. Έχει τις ευκαιρίες, έχει την κατοχή.
1: Πατάει καλύτερα,
0: έτσι. Είναι πιο δουλεμένη ομάδα, φαίνεται. Ναι.
1: Να δούμε αν μπορέσει η Ζάκυνθος να βγάλει κάποια αντίδραση σε αυτό το παιχνίδι ή αν η Ελλάδα Σύρου πάρει τώρα φόρα και είναι ασταμάτητη. Έτσι και δίσκει τρίτο τέρμα να πετυχαίνει. Μάλιστα. 2-0 λοιπόν Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2.

0: Και από το παιχνίδι της Ζακίνθου με την Ελλάδα Σύρου, πάμε στο μάτς της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο, να δούμε αν εκεί έχει αλλάξει κάτι. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Παραμένει αυτό το 0-0, έτσι, Βαγγέλη.
1: Το 0-0 ακριβώς, παρά το γεγονός ότι ο Πανιόνιος αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές από το 36ο λεπτό, λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ντίας. Ο Πανιόνιος, ο οποίος είχε τις καλύτερες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα μέσα σε λίγα λεπτά, είχε την πρώτη με το Χατζηστραβό που απείλησε την αιστεία της αναγέννησης και στο επόμενο μετά από λίγο με τον Μάναλη που έχασε, θα έλεγα, την μεγαλύτερη ευκαιρία στο 49 συγκεκριμένα με τον Χατζηστραβό και στο 52 με τον Μάναλη που βρέθηκε τέτα τέτ μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση, πήγε να σουτάρει, πλάσαρε με τον τερματοφύλακα, αλλά δεν τα κατάφερε, ήταν σωτήριος για την ομάδα του ο Τσιμόπουλος για την αναγέννηση Καρδίτσας, διατηρώντας εκείνο το σημείο ανέπαφη την αιστεία του. Θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα της αναγέννησης, υπάρχει μια φάση που διαμαρτύρεται στο 53ο λεπτό για ένα απέναλτι που ζήτησε στον ΟΕΣ από τον Αγκαντέλιο, και στο 68 είχε την ευκαιρία με τον Βιτλή, ο οποίος από τα αριστερά έβγαλε την σέντρα, πέρασε μπάλα από όλους και έφτασε στον ΟΕΣ, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα με την αιστεία και χάθηκε έτσι η ευκαιρία για την αναγέννηση Καρδίτσας. Έχουν γίνει αλλαγές, 4 για την ομάδα του Πανιωνίου, Χριστόπουλος, Τούπης, Πέτας και Μόρση είναι οι παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι.

0: ήδη στην θέση του Γκαντέλιο, του Μπαϊνόβιτς, του Χατζηστραβού και του Ταβάρες αντίστοιχα. Και από την άλλη πλευρά τις αλλαγές έχει κάνει η ομάδα της αναγέννησης Καρδίτσας. Η πρώτη ήταν το Φοφανά στο 64 λεπτό στη θέση του Ματέους Σάντος και άλλες δύο μαζί του Βουκαϊνόβιτς και του Μανουσάκη στη θέση του Βιτλή και του Καραμπά αντίστοιχα. Στο 74 λεπτό είναι το παιχνίδι, παραμένει το 0-0 μεταξύ της αναγέννησης Καρδίτσας και του Πανιωνίου.
1: Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ και εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Έρα Σπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Πέρα σπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε και πάλι στον Άγγελο Μπάτζιο, καθώς άλλαξε το αποτέλεσμα στο παιχνίδι της Ζακύνθου με την Ελλάδα Ζήρου, με την Ελλάδα Σύρου. Θα μας πει περισσότερα ο Άγγελος Μπάτζιος. Έλα, Άγγελε.
4: Ναι, Δημήτρη, πολύ σωστά. Με το που κλείσαμε στην ουσία, η Ζάκυνθος βγήκε στην επίθεση και έκανε το 1-2 μείωσε με την αλλαγή που πέρασε περίπου στο 62 ο Πασχάλης Κάσος με ένα πολύ ωραίο αριστερό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Έθλε την μπάλα στη γωνία του Ηλία Καραγύρη, δεν μπορούσε να αντιδράσει εκεί πέρα ο Έλληνας τερματοφύλακας. Και πλέον η Ζάκυνθος έχει την ψυχολογία με το μέρος της. Απευθείας κιόλας μετά τον γκολ είχε και ένα δοκάρι με τον Κάριμ Μπεν Μαγιάλ, έκανε μία σέντρα από τα δεξιά. Η μπάλα πήγαινε προς την εστία, κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Πλέον η Ζάκυνθος είναι στην περιοχή της Ελασίρου και συνέχεια πιέζει. Εδώ ευκαιρία, το χάνει ο Πασχάλης Κάσος μέσα από το ύψος του πέναλτι. Ωραία σέντρα του Κάριμ Μπεν Καμιάλ. Οι δύο αλλαγές που περάσανε στο 62 συνεργάστηκαν και στα δύο γκολ. Στο ένα γκολ, εδώ πέρα πολύ κοντά στο 2-2 η Ζάκυνθος, η οποία έχει την ψυχολογία με το μέρος της και παλεύει για το 2-2.
1: Πάντως δεν έχεις παράπονο, έχεις πάει σε ένα παιχνίδι που παρακολουθείς, έχεις δει ήδη 3 γκολ, έχεις δει αρκετές ευκαιρίες, έτσι γέμισε το απόγευμά σου, έτσι Άγγελε, μια χαρά.
4: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ό,τι λέμε γίνεται το αντίθετο. Πριν λέγαμε ότι είναι καλός ο καιρός για ποδόσφαιρο, δεν έχει ήλιο και αυτά. Ναι. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο ήλιος μας έχει ψιλοψήσει.
1: Λοιπόν, πάρε και ένα καπελάκι την επόμενη φορά να σου κάνει όσο μπορείς λίγο ίσιο. Για να παρακολουθείς και καλύτερα να μην έχεις πρόβλημα. 1-2 λοιπόν, το έλεγα εγώ ότι μπορεί η Ζάκυνθος να βγάλει αντίδραση, να που την έβγαλε και δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια.
4: Πιέζει
1: ή αν η Ελλάδα Σύρου τελικά επιβάλλει το ρυθμό της και επικρατήσει στην αναμέτρηση που ήδη προηγείται με 2-1, έτσι.
4: Ναι, ναι. Τώρα εντάξει, η Ελλάδα Σύρου προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα λίγο, να επιβάλλει το δικό της ρυθμό, γιατί η Ζάκυνθος παίζει πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή. Παλεύει να ισοφαρίσει, παίζει πολύ γρήγορα την μπάλα μπροστά. Συνεχόμενες πάσες. Πριν ήταν και μια πολύ καλή ευκαιρία της Ελλάδα Σύρου να πιέσει τον τερματοφύλακα τον Τσόγκα, αλλά με πολύ ψυχραιμία συνεργάστηκε με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του και βγήκε στην ουσία η ευκαιρία για τον Πασχάλη Κάσο. Mm-hmm. Από την άμυνα στην ουσία η Ζάκυνθος προσπαθεί να χτίσει την επίθεσή της, ενώ από την άλλη η Ελασίρου αυτή τη στιγμή προσπαθεί με αντιπιθέσεις όπως και στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Παραμένει λοιπόν το 1-2 για την Ελλάδα Σύρου. Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου 1-2 βρισκόμαστε πλέον στο 77. Στο 77. Άγγελε, θα επανέλθω σε σένα για να, εκτός και αν έχεις γκολ νωρίτερα, οπότε φυσικά θα βγεις να μας ενημερώσεις. Προς το παρόν εγώ να περάσω σε ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Σέρια 76 λεπτό Μπολόνια Τωρίνο 1-0, 77 λεπτό Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Στην Bundesliga ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στα μάτς που άρχισαν στις 4.30. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-1. Αμβούργο Κολονία 1-0. Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ 0-1. Και Γκλάντμπαχ Μάινς 1-2. Εδώ βρισκόμαστε στο ημίχρονο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το δεύτερο μέρος. Στην Premier League 36 λεπτό Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 1-0, Newcastle Hull 2-0.

Το γκολ της Brighton, ο γκρος από assist του Κοστούλα, ο οποίος αντίκρισε στο 33ο λεπτό και κίτρινη κάρτα. Στην Championship 36ο λεπτό, QPR Preston 0-2, Lincoln Swansea στο 0-0, όπως 0-0 παραμένει και το παιχνίδι της Birmingham με την Middlesbrough. Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 1-1 και τώρα Wrexham Southampton 2-0. 1-0, συγγνώμη. Wrexham Southampton 1-0 στο 36ο λεπτό. Πρώτη κατηγορία Αγγλίας, 35ο λεπτό, Wigan Wycombe 0-0. Το 0-0 παραμένει και στο παιχνίδι της Leyton Orient με την Stevenage. Luton Bradford 0-1, Blackpool Plymouth 1-1, Bromley Huddersfield 1-0, Oxford United Cambridge 1-0, Peterborough Doncaster 0-1, Reading Notts County και Sheffield Wednesday Stockport στο 0-0.

Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, 38 λεπτό Άγκρικτον Νιουπόρτ 0-0, στο 39 Γκρίμσμπι Κρόλεϊ 1-0, Έξετερ Τρανμίρ 0-0, Κόλτσεστερ Τσέλτεναμ 0-0. Κρους Χιούσμπερι 1-1, Μπαρνέτ Φλίτγουτ 1-1, Νορθάμπτον Ρόδεραμ 0-0, Σάλφορντ Σουίντον 0-0, Τζίλιγχαμ Μπρίστολ Ρόβερς 0-0, όπως παραμένει το 0-0 και στο παιχνίδι της Τσέστερφιλντ με την Γιόρκ. Στην Premiership της Σκωτίας, μετά από 39 λεπτά, Dundee Motherwell 1-0, St Mirren Dundee United 0-2, St Johnstone Falkirk 0-0 και Hibernian Aberdeen 0-1.

23 λεπτά χωρίς γκολ στο παιχνίδι της La Liga Athletic Bilbao Alaves. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια του μπάσκετ που γίνονται αυτή την ώρα στον μικρό τελικό του Super Cup της EuroLeague. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 37-29, 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, Παρτίζαν Μπούργκ 42-34 στον μικρό τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

Σάββατο σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, παγκόσμια θλίψη για το χαμό του Σάντρο Ματσόλα. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί και δει το ιταλικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του μεγάλου, του εμβληματικού Σάντρο Ματσόλα. Η θρυλική μορφή της Ίντερ έφυγε σε ηλικία 83 ετών. Ο παλέμαχος μεσοεπιθετικός φόρεσε την φανέλα των Νεραντζούρι σε όλη την 17χρονη καριέρα του από το 1960 ως το 1977, κατακτώντας 4 φορές το καμπιονάτο, το 63, το 65, το 66, το 1971, 2 Champions League, τότε κύπελο πρωταθλητριών, όπως λέγονταν, το 1964 και το 1965, αλλά και 2 διεπιρωτικά, το 64 και το 65. Παράλληλα χρήστηκε και 70 φορές διεθνής με την σκουάντρα Τζούρα, πετυχαίνοντας 22 γκολ, μάλιστα με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, πανηγύρισε και την κατάκτηση του γύρω το 1968. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας διετέλεσε τεχνικός διευθυντή στην Ίντερ, δεν έφυγε από τους Νεραντζούρι σχεδόν ποτέ, έχοντας ενεργό ρόλο στις σπουδαίες μεταγραφές τόσο του Ρονάλντο όσο και του Ρεκόμπα. Η Ίντερ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: υπάρχουν εκείνοι που μπαίνουν στην ιστορία και υπάρχουν και εκείνοι που γίνονται η ίδια η ιστορία της Ίντερ. Από νεαρός παίκτης της Ίντερ μέχρι αιώνιο σύμβολο, ο Σάντρο Ματσόλα διέσχισε γενιές, κερδίζοντας, συγκινώντας και μεταδίδοντας την αγάπη για αυτά τα χρώματα. Λάμπει στο γήπεδο, λάμπει και τώρα το αστέρι με το μουστάκι, ο οποίος, όπως είχε πει πολλές φορές, είχε μία και μοναδική τελευταία επιθυμία: να με θυμούνται ως ένα καλό άνθρωπο που δίνει πάντα το καλύτερό του εαυτό, ακόμα και όταν αυτό φαίνεται αδύνατο.

Αν αναζητήσω τώρα κάποιος την αιτία γιατί η εθνική ομάδα της Ιταλίας παραπέει τα τελευταία χρόνια και γιατί δεν προκρίνεται σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων ή τετράκης κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου, η εξήγηση νομίζω είναι απλή. Γιατί ποδοσφαιριστές σαν τον Σάντρο Ματσόλα, σαν τον Μπέντεγκα ή και σαν άλλους ακόμη πιο πρόσφατους, Τότι, Ρομπέρτο Μπάτζιο, Βιάλι κλπ. Κλπ. Δεν υπάρχουν στην Ιταλία αυτή τη στιγμή. Βέβαια η ζωή κάνει κύκλους, τα πάντα γυρνούν και αλλάζουν, ενδεχομένως να συμβεί αυτό και στην σκουάδρα Τζούρα, να φτιάξει κάποια στιγμή μια πολύ δυνατή ομάδα και να την δούμε να επανέρχεται στο ποδοσφαιρικό στερέωμα και μάλιστα στην κορυφή, εκεί που είναι η θέση της μαζί με, και με άλλες ομάδες. Αλλά τα τωρινά δείγματα γραφής που έχουμε από τους Ιταλούς δεν προμηνύουν κάτι τέτοιο.

Αρκετά με την δικιά μου πολυλογία. Πάμε να δούμε αποτελέσματα από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν έχουμε στο ποδόσφαιρο γυναικών στην πρώτη κατηγορία. Νωρίτερα το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ νικητή με 1-0. Αυτή την ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Πύργο. Οι πράσινες προηγούνται με 4-0 στο 83ο λεπτό του αγώνα.

Ονειρεμένο παιχνίδι κάνει ο Κοστούλας με τα χρώματα της Brighton κόντρα στην Arsenal. Στο πρώτο γκολ είχε συμμετοχή με την assist που έβγαλε για το 1-0. Στο δεύτερο τέρμα ήταν δικό του. 2-0 λοιπόν η Brighton κερδίζει την Arsenal στο ημίχρονο της Premier League με το δεύτερο τέρμα από τον Κοστούλα. Για να δούμε αν θα έχει απάντηση ο Χρήστο Τζόλι στο δεύτερο μέρος. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και στο μάτς της Everton με την Ipswich. Η Everton προηγείται με 1-0. Ενώ στην άλλη αναμέτρηση βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό, στο πέμπτο μπήκαμε τώρα των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Newcastle Hull 2-0. Κάπως έτσι έχανε και χάλα από την Chelsea και το γύρισε το μάτς. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει απέναντι στη Newcastle. Εξικοστό πρώτο λεπτό στην Bundesliga. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-0. Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ 0-2. Και Gladbach Mainz 1-2.

Έχουμε ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια στο μπάσκετ. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 47-39 για τον μικρό τελικό του Super Cup στη EuroLeague, ενώ στο μικρό τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος Παρτίζαν Μπούργκ 49-45. Στη Λα Λίγκα μετά από 35 λεπτά παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Athletic Bilbao με την Alavés.

0: Έχουμε λήξει και στο μάτς της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για το αν έμεινε αυτό το 0-0 μέχρι και το φινάλε. Έλα, Βαγγέλη.
1: Έτσι, ναι, Δημήτρη, έμεινε το 0-0 παρά το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες για να πετύχουν ένα γκολ. Δεν κατάφεραν όμως να πετύχουν το γκολ. Με αποτέλεσμα να μείνει το 0-0 και οι δύο ομάδες να πάρουν από ένα βαθμό. Είναι η δεύτερη ισοπαλία στο πρωτάθλημα για την αναγέννηση Καρδίτσας. Η πρώτη, να το πω εντός έδρας, γιατί ουσιαστικά σήμερα ήταν το πρώτο παιχνίδι που έδωσε στην έδρα της, ενώ τα δύο προηγούμενα ήταν εκτός έδρας. Και από την άλλη πλευρά, στην πρώτη έξοδο, ο Πανιόνιος πήρε την ισοπαλία, ο οποίος αγωνιζόταν από 36 με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Ντίας. Θα πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι, στο πρώτο μήχρονο, καλύτερη αναγέννηση που είχε τις ευκαιρίες, στο δεύτερο όμως ο Πανιόνιος, ο οποίος είχε την μεγάλη ευκαιρία με τον Μάναλη στο 52 και την απόκριση από τον Τσιμόπουλο που κράτησε το 0, και ήρθε η ευκαιρία η μεγάλη για την αναγέννηση στο τέλος του αγώνα, στο 89, με τον Μανουσάκη. Όμως εδώ ήταν ο τερματοφύλακας Κράνιτς, αυτός ο οποίος απέκρουσε την μπάλα και διατήρησε το 0 για την ομάδα του, και έτσι παρέμεινε αυτό το 0-0 μεταξύ της αναγέννησης Καρδίτσας και του Πανιωνίου. Αυτά από το δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 στο παιχνίδι που έγινε, που ξεκίνησε στις 4 για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.

0: μέχρι να πάμε στον Άγγελο, στον Άγγελο Μπάτζιο για το μάτς της Ζακύνθου με την Ελλάδα Σύρου. Να δώσω εγώ τελικό αποτέλεσμα από την Σέρια. Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1, ενώ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων Μπολόνια Τωρίνο 1-1. Πάμε τώρα στον Άγγελο Μπάτζιο, καθώς νομίζω ότι και εκεί τελείωσε το μάτς της Ζακύνθου με την Ελλάδα Σύρου, αλλά με διαφορετικό αποτέλεσμα. Είχαμε αφήσει το μάτς στο 1-2, Άγγελε.
1: Ναι, Δημήτρη, μόλις τελείωσε η αναμέτρηση. Στο 1-2 το αφήσαμε, στο 1-4 το κλείνουμε.
0: Τι είπες τώρα?
1: Η αλλαγή της Ελλάδας Σύρου, του Στάικου, απέδωσε καρπούς. Ο Μάρκος Νίνο πέρασε περίπου στο 80 και βρήκε δύο φορές δίχτυα, και στο 84 αλλά και στο 93. Βέβαια, η Ελλάδας Σύρου θα μπορούσε να έχει σκοράρει και ένα και δύο γκολ παραπάνω, γιατί 2-3 λεπτά νωρίτερα από το 1-4 έχασε τετραπλή ευκαιρία. Δύο σου του Μάρκο Νίνο και του άλλου, του έτερου που μπήκε μαζί του στο ίδιο λεπτό, του Γεώργιο Γεμιστού. Mm-hmm. Η Ελλάδα Σύρου...
0: Ανώτερη σαν ομάδα, έτσι, και μάλιστα
1: είναι,
0: νομίζω...
1: Ανώτερη, ναι, νομίζω... και σκοράρει και πολύ περισσότερο.
0: Νομίζω και το αποτέλεσμα του αγώνα είναι ενδεικτική εικόνα για το τι έγινε στο παιχνίδι, έτσι, Άγγελε?
1: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο η Ζάκρυνθος ήταν καλύτερη, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα Σύρου επέστρεψε στα δικά της στάνταρ, καθώς, όπως είπαμε και προηγουμένως στην αρχή του στο ξεκίνημα, είχε σκοράρει ήδη 5 γκολ στις πρώτες αγωνιστικές. Σήμερα πέτυχε 4, έφτασε τα 9 γκολ σε 3 αγωνιστικές. Είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ και δίκαια, θα έλεγα εγώ, πήρε το αποτέλεσμα.
0: Και μάλιστα μακριά από την Ερμόπολη κιόλας, από τη φυσική, ναι, της έδρα. Στο γήπεδο της Ηλιούπολης.
1: Στην Ηλιούπολη εδώ πέρα, ναι. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Mm-hmm. Ένα ωραίο απόγευμα. 5 γκολ και τα 5 στο δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζει η Ελλάδα Σύρου την προσπάθειά της να βρεθεί στη μεγαλύτερη κατηγορία.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πρώτος στόχος των ανθρώπων της Σύρου είναι όσο μπορούν να εξασφαλίσουν το δυνατό πιο γρήγορα την παραμονή τους στην Super League 2 και στη συνέχεια, αν και εφόσον βεβαίως τους δοθεί η ευκαιρία, να κοιτάξουν και λίγο ψηλότερα. Αλλά πρωταρχικός στόχος νομίζω είναι αυτό, να εξασφαλίσουν το δυνατόν γρηγορότερο την παραμονή στην κατηγορία. Και νομίζω ότι με τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια αποτελέσματα είναι εφικτό να το καταφέρουν, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ναι. Έχουν καλό προπονητή, έχουν καλή ομάδα, έχουν καλό κορμό. Mm-hmm. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Σήμερα, βέβαια, μετά το 1-2 που μείωσε η Ζάκυνθος, έχασε κάποιες ευκαιρίες και η ομάδα της Ζακύνθου. Η Ελλάδα Σύρου βρήκε γρήγορα τον γκολ για το 1-3 και από εκεί και πέρα άδειασε ψυχολογικά η Ζάκυνθος και αργά ή γρήγορα θα ερχόταν και το τέταρτο γκολ. Ναι. Βέβαια, άμα είχαμε ακόμα λίγα λεπτά, πιστεύω θα σκόραρε και πέμπτο η Ελλάδα Σύρου, γιατί πήγε μέχρι το 93.
0: Δεν σε έφτασαν τα 5 γκολ, εσένα, ήθελες να δεις κι άλλο. Ωραία. Άγγελε Μάτζιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη, ευχαριστώ.
0: Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου 1-4 τελικό αποτέλεσμα, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 στα δύο παιχνίδια που έγιναν για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2. Τελείωσε και το μάτς της Μπολόνια με την Τωρίνο στη Σέρια Α. Μπολόνια και Τωρίνο αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Θυμίζω στο άλλο μάτς, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι στο ποδόσφαιρο γυναικών Παναθηναϊκός Πύργος δεν έχει αλλάξει το αποτέλεσμα. Παραμένει το 4-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στην Bundesliga έχουμε γκολ. Πάμε να τα δούμε. 61 το λεπτό. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-0. Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ 1-2. Και Gladbach Mainz 2-2. Τα παιχνίδια είναι στο 61ο λεπτό, εκτός από την αναμέτρηση της Gladbach με την Mainz που είναι στο 65ο. Ημίχρονο στην Premier League, Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 2-0 και Newcastle Hull 2-0. Ημίχρονο στην Championship, QPR Preston 0-2, Lincoln Swansea 1-0, Birmingham Middlesbrough 0-1, Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 1-1 και Wrexham Southampton 1-0. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος και στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας. Wigan Wigob 0-0, Leyton Orient Stevenage 0-0, Luton Bradford 0-1, Blackpool Plymouth 1-1, Bromley Huddersfield 1-1, Oxford United Cambridge 1-0, Peterborough Doncaster 0-1, Reading Notts County και Sheffield Wednesday Stockport στο 0-0. Πάμε να δούμε και τα ημίχρονα στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Accrington Newport 0-0, Grimsby Crawley 2-0, Exeter Tranmere 0-0, Colchester Cheltenham 0-0, Crewe Shrewsbury 1-1, Barnet Fleetwood 1-1, Northampton Rotherham 0-0, Salford Swinton 0-0, Gillingham Bristol Rovers 0-0 και στο 0-0 και το παιχνίδι της Chesterfield με την York. We'll be right back.

0: γρήγορα γρήγορα και τα ημίχρονα στην Premiership της Σκωτίας. Dundee Motherwell 2-1, St Mirren Dundee United 0-3, St Johnstone Falkirk 0-0 και Hibernian Aberdeen 0-1. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Σαββάτου και εσύ είσαι κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες? Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

4 λεπτά μετά τις 6, ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Παναθηναϊκός Πύργος 4-0 για την πρώτη αγωνιστική. Πολύ νωρίς το μεσημέρι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής, μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος, 0-1. ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το παιχνίδι από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι της Παρτίζαν με την Μπουργκ για τον μικρό τελικό στο 8ο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, το σκορ αυτή τη στιγμή στο δεύτερο λεπτό της τρίτης περιόδου είναι Παρτίζαν Μπουργκ 52-48, ενώ μόλις τώρα ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσέ με την Ντουμπάι στον μικρό τελικό του Super Cup της EuroLeague. Η Φενέρμπαχτσέ προηγείται από το ημίχρονο με 47-39. Θυμίζω στις 8 ο τελικός του Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης. Το παιχνίδι θα περιγράψουν για την Ερασπορ ο Γιάννης Δεντόπουλος και ο Νίκος Μπιντέλας, ενώ την ίδια ώρα στις 8 θα ξεκινήσει και ο τελικός στο 8ο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ την μετάδοση θα κάνουν για την Ερασπορ ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπούκας. Υπενθυμίζω για όσους φίλους δεν το ακούσατε ή προσθεθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, στις 8.30 έχει παιχνίδι και ο Προμηθέας παίζει με την γερμανική Βέκτα στα ημιτελικά των προκριματικών για το Basketball Champions League.

Στο τένις θυμίζω ο Davis Cup, πρώτη ημέρα σήμερα στις αναμετρήσεις Ελλάδα-Σλοβακία. Το αποτέλεσμα είναι 1-1 μετά την νίκη του Στέφανου Τσιπά επί του Σλοβάκου Γκόμπος με 2-0 σετ στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Είχε προηγηθεί το παιχνίδι του Στέφανου Σακελαρίδη με τον Μόλκαν. Ο Μόλκαν πήρε την νίκη εδώ με 2-0 σετ. Αύριο τα άλλα τρία παιχνίδια, τα δύο μονά όπου ο Στέφανος Τσιπάς και ο Στέφανος Σακελαρίδης θα αλλάξουν αντιπάλους ή ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν και έναν τρίτο αθλητή από την εθνική ομάδα της Σλοβακίας, και φυσικά θα έχουμε και το διπλό των αντρών.

Πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια της Bundesliga που τελειώνουν σε περίπου 10 λεπτά. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ 2-2 στο 80 λεπτό. Στο ίδιο χρονικό διάστημα Αμβούργο Κολονία 2-0. Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ 1-2 και στο 76 λεπτό Γκλάντμπαχ Μάιντς 2-2. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην Premier League. Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 2-0 και Newcastle Hull 2-0. Θυμίζω το δεύτερο τέρμα της Brighton ο Κοστούλας, ενώ στο πρώτο γκολ είχε συμμετοχή βγάζοντας assist. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια της Championship στην Αγγλία, 41 λεπτό, QPR Preston 0-2, Lincoln Swansea 1-2, Birmingham Middlesbrough 0-1, Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 1-1 και Wrexham Southampton 1-0. Έγινε και η σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας. Wigan Wigob 0-0, Leyton Orient Stevenage 0-0, Luton Bradford 0-1, Blackpool Plymouth 1-1, Bromley Huddersfield 1-1, Oxford United Cambridge 1-0, Peterborough Cancer 0-1, Reading Notts County 1-0 και Sheffield Wednesday Stockport 0-0. Ξεκίνησαν και τα μάτσα στο δεύτερο μέρος στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Άγκρικτον Νιουπόρτ 0-0, Γκρίμσμπι Κρόλεϊ 2-0, Έξετερ Τρανμίερ 0-0, Κόλσεστερ Τσέλτεναμ 0-0, Κρού Σιούσμπερι 1-1, Μπαρνέτ Φλίτγουντ 1-1, Νορθάμπτον Ρόδραμ 0-0, Σάλφορντ Σουίντον 0-0, Τζίλιχαμ Μπρίστολ Ρόβερς 0-0 και Τσέστερφιλντ Γιόρκ στο 0-0. 41 λεπτό στην Jupiler Pro League στο Βέλγιο, Λέουβεν Λαλουβιέρ 1-0. Στην Premiership της Σκωτίας, 54 λεπτό, Dundee Motherwell 2-1, St Mirren Dundee United 0-3, St Johnstone Falkirk 0-0 και Hibernian Aberdeen 0-1 στο 52 λεπτό. Ημίχρονο στη Λα Λίγκα, στην αναμέτρηση της Athletic Bilbao με την Αλαβές στο 0-0. Μουσική 40 λεπτά συμπληρωμένα στα παιχνίδια τα δύο που γίνονται τώρα στη Λίγκα Πορτουγκάλ στην Πορτογαλία. Ζήλ Βιθέντε Μαρίτιμο 1-0 και Νασιονάλ Μαδέιρα Φαμαλικάο 0-3. Και στο 40 λεπτό στην Eredivisie, Den Haag Cambuur στο 0-0.

0: Εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 6. Είναι η Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Πήρε τη σκυτάλη από την Ολυμπία Γενικοπούλου. Η Ειρήνη Παπαζήση παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Θυμίζω στις 7 σε περίπου 45 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι του Ατρόμητου με την Κηφισιά. Με το μάτς αυτό θα ανοίξει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στην Super League και έχουμε άλλο ένα μάτς σήμερα για την 5η αγωνιστική της Super League στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδη, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Πάμε τώρα στο Περιστέρι να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Ράτος που θα περιγράψει τον αγώνα για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και στους φίλους ακροατές μας εδώ από το Περιστέρι. Είναι αρκετά νωρίς, βέβαια δεν έχει κόσμο ακόμα εδώ, ήλιος αρκετός.
0: Και ζέστη αρκετή νομίζω, φαντάζομαι ακόμα, έτσι
1: ζέστη,
0: δεν έχει πέσει ακόμα.
1: Ανάμεσα στις πολυκατοικίες που πέρναγα έχει αρκετή ζέστη, εδώ στο γήπεδο είναι λίγο πιο ανοιχτά, υπάρχει άπνοια, η ζέστη είναι αρκετή, αναμφίβολα. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε σε σχέση με πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τότε. Ο Ατρόμητος απέναντι στην Κηφισιά, δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν νικήσει ακόμα στο πρωτάθλημα μετά από 4 αγωνιστικές, έχουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Δύο ισοπαλίες, μάλλον αντίστοιχα να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι ίδια. Είναι δύο ισοπαλίες και δύο ήττες και για τους δύο, αλλά βάζουν οπωσδήποτε οι αντίπαλοι. Ο Ατρόμητος έχει κάνει τις ήττες του από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, δύο από τις κορυφαίες ομάδες. Έτσι έχασε ένα 1-0 στην πρεμιέρα από τον Ατρόμητο με ένα γκολ του Κάρμο στο 82ο λεπτό. Με τον ΠΑΟΚ έχασε εδώ στο Περιστέρι.
0: Με ανατροπή κιόλας.
1: Ναι, με ανατροπή και ενώ προηγήθηκε με τον Νούνιες, ένας από τους απόντες είναι ο Νούνιες σήμερα του Ατρόμητου. Δύο γκολ ο Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ νίκησε και στη συνέχεια είχε δύο ισοπαλίες, μία εδώ με την Καλαμάτα, 1-1, με τον γκολ του Μούτου Σαμί μόλις στο ξεκίνημα του αγώνα και αμέσως μετά ένα αυτογκολ του Σταυρόπουλου στο 52ο λεπτό, ενώ με τον Ηρακλή στο τελευταίο παιχνίδι έφερε 1-1 ενώ προηγήθηκε και εκεί με τον Τσιλούλη. Η αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος έχει προηγηθεί κάμποσες φορές, αλλά έχει κάμποσες. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια.
0: Ναι. Δεν κατάφερε να κρατήσει το σκορ, ναι.
1: Προηγήθηκε, ναι.
0: Και ένα, επίσης κοινό στοιχείο, Χρήστο, για Ατρόμητο και Κηφισιά, είναι ότι και οι δύο ομάδες έρχονται από ήττες στη League Face του Κυπέλου. Ο ναι, Ατρόμητος έχασε τον ΠΑΟΚ και η Κηφισιά από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Μάλιστα, από μεγάλους αντίπαλους έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και η Φυσιά είχε ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι σε μεγάλο αντίπαλο της, στην ΑΕΚ,
0: ναι,
1: στην πρεμιέρα και μάλιστα εκεί που έπαιζε με 10 παίχτες ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με τον γκολ του Βάργα στο 63ο λεπτό. Αποβλήθηκε ο Φανέλημα και στην συνέχεια με τον Μπερνάρντο τον Μπένι πέτυχε ένα γκολ στο 97ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχασε στη συνέχεια 2-0 από τον Όφη στην Κρήτη. Το φοβερό και τρομερό φέτος Όφη με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Μπουχαλάκη. Από τον Παναθηναϊκό ετήθηκε 3-1, αλλά σχετικά αργά έτσι. Και εκεί είχε αποβολή του Ζολιμπουά, του Γάλλου σέντερμπακ που σήμερα είναι στην αρχική εντεκάδα. Ισοφάρισε με 10 παίχτες. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν και η Φυσιά. Δύο φορές το έχει κάνει αυτό. Έχει σκοράρει με 10 παίχτες. Με το Θεοδωρίδη, αλλά ο Ταμπόρδα και ο Ραστόντερ πέτυχαν δύο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και στο τελευταίο παιχνίδι, πολύ λίγα πράγματα στη Λεωφόρο. Και η Φυσιά Λεβαδιακός 0-0 με ελάχιστες φάσεις και απογοήτευση και για τις δύο ομάδες. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής και φιλοδοξούν εδώ να κάνουν σεφτέ στις νίκες. Οι δύο απουσίες για το μάτς από τον Ατρόμητο είναι ο Κρίστοφερ Νούνιες και ο Γιώργος Τζιοβάρας που είναι τραυματίες, δεν είναι έτοιμοι. Ο Νούνιες είναι στο στάδιο, είναι πιο προχωρημένο από θεραπείας, αλλά κρίθηκε ότι δεν είναι σωστό να μπει στο μάτς, οπότε ο προπονητής της ομάδας ο Ντούσαν Κέρκες παρατάσσει το Λευτέρη Χουτετσιώτη κάτω από τα δοκάρια, ο Ματθαίος Μουντές δεξιά, ο Γέρε Ούρονεν αριστερά, ο Χόρντορ Μάγνουσον μαζί με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο τα δύο center back, ο Σαμουέλ Μουτουσαμί με τον Χάρη Τσιγκάρα στον άξονα, ο Στίβεν Τσούμπερ μπροστά τους, αριστερά ο Σταύρος Πνευμονίδης, δεξιά ο Σωτήρης Τσιλούλης και ο Χουάν Χωσέ Περέα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτές είναι επιλογές: Βασίλης Αθανασίου, Ντιέγκ, Παπαδόπουλος, Μίτογλου, Τσακμάκης, Καραμάνη, Σαμπαρτζίδης, Κότσης, Τσαντίλας, Μπάτος και Σερζίνιο είναι στον πάγκο για την ομάδα του Ατρομήτου. Από την άλλη, Η Κηφισιά έχει επιτέλους ο Λέτο το Γιώργο Κυριόπουλο στη διάθεσή του για πρώτη φορά, αφού αποθεραπεύτηκε από τη ρήξη χιαστού που τον είχε αφήσει εκτός από το, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο του 2025.
0: Δεν κάνεις λάθος, σωστά τα λες.
1: Ναι. Τραυματίες και εκτός είναι ο Βανάιμα, ο Ντελουίζ, ο Κούσουλος και ο Δοϊραν Λής, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε σε αυτό το τελευταίο μάτς που έλεγες νωρίτερα, Δημήτρη, με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο Ελλάδας. Παρατάσσεται με τον Μόιζες Ραμίρες από τον Ισημερινό, τον τερματοφύλακα κατά τα δοκάρια. Σέντερ μπακ ο Κονσάλβες και ο Κλεμάν Ζαλιμπουά, ο Γάλλος, ο Τιάγκο Μάνσα δεξιά, ο Λερουά Μπαντά αριστερά, ο Ρκουνάκης, τον Σαγκάλ και τον Πόμπο, οι τρεις. Να δούμε πώς θα είναι ακριβώς, γιατί ο Σαγκάλ είναι αρκετά επιθετικογενής παίχτης. Ο Μπένι συνήθως παίζει δεξιά, ο σκόρε που λέγαμε νωρίτερα στο γκολ απέναντι στην ΑΕΚ, ο Πορτογάλος, και αριστερά ο Τζέρεμι Αντωνίσε, αυτός ο παίχτης από το Κουρασάο, και ο Δημήτρης Θοδωρίδης λογικά στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η εντεκάδα που επιλέγει ο Σεμπάστιαν Λέτο σήμερα, με δεδομένες τις απουσίες που αναφέραμε. Ρόμπερτς, Αποστολάκης, Πέτκοβ, Ντεσόουζα, Εμπουλά, Αναγνωστόπουλος, Κυριόπουλος, Άλι Ζαγνέ, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, ο Κωνσταντίνος, ο Νεκτάριος Καλοσκάμης, έτσι, ο Πολυκράτης, ο Μαγκανάς και ο Χριστόπουλος είναι η αναπληρωματική στο μπάγκο. Διαιτητής Γιουματζίδης, βοηθή Μάτσας Καραγκιοζόπουλος, τέταρτος Τομαράς, VAR ο Φωτιάς, assistant video assistant referee ο Πουλικίδης. Είναι αρκετά νωρίς για να σου μιλήσω για κόσμο, Δημήτρη.
0: Καλά, εντάξει. Άδειο νομίζω είναι το γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, τώρα είναι μάλλον οι άνθρωποι που έρχονται πολύ νωρίς επειδή ενδεχομένως δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν σπίτι ή επειδή έχουν δουλειά όπως εμείς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Οπότε, ναι, εντάξει, δεν είναι πια και τόσο μεγάλος ο συνωστισμός στα παιχνίδια. Ο Ατρόμητος, ο οποίος εδρεύει σε μια πολύ μεγάλη συνοικία, η οποία δυστυχώς, παρά τις σπουδές έτσι εμφανίσεις που έχει κάνει ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια, δεν έχει έτσι γεμίσει το γήπεδο του Ατρόμητου παρά μόνο
0: δεν
1: σε
0: έχει την ανάλογη συμπαράσταση, αν θέλεις, την ένθερμη συμπαράσταση των οπαδών του μέσα στον αγωνιστού μέσα στο γήπεδο, έτσι.
1: Αυτό δεν είναι βέβαια ιδίων του Ατρόμητου, είναι πάρα πολλές ομάδες που έχουν πολύ λιγότερο κόσμο από ό,τι θα περίμενε κανείς, με την έννοια ότι εδρεύουν σε πολύ μεγάλες συνοικίες ή μεγάλες ή πόλεις αρκετά πολυπληθείς. Δεν τόσο μεγάλα τα γήπεδα, τώρα αν τον Περιστέρι 250.000 κόσμο, okay, εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Ναι. Έτσι. Και πολλές φορές, Χρήστο, φωνάζουν και έχουν δίκιο για τα ακριβά εισιτήρια.
1: Αυτό, ναι, τα ακριβά εισιτήρια είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός αν κάποια ομάδα δεν έχει κόσμο, και αυτό μπορεί να ισχύει και για τους μεγάλους, έτσι, ναι, οι οποίοι θέλουν πολύ περισσότερο, στο γεγονός ότι μπορεί να έχουν 5-10.000, κατά αναλογία μπορεί να είναι λίγο για αυτούς.
0: Σωστό.
1: Είναι φταίξιμο της ομάδας. Ο πελάτης δεν φταίει ποτέ. Ο πελάτης έχει απαίτηση, έτσι, και θέλει τις συνθήκες. Άρα η ομάδα πρέπει να βρει λύση για να μαζέψει περισσότερο κόσμο.
0: Σωστό.
1: Και επαναλαμβάνω, δεν το λέω για τον Ατρόμητο, μιλάω συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που ξέρουμε ότι τα εισιτήρια δεν είναι πολλά, τουλάχιστον σε σχέση με τα πρωταθλήματα που βλέπουμε, και δεν βάζω στο μέτρημα, ας πούμε, τα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα, έτσι.
0: Μία απλή σύγκριση να κάνεις το τι συμβαίνει τώρα με το τι συνέβαινε, ξέρω εγώ, π.χ. πριν από 20-30 χρόνια. Η διαφορά είναι τεράστια, έτσι. Χαοτική.
1: Ναι, εντάξει, τώρα, άμα πάμε στη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Αλλά ξέρεις, το περιορίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι. Μιλάμε για το δικό μας. Τι γινόταν, τι γίνεται.
1: Ναι. Εντάξει, κατά αναλογία κοιτάς, μαθαίνεις κάποια πράγματα. Τι κάνουν οι άλλοι και έχουν μαζέψει λίγο παραπάνω κόσμο και αρκετό παραπάνω ορισμένοι. Δεν σου μιλάω για την Αγγλία που έχει πάει σε άλλο επίπεδο, ή τη Γερμανία.
0: Καλά,
1: σίγουρα. Ή ξέρω εγώ, ακόμη και την Ιταλία, παρότι και εκεί είχαν μεγάλο πρόβλημα, αλλά εκεί κυρίως γιατί τα στάδια είναι δημοτικά, είναι τεράστια τα στάδια στην Ιταλία, μέχρι και πολλές ομάδες τώρα πρωτοκαθάτες όπως η Μίλαν, η Ίντερ, τόσα χρόνια υπερνόβιες ομάδες και δεν έχουν τα δικά τους γήπεδα, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας με τα μέσα που έχει, και ενώ τις ομάδες, τις ανώνυμες εταιρείες, γιατί μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, οφείλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και για να ικανοποιήσουν τους πελάτες και να προσελκύσουν και άλλους.
0: Ναι. Πάντως, Χρήστο, να κάνω μια διευκρίνηση σε αυτό που έλεγα για τα ακριβά εισιτήρια. Το αναφέρω γενικά, έτσι, δεν το λέω για την ομάδα του Ατρομήτου. Είναι μια γενική εικόνα αυτό που συμβαίνει. Και το είδαν άλλωστε και πολύ πρόσφατα και οι Ηρακλειδείς να φωνάζουν για τα μη του. Είναι μια γενική εικόνα αυτό που συμβαίνει. Και το είδαν άλλωστε και πολύ πρόσφατα και οι

0: βαδίζει, ναι, δεν. Εκεί τα βάζουν και γκρινιάζει ο κόσμος, γιατί πραγματικά το ποδόσφαιρο, όπως έγινε και στο Μουντιάλ που συζητάγαμε για τις τιμές, έτσι.
1: Καλά, εκεί είχαν ξεφύγει, Χριστό. Ήταν πανάκριβα τα εισιτήρια. Το συζητάμε τώρα. Μπορεί να σε κρίνει τα εισιτήρια σε κανένα πρωτάθλημα με αυτό που έγινε στην Αμερική, στις ΗΠΑ.
0: Ναι, αυτό, όχι, αυτό είναι και μια τάση όμως. Υπάρχουν, μπορεί εκεί να ξέφυγαν πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν φτηνά και στο προηγούμενο Μουντιάλ ή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό αγαθό και τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν, ένα ταβάνι στις τιμές των εισιτηρίων, τουλάχιστον για έναν αριθμό, ώστε μπορεί να μπορούν να πάνε και άλλοι. Ναι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Αν η ζήτηση είναι μεγάλη, θα ανέβουν, αλλά μπορούν να κρατήσουν ένα ποσοστό και για τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει, ας πούμε, τόσα λεφτά να δώσει και έχει την ίδια θέρμη για το ποδόσφαιρο και την ίδια ανάγκη να παρακολουθήσει από κοντά.
1: Σωστό.
0: Εγώ αυτό λέω, αλλά αυτό είναι. Αυτά είναι προβλήματα άλλων, όχι δικά μας εδώ στο πρωτάθλημα. Εμείς πρέπει πρώτον να προσελκύσουμε τον κόσμο. Έτσι. Και αυτό θα το κάνουμε. Μερικές φορές δεν έρχονται ούτε με δωρεάν εισιτήριο.
1: Πρέπει να γίνει το πρωτάθλημα πιο ελκυστικό, πιο ανταγωνιστικό, πιο πολλά.
0: Κοίτα,
1: πιο.
0: Έχει γίνει.
1: Έχει γίνει, ναι, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρονιά. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν βάλεις την εξίσωση και καινούργια γήπεδα, φαντάζεσαι πόσο περισσότερος κόσμος έτσι θα θέλει να πηγαίνει, να παρακολουθεί από κοντά τις αναμετρήσεις.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ
1: Έχουμε σοβαρό. Ανοίξει μια τεράστια κουβέντα, Χρήστο, και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εγώ προτείνω να σε αφήσω, να τα πεις με το Σύφη Μποτζάκη που έρχεται σε πολύ λίγο, γιατί και αυτός έχει ένα μεγάλο κενό έτσι μέχρι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Οπότε εκεί μπορείτε να το αναπτύξετε, να ανοίξετε κι άλλο την κουβέντα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν για τα πρώτα στοιχεία που μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλή μετάδοση στον αγώνα του Ατρομήτου με την Κηφισιά. Πριν αποχωρήσω από το στούντιο, να πω τελικά αποτελέσματα που έχουμε. Καταρχήν στην Bundesliga που έχουν μπει αρκετά γκολ. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ τελικό αποτέλεσμα 2-2. Αμβούργο Κολονία τελικό 2-1. Τελικό Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ 3-2 με μεγάλη ανατροπή από την ομάδα της Βρέμις. Και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων Gladbach Mainz 3-4. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο στον μικρό τελικό στο Super Cup της EuroLeague, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι ισόπαλες 61-61, ενώ στον μικρό τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος Παρτίζαν Μπούργκ 82-58. Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Στο 56ο λεπτό Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές παραμένει το 0-0. Ημίχρονο στην Ρεντιβίς για Ντεν Χάγκ Καμπούρ 0-1. Ημίχρονο στη Λίγκα Πορτουγκάλ Ζήλ Βιθέντε Μαρίτιμο 1-0 και Νασιονάλ Μαδέιρα Φαμαλικάο 0-3. Και μια πολύ γρήγορη ματιά στην Premier League. Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0, χωρίς συμμετοχή του Κοστούλα στο τρίτο γκολ της Brighton. Newcastle Hull 2-1 στο 61ο λεπτό. Στο σημείο αυτό εγώ σας αφήνω, αποχαιρετώ. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, το οποίο συνεχίζεται και έρχεται ο Σύμφης Βοτζάκης με τα παιχνίδια πλέον της Super League για την πέμπτη αγωνιστική. Ατρόμητος Κηφισιά σε μισή ώρα από τώρα και στις 7.30 Άρης Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Από μένα, καλό Σαββατόβραδο σε όλους.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρώματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Ακούτε, Era Sport.

Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Εδώ είμαστε, μικρόφωνο στα γήπεδα, που αλλού στην αγαπημένη μας Eraspor. Σε μία ημέρα πένθους για το ιταλικό, για να μην πω το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο Σάντρο Ματσόλα δεν ήταν ένας τυχαίος ποδοσφαιριστής, ο Ματσόλα ήταν κάτι σαν το Δωμάζο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν ο στρατηγός, ο κορυφαίος των κορυφαίων.

απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών ο ποδοσφαιριστής που η μοίρα τα έφερε έτσι, ενώ γεννήθηκε στο Τωρίνο, να μεγαλουργήσει στο Μιλάνο. Και μάλιστα ξεκινώντας την καριέρα του, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ή η Γιούβε ή η Γκρανάτα ή Τωρίνο θα ήταν ο τουλάχιστον πρώτος σταθμός στην μεγάλη ποδοσφαιρική του πορεία. Αυτός όμως βρέθηκε σε ηλικία 16 ετών στην Ίντερ και κατέκτησε τα πάντα. Δύο πρωταθλητριών Ευρώπης και μάλιστα συνεχόμενα, το 64 και το 65, ένα διπυρωτικό το 64, άλλο ένα το 65, τέσσερα πρωταθλήματα Ιταλίας, κατέκτησε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου με την Εθνική Ιταλία του 1968. Όπως είπα και νωρίτερα, ήταν ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος Ιταλός ποδοσφαιριστής μεταπολεμικά, και το διευκρινίζω αυτό γιατί πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιταλία υπήρχε και ο Μεάτσα, και αυτό οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σίγουρα το γνωρίζουν και οι νεότεροι κάτι θα έχουν διαβάσει και για τον Μεάτσα. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, στην δημοσιογραφική υποστήριξη η Ειρήνη Παπαζής, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοτζάκης. Μικρόφωνο στα γήπεδα με πολύ ποδόσφαιρο και πολύ μπάσκετ όμως, γιατί σήμερα είναι η μέρα των τελικών. Είναι ο τελικός το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Στο Ντουμπάι θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την Ρεάλ Μαδρίτη στις 8. Αυτή την ώρα στον μικρό τελικό η Φενέρ αντιμετωπίζει την Ντουμπάι. Στις 8 έχουμε και τον τελικό στο καθιερωμένο πλέον τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Εξελίσσεται ο μικρός τελικός, η Παρτίζαν στο μάτς με την Μπουργκ δεν έχει πρόβλημα και προηγείται με 20 πόντους διαφορά. Και καθώς ξεκίνησα την αναφορά μου με μπάσκετ, να μην ξεχάσουμε και τον Προμηθέα που έχει τον σημαντικό αγώνα στην Βουλγαρία, στο Σαμόκοφ, απέναντι στην Βέκτα, την γερμανική. Είναι ο ημιτελικός των προκριματικών για το BCL, για το Champions League, το Τζάμπολ στις 8.30. Φενέρ Ντουμπάι 74-70 και απομένουν περίπου 3,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα, σε ένα μάτς που δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον βεβαίως, μικρός τελικός, το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Με ενδιαφέρον όμως περιμένουμε τον τελικό της διοργάνωσης, που επαναλαμβάνω είναι η πρώτη που διοργανώνεται από την Ευρωλίγκα. Ο τελικός ο οποίος φέρνει αντιμέτωπες τις ομάδες που πέρυσι έπαιξαν στον τελικό της Ευρωλίγκας, τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Στο ποδόσφαιρο, πέμπτη αγωνιστική στην Super League, στις 7 θα παίξουν ο Ατρόμητος με την Κηφισιά, 7.30 ο Άρης με τον Ηρακλή, είναι τα δύο μάτς που διεξάγονται σήμερα. Αύριο στις 5 στη Βιωτία ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, μία ώρα αργότερα στο Πανθασσαλικό θα παίξουν ο Βόλος με την ΑΕΚ. Στις 7 ο Όφη που εντυπωσιάζει υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ, 7.30 στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νέαπολη η Καλαμάτα, τυπικά γηπεδούχος, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, και στο Αγρίνιο στις 9 θα παίξουν ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά τα μάτς αύριο είναι οι αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική και ακολούθως έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος γιατί έφτασε η ώρα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Η εθνική μας ομάδα που μπαίνει στο Nations League στην πρώτη κατηγορία, την 5η στις 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την Σερβία και την Κυριακή επίσης στις 10 παρατέταρτο θα παίξει με τη Γερμανία και τα δύο μάτς εκτός έδρας.

Ερασπορ όμως δεν ασχολείται μόνο με την Super League. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και την Super League 2. Δύο μάτς είχαμε σήμερα: να γίνει Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4 σε αγώνα που έγινε στην Ηλιούπολη. Για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, πρεμιέρα με ντέρμπι και τι ντέρμπι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, οι δύο δικέφαλοι που αποτελούν δίδυμο κορυφής για το γυναικείο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0, ενώ στο άλλο μάτς της ημέρας, Παναθηναϊκός Πύργος 4-0. Αύριο για την Super League 2 στις 3 παρατέταρτο Καλλιθέα Πανσεραϊκός, στις 5 Ολυμπιακός Β με την Μαρκό και ο Αστέρας Άκτορ Β με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ την Δευτέρα θα παίξουν στις 4 στην Πάτρα ο Πύργος με την ΑΕΛ, στις 5 ο Πανθρακικός με την Νίκη Βόλου και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ Β με τον Έστω Χρυσούπολης στο γήπεδο Σερών. Η Έρα Σπορ θα είναι σε όλα τα μάτς. Αποθεώνουμε τον Μπάμπη Κοστούλα, μακάρι να μην τον ματιάσουμε, γιατί τα ίδια λέγαμε Αλέξανδρα Αποστολόπουλες, ή τα έλεγες δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, για τον Κωνσταντέλια, εκείνη την μαγική πάσα και τον γκολ που έβαλε στο μάτς που παρακολουθούσαμε στην Bundesliga, και στο δεύτερο ημίχρονο τραυματίστηκε σοβαρά. Ο Κοστούλας πάντως είναι εντυπωσιακός, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία ότι είναι πλέον βασικός στην Brighton. Η Brighton όχι απλώς επικρατεί, έχει διαλύσει την Arsenal, προηγείται με 3-0. Είμαστε πλέον στο 88 λεπτό. Ο Κοστούλας, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο γκολ για τον Γκρος στο 31 λεπτό. Στο 45, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ήταν ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Brighton, και στο 57 ο Άντρες έκανε το 3-0. Στο πρώτο σημερινό μάτς της Premier League, τότε να μάθει τον Villa 2-3. Λίγο πριν το φινάλε, Everton Ipswich 1-0 και Newcastle Hull 2-1. Σε 7:30 θα παίξουν η Nottingham με την Coventry. Στη Γαλλία είμαστε στο ημίωρο του αγώνα Παρίσι-Στρασμπούρ 1-0. Και περνάμε και στην Bundesliga, όπου έχουμε τελικά αποτελέσματα και σήμερα πολλά γκολ στην Γερμανία. Τα περισσότερα μπήκαν στο μάτς της Gladbach με την Mainz, 3-4 τελικό. Αμβούργο Κολονία 2-1, επιτέλους νίκη για την ομάδα μας, Αλέξανδρε, για το Αμβούργο. Είμαστε παραδοσιακά οπαδοί του Αμβούργου από την δεκαετία του 80, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια η ομάδα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Επιτέλους νίκη και πρώτη βαθμή. Άιντραχτ Φράιμπουργκ 2-2, Βέρντερ Άουγσμπουργκ 3-2, Σουτγκάρντι Μπορούσια Ντόρτμουντ στις 7:30. Οι μικρότεροι σε ηλικία προφανώς δεν θυμούνται ότι υπήρξε μια περίοδος, μια εικοσαετία, που το Αμβούργο και η Gladbach ήταν η βασική αντίπαλη της Bayern Μονάχου. Δεν ήταν μονοπόλιο εκείνα τα χρόνια η κατάκτηση της Bundesliga από τους Βαβαρούς. Τότε ήταν δυνατό και το Αμβούργο, δυνατή και η Gladbach, και σε πολύ καλό επίπεδο και η Werder και η Κολονία. Περνάμε και στη La Liga στην Ισπανία. Ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 75 λεπτό Athletic Bilbao Alaves 0-0. Στο καμπιονάτο τελικό Μπολόνια Τωρίνο 1-1 ολοκληρώθηκε και ο Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Στις 7 έχουμε ντέρμπι στη Ρώμη, η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ. 10 παρατέταρτο η Βενέτσια με τη Λάτσιο. Για την Μπάρτσα να πούμε ότι έχει μάτς απόψε. Στις 10 παίζει εκτός έδρας με τη Σεβίλη. Η Μπαρτσελόνα, που στην Ισπανία μέχρι τώρα είναι σαρωτική, σε 6 μάτς έχει βάλει 28 γκολ, μέχρι τώρα έβαζε πεντάρες, προημερών έβαλε και 7 γκολ απέναντι στον αντιπαλό της. Έχει 6 νίκες σε ισάριθμα μάτς, 28 γκολ ενεργητικό και μόλις 6 παθητικό, πρωτοπόρος με 18 βαθμούς. Παρτίζαν Μπόρκ 94-75 στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, απομένουν περίπου 3 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα, και Φενέρ Ντουμπάι 78-72 στον μικρό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Πριν περάσουμε στο Περιστέρι στον Χρήστο Σαράντο για την έναρξη του αγώνα του Ατρόμητου με την Κηφισιά, να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στις μικρότερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, ξεκινώντας με την Championship, όπου είμαστε
στα τελευταία λεπτά των αγώνων. QPR Preston 1-2, Lincoln Swansea 1-2, Birmingham Middlesbrough 2-2, Burnley Derby 1-0, Portsmouth Blackburn 2-2 και Wrexham Southampton 1-1. Τελικά Cardiff Charlton 3-1, Millwall West Ham 2-2 και Stoke Sheffield United 2-1. Πρώτη κατηγορία, τελικά Barnsley Leicester 1-1, Barton Mansfield 2-2. Λίγο πριν το φινάλε, Wigan Wycombe 0-1, Leyton Orient Stevenage 1-0, Luton Bradford 0-1, Blackpool Plymouth 2-4, Bromley Huddersfield 2-1, Oxford Cambridge 1-1, Peterborough Doncaster 0-2, Reading Notts County 2-0 και Sheffield Wednesday Stockport 0-0. Δεύτερη κατηγορία, Walsall, Port Vale 2-0, Rochdale, Oldham 2-0. Τελικά αυτά τα δύο. Στο φινάλε των αγώνων, Accrington, Newport County 0-0, Grisby, Crawley 2-0, Exeter, Tranmere 0-0, Colchester, Cheltenham 1-1, Crewe, Shrewsbury 1-1, Barnet, Fleetwood Town 3-1, Northampton, Rotherham 0-1, Salford City, Swinton 1-0, Gillingham, Bristol Rovers 3-0 και Chesterfield, York 1-0.

Γαλλία, δεύτερη κατηγορία, Γκιν Καμπ, Ερυθρός Αστέρας 1-3 και Μπουλόν Ναντ 1-2. Πάμε και στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, όπου συμμετέχουν και φέτος πολλές ομάδες με παρελθόν στην Bundesliga και επιτυχίες. Καλσρούι Νιρεμβέργη 0-1, Καϊζερσλάουτερν Μπράουνσβάικ 1-0 και Χόλστάιν Κιέλ Όσναμπρικ 1-1. Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, Real Sociedad Vida Mallorca 0-1, τελικό αποτέλεσμα, και στο 80 Ανδόρα Sporting Gijón 1-2. Ιταλία, δεύτερη κατηγορία, Κρεμονέζε Εντέλα 0-0, Καραρέζα Μπενεβέντο 0-1, Παλέρμο Πάντοβα 2-1, σε μάτς που ολοκληρώθηκαν, στο ημίωρο Σαμπτόρια Κατατζάρο 0-0.

0: Ολοκληρώνουμε αυτή την πρώτη γρήγορη ενημέρωσή μας για τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο πριν περάσουμε στα γήπεδα της Super League με τη Σκωτία, όπου είμαστε λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων στην Premiership Dundee Motherwell 2-1, τελικό St Mirren Dundee United 0-3, λίγο πριν το τέλος St Johnson Falkirk 0-1 και Hibernian Aberdeen 1-1. Στην Championship, Livingston Inverness 2-2, Morton Dunfermline 0-1, Patrick Thistle Raith Rovers 0-0, Stehaismuir Arbroath 1-0. Πρώτη κατηγορία, Alloa East Kilbride 1-2, Cove Rangers Ross County 0-2, Peterhead Erdonians 1-2, Five Montrose 1-2 και Hamilton Queen of South 4-1. Και πάμε και στη δεύτερη κατηγορία της Σκωτίας και κλείνουμε. Elgin City Strader 1-5, Celtic Hearts Edinburgh 1-3, Dumbarton Spartans 2-0, Stirling Albion Clyde 1-1 και Forfar Annan 1-0. Ακούτε πάντα την Eraspor, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο μπάσκετ, τελευταίο λεπτό στον μικρό τελικό στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στο Telecom Center, η Παρτίζαν απέναντι στην γαλλική Μπουρκ. Το σκορ είναι 101-76. Στο ΣΥΝΕΝΕΑ η Φενέρμπαξε, στον αγώνα με την Ντουμπάι, 84-75, δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Και πριν περάσουμε στο Περιστέρι, στο Χρήστο Σαράντο, για να μας βάλει στο ρυθμό του αγώνα που ξεκινάει εκεί σε 8 λεπτά, θα παίξουν ο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Να μην λησμονήσω, να σας πω ότι εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, που θα είναι το βασικό μας θέμα, θα μιλήσουμε και για τένις, για την εθνική μας ομάδα που συμμετέχει στο Davis Cup, και θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση και για το πόλο, για τον αγώνα των προκριματικών του Champions League, το δεύτερο μάτς που δίνει στο Split ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες νίκησε τη Γιατράν με 15-14. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ουγγρική Honvéd. Πάμε λοιπόν τώρα στο Περιστέρι, εκεί μας περιμένει ο Χρήστος Σαράντος, να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία του αγώνα που ξεκινάει σε 7 λεπτά, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύφη και στους φίλους ακροατές μας, και είχα στο μυαλό μου να σου πω και τα αποτελέσματα του Tennis Davis Cup, αλλά πάμε πρώτα να
0: περιμένουμε ενημέρωση αυτά... και για το τένις από σένα. Ελλάδα-Σλοβακία 1-1, για να ξεκινήσουμε με αυτό αν δεν έχεις αντίληψη.
1: 1-1, okay, να ξεκινήσουμε με αυτό. 1-1, ο Στέφανος Ακελαρίδης αρχικά ιτήθηκε και εύκολα από τον Άλεξ Μόλτσαν, τον πιο καλό Σλοβάκο παίχτης. Παίζουμε με τη Σλοβακία Davis Cup για την πρόκριση στην παγκόσμια, στην Elite, στα προκριματικά μάλλον, για να παίξουμε του χρόνου την άνοιξη για την πρόκριση στα τελικά, στη μεγάλη κατηγορία. Πρέπει να νικήσουμε. Ο Σακελαρίδης στήθηκε από το Μόλτσαν εύκολα. Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιπάς, ο οποίος ενσωματώθηκε προχτές στην ελληνική αποστολή, νίκησε τον Νόρμπερτ Γκόμπος με 7-6-6-4. Αύριο στις 11 ξεκινάμε με το διπλό. Στην υπόλοιπη, η υπόλοιπη αποστολή είναι ο Γιάννης Οξυλάς, ο Αριστοτέλης Θάνος και ο Πέτρος Τσιπάς. Ο Απόστολος είναι ο προπονητής της ομάδας. Και στη συνέχεια τα δύο διπλά, τρεις νίκες, έτσι.
0: Εμείς που μεγαλώσαμε με γαλλικά και τένις, έχουμε μια ευαισθησία με το τένις, και ειδικά όταν είναι για την εθνική μας ομάδα.
1: Ναι, και αν θυμάσαι, σε ένα άνοιγμα που έκανε το τένις τα τελευταία χρόνια, και σωστά λόγω του Στέφανου Τσιπά, το 2023 είχαμε ξαναπαίξει με τη Σλοβακία στο Καλιμάρμαρο. Τότε που είχαμε ανοίξει, είχαμε παίξει μία φορά χειμώνα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια παίξαμε Σεπτέμβρη με τη Σλοβακία στο Καλιμάρμαρο, ιτηθήκαμε εκεί 3-1, είχαμε μόνο τη νίκη του Τσιπά.
0: Καλύτερα να πήγαμε από την Arsenal. Η Arsenal ιτήθηκε από την Brighton με 3-0, μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας.
1: Κοστούλας, είδα δεύτερο γκολ εκεί, μια χαρά.
0: Και επειδή άφησε αναπάντητο το σχόλιο μου, θα σου πω ότι εγώ προσπάθησα να μάθω και γαλλικά και τένις, τελικά 0-2 είχα.
1: Εντάξει.
0: Ούτε το ένα έμαθα, ούτε το άλλο.
1: Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα ξέρει πολύ καλά τίποτα. Οπότε,
0: σε δύο λεπτά θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Οπότε,
1: ωραία,
0: αν δεν έχεις
1: αντίληψη, γρήγορα...
0: υπενθύμησε απλώς τους ενδεκάδες των δύο ομάδων και μετά
1: ναι,
0: τα διαφημιστικά επιστρέφουμε
1: πολύ
0: με τον ένα αγώνα.
1: Ναι, τις ενδεκάδες, και θέλω να μου δώσει και ένα λεπτό αργότερα να μιλήσουμε και για λίγο μια ενημέρωση για Στίβο.
0: Εννοείται.
1: Ο Χουτετσιώτης κάτω από τα δοκάρια, για τον Ατρόμητο, ο Μουντές δεξιά, Ο Ούρονεν αριστερά, Μάγκνουσον και Σταυρόπουλο στα δύο center back. Μουτουσαμί, Τσιγκάρας στον άξονα. Πνευμονίδης αριστερά, ο Τσιλούλης δεξιά. Ο Τσούμπερ πίσω από τον Περέ. Αυτή είναι η εντεκάδα για τον Κέρκες, για τον Ατρόμητο. Από την άλλη πλευρά, ο Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια για την Κυφσιά. Ο Μάνσο δεξιά, ο Αμπαντά αριστερά, Ζολιμπουά και Γκονσάλβες στα δύο center back. Κουνάκη, Σαγκάλ, Πόμπο εκεί στον άξονα. Θα δούμε πώς θα παραταχθούν. Ο Μπένι δεξιά, αριστερά, ο Αντωνίσε και ο Θεοδωρίδης στην κορυφή της επίθεσης για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Αυτές είναι οι εντεκάδες σύμφοι. Δεν ξέρω αν θες να πάμε τώρα σε διαφημιστικά.
0: Είναι πανέτοιμος ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
2: Ερασπορ 101,8. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα έτοιμα στο Περιστέρι για την έναρξη του αγώνα Ατρόμητος Κηφισιά. Σε μισή ώρα θα παίξουν ο Άρης με τον Ηρακλή. Η Ερασπόρ θα είναι και σήμερα σε όλα τα γήπεδα. Ξεκινάμε με τον Χρήστο Σαράντο, Ατρόμητος Κηφισιά.
1: Ατρόμητος Κηφισιά, παρατάσσονται οι δύο ενδεκάδες στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους διαιτητές της συνάντησης, τον κύριο Γιουματζίδη, που είναι ο διαιτητής παιδιάς, βοηθή Μάτσας Καραγιοζόπουλος, τέταρτος το Μαράς, VAR ο Φωτιάς, assistant video assistant referee, είναι ο κύριος Πουλικίδης. Οι ποδοσφαιριστές είναι σε πλήρη παράταξη. Λέγαμε και νωρίτερα που συζητάγαμε με τον Δημήτρη Γιαχανατζή ότι Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν 2 βαθμούς σε 4 αγώνες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Ο Ατρόμητος από τον Ολυμπιακό στην Περμιέρα και στην αμέσως επόμενη αγωνιστική σε αυτό το γήπεδο εδώ στο Περιστέρι από τον ΠΑΟΚ, και 2 ισοπαλίες με 1-1 στη συνέχεια, εντός με την Καλαμάτα και εκτός με τον Ηρακλή. Βεβαίως και οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα στο League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ατρόμητος ξανά από τον ΠΑΟΚ εδώ, και η Κηφισιά στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό. Η Κηφισιά που ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα με ένα φανταστικό γκολ του Μπένι στην εκνοή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, και πήρε το 1-1 παρότι έπαιζε με 10 παίκτες. Στη συνέχεια υπέκυψε στον Όφι όπως πάρα πολλές ομάδες και εντός και εκτός συνόρων από αυτή την καταπληκτική ομάδα του του Κόντι. Στη συνέχεια έχασε από την Κηφισιά, από τον Παναθηναϊκό 3-1 η Κηφισιά. Και πάλι σκόραρε ενώ έπαιζε με 10 παίχτες, αλλά εδώ δεν άντεξε να πάρει κάτι. Ο Τάμπορδα και ο Ραστόντερ σκόραραν για τον Παναθηναϊκό. Και ένα 0-0 στο τελευταίο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στη Λεωφόρο, χωρίς τίποτα σπουδαίο, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις για καμία από τις δύο ομάδες.
0: Οπότε δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα της σεζόν και για τον Ατρόμητο και για την Κηφισιά, παρότι δεν έχουν πολλά θετικά αποτελέσματα ακόμη. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά ως ομάδα θετικά είναι και για την Κηφισιά και για τον Ατρόμητο.
1: Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι δεν είχαμε κανένα παιχνίδι που ξέφυγε για τους δύο. Απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους τους ζόρισαν, τους δημιούργησαν προβλήματα σε μεγάλα διαστήματα. Και ο Ατρόμητος απέναντι στον Ολυμπιακό που δέχθηκε ένα γκολ στο 82ο λεπτό και ιτήθηκε, και απέναντι στον ΠΑΟΚ που προηγήθηκε αλλά δέχθηκε δύο γκολ με τον Μπέλκα και έγινε αυτή η ανατροπή, και βέβαια η Κηφισιά με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 82ο λεπτό ήταν στην ισοπαλία, αλλά εν τέλει ιτήθηκε. Δύο απουσίες για τον Ατρόμητο είναι ο Κρίστοφερ Νούνιες και ο Γιώργος Τζοβάρας. Ο Νούνιες ήταν έτοιμος αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την αποθεραπεία, οπότε κρίθηκε ότι θα ήταν ρίσκο να αγωνιστεί σήμερα. Από την άλλη υπάρχουν οι απουσίες του Βανάιλμα, του Ντελουίς, του Κουσουλού και του Δοϊρανλή. Αυτές είναι οι απουσίες για το Σεμπάστιαν Λέτο και όλα είναι έτοιμα τώρα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη σέντρα είναι οι παίκτες του Ατρομήτου και ο Χουτεσιώτης ζητάει από τους συμπαίκτες του να προωθηθούν μια βαθιά παλιά στο σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Περέα, αλλά δεν μπορεί να την περάσει για τον Τσούμπερ. Τρεις κεφαλιές από τους παίκτες της Κηφισιάς για να καταλήξει μπάλα στον Ραμίρες, ο οποίος ζητά να απλωθούν οι συμπαίκτες του ώστε να διευκολύνουν το passing game για την ομάδα. Ο Ζολιμπουά είναι ο αριστερός center back και ο Γκονσάλβες, ο Πορτογάλος, είναι ο δεξής. Ο Τιέγκο Μάντσα. Τώρα μπαίνει ο Περέα μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για τον Ατρόμητο, πάρα πολύ ωραία, το γύρισμα δεν είναι καλό, είναι πάνω στον Γκονσάλβες ενώ μπήκε μέσα στην περιοχή, έφτασε στη γωνία της μικρής περιοχής, γύρισε όμως ακριβώς εκεί που υπήρχαν παίκτες Κηφισιάς και όχι στην προώθηση που έκανε ο Τσούμπερ παράλληλα με την εστία και στον άξονα. Έτσι χάθηκε μια πρώτη καλή, πολύ καλή προϋπόθεση, πολύ καλή προοπτική για την ομάδα του Ατρομήτου. Βαθιά μπαλιά για τον Τζιλούλη που καταφέρει να Όχι, υπάρχει offside, οπότε σταματάει η φάση. Ο Τζιλούλης ήρθε από θέση offside, οπότε η μπάλα περνάει στα πόδια.
0: Ναι, ήταν εκτεθειμένος και επειδή νωρίτερα είπαμε για τον Κοστούλα και την εντυπωσιακή παρουσία του και σήμερα στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal, να πούμε ότι η Χάλ του Τζολάκη ιτήθηκε από το Newcastle με 2-1. Σε ένα μάτς που ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο για την Χαλ, καθώς δέχθηκε 2 γκολ στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα.
1: Κάποια στιγμή θα συνέβαινε, Σίφη, έτσι, γιατί έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά η Χαλ στο πρωτάθλημα. Ποιος θα περίμενε ότι θα ξεκίναγε τόσο καλά. Η Κηφισιά με το Ραμίρες.
0: Κανείς δεν το περίμενε και σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στον Τζολάκη, που με εξαίρεση το σημερινό μάτς, το οποίο ήταν μέτριος, έχει κάνει σπουδαίες εμφανίσεις.
1: Ναι, ναι, πολύ υψηλές βαθμολογίες βλέπω. Ομολογώ ότι δεν έχω δει τη Χαλ, αλλά διαβάζω συνεχώς για το Τζολάκι πολύ καλές αναφορές. Καλά ξεκίνησαν τα παιδιά μας, αρκεί να είναι υγιεί, γιατί είδαμε τι συνέβη και με τον Κουσταντέλια και με τον Καρέτσα.
0: Ο Καρέτσας, από ό,τι μαθαίνω, θα είναι διαθέσιμο σήμερα για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, όχι όμως στην αρχική ενδεκάδα, αλλά θα είναι στην αποστολή κανονικά. Στο μάτς με την Στουτγκάρδη.
1: Μουτουσαμί περνάει για τον Τσούμπερ, η πάσα πολύ ωραία για τον Περέα, για να δούμε αν είναι offside, μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα πάνω στο Ραμίρες, όχι, μετράει κανονικά η φάση ως τελική προσπάθεια, ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία. Ο Τσούμπερ πέρασε πολύ ωραία μια κάθετη πάσα στον Περέα, ο οποίος έχει καταφέρει να αποφύγει σε 2-3 περιπτώσεις τους αντίπαλους center back, τουλάχιστον στην υποδοχή της μπάλας και στην κίνηση, αλλά στο τέλος δεν κάνει την σωστή ενέργεια ώστε να
0: δημιουργήσει. Είναι τόσο γρήγορος και εκρηκτικός στο πρώτο βήμα που σε ξεγελάει, θεωρείς ότι είναι offside, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν ήταν, καλυπτόταν.
1: Ναι.
0: Απλώς είναι πολύ γρήγορη κίνηση του Περέα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Αλλά στο τελείωμα θέλουμε βελτίωση, αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, και στην πάσα και στο τελείωμα εδώ, εντάξει, ήταν και λίγο δύσκολο να τελειώσει από τόσο πλάγια με ωραίο τρόπο. Τον είχαμε δει και στον Παναθηναϊκό στα πρώτα έτσι ακόμα βήματά του. Τώρα το γύρισμα προς τα πίσω δεν είναι το ιδανικότερο από τον Ούρονεν. Δίνει τη δυνατότητα στην Κυφσιά να πιέσει ψηλά, αλλά θα διώξουν οι παίκτες του ατρωμί του μακριά. Τώρα θα πάρουν με τον Σαγκάλ στον άξονα οι παίκτες της Κυφσιάς και θα βγουν αριστερά με τον Αντωνίσε, ο παίκτης από το Κουρασάο, ο οποίος συνεργάζεται με τον Αμπαντά από την αριστερή πλευρά. Θα γίνει σέντρα πάρα πολύ βαθιά, περνάει από την άλλη πλευρά που ο Τσιλούλης έχει καλύψει το ανέβασμα του Μάνσο, του δεξιού μπακ, και θα διώξουν μακριά οι παίκτες του ατρωμίτου. Ο Τσούμπερ κυνηγάει, ωραίο το τάκλινγκ που γίνεται από την άλλη πλευρά από τον Ρουκουνάκη, αλλά ο Τσιλούλης θα παρέμβει και θα πάρει την μπάλα από τον Μπένι, ο οποίος θα του κάνει φάουλ στην συνέχεια. Θα το δώσει ο βοηθός, υπάρχει και ένας μικροεκνευρισμός εκεί, αλλά κανένα πρόβλημα. Λύνουν τα θέματα τους γρήγορα οι ποδοσφαιριστές και προχωρούν μπροστά. Πέμπτο λεπτό, ατρόμητος με την Κηφισιά στο 0-0 και η μπάλα φτάνει πίσω.
0: Εσύ έχεις
1: στον
0: πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Αγγλία τελικά Τότεναμ Άστον Βίλα 2-3. Everton Ipswich 1-0. Brighton Arsenal 3-0 και Newcastle Hull 2-1. Στη Γαλλία σκόρη μηχρόνου Παρίσι Στρασβούργο 1-0. Ισπανία στο 94 Athletic Bilbao Alavés 0-0. Και τελικό Οσασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Έχουμε κάτι σημαντικό, Χριστό?
1: Όχι, όχι, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Στο καμπιονάτο Μπολόνια Τωρίνο 1-1 και Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Στο μπάσκετ, στον μικρό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, Φενέρ Ντουμπάι 85-77. Και στο Παύλος Γιανακόπουλος, στον μικρό τελικό, Παρτίζαν Μπουργκ 101-77. Υπενθυμίζω στις 8 θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ στο Αμπουντάμπι και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center. Χρήστο.
1: Εδώ δεν έχει προκύψει κάποια φάση. Μια μικρό διαμαρτυρία ήταν από την πλευρά του ατρωμίτου όταν έπεσε κοντά στην περιοχή ο Τσιγκάρας. Ο διαιτητής, έχω την εντύπωση σωστά, έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι και τώρα στο πλάγιο out ο ατρώμητος, αλλά αλλάζει χέρια η μπάλα. Θα εκτελέσει από την άλλη πλευρά ο Τιάγκο Μάνσο, ο δεξιός μπακ της ομάδας του ατρωμίτου, στον συμπατριώτη τον Γκονσάλβες και αρχηγό της ομάδας της Κηφισιάς. Θα δώσει για τον Δημήτρη Θεοδωρίδη, ο οποίος θα χάσει από το Μουτουσαμί, όχι με φάουλ λέει ο διαιτητής, παρά τη διαμαρτυρία του Θεοδωρίδη. Ο Μουτουσαμί θα κάνει φάουλ, θα κλέψει πολύ ωραία η ομάδα της Κηφισιάς και με τον Θεοδωρίδη από τα δεξιά βγαίνει μπροστά. Το γύρισμα προσπαθεί να κάνει για το Σαγκάλ, ο Μουτουσαμί αρχικά θα κόψει. Η μπάλα έχει περάσει κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ της συνάντησης είναι για την Κηφισιά στο 7ο λεπτό του αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Θεοδωρίδης που βγήκε από τα δεξιά, ο Τσαμί έτρεξε να καλύψει το λάθος που στην ουσία έχει κάνει ο ίδιος νωρίτερα με την μπάσα που έδωσε στους αντιπάλους του, έκοψε σε κόρνερ το οποίο εκτελείται με τον Μπόμπο να είναι κοντά για να πάρει την μπάλα. Ο Σαγκάλ ξανά στον Πόμπο από τη δεξιά πλευρά, αυτή η κίνηση η οποία γίνεται ένα τριγωνάκι, αλλά βγαίνει αρκετά πίσω η μπάλα στον Μάνσο που θα αναγκαστεί να τη γυρίσει ακόμα πιο πίσω το Ραμίρες, καθώς πιέστηκε από τον Τσιλούλιο. Ο Ραμίρες ξανά στον Μάνσο που αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί σε θέση αριστερού μπακ και γυρίζει τώρα στη θέση του. Ο Μπένι θα πασάρει για τον Αμπαντά, προσπαθεί και η Φυσιά να βγει μπροστά, αλλά κόβουν εύκολα οι παίχτες του ατρωμίτου με τον Σταυρόπουλο, ο οποίος θα αλλάξει με τον Μάγνουσον και η μπάλα θα φτάσει αριστερά στον Ούρονεν. Εκεί θα πιέσουν οι παίχτες της Κηφισιάς αρκετά ψηλά, αλλά θα υπάρξει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή της συνάντησης από τον Τζέρεμι Αντωνίσε που βρέθηκε εκεί για να βοηθήσει την πίεση και τον Μουτουσαμί αλλά και τον Μάνσο. Το φάουλ με τον Μάγνουσον, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού που είχε τους τραυματισμούς του, αλλά είναι σήμερα στην αρχική εντεκάδα όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή, παρτενέρ του ο Δημήτρης Σταυρόπουλος.
0: Εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός, αλλά είναι μεγάλο θέμα οι συχνοί τραυματισμοί του. Ναι. Έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο στο πρώτο οκτάλεπτο του αγώνα Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Και έφτασε η ώρα να πάμε και στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Μεγάλο μάτς σήμερα εκεί. Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Πρώτη ενημέρωση από τον Τάσο Πακλατζή. Καλησπέρα, Τάσο.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές της ΕΡΑ ΣΠΟΡ. καθώς απομένουν περίπου 20 λεπτά για την έναρξη της αναμέτρησης. Στο Χαριλάο μπαίνει ο κόσμος, οπαδοί μόνο των γηπεδούχων, παρά τις προσπάθειες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες και μετά τη συνεννόηση σε επίπεδο ΠΑΕ αλλά και οργανωμένων φιλάθλων οπαδών. Τελικά η αστυνομία αλλά και το Υπουργείο έβαλαν στόπ σε αυτή τη μετακίνηση ή την παρουσία, αν θέλεις, γιατί στην ίδια πόλη ζουν οι οπαδοί των δύο ομάδων εδώ στο κλάνο της Βικελίδης. Άρα, χωρίς οπαδούς του Ηρακλή, υπάρχει ένας μικρός πυρήνας τουλάχιστον απ' έξω, να δούμε πού θα μπουν και πού θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε συνθέσεις των δύο ομάδων. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές σήμερα για ποδόσφαιρο και πάρα πολύ καλή ώρα. Απόγευμα Σαββάτου. Ξεκινάω με τον Ηρακλή, καθώς ο κ. Ματσάρη παρατάσσει Αθανασιάδη, τον MVP του περσινού Άρη, τον Γιώργο Αθανασιάδη, κάτω από τα δοκάρια. Μούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Ραντόγια, Ήδη Λόπεθ, Νιζέτ και Πέντρο Μάρκες, η 11 για τον Ιταλό προπονητή της ομάδας του Ηρακλή. Τρία νέα πρόσωπα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης επιστρέφει στο σπίτι του για να δώσει αυτό το ντέρμπι και μετά να πάμε στην μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Προέρχεται από δύο ήττες στα δύο ντέρμπι που έδωσε με τους δύο δικεφάλους στην Allwyn Arena και στην Ντούμπα. Ενδιάμεσα, πριν από λίγες ημέρες, επικράτησε σε αυτό εδώ το γήπεδο της Μαρκό για την φάση του κυπέλου με το φτωχό 1-0 για την link phase του κυπέλου. Έτσι λοιπόν και εδώ έχουμε αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου, καθώς για πρώτη φορά φέτος ο Λορέν Μωρόν ξεκινάει στην βασική ενδεκάδα και να δούμε, καθώς είναι και ο Καντεβέρε στην ενδεκάδα, μήπως έχει επιλέξει ένα 4-4-2 ή αν κάποιος από τους δύο επιθετικούς παίξει πιο μπροστά. Λοιπόν, ο Πέλιο κάτω από τα δοκάρια, Φαντικά και Ρίτσα τις δύο αμυντικοί πλάκοι, Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας και μετά πάμε Γκαρέ, Βόγκλα, Γιαννιώτα, ο Γκαρέ και ο Γιαννιώτας στα φτερά, ο Βόγκλα στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ράσιτς και ο Λορέν Μωρόν μπροστά, είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει το σύστημά του ο κύριος Γρηγορίου.
0: Μείνε λίγο στη γραμμή σου, Τάσο μου, να ακούσουμε τον Χρήστο από το Περιστέρι.
1: Ένα φάουλ έχει κερδίσει και η Φεσιά, αρκετά μακριά για απευθείας εκτέλεση. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ρουκουνάκης και ο Πόμπο, ο οποίος θα σεντράρει σε ένα σημείο που θα βγουν δύο παίχτες του ατρομήτου εκεί και μάλιστα θα συγκρουστούν. Ο ένας ήταν ο Περέα, αλλά θα σηκωθεί ο Μουντές, ο οποίος έπεσε και μάλιστα θα πάρει τώρα την μπάλα προσπαθώντας να βγάλει την αντεπίθεση για τον ατρόμητο. Δεν βγαίνει η μπάλα, οπότε δεν βγαίνει η αντεπίθεση. Οπότε ακούμε τον Τάσο.
0: Τάσο, Πακλαμτζής, ακούμε.
6: Ναι, ναι, είχαμε μείνει, ολοκληρώσαμε με την 11 του Άρη να περάσουμε και στους διαιτητές. Καθώς ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία είναι ο άρχοντας του αγώνα με βοηθούς τον Φουκουπάμ, συγγνώμη, από την Ανατολική Αττική και τον Κωνσταντίνο Στάικο από την Λάρισα. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Ματσούκας από την Εύβοια, διαιτητής ΒΑΡ Στέφανος Κουπαράκης, ΑΒΑΡ Φώτης Ταούλας. Αυτοί είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Ο κόσμος μπαίνει στο Βικελίδης. Δεν ξέρω τώρα πόσοι θα είναι τελικά αυτοί που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι, γιατί υπάρχει μαζική.
0: Ωραία, Τάσο μου, θα επανέλθουμε σε 15 λεπτά με την απευθείας γραμμή για να έχουμε και καλύτερο ήχο. Σε ευχαριστούμε. Άρης Ηρακλής, 7.30 σέντρα στον αγώνα. Σε ό,τι αφορά την Super League 2, Αναγίνης Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυθος Ελλάς Ήρου 1-4. Στο 56 ο Διαμαντής το 0-1. Στο 66 ο Τσοβέτσι το 0-2. Στο 70 ο Κάσος μείως 1-2. Στο επόμενο λεπτό δοκάρι για τη Ζάκυνθο, στο 84 ο Νίνο το 1-3 και ο ίδιος παίκτης ο 92 διαμόρφωσε στο τελικό 1-4. Χρήστο.
1: 13ο λεπτό εδώ, δεν έχει βγει φάση όσο ακούγαμε τον Τάσο Πακλάτζη, μια στατική μπάλα που δεν έβγαλε τίποτα για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Περέα είναι ο πιο δραστήριος αλλά και αυτός ο οποίος παταλάει όποιες προϋποθέσεις δημιουργούνται, άλλη μια φορά μπήκε μέσα στην περιοχή. Αλλά δεν κατάφερε καν να πάρει κόρνερ, έφυγε out, μπλοκαρίστηκε ενώ βρέθηκε πάλι κοντά, εκεί κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής, χωρίς να καταγράφεται ως μια ευκαιρία για την ομάδα του Ατρομήτου. Το 0-0 παραμένει στο 13ο λεπτό και η Κηφισιά τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά έχει κάνει φάουλ ο Αντωνίσε στον Μουντέ, σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής της συνάντησης, ο κύριος Γιουματζίδης. Παλά θα φτάσει Στον Μάγνουσον θα πάρει μερικά μέτρα πασάρια τον Τζούμπερ, αυτός με τη μία πολύ ωραία στον Περέα που γυρίζει αρκετά πίσω, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Το φάουλ θα το κάνει ο Μπένι. Ο Μπένι μαζί με το Ρουκουνάκι είναι στον άξονα για την ομάδα της Κυφσιάς. Ο Σαγκάλ παίζει στα δεξιά, αριστερά ο Αντωνίσε και ο Πόμπο πίσω από τον Δημήτρη Θεοδωρίδη.
0: Και καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή λόγω του τραυματισμού του παίκτη του Ατρομήτου, επειδή άκουσα νωρίτερα τον διάλογό σου με τον Δημήτρη Γιαχανατζή, που απολύτως δικαιολογημένο αυτό που σου είπε ο Δημήτρης, ότι είναι σε πολλές περιπτώσεις ακριβά τα εισιτήρια και είναι μια σημαντική δικαιολογία για την μικρή προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα, στο Περιστέρι αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει,
1: ναι,
0: γιατί
1: δεν
0: εδώ και δύο χρόνια η διοίκηση με πρωτοβουλία του Γιώργου Σπανού κάνει τεράστια προσπάθεια προκειμένου να μειωθούν πάρα πολύ τα κοστολόγια σε ό,τι αφορά τις τιμές των εισιτήριων. Και ειδικά για τις οικογένειες και τα μικρά παιδιά είναι δωρεάν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά βλέπουμε πολλές φορές ακόμη και με τα δωρεάν. Όσους δεν πηγαίνει στο γήπεδο αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: είναι...
0: αυτό είναι ένα άλλο
1: πρέπει
0: θέμα. Όμως
1: πολύ.
0: Ο λόγος που προκύπτει αυτό στο Περιστέρι δεν είναι τα ακριβά εισιτήρια. Γι' αυτό το διευκρινίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: ναι. Στην περίπτωση του Άρη, όντως υπήρξε ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο σχολιάστηκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, καλή διευκρίνηση αυτή. Εδώ υπάρχει πτώση και κίτρινη κάρτα από στον Αντωνίσε. Νομίζω ότι έκανε βουτιά. Τον περιμένει ο διαιτητής να του δώσει την κίτρινη κάρτα, έπεσε στην περιοχή χωρίς να υπάρχει μαρκάρισμα, παρότι μακριά αυτή είναι η εντύπωσή μου, είναι ίδια με το διαιτητή. Και μέχρι να σηκωθεί, απλώς να πω ότι αυτό το διήμερο, σήμερα και αύριο, έχουμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα δρόμου για τον Στίβο, ανοιχτή δρόμου, και έχουμε δύο ελληνικές συμμετοχές. Είχαμε μία σήμερα, το Γιώργο Ματζαρίδη που ήταν 48ος στο Μίλι, με 4-13-70 νικητής ο Γερμανός ο Ρόμπερτ Φάρκεν, και το αναφέρω γιατί είναι πραγματικά πολύ σπουδαίοι αθλητές εκεί και είναι καλό που βρίσκονται και δύο Έλληνες, ο Γιώργος Ματζαρίδης στο Μίλι που είπαμε ότι ήταν 48ος, και αύριο στον ημιμαραθώνιο θα είναι η Μελίσσα Αναστασάκη. Αυτό το διήμερο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Δρόμου γίνεται μόλις για δεύτερη φορά και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει και Μίλι, έχει και 5, έχει και 10 και ημιμαραθώνιο σε αυτό το διήμερο. Είχε δηλαδή και η Γκεμπρίξεν, είχε πολύ μεγάλα ονόματα. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι εδώ. Η Μελίσσα είναι αύριο, η Αναστασάκης, στις 10 και 10 το πρωί στον ημιμαραθώνιο. Ένα πλάγιο out για την ομάδα της Κηφισιάς από τη θέση του δεξιού back του Μάνσο. Οπότε ο Ατρόμητος έχει προωθηθεί όλος μπροστά για να πιέσει εκεί την επαναφορά της μπάλας. Θα φτάσει, δεν φτάνει μέχρι τον Σαγκάλ. Βάζει το πόδι του πολύ ωραία ο Μάγνουσον και έτσι δίνει προϋποθέσεις τους συμπαίκτες του να κόψουν. Όμως ο Σταυρόπουλος βρίσκει μια βαθιά παλιά σε ένα σημείο που ο Περέα ήταν εκτεθειμένος, δεν ασχολήθηκε με την πορεία της μπάλας, γύρισε προς τα πίσω, οπότε πέρασε ξανά στα πόδια των παιχτών της Κηφισιάς που προσπαθούν να βρουν παιχνίδι, να βρουν δημιουργικό παιχνίδι, αλλά όλοι οι παίκτες τώρα του Ατρομήτου είναι πίσω από την μπάλα. Ο Πόμπο έχει γυρίσει αρκετά πίσω, αυτός ο Ιθήνων Νους για την Κηφισιά, ένας σπουδαίος παίκτης που είναι κάμποσα χρόνια στην ομάδα, ο 33χρονος Ισπανός, ο Σαγκάλ από τα δεξιά, πολύ ωραία προσποίηση στον Τζιλούλη, τον αποφεύγει και φεύγει προς την αντίθετη πλευρά, αλλά δεν έχει βοήθεια. Δείχνει στο Θεοδωρίδη ότι έπρεπε να κάνει διαγώνια κίνηση. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτή θα ήταν η σωστή επιλογή. Έχω την εντύπωση ότι ο Σαγκάλ έκανε κακή επιλογή εδώ. Θεοδωρίδη σωστά κινήθηκε. Η μπάλα πήγε σε λάθος σημείο, έφυγε out. Ο Χουτεσιώ της επαναφέρει για τον Μάγνουσον. Ο Θεοδωρίδης είναι εκεί για να πιέσει. Ο Μάγνουσον αλλάζει την άλλη πλευρά. Κατεβάζει ο Σταυρόπουλος. Ο Μουντές παραλαμβάνει ξανά. Ο Σταυρόπουλος, παίκτης της Κηφισιάς, κάθονται αρκετά ψηλά για να μην αφήσουν εύκολη την κυκλοφορία της μπάλας για την ομάδα του Ατρομήτου, και ο Σαγκάλ μάλιστα θα κόψει προσωρινά. Αλλά πολύ ωραία βρίσκουν λύσεις και συνεργάζονται ο Τσιλούλης με τον Ούρονεν, ο Μπένι με τον Ρουκουνάκη και ο Περέα ξανά με τον Ούρονεν. Βγαίνουν μπροστά, η πάσα στο Τζούμπερ που βγαίνει από τα αριστερά. Να η πάσα για τον Περέα, εντυπωσιακό το τάκλινγκ του Γκονσάλβες, του αρχηγού της ομάδας. Ο Σωτήρης Τσιλούλης από τα μακριά, το σουτ είναι σωστό, αλλά πάνω στο Ραμίρες. Να μια τελική προσπάθεια, η δεύτερη με καλύτερες προϋποθέσεις, παρότι πιο μακριά από το σουτ που είδαμε νωρίτερα από τον Περέα. Ο Σωτήρης Τσιλούλης είχε όλο το χώρο και το χρόνο για να αποφασίσει, και το είχε αποφασίσει εκ των προτέρων, το κούντε πιέ, το βολέ μακρινό αρκετά πάντως, και πάνω στον Ραμίρες, τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς από το Εκουαδόρ. που δεν μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε ούτε σε αυτή την περίπτωση. Η Κυφσιά τώρα.
0: Άλλωστε, οι αντιδράσεις του Ραμίρες είναι καλές και στα πιο δύσκολα. Εδώ δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερος. Γίνεται προσπάθεια από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Μεγάλη φάση μέχρι τώρα δεν έχουμε στο μάτς. Είμαστε στο 19ο λεπτό, ατρόμητος Κυφισιά 0-0. Στην Γερμανία θα παίξουν σε 10 λεπτά οι Σουτγκάρδη με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στην Ισπανία ολοκληρώθηκε ο αγώνας Ατλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές 0-0. Καμπιονάτο, περιμένουμε την πρώτη μας ενημέρωση για το ντέρμπι της Ρώμα με την Ίντερ. Η Ρώμα σκοράρει, προηγείται με 1-0. Με γκολ του Κονέ στα πρώτα 8 λεπτά η Ρώμα βρίσκει γκολ και προηγείται με 1-0.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Αν έχουμε κάτι σημαντικό, επιτέλους κάτι ωραίο για μας, Χρήστο, γιατί η Τότεναμ για σένα και το Αμβούργο για μένα από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουν.
1: Είμαστε και στη Γερμανία την ίδια ομάδα. Εντάξει.
0: Συμφωνούμε και εκεί.
1: Ναι, Αμβούργο από παλιά, από τη δεκαετία του 80.
0: Εσύ να το βλέπεις αυτό που μου λες ότι διαφωνούμε σε όλα.
1: Εγώ
0: λοιπόν,
1: δεν
0: έχω ένα μικρό περιθώριο να δώσω τα τελικά στη Championship για να ικανοποιήσουμε και τους ακροατές μας που θέλουν να μάθουν πώς ολοκληρώθηκαν οι αγώνες. Και αν χρειαστεί, με διακόπτης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Cardiff Charlton 3-1, Millwall West Ham 2-2, Stoke Sheffield United 2-1, QPR Preston 2-2, Lincoln Swansea 1-2, Birmingham Middlesbrough 2-2, Burnley Derby 1-1, Portsmouth Blackburn 2-2 και Wrexham Southampton 2-1. Σε 8 λεπτά θα πάμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή και μετά τις 8 θα παίξουμε και μπάσκετ. Υπενθυμίζω, ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, και την ίδια ώρα ο τελικός του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Χρήστο.
1: 20 λεπτό εδώ στο Περιστέρι, ατρόμητος Κυφσιά 0-0 και τώρα η Κυφσιά προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Τσιλούλη, αλλά πολύ ωραίο το μαρκάρισμα εκεί από τον Ντιάγκο Μάνσο, δεν μπορεί να βγει μπροστά η Κυφσιά, τουλάχιστον διασφαλίζει ότι η μπάλα θα πάει στα σίγουρα χέρια του Ραμίρες. Και βεβαίως, ήδη να θυμίσουμε ότι η εθνική μας ομάδα βόλεϊ συνεχίζει την μεγάλη της προσπάθεια όπως έκαναν οι γυναίκες και στους άνδρες με ευρωβόλεϊ, και αύριο στις 5 είναι το παιχνίδι με την Φιλανδία. Έχει πάει και η αντρική μας ομάδα στους 16. Εδώ ο Γκονσάλβες αλλάζει την μπάλα με τον Ζόλι Μπουά, αυτόν τον Γάλλο σέντερ.
0: Στις γυναίκες ομολογώ ότι μάλλον δεν το περιμέναμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού. Στους άνδρες το περιμέναμε, γιατί με εξαίρεση τα πρώτα δύο μάτς η εθνική μας ομάδα έχει εντυπωσιάσει, ειδικά στον αγώνα με τη Σλοβενία προέκυψε ένα αποτέλεσμα που κανείς δεν το περιμένει.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κοίτα, κατά βάση αν πάρουμε ως ένα σοβαρό κριτήριο την παγκόσμια κατάταξη που αποδείχθηκε ότι δεν είναι τόσο ασφαλές για τη Σλοβενία, ειδικά για μας ήταν μια χαρά. Όταν ξεκινήσαμε τον όμιλο, η Σουηδία και η Σλοβακία ήταν από κάτω μας στην παγκόσμια κατάταξη. Η Σλοβενία κατάτη, η Σλοβακία αρκετά. Αλλά η Ιταλία με την Σλοβενία ήταν πολύ πιο ψηλά από εμάς.
0: Η Φιλανδία πού βρίσκεται?
1: Μία από τις δύο.
0: Η Φιλανδία
1: είναι ψηλά. Είναι νομίζω στη 12η θέση.
0: Μα αναρωτιέμαι πώς η Φιλανδία έχασαν από την Εσθονία. Γιατί αν γινόταν το αυτονόητο και το αναμενόμενο, εμείς θα παίζαμε το Βέλγιο.
1: Όλοι αναρωτιούνται πώς έγινε αυτό. Η Εσθονία ήταν αποκλεισμένη, έτσι. Δεν ξέρω αν. Δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι, αλλά δεν ξέρω αν διάλεξαν εμάς αντί για τους Τσέχους, οι οποίοι βρέθηκαν στην τέταρτη θέση οι Φιλανδοί. Η πάσα για τον Τσιλούλη. Να η ευκαιρία για την ομάδα του Ατρομήτου. Το πλασέ έξω. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά υπάρχει offside. Υπάρχει offside τώρα.
0: Και δεν χρειάζεται ούτε replay για να το δούμε, γιατί είναι σίγουρα εκτεθειμένος.
1: Ναι, αυτά συνέβαιναν στην πάσα που έγινε και ενώ συζητάγαμε για το βόλεϊ. Ότι...
0: Εν τω μεταξύ, ναι, να σου πω κάτι. Διαγυμνού οφθαλμού φάνηκε ότι είναι offside. Αν έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα, τη λίστα την έδινε ο βαρίστας. Οριακό είναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είναι η μπάλα πήγε out, οπότε.
1: Εγώ δεν το διέγνωσα, να σου πω την αλήθεια, με το πρώτο. Παρότι φαινόταν έτσι στην πλάτη, μου φάνηκε. Δεν θα το έλεγα με σιγουριά, μου λες ότι είναι οριακό, οπότε εντάξει, σωστό. Αυτά τώρα τα offside δεν χάνονται σε κάθε περίπτωση, εκτός και αν
0: αυτό
1: φτάσουμε
0: που κρατάμε είναι
1: σημείο.
0: Το κάκι στο πλασέ πάντως.
1: Ο Πόμπο κάνει ωραίο κοντρόλ εκεί, αλλά προλαβαίνει ο Χουτεσιώτης. Να μια ωραία στιγμή με τη βαθιά παλιά του Ρουκουνάκη. Δεν ήταν εύκολο το κοντρόλ, την άγγιξε την μπάλα Χουτεσιώτης, τον πρόλαβε τον Ισπανό. Ναι, το πλασί ήταν κακό του Τσιλούλη νωρίτερα, αλλά λέμε, έλεγα ότι τα offside τώρα τουλάχιστον είναι εύκολο να τα δει κανείς, εκτός κι αν ψάχνουμε ποιος επηρεάζει τη φάση, αν μπει κάποιος μπροστά, όπως θυμόμαστε.
0: Manchester United, Manchester City.
1: Ναι, που έγινε αυτό και...
0: Ακόμη και το VAR μας μπέρδεψε.
1: Όλοι οι διαιτητές ψάχνανε αν έχει ακουμπήσει ο Έντσο Φερνάντες, που είναι αυτός που επηρεάζει τη φάση. Όχι αν επηρεάζει, αν ακούμπησε την μπάλα πριν πάει στο Χάλαντ, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος, και δεν κοίταξαν το βασικό, αν παίζει στο παιχνίδι, που όντως έπαιζε στο παιχνίδι. Αλλά εκεί η Σίβη πάρει και το εξής ωραίο κατά την άποψή μου, ότι βγαίνει ο πρόεδρος της διαιτησίας, βέβαια εκεί είναι ειδικό σώμα, δικό του σώμα, επαγγελματικό σώμα διαιτησίας, δεν ανήκει στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας, και ζητάει συγγνώμη και δημόσια, και πρώτα παίρνει τηλέφωνο την ομάδα η οποία έχει αδικηθεί. Θα
0: και
1: μου
0: πεις,
1: αλλάζει το αποτέλεσμα? Δεν αλλάζει, αλλά κάτι είναι και αυτό, η παραδοχή του λάθους. Έτσι.
0: Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο που λέει και ο λαός, να μην τα υπενθυμίζω, είναι γνωστά αυτά. Ναι. Barnsley Leicester 1-1, Barton Mansfield 2-1.

0: Έξατερ Τρανμύρ 0-0, Κόλτσαστερ Τσέλτεναμ 1-1, Κρούς Χιρούσμπερι 1-1, Μπαρνέτ Φλίτγουν Τάουν 3-1, Νόρθαμπτον Ρόδραμ 0-1, Σάλφορντ Σίτι Σουίντον 1-0, Τζίλιχαμ Μπρίστολ Ρόβερς 3-0 και Τσέστερφιλντ Γιόρκ 2-0. Χρήστο.
1: 25ο λεπτό εδώ, το 0-0 παραμένει και η αλήθεια είναι ότι και ο ρυθμός έχει πέσει και τα λάθη έχουν αυξηθεί και από τις δύο πλευρές. Αλλάζει πολύ γρήγορα η κατοχή της μπάλας. Δεν έχουν βγει καθόλου συνδυασμοί στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τώρα προσπάθησε να βγει μπροστά ο Ατρόμητος. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα της Κηφισιάς με τον Ναμπαντά από τα αριστερά. Οι παίκτες του Ατρόμητου πιέζουν εκεί για να μην έχει να βγει μπροστά. Ο Θεοδωρίτης νομίζω ότι εδώ χρησιμοποίησε το χέρι του για να κοντρολάρει την μπάλα, οπότε πλάγιο τελικά για τον Ατρόμητο. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μάγνουσον, ο Ούρονεν ανοίγεται για να παραλάβει την μπάλα και ο Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη δραστηριότητα και με την εθνική του ομάδα στα προκριματικά, στο κύπελλο Εθνών Αφρικής και στην τελική φάση του Μουντιάλ, και ο οποίος ξεκινάει μια χρονιά μετά από μια αρκετά βεβαρημένη. Βαθιά μπαλιά του Χουτεσιώτη θα βγάλει ο Ζαλιμπουά με το κεφάλι, η μπάλα στον αέρα, κατεβάζουν οι παίκτες της Κηφισιάς τον Μπένι που θα χάσει προσωρινά, ο Ρουκουνάκης θα πάρει, θα αλλάξει κατεύθυνση, θα δώσει για τον Μάνσο εκείνος, για τον Σαγκάλ με τον οποίο συνεργάζεται. Ο Πόμπο είναι εκεί για να παραλάβει όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, πιο πίσω στο Ρουκουνάκη. Μπαλά φτάνει πάλι στην άμυνα της ομάδας της Κηφισιάς με τον Γκονσάλβες. Playmaker τώρα ο Πόμπο που πηγαίνει πιο πίσω, το αντίπαλο δέος από
0: όλα τα κάνει ο Πόμπο. Και playmaker και μαρκάρει και δημιουργεί και σκοράρει. MVP.
1: Είναι πραγματικά και ήταν και στη δεύτερη κατηγορία με την Κηφισιά, έτσι είναι στην ομάδα αρκετό καιρό, ο Χόρχε Πόμπο.
0: Είναι απορίας άξιον πώς παραμένει στην Κηφισιά ο Πόμπο και πώς δεν προέκυψε μια πρόταση από μεγάλη ομάδα, θεωρητικά μεγάλη ομάδα, κάτι που συμβαίνει πάρα πολλές φορές και στην Κηφισιά έχει συμβεί με αρκετούς ποδοσφαιριστές, δεν είναι μόνο Τετέγη και ο Παντελίδης. Είμαστε στο 27ο λεπτό, Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Στη Σκωτία, Νταντί Μάδρουγαλ 2-1, Σεντ Μίρεν Νταντί United 0-3, Σεντ Τζόνσον Φόλκερκ 1-1 και Χιμπέρνια Αμπερντίν 1-1 ολοκληρώθηκαν τα μάτς. Ακούμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο στα γήπεδα Σνέρα Σπορ με τη συνέχεια του αγώνα Ατρόμητος και Φυσιά και με το ξεκίνημα στο μάτς του Άρη με τον Ηράκλη.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σύμμαχο.

0: σήμερα χτίζουμε το αύριο.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, 30 λεπτό ατρόμητος Κηφισιά 0-0, όλα έτοιμα για την σέντρα στο μάτς του Άρη με τον Ηρακλή. Ακούμε τον Τάσο Πακλατζή και τον Κώστα Κούση.
2: Ναι, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ και πάλι από το Κλεάντης Βικελίδης. Οι ομάδες είναι έτοιμες για την αναμέτρηση αυτήν της πέμπτης αγωνιστικής. Ένα ντέρμπι το οποίο είχε να δει Θεσσαλονίκη 15 ολόκληρα χρόνια. Ξανασυναντώνται σε αυτό εδώ το γήπεδο οι δύο ομάδες. Η τελευταία αναμέτρηση μεταξύ Άρη και Ηρακλής στο Βικελίδης ήταν πριν από 15 χρόνια. Έτσι. Και μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 2-11, 5 Μαρτίου του 2-11, με τον Ηρακλή να φεύγει με τη νίκη με 0-1, με γκολ που πέτυχε ο Ιάκοπ στο 88. Από τότε δεν συναντήθηκαν.
1: Έτσι όπως το είπες βέβαια είναι προϊστορία, έτσι, γιατί το 2-11 είναι το 211.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Λέω έτσι όπως το είπες, 2-11 είναι χιλιετίες πίσω, δεν είναι 15 χρόνια πριν.
2: 2011, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν,
1: ποιοι έπαιζαν ποδόσφαιρο το 211?
2: Αυτό είναι ένα
1: είναι
2: ζήτημα,
1: μια ερώτηση είναι. Στην οποία απάντηση δεν υπάρχει, οι απόψεις δίστανται. Κινέζοι, Αιγύπτιοι, Έλληνες, Ρωμαίοι, ποιος ξέρει.
2: Τίποτα, κάτι Κέλτες στα νησιά εκεί στην...
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε σύγχρονη μορφή του το ποδόσφαιρο μας το έμαθαν οι Βρετανοί. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και αποδεδειγμένο.
2: Γι' αυτό λέω οι πρώιμοι Άγγλοι και τα κελτικά φύλλα εκεί στο βορρά. Εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές το λέμε 2-12, 2-13, 2-11, εντάξει, 2011,
1: εντάξει, πέρασαν 15
2: τάσο. Χρόνια.
1: Αστιαύουμε.
2: Το ξέρω. Απλώς είναι πολλά τα χρόνια και ενδιαφέρον πολύ μεγάλο το σημερινό παιχνίδι, από την άποψη ότι και οι δύο ομάδες χρειάζονται την νίκη. Ο Άρης προέρχεται από δύο ήττες, ο Ηρακλής έχει κάνει ένα μέτριο ξεκίνημα θα λέγαμε, αλλά... Όπως και να το δούμε το θέμα, ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων της ίδιας πόλης, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου. Έγινε μια προσπάθεια να υπάρχει και κόσμος του Ηρακλή εδώ στο Κλεάντης Βικελίδης. Δεν επετράπη τελικά και από την αστυνομία και από το Υπουργείο η παρουσία φίλων του Ηρακλή τώρα, έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό, περίπου 10.000 φίλοι του Άρη είναι στις εξέδρες του Βικελίδης. Πάμε να ακούσουμε και τη σύνθεση από τον συνάδελφο τον Κώστα Κούση του Ηρακλή.
3: Καλησπέρα και από μένα εδώ στο Κλεάντης Βικελίδης. Πράγματι μετά από 15 χρόνια ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ένα ελκλάσικο. Το έχει ανάγκη η πόλη βεβαίως και έχει ανάγκη και την παρουσία και των φιλάθλων και των δύο ομάδων, ιδίως από τη στιγμή που μεταξύ τους τα βρίσκουν, αλλά προφανώς δεν έτυχε τις ίδιες αντιμετώπισης από τις αρχές. Ο Ηρακλής, ο οποίος προέρχεται από ένα παιχνίδι όπου στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακός με τον Ατρόμητο και έχει το γνωστό θέμα με τις διαμαρτυρίες, με τη διαιτησία κτλ. 1-1, έχει 5 βαθμούς μέχρι τώρα, με 3 αλλαγές στη σύνθεσή του, με τον Ραντόγια, τον Εμάνια Ραντόγια στη μεσαία γραμμή, πρώτη φορά που ξεκινάει στην ενδεκάδα, με τον Ιβι Λόπεθ που επίσης ξεκινάει στην ενδεκάδα, ενώ τώρα κερδίζει ένα φάουλ η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Και με τον Πέδρο Μαρκές πρώτη φορά να ξεκινάνε οι δύο αυτοί παίκτες, οι οποίοι με την παρουσία τους στο δεύτερο ημίχρονο στον Βόλο, στον αγώνα με τον Ατρόμητο, άλλαξαν το προφίλ του Ηρακλή και τον βελτίωσαν κατά πολύ. Οπότε τώρα ο Ματσάρη τους εμπιστεύεται από το ξεκίνημα. Τρεις αλλαγές λοιπόν για τον Ηρακλή, ο οποίος είναι βεβαίως μια ομάδα με πάρα πολλούς νέους παίκτες, με νέο προπονητή, αν θέλετε και με νέα διοίκηση, σε μια χρονιά που επιστρέφει μετά από χρόνια στην κατηγορία. Οπότε είναι όλα νέα, όλα καινούργια, πρέπει να προσαρμοστεί. Αλλά μέχρι στιγμής οι 5 βαθμοί δεν μπορείς να τους πεις και αρνητικό. Όχι και θετικό, ένα σουτ τώρα που γίνεται out, το πρώτο σουτ στον αγώνα Τάσο για τον Ηρακλή.
2: Ναι, αυτή ήταν η πρώτη τελική στην αναμέτρηση για την ομάδα του Ηρακλή. Στο τρίτο λεπτό είμαστε τώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του Άρη και την εντεκάδα που επέλεξε ο Μιχάλης Γρηγορίου, δύο νέα πρόσωπα, Χόγκλα και Μωρόν. Ξεκινάει για πρώτη φορά ο Μωρόν στη βασική εντεκάδα και με την παρουσία και του Καντεβέρε βλέπουμε δύο επιθετικούς και ο σχηματισμός αυτός είναι ουσιαστικά ένα 4-4-2 που αλλάζει κατά διαστήματα, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Αλλά είναι σημαντικό ότι χρησιμοποιεί και δεύτερο επιθετικό στο παιχνίδι.
1: Ο Μωρόν βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, οπότε έχει την ευκαιρία του να είναι στην αρχική ενδεκάδα. 0-0 στο ξεκίνημα του ντέρμπι ο Άρης με τον Ηρακλή στα πρώτα τρία λεπτά. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι, στον αγώνα του Ατρομήτου με την Κηφισιά.
0: 35ο λεπτό, δεν έχει βγει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Ο Περέα πάλι βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Ραμίρες τον πρόλαβε. Ενώ υπάρχουν κάποιες διακοπές, όπως και τώρα ο Τσιλούλης είναι κάτω, είναι και ο Μάνσο στη σύγκρουση που είχαν νωρίτερα. 35ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Έχουμε διακοπή, Σύφη, αν θες να πας και πάλι.
1: Ο Καρέτσας είναι στον πάγκο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στον αγώνα με την Σουτγκάρδη που ξεκίνησε πριν από 8 λεπτά χωρίς γκολ μέχρι τώρα 0-0. Στο ντέρμπι στην Ιταλία 35ο λεπτό, Ρώμα Ίντερ 1-0. Ενώ σε ό,τι αφορά την Ισπανία, στο ξεκίνημα του αγώνα Θέλτα Σαντατέρ 0-0 και στο αγγλικό μάτς της Νότιχα με την Κόβεντρη 8ο λεπτό χωρίς γκολ. Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγο θα περάσουμε και στο μπάσκετ. Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντέλας θα μας ενημερώνουν για τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ στο Telecom Center θα βρίσκονται ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπούκας για τον τελικό σου τουρνό Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στον Τάσο Πακλατζή και τον Κώστα Κούση στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
2: Μόλις έχασε μια σπουδαία ευκαιρία ο Άρης στην πρώτη του τελική, όπως νωρίτερα και ο Ηρακλής. Ο Γιαννιώτας ήταν αυτός που πήρε την μπάλα από τα αριστερά. Έκανε την κίνηση προς τον άξονα, έπιασε ένα δεξί σου, την μπάλα έγλειψε το οριζόντιο δεκάρι του Αθανασιάδη και πέρασε out. Καλό το σουτ, καλή προσπάθεια από τον Γιαννιώτα σε αυτήν την πρώτη ευκαιρία για τον Άρη. Υπάρχει παίκτης του Ηρακλή τώρα στο έδαφος. Κώστα, τι ακριβώς έγινε?
3: Είναι ο Ίνιγο Πίνια και είχε μια σύγκρουση με παίκτη του Άρη στη μεσαία γραμμή. Λίγο πιο κάτω από το κέντρο, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής ακριβώς στο κέντρο. Ο διαιτητής Βεργέτης διέκοψε τον αγώνα. Δεν άρεσε αυτό στους γηπεδούχους, αλλά έχουμε και το ιατρικό team του Ηρακλή τώρα να είναι πάνω στον παίκτη. Πρέπει να χτύψει στο κεφάλι. Και είναι οι άνθρωποι του Ηρακλή από πάνω του, βλέπουν και προσπαθούν να τον να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Φοβερό
1: χτύπημα
3: το σου του
1: στο
3: Γιαννιώτα.
1: Κεφάλι και κάνει ο διαιτητής το αυτονόητο, γιατί με αυτά δεν παίζουμε. Κώστα. Οπότε είναι η ευκαιρία μας να περάσουμε και στο μπάσκετ, ενώ θα έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα. Πρώτη ενημέρωση για τον τελικό του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ένα ζευγάρι που μας θυμίζει τον περσινό τελικό στην Ευρωλίγκα. Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντέλας. Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα Σύφη.
5: Καλησπέρα Σύφη, κυρίες και κύριοι. Δεν μας θυμίζει μόνο τον περσινό, μας θυμίζει και το 23.
4: Άλλωστε είναι το ζευγάρι που έχει εμφανιστεί περισσότερες φορές σε τελικό Ευρωλίγκας. Είναι 5 φορές. Και μην ξεχνάμε κιόλας, το έλεγα και το μεσημερί, είναι το Ρεάλ Ολυμπιακός ήταν το πρώτο παιχνίδι που έγινε στη σύγχρονη εποχή της EuroLeague, αρχές του 21ου αιώνα.
1: Μεγαλύτερη δηλαδή σε ηλικία από εμάς, Γιάννη και Νίκο, σίγουρα θυμούνται και τους πολλούς τελικούς και μαζεμένους μάλιστα, της Ρεάλ Μαδρίτης με την Βαρέζα.
5: Βέβαια.
1: 1970. Κάθε χρόνο ήταν το ζευγάρι του τελικού.
5: Βέβαια. Και ιστορικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι τα φρέσκα κουλούγια, γιατί είναι φρέσκα και η διοργάνωση αυτή. Το Super Cup είναι νεοσύστατο, είναι το πρώτο. Άρα λοιπόν έχουν την ευκαιρία δύο ομάδες, ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, και η περσινή φιναλίστ και πολυνίκης του θεσμού ούτως ή άλλως, η βασίλισσα της Ευρώπης, η Ρεάλ, να διεκδικήσουν αυτό το Super Cup, γιατί χθες τα κατάφεραν και μάλιστα και οι δύο με δεδομένο ότι ήταν πίσω στο σκορ για τη μεγαλύτερη διάρκεια των αγώνων τους. Και ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρ και η Ντουμπάι που ήταν μπροστά έχασε, ή μάλλον κέρδισε η Ρεάλ την Ντουμπάι που ήταν μπροστά ακόμα και με 16-17.
4: 16 έφτασε 16. Η Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε 4 φορές από διψήφια διαφορά, έχει φτάσει μέχρι το μείον 11.
5: Δύο φορές 11 και μάλιστα 11 είχε πάει στο 29, δηλαδή λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι στο μάτσο το σημερινό δεν θα παίξει πάλι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος προφυλάσσει.
2: Συγγνώμη για διακοπή, τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Μπάλα πέρασε βασανιστικά από το δεξί κάθετο δοκάρι. Νομίζω ότι ήταν ο Μωρόν αυτός ο οποίος έκανε την τελική προσπάθεια. Σε αρχικό σου του Γιαννιώτα, ο Αθανασιάδης δεν έδιωξε σταθερά. Η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή και στη συνέχεια στην εξέλιξη της ανυπεράσπιστη εστία. Δεύτερη κλασική ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ.
1: Με τον goalkeeper του Ηρακλή να είναι αδύνατο να αντιδράσει, γιατί ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-0 ο Άρης. Γιάννη Δεντόπουλε.
5: Λέγαμε λοιπόν για το ποιος θα διεκδικούν αυτόν τον τίτλο. Ο Μιλουτίνοφ και πάλι έξω, προφυλάσσεται και εν όψη η Ευρωλίγκας που ξεκινάει μες τη βδομάδα, αλλά και του ελληνικού Super Cup που είναι το, στο τέλος της βδομάδας που μας έρχεται στο κλειστό του Περιστερίου.
1: Παρότι έχει την αξία του και ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, γιατί είναι το πρώτο τρόπαιο που δίνεται, έτσι, είναι η πρώτη διοργάνωση.
5: Ναι, σαφώς, αλλά είναι και αρχή της χρονιάς και νομίζω ότι δεν θέλει να
1: ρισκάρει. Κανείς δεν ρισκάρει, εννοείται.
5: Και έχει ψηλούς, δηλαδή για παράδειγμα και ο Χολ, αλλά και όταν Eric Jones στην τελευταία περίοδο που ήταν στην πεντάδα που γύρισε το παιχνίδι, στάθηκαν μια χαρά και υπάρχει και περίπτωση να
1: πολύ παίξει. Σωστά βεβαίως, ψηλό έχει και η Real, γιατί στον γύρισε σημερινό τελικό είναι διαθέσιμος ο Ταβάρες.
5: Που δεν ήταν πέρσι. Να πούμε βέβαια και το ιδιαίτερο που αποφεύθηκε μεν Μπαρτζόκας με Γουόκαπ, το λέω γιατί είχαν ιδιαίτερη σχέση οι δυο τους, άσχετα αν ο Γουόκαπ χειρίστηκε όπως χειρίστηκε, έφυγε όπως έφυγε.
1: Θα είχε ενδιαφέρον όμως να το δούμε αυτό.
5: Θα είχε ενδιαφέρον, αλλά θα μπορούσε αν ο Γουόκαπ έβαζε το τελευταίο τρίποντο στον κανονικό αγώνα, γιατί πήγε στην παράταση.
1: Πώς δέχτηκε τρίποντο η Ντουμπάη στην τελευταία επίθεση της Ρεάλ να πορεία άξιον? Εκεί φάουλ δεν μπορούσε να κάνει. Στο συν 3 ήταν.
5: Τώρα αυτό, ξέρεις, είναι πολύ έτσι όπως έχουν γίνει τώρα.
1: Μας έχουν επηρεάσει πολύ οι Αμερικάνοι, Γιάννη.
5: Όχι μόνο οι Αμερικάνοι. Ξέρεις τι, γίνεται και, υπάρχει και ο φόβος πώς θα σφυρίξουν το φάουλ. Δηλαδή, αν πάει και κάνει κάποιος άτσαλα το φάουλ, μπορεί να χρεωθεί τίποτα αντιαθλητικό, flagrant ή όπως τις διαβαθμίσεις που έχουν μπει φέτος, θα τα λέμε σιγά σιγά. Πάντως, ενώ είπαμε δεν
1: έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα μου επιτρέψεις να πάρω το πρώτο time out, το οποίο δικαιούμαι. Γιατί στο ποδοσφαιρικό μάτς στο Περιστέρι είμαστε στο 41ο λεπτό, είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, οπότε είναι προτιμότερο να επιστρέψουμε στον Χρήστο Σαράντο και σε 4-5 λεπτά επανερχόμαστε στον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα. Νότιχαμ Κόβεντρι 0-0 και τα λέω αυτά, Χρήστο, γιατί βλέπω ότι έχουμε μια μικρή διακοπή. Παρίσι Στρασβούργο 2-0, Στουτγάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0, Θέλτα Σαντατέρ 0-0 και Ρώμα Ίντερ 2-0. Και το δεύτερο γκολ ο Κονέ. Ρώμα Ίντερ 2-0, 41ο λεπτό.
0: Είδες πως μεταμορφώνονται οι ομάδες με έναν καλό προπονητή, τον Γκασπερίνι. Από την περσινή χρονιά είναι, αν μπορούμε να κερδίζουμε και την Ίντερ, ούτε ξέρω και εγώ πόσα χρόνια έχουν περάσει σύφη.
1: Πρωτοπόρος και αίτητη η Ρώμα, αλλά είμαστε μόλις στην πέμπτη αγωνιστική.
0: Είναι το παιχνίδι κορυφής. Οι ομάδες που ήταν αίτητες, αυτές οι δύο νομίζω είναι.
1: Είναι και η Κόμο, είναι και η Λάτσιο και η Μίλαν. Είναι πολύ αίτητη.
0: Εννοώ μάλλον το απόλυτο. Όχι η αίτητη, σωστά λες.
1: Το απόλυτο μόνο αυτοί οι δύο βέβαια.
0: Μόνο αυτοί οι δύο, οπότε είναι ένα παιχνίδι κορυφής. Λοιπόν, τα λέμε αυτά γιατί υπήρξε μια σύγκρουση κεφάλι-κεφάλι. Οπότε ο διαιτητής σωστά σταμάτησε το παιχνίδι. Ήταν ο Τσιγκάρας μαζί με το Μπένι στο κέντρο. Το 0-0 παραμένει, 43ο λεπτό. Η μπάλα είναι στην κατοχή της Κηφισιάς. Ο Πόμπο θα τη γυρίσει πίσω στο Ρουκουνάκι, αυτός αριστερά στον Αμπαντά. Πιέζει ο Πνευμονίδης. Η μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω στον Ζόλιμπουά, αυτός τον Γκονσάλβες. Παράλληλα παίζουν οι δύο center back της ομάδας Κηφισιάς. Τώρα, εφόσον δεν πιέζει τον Γκονσάλβες, ανεβαίνει για τον Μάνσο. Περιμένει και ο Μπένι να μπει στο παιχνίδι, να του δώσει το OK ο διαιτητής, γιατί είχε βγει έξω, το ίδιο και ο Τσιγκάρας. Από 10 παίχτες έχουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Αμπαντά με τον Πόμπο συνεργάζονται, έχουν το μαρκάρισμα εκεί. Το Πνευμονίδης κάνει καλή δουλειά, καλύπτοντας, ντουμπλάροντας τον Μουντέ σε πολλές περιπτώσεις από τη δεξιά πλευρά. Απλώς δεν έχει φανεί επιθετικά, γιατί συνολικά δεν έχει φανεί επιθετικά η ομάδα του Ατρομήτου από ένα σημείο και μετά. Όχι ότι έχει κάνει κάτι η Κηφισιά, αντιθέτως βλέπουμε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι που η μπάλα φτάνει πολύ δύσκολα στην περιοχή και όταν φτάνει είναι πολύ εύκολη υπόθεση για τους δύο τερματοφύλακες. Τώρα ο Ρουκουνάκης αναγκάζεται να γυρίσει ξανά πιο πίσω. Ο Ζολιμπουά θα αλλάξει προς τον Μάνσο που θα διεκδικήσει την κεφαλιά. Ο Σαγκάλι ήταν. Η μπάλα θα βγει έξω. Ο Ούρονεν θα κάνει το πλάγιο out. Ο Τσιλούλης γρήγορα περνάει σε ένα σημείο που θα κόψει. Ο Γκονσάλβες χρησιμοποιεί όμως το αριστερό του χέρι και χτυπά τον Περέα σύμφωνα με το διαιτητή, ο οποίος έχει δώσει και δύο κίτρινες κάρτες. Τον Μπένι για μαρκάρισμα από την πλευρά της Κηφισιάς και στο Μουτουσαμί για διαμαρτυρία. Ναι. Ο Περέα είναι στο έδαφος. Α, ναι. Ο Περέα είναι στο έδαφος, 44ο λεπτό. Φαντάζομαι, ναι, τώρα θα σηκωθεί, οπότε θα ολοκληρωθεί Θα ξαναξεκινήσει το παιχνίδι για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Υπάρχει μια σχετική ένταση στους δύο πάγκους για κάποια σφυρίγματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος ρυθμός που να δικαιολογεί οποιαδήποτε ένταση. Πάει πολύ σε χαλαρούς ρυθμούς το παιχνίδι. Ο Μουτουσαμί τώρα προσπάθησε να περάσει σε ένα σημείο που κινήθηκε ο Τσούμπερ, δεν τα κατάφερε. Διεκδικήσεις εκεί στη δεξιά πλευρά, όπως αμήνεται η ομάδα της Κηφισιάς, ο Ούρονεν.
1: Ελάχιστα έχουν απειληθεί οι τραματοφύλακες. Δύο τελικές για τον Ατρόμητο στο 0 η Κηφισιά μέχρι τώρα.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι δύο τελικές ήταν μία του Περέα και μία του Τσιλούλη, χωρίς να προβληματίσουν τον Ραμίρες, ενώ από την άλλη πλευρά, σωστά λες, Σύφη, δεν έχει γίνει κάποια τελική προσπάθεια. Ούτε θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, κάποια έτσι επικίνδυνη φάση. Ο Σαγκάλ μόνο σε μία στιγμή πήγε να μπει να παίξει το 1-2 εκεί με τον Μάνσο, αλλά απλώς κέρδισε ένα κόρνερ. Τα δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων, παρά το γεγονός ότι είχαμε κάμποσες διακοπές στο παιχνίδι που ξεκινάνε
1: 0-0
0: από
1: ο Ατρόμητος
0: τώρα.
1: Με την Κηφισιά παραμένουμε σε σένα, απλώς να πάμε για λίγο και στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Τάσο, Κώστα.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 15ο λεπτό. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Άρη, ο οποίος νωρίτερα έχασε μια ευκαιρία με τον Χόγκλα και με τον Κατεβέρε στο 10. Είναι καλύτερος, πιέζει, έχει 5 τελικές στην αντίπαλη εστία, καμία στο στόχο, αλλά όλες ήταν γεμάτες φάσεις. Και το δοκάρι, το οποίο έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι στο σούτ του Γιαννιώτα. Εκτέλεση του κόρνερ, έρχεται να σουτάρει μπάλα, κοντράρει το σούτ από το Φαμπιάνο. Γκαρέ μέσα στην περιοχή, για να δούμε τον Αργεντίνο, αφήνει για τον Καντεβέρε. Όλα αυτά μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Περνάει για τον Ράσιτ, σουτάρει ο Ράσιτ πάνω από την εστία. Νέα καλή στιγμή για τον Άρη, η φάση αυτή στο 15. Ευκαιρία νούμερο 6 για τον Άρη, που δεν έχει δώσει περιθώρια στον Ηρακλή. Έχει 60% την κατοχή και πιέζει τον Ηρακλή. Κώστα,
3: έχουμε κουραστεί να γράφουμε φάσεις για τον Άρη, Τάσο, γιατί ο Ηρακλής πραγματικά παίζει τόσο παθητικά και με πολλά λάθη, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Είμαστε στο 15ο λεπτό και έχουμε γράψει και έχουν καταγραφεί 6 ευκαιρίες για τον Άρη, εκ των οποίων η μία δοκάρει. Και αν ήταν πιο προσεκτική η επιθετική του Μιχάλη Γρηγορίου, ήδη θα είχε σημειωθεί τέρμα μέχρι στιγμής, θα είχε σημειωθεί γκολ. Αλλά παρόλα αυτά,
1: 7 τελικές για τον Άρη, μόλις μία για τον Ηρακλή. Στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα, 7 τελικές για τον Άρη. Αυτό κάτι δείχνει και επιβεβαιώνει αυτό που μας λέτε, Τάσο και Κώστα. Ακούμε Χρήστο Σαράντο, φινάλε πρώτη μηχρόνου στο Περιστέρι. Ατρόμητος, Κηφισιά.
0: Ο Ούρονεν έξω από την περιοχή θα περάσει για τον Τζιλούλη. Ο Ραμίρες θα προλάβει. Ο Πνεμονίδης γυρίζει. Η ευκαιρία εδώ που δημιουργήθηκε, αλλά στην κόντρα την οποία κάνει ο Αντωνίνε που γυρνά για να καλύψει τον Μουντέ που είχε βγει μπροστά, δίνει την μπάλα στο Ραμίρες. Εδώ πραγματικά πήγε να δημιουργηθεί μια φάση. Τώρα πιανόμαστε από οτιδήποτε, γιατί πραγματικά δεν είχε τίποτα. 0-0 ήταν το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Καταγράφησαν δύο τελικές για την ομάδα του Ατρομήτου με το Ραμίρες να μην έχει πρόβλημα. Απ' την άλλη πλευρά τίποτα. Οπότε δικαίως στάσαμε στο 0-0. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για
1: στο
0: το
1: δεύτερο. Στο 0 ήταν και ο Κονέ μέχρι τώρα, στα μάτς με τη Ρώμα στο καμπιονάτο, αλλά έχει σκοράρει δύο φορές στο ντέρμπι με την Ίντερ. Ο Κονέ που πέρυσι σε 29 μάτς έβαλε 2 γκολ, πρόπερσι σε 34 μάτς ξανά έβαλε 2 γκολ. Σήμερα είναι το πρόσωπο του αγώνα, Ρώμα-Ίντερ 2-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, Άρης Ηρακλής.
2: Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει αλλάξει κάτι. Μία επέλαση του Χόγκλα, καθώς έκλεψε στο χώρο του κέντρου η ομάδα του Άρη. Θα μπορούσε να δώσει αριστερά στο Γιαννιώτα. Σούταρε, η μπάλα κόντραρε, δεν πέρασε καν μέσα στην περιοχή. Τώρα η Ηρακλής είναι στην επίθεση και βγαίνει από τα αριστερά η ομάδα του Ηρακλή. Σέντρα μέσα στην περιοχή, θέλει να γυρίσει εκεί και να σουτάρει, αλλά δεν μπόρεσε ο Ραντόγια. Η μπάλα σε ένα χώρο που θα κυνηγήσει ο Γκαρέ για να την κρατήσει και να δώσει τώρα στον Ράσιτς που ανεβαίνει. Ράσιτς αφήνει για τον Καντεβέρε, περιμένει στήριγμα. Ο Καντεβέρε βλέπει δεξιά τον Γκαρέ, θα τον περάσει, όχι, καθυστερεί. Έχουν κλείσει τους διαδρόμους οι παίκτες του Ηρακλή. Αφήνει για τον Γκαρέ τώρα από τα δεξιά. Το γύρισμα, η σέντρα, η κεφαλιά, κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Άρη, καθώς πιέζει η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.
3: Η αριστερή πλευρά του Ηρακλή με Νιζέτ Τάσο και με Νανού είναι πραγματικά πολύ ευάλωτοι. Ο Άρης έχει κάνει τις περισσότερες επιθετικές ενέργειες από εκεί, από τη δική του δεξιά πλευρά, με τον Καρέ πολύ δραστήριο που έχει κερδίσει και τα δύο κόρνερ και τώρα είναι να το εκτελέσει. Οπότε προφανώς και κάτι πρέπει να γίνει από αυτήν την πλευρά για τον Ηρακλή, την αμυντική του αριστερή πλευρά. Το κόρνερ εκτελείται, στο πρώτο δοκάρι δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Ο Πέδρο Μαρκές, που ο οποίος γύρισε για να βοηθήσει στην άμυνα, απομακρύνει την μπάλα, κερδίζει τώρα ένα φάουλο. Νιζέτο, Σιρίζο, Βεργέτης, λίγο πάνω από την μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Ευκαιρία για την Κιανόλευκη άμυνα να πάρει μια ανάσα, που από το ξεκίνημα βεβαίως πιέζεται, γιατί ακριβώς.
1: Μια άμυνα που όντως πιέζεται πάρα πολύ στα πρώτα 18 λεπτά του αγώνα. 0-0 ο Άρης με τον Ηρακλή, Super League, πέμπτη αγωνιστική. Και έφτασε η ώρα να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα. Περίπου 8 λεπτά πριν το τζάμπολ, στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός Ρεάλ.
5: Για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, μπορεί να μην βλέπουμε το walk-up Ολυμπιακός, αλλά βλέπουμε Μοντέρο κόντρα στον παλιό του προπονητή, τον προπονητή με τον οποίο...
4: ουσιαστικά τον ανέδειξε.
5: Και ναι, τον ανέδειξε, και μαζί πήγανε μέχρι το Final Four της Αθήνας, τον Πέδρο Μαρτίνεθ, αλλά και το συμπαίκτη του, το Χάιμε Πραντίγια, που πήρε το μεταγραφή για τη Ρεάλ μαζί με τον προπονητή.
1: Για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα που έχει να κάνει με τον walk-up, αποθεωτικά σχόλια από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που είπε το αυτονόητο, ότι ο αθλητισμός είναι επαγγελματικός και ότι ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του.
5: Ναι, εντάξει, μα δεν είπε κανείς για το walk up ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε. Έτσι.
1: Δεν το ανοίγω ως θέμα για να το σχολιάσουμε. Αναφέρω όμως την τοποθέτηση του coach του Ολυμπιακού, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να τα αναφέρουμε. Είναι πολύ σημαντική τοποθέτηση. Ενδεχομένως κάποιος άλλος στη θέση του να έλεγε άλλα πράγματα.
5: Ναι, σωστό.
1: Ότι δεν σεβάστηκε ο walk-up, ότι εμείς τον αναδείξαμε, του δώσαμε μια τεράστια ευκαιρία, τον βοηθήσαμε, μας βοήθησε κτλ.
5: Δεν είναι αυτό, είναι ότι είχε συμβόλαιο. Δηλαδή το ποιος ανέδειξε ποιον, και αν δεν άξιζε ο walk-up δεν θα αναδεικνυότανε, γιατί κι άλλοι έχουν περάσει και δεν έχουν παίξει. Αλλά...
1: θα είναι υπερβολή να πούμε ότι αναδείχθηκε στον Ολυμπιακό, γιατί είχε καριέρα πριν από τον Ολυμπιακό. Απλώς στον Ολυμπιακό τέριαξε πάρα πολύ και τέριαξε πολύ με τον Μπαρτζόκα.
5: Ήταν ο εκφραστής, εγώ θα έλεγα ο Φαλ, και που συνεχίζει τον Παναθηναϊκό, και ο Γόκαπ μαζί με τον Μακίσικ, και οι τρεις πια δεν είναι εκεί, όπως δεν είναι και ο Λαριτζάκης. Είναι οι παίκτες οι οποίοι εξέφρασαν το στυλ Μπαρτζόκα, το οποίο εφαρμόστηκε πρώτα με ένα χαμηλό μπάτζετ και μετά με ένα υψηλότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπες καταλήγουμε, το επιμήθειο είναι ότι είναι επαγγελματικός αθλητισμός. Απλά θα μπορούσε εγώ κάποιο να το χειριστεί κάπως αλλιώς, να πει φεύγω, έχω αυτή την προσφορά, και νομίζω ότι δεν θα υπήρχε τόσο θόρυβος.
1: Δεν είναι, Γιάννη μου, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία περίπτωση. Είναι δεδομένο ότι όσο αναπτύσσεται η Ευρωλίγκα και ανεβάζει και τα οικονομικά δεδομένα της, γιατί υπάρχουν ομάδες που μπορούν να το κάνουν αυτό, θα δούμε και άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα, για να πάμε και στο Telecom Center, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι δύο ομάδες που ακόμη δεν είναι πανέτοιμες, είναι στο στάδιο της προετοιμασίας, έχουν κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να αναφέρουμε, να επαναλάβουμε.
5: Όχι, είπαμε.
4: Είπαμε για τον Μιλουτίνοφ, που έχει την οντίτιδα στον Ορθό Μοιραίο. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο ομάδες, που είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά διαφορετικές σε σχέση με τον τελικό της EuroLeague πριν από 4 μήνες στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει, και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο αυτή η υπόθεση που αναφέρατε προηγουμένως του walk-up, και εξηγεί σε έναν βαθμό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν με assist πολύ λιγότερες από αυτές που έδινε συνήθως και λάθη πολλά περισσότερα, και ίσως αυτό, Γιάννη, να παίζει ρόλο και στο γεγονός ότι ο Βεζένκοφ ξεκίνησε πολύ χαμηλά τη σεζόν.
5: Και από τη Ρεάλ λείπει ο Γκαρούμπα, έτσι, ο οποίος τραυματίστηκε, θυμίζουμε, στον ημιτελικό πέρσι.
4: Ναι, και δεν αγωνίστηκε στο τελικό. Για μια Ρεάλ η οποία έχει 5-9 πρόσωπα στη δωδεκάδα.
1: Ο οποίος ανέβασε ρυθμούς, Νίκο, τον Αύγουστο, θέλοντας και μη, για να βοηθήσει την εθνική Βουλγαρίας, και το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
4: Ναι, και είχε και ένα θέμα πρόσφατα που αντιμετώπισε στον αγώνα του. Και περιμένουμε να δούμε λίγο πώς θα προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα συνθήκη, στη νέα εποχή που έχει περάσει ο Ολυμπιακός, που άλλαξε έτσι playmaker μετά από 5 χρόνια, βασικό playmaker. Είναι και αυτό μια σημαντική αλλαγή για τον Ολυμπιακό.
1: Και για να μην ξεχνιόμαστε πριν πάμε στο Telecom Center, το Σάββατο και την Κυριακή, Super Cup Ελλάδος, στο Περιστέρι και όχι στη Ρόδο. Το Σάββατο στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Βάζουμε ανωτελεία και επιστρέφουμε με την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Τελικό έχουμε στο Αμπουντάμπι, τελικό έχουμε όμως και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Δημήτρη Μπούκα. Καλησπέρα και στους δύο.
6: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Εδώ που τη έντρεση σιγά σιγά καταφθάνει ο κόσμος, έχει γύρω στους 10.000 αυτή τη στιγμή. Μόλις ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση των δύο ομάδων. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει με 11 παίκτες λόγω και των αρκετών προβλημάτων. Να πούμε εντάχει λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός θα κατεβάσει τους Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτη, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Ερναγκόμεθ, Μίτογλου και Ματζούκα. Ενώ από την άλλη μεριά ο φιλοξενούμενος ΠΑΟΚ θα έχει τους Μητρουλόγκ, Τσέντι Όσμαν, Αλεξάνδερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φώστερ, Περσίδη, Φίγιο, Μουρ και Καλάθι. Και νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, Σύφη, είναι το πιο δυνατό νομίζω φιλικό και για τις δύο αυτές ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, ούτε ο Παναθηναϊκός έχει παίξει.
1: Πριν από τα επίσημα, σίγουρα είναι το πιο δυνατό. Ποιοι είναι οι απόντες, γιατί είναι αρκετοί από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
6: Οι απόντες από τον Παναθηναϊκό είναι αρκετοί. Είναι ο Κώστας Λούκας, ο οποίος θα επανενταχθεί τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Είναι τα γνωστά προβλήματα του Χέις Ντέιβις και του Κέντρικ Νάν. Εκτός είναι και ο Μουσταφά Φαλ με θλάση. Ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, από ό,τι λένε και οι πληροφορίες, προετοιμάζεται και ενδεχομένως να βρίσκεται στην δεκάδα της πρεμιέρας του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα με αντίπαλο την Παρί την προσεχή Πέμπτη. Καθώς μην ξεχνάμε, Σύφη, ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας, όπως είπες και εσύ, και εν συνεχεία και το ελληνικό Super Cup, όπου θα
1: Παναθηναϊκός με την Παρή εντός και ο Ολυμπιακός στην Ισπανία με την Μπασκόνια.
6: Ακριβώς, και νομίζω, Σύφη, για να το πούμε και αυτό, ότι για τον ΠΑΟΚ είναι ιδανική πρόβα τζενεράλε κοντά στον Παναθηναϊκό, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ερχόμενο Σάββατο στον ένα από τους δύο ημιτελικούς του ελληνικού Super Cup. Έτσι, μην
1: ο
6: το ξεχνάμε
1: ΠΑΟΚ
6: αυτό.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει επίπεδο και μας περιμένει η απάντηση στο βασικό ερώτημα, πόσο έχει ανεβάσει επίπεδο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν ή και να απειλήσουν το δίδυμο κορυφής, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε στην πορεία αυτό και θα το κρίνουμε.
6: Σίγουρα, Σίδη, και όπως είπε και ο coach Τρινκέρι χθες στις δηλώσεις του στους εκπροσώπους τύπου, είπε ότι προσπαθούμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί και μπορούμε με δουλειά, με σκληρή δουλειά, να ονειρευτούμε ότι μπορούμε να τους φτάσουμε. Και νομίζω ότι αυτή η δήλωση νομίζω τα λέει όλα και για, και για την οτροπία, αλλά και για το τι πλάνο υπάρχει, ειδικότερα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό, Σύφη, του χρόνου να ανήκει στην Ευρωλίγκα, έτσι. Αν η Ευρωλίγκα, όχι αν, το πιθανότερο είναι η Ευρωλίγκα του χρόνου να έχει 24 ομάδες και πιθανόν μία από αυτές να είναι ενδεχομένως ο ΠΑΟ και ίσως και ο Άρης. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ίσως το όνειρο έτσι πολλών μπασκετόφιλων να έχουμε 4 ελληνικές ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης να είναι έτσι, να γίνει πραγματικότητα και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, νομίζω, Σύφη.
1: Ωραία, οπότε Δημήτρη μου, σε λίγο θα επανέλθουμε. Πριν πάμε ξανά στον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Νίκο Πιντέλα, επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα. 0-0 ημίχρονο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Συνεχίζουμε με το μάτς του Άρη με τον Ηρακλή.
3: Έχουμε φτάσει στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Η πίεση στην άμυνα του Ηρακλή συνεχίζεται από τον Άρη, ο οποίος όμως είναι, ας με επιτραπεί, έκφραση επιπόλαιο στην τελική ενέργεια, στην τελική πάσα. Ενώ έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχει πολλές δυνατότητες να απειλήσει την αιστεία του Αθανασιάδη. Δεν το καταφέρνει, γιατί η τελική ενέργεια είτε από τον Ράτσιτς, είτε από τον Χόγκλα, ο οποίος προωθείται, είτε από τον Καρέ, που είναι πολύ απειλητικός από δεξιά, δεν είναι η καταλληλότερη. Έτσι ο Ηρακλής μέχρι στιγμής διατηρεί το 0, αλλά παρόλα αυτά είναι σε ένα παθητικό ρόλο. Τώρα έχει την μπάλα πίσω, οι τρεις αμυντικοί του προσπαθούν να παγώσουν λίγο το ρυθμό. Ο Αθανασιάδης κάνει ένα κακό, μια κακή απομάκρυση τώρα κάτω από το χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Πέδρο Μαρκές και ο Ίβι Λόπεθ ζήτημα να έχουν ακουμπήσει 5 φορές την μπάλα, αλλά παρόλα αυτά ο Ηρακλής πρέπει να ισορροπήσει κάποια στιγμή τον δικό του ρυθμό, σε αντίθεση με τον Άρη που συνεχίζει να πιέζει, να κλέβει μπάλες και να απειλεί από τα πλάγια, κυρίως από δεξιά και από αριστερά, με τον Γιαννιώτα και τον Γκαρέ. Ο Ηρακλής με το γνωστό σύστημα του Ματσάρη, με τους 5 πίσω, 3 πίσω και 2 πλάγια αριστερά-δεξιά, προσπαθεί να κοντρολάρει έτσι τον ρυθμό, να παγώσει το παιχνίδι των αντιπάλων. Έχει ο Άρης μια κυριαρχία στο παιχνίδι, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο αποτελεσματικός.
2: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα περιγράφεις, Κώστα. Αυτό είναι το καλύτερο ημίωρο που έχει πετύχει ο Άρης, που έχει παρουσιάσει ο Άρης όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής, σε και πρωτάθλημα. Ούτε σε φιλικό παιχνίδι ήταν τόσο καλός, παρά το γεγονός ότι κέρδισε τη Μόντσα με 1-3 στην προετοιμασία. Πέτυχε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε αυτή την απόδοση. Έχω την αίσθηση ότι οι παίκτες του Ηρακλή πάνε πάντα δεύτεροι στην μπάλα. Δεν κλέβουν μπάλες. Ο Άρης παίρνει πολλές δεύτερες μπάλες. Αλλά είναι αυτό που περιέγραψε νωρίτερα ο συνάδελφος, ότι η τελική προσπάθεια γράφει 0 στον πίνακα. Και τώρα ο Ηρακλής, μετά από τις συνεχόμενες επιθέσεις του Άρη, έχει ένα δίλεπτο που ισορροπεί το παιχνίδι, προσπαθεί να πατήσει την μπάλα. Τώρα όμως χάθηκε αυτή και έχει ο Γιαννιώτας τη δυνατότητα να περάσει. Περνάει ο Γιαννιώτας, ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι παίκτες του Άρη. Για να δούμε τον Έλληνα αριστερό εξτρέμι σέντρα που γίνεται σε ένα χώρο που δεν υπάρχει παίκτης, αλλά βγαίνει ο Γκαρέ. Θα προλάβουν οι παίκτες του Ηρακλή να απομακρύνουν την μπάλα πριν ο Αργεντίνος γίνει επικίνδυνος. Και το άνοιγμα της μπάλας θα δώσει τη δυνατότητα στον Ράτσετς να κλέψει. Ο Καντεβέρε γυρίζει πίσω για τον Μωρόν που είναι πολύ μακριά από το χώρο ευθύνης. Βλέπω και τον Ματζάρη να κάνει κινήσεις. Γενικότερα ζητάει από τους παίκτες του να είναι προσιλωμένοι στο παιχνίδι, να κρατούν τις θέσεις τους και να επιστρέφουν.
1: 12 τελικές Στάσο Πακλατζή για τον Άρη στα πρώτα 27 λεπτά του αγώνα. Εντυπωσιακός απολογισμός, αλλά 0 γκολ όπως το λες και εσύ.
2: Αυτό είναι, αυτή είναι η εικόνα. Και πάλι ο Άρης στην επίθεση. Ο Ιταϊλός προπονητής του Ηρακλή δείχνει να είναι προβληματισμένος. Μάλιστα πολλές φορές φωνάζει. Τώρα κοιτάει το ρολόι του, έχει καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει πράγματα. Η εκτέλεση του πλαγίου δεν είναι καλή. Κερδίζουν οι παίκτες του Ηρακλή. Με τον Πέντρο Μάρκες θα βγει δεξιά η μπαλά και αντεπίθεση για την ομάδα του Ηρακλή.
3: Να μια ευκαιρία για τον Ηρακλή, ο οποίος όμως τελικά γυρίζει πίσω την μπάλα. Προσπαθούν με τον Ίβι Λόπεθ και τον Σόρια οι παίκτες του Ματσάρη λίγο να πάρουν τώρα κάποια μέτρα στο γήπεδο και να κλείσουν τον Άρη στη δική του περιοχή, στο δικό του μισό. Δεν βγήκε η αντεπίθεση. Τελικά πίσω γύρισε η μπάλα. Και πάλι πιέζουν οι παίκτες του Άρη και γίνεται το λάθος. Εύκολα ο Καντεβέρε δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα, να την κρατήσει, αλλά φτάνει στο Γιαννιώτα από αριστερά και πάλι. Ο έμπειρος Πλάγιος, ο οποίος είναι από τους καλύτερους του Άρη και πιο απειλητικούς στο σημερινό παιχνίδι, ή μάλλον και στο σημερινό παιχνίδι, κάνει ένα άνοιγμα, δεν συνεννοείται καλά με τον Καντεβέρε και η μπάλα φτάνει εύκολα στα χέρια του Αθανασιάδη, ο οποίος παγώνει και πάλι το ρυθμό. Φτάσαμε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Κελίδης 0-0. Με τον Άρη να έχει κυριαρχικό ρόλο στο παιχνίδι και τον Ηρακλή ίσως να περιμένει ένα λάθος, ίσως να περιμένει
1: στο
3: μια
1: μπάσκετ,
3: ευκαιρία.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ 2-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-6 στο ξεκίνημα των αναμετρήσεων. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, διαφημιστικά μηνύματα και ακολούθως περνάμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
7: Ερασπόρ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι Ατρόμητος Κηφισιά. Ακούμε τον Χρούσο 40 έχοντας ανοιχτό μικρόφωνο για τον Τάσο και τον Κώστα. Άρης Ηρακλής 0-0 και μετά από ένα λεπτό πάμε και στο μπάσκετ. Χρήστο.
0: Εδώ μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ατρόμητος Κηφισιά 0-0 μετά από ένα κακό πρώτο μέρος και τώρα προσπαθεί ο Αμπαντά να βγει μπροστά. Δύο αλλαγές κάνει η ομάδα της Κηφισιάς Μάλλον έχει προσθέσει δύο παίχτες, τον Γιάννη και τον Ζέλσον Σόουζα. Θα δούμε σε λίγο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν. Ο Πόμπο προσπαθεί να βρει ο Σαγκάλ. Βλέπω ότι δεν είναι, έχω την εντύπωση στο παιχνίδι. Ο Τσούμπερ θα πάρει το πλάγιο out από την δεξιά πλευρά. Θα αφήσει τελικά για να το εκτελέσει ο Μουντές. Αυτά όλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Μουντές προς τον Περέα που έχει βγει στο πλάι. Ο Ζολιμπουά θα κόψει προσωρινά. Ο Μουντές θα μπει στη φάση απέναντι στον Ιμάμ Γιάννε, που επίσης έχει μπει στο παιχνίδι. 23χρονος Σουηδός μέσος που έχει γεννηθεί στην Γκάμπια και έχει αποκτηθεί, είναι δανεικός στην Κηφισιά από την Γκέτεμποργκ. Και τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η Κηφισιά Ούρονεν, θα κόψει μπάλα από τις κόντρες, θα φτάσει πίσω στον αρχηγό της ομάδας, τον Γκονσάλβες. Όχι, ο Σαγκάλ είναι μέσα, Αντωνίν έχει βγει από την ομάδα
1: στο
0: της...
1: ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Στο 34ο λεπτό Άρης Ηρακλής επίσης 0-0. Καμπιονάτο Ρώμα Ίντερ 2-0. Σε λίγο ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Ισπανία Θέλτα Σαντανδέρ 1-0. Και στην
0: Γη το πλασέ από το Τζιλούλι, η μεγάλη ευκαιρία, να μια μεγάλη, η μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Στο 47ο λεπτό απέκρουσε ο Ραμίρες, αλλά έπεσε πάνω του ο δικός του σέντερμπακ και είχε ένα τραυματισμό, οπότε Σίφι ολοκληρώνεις και θα επιστρέψουμε αν υπάρχει δυνατότητα.
1: Είναι η καλύτερη φάση του αγώνα μέχρι τώρα. Κόβεντρι, Νότιχαμ Φόρεστ Κόβεντρι 0-0 και Στουτγκάρντ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε και στο μπάσκετ. Ξεκίνησαν τα μάτς, ξεκίνησε ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντέλας.
5: 4-6 το σκορ με καλάθι του Ward, αλλά έχει κερδίσει και φάουλ. 6-4 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με καλάθι του Βεζέγκοφ, αλλά από εκεί και πέρα η Ρεάλ προηγήθηκε 6-2. Τώρα απάντησε ο Ward, αλλά δεν έβαλε τη βολή. Μένουμε στο 6-4 μπροστά η Ρεάλ, η οποία κάνει ένα λάθος. Ο Ολυμπιακός, ειδικά ο Βεζέγκοφ, δείχνει ότι έχει χάσει τον παίχτη που τον έβρισκε με κλειστά τα μάτια, και μιλάω για το Γόκαπ, γιατί πολλές φορές ή παίρνει την μπάλα εκεί που δεν μπορεί να την πιάσει, ή κάνει και ο ίδιος κάποια λάθη στην απόφασή του και χάνονται επιθέσεις για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είχε τουλάχιστον κανένα δύο εθνιδιασμούς ο Ολυμπιακός να τελειώσει και δεν τους τελείωσε. Ο Ολυμπιακός που είναι στην επίθεση με τον πάλι Ward, ο οποίος παίρνει το screen από τον Hall. Ο Hall στο low post είναι πίσω του. Για να δούμε μπάλα τώρα, είναι στο McIntyre. Ο McIntyre περνάει προς τα μέσα, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον όγκο του, αλλά δεν τελειώνει τη φάση. Δείχνει αγχωμένος γενικά ο Κόντι Μίλλερ McIntyre. Και επίθεση τώρα για τον Αμπάλντε, φάουλ, το οποίο θα τον οδηγήσει στη γραμμή των ελευθέρων βόλων. Πρέπει να είναι το δεύτερο φάουλ.
4: Είναι το δεύτερο του Tyson Ward.
5: Tyson Ward, οπότε γρήγορα θα γίνει αλλαγή. Για να δούμε ποιος θα μπει. Και είναι ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
4: Ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου
5: πρώτη φορά.
4: Και δεν είχε παίξει ούτε στα φιλικά του Ολυμπιακού. Είχε να παίξει από το παιχνίδι της Εθνικής με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου. Έκτοτε είχε ένα τραυματισμό που του είχε σε ρίσκη τη συμμετοχή στον αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία. Μπαίνει τώρα λοιπόν στο παιχνίδι ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Πολλά τα λάθη μέχρι τώρα. 5 και 27 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, η Ρεάλ προηγείται με 4-7.
1: Απολύτως λογικό και για τις δύο ομάδες. Σεπτέμβριος είναι. Στο μπάσκετ ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της προετοιμασίας και όχι των αγώνων.
4: Η Ρεάλ έχει περισσότερα λάθη, Γιάννη και Σίφη. Έχει 5, ο Ολυμπιακός 3. Απλώς το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, εκτός από τα καλάθια που έχει χάσει, όπως έχει χάσει και η Ρεάλ μέσα από τα λάθη της, έχει δώσει και εύκολα καλάθια στη Ρεάλ με τα λάθη που έχει κάνει. Και ήταν ένα πρόβλημα και στο χθεσινό ημιτελικό με τη Φενέρ αυτό για τον Ολυμπιακό.
1: Νότιχαμ Κόβεντρι 0-0 και Στουτγκάρντ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Πάμε και στον τελικό του τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρη Μπούκα.
11: Καλησπέρα και πάλι Σίφη, και από μένα δηλαδή. Ο Δημήτρης νωρίτερα ακούστηκε. Να σημειώσουμε ότι είναι ένα παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ που αύριο μεθαύριο θα βλέπουμε και στην Ευρωλίγκα. Πρώτο Θεός, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ μεγάλο φάκελο που έχει εντυπωσιάσει τους Ευρωλιγκαίους και διεκδικεί ένα από τα 11 franchise, δηλαδή να έχει μόνιμη θέση στην Ευρωλίγκα. Και προηγείται του Παναθηναϊκού αυτή την ώρα 13-7 στο Telecom Center. 4-39 για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει και με τον Τζέντι Όσμαν και με τον Νίκα Λάθη, τους δύο πρώην πράσινους, και μάλιστα είναι και δύο superstar. Ο Νας Μίτρου Λόγκ είναι στην πεντάδα του κεφάλου. Ένας ακόμη πρώην πράσινος, ο Νίκος Κουγκάζ, στο 4, και παίζει και ο Μωρούγη στο 5 αυτή τη στιγμή. Παναθηναϊκός έχει κάνει αλλαγές αρκετές. Είναι βέβαια Σίφη και μια πεντάδα τραυματιών που δεν, 6 μάλλον, γιατί είναι και ο Μωραήτης τραυματίας. Σλούκας Φαλ, οι δύο Σταρ, Κέντρικ Ναν και Χέις Ντέιβις και ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Μιλάμε δηλαδή για μείον 6. Αλλά όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλο οπλοστάσιο. Και τώρα βγαίνουν για παράδειγμα ο Καλαϊτζάκης με τον Ματζούκα και μπαίνουν Μπάντιο, Φρανσίσκο μαζί με τους δύο Γάλλους. Τους δύο επίσης Γάλλους, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ, και μαζί με τον Ίζακ Μπόγκα. Η άμυνα από τον Λεσόρ πάνω στον Όσμαν φέρνει αποτέλεσμα. Να δούμε λίγο αυτό το transition για τον Παναθηναϊκό με τον Φρανσίσκο. 7-13 το σκορ, Σύφη, κυρίες και κύριοι, σε ένα φιλικό πάρα πολύ δυνατό. Ο Φρανσίσκο εκτελεί για τρεις και αστοχή. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Μπόγκα με τη βοήθεια και του Λεσόρ. Ανανέωση για τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος παίρνει φόρα, αλλά δεν κερδίζει τον Νίκο Κουγκάς. Και τώρα ο Καλάθης είναι σειρά του να τρέξει. Θα περάσει την κεντρική γραμμή. Μιλάμε για έναν μαέστρο στη δημιουργία. Θα φτάσει στο φλότερ και θα σκοράρει 7-15. Άδειασε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, Ζήφη, αν το βλέπεις έτσι με την άκρη του ματιού σου.
1: Παρακολουθώ 7-15, και τα δύο μάτς και παρατηρώ ότι ο Καλάθης, παρότι έχουν περάσει τα χρόνια, παραμένει ασταμάτητος, ειδικά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία.
11: 37 ετών, Ζήφη, έκανε και ατομική προπόνηση στα lay-up, όπως τον κατσάδιασε χθες ο Τρινκέρι. Έχασε
1: μόνο Ζορμπάς τα έκανε αυτά που κάνει ο Καλάθης σε αυτή την ηλικία. Όντως, αλλά πριν από δύο δεκαετίες.
11: Γεγονός.
1: Επιτρέπετε να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τάσο, Κώστα.
2: Ναι, στο Βικελίδης δεν έχει αλλάξει κάτι. Η πίεση του Άρη συνεχίζεται, δεν έχει όμως την ένταση των πρώτων 30 λεπτών. Είμαστε στο 40 τώρα. Ο Ηρακλής θα βγει στην κόντρα επίθεση με τον Σόρια. Πέφτει στο έδαφος, δεν του δίνει το φάουλο Βεργέτης. Ο Ούρος Ράσιτς ανεβάζει την μπάλα αριστερά. Άλλαξαν οι δύο εξτρέμ. Πήγε τον Καρέ από την αντίπαλη πλευρά. Για να δούμε τον Κατεβέρε τώρα. Μωρόν έξω από την περιοχή. Ο Μωρόν αφήνει. Πηγαίνει στο Ράσιτς η μπάλα. Ο Ράσιτς έτοιμος να σεντράρει. Σεντράρει. Για ποιον, για κανέναν, απομακρύνουν οι παίκτες του Ηρακλή. Εκεί πάει η μπάλα όμως, είναι ο Γιαννιώτας που έχει έρθει δεξιά. Έχει χώρο ο Γιαννιώτας. Τώρα μπαίνει στην περιοχή, σεντράρει. Νέα κεφαλιά απομάκρυνση από την άμυνα, από τον Βούρο. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Είπαμε ότι για ένα δεκάλεπτο κόπασε αυτή η επιθετική, το κρεσέντο το επιθετικό των παικτών του Άρη, που όμως δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν, να παραβιάσουν την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη.
1: Κάτι εδώ που και κατάφερε η Ίντερ πριν από λίγο, μειώνει στην Ρώμη. Ρώμα Ίντερ 2-1 με τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. 0-0 και στο Περιστέρι. Να ακούσουμε και λίγο τον Χρήστο Σαράντο.
0: 0-0 όντως το 54ο λεπτό. Τώρα ένα πλάγιο με το Μουντέ από τα δεξιά, προσπαθεί να βγει με τον Τζιλούλη, ο οποίος κόβεται προσωρινά. Ο Τσιγκάρας για τον Περέα και ο Πνευμονίδης στα δεξιά, πασάρει κάθετα σε ένα σημείο που ο Ζολιμπουά θα κόψει, αλλά θα πάρει ο Περέα, προσπαθεί να βγει μπροστά, δεν καταφέρει να προσπεράσει τον αντίπαλό του, αλλά και πάλι έξω από την περιοχή της Κηφισιάς η ομάδα του Ατρομήτου από τα δεξιά με τον Τσιλούλη που προσποιείται, υπάρχει στον Πνευμονίδη στην περιοχή, η κόντρα ωραία και ψύχρεμη προσποίηση εκεί από τον Ζέλσον Σόουζα, που θα βγάλει μπροστά μάλιστα και τον Θεοδωρίδη. Ο Χουτεσιώτης θα προλάβει, θα βγει, θα διώξει μακριά, το πλάγιο out είναι για την ομάδα του Ατρομήτου. Ο Κέρκες πριν καν βγει η μπάλα ήταν εκεί για να μπλοκάρει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Υπάρχουν εκνευρισμοί, θέλουν τη νίκη και οι δύο ομάδες, αλλά δεν έχουν κάνει πολλά για να τη διεκδικήσουν.
1: Το η καλύτερη φάση του αγώνα, η ευκαιρία για τον Ατρόμητο με τον Τσιλούλη στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 0-0 και στα δύο γήπεδα. Επιστροφή στον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Η Ρεάλ με τρίποντο του Πραντίγια προηγείται 14-11, ενώ ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει φάουλ με τον Χολ, δύο βολές. Ο Ολυμπιακός σοφάρισε με καλάθι του Ντόρση, είχε προηγηθεί τρίποντο του Βεζένκοφ. Αυτή ήταν η πέντε πόντι του Ολυμπιακού, η τελευταία που δεν ακούσαμε. Και ένα καλάθι του Παπα-Νικολάου σε lay-up. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έβγαλε μια εξαιρετική άμυνα, πήρε επιθετικό φάουλ από τον Λουαβό Καμπαρό, το νέο αστέρι, ας το πούμε έτσι, της ανανεωμένης Ρεάλ, της ανανεωμένης στο μέτρο του δυνατού, ενώ ο Ντέντο Αχόλ αστοχεί στην πρώτη βολή. Και
1: αρκετοί ήρθαν, αρκετοί έφυγαν και έφυγε ο καλύτερος από όλους, ο Χεζόνια, από τη Ρεάλ.
5: Ο Χεζόνια, ο οποίος να δούμε αν θα βρει θέση στο NBA, γιατί καταλαβαίνεις ότι κυρίως από το εξωτερικό υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι είναι το τριάρι που ψάχνει να συμπληρώσει ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή λες να επιστρέψει γρήγορα στην Ευρώπη. Δεν το αποκλείουμε.
5: Δεν το αποκλείουμε, και το βασικότερο που μπορεί να μας κάνει να το πιστεύουμε αυτό ότι μπορεί να συμβεί είναι ότι ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεργαστεί με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Τον είχε χαρακτηρίσει τον καλύτερο στην Ευρώπη και αυτά ξέρεις πολλές φορές.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, γιατί είναι από τους αγαπημένους της άλλης εξέδρας, της πράσινης.
4: Λοιπόν, ο Γιούλ έχασε ένα τρίποντο από τη γωνία. Η Ρεάλ ανανέωσε την κατοχή. Ευστόχησε στη δεύτερη του προσπάθεια ο βετεράνος.
0: Ευκαιρία ο Τσούμπερ χάνεται για τον Ατρόμητο, ο οποίος βρέθηκε στη γωνία της μικρής περιοχής, αλλά τελικά δίνεται offside. Οπότε, Νίκο, έχεις το λόγο και πάλι.
1: Πάμε για λίγο και στο Telecom Center, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου είμαστε, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
6: Μόλις 19-19, ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει την εις βάρος του διαφορά. Θυμίζω ότι είχαν και με νέα πόντους, 22 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, πολύ εντυπωσιακό. Ο ΠΑΟΚ αποδεικνύει το πόσο δυνατός είναι φέτος και το πόσο ανταγωνιστικός θα είναι, όχι μόνο στο EuroCup, όπου στόχος του είναι η κατάκτηση του, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βελτίωσε την εικόνα του, καθώς μπήκε ο Σιλβέν Φρανσίσκο και έδωσε έναν άλλο ρυθμό στον Παναθηναϊκό. Ήδη έχει σημειώσει 8 πόντους μέσα σε μόλις 3,5 περίπου λεπτά συμμετοχής ο Γάλλος Γκάρ. Ενώ ο ΠΑΟΚ,
1: τα καλά σημάδια για τον ΠΑΟΚ πάντως φαίνονται. Και ας είμαστε στο ξεκίνημα του αγώνα.
6: Μέση φοιτητή του συζητάμε, έχει πολύ καλή, πολύ καλή λειτουργία. Τώρα ο Καλάθης δένει και λύνει, έχει δώσει ήδη 4 assist, κατευθύνει τους συμπαίκτους και γενικότερα βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ αρχίζει και αποκτάει μια φιλοσοφία, αρχίζει και αποκτάει μια δυναμική, την οποία ελπίζουμε να διατηρήσει για πολλά χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Φρανσίσκος στην τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου, ο Μπόγκα με τον Περσίδη, ο Μπόγκα κρατάει, σου διατρίζει από τις 45, είναι άστοχος και αυτό θα είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, 19-21. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει στο πρώτο δεκάλεπτο τον Παναθηναϊκό. Πολύ όμορφο παιχνίδι και άκρως ανταγωνιστικό. Αναμένουμε να μην ο νικητής, δηλαδή να κριθεί στα τελευταία λεπτά όπως είναι εσύ, καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθε για να μείνει. Ο ΠΑΟΚ είναι, μοιάζει και πιο φρέσκος, έχει πιο φρέσκες ιδέες. Αντίθετο, ο Παναθηναϊκός και
1: μάλιστα,
6: με τις απουσίες.
1: Οπότε, Δημήτρη, μου σε λίγο επιστρέφουμε. Στουτγάρδη, Μπορούσια Ντόρτμουντ, ημίχρονο 0-0. Θέλτα Σαντατέρ 2-0, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 45ο λεπτό στο Κλέαν της Βικελίδης, στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
3: Συνεχίζεται η πίεση του Άρη στα καρέ του Ηρακλή. Από το πρώτο λεπτό φτάσαμε σχεδόν στο 45ο και το σκηνικό δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα, ο Ηρακλής 2-3 ώρες που είχε την ευκαιρία να βγει σε αντεπίθεση δεν μπόρεσε καν να ολοκληρώσει τη δεύτερη πάσα. Είτε οι παίκτες του γλιστρούσαν, είτε την έχαναν. Ενώ τώρα ο Άρης στην περιοχή ένα σουτ κοντράρει. Ο Βούρος εκεί, νέο σουτ, νέα κόντρα. Νέο σουτ και πάλι σε σώματα παικτών του Ηρακλή και παίρνει ο Νανού, ο οποίος προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, να δώσει τον Πέντρο Μαρκές, ο οποίος εκεί θα μονομαχήσει τη μεσαία γραμμή, αλλά θα γυρίσει μπάλα εύκολα στον Βέλιο, χωρίς να απειλήσει. Ο Πορτογάλος επιθετικός ήταν πολύ μακριά άλλωστε. Γύρισαν γρήγορα οι αμυντικοί του Άρη και επέστρεψαν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους. Λέγαμε ότι ο Άρης έχει την κυριαρχία, έχει την μπάλα στα πόδια του, πιέζει είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Δεν μπορεί να βρει την τελική, την καλή πάσα, ενώ φαίνεται ότι μέχρι να φτάσει έξω από τα καρέ του Αθανασιάδη έχει σχετικά εύκολο έργο. Ο Ηρακλής από την άλλη πλευρά προσπαθεί να κλέψει μπάλες, δεν τα καταφέρνει και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα όταν βγαίνει στις αντεπιθέσεις, τη χάνει εύκολα και δίνει την ευκαιρία στον Άρη να πάρει και πάλι τον έλεγχο. Τώρα προσπαθούν οι Βούρος, Σόρια και ο Ρος να κρατήσουν λίγο την μπάλα πίσω μπροστά από τα καρέ του Αθανασιάδη. Τώρα βγαίνει ο Ηρακλής μαζί με τον Σόρια και τον Ιβι Λόπεθ από δεξιά. Ο Ραντόγια, ο οποίος εκεί κλείνεται από τρεις παίκτες του Άρη, ο Σόρια, ο Λόπεθ, τριγωνάκι από τους παίκτες του Ηρακλή δεξιά και πάνω στην γραμμή του out. Και τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ένας Άρης ο οποίος ήταν καλύτερος, όμως 0-0 με τον Ηρακλή, ο οποίος αμύνθηκε και μπόρεσε να κρατήσει, Τάσο, το αποτέλεσμα, τουλάχιστον να μην δεχθεί γκολ στα πρώτα 45 λεπτά.
1: Ο Άρης, Τάσο, με 15 τελικές, 16 με την τελευταία που είχε πριν από λίγο, αλλά χωρίς γκολ.
2: Χωρίς γκολ πράγματι, και προσπάθησε με διάφορους τρόπους, είτε με σέντρες είτε με κάθετες ενέργειες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί να αναχαιτήσει τις επιθέσεις, ο Άρης δεν μπορεί να τελειώσει τις επιθέσεις του. Ήταν ένα ημίχρονο που είχε αρκετή ένταση, ήταν γρήγορο το παιχνίδι, σύνολο 17 τελικές για τον Άρη, αλλά αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο, όπως όλοι ξέρουμε, είναι να μπει μπάλα στα δίχτυα. Θα έχει ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο ασφαλώς και να δούμε αν κάτι αλλάξει ο Ματζάρης σε αυτή την ομάδα που σίγουρα δεν του άρεσε η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Σε αντιδιαστολή ο Άρης έκανε το καλύτερο του ημίχρονο από την έναρξη της σεζόν και πρέπει να περιμένουμε να δούμε και το υπόλοιπο μισό παιχνίδι για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
1: 0-0 ο Άρης με τον Ηρακλή, χωρίς γκολ το πρώτο ημίχρονο. Γρήγορο πέρασμα και από το Περιστέρι πριν περάσουμε ξανά στο μπάσκετ. Χρήστος, άκουμε.
0: Ο Περέα μπήκε στην περιοχή αλλά κοντραρίστηκε και πάλι. Ο Ατρόμητος έχει την απόλυτη πρωτοβουλία στο δεύτερο ημίχρονο. Διαφορετική εικόνα. Η φάση που έγινε στο ξεκίνημα που είπαμε και νωρίτερα του Τσιλούλη στο 47ο λεπτό, ο Ραμίρες απέκρουσε. Ο Πνευμονίδης ένα κόρνερ στο 41ο λεπτό. Επιχείρησε να σκοράρει από εκεί αλλά ο Ραμίρες τα κατάφερε και ένα σούτ του Τσούμπερ πριν λίγο στο 60 λεπτό ενώ βρισκόταν σε καλή θέση, ήταν πολύ ανεμικό οπότε πήγε στην αγκαλιά του Ραμίρες. Ο Ατρόμητος κλέβει με τον Μουντές που μπαίνει, έχει την ευκαιρία να σουτάρει αλλά το σούτ του φεύγει έξω, αρκετά έξω από το δεξί δοκάρι. Ήταν καλές οι προϋποθέσεις, η εκτέλεση δεν ήταν καλή από τον Ματθαίο Μουντέ που βγήκε μπροστά από θέση δεξιού μπακ και έκανε σε θέση δεξιού εξτρέμ την προσπάθεια, σε θέση μέσα δεξιά.
1: Οπότε το παραμένει το 0-0 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Συνεχίζουμε με μπάσκετ και ακούμε πρώτα πώς εξελίσσεται ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός Ρεάλ.
4: 35 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, η Ρεάλ σως είναι 9 με καλάθι που πέτυχε τώρα ο Κέκε, 24-15 μπροστά η Μαδριλένη που λίγο νωρίτερα είχαν φτάσει και σως είναι 10 με 22-12. Επίθεση για τον Ολυμπιακό, Μοντέρο κόβει την πάσα του ο Ταβάρες, έχει όμως κι άλλη επίθεση τώρα ο Ολυμπιακός, Ντόρσεϊ. Προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι της Ρεάλ, δίνει στο χολ, 4 δευτερόλεπτα, τελειώνει η επίθεση του Ολυμπιακού, Βεζένκοφ πετάει την μπάλα για 3, αστοχή, μαζεύει το rebound το Γιούλ, 8 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, η Ρεάλ σως είναι 9, έχει και την μπάλα τώρα, Καμπάτσο θα εκτελέσει για 3 από τα 8 μέτρα, αστοχή, ο Αργεντίνος μαζεύει το rebound το Ντόντα Χολ και έτσι θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στο Άμπου Ντάμπι, Ρεάλ Ολυμπιακός 24-15, ένα πρώτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να είναι φανερά κακός.
5: Και να... κακός γιατί τον επηρεάζει ότι ο Κόντι Μίτλερ Μακιντάιρ ως playmaker μοιάζει σαν ψάρι έξω το νερό. Δηλαδή κάνει πολλά λάθη, δεν σιγουρεύει τις πάσες του και γενικά δεν πηγαίνει μπάλα εκεί που πρέπει και γι' αυτό βγήκε και αλλαγή πολύ πιο γρήγορα.
0: Γκολ για την Κηφισιά στο 63ο λεπτό, η μοναδική επίθεση την οποία έκανε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακή, την άνοιξε και την έκλεισε ο Πόμπο, ο οποίος βγήκε μπροστά, άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη που μπήκε πριν λίγο στο παιχνίδι. Ο αριστερός μπακ της ομάδας της Κηφισιάς γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Πόμπο είχε ακολουθήσει τη φάση, εκτέλεσε στην αριστερή γωνία ένα υπέροχο γκολ για την Κηφισιά. Με δράση ποιον άλλο τον Πόμπο στο 64ο λεπτό της συνάντησης. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού θα μπορούσε να πει κανείς.
1: Εξαιρετικός παίκτης βλέπαμε... ο Ισπανός, το έχουμε πει άπειρες φορές. Μου θυμίζει Νίκα Λάθη, ξέρεις γιατί? Γιατί τα κάνει όλα.
0: Τα κάνει όλα και συμφέρει.
1: Και ο Καλάθης κάνει μαγικά πράγματα, να ξέρεις, στο Telecom Center μέχρι τώρα. Παρότι ο Παναθηναϊκός προηγείται πλέον, ο Καλάθης είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Σωτηρίου και Δημήτρη Μπούκα.
13: Το πιάσαμε το επωνοούμενο, ήταν assist για μένα. Για να συνεχίσουμε από το Telecom Center.
1: Πραγματικό Καλάθης. Θα συνεχίσει, όχι με κάθομα, έτσι είναι, μην κάθουμε τίποτα στη μέση.
13: Όχι, τρίποντο, στην ηλικία μας τρίποντο, μόνο τρίποντο. Δεν μπαίνουμε καν στο ζωγραφιστό.
1: Μα συγγνώμη, λοιπόν, με Καλάθης... τα ποσοστά που έχεις τολμάς να μιλήσεις εσύ για τρίποντο. Ισχύει. Με ένα στα 50.
13: Λοιπόν, σωστό και αυτό.
1: Τι είσαι, ο Κάρι?
13: Ο Καλάθης έχει σήμερα 7 πόντους, έχει 3 rebound, έχει 1 assist και ένα λάθος, είναι πάρα πολύ καλός. Έχει και ένα στο ένα τρίποντο, έχει δύο στα τρία δίποντα. Είναι πάρα πολύ καλός ο Νίκ. Τον ακολουθεί ο Μήτρου Λόγκ με 5. Και από τον Παναθηναϊκό αυτός ο οποίος ξεχωρίζει, γιατί είναι εκρηκτικός, γιατί είναι γρήγορος, γιατί έχει τρομερό πρώτο βήμα, αλλά έχει και δολοφονικό τρίποντο, είναι ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος έχει 8 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα και 2
1: ασίστ. Και άλλαξε τελείως την εικόνα του Παναθηναϊκού με το που μπήκε στο παρκέ, έτσι, με το πάτησε παρκέ, άλλαξε ο Παναθηναϊκός τελείως.
13: Σύφη, είναι φιλικά τα παιχνίδια, αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει μια μεγαλύτερη προσήλωση στην άμυνα. Και αυτό που μετρούσαν και χθες οι πράσινοι
1: συνεργάτες στον Μπράντοβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, Κώστα, για την Κηφισιά. Να ακούσουμε τον Χρυσό Σαράντο.
0: Μια μεγάλη ευκαιρία που έγινε για την Κηφισιά βγαίνοντας μπροστά με ένα πολύ ωραίο γυριστό του Ζέλσον Σόουζα που κόντραρε και πήγε κόρνερ. Η Κηφισιά έχει πάρει ηθικό και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το momentum. Μετά το γκολ του Πόμπο έκοψε πολύ άνετα την μπάλα ο Ατρόμητος σε σύγχυση. Βγήκε από τα δεξιά η σέντρα που έγινε, ωραίο γυριστό από τον Ζέλσον Σόουζα, η μπάλα αποκρούστηκε, κόρνερ θα εκτελέσει, να μείνουμε και για το κόρνερ της Κηφισιάς. Έχουν προωθηθεί αρκετοί παίχτες, μόνο ο Ρουκουνάκης είναι απ' έξω και ο Πολυκράτης. Η σέντρα μου του Σαμί θα διώξει με τη μία, ο Ρουκουνάκης πάρα πολύ άστοχα. 66ο λεπτό, Ατρόμητος Κηφισιά 0-1 με τον γκολ του Πόμπο από το 63ο λεπτό.
1: Επιστρέφουμε στο Telecom Center, εστιάζουμε στον Καλάθη και τον Οσμάν που έχουν πράσινο παρελθόν. Το ίδιο και ο Μάρκους Φώστερ, για όσους δεν το θυμούνται, μία σεζόν Κώστα έπαιξε στον Παναθηναϊκό.
13: Πράγματι, πάρα πολύ καλό σκόρερ ο Φώστερ, το έδειξε και χθες με τον buzzer beater, αλλά και σήμερα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και ειδικά για το EuroCup είναι τρομερός. Ο Παναθηναϊκός λέγαμε ότι έχει δείξει πολύ μεγάλη βελτίωση στην άμυνα, αλλά και στις πάσες όσον αφορά τον αριθμό τους. Δηλαδή, ενώ πέρσι ήταν πολύ isolation, πολύ απομόνωση και πολύ ένα εναντίον ενός, κυρίως λόγω του ταλέντου του Kendrick Nunn, επί ο Μπράντοβιτς έχει αλλάξει αυτή η συνήθεια και οι πράσινοι αλλάζουν πάρα πολλές πάσες μέχρι, κυρίως λόγω του ταλέντου του Kendrick Nunn, επί ο Μπράντοβιτς έχει αλλάξει αυτή η συνήθεια και οι πράσινοι αλλάζουν πάρα πολλές

0: Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ακούτε πάντα την Era Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Παραμένουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς. Ολυμπιακός, Ρεάλ.
0: Το σκορ είχε φτάσει πάλι στους 10 πόντους με τεχνική, με βολή από τον Καμπάτσο σε τεχνική ποινή του Μπαρτζόκα που ζήτησε φάουλ σε μπάσιμο του Φουρνιέ που πέρασε στην πεντάδα του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο. Αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα καλάθι του Μοντέρο και τώρα έχει πάλι την μπάλα και την
2: ευκαιρία. Βολές του Σάσα Βεζέγκο.
0: Ναι, με βολές του Σάσα Βεζέγκο και ευκαιρία να μειώσει, να κατεβάσει το σκορ. Θυμίζουμε ότι χθες βρέθηκε δύο φορές στους 11.
3: Σακάλ στην περιοχή, επέμβαση του Χουτεσιώτη, σχεδόν τέρα τέτ στη γωνία της μικρής περιοχής, αποφεύγοντας τον Μάγνουσον εις διπλούν, κατάφερε να πλασάρει, αλλά ο Χουτεσιώτης έκανε σωστή ενέργεια, έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι εδώ. Με Ατρόμητος και Φυσιά παραμένει το 0-1. Γιάννη, συνεχίζεις.
0: Ο Βεζένκοφ έβαλε και τις δύο βολές, 19-25. Ο Ολυμπιακός από τους 10 που ήταν πίσω, τώρα είναι πίσω 6. Ενώ μπαίνει ο Εντζάι στη θέση του Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός στην ουσία έχει αυτή τη στιγμή την πεντάδα που. Α, όχι, είναι ο Παπα-Νικολάου μέσα. Που κέρδισε το μάτς χθες. Δηλαδή Μοντέρο στο 1, Φουρνιέ στο 2. Στο 3 είναι ο Παπα-Νικολάου που δεν ήταν εχθές. Στο 4 ο Εντζάι και στο 5 ο Ταϊρίκ Τζόνς. Άστοχος σου τριών
1: πόντων. Και βλέπουμε και Φέλιξ και Μοντέρο που έκαναν μαγικά πράγματα με την εθνική ομάδα της χώρας τους στους προκριματικούς του Μπάσκετ.
0: Ναι,
1: δυσκόλεψαν και τους Αμερικάνους.
0: Σωστό. Ενώ τώρα...
3: Η ευκαιρία με τον Τζιλούλη, το σούτ αποκρούει ο Ραμίδες εις διπλούν. Ακόμα μια φάση αυτή τη φορά για τον Ατρόμητο μετά τον γκολ του Πόμπο. Τη φάση του Ζέλσον Σόουζα και του Σαγκάλ που απείλησαν δύο φορές οι παίχτες της Κηφισιάς, ήρθε η σειρά του Τσιλούλη να βρεθεί σε επίκαιρο σημείο το σούτ ο Ραμίρες και πάλι ήταν εκεί στη σωστή θέση.
1: Υποτονικό το πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι Χρήστο, καμία σχέση με το δεύτερο.
3: Σίγουρα.
1: Έχει ανέβει
3: το 0-1 παραμένει.
1: 0-1 Ατρόμητος Κηφισιά, παραμένουμε και εμείς στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.
0: Εδώ πρέπει να έχει γίνει ένα επιθετικό φάουλ στο Φουρνιέ 100%. Δεν ξέρω αν το έχουν δώσει γιατί μας δείχνουν replay. Πήγε και έπεσε πάνω του. Και τελικά μπάλα είναι στη Ρεάλ. Σίγουρα λάθος σφύριγμα. Ο Γιάντουνεν πήγε και έπεσε πάνω στο Φουρνιέ, ο οποίος ξαπλώθηκε κάτω. Και άλλο ένα screen με σύγκρουση εκεί στη γωνία. Γιάντουνεν τραβιέται, σουτάρει για τρεις. Μέσα ο Φιλανδός, ο οποίος δίνει μια ανάσα γιατί το σκορ είχε πάει 21-25 με το καλάθι του Φουρνιέ.
2: Πρέπει να μέτρησε για δύο τώρα το καλάθι του Γιάντουνεν.
0: Σωστό.
2: Γιατί βλέπουμε το σκορ να είναι 21-27. Ο Ολυμπιακός, όπως είπε Γιάννη πριν, με το καλάθι του Φουρνιέ είχε κάνει ένα σερί 6-0 και είχε μειώσει τη διαφορά στους 4. Τώρα έχει επίθεση 7-25 πριν το ημίχρονο. Φουρνιέ εκλεί για 3 από 45 μοίρες. Ευστοχεί ο Γάλλος. Ο Ολυμπιακός στο μείον 3. 24-27 το σκορ.
1: Ο Γάλλος δεν είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Πανέτοιμο τον βλέπω. Και χθες το είδαμε αυτό.
2: Και είναι πολύ διαφορετικός Γιάννη σε σχέση, και Σύφη σε σχέση με το πώς είχε ξεκινήσει πέρυσι σεζόν.
0: Ναι, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, αν εξαιρέσει κανεί.
1: Φέτος
0: και...
1: ξεκίνησε τη σεζόν ο Φουρνιέ όπως έκλεισε την περσινή.
0: Ναι, MVP και στο Final Four και MVP και στο πρωτάθλημα στους τελικούς. Οπότε ήταν μια ονειρεμένη χρονιά. Αν αναλογιστούμε πώς σε αυτό το γήπεδο που παίζει τώρα, να βλέπουμε και τον Gareth Bale. Χθες είδαμε και τον Μαρσέλο.
2: Ο Μαρσέλο είναι δίπλα στον Μπαρτζόκα.
0: Που είναι δίπλα στον Μπαρτζόκα, ναι. Ο οποίος έχει παίξει και στις δύο ομάδες, γι' αυτό το λέω. Ενώ ο Γκάρεθ Μπέιλ έχει παίξει στη Ρεάλ. Πήγα να πω τώρα για το.
2: Για το Φούρνιέ.
0: Βγήκε και μίλησε αυτός. 24-28 με την πρώτη βολή του Λουβαβού Καμπαρό. Ο οποίος είχε άλλη μία βολή. 24-29.
2: Άλλος ένας Γάλλος που έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν. Ο Καμπαρό, ο οποίος από την Μπασκόνια πήγε στη Ρεάλ και έβαλε 20 πόντους στον χθεσινό ημιτελικό με την Ντουμπάι.
1: Εν τω μεταξύ, όπου και να στρέψουμε το βλέμμα μας, παντού βλέπουμε την περσινή Βαλένθια.
0: Ναι, και την περσινή Μονακό θα βλέπουμε. Αυτές σκορπίστηκαν στην ουσία. Ενώ ο Ολυμπιακός κερδίζει το αμυντικό rebound, ο Μοντέρο μακρινό του έρχεται την μπάλα στα χέρια. Βγάζει στο Φουρνιέ, θα σουτάρει για τρεις ο Φουρνιέ. Είναι άστοχος, κερδίζει το rebound εκεί.
1: 24-29 Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Παραμένουμε στο μπάσκετ να ακούσουμε πώς εξελίσσεται και ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, τελικός.
4: Λοιπόν, 30-31 το σκορ, έχει κολλήσει λίγο στην δεύτερη περίοδο. Δύο ομάδες έτσι δίνουν μεγαλύτερη βάση στα αμυντικά τους καθήκοντα. Γίνει πιο σκληρό το παιχνίδι, Σύφη, πιο ελληνικό θα το λέγαμε. Και είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, καθώς είναι αρκετά physical το παιχνίδι. Αυτό
1: ο ημιτελικός του Super Cup θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Περιστέρι.
4: Εννοείται, σύμφιξε απόλυτο δίκο. Και εδώ ο Φώστερ με ένα τρίποντο από τις 45 μοίρες θα κάνει το 30-34, αναγκάζοντας τον coach Μπράντοβιτς να καλέσει time out. Σύφη, και νομίζω ότι είναι έτσι προτιμότερο να πάμε, να πάμε σε σένα, καθώς εδώ έχουμε time out.
1: Στο ποδόσφαιρο θα περάσουμε για λίγο με την υπενθύμηση ότι σε 5 λεπτά ξεκινά το δεύτερο μέρος στη Θεσσαλονίκη. Άρης Ηρακλής ημίχρονο 0-0. Ακούμε Χρήστο Σαράντο, Ατρόμητος Κηφισιά.
3: Ατρόμητος Κηφισιά 0-1 με τον Μπόμπο να έχει και πάλι την μπάλα. Το σκόρερ που έβαλε τον γκολ στο 63ο λεπτό και πριν ένα λεπτό έκανε και τις δύο πρώτες αλλαγές ο Ντούσαν Κέρκες, ο Βόσνιος τεχνικός του Ατρομήτου. Αφαίρεσε τον αριστερό του μπακ, τον Γιέρε Ούρονεν, ο οποίος είχε προβλήματα, και έβαλε τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο Τσαντήλας, ο Παναγιώτης Τσαντήλας, μπήκε στη θέση του Σωτήρη Τσιλούλη. Στο ίδιο σημείο δεν είχε αλλάξει κάτι από την διάταξη στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Ο Ατρόμητος δεν βρίσκει λύσεις, είχε βέβαια δύο καλές φάσεις, κυρίως στο ξεκίνημα πολύ δυνατά, από εκεί και πέρα αναστάτωση μεγάλη μετά τον γκολ του Πόμπο. Η Κηφισιά απειλήθηκε από τον Τσιλούλη και τον Τσούμπερ, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι δεν έχει φανεί πολύ στο παιχνίδι. Τώρα ο Τσαντήλας παίζει αρκετά ψηλά, έχει έρθει δεξιά, ο Πνεμονίδης παίζει δίπλα στον Περέα, έχει αλλάξει εν τέλει το σύστημά του, παίζει με δύο επιθετικούς, ο Πνεμονίδης στα δεξιά, ο Τσιγκάρας μαζί με τον Ντουσαμί στον άξονα, και από την αριστερή πλευρά έχει περάσει ο Τσούμπερ. Τώρα πιέζει πάρα πολύ ο Θεοδωρίδης, θα βγάλει ο Σταυρόπουλος από την άμυλα, ο Τσαντήλας μένει σε ένα σημείο, η ευκαιρία για το σουτ το οποίο γίνεται από τον Γιάμε αλλά χωρίς δύναμη και κανένα πρόβλημα για τον Χουτεσιώτη που γρήγορα δίνει για τον Παπαδόπουλο.
1: Προκριματική Champions League στο μπάσκετ, ημιτελικός Προμηθέας Βέκτα 7-11, και ενώ απομένουν περίπου 3,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Στους 9 πόντους με ένα σερί 6-0, η Ρεάλ με τον Καμπαρό μετά από επαναφορά έκανε το σκορ 24-33. Έχει επιστρατευτεί ο Τζόζεφ, που ήταν αυτός ο πέμπτος παίκτης που λέγαμε στην πεντάδα που γύρισε.
3: Η σοφάριση 1-1 για τον Ατρόμητο με το Μουτουσαμί από μία προσπάθεια στα δεξιά. Ο Τσιγκάρας στο Πνεμονίδη. Ο Πνεμονίδης μπήκε στην περιοχή, γύρισε την κατάλληλη στιγμή λίγο έξω από το πέναλτι, ο Μουτουσαμί με αριστερό πλασέ νίκησε αυτή τη φορά τον Ραμίρες, και έτσι στο 75ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 1-1.
1: Offside δεν υπάρχει στην αρχική πάσα που γίνεται, καλύπτεται ο παίκτης του Ατρόμητου και ο Μουτουσαμί κάνει αυτό που έχει κάνει αρκετές φορές φέτος, σημαδεύει σωστά.
3: Είναι ένα αντίστοιχο γκολ με αυτό που είδαμε νωρίτερα του Πόμπο, δηλαδή μια τριγωνομετρία στο γήπεδο, μια συνεργασία ακριβίας όπως είχε γίνει νωρίτερα και από την πλευρά της Κηφισιάς. Οπότε φτάνουμε στην απόλυτη ισορροπία στο 1-1 ο Ατρόμητος. Θυμίζω ότι έφερε 1-1 και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τα οποία έδωσε με την Καλαμάτα και τον Ηρακλή. Αλλά υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα, 15 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, για να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλα τέρματα. Δεν ξέρω, Σύφη, συνεχίζω ή θα πας αλλού. Πάντως έγινε η σέντρα με τον.
1: Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και θα πάμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή, καθώς ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Στο μπάσκετ, στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ρεάλ, είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου. Ενώ στο Telecom Center απομένουν 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. 35-36 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
5: Era Sport 101,8.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, Ολυμπιακός Ρεάλ 27-35. Πάμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Τάσο, Κώστα.
10: Στο 43ο δευτερόλεπτο του δεύτερου ημίχρονου βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Το 0-0 παραμένει από το πρώτο ημίχρονο. Χρειάστηκαν 30 δεύτερα για να κάνει ο Άρης την πρώτη του επιθετική ενέργεια. Το σούτ του Φατιγκά σταμάτησε πάνω στον Αθανασιάδη. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ίσως περιμέναμε κυρίως από τον Ματζάρη να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Προφανώς αυτό θα γίνει λίγο αργότερα. Τώρα ο Ράσιτς δείχνει να πονάει ο αρχηγός του Άρη. Έχουμε μια διακοπή. Πιάνει το τετρακέφαλό του ο Σέρβος Χαφ του Άρη. Πηγαίνει και ο Βεργέτης πάνω του για να δει αν μπορεί να συνεχίσει. Δείχνει να πονάει. Ωστόσο σηκώνεται ο αρχηγός του Άρη, ο Ούρος Ράσιτς, για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα πρώτο ημίχρονο που ανήκε ουσιαστικά στον Άρη με τις πολλές τελικές, αλλά γενικότερα και με την εικόνα του μέσα στο παιχνίδι. Ο Ηρακλής αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο, μάλιστα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει και τις μεταβάσεις οι οποίες του δόθηκαν σαν ευκαιρία στη διάρκεια του αγώνα σε ανοιχτό γήπεδο, με αποτέλεσμα να κινείται περισσότερο αμυντικά και να προσπαθεί να κλειδώσει τους επιθετικούς του Άρη για να μην δεχτεί τέρμα. Κώστα, νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε και τι μπορεί να κάνει ο προπονητής του Ηρακλή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο για να αλλάξει την εικόνα.
11: Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει πάντως κάτι, δεν έχει γίνει αλλαγή. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Ηρακλής με τον Πέδρο Μαρκέζ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά.
1: Βασικό
11: προς την
1: για
11: επίθεση.
1: Τον Ηρακλή είναι να κρατήσει το 0 στα μετόπισθεν. Αν είναι καταιγιστικός ο Άρης όπως το πρώτο ημίχρονο, το 0 στα μετόπισθεν είναι μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή.
11: Και μήπως μετά μιλήσει ο νόμος του ποδοσφαίρου. Όπου βεβαίως λέμε ότι αυτός που χάνει πολλές ευκαιρίες μετά με μία του αντιπάλου μπορεί να τιμωρηθεί. Αλλά μέχρι στιγμής ο Ηρακλής δεν έχει δείξει αυτή την εικόνα. Δεν μπορεί να πιέσει, να κρατήσει την μπάλα μπροστά. Τώρα γίνεται ένα γέμισμα προς την περιοχή του Βέλιο και ένα φάουλ το οποίο κερδίζει, τελειώνει η φάση με τον κύριο Βεργέτη να δείχνει την παράβαση και τον Άρη να έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή του. Πέδρο Μαρκές παραμένει στην κορυφή της επίθεσης.
1: Είμαστε
11: για τον Ηρακλή.
1: 48 λεπτό Άρης Ηρακλής 0-0. Στο Περιστέρι στο 80 Ατρόμητος Κηφισιά 1-1. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Ακούμε πρώτα τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα. Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Ο Χόλο φόρτωσε με το τρίτο του φάουλ τον Ταβάρες και έχει κερδίσει δύο βολές. Βάζει την πρώτη 28-37. Η διαφορά είχε πάει για τρίτη φορά στους 15 πόντους, 27-37. Ο Ταβάρες έχει καθίσει στον πάγκο. Βάζει και τις δύο βολές ο Χόλ, 29-37. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στους 4, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει να αρπάξει και να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum. Αμπάλτε, γωνία, σούτ από τον Καμπαρό, είναι άστοχος, rebound, foul από τον Αμπάλτε. Το λέω αυτό γιατί πήρε το rebound, έπιασε την μπάλα ο Μοντέρο.
2: Και θα πάει και στις γραμμές των ελευθέρων βολών ο Δομινικανός, ναι. Γιατί είναι το πέμπτο ομαδικό foul της Real, 3:54 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κάνει ένα μικρό σερί και να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Στη θέση του Ταβάρες έχει περάσει θέση 5 ο Ντέμιαν Τζόουνς.
1: Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου στο Telecom Center, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
4: 38-37 είναι το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Telecom Center, στο 8ος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βολές τώρα για τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Το προβάδισμα έχει αλλάξει αρκετές φορές χέρια σε αυτή την, σε αυτή την περίοδο. Ξαναλέμε, έχει χαμηλώσει ο ρυθμός αρκετά. Θυμίζει νοκάουτ παιχνίδι, αυτό που είπες και εσύ Σύφη. Ανυπομονούν δηλαδή ήδη για το ερχόμενο Σάββατο, όπου θα αναμετρηθούν οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε, πρώτο σκορ είναι ο Μάρκος Φώστερ με 9 πόντους, ο Καλάτης έχει 7 και ο Νας Μητρουλόγκ έχει 5. Για τον Παναθηναϊκό, Φρανσίσκο 8 και Άιζακ Μπόγκα 7, για Μπουσέλε και Λεσόρα από 5, 38-39 μετά τις δύο βολές από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Μία επίθεση για την κάθε ομάδα, Φρανσίσκο περνάει, θα κερδίσει εύκολα το φάουλ από τον Καλάθι και έχει δύο βολές και υπάρχουν διαμαρτυρίες εδώ από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, από το συγκεκριμένο από τον coach Τρινκέρι, θεωρώντας ότι το φάουλ του 37χρονου Άσου έγινε κάτω.
1: Είναι εδώ το δεύτερο πάντως φάουλ του Καλάθι στον προκριματικό ημιτελικό του Champions League Προμηθέας Πατρών Βέκτα 12-19. Πάμε για λίγο στο Περιστέρι να ακούσουμε τον Χρήστο Σαράντο.
3: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εξετάζεται μια περίπτωση πέναλτι από τον VAR, τον Φωτιά, για ένα μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου με το Σανγκάλ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από μακριά βλέπω εγώ να μην έχει επαφή με την μπάλα ο Παπαδόπουλος, δεν είμαι σίγουρος γιατί το monitor είναι αρκετά μακριά από
1: το
3: μένα.
1: Το ίδιο βλέπουμε και οι δύο και από τη στιγμή που πηγαίνει ο διαιτητής να δει τη φάση, το ίδιο βλέπουν και στο VAR.
3: Ναι, υπάρχουν πρώτα παρατηρήσεις. Και
1: έχει απλώσει το πόδι του ο παίκτης του ατρομήτου και είναι δύσκολο να διακρίνουμε, χρειάζεται stop καρέ για το αν βρίσκει πρώτα την μπάλα.
3: Ναι. Αυτό θα το δει ο διαιτητής, ο οποίος απέβαλε πριν δει τη φάση κάποιον από τον πάγκο του ατρομήτου. Έδωσε και μια κίτρινη κάρτα, νομίζω, στον Σταυρόπουλο, το center back της ομάδας του Περιστερίου, και εξετάζει τη φάση. Ο Σαγκάλ βάζει το πόδι του μπροστά από τον Παπαδόπουλο για να καλύψει την μπάλα, και ο παίχτης του ατρομήτου τον βρίσκει άλλη κόκκινη κάρτα σε άλλον άνθρωπο του ατρομήτου, την ώρα που εξετάζει, μοιράζει και κάρτες ο διαιτητής της Σινάτης.
1: Έβαλε γκολ και η Κόβεντρη στο μάτς με την Νότιχαμ, 0-1 στο 58 λεπτό.
3: Για να δούμε την απόφαση τώρα του διαιτητή, ο οποίος θα δώσει πέναλτι για την Κηφισιά. Στο 84 λεπτό συμφωνεί προφανώς με τον κύριο Φωτιά και αποφασίζει πέναλτι. Να η ευκαιρία για την Κηφισιά στο 84 λεπτό. Ο Σαγκάλ έβαλε έξυπνα το πόδι του μπροστά. Πάντως χρειαζόταν ψάξιμο η φάση.
1: Δεν είναι εύκολη η φάση, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι σωστή απόφαση του διαιτητή, γιατί φαίνεται πηγαίνει μεν το πόδι του ποδοσφαιριστή του ατρομήτου στην μπάλα, αλλά πρώτα όμως βρίσκει το πόδι του αντιπάλου.
3: Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσαν σε replay πρώτα αυτή τη φάση, στη συνέχεια γίνεται μια άλλη από την άλλη πλευρά με τον Μουτουσαμί στα όρια της μεγάλης περιοχής, που εκεί ήταν ξεκάθαρο ότι δεν το βρήκε ο αντίπαλός του, και εδώ εξετάστηκε η φάση, δόθηκε το πέναλτι, ήδη ο Πόμο έχει πάρει την μπάλα, υποπτεύομαι ότι αυτός θα εκτελέσει για να την κρατά, και βρισκόμαστε στο 85 λεπτό, η μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά να πάρει ξανά προβάδισμα στο κυνήγι της πρώτης της νίκης στο πρωτάθλημα, όπως το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τον Ατρόμητο. Και εδώ προκύπτει μια φάση για την Κηφισιά, ενώ ο Ατρόμητος μετά τον γκολ πίεσε ασφιχτικά, μπήκε στην περιοχή με την μπάλα αρκετές φορές στο επόμενο διάστημα, στο επόμενο πεντάλεπτο μετά το 75 λεπτό, κυρίως με τον Πνευμονίδη, τον 20χρονο μεσοεπιθετικό δανεικό από την ομάδα του Ολυμπιακού, που δεν κατάφερε όμως να δημιουργήσει μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά δημιούργησε καταστάσεις, και τώρα ο Πόμπο είναι έτοιμος για να εκτελέσει. Ο Πόμπο απέναντι στο Χουτεσιώτη εκτελεί και τον γκολ. Ξανά ο Ισπανός, 1-2 Ατρόμητος Κηφισιά στο 85 λεπτό ακριβώς. Η Κηφισιά παίρνει προβάδισμα με το δεύτερο γκολ του Ισπανού. Και ο Ατρόμητος ξανά στη δυσάρεστη θέση να κυνηγάει το σκορ. Νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: 2 γκολ ο Πόμπο, 2 Κονέ για τη Ρώμα, 2 πλέον και ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ για την Ίντερ, 2-2 στο ντέρμπι στο καμπιονάτο στο 84. Τέλος πρώτη μηχρόνου στο Telecom Center. Για λίγο να ακούσουμε τον Δημήτρη Μπούκα και τον Κώστα Σωτηρίου.
4: Λοιπόν, 43-41 έληξε το πρώτο ημίχρονο με ένα γκολ φάουλ από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Το ντέρμπι εδώ, όπως είπαμε και πριν, Σύφη καλά κρατεί. Φρανσίσκο είναι πρώτος σκόρερ με 13 πόντους σε μόλις 10 λεπτά συνεπιτροχής, με 2-2 δίποντα, 2-3 τρίποντα και 3-3 βολές με 3 ασίστ. Είναι ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, νομίζω, ο Γάλλος Άσος. Ενώ από τον ΠΑΟΚ, Φώστερ έχει 9, Καλάθης 6, Μπεν Μουρ 6 και ο Τσέντι Όσμαν 5. Έχει μοιραστεί το σκορ στον ΠΑΟΚ και αυτό φαίνεται μάλλον το πόσο γεμάτο ρόστερ έχουν οι ασπρόμαυροι, όμως επειδή υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια Σύφη, νομίζω ότι
1: περίπου σε 15 λεπτά. Θα περάσουμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή, να δούμε αν προκύπτει κάτι σημαντικό στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, και μετά θα πάμε στο μπάσκετ, στον τελικό του Super Cup, στο σύνο 8 η Ρεάλ, 34-42 Ολυμπιακός Ρεάλ, απομένουν 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τάσο, Κώστα.
10: Στο 54 είμαστε, στο 55, το 0-0 παραμένει και η εικόνα είναι λίγο πολύ ίδια, με τους παίκτες του Άρη και πάλι να σπαταλούν ευκαιρίες. Συνηθίζουν να σοτάρουν έξω από την περιοχή. Έχουν κάνει πάρα πολλά σουτ έξω από την περιοχή, θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν μέσα. Όπως τώρα ο Γιαννιώτας, μπαίνει ο Γκαρέ, μπαίνει στο έδαφος, τίποτα λέει ο Βεργέτης. Υπάρχει μαρκάρισμα, ζητούν πέναλτι. οι παίκτες του Άρη. Φαντάζομαι ότι θα την ελέγξουν τη φάση. Νωρίτερα η μπάλα χτύπησε στο Βεργέτη, ενώ ο Άρης πήγαινε σε μια μετάβαση επιθετική. Σταμάτησε το παιχνίδι και δέχτηκε και τις διαμαρτυρίες από τον αρχηγό της ομάδας. Δεν φαίνεται να σταματάει το παιχνίδι, άρα δεν υπήρξε κάτι το παράνομο σε αυτήν την φάση μέσα στην περιοχή με τον Γκαρέ. Ο Ηρακλής προσπαθεί να βγει με τον Ίβι Λόπεθ, τώρα κρατάει την μπάλα, είναι όμως πολύ απρόσεκτη η μεταβίβασή του. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με τον Γκαρέ, που όντως είναι πολύ δραστήριο σήμερα. Χόγκλα, ο Άρης δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου, ιδιαίτερα στο χώρο του κέντρου το ελέγχει με μεγάλη ευκολία. Ο Μωρόν θέλει να μπει από τα αριστερά στην άμυνα, στην περιοχή μάλλον του Ηρακλή. Θα κοπεί, το πλάγιο είναι για τον Άρη από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Αθανασιάδη. Ελέγχει τώρα ο Χόγκλα έξω από την περιοχή, θα βγάλει για τον Φατιγκά. Φατιγκά μέσα στην περιοχή, σουτάρει Φατιγκά. Ακόμα μία κόντρα. Δεν περνάει
1: από
10: η μπάλα.
1: Το replay που πρόσωποι βλέπουμε στη φάση που ανέφερες πριν από λίγο, δεν βλέπω να προκύπτει παράβαση.
10: Και γι' αυτό προφανώς δεν ζήτησε ο Κουμπαράκης από το ΒΑΡ.
1: Σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά του δευτερού μέρους έχουμε κάτι σημαντικό, έχουμε κάποια μεγάλη φάση στον αγώνα, Τάσο?
10: Όχι, είχαμε δύο σουτ από τους παίκτες του Άρη και τα δύο έξω από την περιοχή, τα οποία δεν ανησύχησαν τον Αθανασιάδη.
1: 81 λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Τελευταίο 1,5 λεπτό στο Αμπουντάμπι στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Ακούμε Γιάννη Ντεντόπουλο και Νικό Μπιντέλα.
0: Ολυμπιακός στην επίθεση, φάουλ, θα πάει για βολές ο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός έχει κατεβάσει τη διαφορά, κατεβάσει είναι σχετικό, γιατί είναι στους 10, έχει φτάσει 3-4 φορές, τώρα είναι 35-32, αλλά μπορεί να το κατεβάσει περισσότερο, γιατί ο Μοντέρο κερδίζει δύο βολές. Και βλέπουμε τον Μπαρτζόκα που έχει ανακατέψει πάρα πολύ την τράπουλα, παίζει με πεντάρι, αυτό που έχουμε πει ότι ο Εντζάι μπορεί να παίξει πεντάρι. Έβαλε και το Βεζένκοφ στο 4, γιατί και ο Χολ είχε φάουλ και γενικά προβλήματα, οπότε τώρα που λείπει και ο Ταβάρες, ο Εντζάι μπορεί να παίξει στο 5. Ένα από τα σχήματα που περιμέναμε να δούμε, και ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου ένας από τους τρεις ψηλούς θα κοβόταν.
2: Γιατί και η Ρεάλ δεν παίζει με καθαρό πεντάρι τώρα.
0: Ναι,
2: δηλαδή έχει με Γιάντουνεν και Πραντίγια στις δύο θέσεις των ψηλών.
0: Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει, συγγνώμη, σε διακόπτω, θα μπορούσε να έχει μειώσει πολύ περισσότερο αν δεν ήταν τόσο άσχημο.
2: Έχει έξι χαμένες βολές.
0: Έξι χαμένες βολές και από παίκτες που συνήθως τις βάζουν. Δηλαδή νομίζω έχει χάσει ο Μοντέρο.
2: Έχει χάσει δύο Φουρνιέ, έχει χάσει άλλη μία ο Μοντέρο, έχει χάσει μία ο Βεζένκοφ. Ναι, είναι πολλές. Ο Μοντέρο βάζει την πρώτη, κάνει το σκορ 36-42, 1 και 18 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Αμπουντάμπι. Βάζει και τη δεύτερη ο Δομινικανός, φτάνει τους 8 πόντους, 37-42 το σκορ. Επίθεση για τη Ρεάλ, που και αυτή έχει με φάουλ φορτωμένους τους ψηλούς της. 2 έχει ο Τζόνς, 3 ο Ταβάρες. Από 2 έχουν Χολ και Τζόνς για τον Ολυμπιακό. Γιάντουνεν εκτελεί εκτός ισορροπίας από μέση απόσταση από το πλάι. Θα ευστοχίσει ο Φινλανδός για το 37-44. Στο συν 7
1: Ρεάλ. Ολυμπιακός Ρεάλ 37-44. Στο 90 είμαστε στο Περιστέρι. Ατρόμητος Κηφισιά. Χρήστο.
3: Ο Ατρόμητος πιέζει για να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία. Έγιναν και κάποιες αλλαγές. Ο κότς μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Τσιγκάρα. Ο Περέα, ο οποίος νωρίτερα ζήτησε μες στην περιοχή ένα πέσιμο, το οποίο εξετάστηκε από τον βίντεο ασιστάν ρέφερι, αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε πέναλτι, οπότε συνεχίστηκε το παιχνίδι. Να πω ότι ο Πόμπο μετά το δεύτερο γκολ έγινε αμέσως αλλαγή, βγήκε ο μεσοεπιθετικός και σκόρε του παιχνιδιού από τον Λέτο και έβαλε ένα τρίτο σέντερ μπακ, τον Ηλία Πέτκοφ, και έβαλε έτσι.
1: Και από ό,τι βλέπω θα έχουμε αρκετό χρόνο καθυστερήσεων, 6 λεπτά.
3: 6 λεπτά οι καθυστερήσεις που ξεκινούν από τώρα, με τον Περέα να δέχεται
1: 7
3: ένα
1: θα είναι
3: μαρκάρισμα.
1: Τελικά. Διορθώθηκε από τον βοηθό διαιτητή, είναι ένα λεπτό. 7 λεπτά καθυστερήσεις, οπότε μένει στη γραμμή σου. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, υπάρχει time out στα Αμπουντάμπι, οπότε επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
11: Ο Ηρακλής έχει αναθαρίσει τα τελευταία λεπτά. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ νωρίτερα σε μια προσπάθεια του Νιζέτ, ο οποίος δεν έδωσε σωστά την μπάλα στον Πέδρο Μαρκέζη. Μάλλον δεν την έδωσε πιο νωρίς. Μια που δίπλα του ο Πορτογάλος επιθετικός έφευγε, κέρδισε το κόρνερ, πέρασε ανεκμετάλλευτο. Τώρα στα τελευταία 2-3 λεπτά έχει την κατοχή. Η μπάλα είναι στο μισό του Άρη, προς την εστία του Βέλιο. Έχουμε τώρα μια διακοπή. Ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου, Τάσο, δύο αλλαγές. Ενώ ο Ηρακλής μέχρι στιγμής, ο Βάλτερ Ματσάρη, δεν έχει κάνει κάποια κίνηση στον μπάγκο του. Ο Άρης, ο οποίος τώρα με το Μωρόν στη μεσαία γραμμή έχει κερδίσει την μπάλα, και το Φαντιγκά από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Φαντιγκά, ο οποίος προσπαθεί να προλάβει πριν βγει η μπάλα πλάγια. Κερδίζουν οι του Ηρακλή και η μπάλα είναι τελικά για τον Ηρακλή. Κέρδισε ο Νιζέτ την κόντρα εκεί με τον Φαντιγκά και η μπάλα πίσω στο μισό του Ηρακλή και προς την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη. Ένας Ηρακλής ο οποίος, είπαμε, έχει ισορροπήσει το παιχνίδι τα τελευταία 5-7 λεπτά. Βεβαίως δεν έχει απειλήσει με κάτι τρομερό όσον αφορά στην
1: τελευταία επίθεση. Δευτερόλεπτα πρώτη ημιχρόνο στο Αμπουντάμπι. Γιάννη, Νίκο.
0: Μπάτσο την μπάλα, το σκορ έχει πάει 41-44 με καλάθι του Εντζάι που είναι εξαιρετικός. 16 δευτερόλεπτα θα μείνει και χρόνο στον Ολυμπιακό. Καμπάτσο με τον Τζόζεφ που και αυτός βοήθησε στην μεταμόρφωση προς το καλύτερο του Ολυμπιακού στο τέλος. Λίγο αλλοιώνει την μπάλα η άμυνα του Ολυμπιακού, επαναφορά για τη Ρεάλ.
2: 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Μαδριλένων, 10,4 στο χρονόμετρο για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο του τελικού του Super Cup στο Abu Dhabi. Καμπάτσο δίνει στον Φελίς, τον Μαρκάριο Μοντέρο, οι δύο Δομινικανοί εκεί. Περνάει ο άσος της Ρεάλ, δίνει στο πλάι στο Γιάντουνεν. Αυτός βάζει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο.
0: Από την κοιλιά του έβαλε, δεν ήταν σούτ από πάνω. Ήταν σούτ σχεδόν όπως σούταρε κάποτε ο Λιάννος.
2: Ναι, σήκωσε από κάτω την μπάλα ο Γιάντουνεν και ευστόχησε για τρεις. Έκανε το 41-47 υπό την πίεση του κοντύτερου Γιάν Μοντέρο, αλλά είναι καλός αμυντικός ο Δομινικανός όπως έχει δείξει. Πολύ δύσκολο σούτ από τον Φινλανδό. 4,8 πριν τελειώσει το ημίχρονο στο Abu Dhabi. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάλεσε time out.
1: Και καθώς υπάρχει time out, Προμηθέας Βέκτα 20-26, προκριματικός, ημιτελικός στο Champions League. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
10: Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη μέσα στην περιοχή μετά από υπομονή και γύρισμα της μπάλας. Ο Γκαρέ βρέθηκε σε θέση βολής από τις λίγες φορές μέσα στην περιοχή, αλλά δύο αμυντικοί του Ηρακλή έπεσαν επάνω του με αποτέλεσμα να κοντράρει μπάλα δύο φορές. Ευκαιρία για τον Αρνέα Σέντρα. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Κατεβέρε. Ο Γρηγορίου ετοιμάζει αλλαγές. Έρθει όρθιος ο Γένσεν αλλά και ο Κουάμε. Θα φρεσκάρει τη θέση του. Έχω την αίσθηση ότι ή ο Μωρόν ή ο Κατεβέρε θα φύγουν και να δούμε ποιος άλλος θα είναι από την μεσαία γραμμή του Άρη. Η μπάλα τώρα στον Ηρακλή που βρίσκει χώρους σε αυτή την κόντρα επίθεση.
11: Βρήκε χώρο ο Ηρακλής στην κόντρα επίθεση με τον Νιζέτ, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει πάλι μια καλή τελική πάσα. Έχει τώρα και πάλι την μπάλα στον έλεγχο του. Βγαίνει πλάγια για τον Άρη, λέει ο δεύτερος
1: βοηθός. Τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο στο Αμπουντάμπι.
2: 8 δευτερόλεπτα απομένουν στο χρονόμετρο. Ο Ολυμπιακός θα έχει επαναφορά από το δικό του καλάθι. Ο Τζόζεφ έχει πάει εκεί. Έχουν ανέβει ψηλά Μοντέρο και Εντζάι. Στο Σενεγαλέζο η μπάλα ξανά στο Τζόζεφ. Αυτός τρέχει το γήπεδο, θα φτάσει στο καλάθι της Ρεάλ. Δύσκολο λέει από τον Καναδό. Ευστοχή ο Κόρι Τζόζεφ. 43-47. Έτσι τελειώνει το ημίχρονο στο Abu Dhabi. Σπουδαία προσπάθεια από τον πολύπειρο Καναδό γκάρ του Ολυμπιακού, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στην αναμέτρηση με το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος πέτυχε ανάποδο λέει από ανάμεσα σε Γιάντουνεν και Αμπάλδε.
0: Μπορούσε να χρεωθεί και φάουλ γιατί έφαγε μια στο χέρι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Με μείον 13 ασύφη κιλά, βλέπεις πως ένας παίκτης που πέρσι τον λέγαμε χοντρό, δηλαδή χοντρό, γεμάτο εν πάση περιπτώσει, πως διήνυσε το γήπεδο σε πολύ γρήγορο.
1: 10 χρόνια στο NBA έπαιζε ο Κόρεϊ Τζόζεφ και έχει πάρει και πρωτάθλημα στο NBA. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Αγαπημένα παιδιά του Πόπο.
1: 43-47 ημίχρονο τελικός Super Cup Ευρωλίγκας Ολυμπιακός Ρεάλ. 43-47. Πάμε και στο Περιστέρι για το φινάλε του αγώνα. Χρήστο.
3: Εδώ είμαστε πολύ κοντά στο φινάλε, είμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το ατρόμητο Σκηφισιά 1-2 παραμένει μετά τα γκολ του Πόμπο στο 63ο και στο 25ο λεπτό με πέναλτι. 75ο ο ατρόμητος είχε ισοφαρίσει με το Μουτουσαμί, τώρα που μάχεται στο κέντρο προσωρινά όπως αποδείχθηκε, και κάνει την ίστατη προσπάθεια από τα αριστερά με το Τζαντίλα που έχει βγει για να πάρει και να σεντράρει βαθιά σε ένα σημείο που ο Σταυρόπουλος έχει βγει μπροστά. Ο Πνευμονίδης προλαβαίνει την μπάλα από τα δεξιά. Νέα σέντρα. Ο Πέτκοφ θα βγάλει πιο μακριά ο Ρουκουνάκης που κάνει πολύ σπουδαίο παιχνίδι σήμερα στον άξονα για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Χουτεσιώτης σχεδόν στο κέντρο και αυτός. Η βαθιά μπαλιά σε ένα σημείο που ο Ραμίρες ελέγχει και μπλοκάρει την μπάλα. Πέφτει κάτω. Ο Πνευμονίδης δεν έκανε κάτι σπουδαίο για να προσποιείται αυτό το τραυματισμό. Πηγαίνει κοντά ο διαιτητής για να του ζητήσει να σηκωθεί.
1: Κερδίζει χρόνο, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που το κάνει. Τελικό αποτέλεσμα Ρώμα Ίντερ 2-2.
3: Κρίμα.
1: Χαμένη λοιπόν, ευκαιρία για το Ρώμα που ήταν πολύ καλή. Είχε 22 τελικές. Δίδυμο κορυφής η Ρώμα με την Ίντερ.
3: Ναι, όπως το προηγούμενο που έχανε 2-0 η Ίντερ από την Ντινέζε και έφτασε στο 5-3, εδώ στο 2-2. Λοιπόν, τέλος του παιχνιδιού. Στο 7ο λεπτό ακριβώς ο διαιτητής της συνάντησης, μεγάλη νίκη, πρώτη νίκη για την Κυφσιά μέσα στο Περιστέρι, όπως και πέρυσι είχε νικήσει εδώ στο Περιστέρι στην κανονική περίοδο, γιατί είχαν παίξει 4 φορές στη συνέχεια στις 3 επόμενες, 2 νίκες ο Ατρόμητος, μια ισοπαλία, 2-1 σε ένα παιχνίδι όπου στο πρώτο ημίχρονο τα πράγματα ήταν μοιρασμένα και πολύ ανιαρά. Στο δεύτερο είδαμε πολύ καλύτερο μάτς, ξεκίνησε δυνατά ο Ατρόμητος, αλλά βρέθηκε πίσω στο σκορ στην πρώτη επίδεση που έκανε η Κηφισιά με τον Πολυκράτη και τον Μπόμπο να συνδυάζονται. Ο Ισπανός έβαλε τον γκολ στο 63ο λεπτό. Ο Ατρόμητος αντέδρασε, κυνήγησε, κατάφερε με τον Μουτουσαμί μετά από ασίστ του Πνεμονίδη να κάνει στο 75ο λεπτό το 1-1. Είχε την πίεση για να φτάσει στο 2-1, αλλά το 2-1 το έκανε η Κηφισιά με ένα πέναλτι, το οποίο χρειάστηκε η παρέμβαση του βίντεο ασίστ ρέφερι για να δοθεί και να το εκτελέσει εύκολα ο Πόμπο, εύστοχα ο Πόμπο στο 25ο λεπτό, δίνοντας μια σπουδαία νίκη για την Κηφισιά και στον Ατρόμητο μια πέμπτη αγωνιστική χωρίς νίκη, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες στις 2 εδώ στο Περιστέρι.
1: Στα Χρήστο μου σε ευχαριστούμε, συνέχεια. Περιμένουμε ενημέρωση για το τρίτο ημίχρονο που θα έχει ενδιαφέρον.
3: Βεβαίως.
1: Στουτγάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1, στο μάτς παίζει και ο Καρέτσας πλέον, μπήκε αλλαγή πριν από 8 λεπτά. Ο Μπέιερ είναι ο σκόρερ για την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο 70ο λεπτό. Πάμε και στο ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη, στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
10: Στο κλειάν της Βικελίδης είμαστε στο 68, ο Γρηγορίου πέρασε σε τριπλή αλλαγή. Έξω ο Μπενζαμίν Γκαρέ, η θέση στον Μανού Γκαρσία που έχει τώρα την μπάλα. Στη θέση του Χόγκλα μπήκε ο Γένσεν και στη θέση του Μωρόν μπήκε ο Κουάμε, δηλαδή χώρο κέντρου, και ένας από τους δύο επιθετικούς είναι τα νέα πρόσωπα για τον Άρη που έχει την μπάλα τώρα μέσα στην περιοχή. Θα πέσει στο έδαφος, κάτι ζητούν οι παίκτες του Άρη εκεί. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα αυτή η φάση δίνεται πέναλτι. Η μπάλα θα στηθεί στη γωνία της μικρής περιοχής, εν πάση περιπτώσει στη γραμμή της μικρής περιοχής, για να δοθεί συνέχεια από τον Αθανασιάδη. Μέχρι στιγμής
1: ο παίκτης του Άρη μάλλον κόρνερ ζήτησε και όχι πέναλτι.
10: Ναι. Πάντως η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι εφάμιλη του πρώτου ημίχρονου. Ναι, μεν ο Άρης έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθεί να μπει στην αντίπαλη περιοχή, μπήκε δύο φορές και η μεγάλη ευκαιρία είναι με τον Καρέ. Τώρα θα χαθεί η μπάλα εδώ και είναι κάρτα σίγουρα, γιατί έχασε την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή. Ο Κουάμε του την έκλεψε και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο Πίνια για αυτήν την αντικανονική ενέργεια πάνω
1: 61
10: στον
1: Κουάμε. 61ο λεπτό, Άρης Ηρακλής 0-0. Ξεκινά σε λίγο και ένα πολύ μεγάλο μάτς για την ομάδα Πόλο του Παναθηναϊκού απέναντι στην Χόνβεντ. Βασίλη Αγρτάκης, ακούμε. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα σε όσους και όσους μας ακούν. Πολύ σωστά τα λες. Τη στιγμή που μιλάμε επί της ουσίας ξεκινάει το μάτς του Παναθηναϊκού στο split με την Homewind για την προκριματική φάση του Champions League του Πόλο Ανδρών, μια διοργάνωση στην οποία ο Παναθηναϊκός έχει να λάβει μέρος πλέον ακριβώς 15 χρόνια. Συμπληρώθηκαν από τη σεζόν 2011-2012
1: και ξεκίνησε εντυπωσιακά νικώντας την Γιατράν με 15-14.
12: Ναι, αυτό ήταν το χθεσινό μάτς. Πήρε επί της ουσίας και μια άτυπη εκδίκηση ο Παναθηναϊκός από την Γιατράν, καθώς ήταν η ομάδα που πέρυσι, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, τον απέκλεισε στα προημιτελικά του EuroCup. Κέρδισε με 15-14. Για να πούμε λίγο στον κόσμο ακριβώς και πώς είναι η φάση αυτή τη στιγμή, η προκριματική φάση στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα όμιλο τριών ομάδων, με την Χόνβεντ και την Γιατράν. Έχει επικρατήσει τη Γιατράν, παίζει σήμερα με τη Χόνβεντ. Αύριο οι δύο ξένες ομάδες θα αγωνιστούν η μία κόντρα στην άλλη.
1: Προκρίνονται
12: οι δύο από κάθε όμιλο. Ο όμιλος Παναθηναϊκού είναι ο λειψός με μία ομάδα λιγότερη. Το οποίο σημαίνει το εξής: ο Παναθηναϊκός, αν νικήσει σήμερα την Χόβεντ, προκρίνεται. Και δεν τον νοιάζει καθόλου το τι θα συμβεί. Αν δεν νικήσει, περιμένει το αποτέλεσμα της Χόβεντ με την Γιατράν.
1: Εκεί ακόμη θα θέλει... και αν χάσει τα πέναλτι, πάλι προκρίνεται.
12: Ναι,
1: ως δεύτερος.
12: Ναι. Σε κάθε περίπτωση θέλει να κερδίσει η Χόβεντ καθαρά, να έχει το 2-2.
1: Γιατί για το πείσουμε αυτό, γιατί στο πόλο δεν υπάρχει ισοπαλία. Σε αυτή την περίπτωση εκτελούνται πέναλτι, έτσι.
12: Ναι. Για να, αν κερδίσει η Χόβεντ με οποιοδήποτε τρόπο, Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη περίπτωση δεύτερος, άρα προκρίνεται. Αν κερδίσει η Γιαντράν, αλλάζουν τα πράγματα. Όλα αυτά βέβαια δεν θα ισχύουν εφόσον ο Παναθηναϊκός επικρατήσει. Σήμερα είναι δύσκολο, προφανώς. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα η Χόβεντ.
1: Με πολύ μεγάλη διαδρομή. Ακριβώς. Στο ευρωπαϊκό πόλο.
12: Όπως και η Γιαντράν.
1: Εσύ θα επανέλθεις στο ημίχρονο να μας πεις λεπτομέρειες για το μάτς.
12: Εννοείται.
1: Σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή και μετά θα πάμε και στο Telecom Center. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός είναι καταιγιστικός και προηγείται πλέον στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ με 49-41.
11: Οι τρεις αλλαγές που έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου έχουν δώσει μια φρεσκάδα στον Άρη, σε αντίθεση με τον Ηρακλή που δεν έχει κάνει αλλαγή ακόμη ο Ματσάρη. Και βεβαίως ο Άρης πιέζει, έχει τώρα την μπάλα και πάλι στην κατοχή, έχει τον έλεγχο, δεν είναι τόσο αποτελεσματικός και πάλι βεβαίως στην τελική ενέργεια, όμως έχει τον έλεγχο, περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, τώρα ένα μακρινό σουτ, κοντράρει μπάλα με κεφαλιά πίσω σόρια στον Αθανασιάδη, τελειώνει και αυτή η απειλή για την κιανόλευκη άμυνα, ένας Ηρακλής ο οποίος προσπαθεί, είπαμε, να παγώσει τον ρυθμό, να κρατήσει, να βγει σε αντεπιθέσεις. Δεν είναι καλό στην τελική ενέργεια σε αυτές. Και μέχρι στιγμής πάντως κρατάει το 0-0. Πάμε στο 72ο λεπτό εδώ στο Κλάνδη Ζικελίδη, στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το οποίο όμως δεν έχει την πεμπτουσία του αθλήματος, δεν έχει γκολ. Έχει προσπάθεια. Ένα φάουλ τώρα το οποίο εδώ τρέχει ο Βεργέτης προς τον πάγκο, διαμαρτύρονται ο Ματσάρη. Τρέχει ο Βεργέτης του. Του κάνει και μια παρατήρηση. Ηρεμεί ο Ματσάρη, πάει προς τον πάγκο του. Ο Ηρακλής στον χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα. Και ετοιμάζεται ο Κράιντς τώρα για τον Ματσάρη που είπαμε ότι δεν έχει φρεσκάρει την ομάδα του. Αλλά τώρα προς το τέλος του αγώνα, καθώς βαδίζουμε, προφανώς και θα κάνει αλλαγές. Ο Μάρκο Κράιντς λοιπόν ετοιμάζεται από τον Ιταλό. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Κέρδισε το φάουλο Γένσεν στην μεσαία γραμμή από τον Ραντόγια. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή για τον Ηρακλή. Θα βγει ο Σουρλής και θα μπει ο Μάρκο Κράιντς.
1: Και μέχρι να γίνει η αλλαγή, εμείς υπενθυμίζουμε 0-0 ο Άρης με τον Ηρακλή, 73ο λεπτό. Περνάμε στο μπάσκετ, δεύτερο ημίχρονο, στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στον τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Δημήτρη Μπούκα.
13: Σύφη, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει άμυνα σε όλο το γήπεδο, τη λεγόμενη full court press. Και αυτό προκαλεί στον ΠΑΟΚ λάθη. Οι πράσινοι προηγούνται 49-43, αλλά ούτως ή άλλως το μάτς είναι πάρα πολύ κλειστό, καθώς ο ΠΑΟΚ φέτος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και το έχει αποδείξει ούκο λίγες φορές. Θα τον δούμε και στα επίσημα παιχνίδια, καθώς αυτό το ζευγάρι Σύφη θα το δούμε και στο Super Cup του Κυπέλου στο Περιστέρι. Τα ζευγάρια είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Συνεπώς, εκτιμώ ότι οι προπονητές, όσο και αν είναι προηγμένο το σκάουτινγκ και γνωρίζουν πληροφορίες που ένας για τον άλλον, δεν θέλουν να τα δείξουν και όλα σήμερα. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι δεν έχει μόνο τραυματισμούς ο Παναθηναϊκός, έχει δύο σημαντικές απουσίες και ο ΠΑΟΚ. Από τη μία είναι ο Μπριν Ταϊρή, πάρα πολύ καλός παίκτης, τρομερός γκάρτ, και από την άλλη είναι ο Ρεϊκουάν Γκρέι που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την ΑΕΚ και όταν γυρίσει θα γεμίσει τη γραμμή των ψηλών.
1: Βέβαια, εξαιρετικοί παίκτες και οι δύο.
13: Πραγματικά, πάρα πολύ.
11: Να πάρουμε το μικρόφωνο στο κλάν της Νικελίδης, μια μεγάλη ευκαιρία. Μια μεγάλη ευκαιρία, Κώστα Σύφη, για τον Ηρακλή. Ένα γύρισμα του Νιζέτ και δεν μπόρεσε ο Πέδρο Μαρκέθ να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν προκενής εστίας, δεν την βρήκε καλά. Του ήρθε ψηλά και δεν την βρήκε καλά την μπάλα. Ήταν με τα δίχτυα αντίπαλος, θα λέγαμε, δεν τα κατάφερε. Χάθηκε ευκαιρία για τον Ηρακλή στην αντεπίθεση.
1: Αυτό το έλεγες νωρίτερα, θα βρει την ευκαιρία του Ηρακλής. Και την βρήκε, αλλά την έχασε.
11: Βρήκε την πρώτη και την έχασε. Να δούμε στη συνέχεια, βέβαια, μήπως βρήκε άλλες. Ο Μαρκέτς πάντως από τα νεύρα του, από τον εκνευρισμό του, χτύπησε μετά, κλώτσε την πινακίδα. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, ιδίως κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Χάθηκε πάντως ευκαιρία. Παραμένει το 0-0 και πάμε στον Κώστα για το πολύ ενδιαφέρον.
1: Νότιχαμ Κόβεντρι 0-1, Στουτγκάρντι Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1, Θέλτα Σαντατέρ 3-0, τελικό Ατλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές 0-0 και στο καμπιονάτο στο ντέρμπι τελικό Ρώμα Ίντερ 2-2. Κώστα.
13: 49-48 μείωσε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση με τον Μπάντιο. Δίνει στον Γιαμπουσέλε. Δεν προτιμά το τρίποντο σε αυτή την επίθεση. Θέλει να παίξει με το κορμί του, αλλά δέχεται μπλοκ από πίσω από τον Όσμαν. Ο Όσμαν, ο οποίος κλέβει λοιπόν.
1: Έλεγες πριν για την άμυνα του Παναθηναϊκού και η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι εξαιρετική.
13: Μα είναι δύο προπονητές που βάζουν πολύ λεπτομέρεια στην άμυνα, και ο Τρινκέρι και ο Μπράντοβιτς. Είναι τώρα ταπώνει ο Γιαμπουσέλε τον Όσμαν, όπως έγινε το αντίστροφο προηγουμένως. Λεσόρ για τον Γιαμπουσέλε. Παίζει τώρα με τον Νίκο Χουγκάς και αυτός κάνει το φάουλ για να σταματήσει το ρυθμό του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πραγματικά. 49-48, δεν έχει τόσο φοβερό θεάμα, δηλαδή καρφώματα κτλ. Αλλά βλέπουμε τακτική, βλέπουμε οργάνωση, βλέπουμε δύο πολύ καλές ομάδες που προσπαθούν.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είναι φιλικό μάτς, είναι το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Την επόμενη εβδομάδα, σε λίγες μέρες, θα έχουμε το πρώτο επίσημο μεγάλο μάτς, τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Super Cup. Και βεβαίως το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, που σε αυτό το ζευγάρι το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο και επιστρέφουμε στον αγώνα του Άρη με τον Ηράκλη.
10: Στο Βικελίδης είμαστε στο 76. Ο Άρης προσπαθεί τώρα σε μια επίθεση. Νωρίτερα το περιέγραψε και ο Κώστας Κούσης, ήταν μια ευκαιρία κραυγαλαία, κλασική ευκαιρία. Και όντως αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όταν πιέζεις σε μια επιθετική μετάβαση του αντιπάλου, συχνά πυκνά το βλέπουμε και αποτελεί και έναν άγραφο νόμο έτσι για το ποδόσφαιρο, αλλά χάθηκε από τον Μαρκέζ. Θα μπορούσε να τη σπρώξει στα δίχτυα, αλλά δεν την πήρε καλά την μπάλα. Με αποτέλεσμα χαθεί αυτή η ευκαιρία για τον Ηράκλη. Τώρα ο Άρης στην επίθεση με τον Αλφαρελά, που πέρασε, τέταρτη αλλαγή για τον Άρη, πέρασε στην θέση του Γιαννιώτα. Και τώρα προσπαθεί και πάλι ο Ηρακλής να βγει στην κόντρα επίθεση. Η μπάλα είναι στα πόδια του Λόπεθ. Θα κόψει ο Ρίτσαρτς εκεί, όμως δεν υπάρχει ο αριστερός εξτρέμ για τον Άρη, γιατί εδώ με το κόψιμο υπάρχει offside πάνω στον Κατεβέρε. Υποδείχθηκε ο Κατεβέρε πήγε να πιέσει. Ο Ηρακλής ισορροπεί το παιχνίδι και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε κλείσει 77 λεπτά αγώνα. Τώρα κλειστά 77, δίχως σκορ εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάρα πολλές φάσεις, κυρίως από τον Άρη αλλά και από τον Ηρακλή, με την χαμένη ευκαιρία νωρίτερα. Ο Κουαμέ κατεβάζει, παίρνει το φάουλ. Όχι, λέει ο Βεργέτης, να σηκωθεί και να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Κουαμέ τώρα με τη βοήθεια του Βούρου σηκώνεται από το έδαφος. Μακρινή μπαλιά, αλλά δεν υπάρχει παίκτης του Ηρακλή στο αριστερό φτερό της ομάδας. Πηγαίνει ο Πορτογάλος διεθνής τερματοφύλακας του Άρη.
1: 22 τελικές για τον Άρη μέχρι τώρα στο μάτς, 3 τελικές για τον Ηρακλή, που είχε όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, τη μεγάλη φάση πριν από 5 λεπτά να κάνει το 0-1.
10: Ακριβώς. Θα δούμε τι θα μας προσφέρει αυτό το κομμάτι του, τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Μανού Γκαρθία θα περάσει τον αντίπαλο του. Μανού θέλει να μπει στην περιοχή, το μόνο που κερδίζει είναι ένα κόρνερ. Ήθελε να σπάσει την μπάλα με το δεξί για τον Κουάμε, ο οποίος είχε μέτωπο προς την εστία. Κόπηκε όμως αυτή η ενέργεια του Μανού Γκαρθία και στείνει την μπάλα στην γωνία, εκεί στο σημαίακι, για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Άρη. 71 λεπτό, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Από το Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Ηρακλής στο τοπικό ντέρμπι στο 0-0 με αρκετές φάσεις. Καλό παιχνίδι με καλό ρυθμό, αλλά χωρίς γκολ. Να δούμε αυτή την εκτέλεση από την αριστερή πτέρυγα. Ο Βεργέτης κάτι λέει στους παίκτες που είναι μέσα στην περιοχή, κάνει συστάσεις. Έτσι καθυστερεί λίγο η εκτέλεση αυτή του κόρνερ. Τώρα θα δοθεί η άδεια στον Μανού Γκαρθία να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, επαναλαμβάνω, από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Άρη στην εστία που βλέπει προς το κέντρο της πόλης. Εκτελείται, είναι καλοτραβηγμένο. Δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει κεφαλιά, υπάρχει απομάκρυνση. Ο Ρφαρελά θέλει να φέρει το κορμί του σε τέτοια φόρα για να κάνει την σέντρα. Το μόνο που καταφέρνει είναι να κλωτσίσει την μπάλα και να την δώσει στον Αθανασιάδη για να τη στήσει στη γωνία του, καθώς η μπάλα ήταν out. Ο παίκτης του Άρη που βρίσκεται στο έδαφος πρέπει να είναι ο Κουάμε. Ο Άρης έχει κάνει 6 αλλαγές και θα περάσει ο
1: Μπίλης. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Άρης Ηρακλής 0-0 νωρίτερα στο Περιστέρι Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2 Super League 5η αγωνιστική. Επιστροφή στο μπάσκετ δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ που ξεκίνησε στην πεντάδα έχασε την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος μείωσε στον πόντο με τρίποντο του Βεζένκο και πάλι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με το Word περνάει μπροστά ο Ολυμπιακός. Είχαμε αφήσει το σκορ στο ημίχρονο 43-47. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τρίποντο του Βεζένκο, πάλι κλέψιμο ο Ολυμπιακός στο μεταξύ. Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος πηγαίνει προς τα μέσα, φάουλ, δύο βολές, οπότε ο Ολυμπιακός
2: έχει 5-0 σερί και μπορεί να το αυξήσει κι άλλο στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Το μοναδικό προβάδισμα μέχρι τώρα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι ήταν το αρχικό 2-0. Συναναμέτρησε από ένα καλάθι που είχε ο Βεζένκοφ, πολύ σωστά, ναι.
0: 48-47 και δύο βολές για τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος ο Μπαρτζόκας ελπίζει να είναι πιο, και δείχνει να είναι πιο επιθετικός
2: Ναι, και ξεκινάει πάλι την αρχική του πεντάδα ο κότς Μπαρτζόκας, παρά το γεγονός ότι ούτε στην αρχή του παιχνιδιού, του σημερινού παιχνιδιού, είχε πάει καλά, αλλά ούτε και αντίστοιχα στα διαστήματα που την είχε χρησιμοποιήσει στον χθεσινό ημιτελικό. Ναι. Δηλαδή, ούτε στο ξεκίνημα του μάτς με τη Φενέρ, ούτε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου.
0: Ο Μακιντάιρ βάζει και τις δύο βολές. 50-47. Ξαφνικά ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά με τρεις πόντους. Εκεί που ήταν πίσω 4-5 φορές στο πρώτο ημίχρονο με 10. Σουτ για τρεις ο Ντεκ. Χωρίς να πηδήξει το βάζει. Είναι από αυτό το σουτ που ίσα ίσα σηκώνεται στις μύτες των ποδιών. Ισοπαλία 50-50. Ο Γκάμπι Ντεκ, ο Αργεντίνος, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έμεινε μόνος στη γωνία. Φάουλ στον Ντόρσεϊ. Ο Καμπαρό με φόρα και με δύναμη τον έσπρωξε από πίσω. Σηκώνει το χέρι του, το παραδέχεται. Μόνο ο Καμπάτσο είναι λίγο
2: αψίκορος
0: και αντιδραστικός. 50-50 το σκορ.
2: 7-3 το επιμέρους σκορ στα πρώτα 80 δευτερόλεπτα της
1: 50-50 Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Telecom Center Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 53-57 και απομένουν περίπου 3,5 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Συνεχίζουμε με τον ντέρμπι του ποδοσφαίρου, με τον αγώνα του Άρη με τον Ηράκλη.
11: Ο Άρης, ο οποίος είναι αυτός που έχει πάλι την μπάλα στην κατοχή του, είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί τώρα με το πέρασμα και του Ράφα Μύρ στον αγώνα, στη θέση τάσο του τραυματία Κουάμε, ο οποίος στάθηκε άτυχος με τον Μπουμπίκη, μετά βγήκε, τραυματίστηκε, μπήκε ο Ράφα Μύρ για τον Γρηγορίου, και ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί με τον Μανού Γκαρθία περισσότερο να έχει την μπάλα στα πόδια του. Ο Ηρακλής από την άλλη πλευρά επιδιώκει το κλέψιμο και να φύγει στην κόντρα, να φύγει μπροστά, θέλοντας να έχει την άμυνα του Άρη από προσανατολισμένη και ανοργάνωτη. Δεν τα καταφέρνει μέχρι στιγμής. Πάντως, σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, βεβαίως έχει ισορροπήσει καλύτερα το παιχνίδι. Κρατάει. Έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Πέντρο Μαρκές νωρίτερα. Η Βιλόπεθ τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την εστία του Ηρακλή αλλάζει πλευρά και έχει την μπάλα τώρα ο Νανού. Από εκεί υπάρχει χώρος για τον Ηρακλή. Έχει χώρο μπροστά του να προχωρήσει. Ο Ιβι Λόπεθ τώρα προς το κέντρο. Κάνει την προσπίση. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Σουτάρει και η μπάλα είναι corner. Χτύπησε στο κεφάλι του Σούταλο η μπάλα και πέρασε έξω, κόρνερ για τον Ηρακλή από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθενται οι Κιανόλευκοι. 83ο λεπτό στο Κλεάνθης Ζικελίδης, πάντα στο 0-0 Άρης και Ηρακλής. Και βεβαίως τώρα όσο περνάνε τα λεπτά μεγαλώνει και η αγωνία και για τους γηπεδούχους που θέλουν την νίκη μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα στην Τούμπα. Νίκη με τη Μαρκό για το κύπελο και για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει μαζέψει 5 βαθμούς, πήρε την ισοπαλία στον Ατρόμητο που θα μπορούσε να είναι και νίκη. Ήρθε μετά από ένα διπλό με τον Αστέρα και τώρα το κόρνερ για τον Ηρακλή. 83ο λεπτό, βγαίνει ο Βέλιο με γροθιές η μπάλα και πάλι κόρνερ. Δεν τη βρήκε καλά ο τερματοφύλακας του Άρη. Πήγε η μπάλα προς τα πίσω, ψηλά όμως, πάνω από τα δοκάρια του φυσικά. Κόρνερ από την άλλη πλευρά για τον Ηρακλή, ο οποίος τώρα έχει τον Άρη στα καρέ του με δύο συνεχόμενες εκτελέσεις. Και να δούμε τους Κιανόλευκους τώρα με το Σόρια, ο οποίος πάει από τη δεξιά πλευρά του Ηρακλή τώρα, όπως επιτίθεται, για να εκτελέσει το κόρνερ. Όρθιος ο Γρηγορίου δίνει τις οδηγίες στο εκεί στους παίκτες του Άρη για την άμυνα. Ο Βέλιο το ίδιο, το χτύπημα τώρα από το Σόρια. Απομακρύνουν, η μπάλα φτάνει στον... Το σούτ από τον Ανού είναι και πάλι κόρνερ, τρίτο συνεχόμενο κόρνερ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή το σούτ για τον Ηρακλή, μπάλα σε σώματα των παικτών του Άρη. Δεν βιάζονται ιδιαίτερα φυσικά οι Ηρακλειδείς για να εκτελέσουν. Ο Ιβι Λόπεθ τώρα πάει από την άλλη πλευρά από τα αριστερά. Τρία corner σερί για τον Ηρακλή. Πήγαμε στο 84ο λεπτό. Συνεχίζεται αυτή η μίνι πίεση για τους φιλοξενούμενους. Ο Λόπεθ τώρα στο χτύπημα για τον Ηρακλή. Η μπάλα θα πάει πλάγια, δεν πάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Με πάσες οι παίκτες του Ηρακλή, τώρα θα γίνει το γέμισμα. Απομακρύνει ο Ρίτσαρτς για τον Άρη και πάλι μπάλα στα πόδια του Λόπεθ από αριστερά. Εδώ προσπαθούν να συνδυαστούν, κόβει ο Αλφαρελά και απομακρύνουν οι του Άρη. Η μπάλα πλάγια, ο Ηρακλής κρατάει την μπάλα στο μισό του Άρη και θα οργανωθεί τώρα μια ακόμη επίθεση με το πλάγιο που έχουν
1: στο
11: οι
1: 90 Νότιχαμ Κόβεντρι 0-1, πέτυχε γκολ Νότιχαμ το οποίο ακυρώθηκε πριν από λίγο. Σουτγκάρδι Μπορούσια Ντόρτμουντ επίσης στο 90 επίσης 0-1. Θέλτα Σαντατέρ 4-0 και στο καμπιονάτο στο ντέρμπι τελικό Ρώμα Ίντερ 2-2. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Τάσο Πακλατζή και τον Κώστα Κούση. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ρεάλ.
0: Φανταστική φάση, αλλιούπ κάρφωμα από το Γουόρντ σε ένα κλέψιμο από το Βεζένκοφ και πολύ γρήγορη εκδήλωση επίθεση. Ο Ολυμπιακός 59-56 με τον Tyson Ward να φτάνει στους 8 πόντους. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά και κλέβει πάλι την μπάλα τώρα. Θα την πάρει και θα φύγει μόνος του. Θα καρφώσει ο Ντόντα Χολ και θα αναγκάσει τον Πέδρο Μαρτίνεθ που βλέπει την ομάδα του να φορτώνεται προβλήματα, γιατί έχει και 4 φάουλο Καμπαρό νωρίτερα πάνω στο Ward, να παίρνει time out για να διακόψει το ρυθμό του Ολυμπιακού, ο οποίος θυμίζω μπήκε πίσω στο δεύτερο.
2: Από το μείον 4 έχει πάει στο συν 5 σε λιγότερο από μισή περίοδο.
0: Ακριβώς, και να πούμε ότι η Real έβαλε στην ουσία τρίποντα μόνο. Δηλαδή έχει βάλει
2: δύο ντεκ, έχει βάλει και ο Φελής.
0: Και ένα Φελής, τρία τρίποντα συνεχόμενα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός πάλι επιστρέφει όπως και χθες από τους 11.
1: Και τώρα που έχει πάρει το προβάσμα, έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μας ότι είναι και αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού στα Αμπουντάμπη και παρακολουθούν τον αγώνα με τη Real. Πάμε και στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, μεγάλο ντερμπί, ακόμη και αν είναι φιλικό το μάτς, έχει το ενδιαφέρον του. Κώστα, Δημήτρη.
4: 60-58, το σκορ με 60 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Όπως το είπε Σύφη, μεγάλο ντερμπί, καμία ομάδα δεν έχει ξεφύγει παραπάνω από 8 πόντους. Θυμίζω το μεγαλύτερο προβάδισμα ήταν του ΠΑΟΚ το 7-15, εδώ λάθη κατέρωθεν. Ο Παναθηναϊκός είναι στον εφνιδιασμό. Ερναγκόμε, θωρές, πάσες, μπάντιο, προσποίηση. Τρίποτα από τις 45 είναι άστοχος. Ριμπάλα από τον Μπόγκα. Είναι μεγάλο ντέρμπι το φιλικό παιχνίδι. Και ξαναλέω, είναι ένα προερώτιο για το τι θα παρακολουθήσουμε το ερχόμενο Σάββατο ανάμεσα στις δύο ομάδες. 60-58. Φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Μπάντιο.
1: Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τα μάτς που διεξάγονται τώρα στο μπάσκετ, στην Αθήνα και στο Αμπουντάμπι. Αλλά έχουμε και ντέρμπι στο ποδόσφαιρο και είμαστε πλέον στο 87, στον αγώνα του Άρη με τον Ηράκλη.
10: Ακριβώς, και ο Άρης έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Τώρα μεταφέρεται αυτή η εικόνα που είχαμε προς την εστία του Βέλιου στην άλλη εστία του Αθανασιάδη. Η εκτέλεση του κόρνερ με τον Μανού Γκαρσία στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει την μπάλα, δεν πέρασε. Εδώ γίνεται ένα λάθος από τους αμυντικούς του Ηρακλή. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο Πίνι αυτός που κάνει το λάθος. Αντί να απομακρύνει η μπάλα, πήρε φάλτσα και έδωσε ένα αβίαστο κόρνερ στον Άρη.
1: Είπα πριν εκτέλεση ότι απομένουν 3 λεπτά, αλλά δεν είναι 3 λεπτά. Είχαμε πολλές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα εξάλεπτο καθυστερήσεων θα έχουμε σίγουρα.
10: Εκεί κοντά, 5-6 λεπτά. Γιατί είχαμε και τραυματισμό νωρίτερα και αλλαγή. Έχει κλείσει τις αλλαγές του Γρηγορίου. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση τώρα. Όλοι σχεδόν οι παίκτες μέσα στην περιοχή. Τρεις παίκτες του Άρη βρίσκονται εκτός. Ο Βεργέτης σταματάει τη ροή του αγώνα για να κάνει συστάσεις. Το έκανε και νωρίτερα. Τώρα θα δώσει και πάλι το ελεύθερο για την εκτέλεση του κόρνερ. Είναι ψιλοκρεμαστό σε ένα χώρο που θα πάρει την κεφαλιά. Ποιος είναι out τελικά. Την πήρε ο Φαμπιάνο, πρέπει να ήταν αυτός που πήρε την κεφαλιά. Ζήτησε κόρνερ, δεν υπάρχει κόρνερ. Είμαστε με αυτά και με αυτά στο 89ο λεπτό. Ο Ηρακλής πιο εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο αμύνθηκε. Έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία, μην το ξεχνάμε αυτό. Και πάμε σε αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή, Κώστα.
11: Πράγματι έτσι είναι, ο Ηρακλής κράτησε, όπως είπες και εσύ, Τάσο, την καλύτερα την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Μπαίνει τώρα ο Μύρ για να παγώσει ακόμη περισσότερο τον ρυθμό. Βγαίνει ο Λόπεθ, ο οποίος κουράστηκε βεβαίως τόσα τρεξίματα από τα πλάγια, κράτημα μπάλας, κυνηγητό πολύ από την άμυνα του Άρη, οπότε λογικό ήταν τώρα που τελειώνει και το παιχνίδι να γίνει και η αλλαγή, να κερδίσει ίσως και κάποια δευτερόλεπτα. Ένα πλάγιο τώρα το οποίο κερδίζει δεξιά ο Ηρακλής, όπως επιτίθεται λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Κάρλες Όρια θα
1: Προμηθέας
11: το εκτελέσει.
1: Βέκτα 37-51, έχει εξελιχθεί με αρνητικό τρόπο για τον Προμηθέα το μάτς με τους Γερμανούς. Τελευταίο λεπτό πρώτου ημιχρόνου, είναι προκριματικός για το Champions League, ενώ συνυδατοσφαίριση στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Honvent. Το σκορ είναι 2-2 και είμαστε στην δεύτερη περίοδο του αγώνα. Κώστα.
11: Ο Ηρακλής τώρα έχει κερδίσει και πάλι ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Τώρα παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί. Ο Φαντιγκά τελικά κράτησε την μπάλα. Τώρα γίνεται το γύρισμα προς την εστία του Βέλιο. Κρατάει την μπάλα εύκολα. Δεν μπόρεσε εκεί και ο Πέδρο Μαρκές. Και αυτός έχει μείνει από ανάσεις, έχω την εντύπωση, καθώς πάμε προς το τέλος του παιχνιδιού. Το γέμισμα του τερματοφύλακα του Άρη προς την άμυνα του Ηρακλή απομακρύνουν και ανόλευκη. Ο Ράτσης τώρα κερδίζει με το Ρίτσαρτς από αριστερά για τον Άρη. Τρία λεπτά των καθυστερήσεων μόνο από την διαιτητική ομάδα και διαμαρτυρίες από τους φίλους των γηπεδούχων.
1: Το μόνο που είπες είναι δικαιολογημένο. Είναι λίγα τα τρία λεπτά.
11: Βέβαια, λίγα είναι τώρα. Όσο τρία είναι με το τυπικό του τυπικού, ο τυπικό τα λεπτά των καθυστερήσεων, μόνο με τις αλλαγές και συν τις διακοπές που είχαμε από τραυματισμούς και τα λοιπά. Τώρα οι παίκτες του Ηρακλή κρατάνε την μπάλα στο χώρο του κέντρου με το Ραντόγια. Κάνει μια τρίπλα, πέφτει εκεί και κάνει πλονζόν και πιάνει την μπάλα με το χέρι. Κερδίζει την μπάλα ο Άρης. Είναι το γνωστό αυτό που κάνουν οι παίκτες καμιά φορά όταν τους γίνεται φάουλ ή νομίζουν ότι τους γίνεται φάουλ. Πέφτουν και μπλοκάρουν την μπάλα. Εδώ ο Ραντόγια τιμωρήθηκε εντός εισαγωγικών.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ 65-62 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 61-60. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο ως το τέλος του αγώνα.
11: Ο Άρης λοιπόν τώρα έχει την μπάλα και πάλι στην κατοχή του. Το γέμισμα θα κάνει ο Βέλιο. Πολλά μέτρα μπροστά από την περιοχή του, προς την περιοχή του Αθανασιάδη. Η κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα προς τον Μυρ, απομακρύνουν του Ηρακλή. Ο Μανού Γκαρθία και τώρα ο Καντεβέρε θα περάσει την μπάλα δεξιά. Γίνεται το γέμισμα προς το πέναλτι. Απομακρύνουν του Ηρακλή. Ράφα Μυρ εκεί, χέρι. Φωνάζουν οι φίλοι του Άρη και οι γηπεδούχοι και οι παίκτες του Άρη, αλλά νωρίτερα έχει δώσει ο Βεργέτης φάουλ, Τάσο.
10: Ναι, ο Βεργέτης κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση ενώ ο παίκτης του Ηρακλή βρίσκει την μπάλα με το χέρι.
1: Υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση, μετά η μπάλα χτυπάει στο χέρι του, αλλά προηγείται το φάουλ.
11: Ναι.
10: Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, Σύφη, που μας το υπογραμμίζεις, γιατί ως συνήθως δεν έχουμε monitor. Τώρα πηγαίνει ο Βεργέτης για να βγάλει κάρτα σε κάποιον από τον πάγκο του Άρη. Για να δούμε σε ποιον θα δείξει την κόκκινη κάρτα.
11: Κόκκινη κιόλας, ναι, κόκκινη.
10: Κόκκινη, συγγνώμη, λέω κίτρινη, κόκκινη έχει βγάλει, ναι. Σε συνεργάτη.
1: Ωραία
10: του
1: τα ντέρμπι, αλλά δυστυχώς πάντα με πολύ ένταση.
10: Εντάξει, δεν είχε και πολύ ένταση το σημερινό παιχνίδι. Παίχτηκε ποδόσφαιρο, ούτε σκοπιμότητες, ούτε τίποτα. Απλώς ο Άρης μένει, αν το αποτέλεσμα αυτό μείνει, που τα τρία λεπτά ήταν πάρα πολύ λίγα, αυτό πρέπει να το πούμε, σε ένα παιχνίδι που είχε και αρκετές διακοπές. Είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν σκοράρει και μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι έχει και αρκετές τελικές. Πάρα πολλές τελικές, 23-24 τελικές. Αυτό είναι ένα θέμα και θα πρέπει να το δει ο προπονητής του Άρη. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής πήγε να το κλέψει το παιχνίδι. Για να δούμε, είναι μέσα στην περιοχή, μπάλα βγαίνει αριστερά. Να δούμε μήπως έχουμε τίποτα το οποίο να δημιουργήσει συνθήκες για κάτι άλλο. Υπάρχει τραυματισμός του Φαμπιάνο και λέει ο Βεργέτης κάνει την κίνηση στον πάγκο να μπει το ιατρικό επιτελείο του Άρη. Σφαδάζει ο Φαμπιάνο. Αν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων υπάρξει και τραυματισμός ένας ακόμα για παίκτη του Άρη, νομίζω θα είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι ο Φαμπιάνο, αυτός που είναι κάτω. Φαμπιάνο τον βλέπω όρθιο. Ναι, ο Φαμπιάνο είναι μπροστά. Άλλος ποδοσφαιριστής είναι, αλλά υπάρχει.
1: Έχουμε μικρή μπροστά διακοπή, οπότε Τάσο, έτσι.
10: Έχουμε μικρή διακοπή και δεν αρχίζει να σφυρίξει για τελευταία φορά.
1: Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Ακούμε για λίγο τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Νίκο Πιντελά. Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Δύο βολές έχει κερδίσει ο Γουόρντ, βάζει την πρώτη. 67-64 προηγείται ο Ολυμπιακός. 4-3 για το τέλος τρίτης περίοδου. Ο Τάισον Γουόρντ ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θα τη βάλει. 68-64. Να πούμε ότι έχει μεταμορφωθεί στην τρίτη περίοδο, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Είναι εντυπωσιακός. Καμία σχέση με τον φοβισμένο και αναποφάσιστο, ενώ έχουμε καλάθι από τον Τζόνς.
11: Ο Τζόνς.
0: Ναι.
1: Αν ο Μακιντάιρ παίζει ως Μακιντάιρ, θα είναι υπερπολίτιμος. Αν του ζητηθεί να παίξει όπως ο Γόκαπ, θα είναι πρόβλημα.
0: Ναι,
1: για τον ίδιο και για την ομάδα.
0: Ναι, περισσότερο ήταν διστακτικός. Τώρα πηγαίνει με αυτοπεποίθηση, ενώ κάνει λάθος πάσα ο Γουόρντ και κλέβει την μπάλα ο Μαλεντόν. Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα μεν, αλλά η Ρεάλ έχει την ευκαιρία. Ο Μαλεντόν πασάρει στο Γιάντουνεν, στη γωνία ο Απάλντε για τρεις, μέσα και προβάδισμα για την
2: Ρεάλ με 68-69. Από το ένα το λάθος του Ολυμπιακού, ποιος είναι αλήθεια ότι είχε μειώσει
1: πάρα πολύ. Με τρίποντο του Γκραντ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 66-64, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο για το φινάλε του αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή.
10: Ενώ ήταν ο Σούταλο κάτω και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Με αποδοκιμασίες στο τελευταίο σφύριγμα του Βεργέτη. Τώρα υπάρχει ένας όμιλος ποδοσφαιριστών του Άρη που πηγαίνουν και κάνουν παράπονα και για τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε. Αλλά τουλάχιστον ένα λεπτό ακόμα θα έπρεπε να το δείξει, καθώς ο παίκτης του Άρη βρισκόταν.
1: Ομολογουμένως ανεξήγητο αυτό. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων δεν παίχτηκε.
10: Δεν παίχτηκε ακριβώς. Θα μπορούσε να κρατήσει ένα λεπτό ακόμα, το λιγότερο, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι στο πεντάλεπτο, εξάλεπτο οι καθυστερήσεις. Είναι κάποια πράγματα όντως ανεξήγητα. Η ουσία είναι ότι το παιχνίδι δεν έχει νικητή. Μετά από 15 χρόνια η συνάντηση Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης δεν θα δώσει ξήγητα. Η ουσία είναι

0: Βάλτερ Ματσάρη αγκαλιάζει τους παίκτες του στο χώρο του κέντρου. Ικανοποίηση προφανώς υπάρχει στον Ηρακλή για το αποτέλεσμα, για το βαθμό που πήρε στο κλεάν της Ζικελίδης. Έναν-έναν ο Ιταλός προπονητής με τη λήξη του αγώνα. Κατευθείαν πήγε και αγκάλιασε πρώτα τον Πέδρο Μαρκές, μετά τον Ραντό, για όλους τους παίκτες του έναν-έναν. Ικανοποίηση βεβαίως υπάρχει και στην κιανόλευκη πλευρά, εδώ δίπλα μας στην κερκίδα, όπου είναι η επίσημη και είναι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή και της ΠΑΕ και του Γυμναστικού Συλλόγου. Και μάλιστα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο αχ στην ευκαιρία του Πέδρου Μαρκές. Ο Ηρακλής πάντως φεύγει με το 0-0. Ο Άρης προφανώς και θα είναι παραπονεμένος από την εκτελεστική του ανικανότητα. 0-0 λοιπόν εδώ στο κλάδι Ζικελίδης. Άρης Ηρακλής. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είχε πολλά. Δεν είχε όμως την πεμπτουσία του σπορ, δεν είχε γκολ. Οπότε οι δύο ομάδες φεύγουν για τη διακοπή του πρωταθλήματος, έχοντας χρόνο μπροστά τους να βελτιώσουν πράγματα. Καλό βράδυ από Θεσσαλονίκη. Το ρεπορτάζ βεβαίως συνεχίζεται. Ό,τι υπάρχει, ΣΥΦΗ, κυρίες και κύριοι, θα το μεταφέρουμε.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Era Sport 101,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Έρα σπορ,
11: μικρόφωνο στα γήπεδα, Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0 τελικά αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο. Υδατοσφαίριση στο ημίχρονο του αγώνα Παναθηναϊκός Χόρνβεντ 4-2. Στο μπάσκετ ημίχρονο στον προκριματικό ημιτελικό του Champions League Προμηθέας Πατρών ΒΕΚΑ 39-53. Στο Παύλος Γιαννακόπουλος τελευταίο πεντάλεπτο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 72-74. Και επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης, τελικό Super Cup Ευρωλίγκας, Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντέλας.
12: Έχει τρέξει ένα 6-0 η Ρεάλ και προηγείται με 5 πόντους. Τώρα η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Προσπαθεί να τη βγάλει έξω για τον Μοντέρο. Ο Ταϊρικ Τζόνς παρεμβάλλεται εκεί. Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Μένουν 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει την επίθεση. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι είχαν ένα κενό με κακές επιλογές και του Μακιντάρα αλλά και του Ντόρσε που πήγαν και οι δύο στον πάγκο. Μοντέρο σουτάρει από το σπίτι του, άστοχος, rebound από τον, πήγε να το πάρει ο Φουρνιέ, δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει.
11: Είναι νωρίς για να βγάζουμε συμπεράσματα στο μπάσκετ το Σεπτέμβριο, ό,τι και να πεις υπερβολικό θα είναι, αλλά εγώ αυτό που βλέπω Κώστα Σωτηρίου και Δημήτρη Μπούκα από τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτσι ψηλών απαιτήσεων απέναντι στον Παναθηναϊκό με εντυπωσιάζει.
13: Μα αυτό είναι και ήδη ΣΥΦΗ, δεν είναι ο Παναθηναϊκός που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος...

0: Στέλνει και ένα μήνυμα στην Ευρωλίγκα ότι μπορεί να φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και να πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Τσούς Μπουένο στους δημοσιογράφους, ότι του εκμυστηρεύτηκε ο Τέλης Μιστακίδης πως θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ ως την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό δείχνει μια φοβερή φιλοδοξία. Έχει τρομερή δυναμική, πάρα πολλά χρήματα, δισεκατομμυριούχος παράγοντας. Και όλα
1: θέλει πολύ
0: είναι
1: χρόνο
0: πάρα
1: και
0: πολύ
1: προσπάθεια
0: θετικά
1: για να γίνει αυτό, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό
0: εννοείται
1: δρόμο.
0: Εννοείται, έχει θέσει τις βάσεις. Γιατί όπως έλεγε χθες ο Τρινκέρι, μου λέτε για ρόστερ Ευρωλίγκας, αλλά πώς έχουν παίξει Ευρωλίγκα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε Καλάθη και Όσμαν και άντε και λίγο Φώστερ, δεν είναι και πάρα πολύ οι Ευρωλίγκατοι παίκτες, αλλά έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και αυτό το δείχνει και σήμερα στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό. 72-77, 4,5 λεπτά ακόμα, το έδειξε και με την Παρτίζαν που την κέρδισε χθες ομάδα Ευρωλίγκας. Δηλαδή δεν είναι τυχαία κάποια αποτελέσματα ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια. 72-77 σύφη, 4,5 λεπτά ακόμη για το τέλος του τελικού του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Νότιχαμ Κόβεντρι 0-1 τελικό. Στη Γερμανία ολοκληρώθηκε το μάτς του Γκάρντι Μπορούσια Ντόρτμουντ επίσης 0-1. 5-0 τελικό στην Ισπανία η Θέλτα με τη Σαντατέρ. Παραμείνετε στην αγαπημένη σας συχνότητα εδώ στην Ερασπόρ, στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζει ο Άγγελος Τίμος. Στο δικό μας ραντεβού αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 4, με Super League, Super League 2 και με το βόλεϊ, με τον αγώνα της εθνικής μας με την Φιλανδία. Από μένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.
2: 3 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Γιάν Μοντέρο έχει πάρει θέση στη γραμμή των ελευθέρων βολών για να εκτελέσει ένα ζευγάρι. Νωρίτερα ο Σάσα Βεζένκοφ ευστόχησε στη βολή από την τεχνική ποινή του Πέδρο Μαρτίνεθ, που ήταν η δεύτερη Γιάννη, και εδώ βλέπουμε την εφαρμογή των νέων κανονισμών της Ευρωλίγκας, γιατί με βάση τα περσινά δεδομένα, ή μάλλον με βάση τα όσα ίσχυαν μέχρι πέρυσι, ώρα θα έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Ισπανός τεχνικός Ρεάλ, αλλά είναι κατηγορία 1 η τεχνική ποινή, δηλαδή είναι μια διαμαρτυρία και μπορεί να πάρει πολλές από αυτές. Δεν είναι σαν τον Αταμάνε που έμπαινε μέσα στο γήπεδο και αυτή είναι ουσιαστικά η αλλαγή που έχει γίνει. Ο Μοντέρο ασοχή στη δεύτερη βολή. Ο ίδιος επιθετικό rebound εκτός ισορροπίας ασοχή. Βεζέκοφ δεν μπορεί στο follow. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. 72-75. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από 30 λεπτά στον τελικό του Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi. Ένα τρίτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε Γιάννη με τον Ολυμπιακό στο μείον 4. Μετά πήγε ο Ολυμπιακός στο συν 5. Βρέθηκε και στο μείον 5. Τελικά κλείνει στο μείον 3 το τρίτο δεκάλεπτο.
3: Ναι, γενικά είχε μεταπτώσει ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο και η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σε τιμωρήσει κυρίως από το τρίποδο. Παρότι δεν έχει βάλει πολλά, έχει βάλει κέραια τρίποδα. Εκεί δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε πάρει το προβάδισμα. Ήρθε ο Ντεκ με δύο συνεχόμενα. Ο Γιάντουρεν είναι πάρα πολύ καλός και απειλή. Εν πάση περιπτώσει είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί σε αυτό την τελευταία περίοδο. Θα κρίνει και το πρώτο τίτλο της χρονιάς και το πρώτο τίτλο Super Cup Ευρωλίγκας που φέτος διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Abu Dhabi, το οποίο κανονικά είναι να φιλοξενήσει και το Final Four φέτος. Να δούμε βέβαια, γιατί η κατάσταση στην περιοχή πάντα εγκυμονεί κινδύνους. Ολυμπιακός, να πούμε έτσι, τους πόντους.
2: Έχει 14 ο Σάσα Βεζένκοφ, που είναι και πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού. 13 ο Ντόντα Χολ. Από εκεί και πέρα για τον Ολυμπιακό, ο τρίτος διψήφιος είναι ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος έχει φτάσει στους 10. Στους 9 είναι ο Γιάν Μοντέρο. Στους 8 Εβάν Φουρνιέ. 7 έχει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 3 ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, που έχει και 9 assist. 4 ο Εντζάι. 2 ο Τζόζεφ. 2 και ο Παπα-Νικολάου. Στο 0 είναι ο Tyreek Jones. Από πλευράς Real Madrid's ο μοναδικός διψήφιος είναι ο Μαλεντών με 10. Ο Γιάντουνεν έχει 9. 9 έχει και ο Πραντίγια. Από 7 η Φελής και Jones και ο Καμπαρός στους 7. 8 έχει ο Γκάμπριελ Ντεκ. Στους 5 είναι ο Αμπάλδε. Στους 4 ο Ταβάρες. Στους 3 ο Γιούλ. Στους 2 ο Κέκε. Οι ομάδες έχουν πάρει θέση στο παρκέ για την έναρξη του τελευταίου δεκαλεπτού.
3: Απλά να σου πω ότι έχει 20 assist, 10 λάθη. Βελτιώθηκε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
2: Είχε πάρα πολλά λάθη στην πρώτη περίοδο.
3: Ναι, αλλά έχει 8 χαμένες βολές. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Εντάξει, έχει χάσει πάρα πολλές.
2: Έχει τον εντυπωσιακό αριθμό των 27 assist έπειτα από 3 περιόδους, αλλά έχει και 18 λάθη η Real. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Πρώτη επίθεση για τη Real, η οποία μπαίνει στην τελευταία περίοδο με τους Καμπάτσο, Μαλεντών, Ντεκ, Πραντίγια και Ταβάρες. Ο Ολυμπιακός έχει στο παρκέ τους Τζόζεφ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Τζόνς, 4 στους 5 δηλαδή, με τους οποίους πήγε και στην τελευταία περίοδο του χθεσινού ημιτελικού. Απλώς ο Βεζένκοφ είναι στη θέση του Εντζάι. Και δεύτερη επίθεση για τη Ρεάλ και τρίτη θα έχει. Συνεχόμενα επιθετικά rebound για τους Μαδριλένους επί τα άστοχα σουτ. Μαλεντόν θα πάρει το screen από τον Ταβάρες. Τον κυνηγάνε και ο Τζόζεφ και ο Τζόνς. Θα περάσει ο Μαλεντόν. Θα πάρει το φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ. 4,9 πριν λήξει η επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης. 9 και 28 απομένουν για το φινάλι της αναμέτρησης. Η Ρεάλ είναι στο συν 3, 72-75. Με αυτό το σκορ ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού του Super Cup στο Abu Dhabi. Επαναφορά από τη γραμμή των 8 μέτρων για τη Ρεάλ με τον Μαλεντόν. Παίρνει την μπάλα ο Καμπάτσο, έχει απέναντι του τον Τζόζεφ. Το screen του Ταβάρες στον Καμπάτσο έχει μείνει με χώρο ελεύθερο μπροστά του ο Ταβάρες κοντά στο καλάθι του Ολυμπιακού επί τα από πάσα του Ντεκ και σκοράρει ο Έντι Ταβάρες στο συν 5 η Ρεάλ Μαδρίτης, 72-77 από την ωραία επίθεση εδώ των Μαδριλένων. Ολυμπιακός με τον Μοντέρο κάνει ωραία ενέργεια μπροστά στον Ταβάρες, αστοχεί όμως ο Δομινικανός, ο Τζόνς δεν μπορεί στο follow, ευνηδιασμός για τη Ρεάλ Μαλεντόν. Σταματάει, θα πάρει το φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ. Δεύτερο φάουλ για τον Καναδό, δεύτερο και για τον Ολυμπιακό. Σε ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα που έχουν περάσει από την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου. Διάστημα στο οποίο η Ρεάλ έχει πετύχει ένα καλάθι, ένα δίποντο και ο Ολυμπιακός κανένα πόντο. Και έτσι είναι η Ρεάλ στο συν 5, με 8 και 58 να απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης. 72-77 το σκορ για τη Ρεάλ που έχει τώρα την επίθεση Καμπάτσο στον Πραντίγια, στη γωνία για τον Μαλεντόν. Ο Πραντίγια προσπαθεί να βάλει πλάτη τον Τζόζεφ που είναι κοντύτερος, αλλά είναι σκληρός ο Καναδός. Περνάει μπάλα για τον Ισπανό, ποστάρει τον Τζόζεφ. Παραντίγια γυρίζει κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Τάπα από τον Τζόνς. Τάπα και του Μοντέρο στον Ντεκ. 0,8 απομένουν στην επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης. 8,40 στο χρονόμετρο για το τέλος του παιχνιδιού.
4: Και 8-10, αλλά δεν θέλει να πάρει time out γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Τι να σχεδιάσεις εδώ.
2: Και, ναι, και μπορεί να το χρειαστεί και αργότερα το time out. Η αλήθεια είναι ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Δεν παίρνει time out.
4: Να...
2: Καμπάτσο επαναφορά στον Παραντίγια. Δύσκολο τρίποντο. Θα πάρει τρεις βολές. Εδώ... Τρεις βολές από φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος γελάει. Δεν...
4: Έτσι γελάει, αφού πήγε για να μην πηδήξει καν. Δηλαδή είναι δική του, ας το πούμε έτσι.
2: Βλέπουμε ξανά τη φάση εδώ.
4: Δεν υπάρχει λόγος να πηδήξει.
2: Βρήκε το χέρι ψηλά του Πραντίγια, είναι η αλήθεια.
4: Μα δεν υπήρχε λόγος να
2: πηδήξει. Φαίνεται από το replay. Δεν δέχθηκε στην αρχή το σφύριγμα του Μπελόσεβιτς ο Βεζένκοφ, αλλά το replay δικαιώνει τον Σέρβο διαιτητή. Έτσι ο Χάιμε Πραντίγια θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τρεις ελεύθερες βολές με το σκορ σου 72-77 για τη Ρεάλ, 8 και 38 για το τέλος του παιχνιδιού. Χάνει την πρώτη ο Ισπανός ψηλός, ο οποίος έχει κάνει καλό παιχνίδι μέχρι τώρα, πολύ καλό παιχνίδι, με 9 πόντους, 3 rebound και 5 assist σε 16 λεπτά συμμετοχής. Ήταν και από τους διακριθέντες στον χθεσινό ημιτελικό της Ρεάλ απέναντι στη Ντουμπάι. Ένα παίκτη που πήρε μαζί του ο Πέδρο Μαρτίνεθ το καλοκαίρι από τη Βαλένθια στη Μαδρίτη. Βάζει τη δεύτερη ο Ισπανός, 72-78. Έχει άλλη μία ευολή να εκτελέσει ο Χάιμε Πραντίγια. 3-0 το επιμέρους σκορ της Ρεάλ στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Έγινε και διψήφιος σε πόντους ο Πραντίγια, ο οποίος θα βάλει και την τρίτη βολή. 2-3 από τον Ισπανό, 72-79. Στο συν 7 η Ρεάλ.
4: Χτίζει διαφορά. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ψύχραιμος, γιατί επαναλαμβάνω και οι βολές που έχει χάσει αλλά και τα δώρα που έχει κάνει όπως τώρα ο Βεζένκοφ δίνουν τη δυνατότητα σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ, ενώ ο Φουρνιέ σουτάρει για τρεις για να απαντήσει γρήγορα. Ούτε τώρα ο Φουρνιέ παίρνει το rebound τελικά ο Μαλεντόν, πάει στον ευνηδιασμό, γυρίζει μπάλα, δεν πηγαίνει γρήγορα η επίθεση. Έχει ένα ψηλό και τους άλλους τέσσερις να τρέχουν γύρω-γύρω. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ευτυχώς για τους ερυθρόλεπτους η πάσα του Καμπάτσου ήταν στον Παπα-Νικολάου, δηλαδή λάθος. Και θα μπει ο Καμπαρό που έχει 4 φάουλ, αλλά και την ικανότητα να κάνει προσωπικές φάσεις. Βγαίνει ο Ντεκ.
2: Ο οποίος είναι περισσότερο καλός στο αμυντικό κομμάτι, ο Αργεντίνος. Αν και είχε πετύχει σημαντικά σουτ, μακρινά σουτ. Στην τρίτη περίοδο για τη Ρεάλ, την ώρα που ο Ολυμπιακός έδειχνε να έχει το momentum του παιχνιδιού. Μπαίνουμε στα τελευταία 8 λεπτά της τέταρτης περίοδου. 72-79, ο Ολυμπιακός ψάχνει ακόμα τους πρώτους του πόντους στην τελευταία περίοδο. Μοντέρο έχει απέναντι το Καμπάτσο, θα ξεφύγει με το screen του Βεζένκοφ από κοντά. Ο Δομινικανός την μπάλα θα του παίξει άσχημο παιχνίδι, δεν θα καταλήξει ο καλάθι. Επιθετικό rebound από τον Τζόνς. Βεζένκοφ προσπαθεί να βρει στη γωνία τον Φουρνιέ. Παρεμβάλλεται εκεί ο Καμπάτσο. Ο Ολυμπιακός θα έχει 10 δευτερόλεπτα να επιτεθεί και επαναφορά από το πλάι. 7.46 απομένουν ακόμη στο χρονόμετρο. Φουρνιέ, επαναφορά από την γραμμή των 8 μέτρων, παίρνει την μπάλα. Ο Τζόζεφ πηγαίνει μπροστά στον Ταβάρες, θα πάρει και το φάουλ από τον ψηλό. Τέταρτο φάουλ από τον γίγαντα, από το πράσινο ακροτήρι. Δεν δίστασε καθόλου ο Τζόζεφ εδώ να πάει μπροστά στον Ταβάρες, παρά την τεράστια υψομετρική διαφορά που έχουν οι δύο παίχτες.
4: Το φάουλ το έκανε με το σώμα. Δηλαδή προέταξε το στήθος του και τον κορμό του. Με τον κορμό βρήκε τον Κόρεϊ Τζόζεφ, ο οποίος χάνει και αυτός βολή.
2: Ένα τυχαμένη βολή από τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ προστίθεται στους παίκτες που έχουν χάσει βολή από τον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη προσπάθεια του Καναδού από τη γραμμή των 4,5 μέτρων στο σημερινό τελικό. Στους δύο πόντους ο Κόρεϊ Τζόζεφ, με το καλάθι που είχε πετύχει στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και είχε μειώσει στους 4 για τον Ολυμπιακό. 0 στις 2 από τον Καναδό. Ο Βεζένκοφ σμπρώχνει την μπάλα, αλλά αυτή πηγαίνει στα χέρια του Καμπάτσο. 10 χαμένες βολές πλέον ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ έχει τώρα την επίθεση. Με τον Καμπαρό να προσπαθεί να βρει τον Παραντίγια, βάζει το πόδι εκεί ο Φουρνιέ και η μπάλα θα παραμείνει στους παίκτες Ρεάλ που θα ανανεώσουν την κατοχή τους. Με 14 δευτερόλεπτα θα επιτεθεί η Ρεάλ. Πάει στον πάγκο ο Ταβάρες που έχει 4 φάουλ, περνάει στη θέση του ο Ντέμιαν Τζόουνς.
4: Η Ρεάλ έχει πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση στην εκτέλεση από τον Ολυμπιακό και δεν μιλάω για τις ελεύθερες βολές, γενικά στα σουτ. Κλέβει τώρα όμως ο Μοντέρο μαζί με το πορτοφόλι του Μαλεντών. Χάνει το lay-up. Πάει να ξανακλέψει την μπάλα. Για τον Ολυμπιακό πρέπει να είναι η μπάλα τώρα εδώ.
2: Πρέπει να βγει από το πόδι του Τζόνς.
4: Αλλά από ό,τι κατάλαβα πάνε προς την άλλη. Ο Μοντέρο έχασε μια φάση που δεν περίμενε κανείς. Είχε δημιουργήσει και χώρο από το Μαλεντών. Σχεδόν σφινώθηκε η μπάλα μεταξύ Ταμπλό και Στεφάνης.
5: Λοιπόν, Γιάννη, είμαστε στο 4ο δεκάλεπτο. 72-79 προβάδισμα για τη Ρεάλ. Θα επανέλθουμε σε σένα, σε εσάς μάλλον. Πάμε στο ΆΚΑ, εκεί που το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται. Κώστα.
6: Λοιπόν, 83-81. Ο Γιαμπουσέλη τώρα πήγε να κάνει ένα κλέψιμο, βουτάει για την μπάλα, βουτάει και ο συνδέλφου Φρανσίσκο. Εδώ να πούμε στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ ότι μιλάμε για φιλικό παιχνίδι, όμως θυμίζει επίσημο παιχνίδι, θυμίζει το ελληνικό Super Cup. Εδώ βλέπουμε και την αντίδραση του Ομπράντοβιτς σε αυτή την κερδισμένη φάση για τον Παναθηναϊκό. Δείγμα το πόσο ήθελαν και οι δύο ομάδες αυτή τη φιλική νίκη. Είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ξαναλέω, μιλάμε για φιλικό και μην ξεχνάμε ότι οι δύο ομάδες θα συναντηθούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου σε έναν από τους δύο ημιτελικούς του ελληνικού Super Cup. 83-81 και ο Λευθέρης Μαζούκας είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές και αν τις βάλει ο Αντρέα Τρικέρη ήδη έχει ζητήσει από τη γραμματεία time out. Ένα κλασικό ντέρμπι, ένα μάτς επίπεδο Ευρωλίγκας, πρέπει να το πούμε, δεν υπάρχει λόγος να μασάμε τα λόγια μας. Ο ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακός, ήταν εξαιρετικός. Παναθηναϊκός στα τελευταία τρία λεπτά έχει βγάλει κάποιες καλές άμυνες και έχει μετατρέψει το 79-81 σε 84-81 με 32 δεύτερα. Και ξαναλέω ότι και οι δύο προπονητές, και ο κόουτς Τρικέρη και ο κόουτς Μπρόντοβης, ζουν πολύ έντονα το παιχνίδι. Άρα φανταζόμαστε τι θα γίνει στα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, ο Λευτέρης Μαντούκας φτώχησε στις δύο βολές, έκανε το 85-81 με 32 δεύτερα για τη λήξη. Και ας πάμε πάλι στα στούντιο της ΕΡΑΣΠΟΡ, καθώς έχουμε εδώ πέρα time out.
5: Ωραία, θα ξανάρθουμε σε εσάς, Γιάννη και Κώστα και Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη και τον Νίκο.
2: Λοιπόν, 7 και 23 απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε challenge για την κατοχή της μπάλας. Γιατί... Πρέπει να δείξει Ρεάλ, νομίζω. Όχι, Ολυμπιακός.
4: Ολυμπιακός έδειξε. Ολυμπιακός.
2: Άρα δικαιώθηκε το challenge του Γιώργου Μπαρτζόκα.
4: Απλά ήταν ένα πλάνο από την αντίθετη πλευρά και παρασυρθήκαμε.
2: Φουρνιέ. 45 μοίρες έχει απέναντι του τον συμπατριώτη του Γκαμπαρό, ο οποίος θα του κλέψει την μπάλα. Ολυμπιακός ακόμη στο 0 στην τέταρτη περίοδο και έχουν περάσει σχεδόν 3 λεπτά. Απ' την άλλη, η Ρεάλ έχει πετύχει 4 πόντους. Μαλεντών στον Πραντίγια. Περιμένει κάποια κίνηση από τον Καμπάτσο. Θα δώσει τώρα την μπάλα στον Αργεντίνο. Καμπάτσο βγαίνει δυναμικά. Ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο heads out, θα κάνει το φάουλο Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού. Τρίτο φάουλο από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Και είναι και στην τέταρτη περίοδο, τρίτο ή τέταρτο. Τέταρτο, άρα δηλαδή 7 λεπτά απομένουν για το τέλος του αγώνα. Κυρία Άλλη είναι στο πόνους και έχει και μια διαφορά 7 πόντων. Απ' την άλλη, οι Μαδριλένοι έχουν κάνει μόνο ένα φάουλ
4: στην τέταρτη περίοδο. Και δεν χάνει και βολές, όπως κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, σωστό και αυτό που λες, γιατί ο Ολυμπιακός έχει χάσει 10 βολές, ενώ η Ρεάλ έχει χάσει μόλις 2. Καμπαρό από τη γωνία για τρεις. Στο συν 10 η Ρεάλ. 72-82 η Ρεάλ ξεφεύγει. 6-43 για το τέλος του παιχνιδιού. Η Ρεάλ, η οποία τρέχει 7-0 στην τελευταία περίοδο, και ο Βεζένκοφ τώρα θα έχει την ευκαιρία να σπάσει το 0
5: του Ολυμπιακού. Στο συν 10 λοιπόν η Ρεάλ, δεν έχει πετύχει πόντο ο Ολυμπιακός. Επανερχόμαστε σε εσάς, πάμε για το φινάλε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κώστα Δημήτρη.
0: Τρομερό φινάλε και τρομερό μάτς. Δηλαδή αυτό δεν είναι φιλικό. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα επίσημο παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Η προηγούμενη φάση ήταν όλα τα λεφτά, όταν έγιναν τουλάχιστον 4 βουτιές από αρκετούς παίκτες για μια διεκδικούμενη μπάλα. 85-81 είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός, 29,7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Ο τελικός του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, με τον Νίκα Λάθη να επαναφέρει την μπάλα από τα 8 μέτρα για τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό να είναι στην άμυνά του. Ο Μπάντιο παρενοχλεί τον Καλάθη, η πάσα του Καλάθη είναι μέσα στο παρκέ. Και ξαναπαίνει την μπάλα ο Νίκ για τον Φώστερ. Ο Φώστερ περνάει από τον Ματζούκα, φτάνει σε ένα φλότερ άστοχο, αμυντικό ριμπάντα το Λεσόρ, που δίνει γρήγορα στον Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο μακρινή πάσα για τον Ματζούκα, αυτός θα πάει στο lay-up και εδώ θα τελειώσει το match με το Ελευθέρη Ματζούκα που έβαλε νωρίτερα και βολές. Και τώρα κάνει το σκόρ 87-81. Ο Καλάθης πετάει την μπάλα πολύ μακριά, αλλά είναι άστοχο το σου τριών πόντων. Ο Γιαμπουσέλε διασώζει και ο Μπάντιο κρατάει. Και δεν χρειάζεται να κάνει νέα επίθεση. Πάρα πολύ απολαυστικό το μάτς. Άξιος ο ΠΑΟΚ, πολύ δυνατός αντίπαλος. 87-81. Ο ΠΑΟΚ κάνει πρόβα Ευρωλίγκας. Μια ώρα αρχίτερα από αυτό που θα χρειαστεί να περιμένει. Διότι από του χρόνου προφανέστατα ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα EuroLeague. 87-81 λοιπόν. Πολύ γρήγορα θα σας πούμε ότι ο Φρανσίσκο είχε 17, ο Μπάντιο 12, 14, ο Λεσόρ 14, ο Μπόγκα και 10 από το Ματζούκα. Να δω αν υπάρχει κάτι σε διψήφιο επίπεδο. Όχι. 9 rebound ο Λεσόρ και 6 rebound ο Ματζούκα. Στον ΠΑΟΚ 10 ο Μίτρου Λόγκ, 16 ο Τζέντι Όσμαν με 7 rebound, 7 ο Καϊλ Αλεξάνδερ, 3 ο Κουγκάζ, 2 ο Μωρούγι, 11 ο Χάτζινς, 15 ο Φώστερ, πάρα πολύ καλός και σήμερα, 10 ο Μπεν Μουρ, 7 από τον Νίκα Λάθη με 4 rebound και 3 assist. Σε λίγο θα έχουμε και τις απονομές, νομίζω δεν χρειάζεται να μείνουμε περισσότερο στο Telecom Center. Από τον Δημήτρη Μπούκα και όχι Ματζούκα και από τον Κωσοτερίου. Να στο όλοι καλά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, φιλικό παιχνίδι αλλά πάρα πολύ ωραίο, 87-81, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους, τον Κώστα και τον Δημήτρη. 87-81, επιστρέφουμε στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Νίκο Μπιντέλα, Ολυμπιακός Ρεάλ.
4: Ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τους 5 πόντους με ένα τρίποντο, με δύο βόλους του Βεζέκοφ και τρίποντο του Μοντέρο. Αλλά εδώ κάνει ένα νόητο φάουλο ο Βεζέκοφ, γιατί είχε ξεχάσει ή δεν είχε προσέξει ότι ο Ολυμπιακός ήταν στα 4 φάουλ και το έκανε πολύ εύκολα, στέλνοντας τον Γιάντουνεν στη γραμμή των ελευθέρων βόλων. Βάζει και τις δύο, η διαφορά ανεβαίνει πάλι στους 7 πόντους και πάει στους 10 βέβαια. Αλλά ο Ολυμπιακός εκεί που ήταν στους 5 είχε δημιουργήσει έτσι την αίσθηση ότι πάει να κάνει μια αντεπίθεση ή να βρει λίγο ρυθμό. Τζόζεφ πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή, πάει ο Φουρνιέ να κερδίσει την μπάλα, φάουλ στο Φουρνιέ και η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος γιατί πήγε με φόρα φέλης πάνω του. Γενικά του Ολυμπιακού πάντως οι επιλογές δεν είναι τόσο καθαρές όσο είναι της Ρεάλ. Δηλαδή η Ρεάλ έχει καλύτερο spacing και καλύτερες αποφάσεις σήμερα. Και βέβαια, να, τώρα πάσα του Τζότζεφ από το μισό μέτρο, τον σκότωσε το Φουρνιέ και η μπάλα δεν μπορεί να τη συγκρατήσει ο Φουρνιέ και βγαίνει έξω. Χάνει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η Ρεάλ έχει τον έλεγχο και επαναλαμβάνω, έχει καλύτερο χειρισμό της μπάλας και καλύτερη κυκλοφορία με τις αποστάσεις της. Ο Ολυμπιακός, να τώρα εδώ, δεν ήταν απόσταση για να κάνει τέτοια πάσα ο Κόρεϊ Τζότζεφ. Καμπαρό. Είπαμε, οι βολές σίγουρα παίζουν το ρόλο τους. Για να δούμε αν έχει βενζίνη ο Ολυμπιακός στο να προσπαθήσει να γυρίσει το μάτς αυτό και να διεκδικήσει το τίτλο, αλλά να πάρει το τίτλο, γιατί μέχρι στιγμής, να, τώρα το rebound το κερδίζει και δεν μπορεί να σιγουρέψει μια μπάλα. Δηλαδή εδώ πάει ο Ταερίκ Τζόνς, χαστοκίζει την μπάλα από το rebound, δεν μπορεί ο Μοντέρο να την κρατήσει και πατάει έξω, με αποτέλεσμα η μπάλα να πάει πάλι στη Ρεάλ. Δηλαδή αυτό, τέτοιες ευκαιρίες χάνει ο Ολυμπιακός συνέχεια και η Ρεάλ ανανεώνει επιθέσεις, ενώ βλέπουμε τον Σιμών Μιζράχη και εκεί. Παντού ο Σιμών Μιζράχη. Η διαφορά στους 7 πόντους, η Ρεάλ είναι 5 λεπτά και 14 πριν από το τέλος του πρώτου τελικού, του τελικού του πρώτου Super Cup. Είναι μπροστά, έχει το πλεονέκτημα, δείχνει ότι πατάει καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Αλλά είπαμε, είναι, υπάρχει χρόνος, υπάρχει και ποιότητα στον Ολυμπιακό. Καμπαρό υπό την πίεση του Βεζένκοφ, άστοχο, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης. Ούτως ή άλλως δεν θα μέτραγε και να έμπαινε. Οπότε η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται όχι μόνο άμυνες, αλλά χρειάζεται και, ενώ έχουμε τηλεοπτικό time out, χρειάζεται και κάποιες επιθέσεις με μεγαλύτερη, με καθαρότερο μυαλό και όχι με ατομικές προσπάθειες.
2: Μόλις 5 πόντους έχει βάλει ο Ολυμπιακός στο πρώτο μισό της τελευταίας περίοδου.
4: Και έχει τελειώσει.
2: Και θυμίζω ότι στο χθεσινό ημιτελικό με τη Φενέρ, όπου έκανε ανατροπή το επιμέρους σκορ της τελευταίας περίοδου, ήταν 23-12 για τον Ολυμπιακό, που μέχρι στιγμής έχει πάρει 2 βολές από τον Βεζένκοφ και ένα τρίποντο του Μοντέρο. Τον έχουν πληγώσει πολύ οι 10 χαμένες βολές που έχει στο σημερινό παιχνίδι.
4: Και παρότι δεν έχει σήμερα τόσα λάθη, δηλαδή δεν έχει δώσει τόσες φορές την μπάλα.
2: Ναι, έχει 11 λάθη, και τα μισά ήταν δηλαδή στην πρώτη περίοδο.
4: Απλά δεν σιγουρεύει κάποιες κατοχές που θα μπορούσε από rebound κυρίως. Για να δούμε, η Real έχει πάρει 13 επιθετικά rebound. Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Είναι, τα συνολικά rebound είναι 27-41 για τη Real.
4: No.
2: Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 12 επιθετικά, αλλά έχει μόλις 15 αμυντικά rebound.
4: Η Real ανανεώνει επιθέσεις, ο Ολυμπιακός χάνει βολές, και δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε ο Μοντέρο σήμερα είναι στην καλύτερη του μέρα, ούτε ο Φουρνιέ.
2: Εντάξει, κοίταξε, η Real έχει 17-28 δίποντα. Το 18-43 του Ολυμπιακού και για τον Ολυμπιακό και γενικά είναι πολύ χαμηλό ποσοστό.
4: Στα δίποντα,
2: ναι.
4: Ναι, γιατί δεν έχει εύκολο καλάθι ο Ολυμπιακός πρώτον, και δεύτερον δεν έχει και το Μιλουτίνοφ για να απειλήσει μέσα από το ζωγραφιστό.
2: Για να και δούμε αν έχει... και τον Ταβάρες τώρα, αν είδα καλά. Ναι, ναι. Ο Πέτρο Μαρτίνεθ θα βάζει ξανά τον ψηλό από το πράσινο κροτήρι. Ο Ολυμπιακός που έχει αλλάξει τώρα, η μόνη αλλαγή στην πεντάδα του είναι ότι πήγε ο Χολ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς. 4-43-7 για την επίθεση του Ολυμπιακού. Μοντέρο πιέζεται από τον Γιάν Τούνεν. Ο Τούρκος διαιτητής ο Μογκούλκοτς δίνει την μπάλα στη Ρεάλ. Ότι από παρέμβαση του Φινλανδού μετά βγήκε ξανά στο Δομινικανό. Μάλλον σωστό είναι.
4: Ναι, με την έννοια ότι χτυπάει την μπάλα ο Γιάν Τούνεν, αλλά είχε μείνει η επαφή στα χέρια του Μοντέρο. Πάει να κλέψει ο Φουρνιέ, δεν τα καταφέρνει. Καμπαρό, οι δύο συμπατριώτες μαρκάρει ο ένας τον άλλον. Καμπάτσο πετάει την μπάλα μόλις κατάλαβε ότι έχει γίνει φάουλ. Σίγουρα θα έχει βολές. 3 βολές ζητάνε από τον πάγκο της Ρεάλ. Ο Καμπάτσο είναι μανούλες αυτά. Νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού δείχνει Ρεάλ. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι η ομάδα που έχει μεγαλύτερη σιγουριά στο γήπεδο. Συζητάνε οι διαιτητές τώρα να δούμε τι απόφαση θα πάρουν. Δεν είναι καν είναι βολές μάλλον, αλλά είναι επειδή ο Ολυμπιακός έχει περάσει τα 5 φάουλ. Δηλαδή δεν είναι στο act of shooting.
2: Δηλαδή είναι ξεκάθαρο από το replay ότι πήγαινε για πάσα ο Καμπάτσο, αλλά έγινε το φάουλ και στη συνέχεια πέταξε την μπάλα. Άρα δηλαδή πολύ σωστά τώρα είναι 2 βολές για τον Αργεντίνο. Άστοχη πρώτη βολή του Καμπάτσο. Μόλις η τρίτη άστοχη βολή στο παιχνίδι για τη Ρεάλ. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει χάσει ήδη 10. 4-22 πριν από το τέλος.
4: Η διαφορά είναι αυτή, η διαφορά των βολών.
2: Ναι, 7 πόντους η διαφορά. Βάζει δεύτερη ο Καμπάτσο. Στους 8 η Ρεάλ, 77-85, 4-20 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός ψάχνει πόντους. Μόλις 5 έχει πάρει στην τελευταία περίοδο. Πρέπει επιγόντως να βρει σκορ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τζόζεφ παίρνει το σκρίν από τον Χολ. Τον πιέζει ο Καμπάτσο. Βεζένκοφ για 3. Μέσα ο Σάσα Βεζένκοφ. Επιτέλους ανάσα για τον Ολυμπιακό. 80-85. 4 λεπτά για το τέλος. Στους 19 ο Σάσα Βεζένκοφ. Με 3 στα 4 τρίποντα. Καμπάτσο σταμάτησε την τρίπλα πριν από το κέντρο, αλλά πρόλαβε να δώσει στον Φελής, ο οποίος περνάει, τον καταδιώκει. Ο Χολ θα σκοράρει με lay-up ο Δομινικανός της Ρεάλ. 80-87, ξανά στο σύν 7 η Ρεάλ. 3-40 για το τέλος. Ο Φελής τώρα θα κάνει φάουλ στο συμπατριώτη του, τον Μοντέρο.
4: Μπορεί να δώσει φάουλ, είχε φάουλ να δώσει η Ρεάλ.
2: Τελευταίο. Τελευταίο που είχε να δώσει η Ρεάλ. Από το επόμενο θα έχει βολές και ο Ολυμπιακός.
4: Ο Ολυμπιακός θέλει δύο μεγάλα σουτ. Δεν, πάει, αν πάει μία σου και μία μου, δεν είναι εύκολο. Σουτ όπως αυτά του Βεζέγκοφ. Πάλι προσπαθεί ο Βεζέγκοφ να πάει προς τα μέσα. Έχει κερδίσει φάουλ, γκολ φάουλ. Να το τρίποντο είναι ευπρόσδεκτο, έστω και έμεσο. 82-87.
2: Ο Βεζέγκοφ στους 21 πόντους. 3,5 λεπτά για το τέλος. Έχει την ευκαιρία με βολή να μειώσει και στους 4.
4: Και πλέον είναι άλλο παιχνίδι στους 4 και άλλο στους 8 και στους 10. Ο Φελής με 9 πόντους είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ. Διαμαρτύρεται στο Βεζέγκοφ ότι τίναξε το κεφάλι του. Κάτι του είπε για να του κόψει το βήχα ο Βεζέγκοφ. Σαν να του είπε δεν θα το συζητήσουμε, αλλά ναι. Πρέπει να το πει και λίγο πιο απότομα.
2: Είναι και ο Φελής της σχολής Καμπάτσο. Περνάει τα όρια το φάουλ και είναι και αντιδραστικός σαν τον Αργεντίνο.
4: Εντάξει,
2: βάζει είναι. Βολή και ο Βεζέγκοφ. 83-87, 3,5 λεπτά για το τέλος. Επίθεση για τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει μια άμυνα τώρα για να πάρει το momentum του παιχνιδιού και να μην επιτρέψει η Ρεάλ να ανεβάσει και πάλι το δίκτυο της διαφοράς. Καμπαρό πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Ευστοχή όμως παρά την πίεση του
4: τρόπο, παρά την πίεση του Φουρνιέ, σωστά.
2: Βγήκε το παπούτσι του Ντόντα Χολ, σταματάει για λίγο το παιχνίδι με το σκορ 83-89 υπέρ της Ρεάλ, 3-15 απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Η μπάλα είναι στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Δύσκολο καλάθι από τον Καμπαρό, ο οποίος έφτασε τους 12 πόντους και εδώ και μερικά λεπτά έχει επιστρέψει στο παιχνίδι στη θέση του Ντεκ με 4 φάουλ και είναι ακόμη μια απειλή για τη Ρεάλ. Ο Γάλλος είναι μεγαλύτερη απειλή σε σχέση με τον Ντεκ.
4: Η Ρεάλ πιέζει για να χαλάσει τις πάσες του Ολυμπιακού για να μην βρει ο Ολυμπιακός καλή εκτέλεση και καλά κάνει. Η διαφορά είναι στους 6 πόντους. Τζόζεφ περνάει το κέντρο. Τζόζεφ πηγαίνει προς τα δεξιά, δίνει στον Μοντέρο. Μοντέρο δίνει στον Χολ, περιμένει τον Τζόζεφ. Γίνονται εκεί σπροξήματα διαρκώς. Πηγαίνει ο Φουρνιέ, δίνει έξω για τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ αλλάζει κατεύθυνση, πηγαίνει προς τα μέσα. Τάπα από τον Ταβάρες. Οπότε εδώ η Ρεάλ βγάζει αυτή την άμυνα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι 2-44 πριν το τέλος και αν σκοράρει τώρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα προλάβει. Μοντέρο τον περνάει ο Φελής. Ταβάρες του κλέβει την μπάλα Φουρνιέ. Για να δούμε. Πρέπει να τη δώσει κάπου ο Φουρνιέ. Τελικά σουτάρει για τρεις. Μέσα. Να πως γίνεται κάποια πράγματα. Εδώ φαινόταν ότι ο Φουρνιέ είχε αργήσει να πασάρει και τελικά σούταρε και βάλε τρίποντο. 86-89. Ο Ολυμπιακός κατέβαζε διαφορά στους 3 πόντους, 11 πόντους από το Φουρνιέ και τώρα είναι άλλο μάτς με την έννοια ότι οι 3 πόντοι είναι ένα σουτ. Καμπάτσο ψάχνει την άμυνα ο Ολυμπιακός.
2: Παίρνει φάουλ.
4: Παίρνει φάουλ ο Καμπάτσο από τον Κόρι Τζόζεφ.
2: Τρίτο από τον Καναδό και τα 3
4: είναι τώρα δεν έχει σημασία έτσι όπως είναι το μάτς.
2: Έχει κάνει πολλά φάουλ ο Ολυμπιακός στην τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. Και πολλά φάουλ από ο Τζόζεφ. Έκανε και εδώ το φάουλ τη στιγμή που φαινόταν να έχει κάνει λάθος.
4: Ναι, σαν να δώσει πάσα. Ήταν 3-1 και ο Φουρνιέ κράτησε την μπάλα. Πήγε να την μπασάρει εγώ νομίζω, αλλά τελικά δεν μπάσαρε, κάτι δεν του βγήκε στο ρυθμό. Έμεινε με την μπάλα στα χέρια. Τελικά σούταρε για 3.
2: Έχει μπει και ο Ντόρσεϊ στο παιχνίδι στη θέση του Τζόζεφ. Άρα δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει στην περιφέρεια με όλα τα βαριά χαρτιά της επίθεσής του. Και Μοντέρο και Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Και υπάρχει και ο Βεζένκοφ και ο Χολ.
4: Αλλά από το μείον 5 τώρα γιατί.
2: Μείον 5 με 2 και 6 να απομένουν. Άπειτα από τις δύο εύστοχες βολές του Φακούντο Καμπάτσο. Ο Καμπαρό πιέζει τον Φουρνιέ, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Βγαίνει ο Μοντέρο για να την πάρει, αλλά δεν τη δίνει ο Γάλλος. Παίρνει το screen από τον Βεζέγκοφ. Εκτελεί για 3 ο Φουρνιέ από τα 8 μέτρα. Στοχεί ο Γάλλος. Βεζέγκοφ προσπαθεί για το επιθετικό rebound.
4: Ολυμπιακός θα γίνει την μπάλα.
2: Δεν δείχνουν κάτι οι διαιτητές. Αργούν να αποφασίσουν ακόμα. Κάτι πρέπει να δείξουν όμως.
4: Κανείς δεν του παίρνει την ευθύνη να δείξει κάτι.
2: Και τώρα συζητούν οι τρεις διαιτητές μεταξύ τους για να αποφασίσουν πού θα πάει η κατοχή.
4: Ο Ταβάρης
2: είναι βγάλει, ναι. Είναι ξεκάθαρα για τον Ολυμπιακό η μπάλα. Θα πάνε στο replay οι διαιτητές.
4: Γιατί είναι τελευταίο διλεπτό.
2: Θα το δουν, αλλά η μπάλα θα πάει στον Ολυμπιακό. 1 και 48 απομένουν ακόμη. Ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 5. Το σκορ είναι στο 86-90.
5: Λοιπόν, μέχρι να αποφανθούν οι διαιτητές που θα δοθεί η μπάλα, ας ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και πανερχόμαστε για το φινάλε.
7: Έρα Σπορ 101,8.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Λοιπόν, και εμείς ακούμε τον Γιάννη και τον Νίκο.
4: Ήταν ξεκάθαρο ότι την είχε βγάλει την μπάλα ο Ταβάρες. Την μπάλα για τον Ολυμπιακό. 1 και 48, μείον 5 Ολυμπιακός. 91-86 προηγείται Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε καλάθι εδώ, ό,τι και να γίνει, είτε δίποντο. Ακόμα περισσότερο τρίποντο για να βάλει πολύ μεγαλύτερη πίεση στη Ρεάλ. Χολ για τον Μοντέρο. Βεζένκοφ σουτάρει από πολύ μακριά. Άστοχος. Εδώ είναι επιλογές οι οποίες. Τέλος πάντων, πολύ μακριά ήταν ο Βεζένκοφ. Και αστόχησε. Παίζει πολύ με το ένστικτο Ολυμπιακός τελικά. Κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει. Φελής βγαίνει προς τα μέσα. Αστοχή, ριμπάντο το Βεζένκοφ. Έχει άλλη μια ευκαιρία ακόμα ο Ολυμπιακός. 1-22. Αρκεί να σκοράρει. Φουρνιέ, step back, σουτάρει για 3. Μέσα! Να ο Φουρνιέ. 89-91. Με το Φουρνιέ να μιλάει πάλι στο τέλος όπως και χθες.
2: 70 δευτερόλεπτα ακόμη. Το match σε απόσταση, το σκορ μάλλον σε απόσταση ενός σουτ. Ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τους 2. Επίθεση για τη Ρεάλ. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Πραντίγια θέλει να αποστάρει τον Ντόρσεϊ γιατί έχει ψωμετρική διαφορά. Τον βάζει μέσα στο ζωγραφιστό. Βγάζει έξω στον Καμπάτσο. Λάθος πάσα. Μπρος πίσω. Πάρα. Τελειώνει όμως και ο χρόνος της Ρεάλ. 51,4 Ολυμπιακός στο μείον 2 και πλέον έχει και την κατοχή. Το μάτς έχει αλλάξει πλέον.
4: Δεν έχει αλλάξει. Αν περάσει ο Ολυμπιακός θα αλλάξει. Απλά ο Ολυμπιακός μπήκε στη διεκδίκηση της νίκης και βλέπουμε και μικρούς φίλους του να χοροπηδάνε στις εξέδρες.
2: Ο Φουρνιέ επαναφορά από το πλάι.
4: Έχω την εντύπωση θα δούμε μια απόφαση Μοντέρο.
2: Δίνει στον Μοντέρο παραλίγο το λάθος εκεί πέρα. Παίρνει το screen από το χόλο Μοντέρο. Πηγαίνει μπροστά στον Ταβάρες. Θα βγάλει στον Βεζένκοφ. Σταματάει την μπάλα όμως με το πόδι του Πραντίγια.
4: Και το βάλε ο Βεζένκοφ το τρίποντο.
2: Εντάξει, τώρα όμως ήταν πιο χαλαρό. Ναι. 14 για την επίθεση του Ολυμπιακού, 44 για να λήξει το παιχνίδι. Και καλή time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως είναι λογικό, για να σχεδιάσει αυτή την επίθεση, γιατί είναι πολύ κρίσιμη για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να ισοφαρίσει και να προσπεράσει στο σκορ. Θα δούμε τι θα σχεδιάσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι στους 22 πόντους πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης. Στους 14 ο Εβάν Φουρνιέ που έχει γίνει δεύτερο σκόρερ του Ολυμπιακού. Στους 13 ο Ντόντα Χολ. 12 έχει ο Γιάν Μοντέρο. 10 ο Τάισον Γουόρντ. Στους 7 έχει μείνει με 2 στα 9 σουτ ο Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος είναι στην πεντάδα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, αλλά είναι κρύος ο Έλληνο-Αμερικανός και δεν νομίζω ότι θα επιλεχθεί για να πάρει προσπάθεια.
4: Εκτός αν επιλέξει μόνος του τον εαυτό του, ξέρεις.
2: Γιατί το έκανε στην τρίτη περίοδο και δεν πήγε καλά αυτό για τον Ολυμπιακό.
4: Και πήγε στον πάγκο.
2: Ναι, ήταν ένα σημείο που κόστησε στον Ολυμπιακό. να δούμε τι θα, πώς θα σχηματίσει την πεντάδο, πώς θα παρατάξει μέσα στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζόκας για αυτή την πολύ σημαντική επίθεση που έχει ο Ολυμπιακός μπροστά του. Επαναλαμβάνω, το σκορ είναι στο 89-91, 44,2 απομένουν για να λήξει το παιχνίδι. 14 έχει για να εκδηλώσει η επίθεση ο Ολυμπιακός που έχει επαναφορά από το πλάι. Ο Φουρνιέ θα πάει εκεί.
4: Εγώ επιμένω ότι θα δούμε μια φάση Μοντέρο. Δεν έχουμε δει σήμερα καμία φάση Μοντέρο.
2: Να δούμε.
4: Ο Φουρνιέ βέβαια είναι αυτός ο οποίος παίρνει time out τώρα.
2: Το Μαρτίνεθ.
4: Στο καπάκι ο Μαρτίνεθ ή απλώς μετά τη φάση.
2: Για μετά. Ναι. Λοιπόν, επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ δίνει στο Μοντέρο. Έχει απέναντι του τον συμπατριώτη τον Φελής. Πατάει γραμμή ο Μοντέρο. Πατάει γραμμή.
4: Είπα θα δούμε φάση από τον Μοντέρο και είδαμε αφασία φάση.
2: Για να δούμε το replay. Ο διαιτητής όμως ήταν μπροστά. Ναι, έχει πατήσει με τη στέρνα ο Μοντέρο. Τρομερό λάθος που κοστίζει εδώ στον Ολυμπιακό. Δεν το περίμενε κανένας είναι η αλήθεια και ξαφνιάστηκαν όλοι όταν άκουσαν το σφύριγμα του διαιτητή. 30 για να λήξει το παιχνίδι επίθεση για τη Ρεάλ που είναι στο συν 2. Καμπάτσο έχει απέναντί του τον Φουρνιέ. Βγαίνει ο Πραντίγια, εκτελεί για 3 ο Πραντίγια. Δεν το βάζει επιθετικό rebound από τον Καμπαρό μπροστά στο κοντύτερο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται ότι ο Καμπαρό έσβρωξε τον Μοντέρο. 5 για να λήξει η επίθεση της Ρεάλ, 10 για το παιχνίδι. Φελής θα πάει κοντά, θα ευστοχίσει.
4: Θα κερδίσει η Ρεάλ. Εδώ 93, έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας. Έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας, ο οποίος μπορεί να χρεωθεί και τεχνική ποινή γιατί διαμαρτύρεται με την έννοια ότι είδαμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να φεύγει από σπρόξιμο. Δηλαδή, όταν πήγε να πάρει το rebound, δέχτηκε ένα σπρόξιμο από πίσω και πήγε μπροστά και έχασε τη φάση. Αυτός είναι ξεκάθαρα ο λόγος διαμαρτυρίας του προπονητή του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω αν οι διαιτητές δεν ήθελαν να κρίνουν αυτό το μάτς. Πάντως υπήρχε αφορμή να το σφυρίξουν, απλώς μπορεί και να μην ήθελαν να το σφυρίξουν. Πολλές φορές και από την άλλη πλευρά μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Αλλά η Ρεάλ εδώ τώρα πια έχει το κύπελο στα χέρια της, το Super Cup μάλλον για την ακρίβεια.
2: Είναι στο συν 4, που μένουν 6,9. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο χρονόμετρο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό και ίσως να έπρεπε να έχει κάνει φάουλ νωρίτερα όταν η ανανέωση την κατοχή της η Ρεάλ ή να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του Ολυμπιακός τώρα.
4: Δεν έκανε σήμερα, δεν φάνηκε καθόλου ο Μοντέρο και ήταν και μοιραίος.
2: Ήταν αυτό,
4: πέρα από τις βολές που έχασε κι αυτός.
2: Ναι, αυτό που πάτησε την πλαϊνή γραμμή ο Μοντέρο με τη διαφορά στους 2 και με τον Ολυμπιακό να έχει την επίθεση, να ξεκινάει η επίθεση από τα 44 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι, ήταν κομβικό λάθος. Εν μεταξύ ο Μαρτίνεθ πανηγύρισε πολύ έξαλα το καλάθι του Φελής που πιθανότατα θα δώσει τη νίκη και το τρόπαιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μπαρτζόκας από την άλλη διαμαρτυρήθηκε για αυτή τη φάση στην οποία δεν έχουμε δει replay, είναι η αλήθεια. Επαναφορά από το πλάι για τον Ολυμπιακό, 6,9. Βεζένκοφ εκτελεί από πολύ μακριά ένα δύσκολο τρίποντο, αστοχή. Θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο Φουρνιέ παίρνει ένα τρίποντο, θα το χάσει και αυτό.
4: Η Ρεάλ παίρνει το πρώτο τρόπαιο. Θυμίζουμε ότι ήταν μια εφιαλτική χρονιά για τη Ρεάλ. Άλλαξε προπονητή και με τον νέο προπονητή, τον προπονητή της περσινής Βαλένθια, παίρνει τον πρώτο τρόπο της σεζόν. Και το λέω αυτό γιατί πέρσι η Ρεάλ δεν είχε πάρει κανένα τίτλο. Τα είχε χάσει όλα. Έχασε και το Final Four, έχασε και το πρωτάθλημα από τη Βαλένθια. Και έρχεται τώρα 89-93 το τελικό σκορ, νίκη για τη Ρεάλ, η οποία παίρνει κατακτά το πρώτο Super Cup για να το προσθέσει στην πλούσια συλλογή της πολυνίκης της Ευρωλίγκας. Να και τα πανηγύρια για τον Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο την θητεία του στη Ρεάλ, κερδίζοντας τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό σε ένα μάτς που έβαλε και το χεράκι του Ολυμπιακός και έβγαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Αν δούμε τις βολές που έχει χάσει ο Ολυμπιακός και μάλιστα με παίκτες που δεν χάνουν βολές, έχει 27-37. 10 χαμένες βολές. Και βέβαια αυτό το λάθος που έκανε ο Μοντέρο στο τέλος, εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν μείον 2, είχε την επίθεση και θα είχε και άλλη επίθεση αν έκανε εκείνη. Έμενε χρόνος αρκετός, δηλαδή θα μπορούσε να έχει 2 ναι. επιθέσεις. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται να χάνει, να μην μπορεί να κατακτήσει, να μην κατακτά μάλλον το Super Cup. σε μια διοργάνωση η οποία ήταν πολύ υψηλού επίπεδου, με την έννοια ότι βρέθηκαν ομάδες οι οποίες θα παίξουν ρόλο στη διοργάνωση, γιατί ακόμα και η Ντουμπάι, η οποία έκανε δύο ήττες, έδειξε ότι έχει πολύ βαθύ ρόστερ και θέλει χρόνο απλά για να δέσει. Η Ρεάλ λοιπόν 93-89, με τον Καμπαρό να έχει πετύχει 12 πόντους και να είναι από τους παίκτες που έπαιξαν ρόλο. Ο Πραντίγια 11 με 1 στα 4 τρίποντα. Ο Αμπάλντε 5 με 1 τρίποντο. Ο Καμπάτσο 7 με 1 τρίποντο. Ο Κέκε 2 πόντους. Ο Μαλεντών 10 πόντους. Ο Ντεκ 8. Αλλά τα δύο τρίποντα που έβαλε σε εκείνο το σημείο ήταν καθοριστικά, γιατί ο Ολυμπιακός είχε γυρίσει το μάτς και είχε προηγηθεί. Ο Γιάντουνεν 11 πόντους, πάρα πολύ χρήσιμος. Ο Ταβάρες 6 πόντους και 7 rebound. Ο Σέρχιο Γιούλ είχε βάλει ένα τρίποντο. Ο Φελής 11, σκυλί του πολέμου είναι ο Δομινικανός. Και ο Ντάμιαν Τζόνς 7 πόντους. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ 3 πόντους, 9 assist. Αλλά το καλό του διάστημα ήταν το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, που ο Ολυμπιακός ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά. Ωστόσο, του λείπει ακόμα, δεν έχει μπει έτσι στο πετσί του ρόλου του. Ο Τάισον Γουόρντ είχε 10 πόντους με 4 στις 5 βολές. Είναι ο μόνος που στην ουσία έχασε μία μόνο και έτσι δεν συνεισέφερε τόσο πολύ σε αυτό το αρνητικό συντελεστή των βολών. Ο Μοντέρο, ο οποίος έβαλε 12 πόντους αλλά δεν ήταν καλός, με αποκορύφωμα το λάθος, είχε 5 στις 7 βολές, είχε 2 στα 8 σουτ 2 πόντων, έχασε στην ουσία ένα lay-up εκεί που είχε φύγει στον εφνιδιασμό, γιατί ίσως περίμενε να κερδίσει και το φάουλ. Ο Ντόρσεϊ 7, πολλές φορές η αφαιρεσία του έκανε κακό στον Ολυμπιακό, ειδικά στο τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Εντζάι 4 πόντους, 3 rebound, ο Καραγιάννης δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Τζόζεφ 2 πόντους, ο Χολ 13 με 4 rebound. Ο Ταϊρίκ Τζόνς δεν σκόραρε, δεν ήταν καλό σήμερα. Ο Φουρνιέ 14 προσπάθησε στο τέλος να γυρίσει αυτό στο μάτς με τα δύο τρίποντα, είχε 3 στα 7 αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί δεν πήρε βοήθεια από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ο Βεζένκοφ είναι ο πρώτος σκόρερ με 22, αλλά και αυτός είχε κάποιες επιλογές.
5: Λοιπόν, Γιάννη και Νίκο, θα έλεγα να μείνετε στη θέση σας, να ακούσουμε ένα δελτίο και να επανέλθουμε αμέσως μετά το δελτίο που θα ακούσουμε με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, που είναι ήδη δίπλα μου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 16 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με μπάσκετ να αρχίσουμε το δελτίο μας, καθώς πριν λίγο ολοκληρώθηκαν δύο τουρνουά. Ρεβάνς για τον χαμένο τελικό της EuroLeague πήρε στο Dubai Real, επικρατώντας τον τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού με 93-89, την ώρα που στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά τη νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Στους μικρούς τελικούς των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Ντουμπάι 85-77 και Παρτίζαν Μπουρκ 101-77. Στο ποδόσφαιρο τώρα, Τρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0 στα δύο μάτς με τα οποία άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League, ενώ αύριο παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ στις 9 το βράδυ θα αρχίσει το μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στο Περιστέρι ο Χόρχε Πόμπο με δύο γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο, με τον Μουτουσαμί να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς νικητή και σκόρο ολοκληρώθηκε στη Χαριλάου το ντέρμπι Άρης Ηρακλής, το οποίο διεξήχθη ξανά μετά από 15 χρόνια. Με Μάριους, Σιπιώνη, Έσε και Ζωέλ Ρόκα αύριο οι Ερυθρόλευκοι στη Λιβαδιά, με Λιάγκα και Λαμαράνα, αλλά χωρίς Σιμελίδη και Σουτ οι γηπεδούχοι. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νεάπολη, με Λοντίγκιν, αλλά χωρίς Σιαμπάνη, Ουρτάδο, Τσοκάνη, Μπάρε και Καμπελά, ο Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ. Δράση στο ποδόσφαιρο είχαμε σήμερα και για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 με τα παιχνίδια Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Άλλα τρία μάτς γίνονται αύριο. Καλλιθέα Πανσεραϊκός παίζουν στις 3 παρατέταρτο, ενώ οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β' Μαρκό ξεκινούν στις 5. Οκτάωρο και αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός Πασπύργος 4-0 για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται αύριο. Στις 12 το μεσημέρι η σέντρα στο Βόλος Όφη, ενώ στις 4 αρχίζουν τα μάτς Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Αγία Παρασκευή Ρέα. Ξανά στο μπάσκετ σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ο αγώνας του Προμηθέα Πάτρας με την Ράστα Βέχτα για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League, με τους αρχαιούς να χάνουν με 76-52 στο 28ο λεπτό του αγώνα. Στο πόλο των ανδρών, μεγάλη νίκη πριν λίγο για τον Παναθηναϊκό με 9-7 επί της Χόνβεντ και πρόκριση των πράσινων στους ομίλους του Champions League. Και στα νέα από το εξωτερικό, Κοστούλας Τζόλης σημειώσατε 1 το απόγευμα στην Premier League, με τον πρώτο μάλιστα να σκοράρει και να μετρά και μία assist στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal, την ώρα που ο Τζολάκης απέκρουε πέναλτι στην ήττα της Χαλ με 2-1 από την Newcastle. Στην Bundesliga, Στουτγκάρδη Dortmund 0-1, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μπαίνει αλλαγή στο 62ο λεπτό και τους Βεστφαλούς να συνεχίζουν με 4-4. Ρώμα Ίντερ 2-2 στο ντέρμπι κορυφής της Σέριε Α. Με δύο γκολ του Γιώργου Κούτσια η Φαμαλικά ονίκησε με 4-0 την Νασιονάλ Μαδέιρα στην Λίγκα Πορτουγκάλ. Σέντρα αυτή την ώρα, τώρα έχουν περάσει βέβαια 19 λεπτά, στην αναμέτρηση Σεβίλη Μπαρτσελώνα για την 7η μέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Τέλος, ένας θρύλος του Κάλτσιο, ο Σάντρο Ματσόλα έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική παρακαταθήκη. Η Ίντερ, ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για άλλα 11 ως διοικητικός τέλεχος, ήταν αυτή που ανακοίνωσε τον θάνατό του. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται μέχρι τις 12 με τον Άγγελο Στίμο.
0: Era Sport 101,8.
2: για την Κηφισιά. Στο 63ο λεπτό είναι ο Πόμπο. Βγήκε μπροστά, άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη. Γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Πόμπο είχε ακολουθήσει τη φάση. Εκτέλεσε στην αριστερή γωνία. Ισοφάριση 1-1 για τον Ατρόμητο με το Μουτουσαμί. Από μία προσπάθεια στα δεξιά, ο Τσιγκάρας στο Πνεμονίδη. Ο Πνεμονίδης μπήκε στην περιοχή. Γύρισε την κατάλληλη στιγμή λίγο έξω από το πέναλτι. Ο Μουτουσαμί με αριστερό πλασέ νίκησε αυτή τη φορά τον Ραμίρες και έτσι στο 75ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 1-1. Πέναλτι για την Κηφισιά. Ο Πόμπο απέναντι στο Χουτεσιώτη εκτελεί και τον γκολ. 1-2 Ατρόμητος Κηφισιά στο 85ο λεπτό.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε στον Γιάννη και τον Νίκο για την αποφώνηση, καθώς ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε να κερδίσει το πρώτο ευρωπαϊκό Super Cup. Η απονομή, βλέπω αυτή την ώρα τους παίκτες της Ρεάλ να πηγαίνουν για την απονομή.
5: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Υπάρχει εξήγηση. Η στατιστική, είπαμε, δεν είναι πανάκια, αλλά εδώ λέει την αλήθεια. Όταν χάνεις ένα match που έχει πάει στους δύο πόντους και παίζεται και έχεις και την μπάλα και έχεις χάσει 10 βολές, είναι ένας...
4: Και έχεις και ένα παίκτη κλειδί να πατάει γραμμή.
5: Πατάει γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, γενικά η Ρεάλ νομίζω ότι πατούσε καλύτερα στο παρκέ σήμερα και κέρδισε δίκαια. Ο Ολυμπιακός απλά είχε την ποιότητα και μπορούσε να, αφού γύρισε το παιχνίδι και προηγήθηκε και με 5 πόντους, αλλά η Ρεάλ είχε πολλούς τρόπους, κυρίως από την περιφέρεια, να δημιουργήσει προβλήματα. Η Ρεάλ, η οποία ανέδειξε τον MVP φυσικά ως νικήτρια του τουρνουά, και ήταν ο Έντι Ταβάρες, αυτός πήρε το βραβείο του MVP. Ο Ταβάρες, ο οποίος είχε χάσει τον περσινό τελικό, θυμίζω, της Ευρωλίγκας, και υπάρχουν πάρα πολλά χαμόγελα στην πλευρά της ομάδας της Μαδρίτης, της Βασίλισσας, γιατί είπαμε πέρσι ήταν μια χρονιά η οποία δεν κατάφερε να πάρει τίποτα, οπότε ξεκινάει τώρα παίρνοντας το Super Cup, και ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι αυτός που παίρνει δεύτερο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες, γιατί πήρε την ACB με τη Βαλένθια, η οποία στην ουσία αποσυντέθηκε με τις μεταγραφές των παικτών. Ένας από αυτούς ήταν στον Ολυμπιακό σήμερα ο Μοντέρο, ο Πραντίγια ήταν με την ομάδα του, και έτσι βλέπουμε και τα χαμόγελα ζωγραφισμένα, σαν να έφυγε ένα βάρος για τη Ρεάλ, γιατί όλη αυτή η περσινή σεζόν, έτσι όπως ολοκληρώθηκε, στήχησε και τη θέση του στον προπονητή της.
6: Ήταν όμως και πολλά τα λυπημένα πρόσωπα στον Ολυμπιακό, έτσι.
5: Ναι,
6: χάθηκε ένα τίτλος, βέβαια δεν είναι και ο πιο σημαντικός.
5: Δεν έχει σημασία.
6: Ούτε καν ο δεύτερος πιο σημαντικός.
5: Γράφονται όμως οι τίτλοι, ξέρεις, ναι. Όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο, κύριε Άλλο, όταν απαριθμεί, όταν πηγαίνεις από παλιά που πηγαίναμε ταξίδι και στη Μαδρίτη να δούμε την περίφημη αίθουσα Τροπέων, είχε, ξέρεις πόσα Super Cup αναφέρονται ή βρίσκονται εκεί πέρα. Άρα είναι τίτλοι αυτοί που δημιουργούν μύθους. Άρα η Ρεάλ και το χάρηκε και δικαιούται να το χαρεί, με την έννοια το παίρνει ο Γιούλ και ο Ταβάρες μαζί για να το σηκώσουν. Ο Γιούλ πλέον είναι σε ρόλο πολύ βοηθητικό. Μπήκε σήμερα λίγο, έβαλε ένα τρίποντο. Ο Ταβάρες επέστρεψε δρυμύτερος, έδωσε οντότητα μες στη ρακέτα χωρίς τον Μιλουτίνοφ απέναντί του. Ο Ολυμπιακός είχε αυτή την απουσία και το λέμε αυτό γιατί ο Ταβάρες ήταν ο MVP του αγώνα. Γενικά ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει καινούργιες ισορροπίες στην περιφέρεια, με την έννοια ότι είδαμε μια αστάθεια πρώτα από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος ήταν πολύ κακός στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πολύ καλός για πολύ μεγάλο διάστημα της τρίτης περίοδου στην ανατροπή. Μετά κουράστηκε ή δεν είχε τη διάρκεια. Ο Μοντέρο σήμερα πολύ μακριά από το καλό του εαυτό, έχασε, πέρα από το λάθος, έχασε καλάθια που αυτός θα έχει για ψωμοτήρι. Δηλαδή έφυγε στον εφνιδιασμό και ενώ είχε πάρει την εσωτερική και βρισκόταν να βάλει το καλάθι με την αλτικότητά του και με την τεχνική του, μάλλον περίμενε να κερδίσει το φάουλ, να βάλει γκολ φάουλ, τελικά δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Ο Ντόρσεϊ πολλές φορές προσπάθησε να ξεφύγει από οποιαδήποτε λογική και πήρε κάποια σούτ τα οποία ήταν δικές του πρωτοβουλίες, δεν δικαιώθηκε σήμερα. Ο Φουρνιέ στο τέλος, όπως πάντα, όπως έκανε δηλαδή και πέρσι, πήρε και έβαλε τα σουτ, γιατί ξέρεις, όταν παίρνεις πρωτοβουλίες εκτός συστήματος και εκτός λογικής, κρίνεσαι μόνο αν τα βάλεις. Αν δεν το βάλεις, κατακρίνεσαι. Ο Φουρνιέ τα βάλει τα σουτ που έπρεπε να βάλει στο τέλος. Μπόρεσε ο Ολυμπιακός να το φέρει το μάτς στο ένα σουτ, αλλά εκεί έγινε το μοιραίο λάθος, όπου βέβαια αθρηστικά είπαμε πλήρωσε ο Ολυμπιακός την αστοχία του σε βολές με παίκτες οι οποίοι συνήθως δεν χάνουν βολές. Εντάξει, είναι αρχή της σεζόν, προφανώς ξεκινάει η Ευρωλίγκα μες τη βδομάδα, άρα καταλαβαίνετε ότι πριν το Super Cup το ελληνικό
6: ο Ολυμπιακός παίζει την 24 του μήνα με την Μπασκόνια στην Ισπανία, στη Βιτόρια.
5: Έχει και αυτό το δύσκολο του προγράμματος. Ναι. Δηλαδή από το Αμπουντάμπι θα γυρίσει, θα πάει στη Βιτόρια.
6: Η Ρεάλ όμως πιθανότητα θα μείνει εκεί, γιατί την Πέμπτη παίζει με την Ντουμπάι πρωταγωνιστική.
5: Ναι.
6: Άρα την μάλλον θα μείνει στην περιοχή.
5: Ναι. Και είδαμε πόσο, ναι, επειδή το νωρίς που φαίνεται στην αστάθεια των ομάδων, δηλαδή η Ρεάλ έχανε από την Ντουμπάι 16 πόντους και το γύρισε και κέρδισε στην παράταση. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχανε 11 πόντους, το γύρισε και κέρδισε χθες στη Φενέρμπαξε. Γενικά δεν υπάρχει σταθερότητα.
4: Απλά Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι, ο Ολυμπιακός τελικά πότε θα κινηθεί για το τριάρι, το τριάρο τεσάρι?
5: Όταν υπάρχει δυνατότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος παίκτης ο οποίος είναι διαθέσιμος.
4: Άρα δηλαδή είναι κάτι που περιμένουμε το Νοέμβριο, ας πούμε.
5: Και τέλος Οκτωβρίου, ανάλογα πότε θα φανεί τα συμβόλαια, τα εγγυημένα κλπ. Τα μη εγγυημένα, αν θα τηρηθούν ή όχι. Στο NBA, το λέω γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες, όπως είπαμε και το όνομα του Χεζόνια, που συζητιέται, αλλά είναι προφανές ότι θέλει τριάρι ο Ολυμπιακός. Γιατί και ο Κώστας Παπανικολάου, που σήμερα έπαιξε για πρώτη φορά, είναι ο πανδαμάτος χρόνος, φαίνεται πάνω του. Και μόνος του ο Ward δεν είναι εύκολο να τα καταφέρει, θέλει και έναν ακόμα παίκτη που να μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη θέση. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός στα καλά του διαστήματα αυτό το διήμερο τα είχε με τον Τζότζεφ μέσα, άσχετα αν σήμερα ο Τζότζεφ ίσως λέγω και αυτός να υπερεβάλλε στο τέλος στην προσπάθεια της ανατροπής, και επίσης μέσα, άσχετα αν σήμερα ο Τζότζεφ ίσως λέγω και αυτός να υπερεβάλλει στο τέλος στην προσπάθεια της ανατροπής,

0: δεν σκόραρε καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός έχει μια πολυμορφική ομάδα, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημά του είναι το πώς θα βρει το νέο κέντρο βάρους με αυτά τα playmaker. Δηλαδή, εκεί που έπαιζε σβηστός, ενώ ο Βεζένκοφ ήξερε που θα πάρει την μπάλα. Είδαμε σήμερα 2-3 φορές ο Βεζένκοφ να την παίρνει αλλού από εκεί που την περιμένει. Βέβαια και αυτός ήταν και λίγο βιαστικός πολλές φορές, αλλά η αλλαγή είναι πολύ κομβική, αυτή η αλλαγή που έχει γίνει στη θέση του Ολυμπακού. Και ας είναι δύο playmaker οι οποίοι πέρσι ήταν εντυπωσιακοί με τις ομάδες τους, και ο Μοντέρο ήταν στην καλύτερη πεντάδα.
1: Ναι, απλώς άλλο Βαλένθια, άλλο Ερυθρός Αστέρας, που ήταν κορυφαίος πασέρ της EuroLeague, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ.
0: Και είναι άλλοι συμπαίχτες και άλλο το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Και πρέπει να προσαρμοστούν, ή ο Ολυμπιακός να βρει ένα στυλ που θα μπορεί να ενταχθούν και να προσφέρουν οι δύο αυτοί παίκτες όπως θέλει ο προπονητής.
1: Όπως φυσικά και η Ρεάλ πάει σε άλλο στυλ τώρα με τον Μαρτίνεθ, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία στα φιλικά της παιχνίδια η Ρεάλ έβαλε 106 πόντους μέσω όρο. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη επίδοση. Σήμερα έβαλε 93 και, απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Και πολλές φορές η Ρεάλ, αυτό που είναι το δυνατό σημείο της Ρεάλ, είναι πρώτον ότι έχει τον Καμπάτσο, ο οποίος μεταφέρει πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα, ότι μπορεί να παίξει με 4 έξω και τον Ταβάρες μέσα. Ναι. Που σημαίνει ότι ο Ταβάρες θέλει προσοχή για να το μαρκάρεις, αλλά όταν πας να δώσεις βοήθεια στον Ταβάρες ή οτιδήποτε, υπάρχουν ακροβολισμένοι 4 παίκτες οι οποίοι μπορούν να σουτάρουν. Έτσι ο Ολυμπιακός δέχτηκε τα τρίποντα. Από παίκτες που βρέθηκαν στις γωνίες, ξεμαρκάριστε και τα έβαλαν. Και ο Γιάντουνεν έβαλε, και ο Ντεκ έβαλε, και ο Καμπαρό μπορεί να βάλει. Άρα έχει αυτό το στυλ, και μάλιστα δεν διστάζουν οι παίκτες της Ρεάλ να πάνε και σε γρήγορες επιθέσεις, δηλαδή να σουτάρουν γρήγορα. Ούτως ή άλλως ο δρόμος είναι μακρύς, είπαμε, είναι μόνο η αρχή. Θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική Ευρωλίγκα, γιατί πέρα από το ότι υπάρχουν πολύ καλές ομάδες όπως είδαμε και εδώ, έχουν γίνει και αλλαγές στο χάρτη του μπάσκετ. Η Ρεάλ, για παράδειγμα, είδαμε ότι είναι διαφορετική από πέρσι. Έχω περιέργεια μεγάλη να δω και την Μπαρτσελώνα. Έχει η Ντουμπάι ενισχυθεί πάρα πολύ με τις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο, βέβαια περιμένει τους παίχτες του που είναι από τραυματισμό, αλλά σύντομα θα είναι και αυτός πλήρης. Συνεπώς, άλλη μια Ευρωλίγκα αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες ψάχνουν. Να, η Φένερ που βλέπω τώρα είναι μια ομάδα που πάντα έχει ένα ανταγωνιστικό στυλ. Λοιπόν, θα δούμε. Ο Ολυμπιακός, αν μιλάμε μόνο για τον Ολυμπιακό, επειδή είναι η ελληνική ομάδα, νομίζω ότι το βασικότερο κομμάτι που έχει είναι να προσαρμόσει τους δύο playmaker που ήρθαν για να μπουν στα παπούτσια του walk-up. Όχι να γίνουν walk-up, δεν γίνεται. Έτσι, ο walk-up μπορεί να εστερεί σε πράγματα απέναντί τους, έτσι, αλλά υπηρετερεί σε κάτι άλλο. Ήξερε τον Ολυμπιακό σαν την τσέπη του. Ή στην ουσία ήταν αυτός που κινούσε τον Ολυμπιακό 5 χρόνια. Δεν είναι εύκολο το να φύγει ο εγκέφαλος, ας πούμε. Και όταν λέω ο εγκέφαλος, εννοώ ο παίκτης που δίνει την μπάλα εκεί που τη θέλει ο κάθε παίκτης. Και γι' αυτό ανέφερα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα 2-3 πάσες προς το Βεζένκοφ, οι οποίες δεν ήταν εκεί που τις περίμενε ή εκεί που τις ήθελε ή σε λάθος timing ή γενικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ωραία διοργάνωση, σίγουρα. Δεν ξέρω αν οι τέσσερις ομάδες αυτές που μετέχουν, βέβαια η Ρεάλ, όπως είπε και ο Νίκος, έχει αυτή την τύχη ότι μπορεί να μείνει εκεί και να μην το κάνει αυτό το ταξίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που σίγουρα θα ταλαιπωρηθεί περισσότερο από όλες. Γιατί έχει να γυρίσει, έχει να πάει στη Μπασκόνια να παίξει την Πέμπτη και μετά έχει το Σαββατοκύριακο να παίξει το Σούπερ Καπ Ελλάδος. Και μετά διάφορα εβδομάδα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι νόμιζα ότι όταν με ανέφερες και είπες στη Ρεάλ, νόμιζα ότι θα πεις αυτό που έλεγα χθες στους ημιτελικούς. Ότι κατά κάποιον τρόπο ο Ολυμπιακός έβαλε τη Ρεάλ στο Super Cup. Γιατί αυτό που ξέραμε είναι ότι θα μπει ο νικητής regular season και ο κάτοχος του τροπέου. Ναι. Δύο θέσεις που καλύπτει ο Ολυμπιακός. Και πήγε τελικά και η φιναλίστ Ρεάλ. Άρα δηλαδή έχει και αυτό τη σημασία του κατά κάποιον τρόπο. Γιατί αν πήγαινε κάπως διαφορετικά η σεζόν, δηλαδή αν δεν έβγαινε πρώτος ο Ολυμπιακός που έσπασε και την κατάρα, μπορεί να μην ήταν η Ρεάλ σε αυτή τη διοργάνωση. Έτσι. Πάντως, νομίζω ο Ολυμπιακός ανήκει τον χρόνο σου.

0: Super Cup, έτσι, ως κάτοχος του τροπέου τώρα της EuroLeague.
1: Ναι.
0: Όπως ήταν και η Φενέρ στη φετινή διοργάνωση.
1: Και δεν του πάει το.
0: Δεν του πάει το Abu Dhabi.
1: Η Etihad Arena, με την έννοια ότι στο Abu Dhabi.
2: Εντάξει, έκανε ένα βήμα όμως, έτσι.
0: Ναι.
2: Πήγε, τελικό.
0: Κοίταξε, ναι, είχε χάσει τον ημιτελικό στο Final Four του 2025. Έχασε τον τελικό του φετινού Super Cup. Τώρα, λογικά θα γίνει και το Final Four του 2027. Ίσως το πάει ακόμη ένα βήμα παραπέρα ο Ολυμπιακός και το πάρει. Αλλά δεν έχει καλή προσωρία.
1: Έχουμε δρόμο. Έχουμε και δρόμο. Και δουλειά οι ομάδες. Ακούσαμε τον Παναθηναϊκό με πόσες ελλείψεις έπαιζε απέναντι στον ΠΑΟΚ, μέχρι να μπουν αυτοί οι παίκτες, μέχρι να βρουν ξανά τον εαυτό τους, όλοι να αρχίσουν να συνεννοούνται. Θέλουν δουλειά και είπαμε ο δρόμος είναι μακρύς και το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτή τη σεζόν, δεν θα είναι ότι ξεκινάει την άλλη, δεν ξεκινάει αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται, έχουμε το Super Cup την επόμενη, αλλά δεν ξεκινάμε με δεδομένο ότι οι δυο τους θα παίξουν σίγουρα. Εντάξει, έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να δούμε τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά όπως είδαμε και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ο οποίος έχασε στις λεπτομέρειες από τον Ερυθρό Αστέρα στο χθεσινό φιλικό, είναι ομάδες οι οποίες θα τις υποχρεώσουν σε ήττες.
0: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα μπουν με -2 στο πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Ναι, και έχουν και -2 στο πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι αν κάνουν μια ήττα στη Θεσσαλονίκη από κάποιον, πάνε στο -3 από αυτούς.
0: Ναι, θέλω να πω, δυσκολεύει το να έχουν πλεονέκτημα μετά στη συνέχεια.
1: Ναι, πρέπει να κάνουν άπτεστη διαδρομή, πρέπει να κάνουν πολλά. Και βέβαια και οι δύο, ειδικά ο Ολυμπιακός, θα έχουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα το να διαλέξουν τους ξένους που θα παίξουν και με ποιους Έλληνες. Γιατί είναι περισσότεροι ξένοι και κυρίως βασίζεται σε ξένους, ειδικά ο Ολυμπιακός ας πούμε, θα πρέπει να κάνει και την επιλογή αυτή των έξι που θα παίζουν, είναι λίγο δύσκολη στο δικό μου το μυαλό ψάχνοντας τις θέσεις. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα θα είναι και φέτος μια ομάδα πρώτης γραμμής, προφανώς. Απλά για να βρει ένα τρόπο παιχνιδιού, ή μάλλον για να βελτιώσει τον τρόπο παιχνιδιού του με τους καινούριους playmaker, θα χρειαστεί χρόνο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι προετοιμασίες που γίνανε φέτος από όλες τις ομάδες ήταν οι καλύτερες δυνατές, δηλαδή ότι οι προπονητές είχαν χρόνο να δουλέψουν και να κάνουν προπονήσεις ώστε να περάσουν αυτά που θέλουν. Πήγαν από προπόνηση σε τουρνουά και προπόνηση τουρνουά, χωρίς προπόνηση στην ουσία σε τουρνουά, παιχνίδια και πολύ λίγη δουλειά στο γήπεδο, ταξίδια, και να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο Super Cup, το οποίο βρήκε νικήτρια τη Real. Ας το πούμε έτσι, ιστορικά η Real είναι η βασίλισσα της Ευρωλίγκας, του κυπέλου πρωταθλητριών, αν το πάρουμε από το παρελθόν. Οπότε έπαιξε και η φανέλα το ρόλο της, βέβαια απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά η Real είχε μια πολύ κακή σεζόν πέρσι όσον αφορά τη συλλογή τίτλων, και κάπως σήμερα είδαμε πολλά χαμόγελα και κυρίως είδαμε το χαμόγελο του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος με το ξεκίνημα έδωσε διαπιστευτήρια ότι θα φτιάξει μια καινούργια.
0: Ένας Καταλανός στη Real Madrid.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά.
2: Ωραία, τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Νομίζω ότι περισσότερα θα πούμε από αύριο και στις εκπομπές της Era Sport. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε, Γιάννη και Νίκο, να κερδίσει το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Δεν πειράζει όμως. Άλλωστε είναι και από τα τελευταία που θα διεκδικούσαν οι ομάδες, ενώ σε σειρά προτεραιότητας, έτσι. Γιατί ο βασικός στόχος είναι η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Αυτά έτσι τα δύο είναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα, τα εξαντλήσαμε. Λοιπόν, από εβδομάδα αρχίζει το, ξέρεις, το μαγκανοπήγαδο.
2: Ναι. EuroLeague και έχουμε και
1: μετά Super Cup.
2: Super Cup ελληνικό.
1: Μετά
2: πλέον
1: διπλή εβδομάδα, μετά πρωτάθλημα. Και πάει λέγοντας.
2: Από εδώ και πέρα αυξάνεται η δράση στο μπασκετικό γήπεδο.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, αυτά από τους συναδέλφους. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα: Ολυμπιακός Ρεάλ 89-93. Θυμίζω και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 87-81 στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Τελικό αποτέλεσμα: Προμηθέας Ράστα Βέχτα 73-103 ήττα για την ομάδα της Πάτρας.

0: Λοιπόν, αφήνουμε το μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Καθώς σήμερα είχαμε την αυλαία να ανοίγει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής με δύο παιχνίδια, Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης Ηρακλής 0-0. Αύριο στις 5, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, μία ώρα αργότερα, Βόλος ΑΕΚ. Στις 7, Όφη Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και η αγωνιστική κλείνει στις 9 με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στα δύο παιχνίδια τα σημερινά, στις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε, με τον Κώστα Ακρίδα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα, τα οποία στο ένα δεν έχω, από τις λίγες φορές που δεν έχω σημειώσει ούτε μία φάση.
0: Ποιο παιχνίδι είναι αυτό από τα δύο?
1: Είναι στο ντέρμπι.
0: Α, ωραία.
1: Παραδόξως, έτσι.
0: Στο Άρης Ηρακλής, που είναι και ντέρμπι.
1: Είναι ντέρμπι, ήταν ντέρμπι. Ήταν στη συμπρωτεύουσα. Δύο ομάδες που είναι στην ίδια περίπου.
0: Στην ίδια πόλη, εντάξει.
1: Στην ίδια πόλη,
0: στην
1: κοντά
0: ίδια
1: το
0: πόλη,
1: γήπεδό τους.
0: Ναι, κοντά.
1: Εντάξει, ήταν, είναι ένα ντέρμπι τοπικό.
0: Το, βεβαίως. Λοιπόν, όχι, είναι ένα από τα 15 χρόνια είχαν να συναντηθούν οι Αριστεράκοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν υπήρξε ούτε μία φάση που να αμφισβητηθεί. Είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία από το Βεργέτη, ήταν πολύ κοντά στις φάσεις, ήλεγχε το παιχνίδι, οπότε δεν αμφισβητήθηκε καμία, κανένα σφύριγμά του, οπότε εδώ είχαμε μια πάρα πάρα πολύ καλή διαιτησία.
0: Ωραία, στο Ατρόμητος και Φυσιά.
1: Έχουμε αυτό το παιχνίδι και πάμε στο άλλο ντέρμπι εδώ, το τοπικό της Αθήνας, Ατρόμητος και Φυσιά. Στο 64 ο Ατρόμητος ζήτησε ότι η μπάλα πριν μπει στα δίχτυα είχε βρει παίχτη της Κηφισιάς στο χέρι. Όμως ΒΑΡ και διαιτητής συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει και πραγματικά δεν υπήρχε. Χτύπησε μεν η μπάλα στο χέρι, αλλά το χέρι ήταν σε κανονική θέση, οπότε σωστά μέτρησε το γκολ. Στο 82 έγινε ανατροπή για την Κηφισιά. Ο διαιτητής δεν κατάλαβε τι έγινε εκεί, φυσικά τον φώναξε το ΒΑΡ και τον έστειλε στο μόνιτορ και από εκεί το είδε και σωστά έδωσε το πέναλτι. Διαιτήσει εδώ ήταν ο Γεωμαζίδης. Αυτή ήταν η μοναδική.
0: Άρα σε γενικές γραμμές καλά στο Άρης Ηρακλής πολύ καλά και στο Ατρόμητος και Φυσιά θα έλεγα αρκετά καλά.
1: Αρκετά καλά, αν ξεράσουμε αυτή τη φάση εντάξει, που δεν ωραία. Την είδε, εντάξει, είπαμε
0: okay, η τεχνολογία γι' αυτό
1: είναι εδώ, δεν αμφισβητούμε την τεχνολογία, οπότε πήγε, είδε στο μόνιτορ και σωστά έδωσε το πέναλτι.
0: Πολύ ωραία,
1: ήταν
0: Κώστα.
1: Τα παιχνίδια, αυτές ήταν οι φάσεις.
0: Περισσότερα αύριο, που έχουμε, όπως ξέρεις, 5 αγώνες, έτσι.
1: Ναι, αύριο είναι δύσκολη μέρα.
0: Πανετολικός ΠΑΟΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Όφη Αστέρας Άκτορ, Βόλος ΑΕΚ και νωρίς-νωρίς Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5.
1: Ακριβώς.
0: Σπουδαία παιχνίδια και αύριο. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, Κώστα.
1: Καλό βράδυ,
0: καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν οι αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Ακρίδα. Εμείς επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Μάλλον πάμε για πρώτη φορά σήμερα στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια από τις 9 εκεί όπου έχουμε γκολ. Μέτς Σεντετιέν 1-2. Άγιαξ Εξέλσιορ 2-2. Μάριμπορ Αλουμίνι 1-1. Δυναμό Δρέσδης Χέρτα 1-1. Σέρο Πενιαρόλ 1-1. Κομάρνο Σλόβαν Βλατισλάβας 1-1. Ημίχρονα. Άντερλεχτ Σούλτε Βάρεγγεμ 1-0. Λόμελ Μαλίν 0-0. Ανζέτρουα 1-0. Λεμάν Λοριάν 1-0. Λιόν Ρεν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου 2-0. Σλίγκο Σεν Πάτριξ 0-0. Βενέτσια Λάτσιο 0-0. Είναι ημίχρονα αυτά. Μινέιρο Απεκοένσε 0-1. Σεβίλη Μπαρσελόνα 1-1. Κάντιθ Τζιρόνα 0-2. Λος Μεγιονάρος Τσίκο 1-0. Και Σπόρτινγκ Λισαβόνα Σαρούκα 1-0. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Οι αγώνες που δεν είπα μέχρι και αυτή την ώρα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τάσο Πακλατζή, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης για τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα, Τάσο, θα έλεγα, που μάλλον στενοχωρεί τον Άρη πιο πολύ. Καλησπέρα.
2: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλησπέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι για τον Άρη, όσο και να φαίνεται περίεργο ή αδόκιμο, αυτή η ισοπαλία είναι σαν μια μικρή ήττα. Δεδομένου ότι θα ήθελα να επιστρέψει στην έδρα του μετά από δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις. Φυσικά μεσολάβησε το παιχνίδι με τη Μαρκό για το κύπελο, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αντιμετώπισε τον Ηρακλή σε ένα ντέρμπι μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, από το 2011 που ήταν το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων.
0: 15 χρόνια αυτό, πριν.
2: 15 χρόνια πριν, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η επιθετική αφλογιστία των ποδοσφαιριστών του Άρη σε μια αναμέτρηση με 24 τελικές και με μια εικόνα αγώνα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, που έδινε παράσταση νίκη στον Άρη, δεν μπορεί να αφήσει ικανοποιημένον κανέναν. Έτσι. Ο Γρηγορίου είπε ότι θέλαμε τη νίκη, τα παιδιά προσπάθησαν, αλλά το ζητούμενο είναι ότι με τόσα σουτ, με τόσες κόντρες, ακόμα και ευκαιρίες που χάθηκαν, όπως το του Μωρών για παράδειγμα, το δοκάρι του Γιαννιώτα που έβλεψε το δοκάρι του Αθανασιάδη, το σουτ του, και η εικόνα με τον Άρη να έχει πολλές δεύτερες μπάλες, να έχει την κυριαρχία του παιχνιδιού, να πηγαίνει πρώτος σε όλες τις κόντρες, να κερδίζει μονομαχίες, δεν του επέφεραν τον κόλ και λίγο έλειψε να έχουμε αυτό που λέμε άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου σε μια επιθετική μετάβαση του Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο, όπου κάπως ο Ηρακλής συμμαζεύτηκε, αν μου επιτρέπετε αυτή η
0: έκφραση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο δεύτερο ημίχρονο μαζεύτηκε ο Ηρακλής, ναι.
2: Ναι, κράτησε μακριά τους παίκτες του Άρη που είχαν εκείνη ευκαιρία με τον Καρέ που είναι τριπλή. Δεν είχε και καμία κόντρα, δεν ήταν υπέρ του Άρη στο σημερινό παιχνίδι μέσα στην περιοχή, δηλαδή σε υποσχόμενες επιθέσεις κτλ. Άρα μιλάμε για μια βραδιά όπου ο Άρης με βάση την εικόνα του αγώνα και τα στατιστικά που στην προκειμένη περίπτωση λένε την αλήθεια, ήθελε πάση θυσία την νίκη για να μπορέσει να πάει πιο ήρεμος, γιατί προερχόταν από δύο ήττες, να πάει πιο ήρεμος σε αυτή τη διακοπή των 30 ημερών. Και των 20 ημερών, δηλαδή από 20 του μηνός μέχρι 10 του Οκτώβρη, για να είναι πιο ήρεμος αυτό που λένε οι προπονητές, κερδίζεις πριν από την διακοπή και έχεις την ησυχία σου. Μπορείς να δουλέψεις, μπορείς να είσαι πολύ πιο ήρεμος για να περάσεις κάποια πράγματα στους ποδοσφαιριστές. Πάντως, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, ο Άρης έκανε το καλύτερο του φετινό πρώτο ημίχρονο. Δούλεψε και από τις πλευρές και από τον άξονα και κερδισμένος μονομαχίες, κέρδισε κόρνερ, πίεσε τον αντίπαλο ασφυκτικά. Το μόνο που δεν κατάφερε να σκοράρει. Και αυτό είναι και το τρίτο παιχνίδι στη σειρά, στο οποίο ο Άρης δεν σκοράρει στο πρωτάθλημα.
0: Με τον ΠΑΟΚ δεν σκόραρε σήμερα.
2: Και με την ΑΕΚ δεν σκοράρε.
0: Και με την ΑΕΚ, ναι, σωστά. Και με τη Μαρκό, εντάξει, ένα 0.
2: Ναι. Τώρα, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Άρης είναι σε ένα φεγγάρι δύσκολο. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σκοράρισμα, γιατί στα άλλα παιχνίδια έβαζε γκολ, έπαιρνε γκολ. Και το οξύμορο στην προκειμένη περίπτωση, Άγγελε, είναι ότι έχει μια front line, δηλαδή έχει επιθετικούς και έχει εναλλακτικές. Σήμερα παίξε με δύο επιθετικούς και αυτό του πήγε το παιχνίδι ο Γρηγορίου. Δεν δίστασε να παίξει με δύο φόρ γιατί θέλει την νίκη από την αρχή. Χρησιμοποίησε και τον Χόνφλα, έβαλε τρία νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Αλλά μια ομάδα που έχει τέσσερις επιθετικούς αξίας να μην μπορεί να σκοράρει, αυτό είναι ένα θέμα. Και μην ξεχνάμε ότι δύο γκολ στο πρωτάθλημα έχει πάλι ο Φαμπιάνο. Άρα δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια στην πρεμιέρα εννοείς, με την Καλαμάτα.
2: Με την Καλαμάτα, ακριβώς. Δεν ήταν καλή το αποτέλεσμα. Η εικόνα ήταν καλή, αλλά μόνο με την εικόνα δεν μένεις ικανοποιημένος. Φυσικά στον αντίποδο ο Ηρακλής έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με τον βαθμό της οπαλίας που πήρε στο κλάν της Βικελίδης. Ουσιαστικά στο μεγαλύτερο παιχνίδι, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Αλλά αν δεν σκοράρεις, μένεις εκεί. Γιατί αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο είναι το γκολ, γιατί το γκολ δίνει τους βαθμούς. Άρα θα πρέπει ο Άρης να δουλέψει στα τελειώματα των φάσεων. Έχει δυστοκία. Είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, είχε και σε αυτό. Και πλέον θα πρέπει να δει εντελώς διαφορετικά την συνέχεια. Θα του δοθεί ευκαιρία σε αυτό το χρονικό διάστημα να ηρεμήσει λίγο η ομάδα, να μπορέσει να πάρει από τους παίκτες που ήταν είτε τραυματίες είτε δεν έκαναν την προετοιμασία περισσότερα πράγματα και να δουλέψουν περισσότερο μαζί. Αλλά αυτό θα ήταν ιδεατό στην προκειμένη περίπτωση αν είχε κερδίσει σήμερα και έφτανε στους 9 βαθμούς. Θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές και με βάση το πρόγραμμα οι 9 βαθμοί είναι ικανοποιητική, γιατί είχε και δύο απαιτητικά παιχνίδια μακριά από την έδρα του στην ΑΕ και στον ΠΑΟΚ. Αλλά το σημερινό αποτέλεσμα δεν τον ικανοποιεί καθόλου. Νομίζω ότι ο βαθμός είναι πολύ λίγος για την εικόνα του Άρη, που επαναλαμβάνω έκανε το καλύτερό του φετινό πρώτο ημίχρονο, αλλά κατά γενική ομολογία νομίζω ήταν και το καλύτερο του παιχνίδι αυτό απέναντι στον Ηράκλη. Οπότε πάμε στην διακοπή να δούμε τι μπορεί να διορθώσει ο προπονητής του Άρη για να δούμε μια καλύτερη συνέχεια.
0: Επόμενη υποχρέωση του Άρη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Κλεάνθης Βικελίδης κοντρα στο Βόλο. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα κατά τις εκπομπές της Ερασπορτ, τις προσεχείς ώρες και ημέρες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δίπλα
2: καλή
0: μου.
2: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Δίπλα μου είναι ο Βασίλης Αγριτάκης, ο οποίος θα μας ενημερώσει τι έγινε στο Πόλο σήμερα, καθώς ο Παναθηναϊκός μετά από χρόνια επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση σε επίπεδο συλλόγων. Γεια σου, Βασίλη.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Έχουμε μια σημαντική επιτυχία για τον Παναθηναϊκό. Στο ελληνικό πόλο τα συζητήσαμε και με το ΣΥΦΙ νωρίτερα κατά την αρχή του ματς. Είχε μια πρόκληση, την Χόβεντ, απέναντί του ο Παναθηναϊκός στον τελευταίο προκριματικό του αγώνα για το LEN Champions League. Κατάφερε να νικήσει με 9-7 και προκρίθηκε στην κυρίως φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Ολυμπιακό κυριβουλιαγμένη τα τελευταία χρόνια. Επιστροφή μετά από 15 χρόνια.
0: 15 και εδώ, όσο ναι. Το και το Άρης Ηρακλής.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ήταν πολλά χρόνια, πράγματι.
3: Πολλά.
0: Απλά δεν θυμόμουν τον αριθμό, πιστεύω ότι ήταν λιγότερα. Αλλά εντάξει.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι αλήθεια ότι πέρασε από πολλά κύματα.
0: Έχει δυναμώσει αρκετά και μιλάμε για Παναθηναϊκός με τις μεταγραφές που έκανε και πέρυσι και φέτος.
3: Έχει ένα ρόστερ, θυμόμαστε όλοι νομίζω, τον τελικό κυπέλλου πριν από μερικούς μήνες, όπου ιτήθηκε στον γκολ στην τελευταία φάση από τον Ολυμπιακό. Έχει δυναμώσει το ρόστερ του, έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το αποδεικνύει μπαίνοντας στη φάση των ομίλων του Champions League και νικώντας δύο ομάδες όπως η Γιαντράν και η Χόβεντ.
0: Οι οποίες
3: είναι ομάδες κανονικές ομάδες Champions League.
0: Είχε ο Παναθηναϊκός το προβάδισμα, πώς πήγε το παιχνίδι, είχε ναι, το προβάδισμα μπροστά, είχε συνεχώς.
3: Ήταν μπροστά από την αρχή του μάτς, από το πρώτο οκτάλεπτο στο ημίχρονο πήγε στο 4-2. Τα άλλα δύο οκτάλεπτα ήταν πιο ισορροπημένα, αλλά είχε ήδη το προβάδισμα.
0: Είχε δεν το προβάδισμα, εντάξει.
3: Ναι. Ιδιαίτερα και κάπως έτσι πήρε την πρόκριση. Τώρα μένει να δούμε τη συνέχεια, πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην κυρίως φάση. Πολύ έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον, πάντοτε στις διοργανώσεις πόλο, αλλά η βασική διαφορά πλέον είναι ότι έχουμε δύο εμπορικές μεγάλες ομάδες που λέμε, διότι και οι Βουλιαγμένοι είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη ομάδα και στους άνδρες και στις γυναίκες στο πόλο, αλλά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ομάδες με πολύ μεγαλύτερη βάση φιλάθλων και ενδιαφέρον από τον κόσμο.
0: Όπως βλέπω και από τα οκτάλεπτα, τα δύο πρώτα οκτάλεπτα, το 4-2 δηλαδή στην ουσία, γιατί τα επόμενα ήταν ακριβώς ισορροπημένα, όπως το είπε, το 3-3 και 2-2. Άρα λοιπόν τα δύο πρώτα οκτάλεπτα ήταν το κλειδί για την επιτυχία του Παναθηναϊκού.
3: Πήρε από νωρίς το προβάδισμα και κάπως έτσι κατάφερε να επικρατήσει. Έκανε και μια πολύ σύντομη δήλωση ο προπονητής, ο Δημήτρης ο Μάζης, ο οποίος απλώς έδωσε τα συγχαρητήρια στους παίκτες του και τον αναφέρω, διότι είπε και ο ίδιος μάλιστα, είμαστε ότι είναι ακόμα στην αρχή ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τη φετινή σεζόν και τους στόχους που έχουν τεθεί, αλλά τον αναφέρω διότι είναι ο προπονητής με τον οποίο ο Παναθηναϊκός πορεύεται εδώ και πολλά χρόνια, έχοντας και πολύ διαφορετικές ομάδες πριν από 4-5 χρόνια, ομάδες οι οποίες πάλευαν να μείνουν στη μεγάλη κατηγορία. Πλέον με τον ίδιο προπονητή αγωνίζεται στην κυρίως φάση του Champions League και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Στους 16 λοιπόν και ο Παναθηναϊκός.
3: Ακριβώς. Στους 16, αλλά είναι η φάση των ομίλων.
0: Ναι, είναι η όμιλη. Εντάξει.
3: Ναι, ναι, είναι η κυρίως
0: φάση.
3: Καλά κάνεις
0: και το λες, γιατί μην μπερδευτούν οι φίλοι.
3: Πέρσι μέχρι τα προημιτελικά του Europe Cup, φέτος στην κυρίως φάση του Champions League.
0: Στη μεγάλη πίστα φέτος.
3: Ακριβώς.
0: Που είναι η καλύτερη. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε να πούμε.
3: Όχι, προς το
0: παρόν. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε φυσικά.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Αγριτάκη, ο οποίος μας μίλησε για την σπουδαία επιτυχία του Παναθηναϊκού. Με 9-7 επικράτησε τη Χόβεντ και προκρίθηκε στους ομίλους του LEN Champions League.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος πριν δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Σωτηρόπουλο για το δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 11. Ξεκινάμε τελικό Άγιαξ Εξέλσιορ 2-2-1-1 το ημίχρονο, Ίστρα Γκόριτσα 0-1-0-0 το ημίχρονο, Μέτς Σεντετιέν 2-2-0-0 το ημίχρονο. Είναι τα τελικά των 9 από εκεί και πέρα. Μάριμπορ Αλουμίνι 1-2, Δυναμό Δρέσδης Χέρτα 1-1, Σέρο Πενιαρόλ 1-1, Κομάρνο Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-1, Άντερλεκτ Σούλτε Βάρεγγεμ 2-0, Αντζέτρουα 1-0, Λεμάν Λοριάν 1-0, ημίχρονο Λιόν Ρεν 2-0. Τουλούς Χαύρη 2-0, Βενέτσια Λάτσιο 0-1, οι Λατσιάλοι πήρανε προβάδισμα με πέναλτι του Ζαγκάνι στο 51, ημίχρονα Μινέιρος Απεκοένσε 0-1, Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-1, Κάντιθ Τζιρόνα 0-2, Λος Μιγιονάρος Τσίκο 1-0, Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρτ 0-0, Λιμπερτάδα Σουνσιόν Σπορτίβο Αμελιάνο που παίζει με 10-0-0, Μπέιρα Μάρ Μπελενένσες 0-0, στην εξέλιξη Σπόρτινγκ Λισαβόνα Σαρούκα 2-0. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ. Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με μπάσκετ να αρχίσουμε και αυτό το δελτίο μας, καθώς νωρίτερα ολοκληρώθηκαν δύο τουρνουά σε Αμπουντάμπη και Αθήνα. Ρεβάνς για τον χαμένο τελικό της EuroLeague πήρε στο Ντουμπάι η Real, επικρατώντας τον τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού με 93-89. Ο Βεζένκοφ με 22 και ο Φουρνιέ με 14 πόντους, πρώτοι σκόρερς όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και του αγώνα. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά τη νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Ο Φρανσίσκο με 17 και ο Μπόγκα με τον Λεσόρ με 14 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τον νικητή, και ο Όσμαν με 16 και ο Φώσταρ με 15 πόντους για τον ιτημένο. Στους μικρούς τελικούς τώρα των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Ντουμπάι 85-77 και Παρτίζαν Μπουρκ 101-77. Στο ποδόσφαιρο, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0 στα δύο μάτς με τα οποία άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Ενώ αύριο παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφια Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ στις 9 το βράδυ θα αρχίσει το μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Στο Περιστέρι, ο Χόρχε Πόμπο με 2 γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο, με τον Μουτουσαμί να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε στη Χαριλάου το ντέρμπι Άρης Ηρακλής, το οποίο διεξήχθη ξανά μετά από 15 χρόνια. Συνέχεια με πόλο στο δελτίο μας. Μετά την χθεσινή νίκη επί της Γιαντράν, νέα σπουδαία νίκη πρόκριση του Παναθηναϊκού με 9-7 επί της Χόνβεντ, με τους πράσινους να περνούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Champions League και να μαθαίνουν τη Δευτέρα τους αντιπάλους τους στους ομίλους. Πίσω στο ποδόσφαιρο, που είχαμε σήμερα δράση και για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2, με τα παιχνίδια Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4. Άλλα τρία μάτς γίνονται αύριο. Καλλιθέα Πανσαραϊκός παίζουν στις 3 παρατέταρτο, ενώ οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό ξεκινούν στις 5. Οκτάωρο και αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός Πασπύργος 4-0 για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται αύριο στις 12 το μεσημέρι σε έδρα στο Βόλος Όφι, ενώ στις 4 αρχίζουν τα μάτς Σιρήνας Γραβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Αγία Παρασκευή Ρέα. Ξανά στο μπάσκετ, ήττα για τον Προμηθέα Πάτρας με 103-73 από την Ράστα Βέχτα για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League, με τους αχαιούς να αποχαιρετούν την διοργάνωση με βαριά ήττα. Και στα νέα από το εξωτερικό, Κοστούλας Τζόλης σημειώσατε 1 το απόγευμα στην Premier League, με τον πρώτο μάλιστα να σκοράρει και να μετρά και μία assist στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal, την ώρα που ο Τζολάκης απέκρουε πέναλτι στην ήττα της Χαλ με 2-1 από την Newcastle. Στην Bundesliga, Στουτγκάρδι Ντόρτμουντ 0-1, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μπαίνει αλλαγή στο 62ο λεπτό και τους Βεστφαλούς να συνεχίζουν με 4-4. Ρώμα Ίντερ 2-2 στο ντέρμπι κορυφής στη Σέριε Α. Με 2 γκολ του Γιώργου Κούτσια, η Φαμαλικάο νίκησε με 4-0 την Νασιονάλ Μαδέιρα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-1 στο ημίχρονο για την 7η μέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Τέλος, ένας θρύλος του Κάλτσιο, ο Σάντρο Ματσόλα, έφυγε από την ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική παρακαταθήκη. Η Ίντερ, ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για άλλα 11 ως διοικητικός στέλεχος, ήταν αυτή που ανακοίνωσε τον θάνατό του. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Άγγελος Τίμος και μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζουν για μία ακόμα ώρα.
2: Era
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Γκολ για την Κηφισιά στο 63ο λεπτό είναι ο Πόμπο. Βγήκε μπροστά, άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη. Γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Πόμπο είχε ακολουθήσει τη φάση. Εκτέλεσε στην αριστερή γωνία. Ισοφάρισε 1-1 για τον Ατρόμητο με το Μουτουσαμί από μία προσπάθεια στα δεξιά. Ο Τσιγκάρας στο Πνεμονίδη. Ο Πνεμονίδης μπήκε στην περιοχή. Γύρισε την κατάλληλη στιγμή λίγο έξω από το πέναλτι. Ο Μουτουσαμί με αριστερό πλασέ νίκησε αυτή τη φορά τον Ραμίρες και έτσι στο 75ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 1-1. Πέναλτι για την Κηφισιά. Ο Πόμπο απέναντι στο Χουτεσιώτη εκτελεί και τον γκολ. 1-2 Ατρόμητος Κηφισιά στο 85ο λεπτό.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 10 λεπτά μετά τις 11. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Σαράντο, ο οποίος περιέγραψε τη σπουδαία νίκη της Κηφισιάς στο Περιστέρι κοντά στον Ατρόμητο με υπογραφή Πόμπο με 2-1. Ο Χρήστος θα μας πει το τρίτο ημίχρονο. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και στους φίλους ακροατές μας. Κηφισιά πήρε όντως μια σπουδαία νίκη, όπως είχε πάει και πέρυσι στο Περιστέρι. Ο Σεμπάστιαν Λέτο ήταν αρκετά ευχαριστημένος για το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο, λέει, δεν παίξαμε καλά, αλλά τακτικά δεν είμαστε άσχημοι, τη στιγμή ειδικά που δεν δεχτήκαμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την εικόνα που θέλαμε να έχουμε, είπε ο Λέτο. Είχαμε και τακτική αλλά και καρδιά και πήραμε τη νίκη. Ποιο ήταν το στοιχείο σε αυτή τη νίκη που έπαιξε ρόλο του Κηφισιάς απέναντι στον Ατρόμητο? Λέει περισσότερο το θέμα της ψυχραιμίας και της αυτοσυγκέντρωσης, αποφάνθηκε ο Λέτο, σε τέτοια μάτς ειδικά που η μεγάλη πίεση, το άγχος, η ένταση δεν επιτρέπουν να παιχθεί και ένα καλό παιχνίδι, γιατί η αλήθεια είναι, σε αυτό συμφωνώ με τον Λέτο, το παιχνίδι τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό, στο δεύτερο κάπως βρήκε ρυθμό, και κυρίως Ατρόμητος, εγώ βρήκα περισσότερο ισορροπημένο το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο, και στο δεύτερο Ατρόμητος ήταν καλύτερος, απλώς κόντρα στη ροή του αγώνα πέτυχε τον γκολ ο Πόμπο σε αυτή την αντεπίθεση που έκανε η ομάδα της Κηφισιάς. Αυτό εν ολίγης είπε και ο Ντούσαν Κέρκες, ο Βόσνος τεχνικός του Ατρομήτου, ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε σήμερα. Με ένα transition, μια μεταφορά της μπάλας και με ένα πέναλτι κέρδισε η

0: η φυσιά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν παίρνεις πάντα από τα μάτς τα μάτς που πρέπει να πάρεις. Εμείς μπορώ να σας πω ότι είμαστε από την αρχή μέχρι το τέλος η καλύτερη ομάδα. Είχαμε ευκαιρίες αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Στη διακοπή λέει αυτό το οποίο θα κερδίσουμε ένα χρόνο, γιατί έχουμε ποδοσφαιριστές που δεν χρειάζονται χρόνο και ειδικά ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από τη μεσοεπιθετική γραμμή και πάνω, δηλαδή αυτούς τους παίκτες που χρειαζόμαστε να είναι εντάξει για να σκοράρουμε. Εντάξει, νομίζω και οι δύο υπερβάλλουν σε ένα βαθμό, αν θες το δικό μου σχόλιο, Άγγελε, δηλαδή ούτε ο Ατρόμητος ήταν στα 90 λεπτά καλύτερος, ούτε η Κηφισιά ήταν, δεν ξέρω αν θέλει έτσι να τη βλέπει ο Λέτο, γιατί πιέστηκε πάρα πολύ στο ξεκίνημα, είχε ο Τσιλούλης μια μεγάλη ευκαιρία, είχε μεγάλη πίεση ο Ατρόμητος, ο Πνεμονίδης τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Περέα είχε δυσκολίες, δεν ήταν μπροστά, δεν είναι αναφορά αποτελεσματικό, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και στην ουσία στην πρώτη αντεπίθεση που έκανε με τον αριστερό μπακ που είχε βάλει στη θέση του Αμπαντά τον Πολύκαρπο και την το συνδυασμό με τον Μπόμπο, έβαλε τον γκολ και Κηφισιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά ο Ατρόμητο και εκεί η Κηφισιά είχε κάνα δεκαλεπτάκι που βρήκε μπόσικο τον Ατρόμητο συγχυσμένο και θα μπορούσε ακόμη και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ χωρίς να έχει καμιά κραυγαλαία ευκαιρία. Στη συνέχεια που συνήθω ο Ατρόμητος και τον γκολ με το Μουντασαμί πέτυχε από ενέργεια του Πνεμονίδη και στη συνέχεια θα μπορούσε να πίεσε για να πετύχει την ανατροπή, αλλά σε μια φάση που μάλλον το πήρε ο Σαγκάλ το πέναλτι έξυπνα. Δεν ξέρω, εντάξει, εσύ έχεις και τον ειδικό της διαιτησίας που συζητάτε, εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη σε αυτό και νομίζω ότι είναι και η οδηγία, ότι όταν δεν υπάρχει κραυγαλαίο λάθος αφήνει στο παιχνίδι να παιχτεί και εγώ δεν είδα κραυγαλαίο λάθος εδώ με την παρέμβαση του VAR. Ο Σαγκάλ έβαλε το πόδι του μπροστά για να καλύψει την μπάλα, ο Παπαδόπουλος δεν βρήκε μπάλα στα σίγουρα. Δόθηκε ένα πέναλτι τη στιγμή που κλήθηκε να το εξετάσει, το έδωσε το πέναλτι δικαίως ο διαιτητής, αλλά θέλω να πω ότι ο VAR πρέπει λίγο να περιορίσει την παρέμβασή του παρά μόνο σε κραυγαλαία λάθη. Αυτή είναι η οδηγία, εδώ δεν εισακούγεται αυτή η οδηγία και συζητάμε πάρα πολύ για φάσεις οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες. Σε κάθε περίπτωση αυτό ο Πόμπο εκτέλεσε εύστοχα, ήταν ο άνθρωπος του αγώνα. Αμέσως μετά ο Λέτο τον έβγαλε από το παιχνίδι και έβαλε ένα τρίτο center back. Στην ουσία κράτησε μετά σχετικά άνετα, δηλαδή δεν έκανε ο Ατρόμητος ευκαιρία και στην εξέδρα υπήρχε αρκετή γκρίνια μετά το τέλος του αγώνα. Υπήρξαν και κάποιες μικροεντάσεις. Έμαθα ότι υπήρχε και μια προσαγωγή ενός οπαδού του Ατρομήτου, αλλά δεν ξέρω αν ήταν για ένταση ή για είσοδο χωρίς εισιτήριο μέσα στο γήπεδο, πάντως έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Λίγα πράγματα, σίγουρα ο Ατρόμητος μετά από 5 αγώνες έχοντας ξανά και φέτος ένα καλό ρόστερ, μια καλή ομάδα να μην έχει πάρει νίκη, είναι ένα πρόβλημα, έτσι, αναμφισβήτητα. Γιατί και η Φυσιά της έφυγε ένα σημαντικό άγχος, γιατί και αυτή είχε ακριβώς τα ίδια, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Και έκανε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Ναι, και μέσα στο Περιστέρι. Οπότε μπορεί να ταινίζει το μέρος με μεγαλύτερη αισιοδοξία, αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία και για τον Ατρόμητο και για την Κηφισιά. Αυτά, Άγγελε, σε γενικές γραμμές.
1: Καλό βράδυ, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ, Άγγελε. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστο Σαράντο, το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης Ατρόμητος Κηφισιά. Θυμίζω 1-2 το τελικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα με την κεφαλιά του Ραφίνια κάνει το 1-2. Σεβίλη Μπαρτσελόνα 1-2. Δύο γκολ για τον Βραζιλιάνο της Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, εμείς πάμε στο παιχνίδι που αύριο ανοίγει την αυλαία της 5ης αγωνιστικής, χρονικά στις 5.

0: Πέντε, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, ένα δύσκολο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα θέλουν σίγουρα να συνεχίσουν από εκεί που τέλειωσαν το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια και φυσικά να επανέλθουν στις επιτυχίες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο Γιάννης Ράνιος. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σένα και στους ακροατές. Λοιπόν, ξεκινήσουμε καταρχάς από αυτό το οποίο ίσως και νωρίτερα που τα είχαμε πει για την αποστολή του Ολυμπιακού, ίσως κάποιος δεν άκουσε, ότι υπάρχει μια έκπληξη με δεδομένο ότι ο Μάριος, που αποτελεί και την τελευταία μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού, ήταν ο παίκτης ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Αντίθετα, εκτός έχει μείνει ο Μπέιλι, ο οποίος για λόγους αποφόρτισης κυρίως έχει μείνει εκτός, με δεδομένο ότι στα τελευταία παιχνίδια μπήκε σε φουλ ρυθμούς και ένας παίκτης ο οποίος θυμίζω ότι είχε αντιμετωπίσει πρόσφατα και πρόβλημα τραυματισμού. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος που βλέπουμε τον Μπέιλι να είναι εκτός και τον Μάριους μέσα στην αποστολή. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και νέα πρόσωπα και αυτό που κάνει εντύπωση και τουλάχιστον αυτό κοίταζα και πριν από λίγη ώρα και δεν μου έχει προκύψει έτσι κάτι διαφορετικό είναι ότι επί Μεντιλίμπαρ δεν θυμάμαι αποστολή με 5-4. Δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ κάτι παρόμοιο. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει Γιάρεμτσουκ, υπάρχει Ζώτα, μεσοεπιθετικός θα πει, αλλά υπολογίζεται και ως φορ ενίοτε, ο Γκονζάλες, ο Κλέιτον και ο Μάριους.
0: Α, τους πήρε όλους δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή είναι φουλ επιθετικό το σχήμα το οποίο έχει βρει εδώ πέρα και έχει να διαχειριστεί πλέον ο Αλγκουαφίλ. Και γι' αυτό περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα πλάνα του νέου προπονητή. Εγώ το λέω αυτό γιατί αύριο συμπληρώνει 10 μέρες στη χώρα μας. Ναι, έτσι. Ναι. Αυτό το οποίο δούλεψε τις προηγούμενες μέρες και αυτό που προκύπτει είναι ως μια φιλοσοφία να διατηρήσει πράγματα που είχε με τον προκατοχό του. Δεν πάει να αλλάξει ριζικά το προφίλ του Ολυμπιακού, έτσι να το διευθυνίσει, και νομίζω είναι και μια σωστή κίνηση αυτή. Όπως για παράδειγμα η πίεση από ψηλά, να προσπαθεί στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου να βάζει δύσκολα, να μην του επιτρέπει την εύκολη κυκλοφορία της μπάλας. Και αυτό είχε φανεί και με τη Γιαγκελόνια, η οποία έκανε το λάθος για μένα να συντηρήσει αυτό το οποίο ήξερε, δηλαδή να χτίζει την επίθεση από την άμυνα. Και αυτό τη γύρισε μπούμερα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και ταυτόχρονα να αποφεύγει τις βαθιές μεταβιβάσεις από την άμυνα ή ακόμα και από τον τερματοφύλακα, αλλά ακόμα και τις πλαγιοκοπήσεις. Τι θέλει περισσότερο, δηλαδή παιχνίδι όπου θα μεταφέρει την μπάλα χαμηλά και μέσα από τους χαφ, και κάπου εκεί είναι το ερώτημα του κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να περάσει άμεσα τη φιλοσοφία του μέσα από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και μετέπειτα από τις 3 εβδομάδες που θα έχει λόγω διακοπής. Αυτός είναι και ο λόγος που περιμένουμε να δούμε, για παράδειγμα, τον Πουέρτα να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες μαζί με τον Φρόιλε. Και από εκεί και πέρα είναι ένα κλειδί στα παιχνίδια του Ολυμπιακού το πώς θέλει να θωρακίσει τα μετόπισθεν ή πώς θέλει να έχει πιο επιθετική φιλοσοφία. Πώς αλλάζει τα τρίγωνα των χαφ. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι ο Πουέρτα με το Φρόιλερ στα χαφ, θέλεις περισσότερο βάθος ανασταλτικά στη μεσαία γραμμή. Επιλέγεις να παίχνεις τη Λέσε. Θέλεις να έχεις πιο επιθετική φιλοσοφία. Μπροστά από τον Πουέρτα και το Φρόιλερ, επιλέγεις κάποιον παίχτη στυλ Τσικίνιο, για παράδειγμα. Αυτό το δεύτερο στοιχείο φαίνεται να προκρίνεται περισσότερο για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Και θα δούμε τι θα γίνει με την ενδεκάδα, γιατί δοκίμασε σχήματα και πράγματα που δείχνουν ότι υπολογίζει τον Πουέρτα για το αρχικό σχήμα, υπολογίζει τον Πικνιζιάν για αριστερό μπακάτι του Μπρούνο, το λέω σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, και μάλιστα και στις προηγούμενες προπονήσεις και δοκίμες είχε αρκετό χρόνο και ρόλο ο Κώστας Φορτούνης, οπότε δεν αποκλείεται να τον δούμε και αυτόν να παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα. Να δούμε βέβαια και με την περίπτωση του Ρόκα τι γίνεται, γιατί θυμίζω ότι από το παιχνίδι που είχε βγάλει τον νόμο με τον Βόλο είναι η πρώτη αποστολή που τον βλέπουμε. Αλλά επειδή πάντοτε οι προπονητές λέμε ότι ξέρουν τον βαθμό ετοιμότητας από τις προπονήσεις που παρακολουθούν έναν παίχτη, θα δούμε εάν πάρει χρόνο ή ρόλο συμμετοχής. Όπως επίσης το γεγονός ότι ναι, ο Γιάρεμτσουκ μπήκε με γκολ, μην είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι και στο αρχικό σχήμα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Γιάρεμτσουκ, επειδή ας μην κρυβόμαστε, δεν ήταν στο 100% της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με δεδομένο ότι ήταν ένας εντός αγωγικών φευγάτος παίχτης, αφού κοίταζε το πώς θα πάρει μεταγραφή. Νομίζω ότι προβάδισμα να δείχνει να έχει ο Μεξικανός, ο Γκονζάλες, σε αυτή την περίπτωση. Και γι' αυτό προσπαθούμε έτσι με ορισμένα πράγματα να δούμε τι ακριβώς θα γίνει μεσοεπιθετικά. Ταυτόχρονα, ίσως έχουμε αλλαγές και στην άμυνα στους δύο στόπερ και εδώ. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί να κάνει κάποιες δοκιμές που λέω εγώ σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Λέω δοκιμές γιατί ο κόσμος δεν έχει δει αρκετά δίδυμα να παίζουν στην προκειμένη περίπτωση και να βοηθούν άμεσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση εδώ, για παράδειγμα, τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος θα πάει πάρα πολύ καλά στις προβολές από ό,τι μαθαίνω, να το δούμε να παίρνει ρόλο στο αρχικό σχήμα. Άλλος, ο Ολυμπιακός έχει μια τετράδα στόπερ με τον Σμαϊλόβιτς, τον Πιρόλα, τον Γκάρμο και τον Ρέτσο, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να βγουν, να παίξουν, να συμπληρώσουν και να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά, επαναλαμβάνω, ως μια κεντρική εικόνα που θα μπορούσαμε να δούμε και να βρούμε για τον Ολυμπιακό αύριο απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Ωραία. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Περισσότερα θα πούμε και αύριο.
1: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά σε ό,τι αφορά και το τρίτο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θυμίζω αύριο νωρίς στις 5 η Ερυθρόλευκη στη Λιβαδιά κόντρα στο Λεβαδιακό. Σέρο Πενιαρόλ 1-2 τελικό αποτέλεσμα, 1-1 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Δυναμό Δρέσδης Χέρτα 1-2 τελικό, Μάριμπορ Αλουμίνι 2-2, 1-0 το ημίχρονο. Από εκεί και πέρα καθυστερήσεις Κομάρνο Σλόβαν 1-2, Άντερλεχτ Ζούλτε Βάρεγγεμ 3-0, Ανζέτρουα 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Λιόν Ρεν 3-0, Τουλούζ Χαβρι 3-1, Σλίγκο Σεν Πάτριξ 0-1, Βενέτσια Λάτσιο το σκορ έχει γίνει με τον Όσλιν 0-2, Μινέιρο Απεκοένσε 0-1, Σεβίλη Μπαρσελόνα 1-2, Κάντιθ Τζιρόνα 1-2, Λος Μιγιονάρος Τσίκο 1-0, ημίχρονα Σπορτ Ρεσίφε Ζουβενδούδε 1-1, Σπορτινγκ Λισαβόνα Σαρούκα 2-0, γκολ για την Σπορτίβο Αμελιάνο που παίζει με 10 κόντρα στη γηπεδούχο Λιμπερτάδ Ασουνσιόν, το σκορ γίνεται 0-1, Μιρασόλ Μποταφόγκο 1-0. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα.

0: όμως δεν είναι μόνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στις 5 η ώρα, είναι και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού εκτός έδρας κόντρα στην Καλαμάτα. Βεβαίως το παιχνίδι θα γίνει στη Νεάπολη. Για όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, κοντά μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός που θέλει το 5 στα 5 πριν τη διακοπή, έτσι. Και θα κάνει, φαντάζομαι, ό,τι περνάει από το χέρι του για το τρίποντο.
1: Ναι, ναι, λογικό είναι. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους και σε εσένα και στους φίλους.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Χρήστο.
1: Είναι λογικό. Κλείνει ουσιαστικά το 1/4 του προγραμματίσματος αύριο, όχι του προγραμματίσματος, τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Υπό την έννοια ότι αύριο είναι το νούμερο 13 παιχνίδι από το που ξεκίνησε. Παίζει ασταμάτητα από τέλη Ιουλίου μέχρι σήμερα. Και σε αυτή την πρώτη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, ουσιαστικά έχουμε διανύσει το 1/4 των αγώνων που λογικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός στα τρία μέτωπα, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Που σημαίνει ότι είναι ένα καλό σημείο για να γίνει ένας πρώτος απολογισμός, όχι μόνο βαθμολογικός, αλλά γενικότερα την εικόνα της ομάδας, τον τρόπο που εξελίσσεται, ατομική κριτική για παίχτες, προπονητή. Δηλαδή μπορεί με μια μεγαλύτερη ασφάλεια πλέον ο καθένας, έχοντας ένα μεγάλο δείγμα 13 αγώνων, να κρίνει αν η χρονιά είναι επιτυχημένη μέχρι τώρα ή όχι. Είναι απολύτως ξεκάθαρο από κάθε πλευρά, αν το δει κανείς, ειδικά από την πλευρά των αριθμών, ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Καλαμάτα, κάνει το 5 στα 5 και πορευτεί εν ηρεμία στο διάστημα της διακοπής, θα είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ πετυχημένος κύκλος, υπό την έννοια ότι πέρασε με επιτυχία τα τρία crash test για να μπει στη league phase του Conference League. Έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με το σενάριο αυτό της νίκης 5 συνεχόμενων αγώνων στο πρωτάθλημα, έχει κερδίσει δύο μάτς κυπέλλου, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ καλά για την ομάδα και έχει και παίχτες που μπήκανε μέσα που δέσανε, ο Κάγκουα, ο Ναΐ, καινούργιο Δεφράι, ο Φαν Ρόκελεν. Ζητώ συγγνώμη, είναι κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν αναδειχθεί και δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα στη συνέχεια.
0: Σίγουρα ο Ναΐ θα βοηθήσει και ο Ναΐ δεν είναι έτοιμος το 100%.
1: Ναι, αυτό ισχύει και για πολλά παιδιά, για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Mm-hmm. Όταν κάνεις μεταγραφές τελευταία στιγμή, είναι δεδομένο ότι θα χρειαστείς χρόνος για να μπουλιάσεις τους παίχτες μέσα στην ομάδα. Έτσι, αυτό είναι...
0: Καλά, ο Ναΐ ξέρει που ήρθε, εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά αν σκεφτείς ότι από αυτούς που συνάντησε, μόνο τον Πελίστρη γνώριζε, για τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν ξέρει άλλους παίχτες. Όλοι οι άλλοι καινούργοι είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός, Χρήστο, με πόσες μεταγραφές τέλειωσε, πάνω από 15, έτσι.
1: Νομίζω 12.
0: 12?
1: Νομίζω 12 ή 13.
0: Πολλές όμως, πάρα πολλές. Αλλά βέβαια, εντάξει, ήταν μια ομάδα που ήθελε να αλλάξει ριζικά.
1: Ναι, ναι, μα κοίταξε να δεις, αν σκεφτείς ότι αυτό που σου είπα προηγουμένως, ο Ναΐ έπαιζε στον Παναθηναϊκό πριν δύο χρόνια. Mm-hmm. Μια χρονιά έλειψε, την περσίνη δεν έχει. Και από τότε μέχρι τώρα, τα μόνο δύο γνώριμα πρόσωπα που βλέπει σε επίπεδο παικτών αλλά και τεχνικής ηγεσίας είναι ο Πελίστρη και ο Πάλμερ Μπράουν. Με τον Πάλμερ Μπράουν δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, γιατί ο Αμερικανός ήταν τραυματίας εκείνη τη σεζόν, έχασε σχεδόν όλη την περίοδο. Ουσιαστικά με τον Πελίστρη έχει συνεργαστεί. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να τον ξέρει. Όλοι οι άλλοι έχουν έρθει πέρυσι, κάποιοι λίγοι, τέτοια εποχή έχουν μείνει. Mm-hmm. Αρκετοί τον περασμένο Γενάρη και οι υπόλοιποι τώρα το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Κάποιο σχήμα αναμένουμε ή περιμένουμε? Κάποια ενδεκάδα έχουμε στο μυαλό μας που μπορεί να παρατάξει?
1: Κοίταξε να δεις, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι...
0: Ωραία, ο Πένια θα είναι τέρμα κάτω από τα δοκάρια.
1: Θέλει να πάει με χωρίς ρίσκο στη διακοπή, δηλαδή να πάρει την νίκη, νομίζω θα βάλει ό,τι καλύτερο έχει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η μοναδική σημαντική απουσία είναι ο Ταμπόρδα. Είναι ένας παίχτης που μπαίνει, δίνει λύσεις, βάζει γκολ κρίσιμα, έχει συμμετοχή σε πάρα πολλά γκολ στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού και σίγουρα η απουσία του είναι κάτι που στείλει από τον Παναθηναϊκό μια πάρα πολύ καλή λύση. Από εκεί και πέρα όμως έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους. Έχει ξεκουράσει αρκετούς από τους θερούμενους βασικούς. Στο παιχνίδι με την Κηφισιά παίξανε νέα καινούργια πρόσωπα σε σχέση με το μάτς που είχε προηγηθεί με τον Πανετολικό την Κυριακή στο ΆΚΑ, που σημαίνει ότι έχει μια ευχέρεια.
0: Βλέπω την αποστολή τώρα, Χρήστο, όλοι μέσα είναι.
1: Είναι όλοι μέσα, εκτός του Κάτρι. Δηλαδή ναι. Ο μόνος που είναι κομμένος είναι ο Κάτρις, και αυτό έχει να κάνει με αγωνιστικούς λόγους, γιατί ειδικά όταν επιστρέψουν και οι τραυματίες και θα είναι όλοι

0: θέσιμοι, θα κόβονται παίχτες που θα μπορούσαν να είναι κινδυνεύουν βασικοί. Δηλαδή, αν αύριο έβλεπες τον Κάτερ στην 11, θα ξαφνιαζόσουν.
1: Όχι.
0: Και μας βλέπεις ότι είναι εκτός αποστολής. Την επόμενη αγώνα και είπαμε κάποιος άλλος παίχτης εκτός αποστολής. Και άμα γυρίσουν και όλοι όσοι είχαν προβλήματα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν θέματα. Έτσι, δηλαδή, κάποιοι θα μένουν απ' έξω. Όταν έχεις πλούσιο ψυχοδυναμικό, ένα πλούσιο ρόστερ, αυτά τα έχεις κάπου, ξέρεις, καμιά φορά. Λέμε ότι οι τραυματισμοί, οι τιμωρίες είναι μια μπελάζια της προπόνησης. Καμιά φορά όμως είναι και μια βαλβίδα αποφόρτισης. Δημιουργούν μια συνθήκη, βάζουν κάποιους άλλους παίκτες μέσα στο κάδρο, ξεκουράζουν κάποιους άλλους και δημιουργούν μια διαφορετική κατάσταση. Οπότε αυτό που πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός με πλήρη ομάδα αύριο.
1: Αυτά. Ό,τι καλύτερο να έχει, θα το παρατάξει. Εντάξει.
0: Τώρα κοίταξε να δεις. Αν μπούμε στη λογική να μαντέψουμε. Γιατί περί μαντεψιάς πρόκειται.
1: Εννοείται.
0: Την περασμένη Κυριακή είδαμε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα. Την Τετάρτη με την Κυψιά 9. Ενώ πιο πριν είχαμε ένα πολύ σταθερό σχήμα στο πρωτάθλημα. Στα τρία πρώτα παιχνίδια δεν είχε αλλάξει ούτε ένας παίκτης στην ενδεκάδα που είχε χρησιμοποιήσει. Με Λιβαδιά, με ΠΑΟΚ και με Κυψιά, ο Νίστρουπ. Είδαμε ότι στο Μάτσο τον Πανετολικό είχαν τρεις αλλαγές. Και με την Κυψιά 9. Άρα. Μας προειδεάζει ότι μπαίνει σιγά σιγά στη λογική του rotation. Αλλά ακριβώς επειδή το παιχνίδι αυτό είναι το τελευταίο μια σειρά αγώνων και ακολουθεί μια διακοπή 20 ημερών.
1: Πιστεύω ότι θα πάμε πιο κοντά στην ενδεκάδα του Πανετολικού.
0: Ναι, πιθανόν του Πανετολικού. Δηλαδή, καλά, στην άμυνα τα κουκιά είναι μετρημένα, δεν περιμένουμε και ο Πένια. Κατά τα δοκάρια δεξιά, ο Καλάμπρια αριστερά, ο Σαλάχεντίν νομίζω.
1: Σαλάχεντίν.
0: Νομίζω ναι. Θέλει να τον βάλει και ο Κυριακόπουλος είναι ένας παίκτης που είναι διαθέσιμος και για την Ευρώπη. Ο Σαλάχ εντύπωση μέχρι τον Φλεβάρι, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός συνεχίσει την league phase του Conference League και μετά τη νέα χρονιά, τότε
1: θα δηλώσει.
0: Μέχρι τότε όμως είναι μόνο για την Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα.
0: Ότι είναι λογικό να πάρει παραπάνω παιχνίδια. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κυριακόπουλος έχει τραβήξει μεγάλο κουπί.
1: Ναι, εντάξει, συνολικά έχει τραβήξει σε όλα πρέπει να έχει παίξει.
0: Ακριβώς, έπαιξε σε όλα και δεν έλειψε σχεδόν καθόλου γιατί δεν πήγε εναλλακτική λύση για την περίπτωσή του. Οπότε νομίζω ότι επειδή το δείγμα γραφής που δείξε με σχέση στο Κύπρο ήταν καλό και επειδή ήρθε.
1: Εντάξει, προπονήσεις με τη Ρώμα έκανε.
0: Ναι, ναι, και τα εργομετρικά αυτό δείξαμε. Mm-hmm. Ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή από πλευρά φυσική κατάσταση είναι τουρμπο. Γι' αυτό τον βάλαμε απευθείας μέσα, τον είδαν και στην προπόνηση. Και είδαν ότι είναι έτοιμο το παιδί, δεν έχει θέμα φυσική κατάσταση, είναι θέμα αριθμού. Ένα και θέμα του να καταλάβει την ομάδα, του συμπαίκτες κτλ. Νομίζω ότι θα δούμε τον Σαλάχ εντύπωση εκεί, αριστερά.
1: Τους Ολλανδούς ίδιο... στη θέση των στόπερ, έτσι.
0: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Τους Ολλανδούς, λέω, στη θέση των στόπερ.
0: Οι Ολλανδοί δεν θα αλλάξει, ναι. Ο μόνος διαθέσιμος στόπερ καθαρόμενος από πίσω είναι ο Πάντερ Μπράουν. Δεν νομίζω να χαλάσει τον Ολλανδικό δίδυμο. Ξεκουράστηκε και λίγο ο Φαν Τρόγκελεν. Ο Ντεφράι, όπως είπε ο Νίστρουπ, είναι ένα παιδί πάρα πολύ fit, πάρα πολύ γυμνασμένο, προσέχει πολύ το κορμί του. Και παρότι είναι ο πιο μεγάλος ηλικία παίκτης του Παναθηναϊκού, 34, δύο τριαντάριδες έχει ο Παναθηναϊκός. Τον Ντέσσερ που είναι 31 και τον Νίστρουπ που είναι 34. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από τα 20, από τα 30 τους χρόνια. Κάποιοι λίγοι 29, 28, οι υπόλοιποι είναι 25, 24, 22, 23, 21, 20. Έχει πάρα πολλά νέα παιδιά ο Παναθηναϊκός.
1: Μετά μπροστά πάμε για Καμαρά. Κάγκουα, Ουναΐ.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό το τρίο πήγε καλά. Και νομίζω ότι η απόδοση στα μπόρδα είναι το πιθανότερο που θα δούμε. Mm-hmm. Με Αντίνο αριστερά και Λιβάη Γκαρσία δεξιά, Σεντερφόρ Τετέι. Είναι μια πολύ πιθανή ενδεκάδα αυτή που λες.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πάντα υπάρχει το περιθώριο της αλλαγής, πάντα υπάρχει το περιθώριο με κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί πάνω στον ίστρο που έχει ο Ουναΐ. Αλλά και την εξαιρετική κατάσταση που έχει ο Κάγκουα. Είναι δύο game changers από το ότι μπήκανε στον Παναθηναϊκό. Μόρφιναν το παιχνίδι του. Το κάνανε και πιο αποτελεσματικό. Βλέπουμε ότι στην αρχή ο Παναθηναϊκός, όταν κέρδιζε, κέρδιζε με ένα γκολ διαφορά. Τώρα βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη άνεση, κερδίζει πάντα με δύο. Τα τελευταία παιχνίδια από το που μπήκε ο Κάγκουα, από το που μπήκε και ο Ουναΐ. Και μάλιστα με βάση την εικόνα του αγώνα θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα. Γιατί δημιουργεί ευκαιρίες, σκοράρει. Πάρα πολύ δεν μένει στο ένα γκολ και γενικά δείχνει μια τάση να παίξει ένα πιο ελεύθερο παιχνίδι, πιο παραγωγικό, πιο θεαματικό θα έλεγα, γιατί τώρα έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο που παιχνίδι με παιχνίδι δεν απαιτεί μόνο το αποτέλεσμα. Θέλει να δει και μια βελτίωση.
1: Και μια εικόνα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Κάτι καλύτερο από αυτό που είχε στην αρχή. Στην αρχή πήγαν πάρα πολλά ελαφρυντικά για μια κακή εμφάνιση. Λογικό, συμβαίνει σε όποια ομάδα κάνει έτσι ένα extreme makeover. Έχει νέο προπονητή, έχει πολλά νέα πρόσωπα. Θέλει χρόνο για να βρεθεί αυτή η ομάδα, έτσι. Ο Παναθηναϊκός είχε το καλό ότι έπαιξε 6 παιχνίδια στην Ευρώπη Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι σημαντικό αυτό για μια νέα ομάδα. Να τα δώσει αυτά τα παιχνίδια γιατί την βοηθάει να δέσει καλύτερα. Και σημαντικό ότι δεν πληγώθηκε από αυτά τα παιχνίδια. Ακόμα και στα μάτια του Χρυσοπαλία δεν έχασε κάτι. Γιατί
1: όχι, στο καλοκαίρι πήγε καλό ο Παναθηναϊκός. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
0: Πήρε την πρόκριση, αυτό που ήθελε. Έστω και δύσκολα με ένα γκολ στο 120 τόσο απέφυγε τα πέναλτι.
1: Χρήστο, δεν έχει σημασία. Το καλοκαίρι παίρνει προκρίσει με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Αυτό είναι το βασικό. Τώρα βλέπει όμω ότι όσο περνάει ο καιρό, γλυκαίνει και το παιχνίδι του, γίνεται πιο ποιοτικό, γίνεται καλύτερο. Νομίζω ότι οι οπαδοί του έχουν καταλάβει ότι ήταν μια καλή χρονιά αυτή. Το αντιλαμβάνονται και υπάρχει πάρα πολύ θετική άβρα στην ομάδα. Το είδαμε αυτό και με την συμβολική παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου στην πρεμιέρα του τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Ήταν στη σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε και την κεντρική σουίτα στο Βοτανικό.
0: Ναι, για πολλά χρόνια, όχι μόνο για ένα.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Ναι, που είναι κάποιες κινήσεις συμβολικού χαρακτήρα. Πήγαν εκεί και οι εκπρόσωποι οργανωμένων, τους είδανε, μιλήσανε. Έχει αλλάξει τελείως το κλίμα στο Μαρνακό. Θα θυμηθούν οι φίλοι μας ότι πέρυσι, πρόπερσι, τελευταία χρόνια. Με την παραμικρή αφορμή και χωρίς καμία αφορμή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο των οργανωμένων αλλά και των οπαδών Παναθηναϊκού,
1: κλεβάζανε.
0: Όχι αποδοκιμάζανε γενικά. Στρεφόταν εναντίον του Αλαφούζου.
1: Με εναντίον του ιδιοκτήτη.
0: Πάρα πολύ έντονες αποδοκιμασίες με το παραμικρό. Με έναν αποδοπλαγιό, με μια χαμένη ευκαιρία, με έναν γκολ του αντιπάλου. Κατευθείαν ακουγόταν συνθήματα που ξεπερνούσαν και κάποια όρια πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό δεν έχει συμβεί φέτος. Δηλαδή, είδαν όλοι ότι έχει βάλει πάρα πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Άλλαξε τα πάντα στην ομάδα. Δεν έμεινε αγγυλωμένος σε πρόσωπα και νοοτροπίες και τακτικές του παρελθόντος. Έκανε ένα πολύ extreme makeover, όχι μόνο στο ρόστερ της ομάδας, σε όλα τα επίπεδα, στελεχειακά, διοικητικά, υποδομές, συμβούλους, τεχνική ηγεσία, παίχτες, δηλαδή όλα αλλάξανε, όλα αλλάξανε. Και αυτό ο κόσμος το εκτίμησε. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια πολύ καλύτερη άβρα, παίζει και η ομάδα καλά, παίρνει τα αποτελέσματα. Και όλα αυτά έχουν φτιάξει έτσι μια...
1: Ένα πολύ θετικό κλίμα θα έλεγα.
0: Δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Παλιά μπορεί κάποια στιγμή να κάνει κάποια σερή ομάδα, ήταν πάρα πολύ ζητωμένη και με τον άθλο σκανδάλι, με την παραμικρή ευκαιρία να βγουν να πούνε, να γκρινιάξουν. Η λογική, σας τα έλεγα εγώ, δεν είναι έτσι, ξέρεις, τα κλασικά. Νομίζω τώρα ότι πάνε καλά. Είναι ένα καλό φεγγάρι για τον Παναθηναϊκό. Αν κλείσει και αυτό το πρώτο τέταρτο της περίοδου με μια νίκη, θα είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Γιατί ξέρεις, όταν κλείνεις καλά και ακολουθεί μια διακοπή, είναι όλοι ήρεμοι και δουλεύουν καλύτερα. Μα κλείσουμε γκρίνια, μένει αυτό το πράγμα. Σέρνεται μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Για να έχεις μια αποτυχία. Σε βολεύει να έχεις ένα παιχνίδι γρήγορα, μπας και κερδίσεις να την ξεπεράσεις.
1: Ναι. Όταν έχεις αποτυχία, παρά να την αφήσεις να σέρνεται 15-20 μέρες. Λοιπόν, Χρήστο, τελευταία ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός θα έχει κόσμο στο πλευρό του?
0: Όχι, η εισιτήρια δεν έχει πάρει. Μεμονωμένα βέβαια, κάποιοι φίλοι του έχουν βρει τον τρόπο και θα πάρουν εισιτήρια. Δηλαδή, αύριο στο γήπεδο της Νέαπολης θα υπάρχουν πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού, αλλά μεμονωμένα.
1: Μεμονωμένα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Με κάποιο τρόπο βρίσκουν κάποια εισιτήρια.
1: Ωραία. Περισσότερα, Χρήστο, θα πούμε και από αύριο φυσικά με την αναμέτρηση Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Να είσαι καλά, κύριε Γεχαρά.
1: Λοιπόν, ήταν και ο Χρήστος Κοντός με όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Πάμε στο κουπόνι να δούμε τα τελικά των 10 παρατέταρτο. Ξεκινάμε από το Anderlecht Schulte Waregem 3-0-1-0 το ημίχρονο. Lommel Malin 0-0. Anzet Roua 2-0-1-0 το ημίχρονο. Le Mans Lorient 2-1-1-0 το ημίχρονο. Στο 87 Lyon Rennes 4-0. Τελικά Toulouse Havre 3-2-0-0 το ημίχρονο. Sligo St. Patrick 0-1-0-0 το ημίχρονο. Venezia Lazio 0-2-0-0 το ημίχρονο. Να δούμε τα παιχνίδια των 10 που είναι σε εξέλιξη, όπου έχουμε γκολ. Μινέιρος Απεκοένσε 1-1, Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-3, τρίτο γκολ για το Ραφίνια, χατρίκ, λίγο μετά άφησε τη θέση του, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κάντιθ Τζιρόνα 1-2, Λος Μιγιονάρος Τσίκο 2-0, Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρντ 0-1, Λιμπερτάδα Σουνσιόν Σπορτίβο Αμελιάνο που παίζει με 10-1-1, Μπέιρα Μάρ Μπελενένσες 0-2, Σπορτ Ρεσίφε Ζουβενδούδε 1-1, Σπόρτινγκ Αρούκα 2-0, ημίχρονο Ουνιόν Σανταφέ Ιντεπετιέντε 0-0 και στο 44 Μιρασόλ Μποταφόγκο 1-0.

0: Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε για το φινάλε του μικροφόνου στα γήπεδα, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να προηγείται εκτός έδρας της Σεβίλης με 3-1 χάρη στο χάτρικ του Ραφίνια. Βεβαίως είχαμε στα μεγάλα πρωταθλήματα τους Έλληνες να διαπρέπουν. Και αυτό το λέω γιατί ο Κοστούλας έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ της Brighton στο 3-0 κόντρα στην Arsenal και πέτυχε το δεύτερο με ένα πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Ενώ ο Τζολάκης μπορεί να δέχτηκε τέρματα από την Νιουκάστιλ, αλλά απέκρουσε το πέναλτι του Γουίσα. Περισσότερα από τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα της Ευρώπης. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Και μην ξεχνάμε και τον Καρέτσα που επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ.
1: Ναι, και χαιρόμαστε γι' αυτό ιδιαίτερα. Λοιπόν, η Άρσεναλ γνώρισε την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα, σε αυτή εδώ την πέμπτη αγωνιστική ημέρα, και μάλιστα μια βαριά ήττα, 3-0 απέναντι στην Brighton εκτός έδρας. Σίγουρα είναι ένα θέμα σχολιασμού για τους Άγγλους, που όμως πιστεύουν ότι η Brighton θα έχει μια πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος και μάλιστα έχει ανέβει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Newcastle, Hull City, όπως είπες, 2-1 ήταν για την ομάδα, την νεοφώτιστη ομάδα στην Premier League. Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε αύριο για την πέμπτη αγωνιστική ημέρα 2-3 πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια: Manchester City, Sunderland, Leeds, Crystal Palace και Fulham, Manchester United. Το μεγάλο παιχνίδι, όπως έλεγες νωρίτερα, έληξε ισόπαλο 2-2.
0: Το μεγάλο παιχνίδι. Το έχει ξανακάνει η Ίντερ, έτσι. Για την Ίντερ δεν λες. Βέβαια. Το έχει ξανακάνει φέτος.
1: Να μην σου πω ότι το έχει ξανακάνει ο Λαουτάρο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι, μπορεί ναι. Να είναι ανέκφρος και τα λοιπά, όπως είναι ο άνθρωπος σαν χαρακτήρας, αλλά ξέρει πολύ καλά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και μάλιστα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Ρώμα Ίντερ λοιπόν 2-2. Οι αντίπαλοι κράτησαν το αίτητο, είχαν απόλυτο 4-4. Τώρα έχουν και από μία ισοπαλία. Προηγήθηκε Ρώμα με τον Κονέ 2-0 στο πρωτομήχρονο. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες όμως είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα φτάσει η δική του ομάδα στην ισοφάριση και θα διεκδικήσει την νίκη. Τελικά έφτασε στην ισοφάριση με τα 2 γκολ που πέτυχε ο Αργεντίνος. Έτσι λοιπόν έχουμε για την πέμπτη αγωνιστική ημέρα Ρώμα Ίντερ 4-4 στην Ιταλία, όπου η Φιωρεντίνα παίζει αύριο με την Νάπολη, η Μίλαν με την Λέτσι, η Γιουβέντος με την Αταλάντα και η Φρονιζόνε με την Κόμο. Πέμπτη αγωνιστική ημέρα στην Ιταλία. Στην Ισπανία, Σεβίλη Ραφίνια 1-3. Το παιχνίδι βέβαια συνεχίζεται. Είναι στο 81ο λεπτό. Εντυπωσιακή η νίκη της Μπαρτσελόνα. Εντυπωσιακή και η εμφάνιση του Βραζιλιάνου Ραφίνια για την 7η αγωνιστική ημέρα. Και ό,τι και να γίνει αύριο, που έχουμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα θα είναι πρωτοπόρος στην La Liga de España. Αθλέτικο Ρεάλ Μαδρίτη λοιπόν για την 7η αγωνιστική ημέρα. Ο Χουλιάν Άλβαρες, όπως είπε ο Σιμεώνε, θα είναι κανονικά στην διάθεσή του. Λα Κορούνια Ρεάλ Μπέτις, το άλλο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στην 7η αγωνιστική ημέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στη Γερμανία η Φράιμπουργκ ήρθε 2-2 εκτός έδρας απέναντι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Η Ντόρτμουντ κέρδισε την Στουτγκάρντ εκτός έδρας με 1-0 και έτσι η Ντόρτμουντ κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς, αφήνοντας πίσω και την Μπάγερ που κέρδισε χτες με το περίφημο αυτό 7-1 και την Φράιμπουργκ η οποία ήρθε και αυτή, η Φράιμπουργκ η οποία ήρθε όπως είπαμε ισοπάλι 2-2 απέναντι στην ομάδα της Άιντραχτ στην Φραγκφούρτη. Στην Γερμανία αύριο έχουμε το Leverkusen Λειψία για την τέταρτη αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος. Στη Γαλλία Lyon Rennes 3-0 το παιχνίδι.
0: 4 έχει πάει Γιώργο.
1: 4-0 και τελείωσε 4-0. Εγώ το άφησα στο 3-0 για αυτή την πέμπτη αγωνιστική ημέρα εδώ στη Γαλλία, όπου αύριο
0: 4-0, 2-0 το ημίχρονο.
1: Μάλιστα. Πέμπτη αγωνιστική ημέρα στη Γαλλία, αύριο Μαρσέι Παρίσι Σεζερμέν. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, όπως και το Νις Λίλ στην Γαλλία, αύριο 20 του Σεπτέμβρη. Είχαμε μια καλή εικόνα. Αν ρίξει κανείς μια γρήγορη ματιά στα διάφορα πρωταθλήματα, βλέπει κανείς ότι στη Γερμανία πάλι για μια ακόμη φορά είχαμε αρκετά τέρματα. Στη Γαλλία είχαμε πολλά τέρματα. Στην Ισπανία Επίσης υπάρχουν αρκετά τέρματα, αν εξαιρέσει τον παιχνίδι της Ατλέτικο Μπιλμπάου με την Αλαβές που δεν είχαμε κανένα γκολ 0-0. Τα πρωταθλήματα ξεκινούν, τα πρωταθλήματα βαδίζουν. Η Λάτσιο, συγγνώμη, δεν το είπαμε νωρίτερα. Η Λάτσιο, παρακαλώ, με το 2-0 εκτός έδρας απέναντι στην Βενέτσια, ανέβηκε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Έχει τώρα 13 βαθμούς, όσους έχει η Ίντερ, όσους έχει και η Ρώμα. Στην πραγματικότητα είναι πρωτοπόρος μαζί με τις δύο ομάδες που επέμπαιξαν μεταξύ τους και που ήρθαν ισόπαλες 2-2. Κλείνοντας, Άγγελε, να σου πω ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε πότε θα γίνει και απέναντι σε ποιον αντίπαλο το τελευταίο παιχνίδι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής για τον πολύ μεγάλο Λιονέλ Μέση. Η Αργεντινή θα παίξει λοιπόν στον Buenos Aires απέναντι, μάλλον στην Αργεντινή, απέναντι στην Βολιβία στις 30 Σεπτεμβρίου, απέναντι στην Μπουρκίνα Φάσο στις 3 Οκτωβρίου και απέναντι στην Βενίν, παρακαλώ, στις 6 Οκτωβρίου. Αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Βενίν θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση. Άγγελε.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα παιχνίδια των 10 να δούμε τα τελικά, εφόσον έχουμε τελικά. Μινέιρος Απεκοένς 1-1, 0-1 το ημίχρονο, στις καθυστερήσεις Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-3. Τελικό Κάντ Τζιρόνα 1-2, 0-2 το ημίχρονο. Λος Μιγιονάρος Τσίκο 3-0-1-0 το ημίχρονο. Καθυστερήσεις Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρντ 0-1. Τελικό Λιμπερτάδα Ασουνσιόν Σπορτίβο Αμελιάνο 1-1, 0-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Μπέιρα Μάρ Μπελενένσες 0-2. Πιο πίσω χρονικά, Σπορτ Ρεσίφε Ζουβενδούδε 1-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας που παίζει με 10, Αρούκα 2-0, ημίχρονα, Ουνιόν Σάντα Φέ Ιντεπετιέντε 0-0 και Μιρασόλ Μποταφόγκο 2-0. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο μάτς άνοιξε χθες η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League. Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Σήμερα παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, ενώ στις 9 θα αρχίσει το μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες στο Περιστέρι ο Χόρχε Πόμπο με δύο γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο, με τον Μουτουσαμί να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε στη Χαριλάου το ντέρμπι Άρης Ηρακλής, το οποίο διεξήχθη ξανά μετά από 15 χρόνια. Με Μάριου Σιπιώνη Έσε και Ζωέλ Ρόκα το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι στη Λιβαδιά, με Λιάγκα και Λαμαράνα αλλά χωρίς Σιμελίδη και Σουτ οι γηπεδούχοι. Ο Τσιριβέγια επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Νεάπολη, χωρίς τον Μπάση κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Πανετολικός, με τον Νίκο Παπαδόπουλο αλλά χωρίς Χατζή Εμμανουήλ και Δελιγιανίδη ταξίδεψε στην Κρήτη για την αναμέτρησή του με τον Όφη Αστέρας Τρίπολης. Τέλος με τον Λοντίγκιν αλλά χωρίς Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Τσοκάνι, Μπάρε και Καμπελά, ο Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, μετά την προχθεσινή νίκη επί της Γιαντράν, νέα σπουδαία νίκη πρόκριση χθες του Παναθηναϊκού με 9-7 επί της Χόνβεντ. Οι πράσινοι του Δημήτρη Μάζη πέρασαν έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Champions League και τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομιλούς. Μπάσκετ, δύο τουρνουά σε Αμπου Ντάμπι και Αθήνα έγιναν χθες. Ρεβάνς για τον χαμένο τελικό της EuroLeague πήρε στο Ντουμπάι η Ρεάλ, επικρατώντας τον τελικό του Super Cup του Ολυμπιακού με 93-89. Ο Βεζένκοφ με 22 και ο Φουρνιέ με 14 πόντους, πρώτοι σκόρερς όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και του αγώνα. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του το τρόπαιο στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του στον τελικό με 87-81 επί του ΠΑΟΚ. Ο Φρανσίσκο με 17 και ο Μπόγκα με τον Λεσόρ με 14 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τον νικητή, και ο Όσμαν με 16 και ο Φώστερ με 15 πόντους για τον ιτημένο. Στους μικρούς τελικούς των δύο διοργανώσεων, Φενέρ Ντουμπάι 85-77 και Παρτίζαν Μπουρκ 101-77. Κάναμε αρκετά φθηνά λάθη, ωστόσο είχαμε την ευκαιρία να νικήσουμε στο τέλος. Στο σχόλιο του coach Μπαρτζόκα για τον τελικό του Super Cup, δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επίπεδου EuroLeague, δήλωσε ο Μπράντοβιτς μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά της Αθήνας. Κατά στο μπάσκετ ήταν για τον Προμηθέα Πάτρας με 103-73 από την Ράστα Δέχτα για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League, με τους αχαιούς να αποχαιρετούν έτσι τη διοργάνωση με βαριά ήττα. Πίσω στο ποδόσφαιρο, καθώς χθες είχαμε δράσει και για την τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 με τα παιχνίδια να γεννήσει Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4. Τρία μάτς γίνονται σήμερα. Καλυθέα Πανσεραϊκός παίζουν στις 3 παρατέταρτο, ενώ οι αγώνες Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β' Μαρκό ξεκινούν στις 5. Οκτάωρο και σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΣ Πύργος 4-0 χθες για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, με άλλους 4 αγώνες να διεξάγονται σήμερα. Στις 12 το μεσημέρι σέντρα στο Βόλος Όφι, ενώ στις 4 αρχίζουν τα μάτς Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μουσκάτου, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Αγία Παρασκευή Ρέα. Αθηναϊκός και Ολυμπιακός στέθηκαν χθες αντιμέτωποι στην πρεμιέρα της Handball Premier, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 36-23 στον Βύρονα, ενώ στα άλλα δύο χθεσινά μάτς Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ 39-38 και Διομήδης Άργους Γασκυλκής 36-29. Και στα νέα από το εξωτερικό, Κοστούλας Τζόλι σημειώσατε ένα χθες στην Premier League, με τον πρώτο μάλιστα να σκοράρει και να μετρά και μία assist στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal, την ώρα που ο Τζολάκης απέκρουε πέναλτι στην ήττα της Hull με 2-1 από την Newcastle. Στην Bundesliga, Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-1 με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να μπαίνει αλλαγή στο 62ο λεπτό και τους Βεστφαλούς να συνεχίζουν με 4-4. Ρώμα Ίντερ 2-2 στο ντέρμπι κορυφής της Σέριε Α. Σεβιλή Μπαρτσελώνα 1-3 πριν λίγο για την 7η μέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Με 2 γκολ του Γιώργου Κούτσια η Φαμαλικάο νίκησε με 4-0 την Νασιονάλ Μαδέιρα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Τέλος, ένας θρύλος του Κάλτσιο, ο Σάντρο Ματσόλα, έφυγε από την ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική παρακαταθήκη. Η Ίντερ, ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για άλλα 11 ως διοικητικός τέλεχος, ήταν αυτή που ανακοίνωσε τον θάνατό του. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
4: Γκολ για την Κηφισιά στο 63ο λεπτό είναι ο Πόμπο. Βγήκε μπροστά, άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη. Γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Πόμπο είχε ακολουθήσει τη φάση. Εκτέλεσε στην αριστερή γωνία. Ισοφάρισε 1-1 για τον Ατρόμητο με το Μουτουσαμί. Από μία προσπάθεια στα δεξιά. Ο Τσιγκάρας στο Πνεμονίδη. Ο Πνεμονίδης μπήκε στην περιοχή. Γύρισε την κατάλληλη στιγμή λίγο έξω από το πέναλτι. Ο Μουτουσαμί με αριστερό πλασέ νίκησε αυτή τη φορά τον Ραμίρες και έτσι στο 75ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 1-1. Πέναλτι για την Κηφισιά. Ο Πόμπο απέναντι στο Χουτεσιώτη εκτελεί και τον γκολ. 1-2 Ατρόμητος Κηφισιά στο 85ο λεπτό.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Μίτσο, τον αφήσαμε να ρίξει το πρώτο κέρμα στο jukebox. Εγώ προσωπικά αυτό το τραγούδι Motorhead που λέει και κάτι τέτοια δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Επειδή τώρα προκαλείς και δεν μπορεί ο Αλεξανδρό να απαντήσει.
0: Ναι.
1: Λέει ο Αποστολόπουλος να βάλω.
0: Να βάλεις.
1: Μπέτοφνελ.
0: Ναι.
1: Και λες, έλα μωρό, αυτό είναι δίσκο.
0: Ναι, είπα να βάλει κάτι σκληρό.
1: Πάρει να έχεις.
0: Είπα να βάλει πιο σκληρό, αλλά. Να το έχω ξανακούσει όμως.
1: Σου βάζει άνθρωπο σε άλλη σκούπερ και λες, έλα μωρέ, είναι δίσκο.
0: Δεν αντέχω.
1: Λες και είναι ωρεμούντος
0: εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Πώς ξεκινήσαμε έτσι, Ζαβάνα. Με Motorhead, σε βραδιά jukebox.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, μπορεί να είναι ροκαμπίλια όλοι.
0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε. Τα ρεμάλια, βραδινά ρεμάλια. Βραδινούς παλαδόρους, είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα των ήχων, DJ Alex και DJ Jim, Δημήτρης Καϊμάς, εδώ έτοιμοι με τα κέρματα στα χέρια για να υλοποιήσουν. Έχουμε και κάποια από χθες.
1: Έχουμε πάρει όχι τα κέρματα, αυτό που κάναμε, δεν το έκανα εγώ, δεν το ήξερα. Βάζεις κέρμα
0: και το τράβαγες. Έχεις...
1: Ναι, με
0: μπετονιά.
1: Μπετονιά, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ούτε εγώ το έκανα.
1: Δεν νομίζω τώρα να το κάνανε και πολύ έπαινα, και εύκολο.
0: Εγώ έπαινα το water boy και καθόμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και με ένα κέρμα δεν είχα πρόβλημα. Αυτά τα έχεις βρει, Δημήτρη, το παιδιών. Τα θυμάσαι. Τέλος πάντων, να κάνουμε τις εισαγωγές μας. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, είναι η Eraspor. Είναι μια βραδιά διαφορετική γιατί είναι η μέρα jukebox, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά. Λες και τις άλλες μέρες είμαστε μες στην επικαιρότητα και εμείς, αλλά μέσα περιπτώσει θα κάνουμε και λίγο την πλάκα μας, Σαββατόβραδο είναι. Από τα τελευταίες γλυκές βραδιές, τα γλυκά Σαββατόβραδα, γιατί σιγά σιγά πλησιάζει και ο χειμώνας, τέλος πάντων κρυώνει ο καιρός και όλα τα σχετικά. Σπύρο, είδα το μήνυμά σου από την Ιγρήτα Σερών. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το έργο σου και μας συγκινείς πάρα πολύ και εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε. Λογικά θα βρούμε αυτό που θέλεις. Θα θέλαμε πάρα πολύ στις παραγγελίες σας, μιας και το θέσαμε έτσι, να είσαστε διευκρινιστικοί με τους τίτλους, γιατί πολλές φορές μας λέτε το ρεφρέν, νομίζω ότι είναι ο τίτλος και την πατάμε και δεν το βρίσκουμε το τραγούδι. Αν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα θα το λύσουμε παρόλα αυτά. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, είναι η Eraspor, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, είναι το jukebox και έχουμε και βιβλίο. Έχουμε το βιβλίο του φίλου μας του Νίκου Τζοάνη, το ακούσατε και χθες μας μίλησε από τις εκδόσεις Πηγή, μια βραδιά στο Μοντεβιδέο, αυτό το πολύ ωραίο μυθιστόρημα που έχει γράψει με αφορμή τον Τάκη. Τάκης είναι ο ήρωας του βιβλίου που αποφασίζει να τα βροντίξει όλα, να πάει να γίνει ναυτικός για να μπορέσει να ταξιδέψει, να πάει στο Μοντεβιδέο να δει το διπηρετικό, το τελικό με την Νασιονάλ, τέλος πάντων, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Νασιονάλ. Γιατί δεν κατάφερε, ο καημένος δεν είχε τότε χρήματα, να πάει στο Γουέμπλεϊ να δει την αγαπημένη του ομάδα. Μέσα από αυτό το ταξίδι διαδραματίζονται όλα αυτά που μπορούν να συμβαίνουν σε εκείνη την εποχή. 1971, Χούντα, θυμάται το παρελθόν του, θυμάται τον εμφύλιο, θυμάται διάφορα πράγματα, τον πρώτο του έρωτα, όλα αυτά, εντάξει έχει ένα φόντο πράσινο λόγω του Παναθηναίκου, αλλά κατά τα άλλα είναι ένα ταξίδι τελείως μα τελείως διαφορετικό. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο λοιπόν, μια βραδιά στο Μοντεβιδέο, από τον Νίκο Τζουάνη, προσφορά από τις εκδόσεις Πηγή και... Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 σπορ και νο, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε. Αν θέλετε βιβλίο, ό,τι και να κάνετε, θα βάζετε οπωσδήποτε το τηλεφωνό σας. Ισχύουν και τα email erasport@r.gr. Ισχύει και το Viber, έτσι, με το γνωστό τρόπο erasport εντοπίζεται με λατινικούς χαρακτήρες και μας το μπουμπουνάτε και εκεί, έτσι, κατευθείαν το μηνύμά σας. Θα ανοίξουμε και τα messenger μας, οπότε Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου. Και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, εκεί μπορείτε να το εντοπίσετε, γιατί έπαιξε και το πρώτο τραγούδι ήταν Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Έτσι, μην το μας χρεώνετε τώρα ότι σας βάλαμε άγρια. Τι είναι αυτό, heavy metal. Να στείλουν και τη γνώμη τους. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε εμείς να σας υλοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες. Ήταν για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ήταν. Ήταν ότι ήταν πάλι ανταγωνιστικός, πάρα πολύ καλός και ήταν και πολύ καλή. Και καλύτερη σε σχέση με πέρσι, η Real Madrid με τα Βάρες βέβαια μέσα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Αυτό έτσι και αλλιώς το ένα τουρνουά, το βλέπουν ειδικά τώρα στο ξεκίνημά της ως οι ομάδες ως αγώνες προετοιμασίας, όπως και με προετοιμασίας ήταν και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που έπεφταν κορμιά επίσης και εκεί, και τελικά ο Παναθηναϊκός τελευταία δευτερόλεπτα καθάρισε το παιχνίδι παρά τις απουσίες του. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ και πάλι, ο ΠΑΟΚ είναι εδώ ενωμένος δυνατός, που λένε, και πάρα πολύ καλός, έτσι. Κατά τα άλλα, διπλό η Κηφισιά, το λέγαμε, ο Δημήτρης το είχε προβλέψει κιόλας για το διπλό της Κηφισιάς, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
1: Ναι.
0: Εγώ το βλέπα περισσότερο χ, αλλά
1: απλά δεν το έπαιξα. Κλασικά.
0: Καλά, δεν το παίξεις. Ό,τι λέμε εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να το παίξουμε. Κοίταξε, η Κηφισιά είναι μια ομάδα η οποία έχασε δύσκολα δύο φορές από τον Παναθηναϊκό. Έχασε από τον Όφη, ενώ ήταν καλύτερη. Τέλος πάντων, είχε καλύτερες ευκαιρίες από τον Όφη.
1: Δεν ήταν για να χάσει 2-0.
0: Δεν ήταν για να χάσει. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν για να χάσει, για να το διευκρινίσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και γενικά κάποια στιγμή θα τις έβγαινε. Ο Ατρόμητος συνεχίζει να προβληματίζει. Έχουν και παίξει και δύσκολα παιχνίδια και οι δύο ομάδες. Όπως και ο Λεβαδιακός έχει παίξει πολύ δύσκολα παιχνίδια στο ξεκίνημα. Το λέω γιατί αύριο είναι SOS το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό απέναντι στο Λεβαδιακό στη Βιωτία. Και δεν λέω SOS, όχι γιατί υπάρχει, ανέστατα υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, αλλά ο Ολυμπιακός έτσι σε αυτό το μονοπάτι που βαδίζει πρέπει να βγει γρήγορα για να ξαναγίνει πάλι ο γνωστός Ολυμπιακός. Οπότε δεν έχει περιθώρια για απώλειες. Έχω ξεχάσει τίποτα?
1: Όχι, όχι.
0: Καλά, θα έχω ξεχάσει τα μισά, αλλά δεν έχει σημασία. Ρεπορτάζ ακούγαμε όλη την ημέρα, ακούγαμε και τις μεταδόσεις. Οπότε είμαστε μια χαρά. Στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε. Λίγο πριν από τις 2 θα κάνουμε και την κλήρωση για το βιβλίο. Τι έχεις πρώτο και καλύτερο, Δημήτρη?
1: Θα ξεκινήσουμε με το ωραίο μήνυμα που μας έστειλε η Εφή.
0: Ναι, η Εφή, ο Σπύρος λέει. Είμαι ο Σπύρος, λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Από την Εφη έρχεται το μήνυμα, αλλά εντάξει, συνοηθήκαμε, Σπύρο μου, δεν έχει να κάνει. Από την Ιγρέτα Σερών.
1: Το τραγούδι πάντως που ζήτησες λέγεται «Δημοσθένους λέξεις». Σαν να βγω από αυτή τη φυλακή, ο τίτλος τραγουδιού για να το ζητάει λέγεται «Δημοσθένους λέξεις».
0: Εντάξει,
1: το τραγούδι που ζήτησε το βρήκαμε, οπότε είναι...
0: Σαββόπουλος.
1: Επειδή το έχω ακούσει πριν από λίγο καιρό, το βάλουμε με Χάρης Αλεξίου. Δεν το έχω ακούσει ποτέ με, εντάξει, Χαρούλα.
0: Ωραία.
1: Το βάλουμε με Χαρούλα Αλεξίου. Οπότε πάμε να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι ιδιαίτερο τραγούδι για ο Σπύρος που το ζήτησε. Ο Σπύρος από την Έφη, τώρα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε, παιδιά. Και συμπληρώνει στο τέλος. ΑΕΚ μόνο ρε. Δεν το είπες καλά. Μόνο ΑΕΚ ρε είναι. Όχι ΑΕΚ μόνο ρε. Έτσι, να τα λέμε σωστά. Καλησπέρα και σε εσένα, Φράγκ, αγαπημένε. Σήμερα ήσουν ο δεύτερος όμως. Σε προλάβανε, αγαπητέ Φράγκ, από τη Βόνιτσα. Να σε καλά. Ο Γιώργος τρέλα για την ΑΕΚΑΡΑ. Τι γίνεται, έχουμε έφοδο από ΑΕΚΑΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, Τάζο. Καλή εκπομπή από το κυτρινό μαύρο Βόλο. Τρέλα για την ΑΕΚΑΡΑ. Έχουν παίζει με τον Βόλο. Έχουν ξεσηκωθεί έτσι.
1: Χάρη τα χέρια του. Δεν χαιρετίζει με τα ομπαίος.
0: Ναι, τι ώρα είναι το μάτς, νομίζω.
1: 7 νομίζω. Ή 6 ή 7.
0: Του το χάλασε. Έπρεπε να του το κάνει 3-4 η ώρα, να πιει τα τσιπουράκια του και να πα στο γήπεδο και μετά άντε να γυρίσει.
1: Γιατί και τώρα δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα πάει 7 η ώρα, τελειώσουν 9, τώρα του το έχει κάνει άνω κάτω. Δεν είναι καλό το πρόγραμμα έτσι. Λέω εγώ. Αλλά εγώ είμαι γέροντας, τον νιστάζω νωρίς, οπότε δεν έχει να κάνει. Εντάξει, μόνο ΑΕΚ τότε. Φύγε Χάρης Αλεξίου σήμερα.
1: Βάλαμε, Άλεξη, πάλι.
0: Βάλαμε. Τώρα βρείτε κάτι άλλο, παιδιά. Εντάξει, τα έχουν στείλει και από νωρίς τα μηνύματα. Έχουμε και τους θεσινούς, θα πάμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Λίμνο. Γεια σου, Γιάννη. Είστε και εγώ. Νόμιζα ότι άλλαξε ο Δημήτρης με τον Κοντό. Πώς άλλαξε ο Δημήτρης με τον Κοντό?
1: Επειδή ο Κοντός παίζει μεταλλιά.
0: Α, με τη μεταλλιά. Ναι, ήταν άλλο. Την ίδια φάτσα έχουν όλοι αυτοί που ακούνε έχει μεταλλιά. Γιάννη. Εγώ θέλω, αν μπορείτε, το λεμόνι στην πορτοκαλιά. Παπάζογλου. Έχουμε ετοιμάσει.
1: Έχουμε ετοιμάσει άλλο παπάζογλου.
0: Βρες μου κάτι άλλο, για να μην παίζουμε συνέχεια και ίδιους καλλιτέχνες. Βρες μου κάτι άλλο, Γιάννη. Γιάννη, τώρα. Λοιπόν, να συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, βρες το αυτό, να είμαστε ψιλοέτοιμοι. Το λεμόνι από την πορτοκαλιά. Τι είναι αυτό, τώρα δεν θυμάμαι. Jukebox εκεί, βάζω το κέρμα, διαλέγω το εγωισμός του Μητροπάνου, γιατί με κυνηγούν οι παλιοαναμνήσεις απόψε, πατάω το κουμπί, το πάτησε το κουμπί Δέσποινα.
1: Εγωισμό, κύριε.
0: Εγωισμός. Εντάξει, πάμε στο πρώτο τραγούδι που είναι από χθες. Ποιο θα βάλεις τον Νότι που του υποσχεθήκαμε
1: θα βάλουμε Μαρίνο.
0: Να βάλουμε Μαρίνο, ναι. Ο Νίκος από Άνω Λιώσια το είχε ζητήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Για να φύγουμε από τη μοτορχετήλα που έριξες, θα βάλουμε Μαρίνο, κάνουμε μου λιγάκι μου.
1: Θα τα ακούμε, όχι ολόκληρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έτσι, παιδιά, για να σας προλαβαίνουμε, να ξέρετε ότι θα έχουμε. Θα βάλουμε Μαρίνο, κάνουμε μου λιγάκι μου.
1: Θα τα ακούμε, όχι ολόκληρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα παιδιά, για να σας προλαβαίνουμε, να ξέρετε.

0: Θα ακούμε όλα τα τραγούδια ολόκληρα. Αυτό τώρα είναι γλυκός Μαρίνος όμως. Είναι γλυκύτατος, ήταν γλυκύτατος άνθρωπος και πολύ αγαπητός, έτσι.
1: Συνθέτης, δημιουργός, η Νίνη Ζαχά.
0: Στο συγκεκριμένο, τα Αμανταλίρ είναι το τραγούδι, έτσι, μια διασκευή. Πρώτη εκτέλεση. Πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο επόμενο τραγούδι κατευθείαν στην παραγγελιά της Δέσποινας από την Πρέβεσβα, γιατί θέλει να ακούσει, έτσι, έχει κάτι εγωισμός και κάτι καούρες εδώ από το παρελθόν της και θέλει να ακούσει το Μητροπάνο της. Εγωισμός.

0: 6 είναι η ΑΕΚ. Το διευκρινίζω εδώ, Γιώργο. Στις 6 είπαμε 7, ρε παιδί μου. Είπαμε, εσύ το
1: είπα πεις... 6 ή 7, λέω.
0: Α, οι 6 ή 7, τι, δύο ώρες έχει.
1: Δεν θυμάμαι καλά. Οι 6 ή 7.
0: Μην μιλάς καθόλου. Λάθος πληροφορία. Δώσαμε λάθος πληροφορία. Α, με τη θερινή ώρα.
1: Ορίστε.
0: Και να είχα άλλο λιοπύρι εκεί πέρα στο Βόλο και να κάνεις και να είσαι στο λιοπύρι να πίνεις, να είσαι εκεί στα Τσίπουρα, να σε βαράει και κάνει λίγο ήλιος.
1: Περίμενε, δεν λες καλά, όχι στα Τσίπουρα.
0: Στα Τσίπρα.
1: Τσίπρα, έτσι πρέπει.
0: Ναι, εντάξει. Στα Τσίπρα, για να έχεις πει και τα Τσίπρα σου και, να, και μετά να είσαι κουδούνι και να πας και στο γήπεδο.
1: Και να βάλει κορόμπεος.
0: Και να σου πω,

0: Κακολοπαίο. Άντε, πάρτε αυγό και κούρε.
1: Και να πάει μετά να χειροκροτά. Το έχει κάνει όταν μέσα στον Πάουκ.
0: Έλα. Αυτέ τι κακίε κατά τη ΑΕΚ δεν τι αντέχω. Τι κόβω. Σε κόβω στον αέρα. Μην τροπάνω.

0: Μπορούμε να πούμε πολλά από στοίχημα, αποτελέσματα εννοώ, καλέ μου φίλε 534, αλλά όταν μας λες τώρα το 361 και το 388 δεν είμαστε κι εγώ και all win εδώ, όπως το λένε, ο ΠΑΠ, έτσι, οπότε θα μας λέτε ομάδες, αν θέλετε ομάδες να το κοιτάξουμε, να το ψάξουμε και να το βρούμε. Τώρα μην μας βάζεις αυτή τη διαδικασία τώρα να ψάχνουμε κωδικούς. Ευχαρίστω στις ομάδες που έπαιξες. Φαντάζομαι ότι έβαλες το 361 και το 388.
1: Το 361 είναι 2-1 άσος πάντως. Και το άλλο.
0: Παρί Στρασβούργο. Νίκησε ναι, ναι. Παρί. Αυτό είναι είδηση. Και καλά, το Στρασβούργο πώς θα νικήσει, αφού έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τον Καμαρά.
1: Ωραία, και το άλλο.
0: Και διαλυθεί η ομάδα. Και το 388. Να μας στείλετε ομάδες όμως, παιδιά, γιατί τώρα είναι λιγάκι ζόρικα τα πράγματα. Κάνε αλλαγή, κάνε αλλαγή, κάνε αλλαγή. Ο Κώστας από χθες το έχει ζητήσει. Είχαμε έναν ενδιασμό, αλλά τελικά το ξεπεράσαμε.
1: Δεν δικός μου, εγώ δεν παίζω.
0: Εντάξει, μαζί είμαστε. Νόκης Φαγιανάκης λοιπόν, παράλληλα, ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Απόστολε, το ψάχνουμε και το τραγούδι σου. Που ζήτησες δηλαδή.
1: Χωρίς αιτία κι αφορμή πέσαμε πάνω σαν τρελή.
0: Καημά, βάλε μια ροκιά κι ας είναι Μάρκος Βαβακάρης. Ωραίο. Ωραίο, θα βάλουμε Μάρκο. Θα βάλουμε Μάρκο Βαβακάρη. Για, μόνο με τον τρόπο που το έστειλες, καλέ μου φίλε, από την Πελασγία.

0: ψάχνουμε όλοι το 388. Δεν ξέρουμε.
1: Πάμε στο επόμενο τραγούδι, εντάξει. Φτάνει τώρα.
0: Γιατί?
1: Φτάνει τώρα, εντάξει.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι ωραίο.
1: Όχι, όχι, αλλά φτάνει.
0: Να πάμε, εντάξει. Ναι, ακούσαμε και ενώ τι λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ποιο θα το βάλει, όποιο θέλει να το βάλει.
1: Όχι, βάλει ο Άλεξ.
0: Ο Άλεξ. Βάλε Μάρκο για την πελασγία. Άντε, Μάρκο. Τη ροκιά, βάλε τη ροκιά. Α, βάλουμε και κανένα ρόκ, ρε παιδιά. Να βάλουμε και καμιά ροκιά γιατί χρειάζεται, έτσι. Παγκόσμια ροκιά αυτή.

0: Ο Κώστας εκτιμά, λέει, απευθύνεται σε σένα και λέει: εκτιμάω ότι φέτος είναι η χρονιά του Παναθηναϊκού και απευθύνεται και σε μένα και λέει ότι η εκπομπή είναι για Όσκαρ.
1: Είμαι το προηγούμενο τραγούδι, όχι, αλλά όλα τα άλλα ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχω ζενιστάσει, μπορεί να με.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, να έχω το κόλλημά μου, αλλά.
0: Ενδιασμό, εντάξει.
1: Έχω μεγάλο σκάφο.
0: Εντάξει.
1: Ένα φίλο λέει: τον έχει πρίξει η κόρη του ένα τραγούδι, λέει DJ, λέει. Και λέει: ποιο είναι?
0: Ποιο, το τρίκι τρίκι μάνα μου?
1: Όχι, ρε, εσύ. Περίμενε, περίμενε. Θα ακούσει τώρα γιατί λέει: ποιο είναι?
0: Α, το έχεις.
1: Θα σου στείλω και στο Facebook για να το βρεις και να πεις: ορίστε, ένα ο μπαμπάς το βρήκε. Θα το έχεις ακούσει από το Facebook, το έχω σίγουρα. Δεν το ξεκούσει, κάνουν διαφορές.
0: Άμα μιλάς πάνω του.
1: Καλά.
0: Θέλω να ακούσω το στίχο.
1: Α, στίχο, εντάξει.
0: Πάμε. Ναι, το έχω ακούσει, το έχω ακούσει.
1: Θα σου στείλω το boy.
0: Ο καημάς Αλέξανδρε, ξέρεις τι κάνει? Έχω την εντύπωση ότι κάνει αυτό που κάνει ο Ναΐ όταν βάζει τα γκολ, που κάνει κάτι περίεργα, κάτι τέτοια πρέπει να παίρνει ο καημάς. Νομίζεις τι κάτι κάνει εκεί που κάνει ότι...
1: Ναι, ναι, και τι κάνω να δει.
0: Δεν ξέρω τι κάνει, πώς το πανηγυρίζει τα γκολ, τα έχεις δει πώς θα
1: πανηγυρίζει. Ναι, αλλά τι σχέση έχω με τον Ναΐ, μόνο στο χρώμα λίγο.
0: Όχι, δεν το...
1: Έχουμε διαφορά, εσύ πάνω μοιάζουμε στο χρώμα μόνο.
0: Όχι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Δεν ξέρω, κάνει ότι φτιάχνεται κάπως.
1: Ναι, ναι, και εγώ φτιάχνω με αυτό.
0: Όχι, μάλλον είσαι φτιαγμένος για να μας βάλεις αυτό.
1: Αφού το ζήτησε και λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, Νίτσο, ποιο είναι, λέει.
0: Έχει στίχο.
1: Έχει, τα πάντα έχει.
0: Έλα, εντάξει, ας το ακούσουμε.
1: Έλα, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Όχι, ας το ακούσουμε λιγάκι. Ατιμωρηθεί και ο φίλος. Γεια σου Κώστα και σε σένα, καλό βράδυ. Μας έχετε απογειώσει το μυαλό. Όπα ρε φίλε, τώρα μην είσαι υπερβολικός. Να δούμε πώς θα προσγειωθούμε τώρα. Θέλω για ασφαλή προσγείωση Παπα Κωνσταντίνου, όποιο αγαπάτε. Όποιο αρέσει στον Αλέξανδρο να βάλουμε από Κωνσταντίνου. Να μην έχει σχέση με τους Motorhead όμως, έτσι Αλέξανδρε. Από το δίστομο, άμα είναι από το δίστομο δεν το συζητάμε.

0: για προηγούμενο τραγούδι έλεγε ο Κώστας για τα ερμηνεία Δημοσθένους. Λέξεις, ενορχίστροχης και ηλεκτρική κιθάρα, Γιάννης Πάθας. Καλά κάνεις και να στα στείλεις αυτά, Κωστάκη μου. Καλέ μου φίλε, γιατί...
1: Πρέπει να δούμε σε ποια εκτέλεση ήταν αυτό ο Πάθας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λέγουμε σε πολλές εκτελέσεις.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Τι μας έβαλες τώρα?
1: Τίποτα, είναι συνέχεια. Μετά το πηγαίνει αυτόματα στα επόμενα τραγούδια.
0: Ωραίο ήταν αυτό το πρόβλημα. Βέβαια. Να βάλουμε. Ο Γιώργος από Χαλκίδα ζήτησε. Queen. Ορίστε.
1: Οι αλλαγές πάντως.
0: Από τη μια ροκιά στην άλλη.
1: Οι αλλαγές όμως είναι.
0: Από Μάρκο Βαβάκα.
1: Σε DGDG και μετά.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.

Ο Mercury, Αλέξανδρε, έχει πει τόσα και τόσα. Ρε Γιώργο, αυτό βρήκες να διαλέξεις. Δημήτρη, το ψάχνει. Το ψάχνει και για σένα.

0: Έλα, άλλαξε το, άλλαξε το. Εντάξει, μια χαρά. Δημήτρη, ζήτησες θαλασσογραφία, Διονύσης Σαββόπουλος.
1: Όχι όλο, δεν στεγγιούμαστε.

0: και 3.88 μετά από ώρες πολλές θα είναι το
1: πόμπο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάρα πολύ καλοί και στοιχηματικά. Βρήκαμε ποιο είναι το 3.88. Πες μου ποια ομάδα είναι.
0: Σπάρτα Ρότερνταμ, Χέρενφεν.
1: Έλα ρε μεγάλε. Αυτό είναι διπλό από εδώ μέχρι το
0: 0-4.
1: Ενέρεση, εύκολα τώρα, Χέρενφεν.
0: 0-2 από ημίχρονο.

Αποστόλη, είσαι και ευγενικός, είσαι και Ολυμπιακός, είσαι και το, από το παλαιοχώρι Παγκαίου Καβάλας. Τι άλλο να ζητήσεις. Θα εκτελεστεί και η δική σου παραγγελιά. Το έχει βρει ο κύριος Καϊμάς, DJ Jim. Θα το παίξει τώρα. Και μετά το δικό σου. Που δεν είναι δικό σου, είναι αλουνούνε. Αλουνούνε, αλουνούνε. Για σένα, Αποστόλη, θρυλάρα. Γιάννης Πάριος, σε γυρεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε Πάριο και να μην σκεφτούμε κάποια. Εμείς, κάποιον εσείς.

0: Βεράντα. Τώρα γιατί μπήκα στη συζήτησή σας. Αυτοί συζητάνε, δεν τα ακούτε εσείς. Αυτά πρέπει να ακούσετε. Αυτά είναι τα καλά, αλλά έλεγα να τους ανοίξω το μικρόφωνο, αλλά σκέφτηκα μην ακούσετε.
1: Το κοίταζα, το κοίταζα.
0: Κοίταζες. Έτοιμος ήμουν, αλλά φοβήθηκα μην αμολύσετε καμιά πιστολιά στον αέρα και θα διασυρθούμε. Πάριος, Βεράντα, παρατημένος, εγκατελειμμένος από όλες και όλους, και λέω όλους και τους φίλους, γιατί οι παλιά άνθρωποι έχουν πάει με τις δικές τους κάπου, έτσι. Και ακούσα το τραγούδι.
1: Και εμείς συμπληρώνουμε έτσι, για να τα πούμε τώρα.
0: Με σκιουί, με
1: ουίσκι. Μπουκαλάκι και με τσιγάρο και ας μην καπνίζεις.
0: Και ας μην καπνίζεις, θα ανάψεις τσιγάρο, δεν γίνεται. Και αν δεν είσαι τσιγάρο θα ζητήσεις από τη γειτόνισσα. Καλό, το έκανα. Το γύρισα τώρα σε άλλες ταινίες, τέλος πάντων. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή της Eraspor. Jukebox.

0: Εντάξει, δεν τη βρει ποτέ, Γιάννη. Άστο. Έχει φύγει, έχει βρει άλλο. Άστο. Τώρα τα έχουμε κάνει, Γιάννη, τα έχουμε κάνει μαντάρα. Γιάννη Πάριος.
1: Και για να το συνεχίσω, βρίσκει μετά κάποιον φίλο. Ναι. Έρχεται από έξω.
0: Ναι.
1: Εσύ σε λιάρδα.
0: Και την έχει δει.
1: Όχι, όχι.
0: Με άλλο να.
1: Προσπαθεί ο άλλο να μιλήσει, αλλά δεν του βγαίνει. Από εκεί γίνει λιώμα.
0: Έτσι. Φοβερή συνεννόηση. Εντάξει. Ο Γιάννης ζητάει Μητροπάνο. Παίξα Μητροπάνο. Παιδιά, να είστε και λίγο στο ρυθμό της εκπομπής. Βλέπετε ότι παίζουμε συγκεκριμένα κομμάτια. Έχουμε ποικιλία. Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.

0: Έφτασε η ώρα.
1: Ήρωες, μίξερ, μανταλάκια, σερβιέτες. Λάβαρα, κόμιξ, σούπερ μάρκετ, ηγέτες. Ρίτορες, μπλέντερ, βιταμίνες, μονώσεις.
0: Για τον φίλο που ζήτησε να πάω από Κωνσταντίνο Βιοδέλη, ο Αλέξανδρος σου το πλασάρι, φίλε μου. Εγώ φταίω, λέει και ο Αλέξανδρος. Παίξαμε τόσο από Κωνσταντίνο δύο εβδομάδες συνέχεια. Και αυτό το τραγούδι δεν το είχαμε παίξει. Κάτι ξέραμε.

0: Η εκπομπή θα συνεχιστεί χωρίς το Δημήτρη Καϊμά, γιατί είναι σε κατάσταση ροκ.
1: Κάψουλες, πόνους, φωτοφυλακές.
0: Πάνος Μικρούτσικος μουσική, έτσι. Σωστός.
1: Κίνεδοι τίτλοι, windsurfing, εκπλήξεις. Κι ό,τι σου δίνουνε για να πηδήξεις.
0: Κώστας Τρυπολίτης τύχη. Να τα λέμε τα ωραία τραγούδια, συγγνώμη.
2: Έχει ένα στίχο που βρίζει. Όταν ήταν μικρός εγώ αυτό, εκεί το χαμήλωνα.
0: Δεν αντέχεσαι.
2: Όχι, να μην το ακούσει και καλά. Μάλλον είναι υπερατζάδες.
0: Κακή λέξη.
1: Να καμπλώσεις.
2: Έχει έτσι, ρε παιδάκι.
0: Γι' αυτό το αφήσαμε να ακούσει το. Τώρα είσαι μεγάλος, μπορείς να το δυναμώνεις. Δεν κοκκινήσετε, ναι. Τι να πούμε άλλο, απλά να μας λέτε πότε έχετε εκπομπή. Λέει δεν αντέχουμε να χάνουμε αυτή την υπέροχη εκπομπή. Άσε μας, Κώστα, και εσείς τώρα μας γλιτάς να είναι. Παρ' όλα αυτά, ο Καϊμάς είναι κάθε Πέμπτη προς Παρασκευή, Παρασκευή προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή. Εγώ δεν έχει σημασία που είμαι, Αλέξανδρε. Σημασία είναι να υπάρχει ο Καϊμάς. Άμα ο Καϊμάς, τα καλύπτουμε όλα. Πώς.
2: Από γλέντι σε γλέντι το πάμε.
0: Ναι, το γλεντήσαμε πολύ. Κανονικά πρέπει να κάνουμε ένα time out, έτσι. Αλλά έχουμε περιθώριο να ακούσουμε ακόμη ένα. Τι έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης, κάτι έχει ετοιμάσει.
2: Μυθικοτσί θέλει ένας φίλος.
0: Ένα μυθικοτσί θέλει.
2: Ναι.
0: Αν είναι μυθικοτσί θα το ακούσουμε ολόκληρο, μέχρι να πάει ακριβώς.
2: Μια χαρά μας φτάνει. Okay. Πάμε.
0: Από τον Κωνσταντίνο σε μυθικοτσί. Τους έχουμε κάνει. Μια χαρά είσαι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε, Eraspor.
5: Νωρίτερα είχε ζητήσει από το ξεκίνημα σχεδόν της εκπομπής Παπάζουλου το λεμόνι στην πορτοκαλιά, κάπως έτσι δεν λέγεται το τραγούδι. Νίκος Παπάζουλου είναι. Αργήσαμε λιγάκι, καμιά ωρίτσα μόνο να το παίξουμε, εντάξει δεν πειράζει.

τις κοτσαρούλες που λέω εγώ, μόνο ΑΕΚ ρε, μόνο θρύλος ρε και τέτοια. Το έχετε κολλήσει όλο. Μόνο πάω ωραία από τη Δέσποινα και συγκινήθηκε και με το τραγούδι προφανώς. Δεσποινιό, μόνο πάω ωραία. Αλλά δεν πάει το πάω. Μόνο παραθυναϊκάρα λες. Δεν πάω, τι πάω.

0: τόσο κούνημα τόση ώρα με, τα... με τον Πόπο Κωνσταντίνο, τον έπιασε και το χρειάστηκε να πάει στο Πίπυρου. Εντάξει, το είπα και στον αέρα τώρα αυτό. Εγώ νομίζω ότι πατούσα το κουμπί της εδώ επικοινωνίας μας, έτσι. Ωραία. Αλλά για να σου το καταλάβω, φύγε το αλέτα ο Δημήτρης, εντάξει. Δεν είχε για τίποτα, δεν είπαμε τίποτα κακό.
1: Αλλού μου έλεγες πως πας γλυκό μου.
0: Έχετε ανταποκριθεί στο Ακέραιο? Ούτε μια ερώτηση, ούτε μια επισήμαση για τα αθλητικά δρόμενα. Ούτε έχει βάλει γκολάρα ο Κοστούλας, έχει γίνει ο Βλαχοδήμος, έπιασε 15 γκολ σήμερα και έφαγε μόνο 3 τελικά η Σεβίλη από την Μπαρτσελώνα. Αύριο έχει ντέρμπι Ατλέτικο με τη Ρεάλ. Τι άλλο έχει? Έχει και πολλά. Έχει Ρώμα, Ίντερ. Όχι, σήμερα παίζανε. 2-2 ήρθε αυτό. 2-2 ήρθε. Σήμερα παίζανε αυτό.

0: Επειδή είμαστε και DJ εδώ πέρα, ο συντονισμός είναι τρομερός. Να το. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης ζήτησε το «Νοιάζομαι» του Μαζονάκη, δεν το έχουμε τώρα πρόχειρο, όμως έχουμε, το ζήτησε κι άλλος φίλος, οπότε...
1: Από χτες είναι αυτή
0: από η χτες.
1: Είναι στην ουρά.
0: Στον έρωτα τι κάνεις?
1: Στον έρωτα παρανοείς. Άνετα.
0: Εύκολα. Εύκολα. Μαζονάκης. Χωρίς να φταίς.

0: εσύ μετά.
1: Ναι, για τους Queen, για τους Queen, επισήμαση του Γιώργου, δεν έχεις δίκιο, είναι πολύ ωραίο κομμάτι, απλά ακούμε συνέχεια και τα ίδια από τους Queen. Το διάβασα γιατί έχεις δίκιο, Γιώργο. Ασχέτως αν δεν είχα δίκιο εγώ προηγουμένως. Έχεις δίκιο εσύ. Ήταν, είναι και ωραίο το τραγούδι, αλλά είναι πολύ μεγάλο, 7,5 λεπτά τραγούδι.

0: κουράγιο προχωράς. Παράξενος ο ερωτάς που είναι.
1: Λοιπόν, το επόμενο είναι του Νικόλα. Ρίχτω, ρίχτω. Ρίχτω, ναι, ρίχτω, ρίχτω. Γιάννης Καλατζής, Τζαμάικα. Και πώς το είπες, με θύμισε μου το story. Γερασιμίδου. Γερασιμίδου Τσάκωνας. Το τραγουδάει και του λέει στα ψαροκάικα και λέει κάικα.
0: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, έβγανε σαμπουλιά τα ψαροκάικα.
1: Ήταν ταινία, σωστό. Λοιπόν, να επισημάνουμε κάτι, γιατί ρωτάει ο φίλος εδώ πέρα, έχουμε ξεχάσει και το βιβλίο, έτσι, μια βραδιά στο Μοντεβιδέο, το μυθιστόρημα του Νίκου Τζοάνι, ένα ταξίδι έτσι στο Μοντεβιδέο της εποχής της Χούντας, 1971, ένας οπαδός του Παναθηναϊκού, φίλος του Παναθηναϊκού, ο Τάκης, μπαίνει σε καράβι και ταξιδεύει με τις αναμνήσεις του, όχι όμως ποδοσφαιρικές, κοινωνικοπολιτικές κυρίως, αλλά και προσωπικές, ερωτικές. Ένα ταξίδι για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ασκενάλ, που εξελίχθηκε σε μια άλλη όμορφη ιστορία. Το μυθιστόρημα του Νίκο Τζοάνι από τις εκδόσεις Πηγή, μια βραδιά στο Μοντεβιδέο. Στέλνετε τα μηνύματά σας, το έχουμε παραλείψει γιατί με τα τρίκι τρέκι τα χάσαμε.

0: 802 φορές έχουμε ακούσει την Τζαμάικα. Μας αρέσει, ρε, δεν το έχεις καταλάβει, ρε Κρίσα.
1: Πανιά, ύστερα το βραδάκι.
0: Φτάνει, λέει, όχι άλλο καρβουνό. Υπερβολές τώρα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα,
2: ναι,
0: που το έχει ζητήσει ο Νίκος,
2: ο Νικολής,
0: πραγματικά δεν το έχουμε ακούσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ε, Δημήτρη.
2: Και πολύ παραπάνω. Εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι, και εγώ. Δεν το έχουμε παίξει καθόλου.
2: Πάμε.
0: Πάμε, βέβαια πάμε.

βεργούλες. Λοιπόν, ζήτησε βεργούλες ο 513 με εκτέλεση που δεν έχει ακούσει ποτέ. Δημήτρης Μιστακίδης με κιθάρα, αρχοντική εκτέλεση. Ακούστε.

0: Κούτρας, Καβαδίας, Μικρούτσικος, Θεσσαλονίκη, το ζήτησε για φινάλε ο Γιάννης. Αλλά Γιάννη δεν μπορούμε να σου κάνουμε όλα τα χατήρια. Τώρα θα τα ακούσεις. Ποια σ' αρέσει.
1: Το κύμα η πλώρια κέρδισε.
0: Δες φάτσα, καημά τώρα που ακούει αυτό το τραγούδι. Μικρούτσικο τρελαίνεται.
2: Όχι με το συγκεκριμένο τώρα. Ήθελα να γίνω ναυτικός για ένα ταξίδι, να κάνω ένα ταξίδι να παρκάρω.
0: Ναι.
2: Λόγω του Καβαδία. Όταν ήμουν παιδάκι, έτσι.
0: Ναι. Και δεν γλίτωσε η θάλασσα.
2: Λες ευτυχώς, τ' άκουγε η κυραρίν και λέει, τι λες παιδάκι μου.
0: Κάτσε καλά. Κάτσε ακούσουμε.

0: τις αλλαγές, έτσι, από Θεσσαλονίκη να πάμε σε Ανούλα Βίση.
1: Αρέσουνε ρε, γιατί. Αλέξανδρε και εσύ για το βιβλίο μέσα.
0: Παραγγελιά από τη φίλη μας, οπότε σε περίπτωση που αναβήσει.

0: Τη θεωρείς μία από τις μεγαλύτερες.
1: Είναι,
0: είναι. Μες στην πεντάδα.
1: Ναι, είναι και η διάρκεια.
0: Ναι, 50 χρόνια παιδάκι είναι και η διάρκεια. Στο προσκήνιο. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: Η παλαιότερη μου αρέσει περισσότερο εννοείται, αλλά τα παλιά της εννοώ. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη.
0: Γελάω και με τον Παναγιώτη. Από ένα βίσκι στο Ζεμπέκικο. Ναι, μιλάμε. Και μετά να δεις τι έχει.
1: Και όπως μας έγραψε το χασάπικο της Ευωγίας. Έτσι, καλό.

Και παιδί, ο Κρις μπήκε δυνατά τώρα μέσα στο παιχνίδι. Θέλει να τα αφαιρώσει, λέει, στους αρσενούλιδες. Τους γλάρους, θα εννοεί φυσικά την ομάδα που νίκησε σήμερα.

0: Βλαχοδήμος λέει έβγαλε 2, λέει ο Γκρις που παρακολούθησε πιο έντονα εννοείται το παιχνίδι, και ένα πίθανο απευθείας κόρνερ του Ραφίνια που βρήκε στο δοκάρι. Και δεν ήταν πολύ καλή η Μπαρτσελόνα, αλλά μπορούσε να πάει μέχρι και 6. Τόσο, δεν ήταν πολύ καλή, αν ήταν και καλή, θα πήγε παραπάνω.
1: Από τα μάτια σβήνει στεριά, με στα κατάρτια πετούνε οι γράρι.
0: Στο άκατο αποτέλεσμα το διαμόρφωτο θα σαν οι διαιτητές, λέει.

0: στο μυαλό.
1: Για την Brighton αυτό το τραγούδι, έτσι γλέρι το, με το γαβαλά, έτσι να μην τα μπερδεύουμε. Έχει σαλπάρει και ο καημάς έχει σαλτάρει. Τώρα ο καημάς έχει σαλτάρει.
0: Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάρι και εγώ σου λέω έχει γάρι.
1: Είδα μια φορά λέει το Μακέντα σε ένα μαγαζί στην Τρίπολη και πήγα για φωτογραφία με τον γιο μου. Αφού βγάλαμε τη φωτογραφία, ρώτησε ο γιος μου το Μακέντα τι υποστηρίζει, Παναθηναϊκό ή Αστέρα. Και του είπε ο Μακέντα, Πανάθα μόνο ρε. Λέει ο Τάσος, καλό, καλό. Πέρσι δεν έβαλε ένα γκολ στη Λεωφόρο ο Μακέντα στην μπροστά στη θύρα 13 και είπε ότι ήταν πολύ συγκινητικό σε βάρος του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί ήταν και μπροστά στη θύρα 13. Λέει.
2: Ωραίος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως, έτσι, επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Έτσι. Καλό βράδυ και σε εσένα, Αλέξανδρε.

0: Πάλι αυτό, ρε Δημήτρη.
1: Από πού ζητήσατε.
0: Τι να κάνετε, εσείς δεν έχετε τίποτα άλλο. Εγώ το λατρεύω αυτό. Ναι. Το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι τα σταράκια.
1: Ναι.
0: Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Όσες φορές
0: κάνετε. Ναι, αλλά πάλι ρε μεγάλε.
1: Ναι, τα υπόλοιπα τα έχουμε ακούσει πρώτη φορά.
0: Τα λατσουβάκια. Πάμε να τα ακούσουμε. Που έχουν λακκουβάκια, που έχουν λακκουβάκια.

0: Τους είχα φέρει εδώ τους ανθρώπους να τους γνωρίσω περισσότερο και πάνε, θα τους αγάπησα πάρα πολύ. Και τους είχα βρει, επειδή εν τω μεταξύ είχαν και 15 τραγούδια, με κοιτάζαν περίεργα, σου λέει 15, παραπάνω. Αλλά εγώ τους ζήτησα συνέχεια να παίξουν αυτό και το παίξα δύο φορές live.
1: Α, θέλει να παίξουν άλλα και σου λέει πάλι αυτό.
0: Πάλι αυτό, δεν είναι μεγάλη, αλλά που μας αρέσει, τι να κάνουμε.

Είπαμε για το βιβλίο, ρε Δημήτρη. Στέλνετε SMS στο 54160, σπορ και νο, που κουνάτε τηλέφωνο, όνομα και τα σχετικά. Στο Viber, όπως καλή ώρα έχεις ζητήσει, βάζεις το τηλέφωνό σου και για να μπεις στην κλήρωση. Είναι πολύ απλό, Δημήτρη μου, για το βιβλίο του Νίκου Τζοάνι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μια βραδιά στο Μοντεβιδέο. Yes,

Ο Θοδωρής αλλάζει τελείως το κλίμα. Τρομερή ανατροπή. Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Πασχάλης Αλέξης.

0: Τις χρήσες Σάρας Ανιβεργούλες.
1: Ναι, ναι.
0: Μια μυαλά έχετε και ίδια γι' αυτό. Καβαδίας λέει, τι συνέστημα βγάζει μόνο με αυτό το τραγούδι και με ένα πολύ συγκεκριμένο άγγιγμα αισθάνομαι έτσι. Ωραίο. Μπράβο Δημήτρη. Πού θα κατέληγε, εκεί θα κατέληγε. Και μετά από Καβαδία Βύση, τι ξενέρωμα ήταν αυτό. Αυτό πέσω στο Δημήτρη που αποφάσισε να υλοποιήσει την παραγγελία του άνθρωπα.
1: Αν το λένε και αυτό, όμω είναι από του σύγχρονου ύμνου. Εγώ, κοίταξε. Ανούλα είναι θεά.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό, αλλά τη φάνηκε κάπω φαίνεται τη Χρυσή. Εντάξει, θα το ξεπεράσει.
1: Ενώ οι υπόλοιπε αλλαγέ ήταν καλύτερε.

διαβάσω την επόμενη φορά. Θα παίξουμε και το συγκεκριμένο. Παίξαμε χθες Καζατζίδη. Καημάς. Τι κίνδυνος εδώ. Απ' τη Θάσο, τα φιλιά μας, Άκη. Οπότε εκεί στη Θάσο περνάει ωραία, Άκη μου, να είσαι καλά.

0: Φαρσί τα ξέρω τα κυπριακά, έτσι. Καλημέρα, λέει το Φλασάκι Βαχερίσα, το παίξαμε την περασμένη εβδομάδα. Παιδιά, λιγάκι να είσαστε, να είμαστε οργανωμένοι. Τέλειο είναι, λέει ο Γιάννης. Ποιο ρε Γιάννη είναι τέλειο? Άμα δες κριτικό πρόσφατο, βάλε ο Λιράρης του Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Παίξαμε κριτικά.
0: Παίξαμε κριτικό, εντάξει, αλλά γιατί όχι.
1: Λοιπόν, θέλει εδώ μια φίλη, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.
0: Εντάξει. Ωραίο. Θα το κρατήσουμε 30 δευτερόλεπτα αυτό το τραγούδι, έτσι. Είναι σίγουρο. Είναι δυνατό.
1: Το βίντεο κλιπ είναι ακόμα καλύτερο.
0: Α, το βίντεο κλιπ. Καημάς είναι ζαλτάνι μανούλα.

Λοιπόν, Γιάννη, αυτά που ζητάς τώρα, ζητάς και δύσκολα τέτοια ώρα και έχει πάει 1 και 34, έτσι. Θέλεις λιράρι, λιράρι θα σου βάλουμε, αλλά το κανονικό λιράρι, το μανοπυροβολάκι, σε ένα διαφορετική εκτέλεση, ωραία, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί πρώτα απ' όλα είναι Μάνος Πυροβολάκης, είναι φίλος μας και τον αγαπάμε. Οπότε, Γιάννη μου, εκεί από τη Λίμνο, απόλαυσε

0: δεν το έχουμε πολύ εμείς. Το ψάχνουμε λιγάκι τώρα, μέχρι και Google έχουμε βάλει.
1: Είναι συγκρότημα. Είναι νεανικό, ναι.
0: Νεανικό συγκρότημα. Ναι. Θα το αναλάβει ο Καϊμάς αυτό. Το αναλαμβάνει, τα νεανικά του αρέσουν. Και ας μην ξέρει, μην καταλαβαίνει γιατί.
1: Κατάλαβα από το Μαργούδι.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, Νικόλα, άκυρο το συναγερμό, εντάξει, βρήκαμε τη λύση. Βρες το για τον Νικόλα. Βρες πρώτα αυτό, αν είναι εύκολο. Να καλύψουμε καταρχήν, να δείξουμε ότι είμαστε καλοί, ας πούμε. Ξέρεις, όχι μόνο καλοί, ανθρώποι που έλεγε μια ψυχή.

0: Ορίστε, φίλε από Θεσσαλονίκη, και σε αυτά είμαστε καλοί. Προς τη μήνυμα νομίζω ότι το τραγούδα ο Καϊμάς κιόλας. Αλλά δεν το κουνάει το ποδαράκι του, είναι ωραίο τραγούδι.
1: Το Μαρκούδι είναι μας σύγκρουσε. Είναι παραδοσιακό τραγούδι της Τράκης.
0: Ναι. Α, μόνο για φράγκο. Άμα στο επισημάνει ο κύριος. Ο Χριστόφορος ζητάει Δόμνα Σαμίου. Βρες ένα ωραίο χώρο επειδή το τέτοια ώρα. Θα κάνουμε μια συμφωνία τώρα, να τρέξουμε λίγο τις παραγγελίες, γιατί αρχίσαν και μαζεύονται πάρα πολλές και δεν θα προλάβουμε μέχρι τις 2. Ο Μιχάλης λέει: ευχαριστούμε για την παρέα. Γιατί δεν κάνετε την εκπομπή με τα τραγούδια? Τζουμποκ λέγεται η εκπομπή με τα τραγούδια, έτσι να το διευκρινίσουμε. Ενότητα είναι τους μπαλαδούρους. Παρασκευή και Σάββατο, όλη μέρα ένα σπόρο είναι. Μωρόμαστε παρακώς για τα αθλητικά. Τραγούδια Κροατών και τα δικά σας σχόλια. Εντάξει, τα σχόλιά μας είναι επίκαιρα.
1: Ας ακούσουμε το Μαρκούτινε.
0: Άντε, βάλε με το Μαρκούτινε.
2: Άμα θέλεις μανά, πήρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή.

Ορίστε φίλε μου και η Δόμνα Σαμίου. Σε περίπου 6 λεπτά θα κάνουμε και την κλήρωση, παιδιά.

0: Βομπάρα λέει κάτι σε καημά σήμερα.
1: Αυτό είναι, κάτσε να είμαι και απέναντι και να μιλάω. Είναι από τους 45 μέχρι 60.
0: Ναι.
1: Τη χρονιά που βγήκε.
0: Ναι.
1: Μόνο εσύ δεν το ξέρεις.
0: Όχι, μα το ξέρω και τι. Δεν μου κάνει.
1: Τραγουδάρα, τι λέει, ρίστε μετά, η Vips, ρε. Εδώ ακούω, εδώ αρέσει και στο μέταλλο.
0: Εντάξει. Τα ήξερε, τα ήξερε στο χωριό του.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και του διαγωνισμού μας. Μια βραδιά στο Μοντεβιδέο. Όσοι στείλατε, στείλατε. Όσοι προλάβατε, προλάβατε. Όσοι δεν προλάβατε, δεν προλάβατε. Μιλάμε για μεγάλες δηλώσεις τώρα μεγάλων ανδρών. Και φυσικά το βιβλίο του Νίκου Τζοάνη είναι στη διάθεσή σας. Αρκεί ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος να μας πει δύο αριθμούς από το 1 έως το 44. Έκανα και την έρευνά μου, είμαι έτοιμος. Πες τα νούμερα. Το 20 λέει το νούμερο 20 και το νούμερο και το 44. Μπορεί, το σκεφτόσουν, μου αρέσει που το σκεφτόσουν κιόλας. Παγιουμτζή θέλει ο φίλος μας, μπήκε ο χειμώνας. Οκ, τώρα ακόμα καλά είναι. Στο νούμερο 20, νικητής ένα βιβλίο που θα πάρει είναι ο κύριος Θεοδόσης Προύτζος, ελπίζω να το, να το είπα καλά, καλέ μου φίλε, σε 813, 2813 το τηλέφωνο σου. Και στο νούμερο 44, ο κύριος Παναγιώτης Αλέξανδρος Αλεξανδρού, πολιτή, έχω σημειώσει τώρα, δεν ξέρω, το τηλέφωνο πάντως είναι 52, όχι άκυρο, 2138. Οπότε κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ναι, σωστά, 2138 στο νούμερο 44, αυτή είναι η νικητής, ο κύριος Θεοδόσης και ο κύριος Παναγιώτης. Θα επικοινωνήσω εγώ τώρα μέσα στις επόμενες μέρες μαζί σας, να μου δώσετε περισσότερα στοιχεία, διευθύνσεις δηλαδή και όλα τα σχετικά από τα χειρονομικούς κώδικους, ώστε ο Νικόλας ο ίδιος, ο Τζοάνης, να φροντίσει να σας στείλει το βιβλίο του «Μια βραδιά στο Μοντεβιδέο».
1: Άλλο
0: ζήτησε
1: μου,
0: πήγανε, αλλά αυτό βρήκα. Οκ, okay, τι να κάνουμε. Το να τα έχουμε όλα. Με την πρώτη ματιά είχε ζητήσει ο φίλος μας.
1: Το καπέλα έχει βρει.
0: Το σακελαρίο. Ας τη ματιά και εγώ βάλω το καπέλο. Είναι Big Gallis, οπότε τους νικάει όλους πάλι.

0: Τα έχει πει καλύτερα, λέει ο Ιωαννίδης. Μέσα έκαιγε ένα μπλουζ και εσύ έκαιγε ή έπαιζε.
1: Έπαιζε. Τριγύρωτα μπλουζ, δεν λέμε.
0: Όχι, άλλο. Και εσύ βαφόσουν στα ρούζ. Αφού το τερματίσαμε, λέει, θέλω το μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί να. Ξέρω το όνομα. Δεν θα το παίξουμε αυτό. Βγάζει μια επιθετικότητα, Χρύσα, και δεν αρέσει το Δημήτρη σήμερα. Ενώ τα βρίσκετε εσείς μεταξύ σας.

0: Ομολογίζω ότι σήμερα ο DJ Jim έχει δουλέψει, το είχε κάνει το μαγαζί ροντέο, έτσι, να το παραδεχτούμε.
1: Είναι, όπως είπε,
0: είσαι πολύ καλός σήμερα.
1: Όπως είπε ο κύριε Άλεξ, θα βγάλουμε ένα CD, δεν υπάρχουν πλέον, live, αλλά τα συνεχόμενα, αυτά που έχουμε συνεχόμενα, θα ήταν, θα ακούσει κάποιος, θα πεθάνει.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε, κοίταξε, είμαστε πολυμορφικοί, έτσι, ορίστε, πάτε και μια πολυμορφικότητα τώρα. Νικόλα, εσύ το ζήτησες, Θάνος Καλλύρης, Λάμπης Λιμπιαράτος, παλιός είναι αλλιώς, έτσι. Χρύσα, παλιός είναι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά ο νέος είναι ωραίος.
0: Και έχει και συνέχεια, δεν θα το πούμε.

Μουσική επιμέλεια, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Δημήτρης Καϊμάς. Εγώ βγάζω την κεφάλα μου απ' όξω. Φωνάρα όμως.

0: έρχεται και το δικό σου, αλλά όχι με μαζό. Original. Με Μανώλη Μητσιά.
1: Πάντα παίρνεις με κολπατά τη δυνιά μου. Γι' αυτό μπαίνω πηγαίνεις.
0: Δέσποινα, μεράκλωσες.
1: Να χάνει οι καρδιές σαν μπάρες.
0: Καημά πονάς.
2: Ούτε μου ξέρω τραγούδι. Είναι, μιλάμε, είναι ορισμένο, είναι θάνατος.
0: Ωραίο.
2: Δεν μπορούμε.
0: Ωραίο.
2: Δεν μπορούμε τίποτα. Πρέπει να έχω πει 3,5 μπουκάλια.
0: Μια χαρά είναι. Ρίξτο, ρίξτο. Μανώλης Μητσιάς, με λένε Γιώργο.

0: μάτια μου.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σου πω κάτι. Το πες μόνο και μόνο για τους νοσταλγούς, τους καλοκαιράκηδες, έτσι.
2: Πάντως είναι ένα τραγούδι που νομίζω και σε 45 καλοκαίρια θα ακούγεται.
1: Ναι, εντάξει. Είναι, έγραψαν την οι δυτικές συνοικίες
2: το ύμνο του καλοκαιριού, έτσι.
1: Όχι, μόνο την επιτυχία της ζωής τους. Δηλαδή το καταλάβαν, φαντάζομαι, με το που βγήκε αυτό το τραγούδι. Το καταλάβαν. Και θα παίζει πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, άμα κάνει καμιά ζέστα καμιά μέρα, πηγαίνετε για άλλη μια βουτιά. Τελευταίες βουτιές είναι για εμάς που δεν κάνουμε πάλι.
2: Από Τρίτη πέφτει η θερμοκρασία αρκετά.
1: Α, ορίστε. Απολαύστε το.
2: Βροχές και τέτοια.
1: Κοίτα, έχουμε 5 λεπτά, μπορούμε να παίξουμε 6 τραγούδια σε 5 λεπτά εμείς. Ένα φωτσάλο στα πόδια. Καλημέρα, Αλάνια μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Υγεία, όμορφες στιγμές. Έχω αρκετό καιρό να στείλω, είναι αλήθεια, αλλά σας ακούω πολύ συχνά. Εννοείται. Είχα μια δύσκολη μέρα σήμερα από πολλές απόψεις. Αν μπορείτε και προλαβαίνετε, θα ήθελα να ακούσω τον Γιώργο Μαργαρίτη. Το είπα να σε δοκιμάσω ότι έμεινα στον Άσο. Μεγάλε, τι είπες τώρα. Ευχαριστώ προκαταβολικά. Είστε η καλύτερη παρέα. Εντάξει, δεν χρειάζονται αυτά. Είμαστε καλοί, παιδιά. Τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα γράφετε. Αυτό εννοώ. Γεια σου, Κώστα από τη Λάρισα. Αν έχουμε κάτι, δεν ξέρω τώρα τι έχουμε κάνει εμείς από συντονισμό εδώ, DJ. Μέχρι ακριβώς θα πέσουμε τις επιτυχίες σας μόνο και μόνο γιατί είναι πάρα πολλές.

Λοιπόν, επιβεβαιώνεται ότι εκτός από τους παραγωγούς εδώ υπάρχει πρόβλημα και με τους ακροατές, έτσι. Ωραία εκπομπή και απόψε πρέπει να πάμε στους τέσσερις, προτείνω. Δηλαδή πραγματικά είσαστε αρρωστάκια. Γεια σου εγώ μου, τα φιλιά μας. Το πεθάναμε σήμερα, λέει τον καημά. Να μερακλώσει και ο Δημήτρης. Φοβερά πράγματα. Έτσι είναι, Δέσποινα. Καλές εκπομπές τα έχουν αυτά.

0: DJ Jimmy είναι κορυφή, λέει ο Γιάννης. Αν κλείσετε και πάτε μπουζούκια, να πάρω το αεροπλάνο, να έρθω 45 λεπτά από Λίμνο, είμαι εκεί, λέει. Μόνο πείτε μου το μαγαζί και έφτασα. Oh, μας κατάλαβα.
1: Ότι είμαστε καληνυχτάκηδες, έτσι.
0: Καληνυχτάκηδες, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Θα δούμε αν θα προλάβουμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας. Γεια σου, ναι, αυτά είναι γλέντια. Μαύρη θάλασσα με δόμνα και Σαββόπουλο. Για φίνης, παίξαμε δόμνα. Με το... Και Σαββόπουλο παίξαμε. Σάκη μου, το επόμενο. Ξημερώνει πάλι, θέλει η Χρύσα. Χρύσα μας τα έχει χώσει και τώρα θέλει και το ξημερώνει πάλι. Δεν ξέρω, έχουμε ξημερώνει πάλι. Αυτό ψάχνουμε. Το έχουμε. Ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη. Το έχουμε, το έχουμε. Και αυτό το έχουμε. Ρίχτονται. Λοιπόν, παιδιά, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Σταματήστε τα μηνύματα. Η Μάρτον, που έλεγε και μια ψυχή.
1: Εντάξει, κάνουμε και λάθη.
0: Κάνουμε και κάνουμε λάθη. Και τώρα στο φινάλε το κάναμε. Το
1: άλλο βάλαμε. Βάλαμε το 12. Εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Βύση. Έτσι είναι.
0: Τι έβαλες.
1: Το 12.
0: Τώρα δεν παίζει τίποτα. Όχι, εννοείται ότι διαβάζουμε σχεδόν όλα τα μηνύματα. Πολύ σπάνια να μην διαβάσουμε κάτι. Κυρίως είναι ότι θα το χάσουμε. Καλό βράδυ και σε σένα, Θοδωρή μου, και σε σένα, Κώστα. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε και άλλα μηνύματα. Έχετε στείλει και άλλα μηνύματα. Σας προλαβαίνω. Και 58. Και 59. Και 59 έχει πάει. Λοιπόν, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Αλλά παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη, δεν σας πρόλαβα. Και είναι και πονορίστα αυτά τα δύο μηνύματα. Θα τα διαβάσω μόνο και ας το χάσουμε. Πρώτα απ' όλα το ένα σε έχω περάσει, εντάξει. Το έχουμε περάσει το μασχάλο, αλλά για την κλήρωση ήταν, οπότε το είχα περάσει. Να σε καλά, Παναγιώτη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαιόρα.
0: Στο τέλος δεν πήγαμε καλά, παιδιά. Χάσαμε την μπάλα, έτσι. Χάσαμε την μπάλα. Τώρα τα μισά τραγούδια δεν τα παίξαμε.
1: Μπήκανε και αυτοί αργά στο παιχνίδι. Έτσι, μπήκαν και αργά στο παιχνίδι.
0: Ναι, κάποιοι μπήκατε πολύ αργά και δεν προλάβαμε να τα παίξουμε όλα. Και...
1: γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές από χτες στείλετε να τα βάλουμε στη σειρά και να κάνουμε έτσι ένα καλύτερο κουμάντο.
0: Σωστά. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά πήγαμε για σήμερα.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Προλάβαμε και παίξαμε περίπου 6 τραγούδια σε 6 λεπτά. Και τα καταφέραμε και αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, την άλλη εβδομάδα.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Παρασκευή, Σάββατο. Μετά τα μεσάνυχτα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο κάποιες μέρες. Δεν άκουσα. Αληθώς ο Κύριος. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και στα υπόψη δεν πίνει, αλλό πίνει. Πώς τα λένε αυτά τα αναψυκτικά πίνει. Λοιπόν, γεια σας.
1: Δεν ξέρεις τι βάζει μέσα όμως.
0: Όχι, όχι.
1: Μπορεί να φαίνεται από τώρα, δεν ξέρεις.
0: Το άνοιξε επί τόπου και δεν πίνει. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 2.

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.